0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Focus στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Χάγη.
6: Καλημέρα.
7: Ομάδα από Στουτγκάρδη.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από Ταχάου.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
13: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζουρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Μαχητικός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός. Τιτάνιος.
7: Υπεύθυνος.
8: Φιλαλήθης.
9: Και

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
9: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
9: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
10: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέατές σας.
11: Και τώρα θα μάθουμε.
12: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
13: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
14: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
15: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
16: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
17: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
18: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
19: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
11: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
18: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
20: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
21: Σιγά τα αίματα, καλέ.
22: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
23: Πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούση.
24: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
25: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
26: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM, στη δικτύωση. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, η ώρα είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά. Είναι Πέμπτη σήμερα, αλλιώς προπαρασκευή. 28 Μαΐου του 2026. Και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-484 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Και άντε κάντε μια υπομονή ακόμη, αύριο είναι Παρασκευή. Ξημερώνουμε με 21 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αίθριο ουρανό, περιοδική συννεφιά, υγρασία στο 70%. Έβρεξε το βράδυ, χαμπάρι δεν πήραν από την αλήθεια. Σηκώθηκα το πρωί, βλέπω το αυτοκίνητο μουσκεμα, τζάμπα πήγε το πλήσιμο, λέω IC κτίρ. Δηλαδή αυτό το πράγμα να ξέρετε ότι όποτε θέλετε να βρέξετε, θα μου πείτε να πλύνω το αυτοκίνητο, θα βρέχει, το επόμενο λεπτό θα βρέχει, είναι de facto αυτό. Η Αθήνα ξημερώνει με 18 βαθμούς Κελσίου, καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 67%. Η μέγιστη στους 31 βαθμούς σήμερα. Βροχές και καταιγίδες περιμένουμε στα ορεινά, ανέμους μέχρι 5 μποφόρ. Αλλά η θερμοκρασία ανεβαίνει, μια χαρά. Ας ανέβει και κάτι στη ζωή μας, γιατί όλα τα υπόλοιπα δεν. Πέρα από την ακρίβεια, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στα μηνύματα. Καλημέρα στην Κύρα. Νόμιζα, λέει, ότι η χθεσινή μέρα ήταν Πέμπτη. Έκανα λάθος, άρα χθεσινή εικόνα ισχύει για σήμερα. Ναι, γιατί χθες μου έστειλες χαμογελαστή Πέμπτη. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν έχει να κάνει. Βιάζει και εσύ να αυτή το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο Δημοσθένη. Το κόμμα του Αλέξη πίσω από τις λέξεις, λέει, χρησιμοποίησε το όνομα Ελλάς με ένα λου, προσβάλλοντας, λέει, το Ελλάς εκεί στο κόμμα. Δεν ξέρουν ότι ονοματοδοσία Ελλάδα και ονόματα κρατικά και εμβλήματα απαγορεύεται ρητά από τον νόμο, ότι απαγορεύεται και τιμωρούνται με αυστηρές ποινές. Έλα μωρέ τώρα και σιγά οπισθοδρομικά πράγματα. Ας τον άνθρωπο το οποίο πως θέλει. Ας κάνει και έμβλημά του το τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου, το Ελλάς, μια χαρά. Καλημέρα στον Κώστα από το Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας. Ο πατέρας Παναγιώτης, ορίστε, είστε. Καλημέρα, πού είσαι? Σε χάσαμε, σε ψάχνα χθες. Καλημέρα πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό προπαρασκευής, λέει, όπως λες και εσύ, με υγεία. Καλή πρώτη πρωινή ενημέρωση σε όλους. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την συννεφιασμένη Αστυπάλια με 20 βαθμούς. Καλημέρα στο Χρήστο από την Αθήνα. Καλημέρα και στη Γιάννα από την Αθήνα. Καλημέρα στο Φάνη. Λες να πάρουμε, λέει, η αστυνομία και η εισαγγελέα να συλλάβει τον Τζίπρα, γιατί με τέτοιο όνομα για κόμμα μόνο στην ελληνική αστυνομία είναι το όνομα αυτό. Όχι, που λέει ο εφιάλτης της Μακεδονίας. Ψήνες να του κάνουμε μήνυση για την ονοματοδοσία του κόμματος. Μια μεγάλη μερίδα πολιτών, παιδιά μου, πάνε να του κάνει μήνυση. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στη Χριστίνα. Ο φίλος μου Κωνσταντίνος με 17 βαθμούς στην Κρήτη. Την καλημέρα μου, λέει, στους απανταχούς Σαλιάριδες. Κάτσε να τον δω. Πού είναι ο άλλος ο Σαλιάρης? Δεν ξέρω, δεν εμφανίστηκε ακόμη. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Καλημέρα στον φίλο τον Χρήστο. Καλημέρα στον Πασχάλη. Ο φίλος μου ο Πέτρος ο Πετράκος. Καλημέρα από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Τι θα κάνετε, λέει, το τριήμερο? Θα παρκάρουμε άνετα στη γειτονιά. Σωστό. Αυτό με το πάρκινγκ, δηλαδή, εμείς βάζουμε όταν είναι να. Στη γειτονιά μου, ρε παιδί μου, βάζουμε βενζίνη όταν είναι να γυρίσουμε στο σπίτι, όχι όταν είναι να φύγουμε. Κάνουμε 15 ώρες κύκλους να βρούμε να παρκάρουμε. Μας έχει ξεσκίσει αυτό το μετρό πια. Φαγωθήκατε το μετρό. Μας έχει από αυτό το μετρό αυτές τις μέρες. Από τότε που άνοιξε δεν μπορούμε να βρούμε να παρκάρουμε κάτω από το σπίτι μου. Ξέρετε τι γίνεται, όλοι πηγαίνουν, μου παρκάρουν εκεί πέρα, γιατί είναι ο σταθμός του μετρό. Για να πάρουν το μετρό να πάνε στις δουλειές τους. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκίες. Καλημέρα στον Νίκο από το Νούρτιγκεν της Γερμανίας με 16 βαθμούς. Καλημέρα στον φίλο τον Τάσο. Καλημέρα και στον φίλο τον Τζίτι από το Λονδίνο με 14 βαθμούς και τη μέγιστη γύρω στους 31. Καλά θα πάει και αυτό. Για πάμε να δούμε όμως αναλυτικά το δελτίο καιρού εδώ πέρα, να δούμε πώς τα κομμάτια θα ξημερώσουμε και σήμερα και να επανέλθουμε.

Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι προς το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμβροι με μονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει κατά τόπους στα υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες προ...

Εντάξει, μια χαρά. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τα Σαββατοκύριακα θα εξαφανιζόσαστε τώρα. Θα ησυχάζουμε εμείς που μένουμε εδώ πέρα που δεν έχουμε λεφτά. Ωραία, ωραία πράγματα. Καλά πάει. Και τώρα το τριήμερο. Κανονίστε τώρα το τριήμερο, όσοι θα φύγετε για να πάτε τριήμερο, να γυρίσετε φορτωμένοι με κλήσεις στις τροχές. Γιατί κάθε φορά διαμαρτύρεται ο κόσμος. Όχι μας γράψανε, όχι μας κάνανε. Γιατί η χαζομάρα στο κεφάλι του Έλληνα υπάρχει και ξύνεται στην κλίτσα του Τσομπάν να τον γράψουν. Όχι υπερβολική ταχύτητα. Όχι, ας πιούμε και ένα ποτηράκι παραπάνω, μωρέ, σιγά μας σταματήσουν. Κανονίστε να γκρινιάζετε. Ο Σκλιβάνος μου λέει: δεν φταίει το μετρό που εδώ στη γειτονιά δεν μπορείτε να μαρκάρετε, επειδή πλέον δεν αφήνουν πάνω στη Μίκη Θεοδωράκη, στη Λαγκαδά δεν μπαρκάρουν όπως παλιά. Γράφουν συνέχεια η δημοτική αστυνομία. Εγώ εκεί πάνω δεν μπαρκάρω ποτέ, να πω την αλήθεια. Δεν με βολεύει κιόλας, είναι μακριά από το σπίτι μου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι. Και από τότε που ξεκίνησε το μετρό, μας έχει σπάσει τα νεύρα. Δηλαδή, εν τω μεταξύ, κάνατε που κάνατε αυτό το μετρό, ωραία, καλά το κάνατε. Ας προβλέπατε και μερικές θέσεις πάρκινγκ. Την ταλαιπωρία μου μέσα σε αυτή την πόλη. Καλημέρα στον Πασχάλη από τους νέους επιβάτες. Με 18 βαθμούς και εύχομαι σε όλους καλό τετράημερο. Τι τετράημερο, τι είναι αυτό τώρα. Κάτσε ρε, εσύ, περίμενε. Τι πάει να πει τετράημερο. Εμείς ούτε καν τριήμερο δεν θα κάτσουμε. Γιατί τετραήμερο δηλαδή. Τι είναι αυτή ρε. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Έβγαλε Ελλάς το κόμμα του αυτός που πούλησε το όνομα της Μακεδονίας. Γέμισε την Ελλάδα λάθρομετανάστες και την ξεπούλησε για 99 χρόνια. Πώς δεν το έβγαλε Μακεδόνες Έλληνες. Ωραίο δεν θα ήταν. Θα μας τρολάριζε κανονικά. Άρε Τσίπρα. Βρίσκουν και τα κάνουν, εκεί είναι το θέμα. Γιατί αν αυτός ο λαός σεβότανε τον εαυτό του, το πρόβλημα από εκεί ξεκινάει, δεν σεβόμαστε τον εαυτό μας. Αν αυτός ο λαός σεβότανε τον εαυτό του, δεν θα τολμούσαν κάτι τέτοιοι τύποι να ξανακάνουν κόμμα, αλλά ξέρουν με τι έχουν να κάνουν. Το ημερολόγιο μου δεν λέει κάποια γιορτή για σήμερα. Άμα είναι να μου το πείτε τώρα. Επίσης είναι η μέρα για την υγιεινή της εμινόριας και παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 28 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 585 π.Χ. ο Θαλής ο Μιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Σαν σήμερα το 1871 συντρίβεται η κομμούνα των Παρισίων. Σαν σήμερα το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Σαν σήμερα το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. Σαν σήμερα το 1979 υπογράφεται στο περίστυλο του Ζαπίου η Συμφωνία της Ένταξης της Ελλάδος στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς στη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σαν σήμερα το 1980 η Nottingham Forest νικά 1-0 το Αμβούργο στο Μπερναμπέου και κατακτά το 25ο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Οι γενέσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1908 έρχεται στη ζωή ο Ιαν Φλέμινγκ, Άγγλος δημοσιογράφος συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών που έγραψε σειρά μυθιστορημάτων με ήρωα τον Τζέιμς Μποντ. Ενώ σαν σήμερα, το 1968 έρχεται στη ζωή η Αυστραλία.

τραγουδίστρια Kylie Minogue. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι, οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1924, φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Ιωάννης Πολέμης. Σαν σήμερα το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Ήλια Πρίγκοζιν, Ρώσος χημικός με σημαντικό έργο στο πεδίο της θερμοδυναμικής, ο οποίος τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1977 για τη θεωρία του περί δημιουργίας δομών από καταστάσεις μη θερμοδυναμικής ισορροπίας, πρωτοπόρος της σύγχρονης θεωρίας του χάους και της πολυπλοκότητας. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2014, φεύγει από τη ζωή η Αμερικανίδα ποιήτρια και ακτιβίστρια Μάγια Αγγέλου.

ο Πασχάλης φεύγει από σήμερα, λέει, να μην ευχηθεί. Να ευχηθείς, γιατί να μην ευχηθείς. Πασχάλης συνταξιούχος ή δημόσιος υπάλληλος? Ψάχνω να βρω τον τρόπο που φεύγετε τετραήμερα. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να βγω στη σύνταξη. Δεν ξέρω αν μπορώ να αυτοπροσδιοριστώ ως 70χρονος και να πάρω έτσι μια συνταξούλα. Φτάνει τόσο, νομίζω αρκετά χρόνια δουλέψαμε. Ας δουλέψει και κανένας άλλος σε αυτή τη ζωή. Τα ακούει αυτά η κυβέρνηση, που να τα ακούσει. Δεν κατάλαβα αυτή δηλαδή γιατί να θεμελιώνω με 2 τετραετίες δικαίωμα σύνταξης και εγώ να μην. Από 16 χρόνια παιδάκι δουλεύω, κολλάω ένσημα. Στο καλό πια. Γεια σου Βασίλη, άδικη ζωή ρε εσύ Βασίλη, άδικη ζωή, άστα να πούμε, με έπιασε το παράπονο τώρα. Αναρωτιέμαι πολλές φορές, η δικιά μου γενιά θα καταφέρει να βγει στη σύνταξη? Η τζάμπα δουλεύει, τζάμπα τόσα ένσημα. Θα πάνε στράφια αυτά, υπερπίστεως και πατρίδος. Εν τω μεταξύ όλοι αυτοί που δεν καταφέρουν να βγουν στη σύνταξη και έχουν έναν αλφα αριθμό ενσήμων, τουλάχιστον δώστε τους πίσω τα λεφτά ρε παιδί μου που έχουν δώσει όλα αυτά τα χρόνια για την συνταξιοδότησή τους. Να πάει στα κομμάτια να πάει, δηλαδή τι να πω πραγματικά. Ας τον Ξαπλόπουλο δουλεύεις, να την κατάλαβες. Αφού η άλλη λέει δεν πληρώσω τόσες. Σκέφτηκα να το κάνω κι εγώ κάνα 2 φορές να δουλέψω εκεί στο Ξαπλόπουλο. Α, μετά σκέφτομαι δεν θα έχω να φάω. Και είναι πρόβλημα αυτό. Καλημέρα στον Ανδρέα από την Πάτρα. Υπερπίστεως λέει θα πάνε τα ένσημα. Μην το ψάχνουμε, δεν το ψάχνουμε, είναι δεδομένο. Για πάμε να δούμε τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετά να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να δούμε όλα τα υπόλοιπα, όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, συντάξεις κυρίας, τον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα. Τι προβλέπεται μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας? Θα περιλαμβάνεται στο μήνυμα ασφαλιστικό για τη βελτίωση της λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων. Πώς θα ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό? Κινούμενη άμμος Μαξίμου Πασόκ, Ελλάς και Ελπίδα. Ισπανία τρίζει κυβέρνηση, ο Θαπατέρο απειλεί για το Σάντζερ. Προβλέψεις, ετοιμαστείτε για καυτό καλοκαίρι. Τι προαναγγέλνουν οι καύσονες στην Ευρώπη, τι δίνουν τα μοντέλα για τη χώρα μας? Παρασκήνιο, πώς η Ελλάδα προετοιμάζεται για τη γαλάζια πατρίδα. Όσα διάβαζε η Μέριλιν από Χέμιγουέι έως Κάμι. Πόλεμοι, ιστορικές αναλογίες μεταξύ Ιράν, Βιετνάμ και Ουκρανίας, Κορέας. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα 7 SOS για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Μείωση έως 25% στους λογαριασμούς του ρεύματος. Έκθεση Κομισιόν, στοχευμένα τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Η Ελλάδα έδωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στήριξης για την κρίση. Μόνιμη βάση στη Σελήνη από το 2032, το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή διαστημικού σταθμού. 2.000 με πλαστά διαβατήρια έμειναν σε Airbnb στην Αθήνα. Εγκληματικός τουρισμός με διαρρήξη σε βίλες. Πέφτει η τιμή του πετρελαίου παρά το θολό τοπίο στο Ιράν. Ψηφιακός εύκας στις 43 ημέρες ο μέσος χρόνος απονομής για τις κύριες συντάξεις. Μητσοτάκης, τι να πω για το Ελλάς, φαντάζομαι άφησε το εάν στον Πολάκη. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον, ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Αναλυτική λίστα με υπεύθυνη δήλωση, καταργούνται 29 δικαιολογητικά στο δημόσιο. Για ποιες ασθένειες παρατείνονται έως το 2030 6 προγράμματα προληπτικών εξετάσεων. Εφημερίδα Καθημερινή, έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος καλοκαιριού. Bypass τη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά τα οποία δεν αντλούνται αυτόματα. Τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας. Οι πρώτες αντιδράσεις, ο απόϊχος της Ελλάς του Τσίπρα. 720 εκατομμύρια ευρώ το κόστος για το μεταναστευτικό, για διαχείριση των ροών και δομές φιλοξενίας. Τι να σπουδάσω στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης? Οι προκλήσεις, ρωσικές σκιές πάνω από τις χώρες της Βαλτικής. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, παρέμβαση για τα απανωτά ατυχήματα στο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο. Κυβέρνηση, μισόλογο και υπεκφυγές για το ουκρανικό ντρόν και τη μετατροπή της Μεσογείου σε πολεμικό θέρετρο. Υπεραλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Λαϊκή στέγη, ανάγκη και δικαίωμα του λαού, όχι πανάκριβο εμπόρευμα για τα κέρδη. Εργολαβικοί στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης επέστρεψαν χθες νικητές στη δουλειά. Συνταξιούχοι της Αττικής διαδήλωσαν μαζικά στο κέντρο της Αθήνας. Συνδικάτα Αττικής, όχι άλλο αίμα στα κάτεργα της εργοδοσίας. Παρουσίαση του ιστορικού ταξιδιωτικού οδηγού του Διοικητικού Συμβουλίου σε Ρούμελη και Άγραφα. Τιμάμε με περηφάνεια την εποπτεία, μελετάμε τα σπουδαία συμπεράσματα για την πείρα. Εφημερίδα Κόντρα, απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1% καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο ΠΚΠ, κακουργηματικές διώξεις στους 22 από την Κρήτη. Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο, σαφάρι της ΑΔΕ το τριήμερο στα νησιά για φοροδιαφυγή. Αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα στα πέντε νοικοκυριά αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα. Υπουργείο Εσωτερικών, νέο τέλος ανάπτυξης με συγχώνευση δημοτικών τελών. Ουκρανία, οι ευρωπαϊκές χώρες της γυρίζουν την πλάτη για τη στρατιωτική βοήθεια. Εφημερίδα των Συντακτών, νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα. Εμπόδια στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σε δικηγόρους και οργανώσεις. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς και οι άλλοι. Πότε και γιατί κατέληξε στο όνομα ο πρώην Πρωθυπουργός? 15 σύλλογοι πανεπιστημιακών στο πλευρό των διωκόμενων συναδέλφων του στο Απιθύτα. Eurostat, οι Έλληνες πρωταθλητές στην υπερεργασία. Προσλήψεις στην Οσία, διόρθωτες πατάτες στην προκήρυξη. Conference League, πρώτη κούπα της Crystal Palace. Ειρηνευτικό deal Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, άνθρακες και πάλι ο θησαυρός. Εφημερίδα Δημοκρατία, πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ, κλειδί στην άμυνα των νησιών, η εθνοφυλακή. Η άμεση ενίσχυση των ακριτών εθνοφυλακών είναι η ιδανική απάντηση στους τουρκικούς σχεδιασμούς. Νέο κάσους μπέλη από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Γκιούλερ. Έχουν, λέει, ιστορικά νόμιμα δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. σάπιος οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Ο Κατρούγκαλος κατηγορείται ότι χρηματίστηκε με 100.000 ευρώ για να εξυμνήσει τον ΣΥ. Όλα στο φως, μια ανάρτηση φώτισε το σκοτεινό τρίγωνο Μητσοτάκη Αλαφούζου Δημητριάδη. Μέγα σκάνδαλο, το ελεκτικό συνέδριο μπλόκαρε την αγορά 25 αεροσκαφών Air Tractor με κόστος 154,8 εκατομμυρίων ευρώ. Εφημερίδα Απογευματινή, 300 εκατομμύρια ευρώ για το προλαμβάν όλων των Ελλήνων, τα 6 δωρεάν προγράμματα τα οποία τρέχουν. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση, απονομή σύνταξης μέσα σε ένα μήνα, ενοποίηση της κυρίας και της επικουρικής από το 2027. Ενσωματώνονται σταδιακά στο σύστημα και τα παλαιά ένσημα της δεκαετίας του 2000 και πίσω. Βιτριολικά σχόλια για τον νέο Τσίπρα από τα παλιά, τι δείχνει η πρώτη δημοσκόπηση. Eurostat κι όμως δουλεύουμε πιο πολύ από όλους τους Ευρωπαίους. Πρώτη κατοικία, τελική ευθεία για το φορέα που θα σώζει κόσμο από τις εξώσεις. Και ακόμη είναι Μάιος, φωνικός καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη με 16 νεκρούς. Attica Green Expo 2026, λαμπερά εγγένεια της έκθεσης για την πράσινη ανάπτυξη. Εφημερίδα One Voice, ο Ανδρέας Ρουμελιώτης αποκαλύπτει η νέα κομπίνα της Vodafone. Εκατοντάδες τα μηνύματα οργής των πελατών της για τους φουσκωμένους λογαριασμούς. Πώς τους παγιδεύουμε το κόλπο της εξυπηρέτησης πελατών. Άρθρο παρέμβαση, όταν η Τουρκία χαράζει χάρτες, η Ελλάδα δεν μπορεί να κοιμάται. Θες Today, πώς έφυγαν τα λεφτά 79χρονοι στο Κιλκής. Ταραχή στη Χαριλαουτρικούπη, ο Ανδρουλάκης εξαϊλώνει το Πασόκ. Περιβάλλον, οι μοβ μέδουσες κατακλείζουν τον Βόρειο Εβοϊκό. Χρηματιστήριο, η Μπέιλις Ίντραλοτ και ο Όμιλος Κουάλκο μπαίνουν δυνατά στο Euronext. Εφημερίδα Μανιφέστο, Μητσοτάκης για Ελλάς Τσίπρα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον Πολάκη. Δημοσκόπηση Real Polls, ισχυρό προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας, μάχη Τσίπρα Καριστιανού για δεύτερη θέση, τέταρτο το Πασόκ. Αντίο στη Λεωφόρο, μια ιστορία για τον Παναθηναϊκό και την πολιτική. Ο ΠΚΠ, ερωτήματα για Κοβέση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, Καταρίς και Βορεία Νοβάρτης Number 2. Αποκαλυπτικό πόρισμα για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Σκληρή απάντηση Δημητριάδη στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Δεν θα κάνετε την Ελλάδα Κολομβία. Στο Καναβάτσο Σάντζεθ, έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία του κόμματος για υποθέσεις διαφθοράς. Εφημερίδα Πολίτικα, ο Μητσοτάκης φάζει με τον Βαμβάκη Τσίπρα και Καριστιανού. Αλεξανδρούπολη, στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη, φρούριο της Δύσης και, κόμβος ισχύος. Πώς μετατρέπεται σε ενεργειακό και στρατιωτικό χειρό για Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Βασίλης Κικίλιας, κατά 40% μειώθηκαν οι ροές παράνομης μετανάστευσης διαθαλάσσης. Ελληνικό ράπισμα στον Γκιούλερ, η χώρα μας δεν δέχεται αναθεωρητισμούς και τετελεσμένα. Εφημερίδα Το Ποντίκι, διμέτωπος αγώνας από τον Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Πρώτο βήμα για ολική επαναφορά. Όλη την αριστερά και κέντρο αριστερά θέλει να καλύψει ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στόχος η ανάδειξη της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνησης. Κυβέρνηση ψάχνει επανασύνδεση με τους ψηφοφόρους. Ελληνοτουρκικά το πραγματικό μήνυμα της γαλάζιας πατρίδας. Μέση Ανατολή, Πυρηνικά και Ορμούς παρατείνουν την κρίση. Οικονομία, επικίνδυνη εκτόξευση του ιδιωτικού χρέους. Εφημερίδα Εστία, όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, προουδενός ο Ρόδης. Στην Ισπανία οι δικαστές φθάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού και πρώην Πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως, αναπόφευκτες οι συγκρίσεις. Φλωρίδη, σκέψεις περί αυξήσεως των ισόβιων στα 30 έτη. Αξίζει να διαβάσετε, μετά τη Γαλάζια θέλουν και ουράνια πατρίδα οι Τούρκοι. Καβάφης ως Αμανές από τη Λυρική, οριστικά τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια στους ανήλικους. Το μαντίο των Δελφών αναβιώνει με προβολές και τεχνητή νοημοσύνη. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, χρέη στη φορά τα στοιχεία των οφειλετών εφορίας και ΕΦΚΑ. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, πώς θα δηλώνουν και θα φορολογηθούν τα αναδρομικά αποδοχών. Χρηματιστήριο προς νέο ιστορικό υψηλής κερδοφορίας παρά τις διμενείς γεωπολιτικές συγκυρίες. Πύραυλος κερδών από τις ηγημένες, 39,3% τα κέρδη πρώτου τριμήνου από τα πρώτα δείγματα 34 εταιριών. 2,443 δισεκατομμύρια η καθαρή κερδοφορία, συν 10,1% τα κέρδη χωρίς τις εταιρείες διήλυσης. Επιτροπή Κεφαλαί Αγοράς Πράσινος της Safe Bulkers για το Euronext Athens. Πρέμια Hotel Livenst, έρχονται εξαγορές τουριστικών ακινήτων 300 εκατομμυρίων ευρώ. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κίνδυνος φούσκα στις αγορές μετοχών, κατεβάζουν ταχύτητα οι τιμές πετρελαίου. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν μπρος πίσω στη διπλωματία για τερματισμό του πολέμου. Στενά του Ορμούς φοβεί έξαρση της νόσου των διοδίων σε κρίσιμες διόδους. ΕΦΚΑ επιταχύνεται η ψηφιοποίηση του ιστορικού των ασφαλισμένων.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Εδώ από τον Focus FM 103,6. Η ώρα είναι 6 και 36 πρώτα λεπτά. Καλημέρα και στο ραδιομάχη 99,8 στα FM στην πόλη των Αθηνών. Πέμπτη σήμερα. Πέμπτη, 28 του Μάη του 2026. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντάνα εδώ στον αέρα της πόλης. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Με όλα τα ωραία τα οποία συμβαίνουν στην επικαιρότητα. 69-074-83-484 το Viber για να στείλουμε, να στείλετε την καλημέρα σας, να στείλετε κάποιο μήνυμα, κάτι που συμβαίνει εκεί πέρα έξω και δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας, εσάς που ξεκινάτε πρωί πρωί για να πάτε στην εργασία σας, να γυρίσετε μετά στο σπίτι σας, να ξαναφύγετε στην άλλη τη δουλειά, να γυρίσετε μετά τι ώρα θα γυρίσετε, να κοιμηθείτε για να ξυπνήσετε την άλλη μέρα, να πάτε για δουλειά και πάλι. Και αυτό κάποιοι το λένε ανάπτυξη. Δυστυχώς η χώρα μας έχει άλλη μία αρνητική πρωτιά και αυτή η αρνητική πρωτιά με βάση την Eurostat είναι ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερες ώρες από όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το λέω για αυτούς οι οποίοι βγαίνουν και λένε «έλα μωρέ οι Έλληνες, οι τεμπέληδες που δεν δουλεύουν, δεν θέλουν να δουλέψουν». Όχι, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει και δεν ισχύει αποδεδειγμένα. Ο Έλληνας δεν είναι ότι δεν θέλει να πάει να δουλέψει. Ο Έλληνας είναι ότι θέλει να πάει να δουλέψει και να αμυφθεί για αυτό το οποίο θα παράγει. Δεν μπορεί για παράδειγμα ο άλλος να είναι σε μια δουλειά, ας πούμε, η οποία είναι επικίνδυνη. Όπως για παράδειγμα να είσαι στην οικοδομή, να ανεβαίνεις πάνω στη σκαλοσιά κτλ. Που είναι μια επικίνδυνη εργασία. Για να το κάνεις αυτό το πράγμα, συνεπάγεται ότι θα πρέπει να πάρεις και έναν μισθό αντάξιο αυτού του οποίου κάνεις. Όπως επίσης στη σεζόν τώρα που έχει ξεκινήσει και όλες είναι καλοκαίρα και ξεκίνησε η καλοκαιρινή σεζόν. Λένε ας πούμε δεν έρχονται οι νέοι να δουλέψουν, δεν θέλουν να δουλέψουν. Δεν είναι ότι δεν θέλουν να δουλέψουν οι νέοι. Είναι ότι πηγαίνουν και τους εκμεταλλεύονται. Αν είναι να πάω να δουλέψω σεζόν, να μου πιείτε την ψυχή με το καλαμάκι, να δουλεύω για ένα χιλιάρικο, 1200, μεταβίας 1300, να με έχετε να τρώω τα αποφάγια των αλωνών, να μένω σε τίποτα υπόγεια και τα λοιπά και να μην έχω ρεπό ποτέ, τότε τι να το κάνω. Εννοείται ότι θα πάει ο άλλος, θα δει τι γίνεται, με άλλες προσδοκίες πηγαίνει ο νέος. Και μετέπειτα εφόσον βλέπει την όλη κατάσταση σηκώνεται και φεύγει, γιατί σου λέει εντάξει δεν θα κάτσω να πεθάνω εγώ για να πάρω 1200-1300 ευρώ, και είναι απόλυτα λογικό. Ή ότι οι νέοι δεν πάνε στα χωράφια να δουλέψουν και δεν έχουμε προσωπικό, δώστε κανένα φράγκο παραπάνω να δείτε πως θα έρθει ο Έλληνας να δουλέψει και στα χωράφια και στην οικοδομή και στη σεζόν και παντού θα πάει. Αλλά για να μην ξοκύλω λίγο από το όλο θέμα, δυστυχώς στη χώρα μας καταγράφηκε, όπως είπα και προηγουμένως, άλλη μια θλιβερή πρωτιά, καθότι σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχει δώσει η Eurostat, οι πολίτες της χώρας μας εργάζονται περισσότερο από κάθε άλλο πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2025 λοιπόν οι πραγματικές εβδομαδιαίες ώρες εργασίας για τους εργαζομένους πλήρους απασχόληση αλλά και μερικές απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάμε για ηλικίες από 20 μέχρι 64 ετών, στην κύρια εργασία τους ήταν κατά μέσο όρο 35,9 ώρες έναντι 36,9 ώρων το 2015. Εάν το δούμε τώρα αυτό σε επίπεδο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι περισσότερες ώρες εργασίας εβδομαδιαίως καταγράφηκαν πού αλλού, εδώ στην Ελλάδα, με 39,6 ώρες κατά μέσο όρο, στη Βουλγαρία και την Πολωνία 38,7, ενώ στην Λιθουανία 38,4. Τώρα άμα πάμε στον αντίποδα, η Ολλανδία έχει καταγράψει τη μικρότερη εβδομάδα εργασίας με 31,9 ώρες, ενώ ακολουθούν η Δανία αλλά και η Γερμανία με 33,9 ώρες και η Αυστρία με 34. Τώρα, τα επαγγέλματα τα οποία έχουν την μεγαλύτερη εβδομαδιαία απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε τομείς όπως η γεωργία, η δασοκομεία, η αλεία είναι 42 ώρες κατά μέσο όρο, αλλά και οι ένοπλες δυνάμεις 39,4. Ενώ
Η μικρότερη εβδομαδιαία απασχόληση, η οποία καταγράφηκε στα απλά επαγγέλματα, είναι στις 31,8 ώρες. Η υπάλληλη γραφείου 34 ώρες και οι εργαζόμενοι στον τομέα των υπηρεσιών και των πωλήσεων 34,5 ώρες συνολικά. Μιλάμε για πέραν του 8ωρου, μιλάμε ότι ο Έλληνας αναγκάζεται να δουλεύει είτε υπερορίες, είτε να κάνει και μια δεύτερη εργασία, διότι με την μία εργασία ως γνωστόν δεν βγαίνει, με την ακρίβεια η οποία υπάρχει. Οπότε λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να ξεπερνάμε κατά πολύ τον μέσο ευρωπαϊκό όρο όσον αφορά τις ώρες τις οποίες εργαζόμαστε. Γενικότερα, αυτό το οποίο θέλει να μας επισημάνει η συγκεκριμένη έρευνα της Eurostat είναι ότι εδώ πέρα στην Ελλάδα πλέον δεν εργαζόμαστε για να ζήσουμε, αλλά ζούμε για να εργαζόμαστε. Και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι, ότι εργαζόμαστε, παίρνουμε κάποια χρήματα παραπάνω τέλος πάντων άμα κάνουμε και δεύτερη δουλειά και αυτά τα χρήματα αναγκαστικά τα δίνουμε στο σούπερ μάρκετ, στους λογαριασμούς, στο να βάλουμε βενζίνη, σε φόρους, δεξιά και αριστερά. Δεν μας μένουν κάτι, δεν μένει τίποτα πραγματικά. Και το θλιβερό είναι ότι παρότι είμαστε οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε οι πιο χαμηλά αμοιβόμενοι. Και το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει ούτε καν 1.000 ευρώ στην άκρη, σε περίπτωση που ομιγέννητο συμβεί κάτι, μια αβαρία στο σπίτι, χρειαστεί ένας υδραυλικός, χαλάσει ένα πλυντήριο, ένα ψυγείο, κάτι, να φωνάξουμε ένα τεχνικό. Δεν υπάρχουν χρήματα στην άκρη και εκεί είναι που σου σε πιάνει και το άδικο και λες, παιδί μου, ότι κάτσε, δουλεύω και δεν μπορώ να βάλω ένα φράγκο στην άκρη. Τι γίνεται? Και οι άλλοι με κοροϊδεύουν ότι η οικονομία πηγαίνει καλά, τη στιγμή που η οικονομία βλέπουμε ότι καταραίει, γιατί η οικονομία της χώρας εξαρτάται μόνο από έναν τουρισμό και από τους φόρους τους οποίους μας επιβάλλουν. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να το δούμε λίγο σοβαρά αυτό το θέμα με την εργασία στην Ελλάδα, με τους μισθούς στην Ελλάδα, γιατί μάλλον αυτό το οποίο κατάλαβαν στην κυβέρνηση είναι ότι θέλουμε να δουλεύουμε περισσότερο για να έχουμε περισσότερα χρήματα. Όχι, κύριε, και στην κυβέρνηση δεν θέλουμε να δουλεύουμε περισσότερο. Θέλουμε να έχουμε προσωπική ζωή, θέλουμε να έχουμε μία εργασία η οποία θα μας επιφέρει τόσα χρήματα, ούτως ώστε να μπορούμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια, να μην χρειάζεται να κάνουμε 2 και 3 δουλειές, να μπορούμε να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, να τα χαιρόμαστε τα παιδιά μας, να έχουμε προσωπικό χρόνο, γιατί ο προσωπικός χρόνος πλέον δυστυχώς έχει πάει περίπατο. Ένας στους 2 Έλληνες αυτή τη στιγμή κάνει δεύτερη εργασία ή ψάχνει να βρει δεύτερη εργασία, λόγω του ότι η κατάσταση είναι αρκετά στριμωγμένη όσον αφορά τα οικονομικά. Οπότε λοιπόν ο προσωπικός χρόνος πηγαίνει περίπατο, ο χρόνος με τα παιδιά πάει και αυτός περίπατο, τα παιδιά δεν βλέπουν τους γονείς τους ποτέ, οι γονείς είναι ο ένας στη μία τη δουλειά, ο άλλος στην άλλη, μπορεί ο ένας από τους 2 να κάνει και δεύτερη δουλειά, οπότε το σπίτι δεν τον βλέπει καθόλου και δυστυχώς έτσι διαλύονται και οι οικογένειες. Είναι τραγικό αυτό που γίνεται στη χώρα και πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά εάν θέλουμε να αλλάξει κάτι και δεν θέλουμε να συνεχίσουμε στην ίδια ρότα να δουλεύουμε, μάλλον να ζούμε για να δουλεύουμε και όχι να δουλεύουμε για να ζήσουμε.

Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει και μια μεγάλη ανησυχία, γιατί μπορεί να είμαστε εργαζόμενοι έτσι σκληρά, η αλήθεια είναι αυτή, παρ' όλα αυτά όμως η παραγωγικότητα στην Ελλάδα μειώνεται, πέφτει. Μάλιστα αυτή τη στιγμή είναι στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σε κλάδους όμως όπως η μεταποίηση και οι μεταφορές το χάσμα είναι πιο μικρό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είσαι παραγωγικός όταν δουλεύεις 6 στα 7, όταν δουλεύεις πέραν του 8 ώρου, όταν ο μισθός σου είναι στα τάρταρα. Δεν μπορείς να είσαι κάτω από αυτές τις... Όταν δέχεσαι πιέσεις, όταν δέχεσαι εργασιακό bullying από τους εργοδότες, από τους ανωτέρους σου κτλ. Είναι λογικό ότι δεν μπορείς να αποδώσεις, οπότε λοιπόν η παραγωγικότητα της εργασίας είναι λογικό να πέφτει. Για να μπορέσει να ανέβει η παραγωγικότητα θα πρέπει να ανέβουν και οι μισθοί. Θα πρέπει να αλλάξουν και οι συνήθειες, οι εργασιακές. Άλλωστε κάποιες χώρες οι οποίες έχουν δοκιμάσει το 7ωρο και το 4ήμερο έχουν δει σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά την παραγωγικότητά τους, γιατί όταν ο άλλος είναι ξεκούραστος, όταν ο άλλος παίρνει τις απολαβές τις οποίες του αρμόζει να πάρει, ναι, θα κάνει και αυτό το κάτι παραπάνω, θα πάει με μια άλλη όρεξη στη δουλειά, με μια άλλη διάθεση και θα πει ότι ναι, θα πάω να δουλέψω, θα βγάλω τα χρήματα τα οποία είναι να βγάλω, θα μου φτάσουν για να βγει ο μήνας, μπορεί να μου μείνει και κάτι στο τέλος και αν θέλω αυτό το κάτι παραπάνω, ναι, να κάνω και μια δεύτερη εργασία, γιατί όχι. Εδώ πέρα στην Ελλάδα όμως είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Εδώ πέρα δουλεύουμε 6 στα 7, πολλές φορές και 7 στα 7, με πενιχρούς μισθούς, με συνθήκες εργασίας τρίτοκοσμικές άθλιες και τα λοιπά, με απειλές απόλυσης και όλα αυτά τα ωραία. Και βέβαια οι μισθοί οι οποίοι είναι στα τάρταρα και πηγαίνει ο άλλος στην εργασία του, λέει ρε φίλε τώρα πάω εκεί πέρα δουλέψω 8 ώρες, θα έρθει τέλος του μήνα να πάρω 7,5-8 κατοστάρικα, άντε ένα χιλιάρικο σου λέω εγώ να πάρει, και μετά θα φτάσουμε 15-20 του μήνος και δεν θα έχουμε φράγκο, θα παρακαλάμε το Θεό μη συμβεί τίποτα και δεν μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα παράγουμε οπικεπέδες, δεν έχουμε ανάγκη. Πραγματικά δεν έχουμε ανάγκη. Αλλά δυστυχώς έχουμε πολλές αρνητικές πρωτιές, ιδιαίτερα όσον αφορά τα εργασιακά, τα οποία πηγαίνουν κατά διάολο, έτσι ξεκάθαρα. Καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας δεν υπάρχουν ή αν υπάρχουν είναι ελάχιστες και πηγαίνουν ο γνωστός του γνωστού ως επιτοπλίστων. Και η εκμετάλλευση καλά κρατεί. Θα μου πεις δεν γίνονται έλεγχοι. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Δεν γίνονται πουθενά έλεγχοι. Τώρα κάπου διάβαζα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ότι θα γίνουν έλεγχοι, λέει, μέσα στο τριήμερο από την ΑΔΕ. Σαφάρι της ΑΔΕ, λέει, το τριήμερο στα νησιά για φοροδιαφυγή. Το πρόβλημα είναι μόνο η φοροδιαφυγή. Το πρόβλημα είναι μόνο το να μην χάσει χρήματα το κράτος. Και να σας πω κάτι για τη φοροδιαφυγή που λέτε. Όταν έχετε ξεσκίσει τον ελεύθερο επαγγελματία και τον κλέβετε από παντού, κάπως πρέπει να επιβιώσει και αυτός, έτσι. Δηλαδή το πρόβλημα της φοροδιαφυγής δεν ξεκινάει από τον ελεύθερο επαγγελματία. Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής ξεκινάει από το ίδιο το κράτος. Όταν το κράτος σε κλέβει, επιβάλλεται να το κλέψεις για να μπορέσεις να ζήσεις. Γιατί άμα τον κλέφτη δεν τον κλέψεις, θα πεθάνεις στην ψάθα. Οπότε λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να κρατηθούν. Το πρόβλημα είναι το κράτος, το οποίο υπερφορολογεί τους ελεύθερους επαγγελματίες. Από το πρώτο ευρώ, από το πρώτο σεντ το οποίο θα πάρουν, τους φορολογεί. Τους ζητάει προκαταβολή φόρου και όλα αυτά τα ωραία. Και ο άλλος σου λέει κάτσε ρε εσύ. Δεν είμαι υπέρ της κλοπής, έτσι. Τώρα κακά τα ψέματα. Αλλά και οι άλλοι είναι σε απόγνωση. Ιδιαίτερα κάτι μικρά μαγαζάκια που δεν έχουν και ιδιαίτερη δουλειά. Και σου λέει ότι τι να κάνω τώρα, να τα κόψω όλα απόδειξη. Δεν βγαίνει γιατί θα το κλείσω το ρημάδι. Κάντε κάτι εκεί στην κυβέρνηση για να στηρίξετε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι να τις διαλύετε. Ναι, καλό το σαφάρι της ΑΔΕ στα νησιά για την φοροδιαφυγή, αλλά κάντε και ένα σαφάρι
της επιθεώρησης εργασίας, να δείτε κάτω από ποιες συνθήκες δουλεύουν οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί πέρα στα νησιά, πόσα χρήματα παίρνουν, πόσες ώρες εργάζονται κάτω από ποιες συνθήκες εργάζονται, πού μένουνε, τι τρώνε, τίποτα δεν σας ενδιαφέρει. Το μόνο το οποίο σας ενδιαφέρει είναι μη χάσουμε χρήματα από την φοροδιαφυγή. Που το ίδιο το κράτος φοροδιαφεύγει, το ίδιο το κράτος είναι κλέφτης. Να μην τα ξαναπούμε πόσα χρωστάνε στους ιδιώτες, 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και όλο αυτό για να φτιάχνει ο Μητσοτάκης υπερπλεονάσματα και να μας λέει ότι ορίστε, έχουμε ξεπληρώσει το πρώτο μνημόνιο 10 χρόνια νωρίτερα. Λες και τον ένιαξε τον Έλληνα, ρε παιδί μου, αν θα ξεπληρώσει το πρώτο μνημόνιο. Χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να επενδυθούν, χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να δοθούν σε αυτούς που τα χρωστάνε. Αλλά τώρα θα μου πεις, ένα κόμμα το οποίο δεν μπορεί να συμμαζέψει τα δικά του τα οικονομικά του κόμματός τους, θέλουν να συμμαζέψουν τα οικονομικά της χώρας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Εξηγήστε το μου, γιατί εμένα τα δικά μου τα μαθηματικά δεν βγαίνουν. Και όχι τίποτα άλλο, ένα στα πέντε νοικοκυριά, τα λέγαμε και χθες προχθές, αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα. Το ποσοστό είναι τεράστιο, ένα στα πέντε νοικοκυριά, δηλαδή κάθε πέντε νοικοκυριά το ένα ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Είναι ακόμη μια αρνητική πρωτιά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι ακόμη μια αρνητική πρωτιά της χώρας μας, η οποία διασύρεται διεθνώς με αυτό το κατάντημα. Γιατί οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Μπορεί η κυβέρνηση να βγαίνει και να μας λέει όλα αυτά τα ωραία παραμύθια, που μας αρέσει να ακούμε παραμύθια, αυτό αντιλαμβάνομαι. Α, το είδα και με τον άλλον τον παραμυθά, τον Τσίπρα, που τρέξανε όλοι. Α, ο Τσίπρας, το νέο κόμμα, το φρέσκο. Μιλάμε τώρα για φρεσκαδούρα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι μας αρέσει να ακούμε ωραία παραμύθια και όποιος μας πει τα μεγαλύτερα θα στραφούμε προς τα εκεί και θα πούμε εντάξει, βαριέσαι, ας του δώσουμε άλλη μια ευκαιρία. Άρα και σε αυτό το κόμμα το οποίο κυβερνάει, στη Νέα Δημοκρατία, πόσες ευκαιρίες έχουμε δώσει μέχρι στιγμής για να διαλύσουν τη χώρα? Ειλικρινά αναρωτιέμαι πόσες ευκαιρίες τους έχουμε δώσει που να πάρει. Και γι' αυτό το λόγο κάνουν όλα όσα κάνουν αυτή τη στιγμή. Σου λέει ότι τιμωρία δεν υπάρχει. Σου λέει ότι όσο και να κλέψουμε, όσα και να φάμε, όσο και αν τους διαλύσουμε, αυτά μας ξαναψηφίσουν, χάπατα είναι. Γιατί να μην το κάνουμε? Ο Τσίπρας τώρα που ξανά κάνε κόμμα, εάν είχε το φόβο του λαού ότι ξέρεις αδερφέ, μας πρόδωσες. Κανονικά θα πρέπει να πάει μέσα για εσχάτη προδοσία ο Τσίπρας. Αλλά τέλος πάντων, στην Ελλάδα είσαι και στην Ελλάδα τους απατεώνες τους κάνουμε και ήρωες. Βέβαια, βλέπεις, τους κάνουμε και αγάλματα δεξιά και αριστερά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, μην πάτε μακριά. Στην παραλιακή. Έχεις το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου, του μεγάλου Στρατιλάτη. Του ανθρώπου αυτό ο οποίος σάρωσε τη μισή Φίλιο μέχρι τα 33 του έτη και έφτασε την Ελλάδα μέχρι που την έφτασε, και λίγο παρακάτω, 100-200 μέτρα παρακάτω, έχει το άγαλμα του μεγάλου προδότη. Τι βλασφημία αυτό το πράγμα, παραδίπλα από το Μεγαλέξανδρο να έχει το άγαλμα του Καραμαλή, του Φρυδάτου του Καραμαλή. Που θα έπρεπε μέσα σε παρένθεση εκεί που γράφει Κωνσταντίνος Καραμαλής να έγραφε και Τριανταφυλλίδης κανονικά. Έτσι, τιμή σένε και το επίθετο, ξέρει αυτό, θυμάται εκεί που βρίσκεται. Γιατί νομίζω ότι η μνήμη λειτουργεί, ακόμη και αν φύγει η ψυχή από το σώμα, η μνήμη λειτουργεί. Πώς θα καταφέρουμε δηλαδή όλους αυτούς εδώ πέρα να τους κάνουμε αγάλματα, να τους χειροκροτάμε? Μετά αυτός ο λαός τι περιμένετε? Ότι θα ξυπνήσει κάποια στιγμή και θα τους πετάξει έξω από το πολιτικό παιχνίδι? Υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό βρίσκουν και τα κάνουν. Ενώ αν είχαν το φόβο του λαού ότι ξέρεις τι αδερφέ, ούτε να σε φτύσουμε ξανά, δεν θέλουμε να σε ξαναδούμε μπροστά μας ούτε ζωγραφιστό,
Δεν θα μπαίνανε στη διαδικασία να κάνουν κόμματα, γιατί ξέρανε ότι δεν πρόκειται να μπουν μέσα στη Βουλή. Όχι να μπουν μέσα στη Βουλή, ούτε απ' έξω να περάσουν. Αλλά ένας λαός κοιμισμένος, δυστυχώς, αυτά θα τραβάει μια ζωή. Είναι θλιβερό, γιατί δεν σεβόμαστε ούτε το μέλλον των παιδιών μας. Τα νέα αυτά παιδιά, τα οποία κατά χιλιάδες θα βγαίνουν άνεργα από τις σχολές, που πραγματικά είναι κρίμα να κόβουν τα όνειρα των παιδιών. Πάει το άλλο το παιδί, δίνει πανελλήνιες, να περάσει σε μια σχολή, σε ένα πανεπιστήμιο, κάτι που του αρέσει ρε παιδί μου, κάτι που το αγαπάει, να το σπουδάσει εκεί, να δείξει ζήλο, να πάρει αυτό το πτυχίο. Οι γονείς από πίσω να πληρώνουν για να μπορέσει να πάρει αυτό το παιδί το πτυχίο, να τα καταφέρνει τελικά. Να έχει όλη αυτή τη χαρά, ότι ρε παιδί μου τα κατάφερα, οι κόποι μου ανταμείφθηκαν, πήρα το πτυχίο μου, πάμε να βρούμε δουλειά τώρα. Πού είναι η δουλειά? Άμε δώσε θέλω. Δηλαδή ούτε καν τον κόπο τον οποίο κάνουμε εμείς οι ίδιοι για να σπουδάσουμε τα παιδιά μας δεν σεβόμαστε. Και μετά βλέπεις ότι τα όνειρα των παιδιών κόβονται όταν βγαίνουν στην αγορά εργασίας, όταν πάνε και δίνουν εξετάσεις στο ΑΣΕΠ και το ΑΣΕΠ αποδεικνύεται απάτη, γιατί όταν ο άλλος έχει γνώστο τον υπουργό, τον βουλευτή, τον έτσι, τον γιουβέτσι, θα την πάρει τη θέση εργασίας. Δεν χρειάζεται ούτε ΑΣΕΠ ούτε τίποτα. Και εσύ περιμένεις και έχεις το πτυχίο σου κορνιζαρισμένο εκεί στον τοίχο του σπιτιού σου και λες πού θα πάει, κάποια στιγμή θα το αξιοποιήσω. Και κάποια παιδιά έχουν το σθένος, γιατί θέλει πολύ μεγάλη μαγκιά για να το κάνεις αυτό, και λένε ότι θα φύγω στο εξωτερικό. Σηκώνομαι και φεύγω, πάω στο εξωτερικό να βρω ένα καλύτερο μέλλον, γιατί εδώ πέρα μέλλον δεν έχει. Ή σε πολλές εκ των περιπτώσεων μπορεί να βρουν εργασία πάνω στο αντικείμενο το οποίο έχουν σπουδάσει και τα χρήματα τα οποία παίρνουν να είναι δραματικά. Και σου λέει ότι κάτσε ρε εσύ, σπούδασα τόσα χρόνια, έφαγα τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου, πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακά, διδακτορικά κτλ. Για να πάρω τι, 1000 ευρώ, 1200 και μπορώ να ζήσω, δεν μπορώ, όχι, στην καμία. Άρα λοιπόν, βάζουν το κεφάλι κάτω και σου λέει θα φύγω στο εξωτερικό για ένα καλύτερο μέλλον, για ένα καλύτερο αύριο. Θέλει πολύ μεγάλη μαγιά για να το κάνεις αυτό το πράγμα και πολλά παιδιά το κάνουν. Και το θέμα είναι ότι εδώ πέρα στην Ελλάδα εμείς άλλα παιδιά δεν κάνουμε, γιατί δεν βγαίνει ο λογαριασμός με την καμία. Οπότε μας φέρνουν τα άλλα τα παιδιά, τα οποία τα έχουν έτοιμα και τα οποία έρχονται από τη θάλασσα μεριά. Βέβαια ο κύριος Κικίλιας λέει ότι έχουν μειωθεί οι ροές των λάθρομεταναστών, αλλά κάτσε περίμενε, τώρα αρχίζει να φτιάχνει ο καιρός. Τώρα να δεις τι έχει να γίνει.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Πριν πάμε να σας πω ότι η εταιρεία Digicar δραστηριοποιείται στο χώρο του rent a car και του leasing, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Με στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης αλλά και άμεση εξυπηρέτηση, η εταιρεία Digicar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας στο digicar.gr. Εμάς μπορείτε να μας διαβάσετε στο www.focusfm.gr, να μας ακούτε και όλο ταυτόχρονα από εκεί όσο διαβάζετε, αλλά μπορείτε να κατεβάσετε και εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μας στο κινητό σας τηλέφωνο, είτε από το Play Store είτε από το App Store του κινητού σας τηλεφώνου. Και βέβαια μπορείτε να μας βρείτε και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 103,6, να μας ακολουθήσετε, χαρίστε μας και μια κοινοποίηση, να μεγαλώσει έτσι περαιτέρω η παρέα μας. Και όλα μια χαρά. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και τόσο λίγο επανέρχομαι.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος κατά την διάρκεια ομιλίας του επανέφερε το θέμα της αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών. Τόνισε επίσης ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Ενώπιον των ενταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην πρώτη του ανάρτηση μετά την παρουσίαση του κόμματός του προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, καλεί τους πολίτες να υπογράψουν την διακήρυξή του. Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, σημειώνει η κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο άνθρωπος που κατέστρεψε τη χώρα, που πρόδωσε τη Μακεδονία, δεν δικαιούται να μιλεί για πατριωτισμό και πατρίδα. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης, είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ας ελπίσουμε ότι η εμφάνισή του δεν προορίζεται για τις πρέσπες του Αιγαίου μαζί με τον Μητσοτάκη, συμπληρώσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Το επόμενο δεκαήμερο στη Βουλή το νομοσχέδιο προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας με πατίνια στους δρόμους για άτομα κάτω των 18 ετών. Σήμερα αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Εκτός συνόρων κορυφώνεται η ένταση μεταξύ ΙΠΑ-ΙΡΑΝ ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με το Reuters θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για εμπορική ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρόκειται για διεθνή ύδατα, θα τα επιβλέπουμε, αλλά κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχο, είπε, πρόσθεσε ότι αυτό το ζήτημα περιλαμβάνεται στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά εθριός ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, καταρακτώδεις ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, πρόσχερες νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
8: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Ραδιομάχη 99,8 τα FM στη δικτύωση. Στο πρωινό της 5ης 28 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Η θερμοκρασία σε ανωδική πορεία, όπως και η ακρίβεια στη χώρα μας. Μέχρι τους 31 η μέγιστη, όπως αναφέρει και το δελτίο καιρού. Κάποιες βροχούλες τα έχουμε ιδιαίτερα στα ορεινά. Αλλά γενικά αρχίζει και καλοκαιριάζει. Φέτος καθυστέρησε λίγο το πράγμα. Άρχισα να ανησυχώ, μήπως πουλήσαν και το καλοκαίρι μέσα σε όλα αυτά, δεν ξέρεις. Νέα Δημοκρατία είναι αυτή. (69) 074-834-4 το Viber για τα μηνύματά σας, για να πούμε καμιά καλημέρα και τα σχετικά.

Και τώρα στη χώρα μας, δυστυχώς, έτσι όπως είναι δομημένο το φορολογικό σύστημα, οι φόροι κυριολεκτικά τρώνε τουλάχιστον τον μισό μισθό. Η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τα χαμηλότερα καθαρά εισοδήματα στην Ευρώπη, που αυτό συνεπάγεται ότι έχουμε ακόμη μια αρνητική πρωτιά. Είμαστε από τους πιο χαμηλόμισθους εργαζομένους όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σενάριο μεικτού ετήσιο μισθού 100.000 ευρώ, ο εργαζόμενος, με βάση την έρευνα μιλάω πάντα, ο εργαζόμενος στην Ελλάδα καταλήγει με περίπου 56.615 ευρώ καθαρά. Δηλαδή, επειδή τα κάνουν έτσι στρογγυλοποιημένα, εάν κάποιος βγάζει 100.000 ευρώ για παράδειγμα στην χώρα μας, περίπου οι 56.615 ευρώ είναι τα χρήματα τα οποία του μένουν. Δηλαδή, σχεδόν 43.000 ευρώ χάνονται σε φόρους αλλά και σε κρατήσεις. Στο κάτω άκρο τώρα της ευρωπαϊκής κατάταξης βρίσκονται χώρες όπως το Βέλγιο, η Δανία, η Σουηδία, όπως βλέπω εδώ Αυστρία, Σλοβενία, αλλά και η Ελλάδα. Την ίδια ώρα που στη Βουλγαρία από μεικτό μισθό 100.000 ευρώ οι καθαρές αποδοχές φτάνουν περίπου τις 86.930 ευρώ. Η ψαλίδα στην Ευρώπη βλέπουμε ότι είναι τεράστια. Η Ελλάδα βρίσκεται εξαιρετικά χαμηλά όσον αφορά τις καθαρές αποδοχές, και το πρόβλημα δεν είναι μόνο η φορολογία βέβαια, είναι και ότι ο μέσος μισθός παραμένει εξαιρετικά χαμηλός. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, η χώρα μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην ένατη θέση.

Οι μη έχοντες. Φορολογείται ο εργαζόμενος, ο οποίος το αφορολόγητό του είναι στα 8.600, απαράδεκτο, που συνεπάγεται ότι άμα κάνεις και μία δεύτερη εργασία ή άμα εργάζεσαι υπερορίες ή άμα παίρνεις έναν μισθό που είναι πάνω από τον βασικό, που πλέον και ο βασικός μισθός έτσι πως έχει γίνει το πράγμα φορολογείται, έρχεται η εφορία και σου παίρνει ένα σημαντικό ποσοστό από αυτά τα οποία έχεις κερδίσει. Αντί λοιπόν στον εργαζόμενο, το μεροκαματιάρι, να κοιτάξουν να του δώσουν ένα boost, μια όθηση, ούτως ώστε να μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος, ούτως ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει και στην καθημερινότητά του, αλλά και γενικότερα σε όλο το φάσμα της ζωής του, κοιτάζουν πώς να του τα πάρουν, κοιτάζουν πώς να τον υπερφορολογήσουν. Και έχουμε φτάσει σε σημείο φέτος που είδαμε και αυτήν την ψευτοαύξηση του βασικού μισθού, να έρχεται η εφορία, να έρχονται τα εκαθαριστικά της εφορίας και πολλοί κόσμος για πρώτη φορά, ενώ μέχρι πρότινος δεν πληρώνει η εφορία, καλείται να πληρώσει. Γιατί ξεπερνάει κατά πάρα πολύ το αφορολόγητο, το οποίο είναι 8.600. Άρα λοιπόν εδώ πέρα βλέπουμε ότι από τη μία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έδωσε μία αύξηση 28 ευρώ, κάπου εκεί είναι καθαρά στην τσέπη, αλλά τα παίρνει πίσω διπλά, τριπλά, με την υπερφορολόγηση η οποία γίνεται. Άρα λοιπόν βλέπουμε ξεκάθαρα το πόσο άδικο είναι το σύστημα φορολόγησης, βλέπουμε ξεκάθαρα το πόσο άδικο είναι να εργάζεσαι και να δουλεύεις για αυτό το κάτι παραπάνω, αλλά να έρχεται αυτό το κράτος, το κράτος των κλεφτών, και να βάζει το χέρι του στην τσέπη σου και να σου παίρνει τα χρήματά σου, και εσύ μένεις και αναρωτιέσαι ότι τι έκανα στραβά, τι δεν πήγε σωστά, γιατί δεν μπόρεσα να βγάλω το μήνα, γιατί πληρώνω τόσο πολύ εφορία που να πάρει και να σηκώσει. Δυστυχώς δεν φταίς εσύ από τη μία την πλευρά, φταίει το κράτος το οποίο σε φορολογεί, αλλά από την άλλη φταίς γιατί τους το επιτρέπεις, γιατί δεν έχουν το φόβο σου ότι ξέρεις τι, εάν εγώ προσπαθήσω να διαλύσω την μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, αυτό θα το βρω απέναντί μου. Δυστυχώς όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνεχίζουν να ψηφίζουν όλα αυτά τα κόμματα, άνθρωποι οι οποίοι είναι χαμηλοσυνταξιούχοι, άνθρωποι οι οποίοι είναι χαμηλόμισθοι, γιατί θεωρούν, γιατί νομίζουν, γιατί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο, ότι μη χάσουμε και αυτό το λίγο που μας έχει απομείνει, και να είστε σίγουροι ότι αυτό το λίγο που σας έχει απομείνει δεν πρόκειται να το χάσετε, γιατί το έχω πει και άλλη φορά ότι δεν μας θέλουν νεκρούς, μας θέλουν να είμαστε εξαρτώμενοι από αυτούς, και κάθε φορά που πάει να γίνει μια ψιλοαντίδραση, ας πούμε, να πετάνε μερικά έτσι pass, όπως το fuel pass, αυτή την κοροϊδία που δίνει ο Μητσοτάκης και ετοιμάζεται να ξαναδώσει, για να δείξουν ότι να ορίστε ρε παιδί μου, κάτι κάνουμε και εμείς σαν κυβέρνηση. Αλλά εάν το πάρουμε απόφαση κάποια στιγμή ότι θέλουμε όλοι αυτοί οι τύποι να φύγουν από το πολιτικό παιχνίδι και να δούμε μια άσπρη μέρα σε αυτήν εδώ τη χώρα, θα πρέπει να το δούμε διαφορετικά και θα πρέπει να τους πετάξουμε όλους αυτούς έξω από το πολιτικό παιχνίδι.

Εν τω μεταξύ, διάβασα χθες ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης λέει εξετάζει την αύξηση των ορίων φυλάκισης με αφορμή την υπόθεση του Γιωτόπουλου. Δηλαδή, λένε τώρα του Γιωτόπουλου, ο οποίος ήταν ο εγκέφαλος, ο φερόμενος ως εγκέφαλος στις 17 Νοέμβρη και αποφυλακίστηκε πριν από λίγες ημέρες. Ο κύριος Φλωρίδης λέει ότι ετοιμάζεται να φέρει μια διάταξη που από τα 25 χρόνια που είναι αυτή τη στιγμή το δικαίωμα του κατηγορούμενου να υποβάλει αίτημα αποφυλάκησης για πολλαπλά ισόβια θα πάει στα 30. Να κάνω έτσι μια ερώτηση. Ο Γιωτόπουλος 17 φορές ισόβια δεν καταδικάστηκε. Αν δεν κάνω λάθος, 17 φορές ισόβια καταδικάστηκε. Τα ισόβια αυτή τη στιγμή είναι 25 χρόνια. Που εγώ αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Όταν λέμε ισόβια, φυλακή ισόβια,

0: συνεπάγεται ότι όσο είναι ο βίος σου θα είσαι στη φυλακή. Το υπόλοιπο της ζωής σου θα το περάσεις τιμωρημένος, γιατί έκανες εγκλήματα. Έτσι δεν είναι, η δικιά μου λογική αυτό δεν λέει? Τι είπα να πει 17 φορές ισόβια, δηλαδή 17 φορές για 17 ζωές ας πούμε θα είναι στη φυλακή? Δηλαδή η δική μου λογική δεν αρνείται να το κατανοήσει αυτό το πράγμα. Και από την άλλη, ας το πάρουμε με τη λογική τη δική τους, 17 φορές εισόδια, 17 φορές επί 25 έτη, έτσι. Αν το εγώ σου λέω το πάτη και στα 30, και τι θα αλλάξει? Πραγματικά τι θα αλλάξει? Όταν ο τύπος βγήκε έξω με 17 φορές εισόδια, ας πούμε, με 17 φορές επί 25 έτη, δηλαδή άμα το πάτε στα 30, τι θα αλλάξει? Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι... μας κοροϊδεύουν πραγματικά. Που κατά τη δική μου άποψη όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να δουν ξανά το φως του ηλίου. Όλοι αυτοί οι εγκληματίες, και μιλάω και για πολιτικούς τώρα, δεν μιλάω μόνο για τους τρομοκράτες της 17 Νοέμβρη και τα λοιπά, μιλάω και για τους εγκληματίες πολιτικούς. Γιατί κάποια στιγμή η δικαιοσύνη στην Ελλάδα θα πρέπει να λειτουργήσει. Κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα. Γιατί αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη είναι καθοδηγούμενη. Φαίνεται. Βλέπουμε τόσα μεγάλα σκάνδαλα, οικονομικά σκάνδαλα, εγκληματικές πολιτικές και κανείς δεν τιμωρείται. Όλοι κρύβονται πίσω από, το, από την βουλευτική ασυλία. Και ο πολίτης άμα κάνει ένα παράπτωμα τον σέρνουν στα δικαστήρια, λες και είναι, και μιλάω τώρα για πλημελήματα έτσι, και τον σέρνουν στα δικαστήρια λες και είναι και εγώ δεν ξέρω τι, και όλοι αυτοί εδώ πέρα οι τύποι που μας κουνάνε το δάχτυλο μέσα από τη Βουλή και στα κανάλια και στα ραδιόφωνα, δεν πάει κανείς τους φυλακή. Ο Τσίπρας δεν θα έπρεπε να είναι στη φυλακή για εσχάτη προδοσία κανονικά. Τώρα ξαναγυρνάω στον Τσίπρα γιατί είναι το πρόσωπο των ημερών έτσι με το κόμμα και όλα αυτά. Δεν θα έπρεπε να είναι στη φυλακή για εσχάτη προδοσία. Έκανε το όχι ναι. Έκανε, ξεπούλησε το όνομα της Μακεδονίας. Ξεπούλησε την ιστορία μας. Σε ένα σοβαρό κράτος αυτόν τον άνθρωπο δεν θα έπρεπε να τον υποδεχόμαστε και να του στρώνουμε κόκκινο χαλί επειδή έφτιαξε καινούριο κόμμα. Θα έπρεπε να τον φτύνουμε από πάνω μέχρι κάτω και να είναι στη φυλακή κανονικά για εσχάτη προδοσία. Του τα έλεγε ο Βελόπουλος από το βήμα της Βουλής. Είπε ότι είναι προδότης του, τα έχω σε ωραία. Γιατί πραγματικά ήταν προδοσία αυτό το πράγμα. Όταν έρχεσαι και μου ζητάς εμένα τη γνώμη μου σαν λαό, να σου πω το τι να κάνεις, και εγώ σου λέω ότι ξέρεις, σαν κυρίαρχος ελληνικός λαός, σου λέω να μην μου φέρεις μνημόνιο. Δεν θέλω να μου φέρεις μνημόνιο με όποιο κόστος. Ό,τι και να γίνει, την ευθύνη την έχω εγώ σαν λαός. Εσύ είσαι ο εντολοδόχος μου. Ήρθες και μου ζήτησες τη δύναμή μου, σου την έδωσα για να πας να διαπραγματευτείς αυτά τα οποία θα σου πω εγώ. Και εγώ σου είπα ότι δεν θέλω να μου φέρεις μνημόνιο και εσύ το όχι το έκανες ναι. Εγώ σαν λαός, σαν ελληνικός λαός που θέλω να πιστεύω ότι είμαστε ακόμη Έλληνες, σου είπα ότι δεν θέλω να ξεπουλήσεις την ιστορία μου, ότι δεν θέλω να δώσεις το όνομα της Μακεδονίας στους Σκοπιανούς, και εσύ πήγες και το έκανες, και όχι μόνο πήγες και το έκανες, όταν εγώ διαμαρτυρόμουν στο πισωδέρι μου πετούσες και χημικά. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι ανήκουστα. Και βγήκε ο Βελόπουλος από το βήμα της Βουλής και του είπε ξεκάθαρα ότι είναι προδότης.
1: Άπαξ προδότης, πάντα προδότης. Τελεία, παύλα. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το αγαπημένο παιδί των μέσων ενημερώσεως. Για το αγαπημένο παιδί του Μαξίμου. Για το δεκανίκι του κυρίου Μητσοτάκη, τον κύριο Τσίπρα που επανέρχεται. Ποιο Τσίπρας? Ο Τσίπρας το φανς. Ο Τσίπρας που έδωσε τα σπίτια των Ελλήνων στα φανς. Ποιο Τσίπρας? Των παρόχων ενέργειας, του χρηματιστηρίου ενέργειας. Αυτός που κλέβει κάθε μήνα από την τσέπη του ελληνικού λαού χρήματα για το ρεύμα του. Ο Τσίπρας του ψαλιδίσματος των συντάξεων. Με τον νόμο Κατρούγκαλου κτλ. Κτλ. Ο Τσίπρας που αντί να φορολογήσει τους εφοπλιστές, έκοψε τις συντάξεις των Ελλήνων. Τον θέλουν, τον χρειάζονται στο Μαξίμου. Είναι απαραίτητος. Ποιος? Ο άνθρωπος που πρόδωσε τη Μακεδονία και η Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει την προδοσία της Μακεδονίας. Και μια συμβουλή. Αφού ονόμασε Ελλάς με ένα λάμδο το κόμμα του, ας ονομάσει και ΜΑΤ την νεολαία του. Δηλαδή μέτωπο αριστερών τάσεων. Το ίδιο πράγμα είναι. Ελλάς και ΜΑΤ μαζί θα πηγαίνουμε τον Τσίπρα. Και εδώ είναι το θράσος του ανδρός. Να ομιλεί για πατριωτισμό ο προδότης της Μακεδονίας. Να ομιλεί για πατρίδα αυτός που έλεγε ότι η Ελλάδα δεν έχει σύνορα. Για εμάς την ελληνική λύση ισχύει η γνωστή αρχαιοελληνική έκφραση. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης. Τελεία, παύλα.
0: Είναι κάτι το οποίο ισχύει. Όλα αυτά τα οποία είπε ο Βελόπουλος από το Βήμα της Βουλής δεν είναι αλήθεια. Το χρηματιστήριο ενέργειας ο Τσίπρας δεν το έκανε. Τα φαν ο Τσίπρας δεν τα έκανε. Τις συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλο επί Τσίπρα δεν κόπηκαν. Άλλα μας έλεγε, άλλα έκανε. Γι' αυτό κάποια στιγμή είχε πει και για το Βελόπουλος, είχε κάνει μια πρόταση για τα προγράμματα των κομμάτων, όπου πριν τις εκλογές θα πρέπει το κάθε κόμμα να καταθέτει το πρόγραμμά του και με βάση αυτό να πηγαίνει και να πρέπει να υλοποιεί σε ένα, στο βάθος της τετραετίας να υλοποιεί αυτό το πρόγραμμα για τα περισσότερα κόμματα, αν όχι όλα. Τάζουνε, λένε, ξελένε. Και μετά όταν έρχεται η ώρα να κυβερνήσουνε, βλέπουμε τα ολέθρια αποτελέσματα. Ό,τι μας έχουν πει κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Ο Τσίπρας είναι το τρανό παράδειγμα σε αυτό το οποίο λέω, που έλεγε τότε «Go back κυρία Μέρκελ», «Go back κύριε Σόιμπλε», που έλεγε «Θα καταργήσουμε το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο», «Θα ασκήσουμε τα μνημόνια». Αλλά τελικά ό,τι είπε το ακριβώς αντίθετο έκανε. Ο πιο έντιμος πολιτικός, τον παρουσιάζουν κάποιος, τον πιο έντιμο πολιτικό. Μα άμα είναι έτσι η εντιμότητα, την κάτσαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να είσαι έντιμος όταν έχεις κάνει όλα αυτά εδώ πέρα. Δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ, επειδή άκουσα όλη την ομιλία του Βελόπουλου, μίλησε και για τα πλοία των Τούρκων τα οποία σου λατσάρουν εδώ πέρα στο Αιγαίο. Μου θύμισε λίγο αυτό που είχε πει ο Ανδρέας ο Παπανδρέου. Δεν ήταν κυβέρνηση τότε, αλλά είχε πει τότε «βυθίσατε το χώρα». Είναι μια ιστορική φράση που έχει μείνει του Ανδρέου του Παπανδρέου. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι με την εθνική μας κυριαρχία δεν πρέπει να είμαστε έτσι τόσο ευάλωτοι, δεν πρέπει να παίζουμε, πρέπει να είμαστε επιποδός και να μην επιτρέπουμε κανέναν να παραβιάζει το σπίτι μας. Γιατί δυστυχώς δεν σεβόμαστε τη χώρα μας. Όταν έρχεται ο Τούρκος και σου λατσάρει πέρα δόθε μέσα στο Αιγαίο, όταν έρχεται τα αεροπλάνα τους και παραβιάζουν τον εθνικό ενέργειο χώρο μας, τα σκάφη τους παρενοχλούν τα δικά μας αλλιευτικά και τα λοιπά, και εμείς τι κάνουμε? Εμείς απλά υποκλεινόμαστε και δεν κάνουμε τίποτα. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι ωραίο. Πραγματικά δεν είναι ωραίο. Δηλαδή έχουμε χάσει την εθνική μας αξιοπρέπεια και δυστυχώς η απέναντι πλευρά βρίσκει πρόσφορο έδαφος και κάνει όλα αυτά τα οποία κάνει.
1: Βυθίστε τώρα τα τουρκικά πλοία να μην ξαναβγουν έξω, να μην βγει ο στόλος, γιατί έτσι προτάσει και επιτάσει το αναγκαίο εθνικό συμφέρον. Φοβάμαι το καλοκαίρι που έρχεται ότι θα είναι θερμό. Και αναφέρομαι στα ελληνοτουρκικά. Βλέπετε τι γίνεται στην Τουρκία. Ξεκίνησε με τα έρεμα νερά ο Πρωθυπουργός και ένα σύμπονο φιλίας και καταλήγει η δήλωση από τον κύριο Καραπετρίτη. Τα νομοσχέδια δεν παράγουν τετελεσμένα. Σοβαρά τώρα? Του δώσατε δυνατότητα επί 6 χρόνια να το παίζει ειρηνοποιός και τώρα που κάνει το νομοσχέδιο δεν παράγουν τετελεσμένα? Αυτά δεν τα παράγουν όντως, κύριοι συνάδελφοι. Τα παράγει όμως η αφέλεια της Νέας Δημοκρατίας στα εθνικά θέματα. Τα τετελεσμένα εκεί παράγονται. Ο τουρκικός νόμος δεν αλλάζει τα σύνορα. Μπορεί όμως να προκαλέσει νέα τετελεσμένα συμπεριφορά της Τουρκίας. Γιατί είναι στριμωγμένος ο Ερντογάν, φυλακίζει αντιπάλους. Θέλετε πρόταση του Κοινοβουλίου, όλοι σύσσωμα μαζί? Τώρα ανακήρυξη ΑΟΣ, τώρα 12 ναυτικά μίλια. Και προειδοποίηση, όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι θα βυθίσουμε τα τουρκικά σκάφη που παραβιάζουν τα ναυτικά μας μίλια. Εκείνος το έπραξε, το είπε. Δεν υπάρχει κόμμα που να το λέει εδώ. Βυθίστε τώρα τα τουρκικά πλοία να μην ξαναβγούν έξω, να μην βγει ο στόλος, γιατί έτσι προτάσει και επιτάσει το αναγκαίο εθνικό συμφέρον. Και αυτά έλεγε ο μέντορας μου ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, μια εξαίρετη μορφή, τον οποίο τον ξεχάσαμε όλοι εδώ μέσα, και πρώτα απ' όλα το Πασόκ. Θέλετε λοιπόν περήφανη εξωτερική πολιτική? Να δώσω ένα παράδειγμα τη συμπεριφορά της Νέας Δημοκρατίας. Δύο Έλληνες υπήκοο πήγαν στην Αγία Σοφία που την κάναν τζαμί. Έβγαλαν μια σημαία, το συνέλαβαν οι Τούρκοι. Τους πήραν και τους έβαλαν μέσα. Στα Μπουντρούμια, κανένας δεν ενδιαφέρεται. Έρχονται οι οπαδοί της Φενέρμπαξέ έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο και φωνάζουν: είμαστε στρατιώτες του Κεμάλ στην Ελλάδα, αυτός που έσφαξε τους Έλληνες. Τροχονόμοι η αστυνομία. Τους άφηναν να περνάνε έτσι. Εσείς ως κυβέρνηση αντιγράφετε τον Ερντογάν στα άσχημα μόνο. Αυτός στέλνει τους πολιτικούς αντιπάλους να σαπίζουν στις φυλακές και εσείς θέλετε υποδίκους όλους τους αντιπάλους σας εντός κοινοβουλίου.
0: Τώρα που είπε για τα παιδιά στην Αγία Σοφιά, χθες δεν ξέρω τι ακριβώς γιορτή είχαν οι μουσουλμάνοι. Απέναντι από το σπίτι μου έχω μια εκκλησία. Ακριβώς απέναντι από την εκκλησία είναι ένα παρκάκι. Και χθες το πρωί, κάποια στιγμή, το μεσημεράκι που επέστρεψα στο σπίτι, είδα καμιά 20-25 άτομα μουσουλμάνοι, οι οποίοι είχαν στρώσει κάτω αυτά τα χαλάκια τα οποία έχουν, είχαν γονατίσει και προσεύχονταν απέναντι από την εκκλησία, από την χριστιανική ορθόδοξη εκκλησία. Είχαν στρώσει εκεί τα χαλάκια τους, είχαν κάτσει κάτω και προσεύχονταν. Γιατί κάτι ήταν χθες για αυτούς, κάποια γιορτή ήταν, δεν τα ξέρω καλά αυτά. Και αναρωτιέμαι τώρα, έτσι. Εγώ σαν χριστιανός ορθόδοξος, άμα πήγαινα ρε παιδί μου στη χώρα τους και έκανα, μαζευόμασταν 15-20 άτομα χριστιανοί ας πούμε και κάναμε το σταυρό μας και προσευχόμασταν, τι θα γινόταν? Θα μας είχαν πάρει τα κεφάλια? Δεν λέω να τους απαγορεύσουμε να το κάνουν, αλλά σκέφτομαι ρε παιδί μου το πόσο έτσι έρχονται αυτοί εδώ πέρα στη χώρα μου και κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά εγώ άμα πάω στη δικιά τους τη χώρα και τολμήσω να μιλήσω για τα πιστεύω μου ή να κάνω τα θρησκευτικά μου καθήκοντα, κινδυνεύω μέχρι και να μου πάρουν το κεφάλι. Δήμαρτο. Και τα παιδιά αυτά που σηκώσανε την ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφιά, κατευθείαν είχαν ποινή. Και εδώ πέρα στην Ελλάδα ο καθένας σηκώνει, άλλοι σηκώνουν αλβανικές σημαίες, ονειρεύονται τη Μεγάλη Αλβανία, άλλοι σηκώνουν τουρκικές σημαίες και δεν τρέχει τίποτα, όλα μια χαρά. Άρε Ελλάδα. Και μετά μου λέτε διαφημίσεις των 7:30 και πανέρχομαι.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
3: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήρθαμε 7 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 69-07-483-484 το Viber. Είδα σε συνέντευξη τον αγαπημένο μου τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Ασχολήθηκε λίγο με τα βασικά, με τα σοβαρά θέματα αυτής της χώρας. Όπως ας πούμε το να πάει να κάνει προσθετική μαλλιών είναι ένα από τα βασικά έτσι σοβαρά ερωτήματα, γιατί θέλουμε να έχουμε έτσι έναν υπουργό ο οποίος να είναι ωραίος, αδυνοπός, και δεν μπορούμε να παρουσιάζουμε ό,τι να είναι ιδιαίτερα στους έξω. Και γι' αυτό ο άνθρωπος πήγε, έβαλε μαλλιά. Δεν κακό να βάλει κάποιος μαλλιά ή να κάνει κάποια αισθητική για όνομα του Θεού. Αλλά κακό είναι να έχουμε τόσα σοβαρά ζητήματα να αντιμετωπίσουμε και ο Υπουργός Υγείας να ασχολείται μόνο με αυτό.
1: Πολλά ως προς τα μαλλιά. Mm-hmm. Που μου αρέσει και πάρα πολύ τα έβαλα και είμαι τρισδυστυχισμένος. Άμα δεις τα βίντεο μου ένα χρόνο πριν, 1,5, η διαφορά είναι συγκλονιστική. Λοιπόν, θα πω και πώς έγινε.
0: Για πες, έχει ενδιαφέρον.
1: Έχω κάνει μια επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή με τον Πολάκη και έχω πλακωθεί. Έχω ήρθει το βράδυ λοιπόν σπίτι κουρασμένο και ανοίγω τηλεόραση να το βάλω να το δω στο YouTube. Έχω βάλει τα ακουστικά για να μην ξυπνήσουν οι ευγενείς και μόνο δίπλα.
0: Αχ, το κόλλησα.
1: Το βράδυ.
0: Ναι.
1: Πατάω το play, η κάμερα με παίρνει από το πλάι. Όπου με παίρνει από το πλάι, γυαλίζει το κεφάλι εδώ μπροστά.
0: Όχι, ρε.
1: Και φαίνομαι σαν γλόμπο. Το βλέπω και λέω, καλά, αυτό ο γλόμπο είμαι εγώ. Σε μερικά δευτερόλεπτα έχει σβήσει ο ήχος από αυτή μου, δεν ακούω την ερώτηση καθόλου, τον Πολάκη, τίποτα. Και έχω μείνει έκπληκτο στον εαυτό μου ότι έχω χάσει τόσα μαλλιά.
2: Ο Πολάκης ευθύνεται δηλαδή.
1: Ναι. Στέλνω μήνυμα στη φίλη μου την Κίτη Κορδέρα.
0: Νόμισα στον Πολάκη θες στείλει μήνυμα.
1: Πολύ πολλά χρόνια Μπέρμαν Κόρτ και λέω και εκεί μου τη λέω.
0: Ναι.
1: Πόσο γρήγορα μπορώ να βάλω μαλλιά. Μου λέει. Πότε θέλεις.
0: Για πες. Λέω
1: τώρα. Μου λέει 12:10 το βράδυ. Τώρα. Το βάλα σε 5 μέρες. Δηλαδή τελείωσε. Δεν μπορώ να το ζήσω αυτό, το κάνω σίγουρα. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχής. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το κρύψει. Δεν καταλαβαίνω ότι είναι κακό να κάνει κάτι αισθητικό. Ανοίγουμε τις μούμιες στον φαράο από την εποχή του Τουταγχαμών και κάνει και
0: σε βάση γη.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό είναι πράγμα για το οποίο πρέπει κάποιος να ντρέπεται.
0: Πού το πήγε τώρα ο άνθρωπος από τη μια στιγμή. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε Σιάδη. Είδες τον εαυτό σου, ας πούμε, στο YouTube εκεί που μάλωνες με τον Πολάκη και λες αυτός ο γλόμπος είμαι εγώ. Αντί να πεις καλά αυτός ο... Άντε να μην πω είμαι εγώ. Αυτός σε πείραξε. Εντάξει, δηλαδή... Οκ, είσαι υπουργός. Και καλό θα είναι λίγο να ασχοληθούμε με τα θέματα του Υπουργείου. Του Υπουργείου Υγείας. Γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι για το ανάθεμα. Και να αφήσουμε λίγο τις τρίχες και τα μαλλιά του κυρίου Γεωργιάδη. Πάνω στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο που έγινε για το ΜΑΗ Υγεία, κάτι τέτοιο αν θυμάμαι, αν το λέω σωστά. Και έκανε αναφορές στα χειρουργεία ο Μητσοτάκης, ο ίδιος ο Μητσοτάκης έκανε αναφορές στα χειρουργεία της συζύγου του και το επεισόδιο που έγινε με τον κύριο Μιλωνάκη.
3: Επισκεφθεί κατά αρκετές φορές ένα δημόσιο νοσοκομείο, τον Ευαγγελισμό, και λόγω της συνεργασίας του κύριου Μιλωνάκη, ο οποίος έχει το σοβαρό πρόβλημα την περιπέτεια υγείας, και λόγω της συζύγου σας, την προσωπική σας εικόνα, κύριε Πρόεδρε, την εμπειρία σας από ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο δημόσιο νοσοκομείο.
0: Εδώ θέλω μία παύση. Θέλω να πω το εξής. Είναι το ίδιο να πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο η γυναίκα του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός, ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Και είναι το ίδιο να πάω εγώ σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Και αναρωτιέμαι, η κυρία Μαρέβα που της εύχομαι περαστικά και όλοι και στο συνεργάτη του περαστικά και εννοείται ότι δεν θέλουμε το κακό κανενός για όνομα του Θεού. Αλλά αναρωτιέμαι, η κυρία Μαρέβα όταν πήγε στο νοσοκομείο για να κάνει αυτή την επέμβαση, αρχικά περίμενε στα επίγοντα μαζί με όλους τους υπολείπους, ας πούμε είχαν κόψει νουμεράκι και κάτσανε 5, 6, 7, 8 ώρες εκεί πέρα και περίμεναν και ήταν και ο σύζυγός της, ο πρωθυπουργός δίπλα, ή την πήγανε, τη βάλανε από πίσω, ούτως ώστε να μην τη δει κανένας, την είχανε στα όπα γιατί ήταν η γυναίκα του Πρωθυπουργού και όλα καλά. Γιατί πραγματικά θέλω να πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός, αλλά και η γυναίκα του, η οποία, το ξαναλέω, εύχομαι περαστικά με όλη μου την ψυχή, δεν θέλω το κακό κανενός, δεν νομίζω να πέρασαν όλο αυτό το γολγοθά τον οποίο περνάει ο μέσος Έλληνας στα επίγοντα ενός νοσοκομείου.
3: Η ασθένεια σε χτυπάει κατά κανόνα εκεί που δεν την περιμένεις και εκεί που θα χρειαστείς το νοσοκομείο και το σύστημα υγείας. Να πω για την σύζυγό μου ότι χρειάστηκε 2 φορές να χειρουργηθεί, ένα διπλό ορθοπαιδικό χειρουργείο και ένα πολύ σοβαρό έκτακτο χειρουργείο, το οποίο αφορούσε το πεπτικό της σύστημα, και τις 2 φορές ανεπιφύλακτα εμπιστευθήκαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και
0: δεν ξέρω, φακελάκι δώσατε, σας ζήτησαν ή επειδή ήσασταν ο Πρωθυπουργός δεν τόλμησαν να το κάνουν?
3: Δεν έχω αυταπάτες. Ξέρω καλά ότι όταν η γυναίκα του Πρωθυπουργού εμφανίζεται σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, πολλοί θα σπεύσουν και θα πούν, ναι, ότι μπορεί να είχε κάποια ειδική φροντίδα. Είμαι απολύτως πεπισμένος όμως ότι οποιοδήποτε ασθενής,
0: ναι,
3: εμφανιζόταν με τα συμπτώματα που εμφανίστηκε η σύζυγός μου,
0: ναι,
3: στα έκτακτα του Ευαγγελισμού,
0: ναι,
3: θα τον χειρουργούσαν με την ίδια ταχύτητα, ναι, και την ίδια, και είμαι σίγουρος, την ίδια αποτελεσματικότητα με αυτό το οποίο έγινε στη σύζυγό μου.
0: Εφόσον του ζητήσουν το φακελάκι ή μετά το φακελάκι, γιατί εγώ το ξαναρωτάω, μήπως σας ζήτησαν φακελάκι, κύριε Πρωθυπουργέ?
3: Και βέβαια,
0: ναι,
3: για τον Γιώργο το Μιλωνάκη, εύχομαι πραγματικά να επιστρέψει γερός και δυνατός από ένα πολύ βαρύ αιμορραγικό εγκεφαλικό, και εκεί βρέθηκε, εκεί στα εγκεφαλικά ο χρόνος είναι όλη διαφορά, αλλά πάλι αισθάνθηκα πολύ σίγουρος και νομίζω ότι μιλώντας με πολλούς ασθενείς, γιατί όταν μπαίνεις σε νοσοκομείο κάθε μέρα σχεδόν επί ένα μήνα συναντάς πολύ κόσμο.
0: Δηλαδή θέλεις να μου πεις, Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι η γυναίκα σου ήταν στον ίδιο θάλαμο μαζί με άλλα 5-6 άτομα, ας πούμε, και συναντούσες πολύ κόσμο, πήγαινες την ώρα του επισκεπτηρίου, εννοείται, την έβλεπες και μιλούσες με τον κόσμο? Γιατί εγώ αρνούμαι να το πιστέψω αυτό το πράγμα.
3: Μεταφέρω αυτήν την εικόνα ότι παρά τις δυσκολίες, παρά την γκρίνια που μπορεί να υπάρχει για το ξενοδοχειακό επίπεδο, παρά το γεγονός ότι ο Ευαγγελισμός είναι ένα νοσοκομείο το οποίο είναι σε συνεχή ανακαίνιση αυτή τη στιγμή. Άρα είναι, σκεφτείτε, ένα νοσοκομείο το οποίο ταυτόχρονα είναι και ένα εργοτάξιο. Αλλά πρέπει να δουλεύει
0: όλα
3: αυτά. Υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι είμαστε σε καλά χέρια.
0: Πάνω απ' όλα, παιδιά, αυτή την αίσθηση φαντάζομαι την καταλαβαίνετε κι εσείς. Διότι είναι το ίδιο πράγμα να πάει η γυναίκα του Πρωθυπουργού στον Ευαγγελισμό και το ίδιο πράγμα είναι να πάει ένας εξημών. Την οποία τη βάλανε αμέσως για χειρουργείο. Μπείτε, κυρία μου, δεν είναι. Αλλά εσείς άμα ήσασταν θα περιμένατε ώρες ατέλειωτες. Και άμα σας χειρουργήσουν κιόλας, γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο να σας πούνε ότι περάστε την πρώτη του μηνός, δεν έχουμε τώρα να χειρουργήσουν. Μίλησε για το σύνθημα της αντιπολίτευσης, όπως είπε, να φύγει ο Μητσοτάκης και να έρθει κάποιος άλλος. Τι είπε όμως?
3: Τόπο σε όλη την αντιπολίτευση, ναι, και σε όλα τα κόμματα τα καινούργια τα οποία δημιουργούνται. Να φύγει, ναι, αυτή η κυβέρνηση και να φύγει ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός.
0: Αμήν και πότε, Παναγιά μου.
3: Αυτό δεν συνιστά όμως εναλλακτική πολιτική πρόταση.
0: Και τι είναι εναλλακτική πολιτική πρόταση?
3: Και νομίζω ότι αυτό είναι και το δομικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή μιας αντιπολίτευσης, η οποία,
0: ναι,
3: ανακυκλώνει τα δικά της εσωτερικά ζητήματα σε έναν διαγωνισμό απέναντι σε μια κυβέρνηση που παρά τα προβλήματά της, παρά τα λάθη της, έχει σχέδιο για την επόμενη. Υπάρχει όμως ένας κοινός τόπος σε όλη την.
0: Υπάρχει σχέδιο, σας το λέει ο άνθρωπος. Δεν θα μείνει κολυβηθρόξιμο. Δεν θα μείνει τίποτα ζωντανό. Είναι το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, ρε παιδί, να τα διαλύσουμε όλα πριν φύγουμε, να προλάβουμε να κλέψουμε ό,τι είναι να κλέψουμε. Βλέπετε τώρα βάζουν και ένα νέο φόρο στα κινητά, θα μας το φορέσουν και από εκεί πέρα. Εντάξει, υπάρχει, είναι οργανωμένο το σχέδιο, δεν μπορώ να πω. Οι άνθρωποι... Επίσης είπε ότι πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει εφημερία σε νοσοκομείο που δεν περιμένεις.
4: Έχουν γίνει πολλά, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα.
3: Ναι, συμφωνώ.
4: Έχουν γίνει πολλά και πρέπει να γίνουν και ακόμα περισσότερα. Αλλά ας αναγνωρίσουμε καταρχάς αυτά τα οποία έχουν γίνει, γιατί νομίζω ότι για πρώτη φορά συμβαίνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και ας δεχτούμε ότι αυτά τα οποία έχουν γίνει αναγνωρίζονται από τους ασθενείς ως πολύ σημαντικά.
0: Ούτε καν.
4: Αναφερθήκατε σε κάποια ενδεικτικά τα οποία θα ήθελα και εγώ να τα αναδείξω.
0: Για να ανέδειξε τα
4: εγώ. Όταν συζητήσαμε με τον Υπουργό και με την αναπληρώτρια Υπουργό και με το Επιτελείο του Υπουργείου Υγείας τις προτεραιότητές μας.
0: Τον Υπουργό τον Άδωνη, λέει, με τα καινούργια μαλλιά.
4: Βλέποντας και ακούγοντας από τους ασθενείς τα παράπονά τους, εστιάσαμε στο ζήτημα των εφημεριών και των τμήματων επιγόντων των περιστατικών.
0: Και τι πράγμα, κάνατε?
4: Ναι. Η εικόνα την οποία βλέπαμε, ναι, από τους και εμείς οι ίδιοι, αλλά την ακούγαμε και από τους ασθενείς, ήταν συχνά μια εικόνα αρκετά χαοτική και προβληματική, κυρίως γιατί θέλω να τονίσω αυτό το οποίο είπατε. Ο ασθενής, ο οποίος προσέρχεται σε ένα τμήμα επιγόντων των περιστατικών, είναι ανασφαλής εκείνη τη στιγμή.
0: Ενώ τώρα, ας πούμε, νιώθουμε απόλυτα ασφαλείς ότι θα πάμε στα επίγοντα και θα μας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
4: Αισθάνεται ότι έχει ένα πρόβλημα, γι' αυτό πηγαίνει τις περισσότερες φορές.
0: Άντε καλά.
4: Κάποιες άλλες φορές μπορεί να πηγαίνει για άλλους λόγους, το οποίο συνδέεται με την προηγούμενη κουβέντα, αλλά τις περισσότερες φορές.
0: Μπορεί να πάμε στα επίγοντα να πιούμε καφέ, ρε παιδί μου, έτσι γουστάρουμε. Να πάμε στα επίγοντα να πιούμε καφέ, γιατί όχι.
4: Γιατί έχει ένα έκτακτο πρόβλημα. Πηγαίνει πάντα στο νοσοκομείο. Θέλουμε να στρέψουμε περισσότερη φροντίδα και στα κέντρα υγείας, τα οποία τώρα μπορούν να καλύψουν τέτοιου είδους περιστατικά, το κάνουν πολύ αποτελεσματικά, και αντίκριζε μια εικόνα η οποία ήταν παντελώς χαοτική. Ναι. Με το βραχιολάκι και με την αλλαγή της διαδικασίας, του τρόπου παρακολούθησης, τη σειρά των ιατρικών πράξεων που πρέπει να γίνουν σε μια εφημερία, το πρόβλημα αυτό σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίζεται από δύο σκοπιές. Αφενός, εμείς ξέρουμε πολύ καλύτερα τι γίνεται πια στις εφημερίες. Αφετέρου, και ο ίδιος ο ασθενής έχει περισσότερο έλεγχο και γνωρίζει ποια είναι η διαδικασία με την οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Όχι, ειλικρινά τα πιστεύετε όλα αυτά που λέει? Έχετε πάει ποτέ σε ένα τμήμα επιγόντων περιστατικών να δείτε τι γίνεται? Να δείτε πόση ώρα περιμένουν οι ασθενείς εκεί πέρα για να εξεταστούν? Όπως αυτό για το βραχιολάκι που λέει, πότε θα σας βάλουμε, πότε θα σας δούμε εμείς με βραχιολάκια? Πραγματικά δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Αλλά βέβαια ο Μητσοτάκης μίλησε και για το φαινόμενο διαφθοράς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και λέει ότι είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Εδώ είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας κάνει και γελάμε.
4: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όσοι το υπηρετούν, με το να θεωρούμε ότι τέτοια μεμονωμένα περιστατικά είναι ο κανόνας. Είναι η εξαίρεση, πρέπει να το λέμε, αλλά είναι μια πολύ δυσάρεστη εξαίρεση, η οποία στη συνείδηση του πολίτη τίνει να είναι πιο εκτεταμένη από αυτό που είναι
0: η συνείδηση μας.
4: Και μπορεί να είναι λοιπόν η απάντηση, ναι, σε ένα συστημικό πρόβλημα διαφθοράς, το οποίο ταλανίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ και
0: είναι και μεμονωμένα τα περιστατικά.
4: Κατά την άποψή μου, δεν μπορεί να είναι άλλη από την διαφάνεια η οποία συνοδεύει μια σειρά από ιατρικές πράξεις, οι οποίες στο παρελθόν μπορεί να ήταν αντικείμενο κάποιου είδους παρέμβασης. Αναφέρομαι, παραδείγματος χάρη, στην ενιαία και ψηφιακά δημόσια αναρτημένη λίστα των χειρουργείων. Τώρα ξέρουμε με ποια σειρά γίνονται τα χειρουργεία, άρα το να ανέβει στη λίστα των χειρουργείων, που ήταν κάτι το οποίο συνέβαινε κατά κόρον στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν είναι πια τόσο προφανές όσο ήταν στο παρελθόν. Πιστεύω ότι οι ίδιοι οι χρήστες, οι ασθενείς, έχουν πολύ μεγαλύτερο θάρρος να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά, διότι εάν ο όποιος γιατρός ή όποιος εργαζόμενος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ζητήσει κάποια επιπρόσθετη παροχή, αν πιστεύει ότι αυτό μπορεί να είναι αντικείμενο μιας καταγγελίας και ενθαρρύνουμε τους ασθενείς τέτοια περιστατικά να τα καταγγέλουν, τότε θα το κάνουμε πιο δύσκολο. Και βέβαια, νομίζω ότι έχουμε κάνει και αρκετά. Θα το συζητήσουμε, φαντάζομαι, στη συνέχεια, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και συνολικά τις απολαβές των εργαζόμενων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, χωρίς να θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι το όποιο επίπεδο των απολαβών μπορεί ποτέ να είναι άλοθη για μια πράξη διαφθοράς.
0: Μα στην Ελλάδα βασιλεύει διαφθορά. Δεν είναι μόνο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καλά, εκεί πέρα έχει ξεφύγει το πράγμα. Είναι παντού, είναι ακόμη και μέσα στο ίδιο σας το κόμμα. Δηλαδή, εσείς που είστε οι βασιλείς της διαφθοράς, λέτε ότι θα εξαλείψετε τη διαφθορά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι όπως αυτό που λέτε ότι θα στρώσετε τα οικονομικά της χώρας τη στιγμή που δεν μπορείτε να στρώσετε τα οικονομικά του κόμματός σας, το ίδιο πράγμα. Αλλά οι εκλογές, κύριε Μητσοτάκη, πότε θα γίνουνε?
3: Δεν θα σας ταλαιπωρήσω άλλο. Μας λέτε και την ημερομηνία των εκλογών και κλείσαμε.
0: Ας το καλό.
2: Εκλογές θα γίνουν το 27, κύριε Σόιτερ. Με έχετε ρωτήσει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Σόιτερ. Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Προλάβουμε να αρπάξουμε ό,τι να αρπάξουμε. Εν τω μεταξύ παίρνει και εκείνο το χαμόγελο, ρε παιδί μου. Και δεν ξέρεις αν έχεις απέναντί στο Μητσοτάκη το Mr. Bean. Γελάνε και από κάτω οι άλλοι. Αχ, τι έχουμε να περάσουμε ακόμη. Για να πάω στα μηνύματα στο Viber. Σχετικά με την ερώτησή σου, ο φίλος ο GT, μου λέει σχετικά με την ερώτησή σου για το εορτολόγιο σήμερα, με μία έρευνα στο διαδίκτυο έχουμε. Άγιοι της ημέρας 28 Μαΐου, ο Άγιος Δισκορίδης ο μάρτυρας, ο Άγιος Κρίσκης ο μάρτυρας, η Αγία Ελικονίδα η μάρτυρας, ο Άγιος Ευτύχιος ή Ευτύχιος ο ιερομάρτυρας και ο Άγιος Νικήτας Αρχιεπίσκοπος Χαλκιδόνος ο ομολογητής. Γιατί το σαν σήμερα δεν μου έβγαζε κάτι. Στην Μαρία καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στη Σούλα με υγεία. Καλημέρα στο Γιάννη. Αυτό με τις δουλειές στην Ελλάδα λέγεται κανονικότητα. Ναι, η κανονικότητά μας αυτή είναι εδώ πέρα στην Ελλάδα. Να ζούμε για να δουλεύουμε και για να μπορούμε να συντηρούμε έναν κρατικό μηχανισμό και από εκεί για πέρα για μας να μην μένει τίποτα. Καλημέρα στον Νικόλα από την Καλαμάτα. Είχαμε, λέει, το Γιάννη με το ένα νι και τώρα έχουμε το Ελλάς με ένα λάμδα και στα τζάμια, προοδεύουμε. Ναι, όλο και κάτι θα τους λείπει. Από το Γιάννη έλειπε το ένα νι, από το Ελλάς λείπει το ένα λάμδα. Κάτσε να δούμε και τι φιντάνια θα έχει μέσα στο κόμμα του ο Τσίπρας. Και τώρα ξαφνικά, κονταροχτυπιέται, λέει ο Τσίπρας με την Καριστιανού για τη δεύτερη θέση. Πόθεν πώς. Κάτσε, η άλλη δεν μας έχει πει ακόμη το πρόγραμμα του κόμματος. Πώς, γιατί. Και ο Τσίπρας από εκεί που όσο ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ τα ποσοστά του πέφτανε. Ξαφνικά δεύτερος. Κάτσε ρε, πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή εντάξει, είπαμε, καταλαβαίνω, είμαστε, πώς το λένε, είμαστε χάπατα, αλλά κάποια πράγματα τα αντιλαμβανόμαστε. Καλημέρα στη Δέσποινα, πες μου, λέει, κάτι που είμαστε οι Έλληνες πρώτοι και θετικό. Μόνο αρνητικά είμαστε πρώτοι. Δεν έχει κάτι θετικό. Δεν βλέπω κάτι θετικό. Στη Λακαμία είμαστε πρώτοι, αν το βλέπεις αυτό σαν κάτι θετικό, ας πούμε. Καλημέρα στη Μαρία από τη Σικέση Παροιμία, λέει, τον Αράπη και τον πλένει στο σαπούνι σου χαλάς, έτσι και στο Focus και ίσως και αλλού τα λέτε, αλλά αυτοί νοιάζονται πώς θα κλέψουν, πώς θα τελειώσουν τους Έλληνες και την Ελλάδα, πόσο κακόψυχος πρέπει να είσαι χωρίς ίχνος ανθρωπιάς, αλήθεια, λέει, πρέπει να κατονομάζονται άνθρωποι αυτοί. Εντάξει, τυπικά τους λέμε ότι είναι άνθρωποι. Τώρα εσείς που είστε εκτός μικροφώνου μπορείτε να τους πείτε όπως θέλετε, να τους χαρακτήρισε το όπως θέλετε, δεν ξέρω. Καλημέρα στον όμορφο Πειραιά, στην Πόπη. Δεν ξυπνάει η ώρα, γιας, λέει, έχει μάθει να είναι πέτης γλύφτης στο κάθε λαμόγιο, χωρίς τσίπα, χωρίς παιδεία. Φτάνει να πάρει ένα επίδομα, μια θεσούλα, να κάθεται. Ούτε τα παιδιά το αγαπάει, έκανε παιδιά έτσι για να επιδείξει κάτι να έχει. Να λέει, η ντροπή του πλανήτη είμαστε για φτύσιμο, γι' αυτό καλά μας κάνουν, άξιοι της μοίρας μου. Καλά μας κάνουν, αφού τα θέλουμε και τα τραβάμε. Το θέλει ο οργανισμός μας, ρε παιδί μου. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς λαμογιά. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να μας κλέβουνε. Δεν το έχουμε. Στο Γρηγόρη καλημέρα από τη Χαλάστρα. Ποιος μέσος μισθός είναι 26.000 ευρώ το χρόνο? Ποιος θα παίρνει αυτά τα λεφτά? Ούτε 15.000 ευρώ δεν παίρνει ο μέσος Έλληνας. Εντάξει, είναι τώρα πλασματικά αυτά που παίρνει η έρευνα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Μέγαρα. Ο Χριστοδουλίδης λέει, τι ρόλο βαράει. Έλατε. Καλημέρα στη Φλόρινα, στο φίλο τον Κυριάκο. Ο Απόστολος, με τόσο εχθρικούς γείτονες έχουμε ανάγκη από ισχυρή εθνικιστική κυβέρνηση και όχι κυβέρνηση οσφιοκαμπτών. Η αλήθεια είναι ότι άμα είχαμε μια σοβαρή κυβέρνηση, η Τουρκία δεν θα τα έκανε αυτά. Επί Παπανδρέου, γιατί δεν γινόταν αυτά? Μιλάω για Παπανδρέου, για τον Ανδρέα του Παπανδρέου, δεν μιλάω για τον για το γιο που ήρθε εδώ πέρα και τα έκανε όλα ρόιδο. Και το έλεγε ο Ανδρέας, το έλεγε αυτό το παιδί αν κυβερνήσει, έλεγε θα καταστρέψει τη χώρα. Τα έλεγε ο Τρισμέγιστος, δεν τον ακούσαμε. Λέγαμε δεν μπορεί κάτι, θα έχει πάρει το σκασμένο από τον μπαμπά του. Τίποτα ρε, τίποτα. Καλημέρα στη Γιάννα, η Γιάννα λέει στη Νέα Ιωνία να δεις τι γίνεται. Α, καλά, εντάξει, εκεί πέρα. Βλέπω χαμός από μουσουλμάνους οι οποίοι έχουν καθίσει κάτω εκεί στο γηπεδάκι να προσευχηθούν. Ωραία πράγματα και στη Νέα Ιωνία. Άρα λοιπόν το φαινόμενο δεν ήταν μόνο στη γειτονιά μου, ήταν γενικά από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Γεια σου Γιάννα μου, καλημέρα. Ο Κώστας λέει άμα δεν φύγουν αυτά τα λαμόγια και οι κλέφτες πολιτική αυτή η χώρα προκοπή δεν θα δει. Πώς να φύγουν από μόνοι τους, από μόνοι τους δεν πρόκειται να φύγουν, εμείς πρέπει να τους διώξουμε. Θα τους διώξουμε εμείς? Όχι, αυτή είναι η απάντηση. Ο Πασχάλης λέει μυαλά να βάλει ο Πίπης, όχι μαλλιά. Εντάξει, το να βάλεις μαλλιά δεν είναι κακό, έτσι. Και εγώ κάποια στιγμή είχα κάνει μια προσθετική. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορεί τώρα υπουργός υγείας, ένα τόσο σημαντικό υπουργείο, να κάθεσε να ασχολείσαι με τις τρίχες. Κάτσε, πες μας λίγο για τα σημαντικά, πες μας για το έργο, πες μας γιατί καταραίει το Εθνικό Σύστημα Υγείας που λέτε ότι πάνε όλα τόσο καλά, που ανακαινίζονται, που καινούργιες πτέρυγες, νοσοκομεία και πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Πώς γίνεται αυτό? Το Σπύρο από την ηλιόλουστη Αλόνισο με 18 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε η χώρα που ξεκινά φορολογία από τα 8.600 και για τους ελεύθερους επαγγελματίες η φορολογία ξεκινά με 1.500. Είτε τα έχεις πάρει αυτά τα λεφτά, είτε όχι. Αυτό είναι το κράτος δικαίου. Ναι, εννοείται. Σε φορολογεί με το καλημέρα σας για 1.500. Για να μην φοροδιαφεύγεις, γι' αυτό το κάνει, κατάλαβες. Και σου ζητάει και προπληρωμή του φόρου. Αυτό πάλι. Μόνο οι πολυεθνικές θα μπορέσουν να επιβιώσουν στο τέλος αυτή τη χώρα. Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στο Γιάννη. Μας το λέει ο άνθρωπος. 7 χρόνια ασχολούμαστε, λέει, με τρίχες. Ο Δημήτρης από τη Χίο, εχθές λέει είχαν τον Μπαϊράμι, που θεωρείται η μεγαλύτερη γιορτή του. Σαν και κάτι ακόμη, πες το Σερέτη να κανονίσει μπλουζάκια Focus FM. Ξεμείνατε από μπλουζάκια, τι έγινε? Είναι το Μπαϊράμι, πώς λέγεται. Γι' αυτό. Μάλιστα. Εγώ άραγε θα μπορούσα να γιορτάσω την Ανάσταση του Θεανθρώπου στις χώρες τους? Δεν νομίζω, δεν. Η Περσεφόνη ο Κούλης λέει πήγε τη γυναίκα του σε δημόσιο νοσοκομείο Τσίπες. Βέβαια λέει αφού θα είχε περιποίηση, λες και ήταν σε ιδιωτικό, οι νοσοκόμες θα ήταν φρουρά με βάρδιες πάνω από το κεφάλι της, σαν τους έβδωνε στο Σύνταγμα. Το ότι πήγε τη γυναίκα του σε δημόσιο νοσοκομείο δεν είναι κακό. Το κακό είναι να βγαίνει να μας κοροϊδεύει ότι και η γυναίκα του είχε την ίδια αντιμετώπιση που θα είχε ο οποιοσδήποτε ασθενής. Δηλαδή, εντάξει, όσο και να μας το πει, αυτό το παραμύθι δεν το τρώμε. Καλημέρα στο Σάκη. Δηλαδή, θέλεις πόλεμο, μου λέει. Δεν τρέπεσαι, θα χτυπήσουμε τους φίλους μας και συνεργάτες μας. Κανονικά, αυτά δίνονται απλόχερα. Και τι έγινε να παραδώσουμε την Ελλάδα? Από ό,τι φαίνεται, εμείς δεν τη θέλουμε, γι' αυτό ψηφίζουμε αυτούς που ψηφίζουμε. Ναι, να σου πω την αλήθεια, Σάκη. Δεν αποδεικνύουμε και ιδιαίτερα ότι είμαστε Έλληνες. Καλημέρα στο Δημήτρη. Η μάνα μου πήγε Παπαγεωργίου κάποια στιγμή, 12 ώρες αναμονή και την επόμενη συγχωρέθηκε. Έχει 1,5 χρόνο. Δεν τα βάζω λέει με τους εργαζόμενους εννοείται, αλλά μας λένε μπούρδες. Γεια σου Δημήτρη μου. Γερός να είσαι, να θυμάσαι τη μητέρα σου. Καλό παράδεισο να έχει. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο. Το ύψος του ανθρώπου είναι από τα πόδια ως το κεφάλι. Το ανάστημα του ξεκινάει από το κεφάλι και πάνω. Παροχή το φακελάκι λέει. Ναι, θα μπορούσε. Καλημέρα στον Αποστόλη. Μία extra large θέλω να είναι λίγο αεράτη. Άγια τις μπλούζες. Καλημέρα στον Ηράκλητο από το Λάντσχουτ. Καλημέρα στον Παναγιώτη από το Έσεν της Γερμανίας. Έχουμε μπερδευτεί, λέει, το σπίτι είναι δικό μας για να τον νοικιάζουμε από το κράτος. Πλέον και η περιουσία έχει γίνει. Στο Μάνο, καλημέρα. Τώρα ο Πρωθυπουργός θέλει να πιστέψουμε ότι η γυναίκα του πήγε στο νοσοκομείο για να κάνει μια τόσο σοβαρή επέμβαση, γνωρίζοντας την κατάσταση του συστήματος υγείας, να είναι καλά η γυναίκα, περαστικά της, αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Κανένας δεν το πιστεύει, είναι η αλήθεια. Στην Νικολέτα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Είναι γλυκιά η μαρμίτα. Πάνε όλοι για το χρήμα και όχι για τον Έλληνα πολίτη. Αυτόν το θυμούνται, λέει, μόνο όταν είναι να αρπάξουν ψήφο ή να του αδειάσουν την τσέπη με φορούς κτλ. Η Αντωνία μου λέει πίσω από το νοσοκομείο της Αγίας Όλγας να πάει ο Μητσοτάκης να τους δει. Λες τα νοσοκομεία που πάει ο Μητσοτάκης να μην έχει. Α, δεν ξέρω. Δε, εκεί πέρα στα νοσοκομεία που πάει ο Μητσοτάκης μπορεί να τους μαζεύουν πριν πάει. Καλημέρα στον Μιχάλη. Καλημέρα σε όλη την ομάδα του Focus από τη μεσιά του Κιλκής. Α, 4 extra large. Είσαι και ντούκε η αποστολή, ναι. Ο Σάγης μου λέει: μα δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πήγε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, αφού τόσο πολύ τα θέλουν. Για να δείξει, ρε παιδί μου, ότι λειτουργεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λοιπόν, η ώρα είναι 8, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί και πάλι εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε στις 6 ώρα. Ραντεβού εδώ στα Ergiana στους 103,6 και στους 99,8 για την Αθήνα. Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλό πρωινό.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση ανάμεσα σε ΗΠΑ Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις σε ιρανική στρατιωτική εγκατάσταση, ενώ αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν και ιρανικά ντρόν στην περιοχή των στενών του Ορμού. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται η ασφαλής διέλευση πλοίων από το στενόμετρο Ντόναλντ Τραμπ, να δηλώνει πως κανείς δεν θα ελέγχει τη στρατηγική θαλάσσια οδό. Σε αυτό το κλίμα, άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύθηκε 3,5% στα $95,75 ένα βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε κέρδη ξεπερώντας τα $92. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε το θέμα της αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Μεταγωγή τα ξημερώματα των 17 συλληφθέντων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα θα περάσουν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στην πρώτη του ανάρτηση μετά την παρουσίαση του κόμματός του προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, καλούντας τους πολίτες να υπογράψουν την διακήρυξή του. Άλλαξε το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, τονίζει η κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο άνθρωπος που κατέστρεψε τη χώρα που πρόδωσε τη Μακεδονία δεν δικαιούται να ομιλεί για πατριωτισμό και πατρίδα. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης, είπε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ας ελπίσουμε ότι η εμφάνισή του δεν προορίζεται για τις πρέσπες του Αιγαίου μαζί με τον Μητσοτάκη, συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στις υπόλοιπες ειδήσεις του δελτίου σήμερα αναμένεται η νεκροψία, νεκροτομή, προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου του 10χρονου αγοριού μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Σε νέες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας προχωρούν σήμερα στην Θεσσαλονίκη συνταξιούχοι στις 10.30 στο άγαλμα Βενιζέλου το ραντεβού. Αύριο η δεύτερη και τελευταία δόση του επιδόματος θέρμανσης της περίοδου 2025-26.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσχερες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Η άνεμη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ξεπεράσει στο κέντρο τους 30 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτήν την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος. Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Και εδώ ο φίλος ο Δημήτρης με μπέρδεψε προς ώρας και λέω: ρε παιδί μου, πώς το έχασα εγώ, πώς έχασα εγώ αυτή την είδηση. Μου γράφει ο φίλος ο Δημήτρης, καθημερινός ακροατής από τον Dortmund. Καλημέρα στην Ομογένεια, καλημέρα στον φίλο Δημήτρη. Παρασκευούλα ζάχαρη, λέει Παρασκευούλα αμέλη. Ρε Δημήτρη, πλάκα μας κάνεις τώρα πρωί-πρωί, μας βρήκες. Πέμπτη είναι ακόμα σήμερα. Τι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα αμέλη. Έλα, συντονίσου λίγο, κάνε ένα reset λίγο να έρθεις στη σωστή ημέρα. Βιάζεσαι για το τριήμερο. Βιάζεσαι. Έχει φύγει ο κόσμος. Κώστα, τι λέει. Όλα καλά.
1: Καλά.
0: Όλα καλά. Τι, πώς έμεινες εδώ πέρα τέτοια ώρα. Πώς έμεινες τέτοια ώρα εδώ πέρα σήμερα.
1: Ψάχνει να παρκάρει ο
0: άλλος. Α, δεν βρίσκει να παρκάρει. Ρε θέμα το πάρκινγκ. Τι λέει, φεύγουν, έχει φύγει ο κόσμος.
1: Ναι. Τετραήμερο το κάνουν.
0: Απατεώνες. Αλήτες. Αλητήριοι. Αλητήριοι.
1: Α, είναι δυνατόν.
0: Πού πάνε ρε τραπλάκια
1: κάνεις. Θα εκπομπή.
0: Ναι, θα κάνω κανονικά. Τι είμαι εγώ.
1: Αν νόμιζα ότι θα φύγει.
0: Τι είμαι εγώ από αυτού που την κουπανάνε δεξιά-αριστερά. Που προγραμματίζουν τα τρίμερα, τα τετραήμερα και πάνε και στο Βόλο. Ε, και πάνε για τσίπουρα.
1: Αλήτες.
0: Αλήτες. Αλήτες. Και πού νομίζεις ότι θα πάνε. Πού νομίζεις ότι θα πάνε. Πού νομίζεις ότι θα πάνε. Ρε εσύ, άκου λίγο, φέτος το καλοκαίρι. Θυμάσαι παλιά. Θυμάσαι καλά, ποιο ένα στου δύο θα πάνε. Παραπάνω δεν θα πάνε διακοπές. Αλλά θυμάσαι παλιά που πηγαίναμε στην παραλία και ήμασταν με το μπόλι, μάνα με το τάπερ και τα κεφτεδάκια.
1: Ναι.
0: Καρπούζι και τα λοιπά.
1: Ωραίες
0: εποχές. Μετά γίνανε βέβαια. Κλαμπ σάντουιτς, Μπελβεντέρε. Πηγαίναμε με τη σαγιονάρα και το μαγιό στην παραλία. Ενώ παλιότερα κατεβαίναμε με αρματοσιά ολόκληρη. Λες και πηγαίναμε στον πόλεμο. Ομπρέλες, σωσίβια, ψυγιάκια, μπύρες, καρπούζι. Ολόκληρο. Καρπούζι να είναι μέσα στο
1: νερό. Και μέσα στο νερό.
0: Να πηγαίνει και να έρχεται. Έτσι. Τέντες, αυτό. Πήγαινε το πρωί και έφυγε το βράδυ. Μετά γίναμε μπρούκλιδες. Μαγιουδάκι, βερμουδίτσα, βερμουδίτσα, μπλουζάκι λίγο σκισμένο, κάπως ένα, πώς τα λένε αυτά, τα παρεό, παρεό τα λένε, κάτι άλλες ρόμπες που φοράνε οι γυναίκες, κάτι ρόμπες και από μέσα παρεό. Φαίνεται το μαγιό, το παρτό τέλος πάντων, για να μην πω αλλιώς. Ναι, γίναμε και κατεβαίναμε μπρούκλιδες, το κλειδί στο χέρι, το αυτοκίνητο, εντάξει, μπουρμπουάρ στον παρκαδόρο. Ούτε καρπούζια, ούτε αυτά, ούτε τίποτα.
1: Τα παραγγέλαμε.
0: Κλαμπ σάντουιτς, hot dog. Τσίσμπεργκερ, μπέργκερ. Το τι τάπερ με κεφτεδάκια θα δεις φέτος στην παραλία. Για όσους καταφέρουν να φτάσουν εκεί με τη βενζίνη στα 2,5 ευρώ, δεν φαντάζεσαι. Θα γίνει. Πιάσε αυτό το μπολ.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Με τους κουφτέδες. Έτσι θα γίνει. Ωραίο πράγμα, ρε φίλε μου. Να βγαίνεις από την Αλμύρα και να χτυπάς ένα κεφτεδάκι εκεί πέρα. Έτσι, ένα ωραίο, έτσι.
1: Να σου πει εκεί πέρα.
0: Τηχανητό, ξέρεις ποιο είναι το μυστικό. Κυρίες και κύριοι, το μυστικό δεν ξέρω να φτιάχνω. Ξέρω ρε παιδί μου, εντάξει, απλά δεν έχει τύχει να. Αλλά ξέρω να τρώω, φαίνεται. Ποιο είναι το μυστικό στο καλό κεφτεδάκι. Ποιο είναι το μυστικό. Για να είναι έτσι αφράτο το κεφτεδάκι.
1: Να
0: το
1: βάλεις
0: το κρεμμύδι.
1: Α.
0: Θέλει κρεμμυδάκι μέσα. Άμα δεν έχει κρεμμύδι, δεν γίνεται. Καλημέρα, καλημέρα. Άκου τον άλλο να λέει Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Λοιπόν.
1: Κάτσε.
0: Περίμενε. Έχουμε ακόμα. Έχουμε ακόμα. Ναι, ρε παιδί μου, και εγώ αυτό κάνω. Και εγώ, δηλαδή, ειδικά με τα παιδιά, πού να πας τώρα με τα παιδιά σε beach bar, ρε φίλε. Πλάκα κάνεις. Μπαμπά, θέλω αυτό. Μπαμπά, θέλω τ' άλλο. Μπαμπά, θέλω κύριο. Πάρε το ψυγιάκι, πάρε την ομπρέλα σου, στήσε να. Εντάξει.
1: Όμορφα και ωραία.
0: Στο μεταξύ, εκεί που στείλαμε εμείς ομπρέλα χρόνια τώρα, δεκαετίες ολόκληρες.
1: Εξαπλώστρες.
0: Ρε φίλε, ένας Εβραίος πήρε όλα τα. Σούπα, το έχω ξαναπεί, μα σαν το γαλατικό χωριό. Ναι. Γύρω-γύρω το έχουν αγοράσει όλοι οι Εβραίοι.
1: Ναι, το είχα δει και στο.
0: Ναι, στο είχα δείξει, το χάρτη.

0: Και είμαστε μόνοι μας. Μέσα από πέρυσι φέτος έχουν το beach bar το οποίο πηγαίναμε εκεί η Χελώνα τόσα χρόνια κτλ. Έχει γίνει beach bar Monte Carlo. Οι ξαπλώστρες που έχουν εκεί, το στρώμα είναι καλύτερο από το στρώμα που έχω εγώ στο σπίτι.
1: Αλλά πόσο πληρώνεις?
0: Δεν ξέρω. Και δεν σκοπεύω, δεν φιλοδοξώ να μάθω. Εγώ το μόνο που με ενδιαφέρει είναι αν εκεί αριστερά ή δεξιά, ανάλογα πώς το κοιτάς, από το μπιτσόμπαρο, έχω το χώρο μου να πάω να βάλω την ομπρέλα που βάζω τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια.
1: Αν σε αφήσουν φέτος.
0: Θα βάλω τα ψαροντούφεκα και θα κάνω.
1: Α, πας οργανωμένα.
0: Θα κατέβω με το μαχαίρι στο στόμα, όχι αστεία. Ναι, ρε φίλε τώρα, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Πας να παίρνεις ένα καφέ, δηλαδή σου λέει ο άλλος, ελάχιστη κατανάλωση 120 ευρώ εξαπλώστρα. Τι λες ρε?
1: Πού ήρθα?
0: Τι λες ρε? Πού είμαι στο Μόντε Κάρλο, πού είμαι? Στην Ίμπιζα. Στη Μύκονο. Μύκονος. Πήγε η Kimberly Guilfoyle. Θα γίνει του κιοφτέ. Σε γενικές γραμμές. Γιατί η οικονομία, παιδιά, προσπαθείς να κόψεις από παντού και δεν βγαίνεις. Και δεν βγαίνεις. Κεράσια. Απλησίαστα. Τι κεράσια? Τι κεράσια?
1: Πού?
0: Άσε, πάρε καλύτερα στα φύλλα και βάφτα κόκκινα. Και πες ότι τρώω κεράσια. Ντομάτες. Σήμερα θα κάνουμε ειδική αναφορά με καλεσμένο στην τρίτη ώρα της εκπομπής έναν αγρότη, το Λευτέρη του Γκαφάτσο, ο οποίος πιστέψτε με θα μας πει απίστευτα πράγματα που έχουν να κάνουν με το χρηματιστήριο της αγοράς σε οπορκυπευτικά, αλλά και σε εξελίξεις που έχουμε για προϊόντα τα οποία μας έρχονται από τρίτες χώρες, τα οποία δυστυχώς είναι γεμάτα δηλητήρια. Γεμάτα δηλητήρια. Δηλαδή, ένα είναι πανάκριβα, δεύτερον είναι και κάκιστα ποιοτικά, επικίνδυνα για την υγεία μας. Να σας πω και κάτι ακόμα, αναφορικά με τη συνέντευξη που έγινε χθες μεταξύ εμού και του Σουχαρίτ Μπάγκτη. Η συνέντευξη αυτή θα μπορούσε να παίξει τη Δευτέρα, αλλά Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος. Φυσικά θα έχω εκπομπή εγώ, θα κάνω κανονικά εκπομπή. Εσύ δεν θα κάνεις εκπομπή τη Δευτέρα?
1: Θα κάνω. Έλεγα, άμα δεν έκανες, δεν θα έκανα.
0: Κατάλαβες. Κατάλαβες, πρέπει να τραβήξει μπροστά ο μπροστάρης για να έρθουν κι άλλοι από πίσω να κολλήσουν Νικολαούζια από πίσω. Κατάλαβες, έτσι είναι. Ρωτάει, ξέρεις που λέγονται τα ψάρια τα οποία ακολουθούν τους καρχαρίες?
1: Πώς?
0: Ρεμόρες. Ρωτάει η ρεμόρα του καρχαρία. Καρχαρία, θα φάμε τίποτα σήμερα? Γιατί ξέρεις, αυτά ακολουθάνε τους καρχαρίες, γιατί τρώνε από αυτά τα οποία τρώει ο καρχαρίας και κολλάνε κάποια πράγματα, κάποια αυτά στο δέρμα του καρχαρία πάνω. Και τρώνε από εκεί.
1: Και
0: λέει, καρχαρία, πίνασα. Θα φάμε τίποτα σήμερα? Κάτσε και κολύμπα. Κάτσε και κολύμπα. Άμα φάω θα φας. Λοιπόν, τι έλεγα. Α, τη Δευτέρα θα μπορούσε να παίξει η συνέντευξη του Σουχαρίτ Μπάγκτη. Δηλαδή θεωρώ ότι επειδή μιλήσαμε περίπου 40 λεπτά, θα, με τη βοήθεια καλών φίλων, έχουμε ήδη ξεκινήσει να κάνουμε την μετάφραση για να γίνει και η διερμηνία και όλα όσα πρέπει να γίνουν την Τρίτη. Την Τρίτη, παιδιά, ετοιμαστείτε να ακούσετε μια συνέντευξη ποταμό. Δηλαδή, είχα προγραμματίσει να του κάνω 20 ερωτήσεις του Σουχαρίτ Μπάγκτη, αλλά πιστέψτε με, με το ζόρι κατάφερα να στριμώξω 2-3 ερωτήσεις. Ο άνθρωπος ήταν χυμαρόδης σε αυτά τα οποία είπε και δυστυχώς δεν είναι καθόλου μα καθόλου αισιόδοξα. Έχουμε μπροστά μας σε επίπεδο υγείας πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις και πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι. Και γι' αυτό λοιπόν, επειδή έχουμε μπει και σε μια μακρά προεκλογική περίοδο εδώ στην Ελλάδα, ως πολίτες και ως αφυπνισμένοι πολίτες θα πρέπει να βρούμε τρόπους να απαιτήσουμε από αυτούς τους οποίους θα ψηφίσουμε να θέσουν και αυτά τα ζητήματα για να δοθούν απαντήσεις για τη ζημιά που έγινε στην υγεία των ανθρώπων την περίοδο του κορονοϊού εξαιτίας των υποχρεωτικών σκευασμάτων, εξαιτίας των ενέσιμων υποχρεωτικών mRNA σκευασμάτων. Συζητάμε με τον Σουχαρίτ Μπάγκτη για τον μηχανισμό, τον δολοφονικό μηχανισμό που κρύβεται πίσω από αυτό το δώρο Θεού που έλεγε ο Ιερώνυμος. Ο Ιερώνυμος έλεγε δώρο Θεού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Πρέπει να διεκδικούμε. Και δυστυχώς αυτά τα οποία συζητάμε με τον Σουχαρίτ Μπάγκτη αφορούν τους ανθρώπους κυρίως οι οποίοι έκαναν, υπέκυψαν στον εκβιασμό που τέθηκε από πλευράς κυβέρνησης. Μια κυβέρνηση αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία πρωτοστάτησε σε ολόκληρη την Ευρώπη απέναντι σε αυτόν τον εκβιασμό. Ποτέ δεν είχαμε να χωρίσουμε τίποτα οι άνθρωποι οι οποίοι υπέκυψαν και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν υπέκυψαν σε αυτόν τον εκβιασμό. Αυτό όμως που πρέπει να απαιτήσουμε και οι δύο μερίδες ανθρώπων είναι η αποκάλυψη της αλήθειας και η τιμωρία αυτών οι οποίοι ενορχίστρωσαν αυτό το ολοκληρωτικό σχέδιο. Θα ακούσετε απίστευτα πράγματα και για αυτά τα οποία έρχονται μπροστά μας. Και για τα mRNA εμβόλια τα οποία γίνονται ήδη σε ζώα παραγωγής. Ο Σουχαρίτ Μπάγκντι για 40 περίπου λεπτά μαστίγωνε με αδιάσυστα επιστημονικά στοιχεία αυτούς οι οποίοι εξήφαναν και εκτέλεσαν ένα σχέδιο εξόντωσης, ένα σχέδιο ελέγχου, ένα σχέδιο κατατρομοκράτησης και πάει λέγοντας. Το οποίο δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους αυτούς καθεαυτούς, αλλά και τα ζώα, τα παραγωγικά, τα οποία πλέον εμβολιάζονται με mRNA σκευάσματα. Δεν ήταν μόνο ο Ιερώνυμος, και ο Βαρνάβας θα έλεγε. Ο Βαρνάβας φυσικά είναι αυτός ο οποίος έδιωξε και έναν ιερέα γιατί τολμούσε να λέει τα αυτονόητο. Πλέον αυτή είναι η κοινωνία μας. Λες κάτι αυτονόητο, Κώστα, και αμέσως σε περνάνε πριονοκορδέλα. Για πολλά και διάφορα. Λέγαμε δηλαδή εμείς τότε την περίοδο του κορονοϊού το αυτονόητο. Το δικό μου σώμα, δική μου επιλογή. Αυτό που λένε και οι δικαιωματιστές στις εκτρώσεις, αλλά οι ίδιοι που έβγαιναν και έλεγαν για τις εκτρώσεις δικό μου σώμα, δικιά μου επιλογή, δεν μου έδιναν εμένα τη δυνατότητα να πω δικό μου σώμα, δικιά μου επιλογή, γιατί για αυτούς ήμουν ένα μίασμα. Δεν με αφήνανε να πάω να πιω ένα καφέ. Δεν με αφήνανε να βγω έξω και να πάω να φάω ένα cheeseburger. Δεν με αφήνανε. Έπρεπε να δείξω πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ούτε να ταξιδέψω δεν με αφήνανε. Έπρεπε να φοράω το φήμωτρο. Τέλος πάντων. Τότε ήμασταν οι ψεκασμένοι, οι συνωμοσιολόγοι. Πάντα βρίσκουνε αυτές τις ταμπέλες να σου κολλάνε. Λέγαμε ότι πυροβολούμε τα πόδια μας, ότι αυτοκτονούμε με τη στάση μας απέναντι στη Ρωσία. Και τώρα πληρώνουμε το μάρμαρο. Και τώρα ακούμε την Ντόρα Μπακογιάννη. Ακούμε το συγγενικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού να βγαίνει και να μας λέει πρέπει να επανεξετάσουμε τη σχέση μας με τη Ρωσία. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε να κρατάμε μόνοι μας το λάβαρο της Επανάστασης. Τι λες, κυρά μου? Τι λες, κυρά μου? Το αποτύπωμα που άφησε στην οικονομία της χώρας η αιμονή του Μητσοτάκη και η αιμονή του Μητσοτάκη να ακολουθεί το αιμονικό ιερατείο των Βρυξελών, ξέρεις τι μας έχει κοστίσει? Εσύ και Ρίδη που βγαίνεις με τα χείλητα επιθετικά και την κακιά ψυχή και μας λες ότι πρέπει να σκεφτούμε ότι το αύριο της Ευρώπης συμπεριλαμβάνει και τη Ρωσία. Εσύ δεν ήσουν αυτός που μας έδειχνες με το δάχτυλο και μας έλεγες πουτινόφιλους και ρωσοψέκια? Εσύ και τα δικά σου τρόλ. Όταν σου έλεγα εγώ εδώ. Όχι τώρα που γίνανε όλοι μετά χριστοπροφήτες. Όχι, γιατί τώρα είναι μετά χριστοπροφήτες. Τώρα το βλέπουμε το έργο. Αλλά πριν από 4 χρόνια που έβγαζα εδώ πέρα τον Δημήτρη τον Λιάτσο και κάναμε ολόκληρο αφιέρωμα για το αποτύπωμα στον τουρισμό της Ελλάδας που ασχολούμαστε με τους Σκοπιανούς που κάνουν κουμάντο στη Χαλκιδική Σκοπιανή, που μας το παίζουν μπρούκλιδες οι Βουλγαροί, οι Ρουμάνοι, δηλαδή είχαμε τους Ρώσους και τους διώξαμε και πηγαίνουν οι Ρώσοι στην Τουρκία, πηγαίνουν οι Ρώσοι στην Κίνα. Εχθές φιλοξενούμε σε μια εκπομπή στον καλό συνάδελφο τον Δημήτρη τον Περίδη στο Πόντος TV. Με ρώτησε ο Βελόπουλος, λέει, θέλει να αλλάξει την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας γιατί είναι φύλλα προσκύμενος με τη Ρωσία, στη Ρωσία. Λέω, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Ο Βελόπουλος είναι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος είπε ότι αυτό που κάνετε με την Ρωσία είναι λάθος και το είπε γιατί προτάσει πάντοτε το εθνικό συμφέρον. Και του έφερε ένα παράδειγμα. Κώστα, ξέρεις τι, με ρώτησε αυτό το άνθρωπο, ο συνάδελφος, δημοσιογράφος. Και μου λένε, Στεφάνη, λέει, γιατί? Του λέω να σε ρωτήσω κάτι. Πες μου λίγο, η Τουρκία έχει σύμμαχο την Αμερική. Έχει, μου λέει, σύμμαχο την Αμερική η Τουρκία. Η Τουρκία έχει άριστες σχέσεις με τον Πούτιν. Έχει, μου λέει, διπλωματικές σχέσεις με τη Ρωσία πάρα πολύ καλές. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει αυτό το οποίο κάνει η Τουρκία? Για ποιο λόγο? Πείτε μου λιγάκι. Για ποιο λόγο η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει αυτό που κάνει η Τουρκία? Δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ η Τουρκία? Είναι. Πώς λοιπόν έχει το ρόλο του επιτίδιου ουδέτερου που πάντοτε βγαίνει κερδισμένη? Ξέρετε γιατί τον έχει? Γιατί έχει ηγεσία η οποία σέβεται τη χώρα και προτάσει πάντα ο Ερντογάν το εθνικό συμφέρον των Τούρκων. Σε αντίθεση με τον Μητσοτάκη. Σε αντίθεση με τον Τσίπρα. Σε αντίθεση με τον ΓΑΠ. Με τον Σαμαρά. Που ποτέ τους δεν έβαλαν μπροστά το εθνικό συμφέρον. Αλλά πάντα το συμφέρον του Ιερατείου των Βρυξελών. Πάντα αυτό που τους έλεγε η Αμερική. Μονόπαντα. Και πολύ σωστά λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Για ποιο λόγο λοιπόν πρέπει να κάνω ένα ποντάρισμα, αν το δούμε υπό μορφή πονταρίσματος, σε διπλωματικό επίπεδο, και να βάλω όλες μου τις μπάλες σε ένα καλάθι? Πιο ολιστικά που λέει και ο Μητσοτάκης πρέπει να το δούμε το θέμα. Πιο ολιστική προσέγγιση πρέπει να έχουμε, για να μπορούμε να διεκδικούμε. Και να σας πω και ένα παράδειγμα ακόμα. Βγήκε χθες ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και είπε αυτό που έπρεπε να πει οποιοσδήποτε πολιτικός αρχηγός σέβεται τη χώρα του. Και επειδή ακριβώς ο Βελόπουλος είπε αυτό το οποίο έπρεπε να πει, και μπράβο του, και θα σας βάλω να το ακούσετε, του την έχουνε πέσει. Λυτή και δεμένη. Λυτή και δεμένη. Έλα σε μένα λίγο, ακούστε τι είπε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος.
2: Βυθίστε τώρα τα τουρκικά πλοία να μην ξαναβγουν έξω, να μην βγει ο στόλος, γιατί έτσι προτάσει και επιτάσει το αναγκαίο εθνικό συμφέρον. Φοβάμαι το καλοκαίρι που έρχεται ότι θα είναι θερμό. Και αναφέρομαι στα ελληνοτουρκικά. Βλέπετε τι γίνεται στην Τουρκία. Ξεκίνησε με τα έρεμα νερά ο Πρωθυπουργός και ένα σύμφωνο φιλίας και καταλήγει η δήλωση από τον κύριο Κεραπετρίτη. Τα νομοσχέδια δεν παράγουν τετελεσμένα. Σοβαρά τώρα? Του δώσατε δυνατότητα επί 6 χρόνια να το παίζει ειρηνοποιός και τώρα που κάνει το νομοσχέδιο δεν παράγουν τετελεσμένα? Αυτά δεν τα παράγουν όντως, κύριοι συνάδελφοι. Τα παράγει όμως η αφέλεια της Νέας Δημοκρατίας στα εθνικά θέματα. Τα τετελεσμένα εκεί παράγονται. Ο τουρκικός νόμος δεν αλλάζει τα σύνορα. Μπορεί όμως να προκαλέσει νέα τετελεσμένα συμπεριφορά της Τουρκίας. Γιατί είναι στριμωγμένος ο Ερντογάν, φυλακίζει αντιπάλους. Θέλετε πρόταση του Κοινοβουλίου, όλοι σύσσωμα μαζί. Τώρα ανακήρυξη ΑΟΣ, τώρα 12 ναυτικά μίλια. Και προειδοποίηση, όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι θα βυθίσουμε τα τουρκικά σκάφη που παραβιάζουν τα ναυτικά μας μίλια. Εκείνος το έπραξε, το είπε. Δεν υπάρχει κόμμα που να το λέει εδώ. Βυθίστε τώρα τα τουρκικά πλοία να μην ξαναβγουν έξω, να μην βγει ο στόλος, γιατί έτσι προτάσει και επιτάσει το αναγκαίο εθνικό συμφέρον.
0: Επειδή την παρακολουθούσα Κώστα ζωντανά την συγκεκριμένη ομιλία του Κυριάκου του Βελόπουλου χθες στο Κοινοβούλιο, σε μια δυστυχώς άδεια, για μία ακόμα φορά άδεια αίθουσα, με λίγους νεοδημοκράτες από κάτω, έχω να σου πω ότι σκιάχτηκαν από το άκουσμα της πρότασης «Βυθίστε τα πλοία των Τούρκων». Όπα σου λέει, τι γίνεται εδώ? Και αμέσως πριν καν ολοκληρωθεί η παρέμβαση, ομιλία του Κυριάκου του Βελόπουλου, έχουν αρχίσει πάρτι τα τρόλ. Τα Γιουσουφάκια. Ελληνόφωνα Γιουσουφάκια. Τι πράγματα είναι αυτά? Πώς είναι δυνατόν ένας πολιτικός αρχηγός να λέει ότι θα βυθίσουμε τα πλοία των γειτόνων? Δεν κατάλαβα. Άμα σου κάνουν παραβία στα εθνικά χωρικά ύδατα, τι πρέπει να κάνεις? Το κοιτάς? Να το κοιτάς, ρε παιδιά. Και έφτασε αυτή η τοποθέτηση, αδελφέ, στην Τουρκία. Ενοχλήθηκαν οι Τούρκοι. Δεν είναι η πρώτη φορά, βέβαια, που ενοχλούνται οι Τούρκοι από τον Κυριάκο τον Βελόπουλο και τα λεγόμενά του. Αλλά αυτή το ακριβώς η πρόταση έπαιξε. Σε διαδίκτυο, σε τηλεοράσεις, σε εφημερίδες. Γιατί, ξέρεις γιατί? Γιατί ενόχλησε. Ενόχλησε τον Ερντογάν. Αυτός δεν είναι σκοπός, ρε φίλε. Αυτός δεν είναι σκοπός, να σκέφτεται ο Ερντογάν ότι υπάρχει κάποιος εκεί στην αντίπερα όχθη, ο οποίος είναι αρκετά τρελός, που άμα πάνω το παίξω εγώ μάγκας, να μετατρέψει τα μαχητικά μου σκάφη, πολεμικά πλοία, σε διακοσμητικό στοιχείο του βυθού του Αιγαίου. Δεν είναι προτιμότερο να σε φοβούνται από το να σε θεωρούν δεδομένο? Ήρεμα ρωτάω. Γιατί για μένα είναι ξεκάθαρο. Προτιμώ να με φοβάσαι παρά να με θεωρείς δεδομένο. Μπορεί να θεωρείς ότι είμαι συνεργάτης σου. Καλά κάνεις. Να θεωρείς ότι θέλω το κοινό μας καλό. Και να το θέλω το κοινό μας καλό. Καλά κάνεις. Αλλά πρέπει, ενώ να έχουμε μια καλή γειτονική σχέση, αλλά πρέπει να με φοβάσαι. Εδώ σε αυτή τη σχέση που έχει η Ελλάδα-Τουρκία, μόνο η Ελλάδα φοβάται. Μόνο εμείς φοβόμαστε. Και σου βγαίνει η κακιά ψυχή και ρίδες και σου λέει, τι θέλετε πόλεμο? Ναι ρε, άμα μου κουνηθείς θα σε βυθίσω. Άμα μου κουνηθείς Ερντογάν, θα σε βυθίσω. Πρέπει ο Ερντογάν να φοβάται αυτόν που έχει το τιμόνι της Ελλάδας στα χέρια του. Και αυτός που έχει τώρα το τιμόνι της Ελλάδας στα χέρια του είναι Γεραπετρίτης. Σκυφτούλης, ο Σφιοκάμπτης, φοβικός, υποτελικός, κάκιστος για την ηγεσία της Ελλάδας. Και για αυτό το οποίο μπορεί να πετύχει η Ελλάδα, η οποία βρίσκεται σε ένα τεράστια στρατηγική σημασία σταυροδρόμι, γιατί εκεί την τοποθέτησε ο καλός ο Θεός μας. Έτσι. Μπράβο στον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Μπράβο που έχει και σε οποιονδήποτε άλλον βγει εκεί πάνω, και είναι η Βουλή, παιδιά, δεν είναι καφενείο, δεν είναι ραδιόφωνο, δεν είναι ραδιόφωνο, είναι η Βουλή. Η Βουλή. Και αυτές του οι δηλώσεις σε χρόνο ρεκόρ έφτασαν στην Άγκυρα και σκύλιασαν οι Τούρκοι. Τα σκυλιά των Τούρκων σκύλιασαν. Γκριζιλίκοι, παρακρατικοί, βαθύ κράτος τουρκικό, τρολάκια. Χίλιες φορές να σε φοβούνται παρά να σε θεωρούν δεδομένο. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο για να πάω λίγο και σε μια άλλη ταμπέλα που μας έχουν κολλήσει, η οποία έχει να κάνει με τους ομοφοβικούς. Δεν θα τα πω εγώ. Δεν θα τα πω εγώ. Γιατί εμένα με λέτε ομοφοβικό. Εντάξει. Γιατί πάλι χθες με ρώτησαν. Μην το πω τώρα, μην το ανοίξω. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Δώσε μου 2-2,5 λεπτάκια και επιστρέφω σε λίγο να σας πω ακριβώς ποιες είναι οι σκέψεις μου. Πάμε.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
7: Κάνω eco driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
8: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
8: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε Focus FM 103,6. Είμαστε πολύ αφυπνισμένοι. Ανάμεσά μας βέβαια υπάρχουν και γυμνοσάλιαγγες, να ξέρετε. Κάποια εξυπνοπούλια τα οποία δηλώνουν και Έλληνες. Εσύ αδελφέ που μου λες και αναρωτιέσαι αν ξέρω από πού πυροβολάει το G3, έχω να σου πω ότι είσαι απλά ελληνόφωνας. Δεν είσαι Έλληνας. Δεν είσαι Έλληνας. Εντάξει. Αν η χώρα σου απειλείται και εσύ θέλεις να φύγεις στο εξωτερικό, ορίστε. Ξεφορτώσου μας. Όπως μπορείτε να ξεφορτωθείτε από τον Focus FM 103,6, όλοι όσοι δεν αντέχετε την αλήθεια. Αν έχετε αληθοφοβικές έτσι τάσεις και είστε αλλεργικοί με την αλήθεια, μπορείτε να την κοπανίσετε. Εγώ ξέρω και αυτά έμαθα και στο στρατό, ότι αν απειλούμε υπερασπίζομαι τη χώρα μου. Τώρα αν εσύ θέλεις να είσαι προσκυνημένος, με γεια σου με χαρά σου. Κάτι τέτοιο σαν και σένα θέλει ο Μητσοτάκης για συνεργάτες. Πήγαινε λοιπόν, γλύψε τα αχαμνά του κάθε Μητσοτάκη και άσε μας εμάς να πιστεύουμε αυτά που πιστεύουμε. Εντάξει. Αν η χώρα σου απειλείται και απειλείται χρόνια ολόκληρα με κάζους μπέλι, εντάξει, και εσένα είναι αυτή η στάση σου, περαστικά σου εύχομαι και καλά μυαλά. Σε άλλα θέματα θα διαβάσω μετά τα μηνύματα σας. Απλά άνοιξα ένα και έπεσα πάνω σε αυτό. Τέλος πάντων τώρα, αλλά τέλος πάντων, δεν θέλω να μου γράψει τίποτα, σε αποκλείω, αποκλεισμός, άντε για. Τέλος. Τον έφαγα Κώστα. Άντε για. Δεν γουστάρω. Δεν γουστάρω ρε φίλε. Δεν γουστάρω. Δεν σου αρέσουν αυτά τα οποία λέω. Μη με ακούς. Άλλαξε. Άλλαξε. Δεν γουστάρω να μ' ακούνε και προδότες. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Δεν γουστάρω. Υποτελικά πλάσματα δεν γουστάρω. Ναι ρε, εγώ θα πάω να πολεμήσω άμα γίνει πόλεμος. Δεν θα φύγω. Για την Ελλάδα. Για κανένα Μητσοτάκη, για κανένα Βελόπουλο. Για την Ελλάδα, γιατί είμαι Έλληνας. Πού είναι ρε εσείς το DNA σας, την τρέλα μου μέσα. Είστε και απόγονοι των ηρώων του 21. Τι βολεμένα ζώα είστε κάποιοι. Ναι, καλό το Netflix και η επαναλαμβανόμενη παλινδρομική κίνηση, αλλά φτάνει. Τυφλωθήκατε από το τόσο πολύ. Σας λέμε 5 πράγματα. Σου λέω ότι προτιμώ να έχω έναν αρχηγό στη χώρα, να τον φοβάται ο Ερντογάν, παρά να έχω τον Γεραπετρίτη που είναι σγουφτό συνέχεια και τρώει τη μία μπάτσα μετά την άλλη. Προτιμώ να έχω τον Βελόπουλο να μου λέει βυθίστε τα πλοία των Τούρκων, παρά να έχω τον Μητσοτάκη να φωνάζει τον Ερντογάν να κάνουν τη διακήρυξη των Αθηνών με τις πανάκριβες πένες και τα δωράκια τα οποία είχαν ανταλλάξει τότε, να μου υπόσχονται ήρεμα νερά και στο Αιγαίο να έχουμε φουρτούνες καθημερινά, να μην μπορούν να ψαρέψουν οι ψαράδες μας. Αλλά δυστυχώς αυτή η Ελλάδα μπορεί να έχει μεγάλη παραγωγή σε ήρωες ανά τους αιώνες, αλλά δυστυχώς έχουμε μεγάλη παραγωγή και σε προδότες επίσης ανά τους αιώνες. Γιατί να αλλάξει η κατάσταση σήμερα? Τέλος πάντων, την ιστορία στην Ελλάδα την έγραψαν όμως οι ήρωες. Αυτούς μνημονεύουμε και αυτούς τιμούμε. Τους προδότες τους κρίνει η ιστορία. Από τον Ιούδα, τον Εφιάλτη, μέχρι τον Τσίπρα που έκανε κόμμα Ελλάς, και βγαίνουν οι διάφοροι. Τώρα, πρόσεχε τώρα, έχει εκεί πέρα έναν οικονομολόγο, ο οποίος είναι, λέει, εκπρόσωπος, τι λέει, στέλεχος του Ελλάς. Του Ελλάς, της Ελλάς. Ο Νιφούδης. Μαξί, είναι από Θεσσαλονίκη το παλικάρι. Εκεί στο Πανόραμα μένει. Καμία σχέση με την αριστερά. Καμία σχέση με την αριστερά. μέσα στο lifestyle. Και αυτός και η σύζυγος και τα λοιπά. Καμία σχέση με την αριστερά. Αυτός είναι αριστερά τώρα. Επειδή γνωριζόμαστε και είμαστε χωριό μικρό η Θεσσαλονίκη. Αυτός είναι αριστερά. Okay. Άμα αυτός είναι αριστερά και εγώ είμαι ξάδελφος τρίτος του Elon Musk. Μπορεί και του Χαράρη μη σας πω. Δεν του φέρνω λίγο. Και αυτό ρε εσύ Κώστα βοήθησε με λίγο. Είναι το Έλλας, είναι η Έλλας, τι είναι αυτό?
1: Δεν έχω καταλάβει.
0: Το.
1: Μάλλον.
0: Το κόμμα Έλλας.
1: Το κόμμα.
0: Ναι, αλλά είναι ελληνική.
1: Κανονικά δεν απαγορεύεται όμως.
0: Το Έλλας.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι...
0: Χρησιμοποιεί το Ελλάς και τα λοιπά, παραπέμπει ναι, εκεί. Α, μπράβο, ναι. Περιμένεις εσύ ότι θα το κόψει ο Άριος Παγός?
1: Όχι.
0: Ούτε μία στο τρεις.
1: Φαντάζομαι.
0: Ούτε μία στο τρεις. Συμφωνημένα είναι, αδελφέ. Ο Μητσοτάκης έδωσε την υπογραφή. Πρέπει να την έχει τη διακήρυξη, την έχει υπογράψει και ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης του έχει πιάσει κότσο. Όλους αυτούς. Ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω αν ο Μητσοτάκης ο ίδιος έχει το IQ να το κάνει αυτό, αλλά το επιτελείο του Μητσοτάκη τους έχει. Έχεις καταλάβει τι έχει γίνει? Πριν από λίγο καιρό. Για να πάω μετά στο άλλο που θέλω να πω για τους ΛΟΑΤΚΙ. Πριν από λίγο καιρό, ο Μητσοτάκης διαρρέει μέσα από το μαξί μου ότι πάμε σε εκλογές τον Σεπτέμβριο. Και βγαίνει αυτή η φιλολογία, ότι πάμε σε εκλογές τον Σεπτέμβριο. Και τους αναγκάζει όλους τους φέρελπλους πολιτικούς σχεδιασμούς να προχωρήσουν. Προφανώς και χωρίς να είναι έτοιμοι. Και φάνηκε. Όποιο κόμμα βγήκε, μάνι-μάνι, και τώρα έρχεται και ένα τρίτο. Έτσι, έρχεται και το τρίτο, που μπερδεύει πάρα πολύ τη σούπα και μην πιστεύετε αυτές τις δημοσκοπήσεις, είναι πληρωμένες από διαφορετικές πλευρές. Όποιο κόμμα και να προέκυψε, προέκυψε ως αντίδραση σε αυτό το fake news που διακίνησε ο Μητσοτάκης. Και τρέχουν όλοι από πίσω από τον Μητσοτάκη. Ο οποίος Μητσοτάκης, να ξέρεις, το πιθανότερο είναι να έκανε ή αυτός ή το επιτελείο του την κίνηση προκειμένου να τους κάψει. Και άμα τους κάψει, τους ελέγχει και πιο εύκολα. Ειδικά τον Τσίπρα, είναι συμφωνημένη η συνεργασία από την αρχή. Βγες, φάει τον Ανδρουλάκη που δεν μου βγαίνει η συνεργασία μαζί του, για να πάμε σε μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού. Απλά είναι τα πράγματα. Και μένει σε εμάς να αποκωδικοποιήσουμε τη μαμουνιά που πάνε να κάνουν. Και να τους χαλάσουμε τη σούπα με σωστές επιλογές. Εχθές λοιπόν με ρωτάνε για το ποια είναι η θέση μου απέναντι στους πατριώτες. Τι είναι πατριωτισμός? Με αφορμή την παρουσίαση του κόμματος του Τσίπρα. Λέει ο Δημήτρης Περίδης, ο συνάδελφος, ο δημοσιογράφος, με ρώτησε, δεν είναι πατριώτες οι αριστεροί? Λέω, πατριώτες υπάρχουν παντού. Και στην αριστερά και στο κέντρο και δεξιά υπάρχουν παντού. Αν και αυτοί είναι χαρακτηρισμοί ενός άλλου αιώνα. Αλλά ποιος είναι πατριώτης? Για να είσαι πατριώτης πρέπει να αγαπάς την πατρίδα σου πρώτα. Εντάξει. Και αν και εφόσον αγαπάς την πατρίδα σου, αγαπάς την οικογένεια και αγαπάς και την πίστη σου. Πατριώτης. Αγαπάς την πατρίδα, προφανώς αγαπάς την οικογένεια και αγαπάς και την Ορθοδοξία. Δεν θα μπω, λέω, στο κομμάτι της Ορθοδοξίας, ας τα αφήσω έξω, που για μένα είναι κόκκινη γραμμή. Αλλά ας διευρύνω λίγο τον οριζοντά μου για να βρω λίγο ποιοι είναι οι πατριώτες. Πώς είναι δυνατόν να λες ότι αγαπάω την πατρίδα μου όταν έχεις ξεπουλήσει τη Μακεδονία? Και όταν είσαι το δυνατό χαρτί του Μητσοτάκη για να φέρεις τις πρέσπες του Αιγαίου? Άρα δεν αγαπάς την πατρίδα σου. Άρα θεωρώ ότι ο άθεος Τσίπρας ούτε την Ορθοδοξία αγαπάει, ούτε την πατρίδα αγαπάει. Πάμε στο τρίτο, στην οικογένεια. Πώς είναι δυνατόν, του λέω, να αγαπάς την οικογένεια, να λες ότι αγαπάς την οικογένεια και μέσα στην πρώτη σου διακήρυξη, στην πρώτη αρχή από τις 7 αρχές που είπες στη διακήρυξή σου, να αναφέρεσαι σε λαθρομετανάστες και να αναφέρεσαι και στη ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητα? Πώς αυτό βοηθάει την ελληνική οικογένεια? Δηλαδή η ελληνική οικογένεια με το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αύριο μεθαύριο, οι μετανάστες σαν αυτοί οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να γίνουμε περισσότεροι και έτσι αγαπάς την ελληνική οικογένεια? Προφανώς και όχι. Η ΛΟΑΤΚΙ και η συμπερίληψη που λες, και με ρωτάει ο Δημήτρης Περίδης, γιατί ρε Στεφανέ, λέει, δεν θέλεις να έχουν δικαιώματα. Εγώ λέει δεν ανήκω, μου λέει, στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Αλλά έχω γνωστούς, φίλους κτλ. Λέω μπράβο, εντάξει, οκ. Okay. Δεν έχουν δικαιώματα, λέει αυτοί οι άνθρωποι. Λέω, είπα εγώ ότι δεν πρέπει να έχουν δικαιώματα. Εγώ είπα ότι δεν πρέπει να έχουν προνόμια. Μου λέει τι προνόμια έχουν. Λέω αλήθεια τώρα. 6,5 εκατομμύρια, λέω, δώσαμε από το Υπουργείο Πολιτισμού στον Κρίστοφερ Νόλαν για να κάνει την Οδύσσια με τη μαύρη ωραία Ελένη και τον τρανσέξουαλ Αχιλέα που τον έπαιζε παλιότερα ο Μπραντ Πιτ και τώρα τον παίζει η Elliot, ο Έλιοτ Πέιτζ. Γελούσε ο Δημήτρης. Λέω, μη γελάς. Αυτή τη στιγμή επιδοτούνται σύριαλ και ταινίες απλά και μόνο εάν έχουν ποσόστοση στο cast με ηθοποιούς οι οποίοι είναι της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Έχουμε κάνει το λογικό παράλογο. Μάλλον έχουμε κάνει το παράλογο λογικό. Έχουμε κάνει το παράλογο λογικό. Αλλά εγώ που τα λέω αυτά, πάλι δέχομαι τις ρετσινιές. Πάλι δέχομαι τη ρετσινιά του ομοφοβικού αυτή τη φορά. Ωραία. Εγώ είμαι ομοφοβικός. Εντάξει. Άντε, εγώ είμαι ομοφοβικός. Πάμε να ακούσουμε ένα κοριτσάκι νεαρό, φοιτήτρια στο Ρέθυμνο. Καλημέρα στο Ρέθυμνο. Γεια σου, Λίνα μου. Καλημέρα. Πάμε να ακούσουμε μια φοιτήτρια από το Ρέθυμνο, η οποία περιγράφει κάτι το οποίο διάβασε στην ομαδική της σχολής της και καταθέτει τις σκέψεις της. Έχω να σας πω ότι για αυτές τις σκέψεις τις οποίες κατέθεσε σε δημόσιο λογαριασμό που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την έχουν περάσει γενναίες 14. Θέλω να ακούσουμε λίγο, δεν θα το ακούσουμε όλο γιατί είναι λίγο μεγάλο, αλλά θα το πάρετε γρήγορα το νόημα. Τι λέει το κορίτσι αυτό και για ποιο λόγο δέχτηκε την κριτική που δέχτηκε.
11: Λοιπόν, εγώ αν δεν φάω cancel σήμερα από το TikTok, δεν θα φάω ποτέ. Αλλά αλήθεια, έχω φτάσει στα όρια μου. Εγώ αν δεν βγω σήμερα εκτός ορίων σε αυτό το βίντεο, δεν θα βγω ποτέ στο TikTok εκτός ορίων. Χθες, στην αγαπημένη μας ομαδική της σχολής, ομαδική της σχολής, στέλνει κάποιος, κάποιο άτομο, ένα μήνυμα, με μια φύσα για το Pride. Και στη συνέχεια ακολουθεί το εξής μηνυματάκι. Δεν ξέρω εάν επιτρέπεται να το βάλω. Θα ρωτήσω το ChatGPT και θα σας το βάλω screen. Αλλιώς δεν θα σας το βάλω καν. Ωραία. Και ενώ στέλνει την αφίσα, γυρνάει και λέει: Hey, αύριο είναι το Pride. Ξέρω ότι υπάρχει πίεση για την εξεταστική. Με την εξεταστική, αλλά ελπίζω όσα μπορείτε να έρθετε. Και συνεχίζει μετά. Και μετά λέει, θα έχουμε drag show κάπου. Σας περιμένουμε όλα. Σας περιμένουμε όλα, όχι όλες ή όλους. Σας περιμένουμε όλα. Όλα τα πράγματα, όλα τα σκυλιά, όλα τα γατιά. Σας περιμένουμε όλα. Όποιος θέλει να προωθήσει. Ποιος προώθησε, δεν ξέρω. Βέβαια, θυμίζεται ότι στη σχολή μου τα μισά είναι τζαλεμένα. Συνεχίζω. Δεν αντιδράω κάπως. Δεν βγαίνω από την ομαδική της σχολής που περιμένω να με βγάλετε τα όσα θέλετε. Όσα θέλετε, ας με βγάλετε. Κανένα θέμα. Δεν σχολιάζω κάτι. Και σήμερα γυρνάω από τη δουλειά μου και βλέπω πορεία. Έχω ξεχάσει τώρα τι έχω διαβάσει χθες, τι έχουν δει χθες στα μάτια μου. Και σήμερα γυρνάω από τη δουλειά και βλέπω πορεία. Δεν σχολιάζω κάτι, λέω άλλη για άλλη μια πορεία. Ρέθυμνο είναι. Τόσοι φοιτητές, τόσοι εναρχικοί. Και βλέπω μετά ότι η πορεία είναι για το Pride. Με γεια τους, με χαρά τους. Θες, κάτω. Παρ' όλα αυτά, για να περάσω εγώ από το δρομάκι, γιατί όλο αυτό έγινε στη μεγάλη πόρτα, εγώ πρέπει να περάσω από τη μεγάλη πόρτα. Όποιος ξέρει για Ρέθυμνο, για να έρθω στο σπίτι μου. Περιμένω μέχρι να περάσουν αυτά τα 200, max 300 άτομα που υπήρχαν, για να πάω κι εγώ στο σπιτάκι μου. Έπρεπε, δεν έπρεπε, άκουσε και ό,τι σύνθημα είχαν να πούνε. Μερικά από τα οποία ήταν: τη σεξουαλικότητα κανένα δεν κοιτώ, ούτε της Παναγιάς που το έκανε με τον Κρίνο. Ναι, βρες λίγο το beat, γιατί ήταν ολόκληρο beat, για να βγάλει, για να ακουστεί καλά ρε παιδί μου, να κάνει ομοιοκαταληξία. Ωραία. Πας εσύ τώρα. 300 άτομα τα οποία μόνοι σας περιθωριοποιείτε τον εαυτό σας, γιατί δεν πιστεύω κανένας να σας έχει περιθωριοποιήσει από καμία σχολή, από κανένα, πώς το λένε, από καμία μάζοξη, από καμία εκδήλωση, δεν πιστεύω να σας έχει περιθωριοποιήσει κανείς. κανείς. Πλέον έχετε ενσωματωθεί μια χαρά στην κοινωνία, δεν σας κάνει τίποτα κανείς. Δεν θα γυρίσει κανένας πλέον να σας κοιτάξει σαν να βλέπει κάτι διαφορετικό, γιατί έχει γίνει κάτι τόσο συνηθισμένο. Και για να προασπίσετε τα δικαιώματά σας, πάτε και φύγετε τη θρησκεία κάποιου, όπως και να λέγεται αυτή. Η δικιά μου είναι η Παναγία και ο Χριστός. Η δικιά σου μπορεί να είναι αλλά. Θα κάτσεις να θίξεις τη θρησκεία κάποιου μόνο και μόνο για να προασπίζεις τα δικαιώματά σου που τα έχεις ήδη. Απλά είσαι τόσο γκάου στον εγκέφαλο που διαφοροποιείς μόνο σου τον εαυτό σου. Κατατάσσεις μόνο σου τον εαυτό σου σε μία κατηγορία ανθρώπων, μειονότητα και αποστασιοποιημένη. Μόνο σου! Μόνο σου! Στη συνέχεια, τα άτομα που υποτίθεται έχουν σκοτώσει πολλά άτομα LGBTQ+ κοινότητας, όπως τα λέτε εσείς, και είστε κατά της βίας, ειδικά στους ανθρώπους που βρίσκονται στην ίδια κατηγορία με εσάς, γιατί μόνοι σας έχετε βάλει σε μία κατηγορία τους εαυτούς σας. Και ενώ είστε κατά της βίας όλα αυτά τα χρόνια και έχετε φάει bullying, έχετε φάει βία, ξυλοδερμούς, πώς το λένε, έχουμε σκοτώσει και εμείς οι άλλοι, οι όλες και οι όλοι, οι όσοι και οι όσες, έχουμε σκοτώσει εσάς τα όσα, επειδή δεν πηγαίναμε την LGBTQ, και ξαφνικά γυρνάτε και λέτε συνδυματάκι, κλωτσιές με 12 πόντο να βάλετε μυαλό. Τι λένε, παιδί μου! Πάνε να ενταχθείς στην κοινωνία, ενώ εσύ ο ίδιος μόνος σου αποκλείεσαι, μόνος σου αποστασιοποιείσαι από το κοινωνικό σύνολο.
0: Και συνεχίζει λοιπόν αυτό το νεαρό κορίτσι, 19 χρονών, από το Ρέθυμνο, φοιτήτρια, η οποία είδε στην ομαδική της σχολής της να γίνεται αυτή η πρόσκληση προς τα φοιτητά. Τα φοιτητά, ούτε προς τους φοιτητές, ή ούτε προς τις φοιτήτριες, και έπεσε πάνω σε αυτό το Pride. Εντάξει, έπεσε πάνω σε αυτό το Pride. Και τελικά μέσα σε αυτό το Pride και υβριστικά συνθήματα υπήρχαν για τη θρησκεία. Άραγε, αν γινόταν σε μια χώρα μουσουλμανικής πίστης, θα τολμούσαν να πούνε κάτι αντίστοιχο για τον Αλλάχ. Ή αν γινόταν σε μια χώρα που πιστεύουν στον βουδισμό, θα λέγανε συνθήματα κατά του Βούδα. Γιατί αυτά γίνονται μόνο στις χριστιανικές κοινωνίες. Και μετά στα καπάκια, πολύ σωστά λέει το κορίτσι, ότι εσείς οι οποίοι είστε ενάντια στη βία, πώς είναι δυνατόν να λέτε ότι θα δίρετε με 12 πόντα και θα δώσετε κλωτσιές με 12 πόντα σε αυτούς οι οποίοι αντιδρούν. Πάρα πολύ σωστά. Αυτό το κορίτσι, έχω να σας πω, το περνάνε γενναίες 14, τα τελευταία 24 ώρα, όλοι οι δικαιωματιστές, επειδή άρθρωσε λόγο. Εγώ δεν θα τη χειροκροτήσω. Γιατί δεν πρέπει να χειροκροτάμε κανέναν ο οποίος λέει τα αυτονόητα. Ξέρετε τι θα κάνω. Θα πάω και θα δώσω το λόγο σε ένα μέλος της κοινότητας των ΛΟΑΤΚΙ. Μία γυναίκα που, αν καταλαβαίνω καλά, είναι λεσβία. Και δικαίωμά της. Δικαίωμά της. Να είναι λεσβία. Αρκεί να μην παρανομεί. Έτσι. Και να μην έχει πλεονεκτήματα και προτερήματα σε βάρος ανθρώπων οι οποίοι είναι αξιότεροι από αυτήν. Η οποία όμως είναι γυναίκα. Και λέει: εγώ είμαι γυναίκα, είμαι γυναίκα. Είμαι. Απλά γουστάρω άλλες γυναίκες. Εντάξει. Δεν είμαι το, δεν είμαι ουδέτερο. Ακούστε λίγο τι λέει το συγκεκριμένο κορίτσι.
12: Λοιπόν, το σκέφτηκα πολύ αν θα το κάνω αυτό το βίντεο, με βάση αυτό το viral που έχει γίνει με την κοπέλα που βγήκε και είπε τη γνώμη της, 19 χρονών, που εγώ θα πω ένα τεράστιο μπράβο, και θα το πει αυτό ένας άνθρωπος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας θεωρητικά, γιατί εκεί ανήκω. Δεν είμαι από άλλο πλανήτη. Ανήκω όμως, ωστόσο, και σε μια ελληνική παραδοσιακή οικογένεια που με μεγάλωσαν με αρχές, με θρησκεία, με όλα. Κανέναν, μα κανέναν δεν ενδιαφέρει τι κάνω στο κρεβάτι μου. Δεν έχω το δικαίωμα να μειώσω τη θρησκεία κανενός, ούτε να προσβάλλω τους άλλους. Καλά, το λιγότερο είναι να πεις να χαρακτηρίσεις τον άλλον το. Πάω στο διάλογο αυτό, δεν μας πειράζει. Δεν είμαι το. Δεν με ενδιαφέρει εσύ πώς χαρακτηρίζεις τον εαυτό σου. Δεν κατακρίνω ποτέ κανέναν, γιατί όπως σου ξαναείπα, ανήκω σε όλο αυτό και δεν με ενδιαφέρει και καθόλου τι ανεβάζουν οι και καλά content creators που βγαίνουν απλά να ειρωνευτούν ανθρώπους που υποστηρίζουν την θρησκεία μας, τη χώρα μας, ό,τι είναι αυτό. Την ανθρωπιά, να το πω. Δεν ξέρω. Πραγματικά φαίνομαι έξαλλη, αλλά κυρίως θέλω να απευθυνθώ πιο πολύ στα μικρά παιδιά που τα βλέπουν όλα αυτά και τους παίρνει μπάλα. Γιατί άνθρωποι σαν εμένα που ανήκουμε σε όλο αυτό, δυστυχώς, δεν θα έχουμε τα δικαιώματα που ίσως να θέλαμε εξαιτίας σας. Που κανείς δεν θα σας σεβαστεί. Τι είναι το Pride? Δεν καταλαβαίνω. Και μην μου κάνεις σειραφή για να με εξηγήσεις τι είναι το Pride. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι είναι. Είναι ένα παρτάκι που δεν με ενδιαφέρει καν το παρελθόν του, γιατί εκεί που έχει καταντήσει κανένα δικαίωμα δεν πρόκειται να σου δώσει κανείς.

0: και καλά θα σου κάνουνε. Δεν μπορεί να βγαίνει στον δρόμο και να συνουσιάζει με τον άλλον, ούτε να βάζει τι εικόνε του Χριστού στα αποτέτια σου, ούτε όλα αυτά. Εμεί προσωπικά. Δεν μιλάω σαν straight. Μιλάω για του υπόλοιπου ανθρώπου. Δεν είδα ποτέ να προσβάλλουν κάτι τέτοιο. Δεν είδα ποτέ να βγουν στον δρόμο και να φωνάζουν πάω με άντρε. Δηλαδή, εγώ τώρα βγω να πω πάω με άντρε. Ποιο σχέστηκε, ρε, αν είμαι straight ή αν είμαι λεσβία. Ή αν είμαι παν. Ξέρω, δεν με ενδιαφέρει όλο αυτό. Γιατί απλά δεν συνεχίσετε τη ζωή σας και προσπαθείτε να προσβάλλετε πράγματα, να φανείτε μέσω τέτοιου ξεφτιλίκι, ας πούμε.
1: Γιατί έτσι τους έχει μάθει η woke agenda. Αυτή ήταν μια γυναίκα η οποία ανήκει στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Προφανώς λεσβία. Και δικαίωμά της, ξαναλέω. Μόνοι τους τα λένε. Μόνοι τους τα λένε. Αυτοί οι οποίοι μιλάνε ειλικρινά. Και υπάρχουν και προβεβλημένα μέλη αυτής της κοινότητας που έχουν τη στοιχειώδη λογική και λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη, και αυτό είπα χθες, ευτυχώς δεν είχε την τύχη να εκλεγεί η Κάμαλα Χάρης. Διότι αν είχε εκλεγεί η Κάμαλα Χάρης, σήμερα η κατάσταση θα ήταν τραγικότατη με όλο αυτό τον παραλογισμό της ΛΟΑΤΚΙ Plus κοινότητας. Μπορεί προσωπικά τον Τραμπ να τον γουστάρω για κάποιες από τις επιλογές του, για αυτά τα οποία λέει και για τους ΛΟΑΤΚΙ και για τους λαθρομετανάστες και για την πράσινη απάτη και για κάποια άλλα ζητήματα. Τον περιμένω να δω, γιατί ακόμα δεν έχει κάνει αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί για να σταματήσει την κυκλοφορία των mRNA σκευασμάτων για τον COVID ο Ρόμπερτ Κέννεντι Τζούνιορ. Τον περιμένω να δω πόσο ακόμα θα χρειαστεί για να τα αποσύρει από την αγορά. Φυσικά απεχθάνω με κάποιες άλλες επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ, κυρίαρχα σε ό,τι έχει να κάνει με τον πόλεμο. Ακόμα και αν αυτός κερδίζει, δεν του δίνει κανένα δικαίωμα να εισβάλλει σε χώρες γιατί έτσι γουστάρει. Το έκανε στη Βενεζουέλα. Το έκανε στο Ιράν. Αντιλαμβάνεστε, δεν μπορείς να είσαι μαζί του απέναντι σε αυτές τις επιλογές. Αλλά ευτυχώς βγήκε ο Τραμπ για τη δεύτερη θητεία του και πάγωσε όλος αυτός ο παραλογισμός της woke ατζέντας. Πάγωσε. Εντάξει. Και λέω πάγωσε γιατί δυστυχώς ακόμα καλά κρατεί. Μπορεί να ανέκοψε λίγο η εκλογή του Τραμπ το τσουνάμι το οποίο είχε δημιουργήσει, αλλά δυστυχώς ήταν πολύ μεγάλο το τσουνάμι και ακόμα κάποιες περιοχές είναι πλημμυρισμένες. Θα υποχωρήσουν τα νερά ή θα έρθει δεύτερο τσουνάμι, μένει να φανεί. Λοιπόν, η ώρα πήγε 9, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα την Ποτίτση, απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Και επιστρέφουμε για να μπούμε λίγο και στο κομμάτι των συνεντεύξεων σήμερα. Παρασκευή 28 Πέμπτου 2026. Από αύριο δηλαδή δεν έχουμε μετρό. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει μετρό από αύριο. Και για κάνα 2 εβδομάδες με γραμμή της Καλαμαριάς. Να ξέρετε, κανονικά οι Αθηναίοι έχετε μετρό, πολλές γραμμές. Προφανώς και θα έχετε μετρό. Εντάξει. Δεν σας ζηλεύουμε. Όχι. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι από τους Αθηναίους. Σας αγαπάμε, δεν ζηλεύουμε, όχι τους αγαπάμε, κοιτάξτε, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μεταξύ μας. Πέραν το σουβλάκι, σάντουιτς και τα λοιπά, καλαμάκια και τα λοιπά, αυτά είναι εντάξει, θα τα προσπεράσουμε. Θα κάτσουμε σε ένα τραπέζι να φάμε όμορφα και ωραία και θα σας εξηγήσουμε ότι δεν υπάρχει καλαμάκι, δεν υπάρχει. Θα μας εξηγήσετε ότι δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, τα τυριά και τα λοιπά, τα λέτε σωστά. Επίσης θα σας εξηγήσουμε τι είναι το φούιτ, άμα δεν ξέρετε. Τι είναι το φούιτ. Άμα δεν ξέρεις τι είναι το φούιτ, πού πας ρε φίλε. Πας στον δρόμο, σε πάθεις φούιτ. Τι θα γίνει. Να μην ξέρεις πώς θα τα αντιμετωπίσεις. Ξέρουν, τα έχουν μάθει αυτά, εντάξει. Λες να μην ξέρουν τι είναι το φούιτ. Δεν ξέρετε οι Αθηναίοι τι είναι το φούιτ. Τι κάνει να μην ξέρετε τι είναι το φούιτ. Εντάξει. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, δέσμευση να αποτύσσει, επιστρέφω.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Ζωάσιγκτον και Τεχεράνη. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης, την οποία θεωρούν ως το σημείο από όπου ξεκίνησαν τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων τα ξημερώματα. Κανείς δεν θα ελέγχει την στρατηγική θαλάσσια οδό, δηλώνει την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε αυτό το κλίμα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύθηκε συν 3,5 στα 95,75 δολάρια ένα βαρέλι, ενώ και το αμερικανικό αργό σημείωσε κέρδη ξεπερνώντας τα 92 δολάρια το βαρέλι. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο. Δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Είχαν προηγηθεί οι νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε το θέμα της αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών. Τόνισε επίσης ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Μεταγωγή τα ξημερώματα των 17 συλληφθέντων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Βόρεια Ελλάδα ξεκίνησαν από Θεσσαλονίκη. Για Αθήνα θα περάσουν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στην πρώτη του ανάρτηση μετά την παρουσίαση του κόμματός του προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, κάλεσε τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξή του. Απλά άλλαξε το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, τονίζει η κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού της εκπροσώπου. Ο άνθρωπος που κατέστρεψε τη χώρα, που πρόδωσε τη Μακεδονία μας, δεν δικαιούται να ομιλεί για πατριωτισμό και πατρίδα. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης, είπε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ας ελπίσουμε, συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ότι η εμφάνιση Τσίπρα δεν προορίζεται για τις πρέσπες του Αιγαίου μαζί με τον Μητσοτάκη. Νέο κύμα αφήξεων τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου, με το λιμενικό σώμα, την ελληνική ακτοφυλακή και δυνάμεις της Frontex να προχωρούν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 ατόμων σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Σε νέες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας προχωρούν σήμερα στην Θεσσαλονίκη οι συνταξιούχοι στις 10.30 στο άγαλμα Βενιζέλου το ραντεβού. Αύριο αναμένεται να καταβληθεί η δεύτερη και τελευταία δόση του επιδόματος θέρμανσης της περίοδου 25-26.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος καιρός σήμερα, με πρόσχερες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, όπως και στην Θεσσαλονίκη. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Θαμιανίδη.
2: Focus 103,6.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
7: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 8.11. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Εσύ όσοι έχουμε περάσει στην δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Βλέπω πάρα πολλά μηνύματα. Να διαβάσω μερικά από αυτά, αφού πρώτα σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Είναι οι καλύτεροι μεσίτες της ελληνικής αγοράς. Αν θέλετε να βρείτε, να πουλήσετε, να νοικιάσετε, να αγοράσετε σπίτι, διαμέρισμα, αν ψάχνετε να βρείτε κάποια επαγγελματική στέγη, οτιδήποτε γύρω από τα κτηματομεσητικά, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. 6940-66-70-71. Πάνω από 20 μεσίτες, ακροβολισμένοι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, είναι έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι δωρεάν οι εκτιμήσεις για τους ακροατές του Focus FM, από όπου και αν μας ακούτε, εντός ή και για τους ακροατές του Focus FM, από όπου και αν μας ακούτε, εντός ή και εκτός της Ελλάδος. 6, 9, 4.

0: μία οπούλα που προκαλεί το τριβόλι. Το οποίο τριβόλι κάνει και ένα καλό σαν συστατικό του Viagra, λέει ο φίλος ο Νίκος από τη Δράμα. Ρε Νίκο, έχει τριβόλι μέσα το Viagra? Έχει τριβόλι? Έχουν τριβόλι αυτά τα... Ξέρεις τι χρώμα είναι? Άμα το σπάσει το Viagra, ξέρεις τι χρώμα είναι μέσα? Δεν ξέρεις, Και εσύ ολόκληρο το παίρνεις. Και εσύ ολόκληρο το παίρνεις, λέω. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Λοιπόν, τι είναι αυτό ρε φίλε που μου στέλνεις? Καλημέρα, λέει, από κάτω Τούμπα, αν κάνεις σαραντούφεκο δες φωτογραφίες. Τι είναι αυτό, γιατί, τι κάνει αυτό, τι σχέση αυτό είναι με το σαραντούφεκο? Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αυτό είναι καινούργια συστήματα, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Είμαι πιο πατροπαράδοτος. Καλημέρα στον φίλο των 576. Ούτε ο γιος μου, λέει, δεν κατάλαβε. Και από τότε με κοροϊδεύει για το φούιτ, λες. Εντάξει, το φούιτ είναι η δικιά μας περιγραφή όταν παθαίνεις λάστιχο. Έτσι, άμα πάθεις λάστιχο στο αυτοκίνητο. Ναι, θα τον ήχο. Γαλλική, είναι γαλλικό. Φούιτ. Καλημέρα, Στέφανε, λέει, φίλη Θάλια. Σοβαρά τώρα, λέει, εμείς οι Έλληνες πάντα υπερασπιζόμαστε τον άνθρωπο. Περιμένουμε να εκλεγεί κάποιος στην Αμερική για να δείξει αν θα πάρουμε τον δρόμο της αρετής και της κακίας. Ούτε Έλληνες είμαστε, ούτε καλοί χριστιανοί. Γιατί όταν ο Χριστός συνάντησε τους Έλληνες, τους μίλησε για την καταγωγή τους και για την αποστολή τους, λέει η φίλη Θάλια. Ενώ ο Αποστόλης λέει καλημέρα στο Focus. Εγώ είμαι στεναχωρημένος με τον Ερμέ, γιατί πήγε σε μια πλατεία μέσα στη Θεσσαλονίκη. Δεν το ζήσες. Δεν μ' άφησε να το διαβάσω. Δεν ξέρω γιατί το ζήσες. Δεν πρόλαβα να το διαβάσω κιόλας. Το ζήσες την ώρα που το διάβαζα. Καλημέρα και στην Αμόχωστο και σε όλη την ομάδα του Focus FM, λέει ο φίλος ο 938. Άρα, Στέφανε, λέει, μας φτιάχνεις τη μέρα. Προχθές εξηγούσα σε κάτι Κυπρέους τι είναι το φούιτ. Λοιπόν, βάλε καμία ομιλία του Βελόπουλου που ξεφτιλίζει το Σπύρο Άδωνη να γουστάρουμε. Εντάξει, κάποια στιγμή το κάνουμε κι αυτό. Καλημέρα και από τον φίλο τον Μιχαήλ που μας ακούει από τη Λεβεντογένα, Κρήτη. Ένα από τα καϊνάρια σας είναι τώρα στο Open, τον βλέπω μπροστά μου, ο Ανδρουλάκης. Να τον χαίρεστε. Καλημέρα, λέει ο φίλος 836. Το ραδιόφωνο στο Παγκαίο δεν δουλεύει εδώ και μια εβδομάδα. Παρακαλώ, κάντε κάτι. Να μας ακούσει το τεχνικό τμήμα του Focus FM. Έχουν θέμα εκεί στο Παγκαίο. Και για το Σταυρό μου είπανε προχθές κάποια πράγματα. Το εκατομμύριο, ποιος? Το έχει ξεχάσει να το δηλώσει. Μην κάνεις έτσι και εσύ τώρα. Ξέχασε ένα εκατομμύριο να το δηλώσει. Εντάξει, τώρα, αν έχει πολλά εκατομμύρια, μπορεί να ξεχάσει. Θα πέσει και κανένα σε καμιά γωνιά να. Πώς είναι ένα εκατομμύριο ευρώ? Πρέπει να είναι πολλά χαρτονομίσματα. Πρέπει. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Καλημέρα, λέει. Μάλλον οι Ιάπωνες είναι ψεκ κατά τα ζαβά της Νέας Δημοκρατίας που κάνουν επακουμβήσεις στους Κινέζους. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να χτυπήσουμε τους Τούρκους. Άρε, τραχανοπλαγιά Έλληνα που γουστάρει να σου λένε ψέματα και παραμύθια, λέει ο φίλος ο 605. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο τη συνεντεύξη μας. Θέλω να δώσω την καλημέρα μου στον καλό συνάδελφο. Χθες, τελευταία στιγμή του βγήκε μια δουλειά, δεν μπορούσαμε να το φιλοξενήσουμε. Σήμερα όμως ο Ανδρέας ο Γαλανός από την Πιερία, από την Κατερίνη, την αγαπημένη, και καλημέρα και στην Κατερίνη μας. Είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Ο συνάδελφος, ο οποίος γράφει πολύ ωραία άρθρα στο blog που διατηρεί, το stalagmatiasblogspot.com. Ανδρέα Γαλανέ, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, δεν σε ακούω πολύ δυνατά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσω να κάνουμε μια συζήτηση.
0: Ωραία, εύχομαι τώρα να με ακούς.
1: Τώρα ακούγεσαι λίγο καλύτερα.
0: Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω, στα θέματα επικαιρότητας, για επικαιρότητα θα μιλήσουμε, καλή μου συνάδελφε. Θέλω να σε ρωτήσω λίγο για σένα, τι σημαίνει πατριωτισμός?
1: Η λέξη πατριωτισμός είναι μια λέξη παρεξηγημένη. Ναι. Και είναι μια λέξη που τη χρησιμοποιεί καθένας όπως νομίζει. Έτσι. Πατριωτισμός είναι η αγάπη προς την πατρίδα. Πατριωτισμός είναι η αγάπη προς τον άνθρωπο. Θυμάμαι τον Κωστή Στεφανόπουλο που είχε έρθει στην Κατερίνα πριν από 25 χρόνια, δεν το θυμάμαι, και είχε πει ότι αγάπη δεν είναι ο χώρος μόνο. Είναι και ο χώρος. Είναι και οι άνθρωποι. Και μας είπε τότε ότι αν δεν αγαπάμε τους ανθρώπους της πατρίδας, δεν αγαπάμε ούτε την πατρίδα. Δηλαδή αν λέμε στα λόγια ότι αγαπάμε την πατρίδα αλλά βασανίζουμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, τότε απλώς είμαστε υποκριτές. Αυτές τις καθαρές αλήθειες τις είχε πει ο Κωστής Στεφανόπουλος τότε και ισχύουν μέχρι σήμερα.
0: Το να ακούς έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει από την ηλεκτρική καρέκλα του Πρωθυπουργού της Ελλάδος. Το αν ήταν επιτυχημένος ή αποτυχημένος, νομίζω τα έργα του το κρίνουνε. Ούτως ή άλλως από τα

0: από τα έργα και τις πράξεις μας κρινόμαστε και όχι από τα λόγια και τις προθέσεις.
1: Έτσι
0: ακριβώς. Το να ακούς τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για πατρίδα, να μιλάει για αγώνες, εσένα τι γεύση σου αφήνει στο στόμα, Ανδρέα Γαλανέ?
1: Κοίταξε, τον άκουσα προχθές που μιλούσε για πατριωτισμό, έτσι. Είναι μια λέξη η οποία στην εποχή μας έχει πέρασει. Βλέπουμε αυτό σε όλη την Ευρώπη, έτσι. Mm-hmm. Ότι οι πατριωτικές δυνάμεις έχουν βγει μπροστά, ότι ο κόσμος αγαπάει την πατρίδα, άρχισε να αγαπάει τις πατρίδες τους, οι Ευρωπαίοι, και αρχίζουν να εγκαταλείπουν τους παλιούς συστημικούς και να πλαισιώνουν γύρω-γύρω τους ανθρώπους της πατρίδας, εκείνους που αγαπούν την πατρίδα, εκείνους που θέλουν να αναδείξουν την πατρίδα τους. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να απολογηθεί για τα λάθη του. Εάν δεν απολογηθεί για τα λάθη του, αν δεν ζητήσει συγγνώμη για αυτά τα λάθη που έπραξε, και νομίζω ότι ορισμένα από αυτά τα λάθη που έπραξε ήταν σκόπιμα λάθη. Κάποιοι ίσως τώρα ακροατές μας, ακροατριές μας μπορεί να με παρεξηγήσουν. Άλλο να σκοντάσω στον δρόμο και να πέσω κάτω, και άλλο να πέσω κάτω επειδή έτσι μου είπε κάποιος ότι πρέπει να πέσεις κάτω ή πρέπει να γονατίσεις την Ελλάδα και να πέσουν όλοι μαζί. Mm-hmm. Το να υπακούμε στους ξένους και μάλιστα υπακοή τυφλή και να κάνουμε το άσπρο μαύρο, αυτό δεν είναι αγάπη προς την πατρίδα, έτσι. Η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια κοιλίδα για την Ελλάδα μας. Σήμερα ενώ οι Βούλγαροι, όσοι διαβάζουν την επικαιρότητα, έχουν στριμώξει τους Σκοπιανούς, εμείς θέλουμε να εφαρμόσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, δηλαδή η παρούσα κυβέρνηση που έλεγε ότι θα την ανατρέψει με άλλο τρόπο κτλ. Ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε ότι δεν θα ονομάσω πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας τον τότε πρωθυπουργό. Έκανε ακριβώς τα αντίθετα. Και σήμερα η Συμφωνία από την Ελλάδα εφαρμόζεται και δεν εφαρμόζεται. Mm-hmm. Από την πλευρά των Σκοπιανών. Είναι μια τραγική συμφωνία και έχω την εντύπωση ότι αυτό θα ακολουθεί τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι πατριωτισμός, και αν θέλει να μιλήσει για πατριωτισμό ο Αλέξης Τσίπρας, θα πρέπει να ζητήσει πρώτα-πρώτα μια συγγνώμη για αυτά τα οποία έκανε. Αν συνεχίσει να λέει ότι ήταν μια εποφελής συμφωνία για την Ελλάδα, απλώς δεν ζητάει συγγνώμη, αλλά θέλει να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω οι Έλληνες το ξέρουν, η θύμησή τους αυτό φέρνει. Εκείνο όμως που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας, με το που ανακοίνωσε το κόμμα του, όλα τα μέσα ενημέρωσης ασχολούνται με τον Αλέξη Τσίπρα. Πολλοί ίσως από εμάς να έχουν διάφορες δικαιολογίες.
0: Ναι.
1: Να δικαιολογούν αυτή την κατάσταση. Εγώ ως δημοσιογράφος καταλαβαίνω τι γίνεται.
0: Τι γίνεται.
1: Και εσύ νομίζω καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Έχω μια ερμηνεία για το φαινόμενο, ναι.
1: Έτσι. Θέλω να πω και να κλείσω ότι εάν δεν ζητηθεί αυτή η συγγνώμη, η λέξη πατριώτης και πατριωτισμός είναι μια κούφια λέξη, άλλωστε επειδή μιλάει για αριστερά, οι αριστεροί, αν δεν έχουν εγκαταλείψει τις ιδέες τους, δεν πιστεύουν στην ιδέα της πατρίδας. Πιστεύουν στο διεθνισμό, έτσι.
0: Στο ίδιο πιστεύει και η δεξιά του Μητσοτάκη.
1: Έτσι.
0: Άρα, αυτό το οποίο περιγράφεις, Ανδρέα Γαλανέ, αν μπορώ έτσι να ερμηνεύσω τη σκέψη σου, είναι μια ενδεχόμενη συνεργασία της δεξιάς, έτσι πως την έχει στο μυαλό του, με τα παγκοσμιοποιημένα χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και της αριστεράς, έτσι όπως την έχει στο δικό του μυαλό ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
1: Θα σου πω κάτι. Οι επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν,
0: ναι,
1: είτε γίνουν τον Οκτώβριο, είτε γίνουν τον Μάρτιο, είτε γίνουν
0: τον Απρίλιο,
1: το καλοκαίρι,
0: ναι,
1: του 2027.
0: Το καλοκαίρι πότε, δεν πρόκειται να γίνουν, γιατί έχουμε την Προεδρία και εκεί πρέπει να έχει τελειώσει η ιστορία. Δηλαδή πρέπει να είμαστε τελειωμένοι.
1: Ναι.
0: Ή τρία είναι τα σενάρια, ή Σεπτέμβριο, ή Μάρτιο, ή Απρίλιο. Εκεί θα παίξει.
1: Ναι. Όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, επειδή κανένα κόμμα δεν θα μπορεί να έχει αυτοδυναμία, Και επειδή όλοι λένε ότι εμείς με τη Νέα Δημοκρατία δεν θα συνεργαστούμε. Όλοι το λένε, έτσι. Όλοι. Θα σου πω όμως κάτι. Θα εμφανίσουν έναν κίνδυνο από πλευράς της Τουρκίας ή δεν ξέρω από πού. Και τότε θα δεις συνεργασίες. Τότε θα καταλάβεις, θα κατανοήσεις τελικά ότι όλα λέγονται και όλα ξελέγονται. Και θα σου πω κάτι. Ακόμα και αν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος και όχι φτιαχτός κίνδυνος, ξέρεις, στο Σύνταγμα υπάρχει η ρήτρα ότι για να γίνουν πρόωρες εκλογές πρέπει να υπάρχει εθνικό θέμα.
0: Ναι.
1: Όποτε θέλει ο Πρωθυπουργός κάνει εκλογές πρόωρες, επικαλούμενος σε εθνικό θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, έχουν κουρελιάσει και το Σύνταγμα. Και ενώ δεν υπάρχει εθνικό θέμα, βαφτίζουν κάτι ως εθνικό θέμα και τελείωσε.
0: Πιθανότατα και στη συνεργασία με τον Ερντογάν αυτό, έτσι. Γιατί και αυτός θα ήθελε να πάει σε πρόωρες εκλογές για να ανανεώσει τη θητεία του.
1: Πιθανόν. Τώρα, θέλω να ξέρεις ότι υπάρχει μια άλλη ρήτρα στο Σύνταγμα.
0: Mm-hmm.
1: Την έχει αναλύσει επαρκώς ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Τον Βενιζέλο δεν τον επικαλούμε για τα πολιτικά του ήθη. Είναι άηθες πρόσωπο. Κατά την άποψή μου, έτσι, μπορεί κάποιοι άλλοι να έχουν άλλη αντίληψη.
0: Mm-hmm.
1: Τον επικαλούμε όμως για τις νομικές του γνώσεις. Είναι πράγματι ένας με βαθιά νομική γνώση. Έχει αποκαλύψει, όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια, ότι μπορεί να υπάρχει και κυβέρνηση μειοψηφίας. Κυβέρνηση μειοψηφίας. Αλλά να δεις όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή, κανένας δεν θα το φέρνει μπροστά ότι μπορούμε να κάνουμε μια κυβέρνηση μειοψηφίας, υπάρχει ρήτρα στο Σύνταγμα, και όλοι θα προσπαθούν να συνεργαστούν, όχι όλοι, εγώ βάζω τη λέξη σχεδόν όλοι,
0: mm-hmm.
1: σχεδόν όλοι, θα προσπαθούν να συνεργαστούν διότι οι καρέκλες, είναι κάτι πολύ γλυκό, η εξουσία είναι κάτι πολύ γλυκό.
0: Ισχύει.
1: Και φυσικά, εάν υπάρχει εντολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΝΑΤΟ και δεν ξέρω από πού αλλού, από την παγκόσμια κυβέρνηση και την αθέατη παγκόσμια διακυβέρνηση, οι περισσότεροι από αυτούς, δεν λέω όλοι, οι περισσότεροι από αυτούς θα θελήσουν να κάνουν μια κυβέρνηση συνεργασίας. Και απλώς με άλλο τρόπο θα περάσουν αυτά που δεν θα μπορούσε να περάσει μια άλλη κυβέρνηση. Θα κάνουν σχεδόν τα ίδια από αυτά που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα.
0: Αν λοιπόν, αν μου επιτρέπεις Ανδρέα, αν λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει ζωτικό χώρο προς τα αριστερά για πιθανή συνεργασία.
1: Ναι.
0: Φοβάται τους πατριώτες Έλληνες ο Μητσοτάκης. Και σε ρωτάω γιατί βλέπω ότι προσπαθεί να θολώσει πάρα πολύ το τοπίο προς τα δεξιά του με την παρουσία διάφορων κομματικών συνδυασμών που ενδεχομένως, ναι, ενδεχομένως όχι, να περιπλέξουν μια κατάσταση.
1: Τους πραγματικούς πατριώτες ο Μητσοτάκης τους φοβάται και τους τρέμει.
0: Mm.
1: Τους φοβάται και τους τρέμει. Αλλά ποιοι είναι οι πατριώτες εντός και εκτός Βουλής? Να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Θα είμαι λίγο σκληρός σήμερα. Ο πατριωτικός χώρος μπορεί να, αν τον μαζέψεις από παντού, μπορεί να είναι και ένα 25%, μπορεί και 30%,
0: mm-hmm.
1: έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είναι ένας διασπασμένος χώρος. Το έχω πει ξανά ότι δυστυχώς μέσα στον πατριωτικό χώρο υπάρχουν εγωισμοί και διαγωνισμοί. Είναι όλοι θέλουν να γίνουν αρχηγοί, έτσι. Δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τον άλλον. Και όχι μόνο αυτό. Βρίζουν κιόλας. Βρίζουν. Ο ένας βρίζει τον άλλον. Και όταν δουν ένα πατριωτικό κόμμα να ανεβαίνει, το βρίζουν ακόμα περισσότερο. Αυτοί είναι οι πατριώτες λοιπόν του γλυκού νερού. Είναι οι πατριώτες για κλωτσιές και μπουνιές. Έτσι. Για κλωτσιές και μπουνιές. Δεν τους ενδιαφέρει ο Μητσοτάκης. Δεν τους ενδιαφέρει ο Τσίπρας. Τους ενδιαφέρει να μην μπορέσει κάποια πατριωτική δυναμική, πατριωτική κίνηση να αναδειχθεί. Αυτή είναι η κατάντια του Έλληνα. Διχασμένοι οι Έλληνες μέχρι το μεδούλι. Ο Μητσοτάκης λοιπόν φοβάται τον πατριωτικό χώρο και θέλει αυτόν τον χώρο να τον έχει διασπασμένο. Και τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Αυτοί οι άνθρωποι που εξουσιάζουν έχουν τους τρόπους τους να μην αντιμετωπίζουν τα προβλήματα του ελληνικού λαού από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά να διασπούν τους αντίπαλους χώρους ούτως ώστε να μπορούν να κυριαρχούν αυτοί. Το έχει καταφέρει ο Μητσοτάκης και πρέπει, είναι το μόνο που, στο οποίο θα μπορούσα να του δώσω συγχαρητήρια.
0: Δεν ξέρω αν το έχει καταφέρει ο ίδιος ο Μητσοτάκης, αλλά πιθανότατα η ομάδα του είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα σε αυτό το κομμάτι.
1: Έχουν καταφέρει να υποδηλώσουν τη δημοσιογραφία. Μην κοιτάς την κριτική που του κάνουν. Υπάρχουν κάποια μέσα ενημέρωση που του κάνουν κριτική σκληρή. Μην ακούς τίποτα. Με άλλους τρόπους, όταν θυμώνουν τους πατριώτες, παίζουν το ίδιο παιχνίδι. Παίζουν το ίδιο παιχνίδι με τον Μητσοτάκη. Μιλάω λίγο σκληρά. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Γι' αυτό τους φοβάται τους πατριώτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και όχι μόνο τους φοβάται ο Μητσοτάκης, τους φοβούνται και πολλά άλλα κόμματα της κέντρο αριστεράς, ας πούμε, δεν υπάρχει ουσιαστικά κέντρο, της αριστεράς και κάποιοι άλλοι τη χάρπας.
0: Δεν θέλω να μείνουμε τόσο στους τη χάρπας τους. Αυτοί θα κρυθούν. Θα κρυθούν. Ίσως να είναι και ακόμα νωρίς, αν και οι απόψεις δίστανται για το αν είναι νωρίς ή όχι, αν φαίνεται κάτι από το ξεκίνημα. Ακόμα και για comeback πρώην πρωθυπουργών. Ένας είναι ο Τσίπρας, ο άλλος είναι ο Σαμαράς. Την επιλογή του Σαμαρά.
1: Να μιλήσουν για τον Σαμαρά.
0: Παρακαλώ. Γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Ο Σαμαράς ουσιαστικά έριξε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού. Βλέπεις,
0: με την πολιτική άνοιξη.
1: Ναι, βλέπεις, υπάρχουν πολιτικές δυναστείες. Από Μητσοτάκη σε Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Τον έριξε. Τώρα θέλει να κατέβει στην πολιτική σκηνή, όχι για να... Δεν θέλει να κυβερνήσει ο άνθρωπος. Απλώς θέλει να τον αφαιμάξει τον Μητσοτάκη και αν μπορέσει να τον ρίξει για να πούνε ο κόσμος να έριξε τότε τον πατέρα του, έριξε σήμερα και τον γιο. Δεν θέλει κάτι άλλο. Κατά την κρίση μου, μπορεί να κάνω λάθος. Ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς όμως έχει ανεχθεί στην πρώτη περίοδο του Μητσοτάκη, του Κυριάκου, έχει ανεχθεί πάρα πολλά. Έχει ανεχθεί πάρα πολλά. Και θα πρέπει να ζητήσει τουλάχιστον μια συγγνώμη που δεν θα τη ζητήσει.
0: Ναι.
1: Διότι αυτοί νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Αυτή είναι η άποψή μου για τον Σαμαρά. Δεν έχω κακή ιδέα για τον Σαμαρά. Έχω απλώς την άποψη ότι αφού υπηρέτησε έναν Κυριάκο Μητσοτάκη, ουσιαστικά ο χειρότερος πρωθυπουργός από το 1974 και μετά, χειρότερος, δεν υπάρχει χειρότερος. Λοιπόν, τότε να ρίξει ποιον έπρεπε, αν ήθελε να τον ρίξει, έπρεπε να τον είχε ρίξει από την περίοδο των εμβολιασμών και του κορονοϊού και μετέπειτα. Και αν ήθελε να τον ρίξει, θα μπορούσε να τον ρίξει και λίγο μετά τις εκλογές. Ουσιαστικά, μέχρι σε ένα σημείο το στήριξε ακράδαντα. Και μετά στη συνέχεια άρχισε να του κάνει κριτική. Τώρα, για ποιο λόγο του κάνει κριτική? Βρήκε λάθη. Μήπως ήθελε και κάτι άλλο? Η ιστορία θα το δείξει.
0: Ναι, προφανώς και ήθελε κάτι άλλο, ίσως την θέση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, και άρχισε να κλωτσάει ο Σαμαράς από τότε που χάσαμε τη χρυσή ευκαιρία όλα τα κόμματα μέσα στο Κοινοβούλιο για να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με το γάμο των ομοφυλόφιλων και των νόμων.
1: Εκεί η αριστερά έκανε πλάτες στο Μητσοτάκη, πλάτες. Μιλάμε, όχι αστεία.
0: Βέβαια.
1: Πλάτες και τον κράτησαν στα πόδια τους και τώρα λέει θέλουν να τον ρίξουν. Μιλάμε για υποκριτές.
0: Οι
1: μεγαλύτεροι υποκριτές.
0: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
1: Της αριστεράς. Γιατί δεξιά είναι γνωστή η δεξιά. Όταν λέω δεξιά, δεν υπάρχει δεξιά. Έτσι. Μην τρελαθούμε.
0: Το Πασόκ, το εξυγχρονιστικό.
1: Μιλάω δηλαδή για αυτό το συνοθήλευμα Πασόκ Νέας Δημοκρατίας που κυβερνάει τη χώρα.
0: Πιστεύεις ότι Καλά, ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει πλέον. Το ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει το ζωτικό του χώρο. Αλλά πιστεύεις ότι ο Ανδρουλάκης θα υποστεί συνέπειες από την παρουσία Τσίπρα? Σε ρωτάω γιατί ο Μητσοτάκης.
1: Σε παρακαλώ ξανά, κάνει την ερώτηση, δεν την κατάλαβα.
0: Λέω, με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχει χάσει το ζωτικό του χώρο. Έτσι. Δεν υπάρχει. ΣΥΡΙΖΑ πλέον στα εξών συνετέθη. Θεωρείς ότι ο Τσίπρας με το νέο του κόμμα θα συμπιέσει τον Ανδρουλάκη? Θα ήθελε ο Μητσοτάκης να δει τον Ανδρουλάκη κάτω από το 10%, γιατί ο Ανδρουλάκης ενδεχομένως να μην του βγαίνει ως κυβερνητικός εταίρος?
1: Ο Μητσοτάκης δεν φοβάται ούτε τον Ανδρουλάκη ούτε τον Τσίπρα.
0: Όχι, δεν λέω να το φοβάται. Απλά μπορεί να χρειαστεί ένα ποσοστό για την κυβέρνηση στην κυβέρνηση.
1: Θα τους χρειαστεί και θα δούμε εκείνες τις κρίσιμες στιγμές, όπως είπα και στην αρχή της τοποθέτησής μου. Εάν αυτοί οι άνθρωποι έχουν μέσα, μιλάω με μια τουρκική λέξη, δεν πειράζει, αυτή την καταλαβαίνουμε, αν έχουν το θάρρος να είναι ειλικρινείς και να πάνε σε συνεργασία μαζί του για να στηρίξουν τον Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκη σε περίπτωση που χάσει τις εκλογές, και θα τις χάσει κατά την κρίση μου, θα θελήσει να κρατηθεί στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας για να μην πάει δικαστήριο. Να μπορεί να ελέγχει το σύστημα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Διότι αυτός κατά την κρίση μου είναι για φυλακή. Αν δηλαδή ήθελαν τα κόμματα της αριστεράς και της λεγόμενης και της αριστεράς μετά τις εκλογές, θα μπορούσαν να τον βάλουν φυλακή. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσον αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να τον βάλουν φυλακή. Και δεν ξέρω εάν όλα αυτά γίνονται τώρα, έτσι απλώς για να υπάρχει καυγάς, και στη συνέχεια μετά τους χρειαστεί και τους δύο. Και οι δύο είναι χρήσιμοι.
0: Ανδρέα.
1: Πιο πολύ χρήσιμος είναι ο Τσίπρας.
0: Ανδρέα μου, ναι, θα συμφωνήσω κι εγώ μαζί σου. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Αν σου έλεγα, Ανδρέα, πήγαινε να φας αυτή την ταβέρνα στην Οδό Πολυτεχνείου 21. Πήγαινες.
1: Ναι, δεν την ξέρω.
0: Όχι, λέω πήγαινε. Δεν την ξέρεις. Δεν την ξέρεις. Την έμαθες.
1: Στην Αθήνα είναι αυτή.
0: Η Πολυτεχνείο 21 εδώ, ο Focus FM.
1: Αχ, συγγνώμη.
0: Μια υποθετική ερώτηση κάνω. Σου λέω, Ανδρέα, πήγαινε να φας μια ταβέρνα. Πήγαινε να φας μια ταβέρνα. Πήγαινες εσύ, έτρωγες 1, 2, 3, 5, 10. Κάθε φορά που πήγαινες και έτρωγες, το φαγητό σε χαλούσε. Μια δηλητηρίαση. Την άλλη πήγαινε στην τουαλέτα, δεν προλάβαινες. Την άλλη ήταν μπαγιάτικα τα φαγητά. Μου έλεγες, ρε Στεφάνε, καμιά άλλη ταβέρνα δεν ξέρεις? Ξέρω. Απέναντι έχει έναν άλλο ταβερνιάρι, πήγαινε φάει εκεί. Πήγαινε, έτρωγες εκεί. Ξανά τα ίδια. Πάλι το φαγητό δεν σου κολούσε με τίποτα. Χάλια. Μετά θα πήγαινες σε άλλη ταβέρνα, χωρίς να με ρωτήσεις, ή πάλι θα με ρωτούσες για να σου πω πήγαινε ξανά στην προηγούμενη και μετά ξαναπήγαινε ξανακάνει το ίδιο μπρος-πίσω?
1: Δεν θα σε ρωτούσα καν. Δηλαδή θα καταλαβαίνω ότι εσύ προσπαθείς
0: να σε δηλητηριάσω. Πότε θα το καταλάβουμε αυτό οι Έλληνες, ρε Αντρέα? Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε.
0: Τι κάνουμε? Δηλαδή πηγαίνουμε από τον έναν στον άλλον, από τον άλλον ξανά πίσω. Μετά κάναμε και λίγο ένα βήμα αριστερά και τελικά η ελπίδα δεν ήρθε ποτέ. Και τώρα ξανά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Παράκρουση είναι αυτό.
1: Τι να πω. Πώς έτσι είμαστε εμείς οι Έλληνες, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Το χειρότερο απ' όλα είναι αυτό που είπα όμως, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν δούμε έναν άνθρωπο άξιο να θέλει να είναι, ας πούμε, του πατριωτικού χώρου,
0: να πέσουμε να το
1: φάμε. Να είναι ένας καθαρός άνθρωπος και να. Αν κατά ελαττώματα, δεν υπάρχουν. Άνθρωποι χωρίς ελαττώματα δεν υπάρχουν, έτσι. Να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα ζητήματα.
0: Ισχύει.
1: Άνθρωποι χωρίς ελαττώματα, χωρίς αδυναμίες, χωρίς, αν θέλεις, λάθη, δεν υπάρχουν. Αλλά βλέπουμε έναν ο οποίος μπορεί να βοηθήσει. Είμαστε ικανοί να τον τορπιλήσουμε μόνο και μόνο για να μην βγει αυτός, αλλά μετά να γκρινιάζουμε για αυτόν που έχουμε. Δηλαδή τον σημερινό πρωθυπουργό.
0: Ανδρέα, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Έγινε για...
2: Focus 103,6.
0: Και από Ανδρέα σε Ανδρέα θα πάω τώρα. Ανδρέας Μπεϊμάρης, κάρτα υγείας, σε φιλά μαζί μου και σήμερα. Ανδρέα, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα, Στέφανε. Πρώτου πούμε τα δικά μας τα σημαντικά. Ακούω όλες αυτές τις μέρες, τις τελευταίες, πατριώτες και... Το ξέρεις ότι στην κατοχή οι δοσύλλογοι που ήταν προδότες λέγανε εγώ είμαι πατριώτης, έδωσα δύο άτομα για να μην κάψουν όλο το χωριό.
0: Αυτό το στην Ελλάδα ό,τι δηλώσεις είσαι είναι από παλιά, δεν είναι τωρινό.
3: Τροφή για σκέψη είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Τελικά και αυτοί νομίζαν είναι πατριώτες. Ο άλλος σου είπε έκαναν τη συμφωνία γιατί τον έλεγχαν τον αερίο οι Τούρκοι το χώρο, τώρα τον έλεγχουμε εμείς. Ας το να πέσει το διάολο.
0: Κάρτα για σε φλαμ.
3: Εδώ είμαστε για το πιο σημαντικό θέμα, το οποίο καίει τον Έλληνα, είναι η υγεία. Και όχι μόνο, η υγεία πρωτεύει, η υγεία πάντα λέμε να είμαστε καλά και όλα τα άλλα τα αντιμετωπίζουμε. για μας, για την οικογένειά μας. Γιατί κανείς δεν μας νοιάζεται. Ανέκαθεν ο Έλληνας έπρεπε από μόνος του, διδασκόμενος από τα ζώα, να βρίσκει τροφή για το σπίτι, να διασφαλίζει το οτιδήποτε για να διασφαλίζει την οικογένειά του, αυτή που αγαπάνε και ο ίδιος το εαυτός. Η κάρτα υγείας του F-Club δεν λέει. Δεν λέει πράγματα τα οποία δεν κάνει. Πέντε πράγματα είναι. Αυτά σου δίνω. Εκμεταλλεύσου τα. Γλίτωσε 2.000 ευρώ που θα τα πλήρωνες και μακριά από σένα επεμβάσεις και νοσηλείες και οτιδήποτε. Αλλά αν χρειαστείς και αυτό, θα έχεις μεγάλη έκπτωση. Οπότε, είναι η μόνη κάρτα υγείας που στα 17 χρόνια καλύπτει όλους, ανασφάλιστους, άνεργους, υπερήλικες, χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς ιατρικό ιστορικό, πανελλαδικά από όπου και αν μας ακούν, από Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα, Χίο, Μυτιλήνη, δεν είναι μόνο για τη Χερσαία Ελλάδα, Ορεστιάδα, Εύρω, παντού. Να πηγαίνεις εντελώς δωρεάν στις καλύτερες κλινικές της εκάστοτε πόλης, σε επίγον περιστατικό ή τακτικό ιατρείο, δεν πληρώνεις κατοστάρικο. Να έχεις δωρεάν ιδιωτικό ασθενοφόρο για μεταφορά σε περίπτωση που κάτι σοβαρό σου συμβαίνει, γιατί όλοι γνωρίζουμε στο ΕΚΑΒ τι γίνεται, πάρε τηλέφωνο και θα δεις. Να κλείνεις άμεσα τις εξετάσεις σου και να μην πληρώνεις ούτε τη συμμετοχή του ΕΟΠΗΤΗ να απορροφούμε εμείς, ιατροί όλων των ειδικοτήτων, αλλά και έκπτωση σε επεμβάσεις. Τώρα, παίρνοντας και δίνοντας κατά του 8,5 ευρώ το χρόνο, τόσο αντιστοιχεί η προσφορά που θα δώσουμε, γιατί στο 23, 13, 253, 333 δίνουμε αυτή την προσφορά σήμερα, γιατί και ποιος δεν μπορεί να δώσει 8,5 ευρώ το χρόνο για να έχει πλήρη κάλυψη, γιατί η προσφορά θα είναι τριετές πρόγραμμα για 5 άτομα, 130 ευρώ για 3 χρόνια. Εγώ ένα απλό θα πω. Τους καθαρισμούς δοντιών να κάνουν τα 5 άτομα επί 3 χρόνια που θα δίναν 50 ευρώ.
0: 5 φορές έχεις βγάλει τα λεφτά σου.
3: Όχι 5, 15, αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Είναι η ταχύτητα, η αμεσότητα. Είναι ότι ό,τι χρειαστώ θα το έχω δίπλα μου. Και όταν ένα κράτος φορέας μας κρατάει 3.500 ασφαλιστικές εισφορές το χρόνο για υγεία και συντάξιμα και δεν έχουμε τίποτα. Οπότε η προσφορά είναι τεράστια προς τον συνέλληνα και στους ακροατές του Focus
0: πολύ δυνατή,
3: FM.
0: Πολύ δυνατή.
3: 23, 13, 253, 333. Όλοι όσοι τηλεφωνήσουν, δεν θα μπει περιορισμός, 5 άτομα για 3 χρόνια κάλυψη, 130 ευρώ. Η κάρτα υγείας F-Club είναι πάντα δίπλα, με αλήθεια, ό,τι μπορούμε κάνουμε και αυτό δηλώνουμε και όχι υπερβολές. Οπότε 23, 13, 253, 333, υγεία χωρίς ταλαιπωρία και με αξιοπρέπεια είναι δικαίωμα όλων.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάμε σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω σε λίγο με τον κύριο Στέλιο Χρυσοστομίδη για να κάνουμε μια έτσι ενδιαφέρουσα κουβέντα γύρω από εθνικά θέματα και όχι μόνο. Πάμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από Νάξο.
5: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
6: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
8: Καλημέρα από Κορδελιό.
9: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κοιμηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 2255 99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
12: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
13: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907 483 484. Τα μηνύματά σας. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας στη Θεσσαλονίκη. 103,6. Εκπέμπουμε από την καρδιά της Μακεδονίας, τη μία μόνη και ελληνική Μακεδονία. Να μην ξεχνιόμαστε. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας παρακολουθείτε μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Καλημέρα και σε εσάς που μας βλέπετε με εικόνα και ήχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Focus FM 103,6 σε TikTok, YouTube και Facebook. Και για όλους όσοι θέλετε να κατεβάσετε την εφαρμογή εντελώς δωρεάν σε smartphone κινητό, μπορείτε να μας αναζητήσετε, είτε έχετε Android κινητό είτε έχετε κινητό με λογισμικό iOS, για να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μας, η οποία είναι πάρα πολύ φιλική προς όλους και πολύ απλή στη χρήση της, για να μας ακούτε μέσα από smartphone κινητά οπουδήποτε και αν βρίσκεστε στον πλανήτη Γη. Καλημέρα σε όλους. Πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας και να μπούμε λίγο σε αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σε πολύ οριακό σημείο, τολμώ να πω, βρίσκονται οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Μπορεί να το υποβαθμίζουν λίγο τα μέσα ενημέρωσης ως πολύ, αλλά εδώ κάτι ψήνεται. Κάτι ψήνεται. Και η μυρωδιά από αυτό το ψήσιμο δεν είναι καθόλου μα καθόλου όμορφη. Πάμε σε θερμό επεισόδιο. Για ποιο λόγο? Ποιους θα βόλευε και γιατί ένα θερμό επεισόδιο με τους Τούρκους? Γιατί κλιμακώνει ο Ερντογάν και διάφορα άλλα σκυλιά τα οποία έχει? Ο συνάδελφος δημοσιογράφος και αναλυτής, που έχουμε κάνει και άλλες συζητήσεις μαζί, ο κύριος Σωστομίδης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε.
14: Καλή σας ημέρα, κύριε Δαμιανίδη, σε εσάς και σε όλους που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
0: Εσείς πώς τα βλέπετε αυτά, κύριε Σωστομίδη, αυτά γύρω από τα εθνικά μας ζητήματα?
14: Κύριε Δαμιανίδη, ακούστε, τα πράγματα εδώ πρέπει να υποθούν χωρίς δισταγμό. Θα πρέπει να είμαστε όχι απλά ρεαλιστές, αλλά να καταλάβουμε ότι κινδυνεύει κυριολεκτικά η Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή πλέον η Τουρκία σταματάει τις απειλές. Ουσιαστικά πάβει να μιλάει και για αμυντικό δόγμα. Εδώ μιλούμε για μια απόλυτα αναθεωρητική αξίωση ισχύως.
0: Αν μου επιτρέπετε, κύριε Χρυσοστομίδη, αν μας μιλάτε από hands free, αν μπορείτε λίγο να χρησιμοποιήσετε κατευθείαν το τηλέφωνο για να ακούγόμαστε καλύτερα.
14: Ωραία, μισό λεπτό.
0: Ναι. Για να ακούμε καλύτερα και να είναι καλύτερη η ακρόαση. Γι' αυτό το λέω, για τίποτα άλλο.
14: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Ναι, για πείτε μου.
14: Σας ακούω καλά.
0: Τώρα με ακούτε καλύτερα. Ναι, τώρα είστε καμπάνα.
14: Λοιπόν, λέω, πάντη πλέον η Τουρκία δεν απειλεί απλώς. Νομοθετεί, βάζει τελεσμένα. Έτσι, η γαλάζια πατρίδα πλέον μπαίνει σε μια άλλη φάση. Ζητάει πλήρη αποστρατηγική των ελληνικών νησιών και η Ελλάδα φυσικά παθητικά. Να σας θυμίσω εκείνη την εικόνα. Κάποια στιγμή θα φτάναμε εδώ, κύριε Δαμιανίδη. Να σας θυμίσω μια εικόνα χίλιες λέξεις τη στιγμή που επισκεπτόταν ο πρόεδρος Ερντογάν την Ελλάδα, τη στάση που δεν μπορεί να την περιγράψει κανείς με λόγια.
0: Του Γεραπετρίτη
14: με την υπόκληση σκύψιμο, μια απόλυτα δουλική στάση, η οποία τώρα μας φέρνει σε ένα σημείο όπου πλέον για ποιο διεθνές δίκαιο θα μιλήσουμε, κύριε Δαμιανίδη, όταν ο Πρωθυπουργός κυριολεκτικά έλεγε όταν γινόντουσαν αυτά στη Βενεζουέλα, αργότερα με τη στάση των ΗΠΑ στην Ιρλανδία, τώρα στο Ιράν. Τι θα πούμε πλέον εμείς εδώ, για ποιο διεθνές δίκαιο θα επικαλεστούμε? Και να σας πω και κάτι άλλο. Η Ευρώπη τηρεί μια στάση, ουσιαστικά κλείνει το μάτι στην Τουρκία, και μιλάμε για μια Ευρώπη με ποιες αρχές και ποιες αξίες. Τι είδους κράτος δικαίου και ποια είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα? Όταν έρχονται και συζητούν για Άγκυρα, ξαφνικά μιλούν για ρεαλισμό, έτσι? Ποιο ρεαλισμό? Έχουμε ουσιαστικά επανάληψη της ιστορίας με τη Γερμανία. Το Βερολίνο διαρκώς λέει ότι η Τουρκία είναι ένας αναγκαίος στρατηγικός εταίρος για την ασφάλεια, τη μετανάστευση, τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μέση Ανατολή. Όταν λοιπόν η Ελλάδα μιλάει και παίρνει αυτές τις θέσεις για το Ουκρανικό και βρίσκουμε drones μέσα σε σπηλιές και πάει να μιλήσει ο Υπουργός και ούτε καν του σηκώνει το τηλέφωνο ο Ζελένσκι για να εκφράσει τα παράπονά του. Για ποια εξωτερική μιλάμε, κύριε, εξωτερική πολιτική, κύριε Δαμιανίδη? Εξηγήστε μου εσείς που είστε ένας δημοσιογράφος ενεργός που δεν μασάει τα λόγια του.
0: Τίποτα. Δυστυχώς η υποτέλεια που δείχνουμε δεκαετίες τώρα απέναντι στην Τουρκία μας έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Σωστά είπατε. Θα έπρεπε να τα περιμένουμε όλα αυτά τα οποία γίνονται. Και έλεγα και στο ξεκίνημα, κύριε Χρυσοστομίδη, δεν ξέρω αν ακούσατε, αλλά θα σας το μεταφέρω τώρα. Όχι. Στάθηκα σε μια τοποθέτηση η οποία έγινε στη χθεσινή ολομέλεια του Κοινοβουλίου, όπου στο βήμα βρισκόταν ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος ευθαρσώς βγήκε και είπε ότι με αυτά τα οποία κάνετε, βγείτε και πείτε, θα βυθίσουμε τα τουρκικά πλοία. Έπεσαν να τον φάνε. Ακόμα και οι Τούρκοι, ακόμα και τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τρόλ στο διαδίκτυο, site τουρκικά, στάθηκαν στο γεγονός της πρότασης παύλα παρένεσης του Κυριάκου Βελόπουλου. Όταν απειλείται η εθνική μας κυριαρχία, πρέπει να δείξουμε τα δόντια μας. Βυθίστε τα Τούρκα, τα τουρκικά πλοία. Κάντε αυτό το οποίο είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αλλά δυστυχώς σε μια άδεια βουλή, φωνή βόντος εν τη ερήμο.
14: Δεν υπάρχει. Μα είναι δυνατόν αυτή η κυβέρνηση με αυτή τη στάση που. Καταρχήν, στέλνουμε διαρκώς οπλισμό στην Ουκρανία.
0: Ισχύει.
14: Και όταν κινδυνεύει η περιοχή σου με τέτοια drones που βρήκαμε, οι θάλασσές σου, και όταν ακούς τους Γερμανούς που σας έλεγα προηγουμένως, κύριε Δαμιανίδη, ο κύριος Βάντεφουλ πρόσφατα, ο υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας, δήλωσε πριν μερικές μέρες ότι πρέπει, λέει, να ενισχυθούν οι στρατηγικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και ότι η Γερμανία υποστηρίζει να ληφθεί υπόψη η Τουρκία στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αμυντικών και βιομηχανικών πολιτικών. Εδώ τι κάνει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών? Τι κάνει ο Πρωθυπουργός?
0: Εδώ, κύριε Χρυσοστομίδη, ακόμα, δηλαδή καλά το λέτε αυτό για τους Γερμανούς. Εδώ ακόμα στην Ελλάδα οι υπουργοί του Κυριάκου Μητσοτάκη επικαλούνται την δήλωση που είχε κάνει ο Μακρόν ότι θα είμαστε στο πλευρό σας. Ξεχνάνε όμως να πούνε ότι ο Μακρόν, όταν γύρισε στη Γαλλία, βγήκε και είπε ότι αυτά τα οποία είπαμε δεν ισχύουν για την μεταξύ σας κόντρα με την Τουρκία.
14: Δηλαδή, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, κύριε Δαμιανίδη, έτσι να δεν το εκλαϊκεύω. Απλά πρέπει να μας καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές.
0: Ναι.
14: Δηλαδή, ο οπλισμός και όλα αυτά τα δισεκατομμύρια τα παίρνουμε για να αμυνθούμε εναντίον της Κώστα Ρίκας ή της Χιλής. Δηλαδή, μας κοροϊδεύουν.
0: Μπορεί και της Μάλτας, που έχει επεκτατικές βλέπεις απέναντι στην Ελλάδα. Η Μάλτα.
14: Άρα δεν μας λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους.
0: Ναι, βέβαια.
14: Και γι' αυτό δεν φταίει κανείς άλλος, κύριε Δαμιανίδη. Φταίει και η ελληνική κυβέρνηση. Και επιτρέψτε μου να πω εμένα, φταίει και ο ελληνικός λαός.
0: Έτσι,
14: όταν φτάνεις και πυροβολείς τα πόδια σου σε όλους τους τομείς, να δούμε το διατροπικό, να δούμε αυτά που έκαναν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να δούμε ότι ούτε καν συζήτησαν για εμβολιασμό στα εγωπρόβατα,
0: ναι,
14: απλά τα θανάτωναν.
0: Ισχύει.
14: Τώρα ακροτηριαζόμαστε ενεργειακά. Να σας θυμίσω ότι εξάγουμε λιγνίτη και τον εισάγουμε 500-600% παραπάνω το βράδυ.
0: Μα κύριε Χρυσοστομίδη, σε αυτό που λέτε, γιατί για μένα είναι όλα λένδετα και αυτό το σωστά το θέσατε και το εντοπίσατε, γιατί είστε πολύ έμπειρος πάνω σε αυτό το κομμάτι, είναι συγκοινωνούν τα δοχεία με το ενεργειακό πρόβλημα ολόκληρου του πλανήτη. Στην Ελλάδα, που έχουμε επενδύσει τόσα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια στις ΑΠΕ, χωρίς να έχουμε αποθηκευτική δυνατότητα, οι Βούλγαροι έκαναν αποθηκευτικούς χώρους. Εμείς τους δίνουμε τζάμπα, τζάμπα, μηδέν, μηδέν ευρώ ποσότητες που δεν μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε και τις πετάμε ουσιαστικά, τις δίνουμε στους Βούλγαρους και εισάγουμε ρεύμα από τους Βουλγάρους στη συνέχεια το οποίο το πληρώνουμε χρυσό.
14: Και ρωτώ εγώ, δηλαδή εκεί δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως και είναι.
0: Είναι
14: εκεί δεν πειράζει που καίνε το λιγνίτι. Δηλαδή αυτά που συμβαίνουν, κύριε Δαμιανίδη, στο τέλος αναπόφευκτα, δυστυχώς μας καθιστούν υποτελείς και τελικά θα το πληρώσουμε το μάρμαρο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
14: Δεν υπάρχει περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει την Ελλάδα με όλα αυτά τα οποία σας λέω.
0: Να σας πω λίγο, επειδή με πιέζει ο χρόνος και θέλω να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείτε πολύ στενά τις εξελίξεις στον κόλπο και μας επηρεάζουν, γιατί βλέπουμε που είναι η τιμή της βενζίνης, βλέπουμε που είναι η τιμή των προϊόντων. Πώς το εκτιμάτε να εκτιλήσετε το καλοκαίρι από πλευράς ενεργειακού κόστους, κύριε Χρυσοστομίδη?
14: Κοιτάξτε, είχα μία ελπίδα, ελάχιστη, πολύ μικρή ελπίδα, ότι τουλάχιστον θα υπάρξει μία δίμηνη ανακοχή. Έχουμε και το Μουντιάλ τώρα, υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα. Mm-hmm. Το καταλαβαίνετε, αλλά εδώ βλέπω ότι η κατάσταση, σαν κάποιο αόρατο χέρι να θέλει πραγματικά να επιβάλλει, κύριε Δαμιανίδη, και εσείς ειδικά θα καταλάβετε τι εννοώ, να επιβάλλει μία ατζέντα παγκόσμια για πάυση μετακινήσεων, για πλήση των 15 λεπτών, για συστήματα τα οποία θα ελέγχουν απόλυτα τους πολίτες, διότι έτσι όπως κινούμαστε ενεργειακά τώρα με αυτόν τον πόλεμο εκεί, δεν είναι μόνο τα λιπάσματα, δεν είναι μόνο η τιμή της βενζίνης, δεν είναι μόνο τα λάδια που χρησιμοποιούν όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σας λέω ειλικρινά ότι πριν ένα μήνα που τόλμησα να μεταφέρω αυτά που έβλεπα από Αμερικανούς καθηγητές και αναλυτές, ότι δηλαδή ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, το ΟΠΕΚ, η Σεύρον, όλοι εξηγούσαν ότι αυτό το πράγμα θα φέρει κυριολεκτικά πρώτα στην Ευρώπη ενεργειακή ασφυξία. Σας ρωτάω, ποιες πράσινες ενέργειες και ποια πράσινα άλογα θα σώσουν μια περιοχή, ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δείχνει μια απόλυτη αιμονή όσον αφορά την ενέργεια αλλά και τη διατροφή με την πρόσφατη συμφωνία της Μερκεσούρ. Βλέπω λοιπόν να έρχεται μια κρίση άνευ προηγουμένου, την οποία θα έλεγα ότι κάποιοι την θέλουν και τη φέρνουν.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σας, γιατί είναι, δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίσατε αυτό το θέμα και πολύ σωστά το βάλατε και το ενδεχόμενο της ουσιαστικής απαγόρευσης των μετακινήσεων, έτσι, είναι κομμάτια τα οποία συνθέτουν...
14: Και διατροφικό, και διατροφικό,
0: ναι, ναι, ναι,
14: πρόβλημα, κύριε Δαμιανίδη.
0: Είναι κομμάτια που συνθέτουν το puzzle.
14: Δυστυχώς. Και αυτή τη στιγμή βλέπετε τι ισχύει. Να σας θυμίσω παλιότερες δηλώσεις του Προέδρου Τάνου, σε μια εβδομάδα θα τελειώσει τον πόλεμο.
0: Ναι, λοιπόν, ναι, ναι.
14: Ωραία. Έχουμε λοιπόν εν εξελίξει το θέμα με την κλιμάκωση την απίστευτη να πέφτουν κινζάλ, η περιχητική πύραυλη, ορέσνη και πάνω στην Ουκρανία. Κλιμάκωση διαρκεί. Αυτοί συνεχώς συνεχίζουν τα ίδια. Είδατε και τους θανάτους πρόσφατα στο κολέγιο. Τα ίδια πράγματα που έγιναν και στο Ιράν.
0: Ναι, ναι.
14: Τώρα πάλι το μέτωπο κάτω να συνεχίζει. Και βεβαίως τις απειλητικές κινήσεις που έχουμε στην περιοχή της Ταϊβάν.
0: Απέναντι σε όλο αυτό τον οριμαγδό, η Ελλάδα που βρίσκεται σε μια μακρά προεκλογική περίοδο.
14: Ακριβώς.
0: Φαντάζομαι,
14: όπως ναι,
0: ναι,
14: μακρά προεκλογική
0: μακρά,
14: περίοδο.
0: Μακρά, μακρά, ναι. Και κοίτα μακρά η Ελλάδα γενικότερα. Τέλος πάντων, λοιπόν, η απάντηση φαντάζομαι θα πρέπει να έρθει από πατριωτικές δυνάμεις. Άκουσα στο comeback τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για πατρίδα. Δεν μπορώ να αποφύγω τον πειρασμό και να μην σας ρωτήσω λίγο πώς ακούστηκε, πώς είχε στα αυτιά σας η δημιουργία του κόμματος Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα, κύριε Χρυσοστομίδη.
14: Μου θύμισε το Ελλάς, τι θα γίνει φίλε μου με Ελλάς.
0: Ναι.
14: Με εμάς το πρόβλημα είναι, το πρόβλημα κύριε Δαμιανίδη, είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται σε μία περίοδο αυτή τη στιγμή, όταν είχα πει παλιότερα ότι ουσιαστικά είναι το ίδιο νόμισμα με τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή ουσιαστικά του έστρωσε το χάλι του κύριο Μητσοτάκη. Έτσι, απόλυτα.
0: Ναι.
14: Δεν όλοι μέσα στο υποσυνείδητό τους έχουν τις προδοτικές συμφωνίες των Πρεσπών, ξεκάθαρα πράγματα. Είδαμε, ακολουθούν ακριβώς την ίδια πολιτική ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα στο μεταναστευτικό, απόλυτα. Είδατε εσείς να κάνει κάτι με το θέμα των Πρεσπών? Βλέπετε τα ξένα μίντια να αποκαλούν Βόρεια Μακεδονία την Μακεδονία?
0: Μόνο Μακεδονία την αποκαλούν.
14: Ακριβώς. Επομένως λοιπόν ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή κάποιοι επικοινωνιακά, και το βλέπετε εσείς γιατί είστε δημοσιογράφος, τους τρώνουν το χαλί και κατά την ταπεινή μου άποψη δείχνουν δημοσκοπήσεις οι οποίες είναι για γέλια. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή το μόρφωμα το οποίο προσπαθεί να φτιάξει ο κύριος Τσίπρας, άλλωστε του τα έψαλαν μέσα από το κόμμα του, έτσι.
0: Βέβαια.
14: Διαβάσατε τις αντιδράσεις μέχρι και του στενού του συνεργάτη, ότι αυτά που κάνει είναι απαράδεκτα και ότι ουσιαστικά έχει καταδικάσει την αριστερά ο κύριος Τσίπρας με αυτά τα οποία έχει κάνει. Και εσείς πιστεύετε ξαφνικά ότι οι δημοσκοπήσεις αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα?
0: Ακούστε με λίγο. Εγώ με τις δημοσκοπήσεις είμαι μαλωμένος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν τις πιστεύω γιατί προφανώς έχουν αφεντικά από πίσω. Αλλά αυτό που λέτε, κύριε Χρυστομίδη, ότι επίτηδες τον φουσκώνουν, πρέπει να το σκεφτούμε. Και κύριε Χρυστομίδη, θα περιμένουμε λίγο ακόμα θα περιμένουμε και πάλι μαζί θα την κάνουμε την κουβέντα όταν θα βγουν και άλλες δημοσκοπήσεις. Γιατί θέλω αυτό. Πολύ ωραία τροφή για σκέψη μας δώσατε. Πάρα πολύ ωραία τροφή για σκέψη. Τι είπε ο κύριος Χρυστομίδης, φίλες και φίλοι? Ότι τώρα τον δίνουν στο 14-15% ξαφνικά ο Τσίπρας. Ο προδότης της Μακεδονίας, της Δημοκρατίας, ο άνθρωπος ο οποίος έκοψε συντάξεις, μισθούς, το χρηματιστήριο ενέργειας, τα φαντ, το υπερταμείο και τόσα άλλα πράγματα. Προσέξτε τις δημοσκοπήσεις. Μία ακόμα φορά που εδώ στο Focus FM ακούγεται μία πολύ δυνατή άποψη και τροφή για σκέψη. Προσέξτε λίγο, κύριε Χρυστομίδη, την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε θα έχουν βγει και άλλες δημοσκοπήσεις. Είναι το μόνο δεδομένο, γιατί στην Ελλάδα οι δημοσκοπήσεις είναι σαν τα μανιτάρια, φυτρώνουν συνέχεια. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Κάποιοι τον φουσκώνουν. Γιατί τον φουσκώνουν? Ίσως γιατί μπορεί να είναι το δεκανίκι που απεγνωσμένα χρειάζεται ο Μητσοτάκης για να παραμείνει στην εξουσία, ρωτάω.
14: Ναι, είναι πολύ καλή ερώτηση. Εμένα μου έρχονται στο μυαλό μου εικόνες με τον Γιούνκερ να του πιάνει το μάγουλο υποτιμητικά, ασφαλώς, έτσι. Άρα του λέει ότι ξέρεις κάτι, μέχρι εδώ θα κάνεις ό,τι σου πούμε. Να τον κλείνουν σε ένα δωμάτιο, δεν ξέρω κι εγώ για πόσες ώρες, έτσι. Και τελικά να κάνει ένα δημοψήφισμα. Αυτά δεν ξεχνιούνται.
0: Δεν ξεχνιούνται.
14: Άρα λοιπόν αυτό το 14 με 17% που ακούω, όχι απλά είναι πλασματικό, είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι τον χρειάζονται και θα τον επαναφέρουν στο πολιτικό προσκήνιο.
0: Και το ίδιο παιχνίδι, για να ολοκληρώσουμε κύριε Χρυστομίδη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, το ίδιο παιχνίδι, να ξέρετε, δεν παίζεται μόνο με τον Τσίπρα, παίζεται και με άλλα κόμματα τα οποία συμφέρουν έναν και μόνο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί για να διασπάσει ολόκληρο τον πατριωτικό χώρο που εκεί φοβάται. Σας ευχαριστώ κύριε Χρυστομίδη, δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ θερμά.
14: Να είστε καλά,
0: καλή σας ημέρα.
2: Focus 103,6.
0: Φύγαμε γρήγορα, δελτίο ειδήσεων, Δέσποινα Μποτίτση. Επιστρέφω με δυνατή, πολύ δυνατή συνέντευξη με τον αγρότη μας, τον Λευτέρη τον Καφάτσο, όπου θα πούμε πολύ σημαντικά πράγματα για να δείτε και τι βάζουμε στο πιάτο μας και άλλα σκάνδαλα τα οποία έρχονται από τον πρωτογενή τομέα. Παρακαλώ.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο κατόφλι νέας ανάφλεξης η Μέση Ανατολή, καθώς οι νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν για δεύτερη φορά τις τελευταίες τρεις ημέρες, η κλιμάκωση της έντασης στο στενό του Ορμούς και η περαιτέρω επέλαση του Ισραήλ στο Λίβανο επαναφέρουν στο προσκήνιο τον κίνδυνο γενίκευσης της σύγκρουσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης, την οποία θεωρούν ως το σημείο όπου ξεκίνησαν τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων τα ξημερώματα. Σε αυτό το κλίμα, άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 96 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο. Δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ενέργειες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε το θέμα της αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης για την εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, δήλωσε νωρίτερα σε συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Φοβάμαι ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι θερμό, εκτίμησε μιλώντας στην Βουλή ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η νομοθεσία της Τουρκίας δεν αλλάζει τα σύνορα, όμως μπορεί να προκαλέσει νέα τετελεσμένα, είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Προχωρήστε σε ανακήρυξη ΑΟΣ και 12 ναυτικά μίλια, είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα οι 17 συλληφθέντες από την Θεσσαλονίκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Νέο κύμα φίξεων τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου, με το λιμενικό σώμα, ελληνική ακτοφυλακή και δυνάμεις της Frontex να προχωρούν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 ατόμων σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Σήμερα αναμένεται η νεκροψία, νεκροτομή και τα αποτελέσματα για τον θάνατο του 10χρονου αγοριού μετά από πτώση του σε ερδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσχερες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ηπειρωτικά βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Η άνεμη 3 με 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα ξεπεράσει στο κέντρο τους 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

0: και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
2: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Να πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η AG Economy. Για όλους όσοι έχετε θέματα με κόκκινα δάνεια, και δυστυχώς είστε πολλοί, με όλους όσοι έχετε χρέη προς το δημόσιο, προς ΕΦΚΑ, προς τράπεζες, είτε είστε ιδιώτες, είτε είστε επιχειρηματίες που έχετε μια επιχείρηση, δυσκολεύεστε να τα βγάλετε πέρα, αν την έχετε κλείσει και δεν μπορείτε να βάλετε σε μια σειρά τα χρέη της, η AG Economy είναι ένας πολύ δυνατός τρόπος, ένα όπλο το οποίο έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε και μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό, στον οποίο εξειδικεύονται οι άνθρωποι της AG Economy, να μπορέσετε να βρείτε λύσεις. Όπως πάρα πολλοί φίλοι ακροατές του Focus FM έχουν καταφέρει να σώσουν τα σπίτια τους, να σώσουν τις επιχειρήσεις τους, να βάλουν σε μια σειρά τις οφειλές τους, να δημιουργήσουν βιώσιμους τρόπους αποπληρωμής δανείων, είτε είστε ιδιώτες, είτε έχετε κάποια εταιρεία, είτε είναι οίκη, είτε είναι ατομική, είτε είναι ετερόρυθμη, ομόρυθμη και πάει λέγοντας. Η AG Economy σας δίνει πανελλαδικά τη δυνατότητα μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό να βρείτε τρόπους να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα το οποίο έχετε απέναντι σε αυτούς που τους χρωστάτε χρήματα. Τηλέφωνο επικοινωνίας για όλη την Ελλάδα 210-3250-652, 210-3250-652. Η AG Economy είναι η ομάδα που έχει συνθέσει ο Γιώργος Καμπαϊλής, ένας άνθρωπος ο οποίος κοιτάει το σύστημα κατάματα και ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει. Για όλους εσάς λοιπόν, 210-3250-652. Εύχομαι να είστε ο επόμενος ή η επόμενη που θα βρει λύση σε αυτά τα δύσκολα προβλήματα, σε αυτό το βράχνα. Λύση σε αυτά τα δύσκολα προβλήματα, σε αυτό το βράχνα.

0: έτσι μπορείτε να έχετε ένα πολύ πολύ συμφέρον οικονομικότατο πρόγραμμα ρεύματος για εσάς που είστε φοιτητής, φοιτήτρια ή φιλοξενείτε κάποιον φοιτητή στο σπίτι σας ή αν είστε φοιτητής ο οποίος έχει τελειώσει τη σχολή και κάνει το μεταπτυχιακό. Όλοι εσείς λοιπόν μπορείτε να εκμεταλλευτείτε ένα πρόγραμμα το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα για σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με τιμή μονάδος 0,095 από εκεί που ήταν 0,16 ευρώ η κιλοβατόρα και πάγιο μόλις 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 τώρα κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε μπορείτε να κάνετε τα κουμάντα σας. Σε κάθε περίπτωση, αν θέλετε να πληροφορηθείτε για αυτό το πολύ συμφέρον πρόγραμμα από όλη την Ελλάδα, από όπου και αν με ακούτε, καλέστε τώρα τη Vulcom. Έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι αστική η χρέωση, αλλά μπορείτε να επικοινωνήσετε από όλη την Ελλάδα, εάν και εφόσον φυσικά είστε φοιτητής, φοιτήτρια ή έχετε κάποιον φοιτητή στο σπίτι σας. 2310-208-808. Θα σας απαντήσουν οι άνθρωποι της Vulcom. Πολύ πιθανό να μιλήσετε και με τον επικεφαλής, τον κύριο Δημήτρη Βούλτσιο. Συνεπώς τώρα καλείτε, εντελώς δωρεάν είναι αυτή η ενημέρωση, δεν πληρώνετε τίποτα. Μόνο το συμβόλαιο, αν χρειαστεί να το κάνετε και εφόσον συμφωνήσετε. Αλλά αν έχετε φοιτητή ή φοιτήτρια στο σπίτι, αν είστε φοιτητή ή φοιτήτρια, να ξέρετε δεν υπάρχει καλύτερο στην αγορά. Τώρα, άμεσα να την κάνετε αυτή την επικοινωνία. 2310-208-808, η Vulcom και σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, έχω απέναντί μου για μία ακόμα φορά, για να κάνουμε μία ανοιχτή κουβέντα, γιατί τα ζητήματα, ξέρετε, του πρωτογενή τομέα, με δεδομένο ότι έρχεται πείνα κανονική. Ο αγρότης μας, ο Λευτέρης ο Καφάτσος, είναι απέναντί μου, εδώ στον Focus FM 103,6 και έχω να σας πω ότι κατά τη διάρκεια του διαλύματος τον είδα απογοητευμένο τον άνθρωπο για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι η κυβέρνηση, το καθεστώς Μητσοτάκη, του συμπεριφέρεται εκδικητικά και ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αγροτών στη χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι με το ένα βήμα έτοιμοι να τα παρατήσει όλα. Να ερημώσουν τα χωράφια μας, τα ήδη λίγα χωράφια τα οποία αξιοποιούμε και να μείνει πεδίο δόξης λαμπρό για τα επόμενα φωτοβολταϊκά, για τις επόμενες ανεμογεννήτριες, για τις επόμενες καλλιέργειες γεωσκόλικα, ακρίδας, κάμπιας και οτιδήποτε άλλο θέλουν να μας ταΐσουν. Δεν υπερβάλλω. Αυτή τη στιγμή, μετά τις αντιδράσεις των αγροτών τους προηγούμενους μήνες και των κτηνοτρόφων και γενικότερα όλου του πρωτογενούς τομέα, έχει επιδοθεί σε ένα κυνήγι λισαλαίο το καθεστώς Μητσοτάκη και θέλει να εξοντώσει όλους όσοι ακόμα αντέχουν. Αντέχουν. Επιβιώνουν. Φυτοζωούν. Κύριε Καφάτσε, καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, κύριε Δαμιανίδη. Ευχαριστούμε άλλη μια φορά για την πρόσκληση.
0: Εμείς εδώ δεσμευτήκαμε ότι θα σας δίνουμε λόγο.
1: Ναι.
0: Και θα σας δίνουμε λόγο γιατί εσείς μας ταΐζετε. Και ο πρωτογενής τομέας πρέπει να είναι ο τομέας ο οποίος κάποια στιγμή θα πρέπει να σταθεί στα πόδια του. Αλλά εδώ βλέπω, μιλάμε για τα φόπλακα. Δεν μιλάμε για να σταθεί στα πόδια του.
1: Εδώ τώρα είναι, θα δώσω ένα τίτλο βασικά. Και θα γυρίσω και θα πω από τον καιρό που ήταν και ήμασταν στις κινητοποιήσεις αγροτικές.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν που κατηγορηθήκαμε και για τον κοινωνικό αυτοματισμό που είχε γίνει. Και ποια ήταν το μότο της κυβέρνησης? Έλεγε «Ελάτε στο τραπέζι του διαλόγου».
0: Μάλιστα.
1: Πήγαμε στο τραπέζι του διαλόγου. Από εκεί το τραπέζι του διαλόγου ήπιανε και τσάι οι αντιπρόσωποι μας, ήπιανε και το νεράκι τους, φύγανε, τους χτύπησαν και την πλάτη. Και τι συνέβη από εκεί και πέρα, τι έγινε από εκεί και πέρα? Εγώ θα πω τι συναντάμε από εδώ και πέρα. Οι υποσχέσεις και οι προτάσεις που δεν έγιναν πραγματικότητα. Βρισκόμαστε τώρα αυτή τη στιγμή στο Μάιο. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή με ένα 20% των όσων έχουμε μείνει, 300.000 επαγγελματιών αγροτών, να έχουν ήδη αποχωρήσει. Γιατί είχαν συσσωρευμένα χρέη, υποχρεώσεις που δεν μπορούσαν, δεν είχαν κεφάλαιο να ξεκινήσουν από τις πολιτικές και τα εγκλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περίμεναν να πάρουν έστω και στις αρχές του χρόνου κάποια προηγούμενα υπόλοιπα που τους οφειλούνταν από το κράτος, από τις επιδοτήσεις.
0: Δηλαδή, ήδη το 20% δεν έχει προχωράσει.
1: Έφυγε οριστικά.
0: Γεια σας.
1: Έφυγε. Δηλαδή, έχουμε ένα 20% τη στιγμή που έφυγε. Και όσο ήμασταν, μάλλον και το τελευταίο τετράμινο του 2025, Σεπτέμβρη με Δεκέμβρη, αποχώρησαν ήδη 75.000. Μιλάμε για ποσοστό ρεκόρ. 75.000 άνθρωποι είχαν φύγει από τον κλάδο.
0: Γενοκτονία του
1: 55.000 ήταν επαγγελματίες αγρότες, να τονίσω, και 20.000 ήταν αυτοί που ήταν εργάτες και που ήταν συνεργάτες μέσα στα χωράφια. Και τώρα που ξεκινάμε, ένα 20% του συνολικού πλήθους των αγροτών έχει αποχωρήσει, έχει φύγει. Γιατί δεν έχει κεφάλαιο να ξεκινήσει.

0: Ναι, σου δεν μπορεί.
1: Αυτό δηλαδή, είναι ο τίτλο μα. Γενοκτονία των αγροτών.
0: Και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρω τον τελευταίο μήνα ή το τελευταίο δίμηνο πόσοι έχουν ήδη. Γιατί κάθε μήνα φεύγουν. Φεύγουν γιατί δεν υπάρχει ρευστότητα. Και γιατί δεν υπάρχει ρευστότητα. Γιατί από την ώρα που ο ΠΚΠ δεν εξηγεί άνθρωποι και μπήκε μέσα στην ΑΔΕ, χάθηκε και η τελευταία περίπτωση να μπορεί να έχει και ο πιο αδικημένος αγρότης πρόσβαση στο να κάνει ερωτήσεις στον οργανισμό για το που βρίσκονται κάποιες πληρωμές του ή τουλάχιστον να βρει το δίκαιό του. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο μόνος που μπορεί να πάρει στοιχεία αυτή τη στιγμή για τον ΟΠΕΚΙΠΕ, επειδή έχει μπει μες στην ΑΔΕ, που σημαίνει ότι η ΑΔΕ κάνει το κουμάντο, είναι η Βουλή. Είναι η κυβέρνηση, κανένας άλλος. Άρα είμαστε αποκλεισμένοι. Δεν ξέρουν οι αγρότες τι θα πληρωθούν, πόσο θα πληρωθούν. Άμα μπείτε σε ενημερώσεις που βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν ξέρω αν θα πω συστημικά, συστημικά βασικά θα είναι, θα δείτε ότι συνέχεια αναγράφουν ότι έχονται πληρωμές. Έχονται πληρωμές, έχονται πληρωμές και δεν έχει έρθει ακόμα τίποτα. Υπάρχουν εκκρεμότητες από το 2018 ακόμα. 23, 24, 25. Και τι γίνεται τώρα, πάμε στο καλύτερο. Έχουμε εδώ καταγγελίες και από τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού στα Γρεβενά, ο οποίος τι λέει, ότι τους βάζουν τους ανθρώπους εν ολίγης. Εγώ το βλέπω εκδικητικό και θα σας πω το λόγο. Να προχωρήσουν, να αποεπιλέξουν, να ξεδηλώσουν που λέμε αγροτεμάχια, καλλιέργειες, στις οποίες συζηλώσαν στον ΟΣΔΕ του 25, γιατί θυμήθηκαν τώρα. Μετά την εισαγωγή, όπως είπαμε, του ΠΚΠ στην ΑΔΕ, και καλά ότι πάμε σε ένα καθεστώς εξυγίανσης και καλά δικό τους, θυμήθηκαν τώρα ότι βρήκαν ευρήματα.
1: Τι ευρήματα?
0: Ότι βρήκαν αντιστοιχίες, διασταυρώσεις, επικαλύψεις στο ένα αγροτεμάχιο. Δεν αντιστοιχούν δηλαδή τα γεωγραφικά όρια όπως θα έπρεπε. Ο δορυφόρος από πάνω δίνει σήμα ότι υπάρχει ένα αντιστοιχείο. Αυτά είναι. Δεν ξέρω και εγώ τι να πω.
1: Συγγνώμη, να το καταλάβουμε λιγάκι, γιατί. Να το καταλάβουν και οι αγροατές οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν ακριβώς.
0: Αναντιστοιχεία σημαίνει ότι ένα χωράφι βρίσκει ότι πατάει σε κάποιο άλλο ή τα στρέμματα που δήλωσε ο παραγωγός του αγροτομαχίου του δεν είναι αυτά που έπρεπε. Δηλαδή, μιλάμε για μια κατάσταση τρελή. Είναι αυτή η διασταυρωτική έλεγχη.
1: Συγγνώμη λίγο. Μιλάμε για υπαρκτούς αγρότες, δεν μιλάμε για αγρότες.
0: Για υπαρκτούς αγρότες, ναι.
1: Δηλαδή, σε έναν αγρότη ο οποίος ήταν ροδακινοπαραγωγός, για παράδειγμα.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει. Και όλα αυτά τα χρόνια είχε το χωραφάκι του και είχε τα δέντρα του και ασχολούταν με τα ροδάκινά του. Έρχονται κατόπιν εορτής και του λένε:
0: Βεβαίως.
1: Ξέρεις τι, είχε μία αναντιστοιχία βάσει του δορυφόρου, βάσει του οτιδήποτε.
0: Βεβαίως.
1: Και πρέπει τώρα εσύ να πληρώσεις πρόστιμο ή να φύγεις.
0: Ακριβώς. Δηλαδή θυμήθηκαν μετά από 10 μήνες, 12 μήνες, ενώ ο άνθρωπος όταν το δήλωσε το χωράφι του, πέρασε από τον έλεγχο στη ΣΚΙΔ, τη λεγόμενη ΣΚΙΔ, πέρασε από τον έλεγχο, πήρε την έγκριση ότι ναι, σωστά, όλα εντάξει, και θυμήθηκαν αυτοί μετά από 8-9 μήνες, καθαρά και διοικητικό το βλέπω αυτό, α, τελικά υπάρχει ένα αντιστοιχείο.
1: Είναι αλήθεια ότι τους ζητάνε φωτογραφίες.
0: Τους ζητάνε να βρουν φωτογραφίες στις καλλιέργειες, η οποία έχει κοπεί εδώ και καιρό, γιατί είναι αυτές οι δηλώσεις, είναι περσινές. Για να πληρωθούν τώρα έχουν γίνει πέρσι. Είναι ο ΟΣΔΕ του 25, η δήλωση καλλιέργειας του 25. Του ζητάνε να βρουν φωτογραφίες για την καλλιέργεια που έγινε πριν μήνες. Και λένε οι αγρότες, πού να τις βρούμε? Και όχι μόνο του 25 και του 24. Γιατί βρίσκουν ευρήματα και για το 24. Δηλαδή, αναντιστοιχίες σε διασταυρώσεις που κάνουν. Απορώ τι διασταυρώσεις είναι αυτές. Δηλαδή, έχουν πάρει την έγκριση την αρχική, έχει προχωρήσει η καλλιέργειά τους, έχουν πάρει την οριστική έγκριση από την ΚΙΔ και ξαφνικά από τη μέρα που εισήχθη ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Και από τη μέρα που φύγανε τα μπλόκα και ξεκίνησε ο Γολγοθάς, πώς όλος τυχαίως όλα αυτά τα ευρήματα σε όλους, σε πάρα πολλούς αγρότες, μιλάμε για πάνω από 100.000 αγρότες, ευρήματα. Και τι κάνουνε? Του ζητάνε να προχωρήσουν σε αλλαγή, δηλαδή να το αποεπιλέξουν να φάνε πρόστιμο. Αυτός ο αγρότης έχει προχωρήσει όμως ήδη στην καλλιέργεια, το έχει δηλώσει, έχει προχωρήσει σε έξοδα για την καλλιέργεια. Γιατί τον δώσαν το OK από την αρχή όταν το δήλωσε. Και ξαφνικά αυτός ο αγρότης τώρα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο να μην μπορεί να επιδοτηθεί και την καλλιέργεια που εγκρίθηκε από το ίδιο το σύστημα πριν ένα χρόνο. Πώς γίνεται αυτό να επιστρέψει? Δηλαδή είναι απίστευτο, δεν υπάρχει.
1: Συγγνώμη, αυτό είναι.
0: Αυτό είναι απίστευτο.
1: Εκτέλεση στα 11 μέτρα.
0: Ναι. Δηλαδή θυμήθηκα εγώ ότι, α, ναι, σου έδωσα το εντάξει, αλλά τώρα δεν είσαι εντάξει.
1: Άρα δεν γίνεται. Άρα, επειδή εσείς μιλάτε καθημερινά με συναδέλφους σας.
0: Ναι, με συνεταιρισμό.
1: Ναι. Αυτό θα φέρει κύμα και άλλο να βρω.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι άμα δείτε. Ο ένας αγροτικός συνεταιρισμός ανά την Ελλάδα πίσω από τον άλλον βρίσκεται σε συσκέψεις αυτή τη στιγμή. Κάνουν συνελεύσεις.
1: Και τι, πού καταλήγουν?
0: Εγώ, ότι θα προχωρήσουν μέσα στον Ιούνιο, πιστεύω σε κινητοποίησεις. Θα έχουμε κινητοποίησεις. Γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο μη παρέκει. Και γιατί έχει φτάσει στο μη παρέκει, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι έχουμε αυτή την ξεφτύλα, εγώ θα έλεγα. Δηλαδή να τους βάζεις να κυρώνουν τα νόμιμα αγροτεμάχια τους ανθρώπους κατόπιν εορτής και να μην τους επιδοτείς με την απειλή ότι θα τους βάλεις πρόστιμο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Υπάρχουν εδώ νόμοι. Αυτή τη στιγμή έχουμε και τα άλλα τα περίεργα. Τα περίεργα τα άλλα ποια είναι? Υπάρχουν καταγγελίες από κτηνοτρόφους της Δυτικής Αχαΐας, δηλαδή της προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Δυτικής Αχαΐας, της κυρίας Ζαφυράκη, και από αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας, όπου οι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν το ζωικό κεφάλαιο που προσβλήθηκε από την ευλογιά, περιμέναν 3-4 μήνες οι άνθρωποι να πάρουν κάποια αποζημίωση. Τους βάλαν την αποζημίωση, αφορά νομίζω για 280 οικογένειες κτηνοτρόφους στη Δυτική Αχαΐα και άλλες 30 στη Δυτική Μακεδονία. Και ενώ υπάρχει ΦΕΚ, το οποίο λέει ότι αυτές οι αποζημιώσεις είναι κατάσχετες από το δημόσιο και από το ιδιωτικό.
1: Αφήστε τώρα.
0: Πήγαν και τους. Ναι, το 90% δεν μπόρεσε να εισπράξει τις αποζημιώσεις αυτές. Είναι καταγγελία και προχώρησε.
1: Δεν μπόρεσε ή τις βάλανε.
0: Τα βλέπαν στο ATM και όταν πήγαν να τα πάρουν δεν μπορούσαν. Αυτό έγινε. Και είναι καταγγελία. Και είναι καταγγελία, και όχι μόνο η καταγγελία, προχώρησε και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τον περιφέρεια κοινωνικής ανάπτυξης.
1: Σφάξαμε τα πρόβατα. Έπρεπε να πάρω 100 ευρώ.
0: Χρωστάς 6 ασφαλιστικές φορές.
1: Ναι. Πιστώθηκαν τα 100 ευρώ στο λογαριασμό μου, πήγαν να τα βγάλω και μου τα είχαν κατασχέσει.
0: Και τους
1: τα
0: κατασχέσαν, ενώ είχε η ίδια κυβέρνηση βγάλει κανονισμό και ΦΕΚ ότι αυτά είναι κατάσχετα. Και δεν πήραν μόνο για τις ασφαλιστικές φορές στο δημόσιο, πήραν και οι τράπεζες. Πήγαν οι άνθρωποι, τα βλέπαν και δεν μπορούσαν να τα τραβήξουν. Οι άνθρωποι αυτοί είναι κατεστραμμένοι. Έχουν προχωρήσει σε αγορά ζωοτροφών που είναι μέσα από αποθήκες, σαπίζουν, όπως είναι κτηνοτρόφοι Θεσσαλίας, όπως περισσότεροι κτηνοτρόφοι. Αλλά αυτό που υπάρχει, σε σύγκριση με το προηγούμενο που είπαμε, που τους βάζουν και τα αποεπιλέγουν, βάλε και αυτό, δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμα για τις ζωοτροφές. Οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι στην Ελλάδα στιγμή δεν έχουν πάρει αποζημίωση για το ζωικό κεφάλαιο, όχι μάλλον για την καύση. Γιατί είναι και η αποζημίωση για την καύση. Είναι πάρα πολλά που πρέπει να τους δοθούν. Η ανασύσταση κεφαλαίου, τίποτα. Η Θεσσαλία οριάζει, φωνάζει. Δεν έχουμε, λέει. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στάβλοι άδειοι, γεμάτοι με ζωοτροφές που σαπίζουν. Και βγαίνουν νέοι αγρότες, κοινοτρόφοι στη Θεσσαλία και κάνουν έκκληση σε όποιον μπορεί να ακούσει αυτή τη στιγμή και λένε: Βοηθήστε μας, λέει. Περπατάω και κλαίω μέσα στο στάβλο. Δηλαδή και τους παίρνεις αυτή τη στιγμή και τους κατασχέτεις αυτό το οποίο δικαιούνται, το ελάχιστο που τους δίνεις. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι έχουν κάνει και το αντίστοιχο και στην επιστροφή του ΕΠ του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του πετρέλαιου. Και από εκεί έχουν κάνει κατασχέσεις. Δηλαδή από τη μια στα δίνω και από τη μια στα παίρνω. Πώς θα μπορέσει να σηκωθεί όρθιο σε αυτό ο τομέα? Υπάρχουν καθυστερημένες επιδοτήσεις. Υπάρχουν κατασχέσεις. Υπάρχει ολική καταστροφή στην κτηνοτροφία. Πώς θα μπει λοιπόν μέσα αυτό ο αγρότης να ξεκινήσει να παράγει? Είναι και το θέμα τώρα αυτή τη στιγμή των ανατιμήσεων που συμβαίνουν λόγω του πολέμου, που έχει πάει 400-500 ευρώ πάνω ο τόνος. Του κάνεις και αυτά που του κάνεις και του χτυπάς την πλάτη το χειμώνα και του λες, επίσης δεν έχουν καταβληθεί τα 160 εκατομμύρια, όπως είπε ο κύριος Αληφτήρας, από τα αυτά που υποσχέθηκε ο κύριος Μητσοτάκης για να φύγουμε από τα μπλόκα. Ήταν τότε που είχε πει ένας όρος για να ξεκινήσει μια διαπραγματεύση, είναι 160 εκατομμύρια να δοθούν όσον αφορά ενισχύσεις οι οποίες ήταν συνδεδεμένες κτλ. Για να καλύψει κάποιον.
1: Δεν είναι μόνο η κοροϊδία.
0: Όχι, όχι. Δεν δόθηκαν ούτε αυτές.
1: Εδώ είναι δολοφονία κανονική.
0: Έχουν σφραγίσει τα προγράμματα αυτή τη στιγμή. Έχουν εγκλωβίσει τα προγράμματα βιολογικής μελισσοκομείας. Πάνε να τα τεινάξουν στον αέρα, να μην προωθούν ούτε και αυτά. Γιατί όταν ήταν το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ, δηλώνονταν το 2016, ας τα ακούσει αυτά ο κόσμος, το 2016, δεν τα λέω εγώ, αυτά είναι αναφορές από ανθρώπους που δουλεύαν στις υπηρεσίες και δεν τους άκουγε κανένας. Λοιπόν, από ανθρώπους που ήταν ελεγκτές και τώρα τους κάνουν, τους περνάνε για τρελούς. Δηλώνονταν το 2016 16.000 αγρότες που ασχολούνταν με αυτά τα προγράμματα και ξαφνικά το 2020 οι 16.000-20.000 γίνανε 120.000. Απίστευτα πράγματα.
1: Δεν σας θέλουν, είναι δεδομένο ότι δεν σας
0: θέλουν. Πάνε να κρύψουν στοιχεία.
1: Θα κρύψουν. Εδώ είναι ξεκάθαρο το σχέδιο της γενοκτονίας του πρωτογενούς τομέα της Ελλάδος. Και προφανώς το σχέδιο της γενοκτονίας σημαίνει ότι έχουν ήδη καβατζώσει το τι θα ταΐζουν τους Έλληνες. Και δυστυχώς από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, καταλάβαμε ότι οι Έλληνες θα τρώμε δηλητήριο. Και δεν είναι μόνο η Μερκοσούρ από Λατινική Αμερική, έρχονται και από Νοτιοανατολική Ασία και βάλτε και από Αφρική, έτσι. Κάτι ωραίες ντομάτες ήταν αυτές που μας λέγατε.
0: Αυτές ήταν ντομάτες από την Αίγυπτο που τις φέρανε μέσα σε αρακοστή, σε εμπορική περίοδο ιδιαίτερα υψηλή για το Πάσχα. Και δεν ξέρουμε πραγματικά αν πιάστηκε. Γιατί περνάνε φορτία, δεν μπορεί να μην περνάνε.
1: Αυτό που πιάστηκε πόσο είχε?
0: Αυτό είχε 20 φορές παραπάνω ποσότητα, που σε χημικό όρο μπορεί να είναι και εξαιρετικά επικίνδυνο, ίσως να σε προκαλέσει και θάνατο. Ήταν ουσία εντομοκτώνα, παραστοκτώνα.
1: Τα ρούρια, ξέρετε τι ουρές έχουν? Να κάτι τι ουρές.
0: Δεν θα προλάβεις να βγάλεις ουρά.
1: Τέτοιες θα βγάλουμε, αν προλάβουμε. Γιατί μάλλον δεν θα προλάβουμε.
0: Να πω και κάτι το οποίο μας πήραν πάρα πολλοί γεωπόνοι, οι οποίοι έχουν χρεοκοπήσει. Παιδιά, πρέπει να το πούμε, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Επειδή τα γεωπονικά καταστήματα πώς προχωράνε, πώς δουλεύουν αυτά τα καταστήματα, προχωράνε σε αγορές από το εξωτερικό, κάνουν εισαγωγές προϊόντα και φυτοφάρμακα και σπόρους κτλ.
1: Ναι.
0: Αυτοί βάζουν το δικό τους στο κεφάλαιο για να κάνουν την αγορά. Έρχεται ο αγρότης, υπογράφουν κάποιες πιστώσεις με τους αγρότες και όταν κοπούν οι καλλιέργειες, εξοφλούνται, πάει ο αγρότης και το εξοφλάει. Επειδή αυτοί η αισχρή πολιτική που συντηρείται στον τομέα με τις επιδοτήσεις, με τις κατασχέσεις, που δεν υπάρχει ευρώ στην τσέπη των περισσότερων αγροτών, δεν υπάρχει, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν τον ευρώ στην τσέπη τους. Δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν σε εξόφληση ούτε κατά 10%, όχι 50%.
1: Άρα και τα μαγαζιά
0: έχουν. Αυτά έχουν αναφορά, αυτή τη στιγμή έχουμε αναφορά ότι τουλάχιστον και τη Βόρεια Ελλάδα έχουν κλείσει αυτή τη στιγμή 36 καταστήματα. Για τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Πόσα είχαμε?
0: Είναι πάνω από 200. Αλλά αυτή τη στιγμή τα 36 έχουν κλείσει. Πρέπει να γύρω στα 250 καταστήματα. Αλλά έχουν κλείσει 36.
1: Μάλιστα.
0: Εξειδικευμένα καταστήματα. Είναι πάρα πολλά. Αλλά αυτή
1: ντόμινο
0: στιγμή,
1: είναι.
0: Ναι.
1: Είναι ντόμινο. Είναι ένα ντόμινο θανάτου.
0: Ναι. Γιατί είναι ντόμινο θανάτου. Και αυτό το πράγμα μέχρι τέλη του χρόνου θα φτάσουμε αυτή τη στιγμή ότι ένα 20-30% για αυτό το χρόνο που μιλάμε, αυτό είναι που λέμε ότι έπεσε αυτή τη στιγμή στα χάρτινο πύργο. Πέφτουμε ένα προ έναν. Μαζί με εμά. Είναι αυτή η αλυσίδα. Θα πέσουν και τα καταστήματα, θα πέσουν και τα άλλα.
1: Είναι ντόμινο. Και στο τέλος θα πεινάσουμε όλοι μας.
0: Ναι, και λέει παιδιά, εγώ ήμουν ένας νοικοκύρης που είχα ένα μαγαζί και χρεοκόπησα τώρα. Χρεοκόπησαν οι αγρότες, χρεοκόπησαν οι κτηνοτρόφοι, χρεοκόπησαν αυτοί. Ποιο θα πάρει μπάλα τον καταναλωτή τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα σύντομο και να επιστρέψουμε. Έχουμε κι άλλα να πούμε. Θα ακούσετε και για ένα σκάνδαλο που έχει γίνει εκεί στον Άρδα. Θα ακούσετε και για κάτι ωραίες δηλητηριασμένες τσιπούρες που έρχονται να τις φάμε. Και. Γιατί ξέρετε κάτι, εγώ δεν είμαι φαν της ιχθυοκαλλιέργειας, αν και συχνά έτσι καταναλώνουμε ψάρια από ιχθυοκαλλιέργεια. Ο περισσότερος κόσμος που δεν ξέρει από ψάρια, από ιχθυοκαλλιέργεια ψάρια τρώτε, να ξέρετε, και φαγκριά και τσιπούρες και λαβράκια και τα λοιπά. Η ιχθυοκαλλιέργεια η ελληνική, όχι ότι διεκδικεί δάφνες καθαρότητας, αλλά σε γενικές γραμμές ήταν καλύτερη από τις ιχθυοκαλλιέργειες του εξωτερικού. Τώρα μας έρχονται κάτι τσιπούρες, κάτι λαβράκια, δηλαδή καλύτερα να πάω να πιάσω στο Κεφαλόπουλο που κολυμπάει στο λιμάνι του Πειραιά, που άμα το αποξηράνεις γίνεται προσάναμα για τον Τζάκι το χειμώνα, μη γελάς, καλύτερα να φάω αυτό το Κεφαλόπουλο παρά να φάω την τσιπούρα η οποία θα έρχεται από την Αίγυπτο, η οποία δεν θα μοιάζει με τσιπούρα, θα είναι κάτι άλλο, θα είναι κάτι άλλο, αλλά εσύ θα την πληρώνεις τσιπούρα. Θα πηγαίνει στα γκουρμέτα εστιατόρια και σου βγάζουν τέτοια τσιπούρα να τρως και θα την πλώνεις και χρυσή. Και μέσα, άμα την πάρεις και αν πάρεις ένα αναπτήρα και την βάλεις φωτιά, θα κάνει. Τι δεν καίγεται, πυρόσφαιρα θα κάνει σαν τα τέμπη. Έτσι θα ανάψει. Θα λαμπαδιάσει. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM, Focus 811. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Έχω απέναντί μου τον αγρότη, τον Λευτέρη, τον Καφάτσο. Έχουμε κάνει μια ακόμα πολύ δυστυχώς όχι αισιόδοξη κουβέντα για το που πάει ο αγροτικός τομέας. Λευτέρη, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα.
0: Θέλω λίγο να ενημερώσεις εδώ το ακροατήριο του Focus FM 103,6 για ένα ακόμα από τα πολλά σκάνδαλα τα οποία δυστυχώς πλήττουν τον πρωτογενή τομέα. Τι ακριβώς γίνεται στον Άρδα, ενημέρωσε μας για το. Στον Εύρο, έτσι.
1: Είναι διακρατική συμφωνία Ελλάδος-Βουλγαρίας.
0: Ότι?
1: Ότι τα ποτάμια που έρχονται από τη Βουλγαρία από πάνω, ο Εύρος αφορά και τα ποτάμια του Εύρου, του Άρδα και των παραποτάμων αυτών.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια συμφωνία η οποία ήταν από το 1960 έως το 1964 ξεκίνησε, με μια διμερή συμφωνία των δύο κρατών, η οποία είχε 60 ετή διάρκεια και τελείωσε το 2024, τον Ιούλιο.
0: Τι έλεγε αυτή η συμφωνία?
1: Λοιπόν, αυτή η συμφωνία δηλαδή ήταν όπως λειτουργούσαν σε επίπεδο διμερών, επέτρεπε τη Βουλγαρία, με όχι θα έλεγα ιδιαίτερα θεσμικά σοβαρούς όρους, να μπορεί να μοιράζει το νερό, να χειρίζεται έτσι τα φράγματα που να κατεβάζει νερό για τα κάτω στην Ελλάδα, κάτω στον νομό Εύρο, για να μπορούν να έχουν νερό οι αγρότες να κάνουν καλλιέργειες. Τι γίνεται?
0: Αυτό που έκανε δηλαδή το χειμώνα που είχαμε τις πλημμύρες στον Εύρο, που δεν έκλεισε τα φράγματα.
1: Ναι, αυτό που κάνουν. Δηλαδή,
0: γιατί το χειμώνα θα μπορούσε να έχει κλείσει τα φράγματα να μην πλημμυρίσει ο Εύρος.
1: Ναι, γιατί τα φράγματα διαχειρίζονται από τους Βούλγαρους από πάνω.
0: Α.
1: Αυτοί ανοίγουν, αυτοί κλείνουν.
0: Μάλιστα.
1: Και... λοιπόν, εδώ τι γίνεται τώρα. Μετά τη λήξη της συμφωνίας δεν υπήρξε καμιά νέα δεσμευτική συμφωνία που να την αντικαταστήσει. Έχω εδώ ένα έγγραφο να το διαβάσω.
0: Πότε έληξε η συμφωνία?
1: Αυτή η συμφωνία έληξε το 24. Και τι κάνανε? Πήγανε το 2025, η δική μας, σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, και αντί για μια σύγχρονη, νομικά ισχυρή και ποσοτικά καθορισμένη, γιατί πρέπει να μπουν και ρήτρες ποσοτικές, πόσο νερό πρέπει να περάσει, για να είναι βιώσιμες οι παραγωγές και του ενός και του άλλου, γιατί αφορά δύο κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάστηκε το Μάιο του 25 μια κοινή δήλωση, έτσι το ονομάσανε, μεταξύ των Υπουργών. Η δήλωση αυτή υπογράφηκε στις 2 Μαΐου του 2025 και πραγματοποιήθηκαν χωρίς διαφάνεια αυτές οι συναντήσεις και χωρίς συμμετοχή των αμόδιων κοινοβουλευτικών επιτρόπων. Δείτε τώρα τι γίνεται εδώ. Αυτά που έχουν να κάνουν και με δηλώσεις και από καταγγελίες κομισιών. Αυτή η κοινή δήλωση δεν αποτελεί διεθνή συμφωνία, δεν έχει νομική ισχύ και δεν δημιουργεί δεσμευτικές υποχρεώσεις για καμία από τις δύο χώρες. Δεν κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, ούτε το Βουλγαρικό Κοινοβούλιο, δεν δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και δεν περιέχει ποσοτικούς όρους για την ελάχιστη ροή νερού που οφείλει να φτάνει στην Ελλάδα. Δεν προβλέπει μηχανισμούς συμμόρφωσης, δεν περιέχει διαδικασίες επίλυσης διαφορών και δεν ορίζει κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πολιτικό κείμενο προθέσεων διάρκειας 5 ετών. Γιατί το 25 υπογράψαν αυτή τη συμφωνία για 5 έτη ακόμα. Μια παράταση.
0: Και αυτό είναι η συμφωνία. Αυτό είναι ένα παλιόχαρτο.
1: Είναι παλιόχαρτο. Το οποίο δεν διασφαλίζει τίποτε ουσιαστικό για την ελληνική πλευρά. Και τώρα πάμε στο ζουμί. Το πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το κείμενο της δήλωσης δεν δημοσιοποιήθηκε από το ΙΠΕΞ. Αυτό είναι σοβαρό. Η ύπραξή του έγινε γνωστή μόνο μέσω μιας δημοσιογραφικής αποκάλυψης τώρα το Μάιο. Και παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ενημερώθηκε, αυτό είναι το σημαντικό, ποτέ για την υπογραφή της κοινής δήλωσης του 25. Και για ποιο λόγο είναι σοβαρό? Παρότι η οδηγία, πλαίσιο που υπάρχει εν ονόματι 2000 κάθετος ε κάπα κάθετος 60 για τα ύδατα, τα διασυνοριακά, απαιτεί υποχρεωτικά την εμπλοκή της Κομισιών, αυτό είναι πολύ σοβαρό, σε ζητήματα διασυνοριακών υδάτων μεταξύ κρατών μελών. Όταν ο κύριος Σάκης Αρναούτογλου, λοιπόν, ευρωβουλευτής, είχε κάνει την ερώτηση μετά πολλές καταγγελίες και των προέδρων του ΕΒ εκεί πέρα, αλλά και των αγροτών, έχουμε θέμα λειψιδρίας στον Εύρο. Έχουμε θέμα λειψιδρίας στον Εύρο. Έχουμε πυρκαγιές τα προηγούμενα χρόνια. Κάντε κάτι, βοηθήστε. Έτυχε να κάνει ο κύριος Ανώτογλου μια ερώτηση στην Κομισιόν και λέει: γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν φτάνουν, λέει, καταγγέλνουν οι αγρότες ότι τα νερά είναι ελάχιστα. Και ήδη ταλαιπωρείται λόγω κλιματικών συνθηκών από έλλειψη απουσίας βροχοπτώσεων, από λειψιδρία. Και τι το απαντάει? Εδώ είναι το γέλιο, και εδώ πρέπει να σταθούμε, είναι σοβαρό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας λοιπόν Σάκη Ανώτογλου, επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα ουδέποτε έχει καταθέσει στην Κομισιόν το ζήτημα της διαχείρισης των νερών, του Άρδα, παρότι το Ευρωπαϊκό Δίκαιο επιβάλλει ρητές υποχρεώσεις στα κράτη-μέλη. Ρητές υποχρεώσεις στα κράτη-μέλη για τα διασυνοριακά ύδατα. Αυτή η οδηγία, ο νόμος που υπογράφηκε το 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα διασυνοριακά ύδατα, προβλέπει, και εδώ να σταθούμε, μας πούν ότι λέμε σέματα, στο άρθρο 3 του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να συνεργάζονται και να συνάπτουν θεσμικές ρυθμίσεις για τη διαχείριση κοινών υδάτινων πόρων. Στο άρθρο 13 ότι πρέπει να καταρτίζουν κοινά σχέδια διαχείρισης με τα γειτονικά κράτη. Και στο άρθρο 12 ότι σε περίπτωση προβλήματος συνεργασίας το κράτος μέλος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με βάση, λοιπόν, για να κλείσω αυτό το νομικό πλαίσιο, η Ελλάδα ήταν νομικά υποχρεωμένη αμέσως μετά τη λήξη της ημερού συμφωνίας το 1964 που έληξε το 2024 μετά από 60 έτη να προχωρήσει σε νέα θεσμική, δεσμευτική και επικυρωμένη συμφωνία με τη Βουλγαρία, ενσωματώνοντας τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα ήταν το μόνο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που άφησε να λήξει.
0: Αυτό είναι το αποτέλεσμα όταν πας να κάνεις υποτίθεται μια διακρατική συμφωνία και το μόνο που σου νοιάζει είναι να βγεις μια φωτογραφία selfie και να φας καναπεδάκια από τον μπουφέ τζάμπα.
1: Τι μου λέει εμένα τώρα αυτό.
0: Έτσι.
1: Ένα κράτος που βλέπεις ένα νομό από τους πολλούς που υποφέρει, όλοι οι νομοί υποφέρουν στον πρωτογενή
0: τομέα. Δεν είναι τυχαίος νομός ο Εύρος.
1: Δεν είναι τυχαίος νομός γιατί είναι ταλαιπωρημένος από ευλογιά. Είναι το πρώτο σύνορο που μπαίνανε τα φορτηγά.
0: Ξεκινάμε καταρχάς ότι είναι σύνορο της Ελλάδας.
1: Είναι η πόρτα της Ελλάδας. Και όταν τα φορτηγά μέχρι και τώρα έχουν καταγγελίες στους ψυχοκριτικούς συντηρησμούς Αλεξανδρούπολης ότι άμα καθίσεις στους κήπους, θα δείτε τα φορτηγά περνάνε και φεύγουν σφαίρα μέσα που κουβαλάνε κτηνοτροφικά προϊόντα, όχι ζώα. Γιατί οι συνθήκες.
0: Ούτε έλεγχοι, ούτε απολυμάνσεις.
1: Ναι, γιατί η Τουρκία, που μας τα λένε και συγκινείς δική μας που πάρει με τα φορτηγά, έχει μηδαμινά πρωτόκολλα υγειονομικής ασφάλειας. Δεν υπάρχει έλεγχος εκεί, ούτε που δεν είναι. Μιλάμε για κατάσταση χάλια. Τα φορτηγά στην Ελλάδα είναι επιδυνατόν μετά από αυτό το κακό που μας βρήκε να μπαίνουν χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας. Πού είναι το καταστατικό που υποσχέθηκε η κυβέρνηση. Σταμάτα στην άκρη, κάνε τον ψεκασμό. Δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε έλεγχος. Και ενώ είναι επιβαρημένος και με τις πυρκαγιές, είναι και με την ευλογιά, καταστράφηκαν οι οικογένειες, δεν έχουν
0: πάρει τίποτα. Δεν έχουν νερό, ενώ θα έπρεπε να έχουν τώρα βάσει νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Βουλγαρία.
1: Και τι γίνεται, τότε καταγγέλει ο ΤΟΕΒ, ότι το χειμώνα οι Βούλγαροι αφήνουν το φράγμα λίγο περισσότερο ανοιχτό, πλημμυρίζει ο Εύρος, τι σημαίνει ότι τα χωράφια είναι μη καλλιεργήσιμα, και το καλοκαίρι ξεραίνονται.
0: Τους
1: κλείνουν αυτό το φράγμα. Γιατί αυτό λέει η Κομισιόν. Εάν δεν μπει τρίτο χέρι ευρωπαϊκό να επιβλέπει, να υπάρχει πιο θεσμική ισχυρή βάση, μπορεί το κράτος το οποίο να κάνει τι θέλει.
0: Όταν η διακρατική συμφωνία είναι μια συμφωνία κουρελόχαρτο.
1: Κουρελόχαρτο είναι.
0: Και δεν προβλέπει βασικούς όρους που πρέπει να προβλέπει μια συμφωνία. Τι περιμένει. Δηλαδή, τι πήγε να κάνει εκεί, ποιο πήγε, ο Δένδια, είπε πήγε.
1: Ήταν ο κύριο Γεραπετρίτη. Με τον ομόλογό του στη Βουλγαρία.
0: Αυτό ο άνθρωπο.
1: Και κάτι που δεν αναφέραμε είναι ότι εφόσον λοιπόν το αποφάσισαν έτσι, του έδωσε η Κομισιόν και μια άλλη πόρτα για να μπορέσουν να του δικαιολογήσουν. Ότι αφού το κάνατε έτσι, χωρί πρώτα να έρθετε σε εμά, τουλάχιστον φέρτε αυτό που υπογράψετε να το δούμε εμεί. Αυτό ούτε αυτό έγινε. Εντάξει, δηλαδή, τι άλλο να πούμε, δηλαδή. Με λίγα λόγια, ήταν καθαρά για μένα προσωπικά λάθος, θεσμικό και δεν ξέρω, δεν θα πω τη λεξικόπημα, αλλά είναι δυνατό να μην το έχουν σκεφτεί.
0: Εγώ θα πω ότι είναι ενδοτικό.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Είναι ενδοτικό.
1: Είναι.
0: Εντάξει.
1: Είναι και
0: δεν
1: είναι
0: μπορεί
1: κρίμα.
0: Να πηγαίνει να κάνει τέτοιες συμφωνίες και να μην προβλέπει. Ασφαλιστικές δικλείδες.
1: Έληξε αυτή η συμφωνία 60 έτη.
0: Με ρωτάνε εδώ πέρα, έχω πολλά μηνύματα αυτό για τις τσιπούρες που έλεγα. Τι θέλει να πει ο Στέφανος, ρωτάει ένας.
1: Όπως ξέρετε, τη Μερκοσούρ την κανονική από την Λατινική Αμερική, και κάτι να πεταχτώ να πω και γι' αυτό. Θυμάστε, είχαμε πει και για τα κοτόπουλα, έμεινε στον κόσμο αυτό. Τώρα θα του δώσουμε και ακόμα μια πάσα.
0: Τι, και άλλα πιάσαμε.
1: Έχουμε. Λοιπόν,
0: τι πιάσαμε και άλλα εκτός από το κοτόπουλο.
1: Έχουμε και γι' αυτό λέμε ότι θα είναι τα πράγματα δύσκολα. Είναι αυτό που λέγανε, με είπαν σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό ότι μην ανησυχείτε, μπήκαν λέει κυρώσεις τώρα. Θα έρχονται οι επικράτες από την Βραζιλία και τους λέω: υπάρχει έγγραφο αυτή τη στιγμή. Όπου υπάρχει έγγραφο από την Κομισιόν, όπου τι γίνεται, όταν παραβιάζονται τέτοιες μεγάλες συμφωνίες και καλά υπάρχουν κάποιες ρήτρες.
0: Ναι.
1: Το να μην πω καμιά βαριά κουβέντα.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου μηχανισμοί οι οποίοι διασφαλίζουν, λέει, το υγειονομικό πρωτόκολλο, δηλαδή ενεργοποιείται και διασφαλίζει η ασφάλεια των πολιτών. Οι μηχανισμοί αυτή τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε τόσο πολύ μεγάλες διεθνείς συμφωνίες. Μέσα στα 37 χρόνια που έχουν κάνει δοκιμαστικά με τη Μερκοσούρ, έχουν ενεργοποιηθεί μόνο μια φορά το 1995. Πάρε κόσμο, πάρε. Και αν περιμένεις τώρα εσύ να ενεργοποιηθεί αυτό το πράγμα με τόσα πολλά μεγάλα συμφέροντα που υπάρχουν από πίσω, θα του σταματήσουν για κανένα μήνα, δύο μήνες και θα ξαναρχίσει πάλι το πανηγύρι. Ή η Βραζιλία, θα σα πω και το άλλο. Επειδή είναι πόρτα μεγάλη η Μερκοσούρ στη Λατινική Αμερική, μπορεί η Βραζιλία να δώσει τα προϊόντα της σε άλλη χώρα. Και να φύγουν
0: και
1: από
0: να μας έρθουν ακριβώς. Από άλλη χώρα.
1: Να αλλάξουν τα ταμπελάκια, γιατί εκεί πέρα δεν υπάρχει διαφάνεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί γελάνε. Εμείς τώρα χαιρόμαστε. Λέει, σταμάτησαν. Όχι, κύριε. Τα πάει αλλού και τα δίνει σε άλλο λιμάνι και πάει, φεύγουν πάλι στην Ευρώπη.
0: Καλά. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση για το πώς ακριβώς. Τι πάει να πει κρέας από εκείνες τις χώρες.
1: Ναι.
0: Και το τι ορμόνι έχει πάνω καρφωμένο.
1: Καταρχάς έχει την ιστροδιόλη Β17.
0: Δεν μου ακούγεται καλό.
1: Αυξητική ορμόνη η οποία χρησιμοποιείται στη Βραζιλία. Έχει καταργηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει βγει νόμος γι' αυτό ότι είναι καρκινογόνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχει πει η Βραζιλία πάνω σε αυτό ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ, αν θέλετε να τηρήσω τη συμφωνία, επειδή μου ζητάτε τεράστιες ποσότητες για εξαγωγή, δεν μπορώ να τις κάνω να τις πραγματοποιήσω χωρίς αυτή την ορμόνη. Οπότε ή αυτό ή σπάω τη συμφωνία. Πίσω η Αχλάδα η ώρα και να το λοιπόν τι γίνεται.
0: Λέει εδώ ένας φίλος, ρώτα να μάθεις, λέει, από τι κρέατα γίνονται τα ελλαντικά. Φίλος μου, λέει, δουλεύει σε εργοστάσιο ελλαντικών και μου είπε ότι παίρνουμε κρέατα από Ναμίμπια, Ρουμανία, Αργεντινή, Βραζιλία, όπου μπορείς να φανταστείς, λέει.
1: Τώρα τι γίνεται με την Αίγυπτο που ρωτήσατε.
0: Ναι. Τι γίνεται με τις τσιπούρες.
1: Αν υπήρχε μια ελπίδα η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να καμαρώσουμε για κάποια εξαγώγημα προϊόντα που έχει ή για κάποια παραγωγή, γιατί και οι χθιοκαλλιέργειες και οι χθελίες είναι μέσα στον αγροτικό τομέα, με παραγωγικό τομέα. Λέγαμε αυτή τη στιγμή ότι είχαμε αυτόν τον κλάδο που ήταν η ναυτιλία και ό,τι έχει σχέση με τη θάλασσα, ήταν το καμάρι μας. Και όντως, γιατί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στην Ευρώπη στις εξαγωγές. Και τρίτη στον κόσμο παγκόσμια δύναμη. Και τι κάναν τώρα οι.
0: Για εχθροκαλλιέργειες, μιλάμε.
1: Για εχθροκαλλιέργειες, ναι. Και τι κάναν τώρα οι απίστευτοι Ευρωπαίοι. Πάνε να χτυπήσουν πάλι, δηλαδή θα χτυπηθούμε, πάλι θα την πατήσουμε. Θα πυροβολήσουμε τα πόδια μας. Το 2026 η Αίγυπτος εξασφάλισε για πρώτη φορά επίσημη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξαγωγή προϊόντων εχθροκαλλιέργειας στην Αίγυπτο. Δηλαδή, τους έδωσε με λίγα λόγια επίσημα την πιστοποίηση, την ευρωπαϊκή σφραγίδα πιστοποίησης.
0: Συγγνώμη.
1: Αυτό είναι σοβαρό.
0: Συγγνώμη, χειρόφρενο.
1: Πήρανε την πιστοποίηση.
0: Συγγνώμη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να ενδιαφέρεται για να δυναμώσει η δική της παραγωγή, γιατί η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, αντί να. Και είναι πολύ καλή. Είναι η τρίτη στον κόσμο. Είπαμε δύναμη. Εντάξει, ωραία. Αντί να ενδιαφέρεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να δυναμώσει η δική της ικανότητα στην ιχθυοκαλλιέργεια μέσα από την ιχθυοκαλλιέργεια, την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια. Πάει και ανοίγει την πόρτα στην Αίγυπτο.
1: Στη νούμερο 2 χώρα παγκοσμίως
0: δυνατή. Η Αίγυπτος είναι νούμερο 2.
1: Νούμερο
0: 1 ποια είναι?
1: Νούμερο 1 αυτή τη στιγμή, από ό,τι λένε δηλαδή, είναι η Βραζιλία από κάτω.
0: Η Βραζιλία είναι.
1: Όχι, συγγνώμη, η Βραζιλία, έκανα λάθος. Η Ιαπωνία.
0: Η Ιαπωνία. Ψάρια, ναι. Άρα
1: είναι παγκόσμιος ηγέτης. Ψάρια και είναι δυνατή.
0: Στον κόσμο λοιπόν, στον κόσμο, η Ιαπωνία νούμερο 1 λογικό.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Νούμερο 2. Η Αίγυπτος. Νούμερο 3 Ελλάδα, στην ιχθυοκαλλιέργεια. Αντί να επενδύσει σε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποκομίσει και ωφέλη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να τη γιγαντώσει και να φτάσει να κάνει εξαγωγές και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λέει ο λόγος.
1: Πατάει πάνω σε μια πολιτική η οποία έχει να κάνει με την αναβάθμιση των τρίτων χωρών και το βιωτικό του επίπεδο, επειδή αυτές οι χώρες στηρίζονται αποκλειστικά στον αγροτικό τομέα.
0: Ρε, ποια αναβάθμιση, εδώ πεθαίνουμε. Πλάκα μας κάνει
1: πάνω τώρα, δηλαδή. Αυτό ανοίγει πόρτες.
0: Συγγνώμη, θα με νιάξει εμένα τι κάνει η τρίτη χώρα. Και θα πρέπει να επενδύσω στην τρίτη χώρα. Συγγνώμη λιγάκι τώρα. Άντε, η Ελλάδα είναι η δεύτερη δύναμη στον κόσμο για την ιχθυοκαλλιέργεια. Ξαναλέω, δεν τρελαίνομαι για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Έχουν άλλου είδους προβλήματα. Προφανώς θα είναι πρώτη στην Ευρώπη, εφόσον η Ιαπωνία είναι.
1: Στην Τσιπούρα και στο Λαβράκι είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη. Ναι,
0: ναι, ωραία. Φτερνίζεται και η Άννα, λέω αλήθεια. Υπάρχουν θέματα και στις δικές μας ιχθυοκαλλιέργειες υπάρχουν θέματα. Εντάξει. Και τα έχει αναδείξει αυτή η εκπομπή. Αλλά αν υπάρχει ένα θέμα, δύο θέματα στα άλευρα που δίνουμε, στις διάφορες ορμόνες που ενδεχομένως να έχουν τα ψάρια στα κλουβιά, πού ξέρω εγώ τι βάζει ο Αιγύπτιος ιχθυοκαλλιεργητής?
1: Δεν ξέρεις. Γιατί δεν υπάρχουν διαφανείς.
0: Δηλαδή, εσείς έχετε εικόνα το τι γίνεται στις αιγυπτιακές ιχθυοκαλλιέργειες?
1: Δεν έχουμε. Κανείς δεν έχει εικόνα. Είναι μια χώρα με κλειστή, η οποία δεν ξέρει πραγματικά τι κάνει, τι ζωοτροφές χρησιμοποιεί. Αυτά είναι ζωοτροφές. Το θέμα με την Αίγυπτο είναι ότι αυτό που είπαμε και για τις ντομάτες πριν, ότι χρησιμοποιεί αθέμητα μέσα, γιατί δεν υπάρχει κάποιος να τις σταματήσει. Αυτές οι χώρες χρησιμοποιούν όλα, όπως και η Ανατολική Ασία. Μια μάρκα, Μπότζι, Σούριναμ, που έχει και το ρύζι από εκεί, είναι δηλητηριασμένο. Παρ' όλα αυτά όμως εγκρίνεται και περνάει. Γιατί? Ας πούμε τώρα αυτό με τα ψάρια, γιατί θα μας ξεσκίσουν οι Αιγύπτιοι? Γιατί η Ελλάδα έχει 280 μονάδες, όπως είπε και ο κύριος, όπως είπε ο υπουργός, ο κύριος Χινάς. Λοιπόν, η Αίγυπτος έχει 7.000 μονάδες. Η Ελλάδα έχει 30.000 με 35.000 θαλάσσια στρέμματα για ιχθυοκαλλιέργειες. Λοιπόν, και η Αίγυπτος έχει 300.000 στρέμματα, μιλάμε για εξωφρενικά, και έχει για άλλο 1.000.000 στρέμματα διαθέσιμα για ανάπτυξη. Πού πας? Και το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει ένα θέμα, το οποίο εδώ είναι το πρόβλημα. Έχει 15 χρόνια που έχει μείνει με δύο εγκεκριμένες περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης υδροκαλλιεργειών. Ενώ έχει μια ακτογραμμή η οποία είναι 6.500 χιλιόμετρα, εδώ είναι το πρόβλημα δηλαδή, και θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί πάρα πολλές μονάδες και να αυξήσει την παραγωγή της και να ξεφύγουμε ακόμα περισσότερο. Δυστυχώς, δουλεύουμε αυτή τη στιγμή με δύο πλήρως συγκεκριμένες περιοχές υδροκαλλιέργειας. Γιατί? Διότι έχουν μπει πάρα πολύ φορολογία. Πώς να το εξηγήσω? Έχει να κάνει με το γεγονός ότι για τον αριθμό. Ναι, συγγνώμη λίγο. Υπάρχει ειδικό σχέδιο χωροταξίας για τις ιδιωτικές, αλλά αυτές οι περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης ιδιωτικών δεν έχουν χωροταθεί. Γιατί οι περισσότερες παραμένουν σε κρεμότητα, δεν μπορούν να επεκταθούν, δεν μπορούν να αυξήσουν τον αριθμό των κλωβών, δεν μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από τράπεζες και δεν μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή τους. Γιατί κάθε φορά που πάει να γίνει ένα σχέδιο από κάποιους επενδυτές, κάποιους επιχειρηματίες, υπάρχει. Βγαίνουν δήμοι, βγαίνουν ξενοδοχεία, βγαίνουν τουριστικές επιχειρήσεις και λένε ότι ξέρετε κάτι, αν δεν καταστήσετε αυτό το πάρκο εδώ πέρα, χαλάς τον τουρισμό.
0: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε λίγο τώρα. Αυτά τα οποία συζητάμε είναι πάρα πολύ σοβαρά.
1: Είναι.
0: Λοιπόν. SOS. SOS. SOS. Έχει ήδη πλημμυρίσει η αγορά της Ελλάδος με ακατάλληλα προϊόντα τα οποία μας έρχονται από τρίτες χώρες, βλέπε Mercosur. Έχουμε δηλητήρια στο πιάτο μας. Σε ντομάτες, σε πατάτες, σε οτιδήποτε προϊόντα τα οποία μπορεί να έρχονται από Βραζιλίες, στα κρέατα, από Βραζιλίες, από Αργεντινές, από Κολομβίες, από Αίγυπτο. Πιάσανε πρόσφατα κοτόπουλα τα οποία έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακατάλληλα, τίγκα στις ορμόνες, τίγκα στα δηλητήρια. Και τώρα λοιπόν σκάει η ιστορία ότι θα πλημμυρίσει η αγορά και με ακατάλληλα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας από την Αίγυπτο. Που μας ανοίγει την πόρτα ο Σχοινάς που τον έχουμε και τον βάλαμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος Σχοινάς προφανώς και δεν τρώει ψάρια που έχει καλλιέργεια. Αυτός τρώει φαγκριά και τσαούσια και συναγρίδες ελευθέρας βοσκής. Δεν τα πληρώνει ούτως ή άλλως. Άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι ψάχνουμε να βρούμε να πάρουμε και ένα φθηνό ψαράκι. Αλλά τώρα θα με τη δικαιολογία της χαμηλότερης τιμής από την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια, η οποία είναι ισχυρή στην παγκόσμια οικονομία, είναι πρώτη στην Ευρώπη και τρίτη στον κόσμο. Έρχεται τώρα και σου λέει: θα ρίξουμε τις τιμές και θα πάρουμε ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας από την Αίγυπτο. Όπου στην Αίγυπτο δεν ξέρεις τι ταΐζουνε, δεν ξέρεις τι ορμόνες βάζουνε, κανένας δεν ελέγχει Όχι. τίποτα. Και θα έρχονται εδώ πέρα ψάρια τα οποία θα σου λέει είναι τσιπούρα και λαβράκι, και αυτό θα έχει μια καμπούρα και θα λες: είναι σαν κροκόδιλος αυτό το πράγμα, δεν τρώγεται. Και κανένας δεν θα ελέγχει τι βάζει στο πιάτο σου. Και θα δίνεις εσύ στο παιδί σου που ακούς τον γιατρό να βγαίνει εκεί πέρα την παγώνη και τον Βασιλακόπουλο να σου λέει: δώστε στο ψάρι να φάει, στο παιδί να φάει ψάρια ωμέγα 3 και είναι καλή τροφή κτλ. Θα του παίρνεις εσύ ένα ψάρι το οποίο θα είναι δηλητήριο.
1: Ειδικά τα λιμνίσια της Αιγύπτου είναι φόβος και τρόμος.
0: Τα λιμνίσια που είναι κλειστές οι θάλασσες και τα λοιπά.
1: Τα λεγόμενα που λέμε τιλάπια. Τιλάπια, ναι.
0: Τιλάπια, ναι. Τιλάπια. Πάει όλος και λέει: έφαγα, λέει, φιλέτο πέρκα, το πήρα από τη λίμνη Ταγκανίκα. Ρε χαζέ. Χαζέ! Καλύτερα να πάρεις μια πέρκα και ένα γύλο να το φας εδώ πέρα από το λιμάνι, να το πιάσεις και το φας, παρά να φας εκείνο το πράγμα.
1: Το θέμα είναι ότι έκανε η Κομισιόν μια έρευνα σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει πώς αντιδρούσατε αν φέραμε ψάρια από την Αίγυπτο.
0: Και τι είπανε.
1: Και τι έκανε ο Ευρωπαίος, τι είπε.
0: Τι είπε.
1: Δεν μας ενδιαφέρει ποια είναι η χώρα που έρχονται, μας ενδιαφέρει να έχει ευρωπαϊκό πιστοποιητικό υγειονομικό, λέει, ασφαλείας. Δηλαδή. Ναι, ναι. Του ενδιαφέρει να υπάρχει σφραγίδα.
0: Θα σε βγάλω εγώ που είμαι ο παραγωγός ο Αιγύπτιος, σε βγάλω 10 τέτοιες.
1: Και γιατί μπορεί η Αίγυπτος να μας ρημάξει, ναι. Και εδώ είναι το σοβαρό, ρε παιδιά, γιατί η Αίγυπτος έχει μεροκάματα και έχει μισθούς αυτή τη στιγμή στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας και ιδιωτικοκαλλιέργειας που ξεκινάνε από τα 70 ευρώ και φτάνουν το 360 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Άρα, στην Ελλάδα έχουμε 1500 και 1800
0: ευρώ. Άρα τι θέλουν να σε κάνουν εσένα που είσαι του πρωτογενή τομέα? Θέλουν να σε εξαϊλώσουν,
1: ναι, ναι.
0: Θέλουν να σου βάλουν τα φόπλακα,
1: ναι,
0: θέλουν να σε αναγκάσουν να δουλεύεις με τα ίδια μεροκάματα του Αιγύπτου.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι η ιστορία.
1: Ναι. Αυτά είναι τα μεροκάματα που
0: παίρνουν.
1: Αυτή
0: είναι η ιστορία. Εγώ θέλω να κοστολογήσεις εσύ που είσαι αγρότης με μισθό το μήνα 70 μέχρι 300 ευρώ. Άμα γουστάρεις.
1: Μα έτσι κάνανε και τις πατάτες Αιγύπτου.
0: Αυτό.
1: Πήγανε και
0: παντού, στα πάντα κάνουν έτσι.
1: Ακριβώς. Έχει αυτή τη στιγμή στις πατάτες η Ελλάδα, να τα ακούσει αυτά ο κόσμος, εξαγωγή 3% και εισάγει 97%.
0: Και αυτό αφορά την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Δεν αφορά τις ευρωπαϊκές χώρες του Βορρά.
1: Και κάτι που πρέπει να πούμε οπωσδήποτε, γιατί πρέπει να το ακούσει ο κόσμος, αυτή τη στιγμή, από το 1995 και μετά, έχει συντελιστεί ένα εθνικό έγκλημα. Κλείσανε 4 μεγάλα ερευνητικά δημόσια κέντρα που ήταν η ζωή για τον αγρότη. Πρέπει να το πω αυτό, γιατί δεν το πω θα είναι αμαρτία από το Θεό. Όπου αυτά τα κέντρα ήταν ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στη Λάρισα. Ήταν τα Ινστιτούτα Ερευνών τα λεγόμενα,
0: ναι.
1: Τα οποία τι ήτανε, παρήχαν δωρεάν εκπαίδευση στους γεωπόνους, δωρεάν εκπαίδευση στους αγρότες, παρήχαν ανάλυση δάφους, παρήχαν τα πάντα. Είχε τεχνογνωσία ο αγρότης, είχε μια στήριξη. Και τι κάνανε, αυτά τα δημόσια κέντρα κάναν μελέτες και ήταν τα κέντρα που διασφαλίζανε την παραγωγή του ελληνικού σπόρου, που τώρα δεν υπάρχει πια ή έχουν χαθεί επίσημοι πρώτοι γόνοι. Και τι γίνεται.
0: Τράπεζες.
1: Γίνεται το εξής. Εάν έχουμε τώρα να τα ακούσει αυτά ο κόσμος 113 από προϊόντα, θα μπορούσαμε να είχαμε, αν υπήρχαν αυτά τα Ινστιτούτα Ερευνών, τα δημόσια, τα ελληνικότατα που προσέχαν και τους σπόρους, είχαμε σπόρο παραγωγή, αυθεντικός ελληνικός σπόρος. Θα είχαμε 280 από προϊόντα και θα ήμασταν στη στιγμή όχι πρώτοι μόνο στην Ευρώπη. Θα είχε αυξηθεί το brand, το τουριστικό, η Ελλάδα θα πετούσε. Και στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και πριν τα μνημόνια και μετά, υποστελεχώσαν αυτές τις υπηρεσίες, υποστελεχώσαν τις υγειονομικές, υποστελεχώσαν τις υπηρεσίες αναδασμού. Πώς θα πάει, ρε παιδιά, προχωράει. Πώς θα αποχωρήσει, ρε παιδιά, αυτό το κόλτσο μέσα. Δηλαδή, πραγματικά, πώς θα
0: λοιπόν,
1: όλα ευρύδια από το εξωτερικό.
0: Λοιπόν, εδώ με τον φίλο μας τον Αγρότη, τον Λευτέρη, τον Καφάτσο, θα τα ξαναλέμε και το δεσμεύτηκα κιόλας για αυτό το θέμα. Και ούτως ή άλλως θα τον έχω ξανά μαζί μου εδώ πέρα σε δύο εβδομάδες από σήμερα. Ξέρεις γιατί μ' αρέσει εμένα αυτός ο λαός. Κάτσε να δω λίγο αν μπορώ να στείλω ένα τραγούδι. Μισό λεπτό λίγο, γιατί ήρθε εδώ πέρα προχθές ένας φίλος ακροατής. Σερ. Copy link. Να το στείλω εδώ στον Μάνο να το βάλουμε να το ακούσουμε λιγάκι αυτό το τραγούδι. Έχει, θα το κολλήσω τώρα. Θα την κάνω τη γέφυρα. Εγώ ξέρεις, Μάνο, τα κάνω καλά εγώ αυτά. Λοιπόν, για δες λίγο αυτό που σου στείλα να το πάρεις, να το ετοιμάσεις. Ξέρεις τι, γιατί μ' αρέσει ο Έλληνας. Είμαστε λαός. Μπορεί να συζητάμε τα πιο σοβαρά πράγματα, καλή ώρα που συζητάμε τώρα. Αυτό που τους τρελαίνει, και τρελαίνει και τους Μητσοτάκηδες και τρελαίνει όλους αυτούς οι οποίοι μας έχουν καταδυναστεύσει τις ζωές, είναι ότι δεν μπορούν να μας σπάσουν το ηθικό, να κάνουμε και την πλάκα μας, να πούμε και το τέτοιο. Δηλαδή, τους τρελαίνει.
1: Υπάρχει επόμενη μέρα.
0: Δηλαδή, σε έχει γονατίσει κάτω και χοροπηδάει πάνω σου. Και εσύ του πετάς μια βιτριολική ατάκα και του λέει: πάει καλά αυτό.
1: Εντάξει, στον τομέα μας, παιδιά, φαίνεται, βλέπετε με αυτά που σας δίνουμε τα στοιχεία, ναι. Φαίνεται ότι προσπαθούν με τέτοια ληστρική επιδρομή, με τέτοια επίθεση που μας κάνουν. Εντάξει, φαίνεται ότι πάνε να μας εξοντώσουν.
0: Άκου τι μου γράφει τώρα, φιλαράκι. Δυνατός και έμπειρος, δεν είναι κανένας σαν κλαμάρας. αλλά τι λέει. Χωρίς καμία παρεξήγηση για την Άννα, έτσι. Ναι. Και για τις κυρίες του ραδιοφώνου που μας ακούει. Άκου τον αλήτη τι έγραψε. Περίμενε, συμπορείς. Η τροφή, λέει, από τη Βραζιλία είναι η τελευταία μας ευκαιρία οι γυναίκες μας να αποκτήσουν τα στήθη και τους ποπούς που έχουν οι Βραζιλιάνες.
1: ναι, ορμόνες.
0: Ρε σατανάδες, δεν τρέπεστε. Γεια σου.
1: Έτσι.
0: Είναι ωραίες, Βραζιλιάνες είναι ωραίες. Όχι, μέσα τις Ελληνίδες δεν έχει τώρα. Βραζιλιάνες τώρα. Άντε από εκεί τώρα. Άντε,
1: λοιπόν. Αν δεν το πάρεις στην πλάκα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι και επιβίωση.
0: Αλλά πρέπει να είσαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ θα κλείσω την εκπομπή σήμερα με ένα τραγούδι το οποίο. Του στίχους, το τραγούδι δεν είναι, AI είναι. Αν και δεν μου αρέσουν αυτά, αλλά επειδή το έταξα στο φίλο τον ακροατή, ο οποίος ήρθε εδώ πέρα και μου έφερε κάτι στίχους. Μου λέει ξύπνα Έλληνα ραγιά, έτσι
1: ναι,
0: έλεγε.
1: Ναι, ραγιά, ναι.
0: Οπότε ας κλείσουμε έτσι την εκπομπή και να το ακούσουμε. Για βάλε να ακούσουμε και το τραγούδι και σας χαιρετώ. Αύριο πρώτο Θεός θα μας ξαναμαζήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, Στέφανε, πραγματικά. Έτσι για
0: και
1: το βήμα.
0: Για την παρέα.
1: Θα τα λέμε όσο γίνεται.
0: Εδώ είμαστε.
1: Μόνο αυτό έμεινε.
0: Ανοιχτά τα μικρόφωνα. Ακούμε ξύπνα Έλληνα ραγιά, έτσι λέγεται. Για πάμε.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 100.6. Στο κατόφλι νέας ανάφλεξης η Μέση Ανατολή, καθώς οι νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν για δεύτερη φορά τις τελευταίες τρεις ημέρες, η κλιμάκωση της έντασης στο στενό του Ορμούς και η περαιτέρω επέλαση του Ισραήλ στο Λίβανο επαναφέρουν στο προσκήνιο τον κίνδυνο γενικευμένης σύγκρουσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης, την οποία θεωρούν ως το σημείο από όπου ξεκίνησαν τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων. Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ανεβαίνουν ξανά οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent κατέγραψε άνοδο σχεδόν 2% στα 96,3 δολάρια το βαρέλι. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο. Δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε το θέμα της αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Τα αντανακλαστικά της χώρας όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Φοβάμαι ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι θερμό, εκτίμησε μιλώντας στην Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η νομοθεσία της Τουρκίας δεν αλλάζει τα σύνορα, όμως μπορεί να προκαλέσει νέα τετελεσμένα. Προχώρησε σε ανακήρυξη ΑΟΣ και 12 ναυτικά μίλια, είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα οι 17 συλληφθέντες από την Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Νέο κύμα αφήξεων τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Με το λιμενικό σώμα, την ελληνική ακτοφυλακή και δυνάμεις της Frontex να προχωρούν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 ατόμων σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Σε νέες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα και σήμερα στην Θεσσαλονίκη, οι συνταξιούχοι, το ραντεβού δόθηκε στο άγαλμα Βενιζέλου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπηρετικά βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Η άνεμη 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.

0: Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
5: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
4: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
4: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
6: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Ας πω λοιπόν μερικά από τα αρχικά ακίνητα που είχαν σε ένα χρόνο πόσα παραπάνω βγάλαν οι βουλευτές. Λίστα. Ο κύριος Στεφανάδης από 19 ακίνητα το 23, 65 το 24. Ακούτε το νούμερο. Ο κύριος Κεφαλογιάννης από 48 ακίνητα το 23, 48 ακίνητα το 24. Ακούστε τα νούμερα. Καπάτος Παναγής.
1: Ήδη τα έχουν
0: 45 και 46.
2: Πρόεδρε,
0: συν 10.
2: Κάτι, λέμε αυτό.
0: Μα δεν με αφήνετε από τα ονόματά του.
2: Ναι, αλλά δεν λέμε από πού προέρχονται.
0: Αφήστε
2: με. Μισό λεπτό.
0: Μα δεν ελέγχονται. Δεν ελέγχονται, σα λέω.
2: Δεν είναι νόμιμα.
0: Δεν ελέγχονται, σα λέω. Δεν είναι κλεμμένα. Λέω ότι δεν μπορεί όμως ο ελληνικός λαός να κάνει τα κινητά του και οι πολιτικοί να αυξάνουν 10 και 15 τα κινητά. Μισό λεπτό. Ο κύριος Κυλακάκης είχε 30, διαφορά 7. Νικολακόπουλος, 29, διαφορά 12 κινητά σε ένα χρόνο.
2: Τα αγοράσανε, δεν το ξέρετε, μπορώ να τα κληρονομήσανε.
0: Σας επαναλαμβάνω πώς είναι δυνατό μια χώρα χρεοκοπημένη, στην οποία οι πολίτες πεινούν, δεν έχουν να φάνε και οι πολιτικοί θησαυρίζουν, σας λέω. Ας μου απαντήσουν. Στον ιδιωτικό τους βίο πετυχαίνουν και στο δημόσιο βίο στα κοινά φτωχαίνουν τον Έλληνα. Αυτό σημαίνει πολιτικός. Πολιτικός σημαίνει να έχω 3 κινητά. Τα είχα από πριν. 3. Δεν έχω 10 τώρα. Δεν έχω 15. Γιατί δεν μπορεί ο Έλληνας να χάνει τα δικά του ακίνητα, γιατί το κάνει η κατάσχεση των φαντς που έκανε ο Τσίπρας, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Και τώρα οι πολιτικοί να αυξάνουν τα κινητά τους ή τα εισοδήματά τους. Κάτι δεν πάει καλά.
1: Έθεσε θέμα ο Πρωθυπουργός.
0: Και άλλα νόματα θα τα πω στη Βουλή.
1: Έχει προκύψει από χθες το Πασόκ δεν υπερψήφισε την παράταση θητείας του Γιάννη Στουρνάρα, αν και ήταν εκείνο που δια Ευάγγελου Βενιζέλου τον είχε προτείνει.
0: Μας έχει συνηθίσει το Πασόκ στις πολιτικές μανούβρες και κάτω από τραπέζι συμφωνίες και συζητήσεις. Μας έχει συνηθίσει. Συγκυβερνάει το Πασόκ. Και είναι σε ομοιρία. Συγκυβερνά. Ο Στουρνάρας δεν έπρεπε να του. Έπρεπε να φύγει. Πόση χρόνια θα κάτσει εκεί. Από τη μία λέει ο Πρωθυπουργός δύο τετραετίες οι βουλευτές ηρετοί και οι διορισμένοι δικοί του άνθρωποι να μείνουν 20 χρόνια. Δεν γίνονται αυτά, αγαπητοί.
1: Πέτυχε δηλαδή στην θητεία του όπως θεωρεί η κυβέρνηση.
0: Πού πέτυχε ο κύριος Στουρνάρας. Ότι μας είπε ότι γίναμε Φιλανδία. Η πιο ευτυχισμένη χώρα της Ευρώπης. Γίναμε Φιλανδία εμείς στην Ελλάδα. Δεν πέτυχε ο κύριος Στουρνάρας. Αν πετύχαινε ο κύριος Στουρνάρας, ούτε τα φανς θα υπήρχαν, ούτε οι σέρβισερς. Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο στο μυαλό μας. Απέτυχε ή αν θέλετε πέτυχε γιατί υπηρετεί την τράπεζα. Το καρτέλ. Το υπηρετεί μια χαρά. Είναι ο άνθρωπος των τραπεζιτών. Ο άνθρωπος των τραπεζών. Δεν έχω τίποτα με το πρόσωπο, με τη συμπεριφορά του όμως έχω πολλά. Δεν μπορεί να χάνει τα σπίτια του Έλληνας και ο Στουρνάρας να σφυρίζει αδιάφορα. Και η Νέα Δημοκρατία να τον ξαναδιορίζει τη θέση. Είναι ανεπίτρεπτα. Βέβαια το Πασόκ, επαναλαμβάνω. Έλεγε ναι, μετά είπε όχι, μανούβρα έκανε. Μας έχει συνηθίσει αυτά. Όπως έκανε και την προηγούμενη φορά. Αυτά κάνει το Πασόκ, δικαιωμάτου επιλογή του.

Ζούμε πραγματικά παρανοϊκές καταστάσεις. Βρισκόμουν στο Open για μια συνέντευξη, 20 και κάτι λεπτών εν πάση περιπτώσει. Οι καλοί συνάδελφοι Καραμίτρου, συνάδελφοι παλαιόθεν, θα λέγα, ως δημοσιογράφοι Καραμίτρου Σταυρελάκης, ο καημός τους ήταν ο Τσίπρας, ο Σαμαράς και η Καριστιανού. Προσπάθησα να τους αποφύγω. Προσπαθώ κάθε φορά να μην σχολιάζω τους υπόλοιπους, γιατί θεωρώ ότι ο στόχος της ελληνικής λύσης είναι να κυβερνήσει και αντίπαλός της είναι η κυβέρνηση. Αλλά ξέρετε, αρχίζω πλέον και αναρωτιέμαι εάν ή δεν θέλουν να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι, ή δεν θέλουν να κατανοήσουν, ή το κάνουν εκδόλου, όπου βάζουν ατζέντες που πραγματικά, αν ήταν καλοπροαίρετοι στην διάθεση, στην κρίση και στα λοιπά, θα έπρεπε να σκεφτούν το αυτονόητο. Τους λες, απέτυχαν πρώην πρωθυπουργοί. Ναι. Χρεοκόπησαν τη χώρα οι πρώην πρωθυπουργοί. Ναι. Άρα λοιπόν, τι νέο κόμμα θα φτιάξουν? Πώς θα φτιάξουν νέο κόμμα όταν ήδη είναι αποτυχημένοι και οι δυο? Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο αποτυχημένος το παρελθόν, το χθες, έρχεται εκ νέου σήμερα να εκπροσωπήσει τι, ο Τσίπρας και η λέλαπά του? Μιλάμε για έναν τύπο, τον Τσίπρα π.χ., ο οποίος είναι τόσο άσχετος. Πήγε, μου φόρεσε μια φανέλα της Μπαρτσελόνα, βέβαια, ίδια φανέλα φοράει και η Λεβάντε, ομάδα της Ισπανίας, 16η θέση. Και θέλει να μας δηλώσει ότι είναι πρωταθλητής. Μιλάμε για ποιος? Ο προδότης της Μακεδονίας. Ποιος? Ο προδότης της Δημοκρατίας. Ποιος? Ο άνθρωπος που μας στόχευσε, που έβαλε τους παρόχους ενέργειας, που έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας, που έκανε τα φαντς μαζί με τα ΟΠΑΣΟ και την Νέα Δημοκρατία, θα μας ξαναζώσει. Τους το εξηγώ, τους το ξαναλέω. Εκεί, τα δικά του. Ο Τσίπρας, ο Τσίπρας, ο Τσίπρας, ο Μανδουλάκης, ο Μανδουλάκης. Ρε παιδιά, θα τρελαθούμε τελείως. Φτάσαμε σε ένα σημείο όπου, ναι, μεν ρε παιδί μου, είμαστε νεοέλληνες ή κάποιοι είναι, πολλοί νεοέλληνες. Υπάρχουν και Έλληνες που σκέφτονται πια. Δεν μπορεί να μας έχετε ζαλίσει επί 1,5 χρόνο, να μην πω τι, τα κόμματα Σαμαρά, τα κόμματα Τσίπρα, το κόμμα της κυρίας της Άλλης, η οποία ειρήστο επαρόδο η κυρία έκανε 10 μέρες για να βάλει 600 υπογραφές και στις δημοσκοπήσεις τη δείχνουν 8, 9, 10, τον Τσίπρα 14, 13. Όταν πριν ένα μήνα οι ίδιοι μας έλεγαν ότι ένα στους δύο ψηφίζει Τσίπρα, ένα στους τρεις ψηφίζει την κυρία, ένα στους πέντε ψηφίζει Σαμαρά. Δηλαδή το ένα στους πέντε σημαίνει 10%. Το 1-3 σημαίνει 33%. Το 1-2 σημαίνει 50%. Και τώρα οι δημοσκοπήσεις πάνε στο 10, 12. Αν πάρουν, επαναλαμβάνω, πάνω από 5, 10, 12. Αν πάρουν, επαναλαμβάνω, πάνω.

Δεν ασχοληθώ. Δεν με ενδιαφέρει καν. Και για πολλούς και όχι μόνο λόγους πολιτικούς, και ανθρώπινους λόγους. Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να έχεις ένα παιδί και να ασχολείσαι με την πολιτική μετά. Δεν γίνεται. Έπρεπε να κάνουν 57 κόμματα τότε. Και προσπαθώ με κάθε τρόπο να αναδείξω τον προβληματισμό μου, αλλά αδυνατό. Βέβαια, όλοι αυτοί απευθύνονται σε ταπεινά ένστικτα, σε συμπλέγματα, σε αποθυμένα, ανθρώπων που δεν γνωρίζουν. Ανθρώπων που συμπεριφέρονται ως χούλιγκαν της πολιτικής. Και σταματώ εδώ γιατί πραγματικά δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Εδώ τους λες ξεκάθαρα, τους λέει ο Μητσοτάκης κάτι απλό. Τι τους λέει? Ότι κάνουμε εξαγωγή ρεύματος. Πάω να το λέω στο Open. Λέει ο Μητσοτάκης κάνει εξαγωγή ρεύματος η Ελλάδα στην Ευρώπη. Ρε παραμυθατζή. Η Ελλάδα δεν έχει αποθήκευση ενέργειας. Στέλνει στη Βουλγαρία με μηδέν τιμή το ρεύμα της. Το δίνουμε τζάμπα δηλαδή στους Βουλγάρους. Και μετά το αγοράζουμε με 252 τη μεγαβατόρα. Γιατί οι Βούλγαροι κάνανε πρώτα μπαταρίες και τα κορόιδα οι Έλληνες οι ηλίθιοι πάνε και στέλνουν το ρεύμα με το Μητσοτάκη στη Βουλγαρία δωρεάν, τους το δίνουμε δωρεάν και το αγοράζουμε με ρεύμα μετά. Περί τέτοιων πρόκειται. Την ώρα που η Ελλάδα κινδυνεύει από μια Τουρκία η οποία δείχνει, φαίνεται τα δόντια της πολύ έντονα. Πιο έντονα από ό,τι φαντάζονται κάποιοι. Και σταματώ εδώ γιατί όταν πας να χτίσεις κάτι και το χτίζει στραβά, στραβά σου βγαίνει. Θα μας σώσει ο Τσίπρας, ο Σαμαράς και η άλλη κυρία. Θα μας σώσουν όλοι αυτοί. Άργοι, τους λένε τεμπελχανάδες. Τεμπέληδες, τους είπα. Εδώ βλέπουμε το δίλημα είναι ξεκάθαρο. Τι θέλετε, τους τεμπέληδες ή τους εργατικούς? Τους αποτυχημένους ή τους πετυχημένους στο ιδιωτικό του βίο? Τους άργους εκατομμυρίουχους ή αυτούς που μοχθούν για να βγάλουν χρήματα? Τι θέλετε? Εδώ είναι η επιλογή, ξεκάθαρα. Και τον πόλεμο που δέχεται η ελληνική λύση. Δεν χρειάζεται να το καταλάβει κάποιος. Δείτε τις συνεντεύξεις μου όταν πηγαίνω εγώ. Πώς συμπεριφέρονται σε μένα, πώς φαίνονται στον Ανδρουλάκη, πώς φαίνονται στον Κασελάκη, πώς φαίνονται στον Τσίπρα, πώς φαίνονται στον Μητσοτάκη και πώς συμπεριφέρονται στην ελληνική λύση. Ο φόβος τους είναι κυρίαρχος. Κυριαρχείται ο φόβος. Τρέμουνε. Τρέμουνε κυριολεκτικά.

Πάμε τώρα στην Ελλάδα, η οποία δεν άλλαξε, παιδιά. Μην νομίζετε ότι από το 1821 και μετά, αφού επαναστάτησαν οι προγονείς μας, άλλαξε ο τόπος. Δεν άλλαξε η Ελλάδα. Οι ίδιοι είμαστε. Τα ίδια αφεντικά κοτζαμπάστιδες κυβερνούσαν την Ελλάδα τότε, τα ίδια κυβερνάνε και τώρα. Οικογένειες, ομερτά, μαφία και τίποτα άλλο. Αν σας έλεγα ότι το ελληνικό κράτος αρνήθηκε το θησαυρό του Πριάμου που βρέθηκε, τι θα μου λέγατε? Ναι, το ελληνικό κράτος αρνήθηκε να παραλάβει τα ευρήματα από την Τρία, μας τα έδιναν και αρνήθηκε η Ελλάδα. Και τώρα ζητάει ο Μητσοτάκης που τι έγιναν τα γλυκά του Παρθενώνα. Το θυμάστε το παραμυθάκι? Ρε, με παραμύθια τρέφεται ο νέο Έλληνας. Θα φέρουμε τα γλυκά του Παρθενώνα, δεν τα φέρουμε ποτέ. Και τάιζε παραμύθια τον ελληνικό λαό πριν τις εκλογές του Μητσοτάκης, όπως και με τις γεωτρήσεις. Πάει μια γεώτρηση. Πάμε το 27, 28, 29, 30 τώρα τις εξορίξεις. Ο Σλίμαν λοιπόν ξεκίνησε μια ανασκαφή το 1870 στην Τρία. Μετά τις προηγούμενες ανασκαφές στην Ιθάκη, όπου εκεί αναζητούσε το παλάτι του Οδυσσέα, το οποίο βρέθηκε τελευταία. Ο Σλίμαν δεν είναι αρχαιολόγος. Ο Σλίμαν, ο έμπορος, ο Τσαγιού, έτσι, ο αλλιώς, ο Γιουβέτσι. Ναι, αυτός ο τύπος πήγε στην Ιθάκη, έψαχναν το παλάτι του Οδυσσέα, βρέθηκε μετά από 100 χρόνια και πλέον, 200 χρόνια, έτσι όπως βρέθηκε. Και όταν βρήκε λοιπόν τα ευρήματα του Πριάμου, μέσα στο έδαφος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, επειδή ο άνθρωπος ένιωθε, ρε παιδί μου, την ελληνικά και πάσχιζε με κάθε τρόπο να βοηθήσει την Ελλάδα. Με αντάλλαγμα τις πέτρες, έτσι, που έβγαζε, οι Τούρκοι ιδιοκτήτες γης του επέτρεπαν να συνεχίσει τις ανασκαφές στις περιουσίες τους. Δηλαδή τι κάνανε? Θέλανε οι Τούρκοι να χτίσουν σπίτια. Ο άνθρωπος έβγαζε τις πέτρες από εκεί, τις έπαιρναν αυτοί και έφτιαξαν τα σπίτια τους οι ίδιοι. Κατάλαβες τώρα? Για να καταλάβετε τι ζώα ήταν. Και τι, θα μου πείτε, παντού συνέβαινε. Αυτό ακόμη και τώρα συμβαίνει με τις ανασκαφές. Μετά από πολλές περιπέτειες, τέλη Μαΐου του 1873, φίλες και φίλοι, ο Σλίμαν θεωρεί ότι δικαιώνεται. Ανάμεσα στα ευρήματα που ανέσκαψε ο ίδιος, βρήκε, μαζί με τη σύζυγό του βέβαια, τη Σοφία,

εμφανίζονται ορυχάλκινη ασπίδα, χύτρα, αργυρό αγκείο, χρυσός και ορυχάλκινο αγκείο, δύο χρυσά κύπελα, ευρήματα, μιλάμε αρχαιολογικά. Από ήλεκτρο, δύο χρυσά διαδήματα, 56 χρυσά σκουλαρίκια, 8.750 χρυσά δαχτυλίδια και κουμπιά, τα βρήκε. Έσκαβε. Τα ευρήματα ονομαζόταν ο θησαυρός του Πριάμου. Τα ονόματα της όδιος του. Θεώρησε δηλαδή ότι ήταν το θησαυροφυλάκιο του Πριάμου. Για να προστατεύσει το χρυσό, αυτός ο άνθρωπος, από εργάτες και αρχές, ο Σλίμαν έδωσε άδεια στους εργάτες και με τη σύζυγό του έβγαλαν λαθρέα το θησαυρό, τυλιγμένο στο κόκκινο σάλι της. Όλα τα χρυσά τα έβαλε στο σάλι η γυναίκα του με κίνδυνο της ζωής της, για να τα πάρει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να τα μεταφέρει αλλού. Στην πραγματικότητα δεν είχε ανακαλύψει την Ομηρική Τρία, αλλά μία από τις πόλεις που είχαν ακμάσει διαδοχικά στο λόφο του Χισαρλίκ, λένε κάποιοι. Τα ευρήματα χρονολογούνται περίπου 1000 χρόνια νωρίτερα από τον Τροϊκό Πόλεμο. Βρέθηκαν. Ξεκινά έτσι η περιπέτεια του θρηλυκού αυτού θησαυρού του Πριάμου. Έτσι λέγεται. Η περιπέτεια. Γιατί λέω ότι το ίδιο κράτος μπάχαλο είχαμε και τότε, έχουμε και τώρα, και το έχουμε σάει με αυτούς που μας κυβερνάνε. Πάνω από 10.000 αντικείμενα αμύθιτης αξίας που ταξίδεψαν σε τρεις υπήρους μέχρι να βρει προσωρινά πατρίδα θησαυρός. Ο Σλίμαν πρότεινε τα ευρήματα αυτά να φιλοξενηθούν στην Ελλάδα. Με αντάλλαγμα άδεια ανασκαφής στις Μυκήνες. Να κάνει ανασκαφής εκεί. Και να αναγείρει με δικά του λεφτά έξοδα, μουσείο δηλαδή, στο οποίο με το θάνατό του ο θησαυρός θα περνούσε στο ελληνικό κράτος, στο ελληνικό δημόσιο. Η μοναδική του απέτηση ποια ήταν, ξέρετε. Το μουσείο να φέρει το όνομά του. Και να διαχειρίζεται ο ίδιος μέχρι το θάνατό του τα εισιτήρια που αν υπάρχουν, όπως τώρα στην Ακρόπολη. Τα εισιτήρια δεν είναι ελληνικά, τα παίρνουν άλλοι παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε εδώ. Τα ορυτήρια στη Γνωσό και τα λοιπά είναι ιδιωτών. Αυτός τα άκτιζε κιόλας. Δεν του δίνανε τζάμπα το μουσείο. Η κυβέρνηση του Βούλγαρη, του Δημητρίου Βούλγαρη, δεν ήθελε ρήξη με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πάλι να. Όπως ο Μητσοτάκης τώρα. Πάλι να. Όποτε να, κάνουμε και ένα εθνικό έγκλημα. Ο Υπουργός Εκκλησιαστικών, ακούστε τώρα, και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Βαλασόπουλος, απάντησε με τη χαρακτηριστική του φράση στο Σλίμαν. Ο κύριος Σλίμαν να πάρει τα τσουκαλάκια του και να μας αφήσει ήσυχους. Να πάρει τα τσουκαλάκια του και να μας αφήσει ήσυχους, είπε η ελληνική κυβέρνηση στο Σλίμαν όταν μας έδινε το θησαυρό του Πριάμου. Αντιληπτών, κατανοητών, τι έκανε ο Σλίμαν? Δώρησε αυτά τα εξαιρετικά ευρήματα στο Μουσείο του Βερολίνου. Αφού πρώτα την είχε εκθέσει, όλη την έκθεση στο Λονδίνο. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ο θησαυρός του Πριάμου φυλάσσεται σε αντιεροπορικό καταφύγιο κάτω από το ζωολογικό κήπο του Βερολίνου. Υπάρχει ο θησαυρός. Το 45 ανακαλύπτεται από τον κόκκινο στρατό τους κομμουνιστές και μεταφέρεται στη Μόσχα. Από τότε χάνεται από προσώπου γης. Κανείς δεν ξέρει που είναι. Το 93 επανεμφανίζεται βέβαια. Σήμερα μικρά τμήματα βρίσκονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, εκείνου του, ακούστε, εκείνου του θησαυρού. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κωνσταντινούπολεως εμφανίστηκαν και το μεγαλύτερο μέρος στο Μουσείο Πούσκιν της Μόσχας. Παράλληλα, οι αρχαιολόγοι συμφωνούν σε αυτό που είπε ότι ο λόφος Χιζελίκ ήταν πραγματικά αιτρία με ιστορία περίπου 3.600 ετών, και αυτά που πρέπει να υπενθυμίσω σε όλους σας, κάτι που δεν ξέρετε φαντάζομαι, είναι ότι ο Σλίμαν ανέσκαψε και τις Μυκήνες. Δεν σταμάτησε ο άνθρωπος κοντά στην πύλη των Λεόντων, όπου βρέθηκε ο περίβολος Α και που πέθανε ο Σλίμαν στην Νάπολη. Εκεί πέθανε. Ο άνθρωπος μας δόριζε όλο το θησαυρό και τάφηκε στην Αθήνα. Πού είναι? Στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Εκεί είναι ο τάφος αυτού του ανδρός, στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Αλλά μιλάμε για ένα νέο Έλληνα, έναν ωραγιά που ίδιες κυβερνήσεις είχε παλιά, ίδιες κυβερνήσεις είχε και τώρα. Το ίδιο πράγμα. Μην ανοκληθούν οι Οθωμανοί, δεν θέλουμε τα ευρήματα εμείς. Για να καταλάβετε για ποια χώρα μιλάμε. Το ίδιο πράγμα δεν γίνεται και τώρα, τώρα που μιλάμε. Η ένταση με την Τουρκία, κλιμακούμενη, είναι συνεχής και φαίνεται ότι παρά τα βήματα που κάνει η κυβέρνηση πίσω, δεν κάνει ανακήρυξη ΑΟΣ, δεν κάνει 12 ναυτικά μίλια, δεν κάνει εξορίξεις νότια της Κρήτης και πάει δυτικά. Θα πάει στο Ιόνιο. Με ελαφρά πηδηματάκια. Γιατί η Exxon Mobil θέλει να κάνει την εξόρυξη ή να κάνει οτιδήποτε άλλο, αλλά θέλει και ασφάλεια.
θέλει να ξέρει ότι υπάρχει ένα πολεμικό ναυτικό το οποίο δεν θα επιτρέψει κανέναν Τούρκο να κάνει μαγιές στην περιοχή. Παίρνουμε τους πάτριωτες από την Κάρπαθο, θα στείλουν λέει τα μοιράζ κτλ. Παραμύθια της καλημάς. Γιατί μας πάνε βήμα-βήμα-βήμα και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος και ο Ερντογκάν, δεν ξέρω αν είναι συμφωνημένο, αλλά τους βολεύει και τους δυο μία μικρής κλίμακας ένταση για να μπορούν να πάνε σε εκλογές και οι δυο και ο Ερντογκάν να κερδίσει ακόμη μία εκλογική αναμέτρηση. Γιατί δεν μπορεί να ξανακατέβει σε εκλογές. Τέλος, έχει λήξει η θητεία του. Αντισταγματικό, θα μου πείτε μπορεί να κάνει τι θέλει. Ναι, αλλά σε περίοδο κρίσεως μπορεί να επεκτείνει άλλα 4 χρόνια την εξουσία του. Ο Δε Μητσοτάκης θα βγει με τα λάβαρα της Επαναστάσεως και πεάνες όπως έκανε όταν έστελνε τις φρεγάτες στην Κύπρο και στην Κάρπαθο Πάτριο. Τώρα τα πήρε πίσω όλα αυτά βέβαια. Αλλά ποιος το θυμάται, το θυμάται κανένας από εσάς? Μόνο οι πεάνες ηχούν στα αυτιά σας. Μόνο οι πεάνες. Τα μέσα ενημέρωση σας βομβαρδίζουν. Έρχεται ο Τσίπρας, έρχεται ο ένας, έρχεται ο Σαμαράς, έρχεται η κυρία η άλλη. Έρχονται όλοι, έρχονται. Θα σας σώσουν ποιοι? Οι αποτυχημένοι, αυτοί που πάντοτε έκαναν βήματα στα εθνικά πίσω όλα ταχώς, που πρόδωσαν τη Μακεδονία, που έκαναν τον αντιρατσιστικό νόμο, αυτοί που δεν έχουν κάνει τίποτα στη ζωή τους, έχουν μόνο θεματικά μια ατζέντα, ένα θέμα αφηρημένα. Κράτος δικαίου και δικαιοσύνη. Κάτσε, αδερφέ. Τι κράτος δικαίου και δικαιοσύνη, τι σημαίνει αυτό, εξήγησέ μας, τα κάνεις. Κράτος δικαίου και δικαιοσύνη. Ελπίδα ψάχνουμε. Ποια ελπίδα ψάχνουμε? Την ελπίδα μας την πούλησε ο Τσίπρας. Και μας την πούλησε πολύ ακριβά. Και μας ξεκαθάρισε ένα πράγμα, ότι είναι αποτυχημένοι γιατί δεν έχουν δουλέψει ούτε σε μια μέρα. Δεν ξέρουν τι σημαίνει δουλειά. Δεν ξέρουν τι σημαίνει εργασία. Κι όμως εκεί να επιμείνει ο Έλληνας τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Αυτοί είναι ο Έλληνες, είναι ο Ραγιάδας, κυρίως οι κάτοικοι των Αθηνών. Το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα είναι αυτή η κομματική χαβούζα του παρακράτους του Κορονακίου. Όπου εγκλωβισμένοι τύποι, εκούσια ή ακούσια, οδηγούν τη χώρα στον γκρεμό επί δεκαετίας. Να δώσω ένα παράδειγμα. Λέει ο άλλος, ακούς τον Τσίπρα να σου λέει για τις τράπεζες. Και λέει, τα λέει σωστά? Ναι, ο άνθρωπος. Κάτσε, αδερφέ μου. Κυβέρνησε ο Τσίπρας. Κυβέρνησε. Ο Σαμαράς κυβέρνησε. Κυβέρνησε. Τι κάνανε για τα φαντς? Τίποτα. Τα άφησαν να δρουν ανεξέλεγκτα. Πάρα. Τι κάνανε για τους παρόχους ενέργειας που πληρώνεις πανάκριβα το ρεύμα σωσί? Τα άφησαν να λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Τα ψήφισαν όλα με τα χέρια, με τα πόδια. Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν να σε σώσουν από τι? Από αυτό που σου δημιούργησαν. Ξέρετε, εκεί είναι που στεναχωριέμαι πολλές φορές. Μέσα στην παράκρουση και μέσα στην παράνοια αυτού του πολιτικού συστήματος, το οποίο τρέφεται από τις άρκες της Ελλάδος, πρέπει να βρεθεί ο υγιής Έλληνας. Πρέπει να σηκωθεί όρθιος ο Έλληνας. Δεν μπορεί να επενδύεται σε άεργους που δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους. Και το ερώτημα είναι, πάω στο όπλο να τους πω τα ονόματα των πολιτικών που έχουν δεκάδες, εκατοντάδες ακίνητα και δεν με αφήνουν. Δεν μ' άφησαν. Δεν μ' άφησαν. Δικαίωμά τους. Πάντα με διακοπή και όποια πήγαινα. Δεν μ' άφηναν να τα πω. Γιατί ενοχλούμε το πολιτικό σύστημα. Θα αναρωτηθεί ο Έλληνας. Εγώ χάνω το σπίτι μου και αυτοί πώς αποκτά σπίτια? Με τα 5.500 το μήνα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί κρατάνε, νομίζετε, στην αγοραπολισία των ακινήτων την αντικειμενική αξία και όχι την υπεραξία και δεν βάζουν φόρο? Γιατί ξεπλέουν το χρήμα έτσι αυτοί. Όλοι οι πολιτικοί και οι επιχειρηματίες ξεπλένουν τα χρήματά τους μέσα από τα κίνητα. Και όταν το πουλάνε, το πουλάνε 1,5 εκατομμύριο. Το παίρνουν 300 χιλιάρια και το πουλάνε 1,5 εκατομμύριο. Να τα λεφτά πώς νομιμοποιούνται. Τι να σας πω άλλο? Τι πρέπει να πω άλλο για να αντιληφθεί ο Έλληνας την κοροϊδία που γίνεται γύρω του? Και πεθαίνει στην πείνα. Ο μισθωτός, ο ιδιωτικός υπάλληλος, ο αγρότης, ο μελισσοκόμος, ο αλίας. Και τρέχουν από πίσω από τον βουλευτή. Το σάπιο βουλευτή. Δεν γίνεται έτσι η Ελλάδα, παιδιά. Γι' αυτό και υπάρχει ο μόνος, η μοναδική οδός και ο δρόμος. Η ελληνική λύση. Θέλετε να αλλάξουμε την πατρίδα με δουλειά? Όχι ευχολόγια, δικαιοσύνη και κράτος δικαίου και παραμύθια της καλημάς ή τα άλλα που λέει ο Τσίπρας και ο Σαμαράς και οι υπόλοιποι. Όχι τις ανοησίες που λένε οι βαρυπινίτες, που όποτε έχουμε εκλογές ο βαρυπινίτης αμολιέται από τη Νέα Δημοκρατία έξω για να βρίζει όλους τους άλλους για να κάνει τη δουλειά τη βρώμικη του Μητσοτάκη. Όχι. Μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Εργασία, δουλειά, οργάνωση, σχέδιο, πετυχία της Ελλάδος. Τέλος. Με δουλειά.

Φίλες και φίλοι, θυμάστε που σας έλεγα για τις ελληνικές αποικίες στην Ισπανία, στην... Καλά, δεν θέλω να πάω τώρα στη Λισαβόνα και ο Λυσέους και τα λοιπά, αυτά που λένε κάποιοι, το αφήνω. Αλλά αυτό το ρημαδοκράτος, το μπάχαλο, το οποίο μισεί τους Έλληνες και το οποίο μισεί κάθε τι ελληνικό και στο οποίο θέλει να ξαναηγηθεί ο Σαμαράς που έκανε τον νόμο περί ρατσισμού, αν θυμάστε, τον νόμο για τον ρατσισμό, τον αντιρατσιστικό νόμο τον έκανε ο Σαμαράς. Ελληνοφοβία δεν υπάρχει μέσα. Υπάρχει ομοφοβία, ισλαμοφοβία. Ελληνοφοβία να βρει Χριστό και Παναγιά δεν έβαλε μέσα, δεν το σκέφτηκε. Ή το σύμφωνο συμβίωσης που ήταν το προστάδιο για τον γάμο ομοφυλοφίλων και την υιοθεσία παιδιών. Τον έκανε ο Σαμαράς. Έτσι. Αυτό ρημαδοκράτος, στο οποίο επενδύεται σε κουτσά άλογα, σε τεμπελχανάδες, σε άεργους, υπάρχει γιατί υπάρχει ο Θεός. Θα στο λέω ομάπλευ. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η χώρα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουμε. Όλα αυτόματος πιλότος είναι. Υπάρχει μια μεγάλη Ελλάδα. Πέρα από κάποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες, από κάτι δήμους κτλ. Μεγάλη Ελλάδα είναι η Νότια Ιταλία που είναι Έλληνες. Φωνάζουν, είμαστε Έλληνες, Έλληνες, Έλληνες. Ο Ράμα δίνει λεφτά για να τους κάνει Αλβανούς με το ζόρι. Ναι, όπως τα ακούτε. Τους δίνει λεφτά. Ότι η Μεγάλη Ελλάδα είναι αλβανική. Μιλάμε για γελιότητες τώρα, έτσι. Ο Ράμα, ο Γενίτσαρος, που η μάνα του είναι Ελληνίδα. Τι να συζητάω, ρε παιδιά, τώρα. Τι να συζητάω. Πάμε να δούμε ένα τραγουδάκι. Παραδοσιακό. Όπου η σύζυγος τρινεί για τον άντρα της που φεύγει μετανάστης. Φράγκο Κοριλιάνο από το χωριό Καλημέρα της Απουλίας. Έχω πάει στο χωριό αυτό εγώ. Καλημέρα. Πιτανικέρα αυτό λέει. Καλημέρα. Έτσι.

Ό,τι και να κάνουν, παιδιά, δεν πεθαίνουν με τίποτα. Ό,τι και να κάνουν αυτοί που κυβερνάνε τη χώρα αυτή, ό,τι και να κάνουν, πάντα θα υπάρχει μαγιά Έλληνα, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι να πρωτοθυμηθώ, τη Μέση Ανατολή που ήταν γεμάτα από Ελλάδα και τους ξεριζώσανε και τους ισοπεδώσανε, τι να, τη Μεγάλη Ελλάδα, την Νότια Γαλλία, την Νότια Ισπανία, τι να πρωτοθυμηθώ, ρε. Τι κράτος, ρε, ρημαδοκράτος, με τα δισεκατομμύρια που τα τρώτε, λες και είναι σπίρτα, να πούμε, τι να πω. Δώστε ένα μικρό ποσό που να πάρει και να σηκώσει τη σχολικά εγχειρίδα και βιβλία στη Μεγάλη Ελλάδα. Τίποτα. Τίποτα και ντρέπομαι που το λέω αυτό. Δώστε δυνατότητα σε μια ελληνική κυβέρνηση επιτέλους να υπάρξει στη χώρα. Μια ελληνική κυβέρνηση. Μια ελληνική κυβέρνηση που να πάρει και να σηκώσει. Αυτοί ξέρουν ότι είναι Έλληνες. Τι να πω, δεν ξέρω, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πια.

0: Φίλες και φίλοι, όλοι ξέρουμε την αδερφή του Μέγα Αλέξανδρου. Το τραγούδι του Νταλάρα. Μπράβο. Μα δεν έχει μόνο μία αδερφή, και άλλη αδερφή. Και αυτή η αδερφή ήταν πολύ πιο σημαντική από την άλλη, να ξέρετε. Μπορεί να ήταν τεροθαλής αδερφή, αλλά ήταν μορφάρα.
1: Έχετε ακούσει για την Κινάνητη, την κόρη του Φιλίππου και ετεροθαλή αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου? Υπήρξε μία από τις πιο γενναίες γυναίκες της αρχαιότητας. Εκπαιδευμένη στα όπλα, πολέμησε γενναία σαν άνδρας. Σε μάχη εναντίον Ηλυρών, νίκησε σε μονομαχία την εχθρική βασίλισσα και οδήγησε τους Μακεδόνες στη νίκη, ενώ ήταν ήδη μητέρα. Δεν πολεμούσε όμως μόνο για δόξα. Πολεμούσε κυρίως για την κόρη της, την Άδεα, την οποία μεγάλωσε και εκείνη ως πολεμίστρια. Μετά τον πρόωρο θάνατο του Αλεξάνδρου, η Κινάνη έφτιαξε στρατό και διέσχισε τον Ελίσποντο για να προστατεύσει την έφηβη κόρη της παντρεύοντάς την με τον βασιλιά Φίλιππο, τον τρίτο, και εξασφαλίζοντας το μέλλον της. Ο Περδίκας έστειλε τον Αλκέτα να τη σταματήσει. Μπροστά στους δύο στρατούς την δολοφόνησε εν ψυχρό. Ωστόσο, η θυσία της δεν πήγε χαμένη. Οι Μακεδόνες στρατιώτες επαναστάτησαν και η κόρη της έγινε βασίλισσα. Μια μάνα πολεμίστρια έγραψε με τη θυσία της την τελευταία της νίκη.
0: Αυτά τα βασικά θα έλεγα, γιατί το λέω αυτό, γιατί πραγματικά δεν θέλουμε να μάθουμε την ιστορία μας. Και υπάρχουν και παραϊστορίες και αυτήν. Οι παραμυθολογίες, οι παραϊστορίες, αλλά η ίδια ιστορία μας δίνει διδάγματα, παιδιά. Μέσα από αυτήν μπορείς να αντλήσεις διδάγματα. Δεν είναι μόνο οι μάχες ιστορία. Αν νομίζουν κάποιοι ότι η ιστορία είναι η μάχη, κάνουν λάθος. Αυτά είναι για τα όρξ. Οι μάχες είναι το αποτέλεσμα του πλούτου που διαθέτει ένας λαός, πολιτισμού, πολιτιστικών αξιών, παραδόσεων, για να οδηγηθεί σε μια μάχη. Άμα είσαι πολτός όπως ο Έλληνας σήμερα, έτσι και γίνει ντου, θα πάνε να πολεμήσουν λίγοι, είναι δεδομένο, θα πολεμήσουν όλοι. Γιατί δεν έχει καλλιεργηθεί το φρόνημα. Το αντίθετο θα έλεγα. Το υποβιβάζουν μέρα με την ημέρα, το εκμαυλίζουν. Κάποτε, αν δεν ήθελες να πας φαντάρος, ήσουν δακτυλοδεικτούμενος. Τώρα είναι και παράσημο. Απλά πράγματα. Το να έχεις ένα πρόβλημα το καταλαβαίνω. Δεν μπορείς να πας. Για τα πέντε. Αλλά τώρα, πολλοί το κάνουν εδώ. Εδώ, αρχηγοί, οι Έλληνες πολιτικοί, όλοι έχουν υπηρετήσει το ναυτικό. Σαν την αλήξη, το ναυτικό είναι όλοι τους. Όλοι, στη Σαλαμίνα και εδώ, μέσα στην Αθήνα. Πού υπηρέτησε ο Τσίπρας? Πού υπηρέτησε ο Μητσοτάκης? Πού υπηρέτησαν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί? Κανονικοί πολιτικοί αρχηγοί, έτσι. Όχι μαϊμούδες. Γιατί υπάρχουν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Βάρη ποινίδες κτλ. Που λέμε τα δικά τους. Εντάξει. Εδώ μιλάμε για τους ενεργεία πολιτικούς αρχηγούς του κοινοβουλίου. Ψάξτε να δείτε. Ψάξτε για να καταλάβετε ποιοι. Όταν θες να αποφύγεις στο στρατό και πηγαίνεις στο ναυτικό ή επιχειρείς να φυγομαχήσεις και φυγοπονήσεις, πώς τα κυβερνήσεις βρε που να πάρει και να σηκώσει? Διάλειμμα και επανέρχομαι.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κορδελιό.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook,
11: Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ο τίτλος του νομοσχεδίου θα έπρεπε να λέγεται «Πολίτε δωρεάν, επιπλωμένη δημόσια υγεία». Αυτή είναι η πραγματικότητα, που είναι οτροπία του υπουργού σας, του γνωστού με τις κυβιστήσεις. Είναι μία. Όλα ιδιωτικά. Το ερώτημα είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι από εκεί πάνω θα μπορούν να πληρώνουν, και τους ευχαριστούμε που είναι σήμερα εδώ, θα μπορούν να πληρώνουν τους ιδιώτες ιατρούς. Η δημόσια υγεία είναι αναφέρετο δικαίωμα του οποιοδήποτε πολίτη, γιατί πληρώνει επί 40 χρόνια εισφορές και θέλει δημόσια δωρεάν υγεία. Απλά πραγματάκια. Και δεν θα πω περισσότερο στην ουσία του νομοσχεδίου, γιατί έχετε κάνει μια εργολαβία ιδιωτικοποιήσεων σε όλες τις εκφάνσεις του δημοσίου πλούτου. Θα ήθελα όμως να κάνω μερικές αναφορές στην επικαιρότητα. Θα πω γιατί διαφέρουμε στη λογική τη δική σας και γιατί έχουμε ουσιαστικές ενστάσεις. Εμείς, προσωπικά ο ίδιος ως επιχειρηματίας, δεν είμαι εναντίον του ιδιωτικού τομέα. Αλλά υπάρχουν μερικοί τομείς που πρέπει να είναι ανέγγιχτοι, διότι είναι αγαθά. Ένα από αυτά είναι η υγεία, ένα δεύτερο είναι το νερό, οι υποδομές, συγκεκριμένη στρατηγική τομής του δημοσίου βίου μας και της περιουσίας των Ελλήνων, που πρέπει να σταματήσετε να τα ξεπουλάτε. Δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία. Όταν μου βγει ο Πρωθυπουργός και μου πει και ενημερώσει τον ελληνικό λαό και η υπόλοιπη πολιτική αρχηγή εδώ, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, τι είναι πλέον δημόσιο στη χώρα, τι ανήκει ως περιουσιακό στοιχείο στο κράτος, θα δείτε ότι πίσω θα αφήσετε στάχτες από καΐδια και κανένα περιουσιακό στοιχείο. Και επειδή βλέπω να επανέρχονται κάτι περίεργοι τύποι, ας μιλήσουμε λοιπόν για το αγαπημένο παιδί των μέσων ενημερώσεως. Για το αγαπημένο παιδί του Μαξίμου. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το δεκανίκι του κυρίου Μητσοτάκη, τον κύριο Τσίπρα, που επανέρχεται. Όλα τα μέσα ενημερώσεως επί ένα χρόνο και χθες ειδικά, υπερπροβολή του κυρίου Τσίπρα. Τον θέλουν, τον χρειάζονται στο Μαξίμου. Είναι απαραίτητος. Ποιος? Ο άνθρωπος που πρόδωσε τη Μακεδονία και η Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει την προδοσία της Μακεδονίας. Και εδώ είναι το θράσος του ανδρός. Να ομιλεί για πατριωτισμό ο προδότης της Μακεδονίας. Να ομιλεί για πατρίδα αυτός που έλεγε ότι η Ελλάδα δεν έχει σύνορα. Για εμάς την ελληνική λύση ισχύει η γνωστή αρχαιοελληνική έκφραση. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης. Τελεία, παύλα. Και η αλήθεια είναι, κύριοι του καινούργιου φρούτου που βγαίνει τώρα, είναι ότι πάει να φάει το Πασόκ. Η ύπαρξη του ανδρός, του τυχαίου αυτού ανδρός, που κατέστρεψε τη χώρα, και θα σας πω γιατί, είναι γιατί το χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία, τον χρειάζεται το σύστημα, τον χρειάζονται οι ολιγάρχες για να καταστρέψει το Πασόκ. Εξάλλου ο κύριος Τσίπρας έχει το know-how. Έτσι έφτιαξε την κυβέρνηση, καταστρέφοντας το Πασόκ την προηγούμενη φορά. Το Πασόκ κοιμάται, ο Ντουλάκης κοιμάται δυστυχώς. Τα βάζει με εμάς συνεχώς, βρίζει εμάς. Και επαναλαμβάνω, όλοι σας και μόνοι μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα σας εξαφανίσει, κύριε Ανδρουλάκη, ο κύριος Τσίπρας, μαζί με τον Μητσοτάκη. Ποιος Τσίπρας? Ο Τσίπρας το Φαντς. Ο Τσίπρας που έδωσε τα σπίτια των Ελλήνων στα Φαντς. Ποιος Τσίπρας? Των παρόχων ενέργειας, του χρηματιστηρίου ενέργειας. Αυτός που κλέβει κάθε μήνα από την τσέπη του ελληνικού λαού χρήματα για το ρεύμα του. Ο Τσίπρας του ψαλιδίσματος των συντάξεων με τον νόμο Κατρούγκαλου κτλ. Κτλ. Ο Τσίπρας που αντί να φορολογήσει τους εφοπλιστές έκοψε τις συντάξεις των Ελλήνων. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι η ύπαρξη του ανδρός, η επαναφορά του, δεν ταυτίζεται με τις πρέσπες του Αιγαίου που χρειάζεται ο Μητσοτάκης για να υλοποιήσει τα επόμενα χρόνια, γιατί έμαθα ότι άφησε και το δεξί του χέρι ανοιχτό ενδεχόμενο συνεργασίας. Και περιέργως σε όλα τα site της Νέας Δημοκρατίας, όπως το Capital, κύριε συνάδελφε, αυτό το άρθρο του συνεργάτη του Τσίπρα, του μέντορά του, πέραψε ένα μανιφέστο, όπως λέγεται, του κ. Τσιακατάρη, κατέβηκε. Κατέβηκε, κύριε Μαρκόπουλε. Κατέβηκε το αρθράκι από το Capital και από άλλα site της Νέας Δημοκρατίας. Η αλήθεια είναι μία. Ανοίγουν σαμπάνιες στο Τσίπρα, ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου, ανοίγει σαμπάνιες ο Μητσοτάκης για το νέο του δεκανίκη. Πάντως, να του πιστώσω κάτι.
ότι αν βγει αύριο και πει ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο θα τα αλλάξει όλα, θα το πιστέψω σίγουρα. Έτσι. Αυτά και μια συμβουλή. Αφού ονόμασε Ελλάς με ένα λάμδο το κόμμα του, ας ονομάσει και ΜΑΤ την νεολαία του. Δηλαδή μέτωπο αριστερών τάσεων. Το ίδιο πράγμα είναι. Ελλάς και ΜΑΤ μαζί θα πηγαίνουμε τον Τσίπρα. Εντάξει, πέρα από γραφικά, γιατί ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Είναι και επικίνδυνα όσα γίνονται. Και τα μέσα ενημερώσεως παίζουν βρώμικο ρόλο εδώ. Και οι ολιγάρχες, κυρίως οι δύο ολιγάρχες που τον στηρίζουν αναπανδόν. Και τα χρήματα δεν ξέρουμε που βρέθηκαν. Γιατί όλοι κάναμε κόμματα. Κι εγώ. Αλλά εγώ είμαι επιχειρηματίας που δηλώνει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τζίρους. Ο κύριος Τσίπρας πού βρήκε τις γιγαντοοθόνες, πού τα βρήκε όλα αυτά, πού τα βρήκε τα γραφεία. Από το βιβλίο φαντάζομαι που πούλησε πολλά αντίτυπα. Ο Μπάρκας, τόσο δανεικά. Ναι, ο Μπάρκας. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Το πρόβλημα είναι ότι θα μας ξυρίσει όλους ο τύπος, γιατί μας περνάει αφελής. Αλλά στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό και στην κάλπη θα πάρει την απάντησή του το δεκανίκι του Μητσοτάκη ο Τσίπρας πολύ σύντομα. Πάμε τώρα στα σοβαρότερα, γιατί αυτά πέρα από την γραφικότητα και την αστειότητά τους έχουν και σοβαρά στοιχεία. Αυτή η Βουλή στο τέλος δεν θα λέγεται Βουλή των Ελλήνων, Βουλή των Υποδίκων θα λέγεται. Βουλευτές κάνουν σε βουλευτές μηνύσεις και αγωγές. Θα μου πείτε ένομο δικαίωμα είναι του καθενός, ναι. Αλλά δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να χρησιμοποιεί τις μηνύσεις ως άλοθη για την ασυλία των βουλευτών γιατί έχει την πλειοψηφία και οι υπόλοιποι βουλευτές να μην μπορούν να μηνθούν. Αυτό συνέβη και συμβαίνει και σας είπα, η Νέα Δημοκρατία θέλει υποδίκους όλους μας εδώ μέσα. Γιατί επειδή είναι υπόδικοι αυτοί, θα θέλουν να λένε είστε υπόδικοι κι εσείς. Εμάς μας ενδιαφέρει η συνείδηση του ελληνικού λαού ποιος είναι υπόδικος. Και η Νέα Δημοκρατία είναι υπόδικη στη συνείδηση του ελληνικού λαού όλη της. Και για τον ΑΠΚΕΠΕ και για τα ΤΕΜΠΗ και για τα σκάνδαλα και τις αναθέσεις και όλα αυτά. Και για να δείτε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Φοβάμαι το καλοκαίρι που έρχεται ότι θα είναι θερμό. Και αναφέρομαι στα ελληνοτουρκικά. Βλέπετε τι γίνεται στην Τουρκία. Ξεκίνησε με τα έρεμα νερά ο Πρωθυπουργός και ένα σύμπονο φιλίας και καταλήγει η δήλωση από τον κύριο Γεραπετρίτη. Τα νομοσχέδια δεν παράγουν τετελεσμένα. Σοβαρά τώρα. Του δώσατε δυνατότητα επί 6 χρόνια να το παίζει ειρηνοποιός και τώρα που κάνει το νομοσχέδιο δεν παράγουν τετελεσμένα. Αυτά δεν τα παράγουν όντως, κύριοι συνάδελφοι. Τα παράγει όμως η αφέλεια της Νέας Δημοκρατίας στα εθνικά θέματα. Τα τετελεσμένα εκεί παράγονται. Ο τουρκικός νόμος δεν αλλάζει τα σύνορα. Μπορεί όμως να προκαλέσει νέα τετελεσμένα συμπεριφορά της Τουρκίας. Γιατί είναι στριμωγμένος ο Ερντογάν, φυλακίζει αντιπάλους. Θέλετε πρόταση του Κοινοβουλίου, όλοι σύσσωμα μαζί. Τώρα ανακήρυξη ΑΟΣ, τώρα 12 ναυτικά μίλια. Και προειδοποίηση, όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι θα βυθίσουμε τα τουρκικά σκάφη που παραβιάζουν τα ναυτικά μας μίλια. Εκείνος το έπραξε, το είπε. Δεν υπάρχει κόμμα που να το λέει εδώ. Βυθίστε τώρα τα τουρκικά πλοία να μην ξαναβγουν έξω, να μην βγει ο στόλος, γιατί έτσι προτάσει και επιτάσει το αναγκαίο εθνικό συμφέρον. Και αυτά έλεγε ο μέντορας μου ο Μιχάλης ο Καραλαμπίδης, μια εξαίρετη μορφή, τον οποίο τον ξεχάσαμε όλοι εδώ μέσα. Και πρώτα απ' όλα το Πασόκ. Το Πασόκ. Το ξεχάσαμε. Το ξεχάσατε. Και μπορώ να δώσω και πολλά παραδείγματα. Αλλά θα τα αφήσουμε τώρα. Θέλετε λοιπόν περήφανη εξωτερική πολιτική, να δώσω ένα παράδειγμα τη συμπεριφορά τη Νέα Δημοκρατία. Δύο Έλληνες υπήκοοι πήγαν στην Αγία Σοφία που την κάναν τζαμί. Έβγαλαν μια σημαία, το συνέλαβαν οι Τούρκοι. Τους πήραν και τους έβαλαν μέσα. Στα μπουντρούμια, κανένας δεν ενδιαφέρεται. Έρχονται οι οπαδοί της Φενέρμπαξέ έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο και φωνάζουν: είμαστε στρατιώτες του Κεμάλ στην Ελλάδα, αυτός που έσπαξε τους Έλληνες. Τροχονόμοι η αστυνομία. Τους άφηναν να περνάνε έτσι. Να τη διαφορά ενός κράτους που σέβεται την ιστορία του και ένας κράτος που κλέβει ιστορία και προφυλακίζει το άλλο κράτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εσείς ως κυβέρνηση αντιγράφετε τον Ερντογάν στα άσχημα μόνο. Αυτός θέλει τους πολιτικούς αντιπάλους να σαπίζουν στις φυλακές και εσείς θέλετε υποδίκους όλους τους αντιπάλους σας εντός κοινοβουλίου. Κάνετε τα δύνατα δυνατά.
Και πάμε στα ψέματα της Νέας Δημοκρατίας. Μας έχει συνηθίσει το ψέμα ο Πρωθυπουργός και το έχει κάνει και επάγγελμα. Τώρα έφυγε η Exxon Mobil από την Κρήτη, θα πάει κάπου αλλού, πάει στο Ιόνιο. Παραμείνει για τις καλυμμάς. Το 27 θα είχαμε γεώτρηση, πάει 28, 29, 30. Αν δεν τα βρει με την Τουρκία ο Μητσοτάκης με βοήθεια του Τσίπρα ή κάποιο άλλο από εδώ μέσα, πλην ημών της ελληνικής λύσης, δεν θα γίνει εξόριξη. Καταλάβετε το. Η συνεκμετάλλευση είναι ο στόχος και όλων των ξένων παραγόντων. Λέει ο Πρωθυπουργός, εξάγουμε ενέργεια. Ναι, το είπε, τον άκουσα. Βάλατε ανεμογεννήτριες σε όλη την Ελλάδα. Και εξάγουμε ενέργεια που την πετάμε, γιατί δεν έχουμε αποθήκευση. Τι κάνανε οι ευφυείς οι Βουλγαροί? Κάνανε 2 γιγαβάτ με 3 γιγαβάτ αποθήκες. Το στέλνουμε στη Βουλγαρία τζάμπα το ρεύμα. Αυτό είναι η εξαγωγή του Μητσοτάκη. Τζάμπα η εξαγωγή. Δεν πληρώνουν τίποτα οι Βουλγαροί. Και όταν το αγοράζουμε εμείς την επόμενη μέρα, το πληρώνουμε 220 ευρώ. Αυτό σημαίνει κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Ανάποδη κυβέρνηση, ανάποδες επιλογές, τις οποίες πληρώνει πάντοτε ο Έλληνας. Και όσες αντιγραφές να κάνετε από την ελληνική λύση. Όλοι, όλοι μα όλοι, δεν θα πω για την πηξίδα που έλεγε ο Τσίπρας και την έβαλε στην αρχή, μόλις το έβγαλα εγώ δημοσίως ότι αντέγραψε το, το έβγαλε στην άκρη, μετά βρήκε τα ΜΑΤ, την Ελλάς. Θα πω το εξής όμως. Βγαίνει η κυρία Μπακογιάννη και λέει ευθαρσώς να τα βρούμε με τη Ρωσία. Το είπε. Ακούτε. Τι είπε η κυρία Μπακογιάννη? Ούτε μπορούμε να λέμε ότι θα μείνουμε εμείς με το λάβαρο της αντιστάσεως στο χέρι. Για το εμπάργκο και τις κυρώσεις στη Ρωσία. Κολοτούμπες. Εμείς που τα λέγαμε 6 χρόνια και η Ελλάδα έχασε 7 δις με δήλωση του Πρωθυπουργού. Πληρώσαμε πανάκριβα το φυσικό αέριο. Ήμασταν πουτινόφιλοι. Αυτή τώρα τι είναι, πουτινολάγνα? Τι είναι, κύριοι συνάδελφοι, που βάλατε και τον Κερίδη, βάλατε και τον Άδωνη να κάνουν τους λαγούς για να τα βρούμε με τη Ρωσία? Θα σας πω κάτι. Όταν έκανε πόλεμο με τη Ρωσία, πρωθυπουργός του λέγαμε μην κάνεις το απερενοημένο. Το έκανε. Ποιος πληρώνει την ύφη, να σας πω εγώ. Ο Έλληνας πολίτης. Πληρώνουμε πανάκριβα φυσικό αέριο και ρεύμα. Γιατί? Γιατί εγκληματίσατε? Και ούτε μια συγγνώμη δεν είστε ικανοί να πείτε. Κάναμε λάθος. Αλλά ποια συγγνώμη, εδώ φτιάξατε ένα κράτος νταβατζή. Ένα κράτος νταβατζή. Υπάρχουν 10 φόροι στα ακίνητα, κύριε συνάδελφε, είστε φιλελεύθερη οικονομία. Παραμύθια της χαλιμάς, είστε φιλελεύθεροι.

με 10 φόρους στα ακίνητα και φέρετε και καινούριο φόρο. Νέος φόρος ενοποιημένος μες στο ρεύμα, για να μην μπορείς να αρνηθείς να το πληρώσεις, για να σου κόψουν το ρεύμα, ακινήτων, με μάλιστα με τριπλάσια λένε αύξηση του παγίου που πληρώνουμε ήδη, όχι συγχώνευση και ένωση. Δηλαδή, συγγνώμη, είστε συνιδιοκτήτες του σπιτιού μου? Να πληρώνω 10 φόρους για το ακίνητό μου και ταυτοχρόνω να μου βάλετε και άλλο φόρο? Φόροι, φόροι, φόροι από ανίκανη κυβέρνηση που μόνο φορολογεί. Αυτό είστε. Και υπάρχει μια σειρά προτάσεων, τις οποίες έχω καταθέσει πάρα πολλές φορές και οι οποίες μπορούν να γίνουν αύριο το πρωί. Και για μας είστε και άσχετοι και επικίνδυνοι. Έχουμε μιλήσει για απλοποίηση του φορολογικού συστήματος. Προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα. Ενιαίο φορολογικό κώδικα. Συγχώνευση όλων των διατάξεων σε ένα απλό κείμενο. Όπως έκανε η Εσθονία, ρε παιδιά. Η Εσθονία το έκανε. Το e-tax system. Απλά πράγματα. Flat tax 10 με 12-13%. Εστιασμένος έλεγχος σε παραβατικές δραστηριότητες. Μείωση τυφλών ελέγχων επιτέλους. Σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος η υπερφορολόγηση των μικρομεσαίων. Flat tax. Επαναπατρισμός κεφαλαίων με κίνητρα. Για να έχουμε αύξηση του ΑΕΠ περίπου 1-2% ετησίως με τα μέτρα αυτά. Απλά μέτρα. Απλά μέτρα. Απλά μέτρα. Δεν χρειάζεστε μάντης, αλλά ποιος θα τα λάβει τα μέτρα αυτά? Αφού δεν έχετε επιτελείο, ρε παιδιά. Σας συμβουλεύει ο κύριος Βιλιάρδος και ο κύριος Φωτόπουλος στις επιτροπές. Σας λέει τι να κάνετε. Σας ανοίγουμε τα μάτια, αλλά παραμένετε τυφλοί στα οικονομικά. Τυφλοί και κουφοί. Και επίσης, αυτό που πρέπει να πούμε κάποια στιγμή είναι ότι αυτή η κυβέρνηση είναι βουτυγμένη στη διαφθορά. Και είναι βουτυγμένη στη διαφθορά και υπάρχουν παραδείγματα πάρα πολλά. 7ο τμήμα ελεκτικού συνεδρίου χθες ακυρώνει το διαγωνισμό το μαϊμού που φτιάξατε, τον 25 τράκτορ, και έρχεται καλοκαίρι. Πήγατε να πάρετε τα κουνούπια για να σβήνετε τις πυρκαγιές πάλι. Αυτά που παίρνουν 1000 λίτρα που καίγονται. Γιατί σας είχαμε πει εδώ πριν 2,5 χρόνια, το είπα στον Πρωθυπουργό, εκεί ήτανε, ότι η εταιρεία αυτή κατηγορείται στην Ισπανία για δωροδοκίες. Μην τους πάρετε σοβαρά υπόψη. Και κάνατε διαγωνισμό. Και τώρα το ελεκτικό συνέδριο σας λέει ότι η εταιρεία εμπλέκεται σε δωροδοκίες. Άκυρος ο διαγωνισμός. Θα τρέξουμε να σβήσουμε με τι, με τα λάστιχα πάλι τις φωτιές? Ή θα αφήσετε να καούν τα δάση και θα πείτε δεν το γνώριζα, δεν το ήξερα, αλλά θα βάλω ανεμογεννήτριες τώρα για να παράγω ενέργεια? Θέλετε και άλλα σκανδαλάκια? Πείτε μου, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, είστε η μοναδική κυβέρνηση που έχετε κάνει πάνω από 250 συνέδρια. Συνέδριο 1,5 εκατομμύριο ευρώ με ένας εκδότης πολίτη, καλά δεν κάνω λάθος, να μας πούνε αν είναι έτσι. Με κεφάλαιο η εταιρεία έγινε ένα χρόνο πριν, 5.000 ευρώ, ανέλαβε συνέδριο για 1,5 εκατομμύριο ευρώ. 1,5 εκατομμύριο ευρώ πήρε ο γιος του ανθρώπου, του εκδότη που λιβανίζει τη Νέα Δημοκρατία, όπως γράφει ο τύπος. Εγώ θα κάνω και ερώτηση και ρωτώ, ισχύει αυτό? Δώσατε στην Political, στον ιό της Political, 1,5 εκατομμύριο ευρώ για συνέδριο? Γι' αυτό γίνονται συνέδρια κάθε μέρα. Κάθε μέρα φόρουμ, ένας φόρουμ, άλλος, πληρώνει ο λαός. 1,5 τον έναν, 2 στον άλλον, γιατί οι γαλάζιες ακρίδες δεν χορταίνουν να τρώνε. Αν ισχύει και αυτό, γι' αυτό σας λιβανίζει όλη μέρα και μιλάει για τον μεγάλο, τεράστιο ηγέτη. Και ότι ελέγχεται τα πάντα είναι αλήθεια. Ελέγχεται τα πάντα. Και επειδή μιλάμε για δικαιοσύνη, ξέρετε τι λέει ο κόσμος έξω? Ποια δικαιοσύνη, ρε παιδιά? Εγώ ρώτησα κάτι τον κύριο Κακλαμάν και δεν με απαντάει κανένας. Οι δύο υπάλληλοι που άκουγαν το Predator, οι αδερφές εξάρχου, η μία είναι στη Βουλή, στον πρόεδρο της Βουλής, Predator σας λέω, και η άλλη είναι στο Μαξίμου. Και απολύουν 78 πριν μερικούς μήνες υπαλλήλους του ΣΕΙΠ για να βάλουν τους δικούς τους τώρα. Δεν είχαν, λέει, θέσεις. Τους διώξανε, τους μετατάξανε. Τους διώξανε. Για να βάλουν άλλους δικούς τους που τους δίνουν το δικαίωμα ένα μήνα πριν λήξει η σύμβαση να μονιμοποιηθούν για οργανική θέση. Μιλάμε για κλασικούς απατεώνες που ελέγχουν δικαιοσύνη, μυστικές υπηρεσίες, ό,τι κινείται και υπάρχει. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Και δεν θα πω τι λέει ο κόσμος. Εδώ σε θέλω σχόλιο. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Εδώ θα κάνει σχόλιο. Εδώ σε θέλω. Αν δεν κάνει, εγώ θα φύγω. Ο Μαρινάκης για κακούργημα επειδή χαστούκησε τον Δημητριάδη. Ο Αυγενάκης ελεύθερος να κάνει το μάγκα χαστούκησε πολίτη στο αεροδρόμιο. Αυτοί είστε. Αυτή είναι η δικαιοσύνη σας. Για να τελειώ, εδώ σε θέλω απάντηση. Μην γελάς. Εδώ σε θέλω. Γιατί ξέρετε τα ευκολά και μπορεί να απαντάτε όλοι. Και εδώ ρωτάει ο Έλληνας γιατί να ψηφίσω ελληνική λύση. Γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί.

0: Εμείς μπήκαμε στην πολιτική για να λύσουμε προβλήματα Ελλήνων και όχι να λύσουμε το οικονομικό μας πρόβλημα από τη μισθοδοσία ή από τα σκάνδαλα ή από τις μίζες των Ελλήνων. Και το δίλημα των επόμενων εκλογών θα είναι ένα. Αποτυχημένοι ή πετυχημένοι, τεμπέληδες ή εργατικοί. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή την πραγματικότητα θα τη λέμε. Είμαστε ο εφιάλτης σας, όλων εδώ μέσα, και είστε οι εφιάλτες των ονείρων του ελληνικού λαού. Είμαστε ο εφιάλτης με μικρό έψιλον και είστε οι εφιάλτες με έψιλον κεφαλαίο όσοι κυβερνήσατε. Κάνετε τον ένα να πτωχεύσει, να δυστυχήσει, τα παιδιά να μην έχουν μέλλον, οι οικογένειες να αλληλοσπαράσσονται από την οικονομική ένδια και φτώχεια. Είστε υπηρέτες των πλουσίων, είμαστε υπηρέτες των φτωχών Ελλήνων και εκεί διαφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο.

Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες και να τους φωτίσει όλους, κυρίως αυτούς που δεν ψηφίζουν, να πάνε να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση περιοχή 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου υπέβαλαν οι εταιρείες Εύρων και Hellenic Energy, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο. Δεν αποθέγεται από αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομενείς ενέργειες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε το θέμα της αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Τα αντανακλαστικά όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε πως η γειτονική χώρα αξιοποίησε τα ήρεμα νερά. Φοβάμαι πως το φετινό καλοκαίρι θα είναι θερμό, εκτίμησε μιλώντας στην Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η νομοθεσία της Τουρκίας δεν αλλάζει τα σύνορα, όμως μπορεί να προκαλέσει νέα τετελεσμένα. Προχωρήστε τώρα σε ανακήρυξη ΑΟΣ 12 ναυτικά μίλια και προειδοποίηση, όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι θα βυθίσουμε τα τουρκικά που παραβιάζουν τα ναυτικά μας μίλια, είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 17 συλληφθέντες από την Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της μεγάλης δικογραφίας για εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε το Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος υπολογίζεται πως αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο κατόφλι νέας ανάφλεξης, η Μέση Ανατολή, οι νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν για δεύτερη φορά τις τελευταίες 3 ημέρες, η κλιμάκωση της έντασης στο στενό του Ορμούς και η περαιτέρω επέλεση του Ισραήλ στο Λίβανο επαναφέρουν στο προσκήνιο τον κίνδυνο γενικευμένης σύγκρουσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης, την οποία θεωρούν ως το σημείο από όπου ξεκίνησαν τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων. Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, διεμήνησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ανεβαίνουν ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent καταγράφει άνοδο στα 96 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, στα ηπειρωτικά βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Έθριος και στην Θεσσαλονίκη ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και το αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει.
9: Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και έλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτσι.

Γεια σας, καλησπέρα αγαπημένοι μου. Εύχομαι να είστε καλά. 14 λεπτά μετά τις 12, εδώ και σήμερα στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Προπαρασκευή, λέει ο Γιώργος. Ναι, Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 28 του Μάη. Όσοι περιμένετε επιδόματα, ενδεχομένως από σήμερα το απόγευμα, αύριο το πολύ, θα τα δείτε στους λογαριασμούς σας, γιατί μας ρωτάτε, οπότε οφείλουμε να σας ενημερώσουμε. Είναι το, μεταξύ άλλων, το επίδομα παιδιών και θέρμανσης. Είναι η δεύτερη και τελευταία δόση για το αέριο, νομίζω πηγαίνει για αργότερα μέσα στο καλοκαίρι. Ποιο καλοκαίρι, καλοκαίρι διανύουμε ήδη, με τριαντάρια, πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία. Μπήκαμε για τα καλά από τη μία μέρα στην άλλη. Έχουμε και το τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Εύχομαι, μακάρι οι περισσότεροι να τα καταφέρετε, έστω και μία μονοήμερη εκδρομή, λίγο να ξεφύγετε. Ο καιρός θα είναι καλός σύμφωνα με την ΕΜΗ, και μάλιστα μπορεί να έχουμε έτσι μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας Παρασκευή Σάββατο, ωστόσο η επιστροφή σίγουρα θα γίνει με άνοδο. Κάποια μπουρίνια, προσοχή σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Κατά τα άλλα όλα καλά. Το θέμα είναι να μπορέσετε να φουλάρετε τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων σας και να πάτε στην ευχή του Θεού, στο καλό, λίγο να γεμίσετε τις μπαταρίες, αν και φαίνεται ότι τσίπησε λίγο προς τα κάτω πρώτη φορά. Έχουμε υποχώρηση, όχι τσίπησε, υποχώρηση της τιμής των καυσίμων, κάποια έτσι μικρή, αλλά πάλι θα πάμε για νέες αυξήσεις, γιατί ανεβαίνει πάλι, βλέπετε, στην Μέση Ανατολή δεν φαίνεται κάτι αισιόδοξο. Νέος γύρος για νέα ανάφλεξη πάμε, έχουμε νέα ένταση που κλιμακώνεται στο στενό του Ορμούζ. Είχαμε τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν και επίσης στο Ιράν και επίσης στο

Ακολουθήσω αυτήν την στιγμή από Σούλη Θεσπρωτίας και τι υπέροχη φωτογραφία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Η Θάλη εδώ, ξύπνα Έλληνα ραγιά, πρέπει να πεθάνεις εσύ για να σωθεί η Γερμανία, μας γράφει. Καλωσορίζουμε και την Μαρία, η κυρία Άννα εδώ στην συντροφιά μας. Τον Νικόλα επίσης καλωσορίζουμε. Εντάξει, όσον αφορά τους Τούρκους, δεν νομίζω πως θα αποφύγουμε το θερμό επεισόδιο. Εκεί που λες το τερμάτισαν, έχει κι άλλο. Συνεχίζουν και δεν σταματούν εν όψη της γαλάζιας πατρίδας και με νόμο μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι απειλές συνεχίζονται καθημερινά. Και έχουμε βέβαια και μέσα από τις εφημερίδες, μέσα από ιστοσελίδες, όλο αυτό το κλίμα μεταφέρεται και στους Τούρκους πολίτες που τα πιστεύουν, ξέρετε, όλα αυτά, γιατί η κατήχηση δεν πήγε χαμένη τόσα χρόνια. Μέχρι και στα σχολεία μπήκε η γαλάζια πατρίδα, όσο εδώ στην χώρα μας μιλούσε και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεραπετρίτης για ήρεμα νερά.

και είχαμε και απειλές για τα νησιά μας. Είναι απίστευτο, αλλά φτάσαν σε αυτό το σημείο. Τελευταία προειδοποίηση, λέει, από την Τουρκία και μια φιλική συμβουλή. Αν κατέχετε ακίνητο σε νησί του Αιγαίου, ειδικά σε ένα κοντά στην Τουρκία, θα πρέπει πιθανότατα να το πουλήσετε το ταχύτερο δυνατό και να πάρετε τα λεφτά σας όσο ακόμη μπορείτε, γιατί στους επόμενους μήνες, χρόνια, θα θέλατε να είχατε εισακούσει αυτήν την ανάρτηση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μας προειδοποιούν, μας απειλούν, μας τρομοκρατούν, αμφισβητούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και θα ήθελα και μία διευκρίνηση, μία παράκληση, γιατί το θέμα έχει ανέβει και στην ιστοσελίδα του Focus, έχει ανέβει και στα social και στο Facebook. Σας παρακαλώ, μην μένετε στον τίτλο, αλλά ακόμη και στον τίτλο να μείνετε, αναρωτιέμαι τι ακριβώς δεν καταλαβαίνετε όταν γράφω «επιμένουν στο παραλήρημα και στις ανθεληνικές αναρτήσεις οι Τούρκοι», ανοίγω εισαγωγικά και γράφω «αν έχετε σπίτι σε νησί του Αιγαίου, πουλήστε το και φύγετε». Τι ακριβώς δεν μπορείτε να κατανοήσετε και σχολιάζετε ό,τι να είναι από κάτω. Δηλαδή, έχει καταλάβει τώρα ο μέσος αναγνώστης ότι αυτό το λέει ο Focus FM. Πουλήστε τα σπίτια σας και φύγετε. Δεν είναι κατανοητό, Γιώργο? Τι δεν καταλαβαίνουν, τι δεν καταλαβαίνω εγώ μάλλον? Κάτι δεν πάει καλά. Σε κάθε περίπτωση, πριν προβείτε σε σχολιασμό της είδησης, πατήστε το σύνδεσμο, ανοίξτε το ρημάδι και διαβάστε τι γράφει μέσα το κείμενο και έπειτα σχολιάστε και τοποθετηθείτε. Δηλαδή, ορισμένοι με έχετε κουράσει πραγματικά. Ο Κώστας είναι εδώ, από Κιλκής, από Νέα, τι μου λέτε, Νέα Σάντα. Όσο αυτοί λένε γαλάζια πατρίδα, εμείς γιατί δεν λέμε την Τουρκία αιματοβαμμένη πατρίδα? Είναι λίγοι αυτοί που τολμούν, Κώστα. Λίγοι, μετρημένοι στα χέρια. Και όσον αφορά την πολιτική, καλά, μην το συζητήσουμε, μην το πιάσουμε. Έχουμε έναν Κυριάκο Βελόπουλο που χρόνια τώρα, μήνες, μέρες, ώρες στη Βουλή, λέει σε εκπομπές, όχι μόνο στη Βουλή, σε εκπομπές, στα ραδιόφωνα, σε αναρτήσεις του, στα social, και ακολούθησαν δειλά-δειλά τώρα κάποιοι, τώρα που βρισκόμαστε στο χείλος του κρεμού, λίγο πριν γίνει το μπαμ, έτσι, ξυπνήσαμε, ναι. Και όχι μόνο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προς την

ίδια της κυβέρνησης, πόσες φορές, ΑΟΣ, ανακήρυξη, 12 ναυτικά μίλια, τίποτα. Άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Θα μου πεις και τώρα ποια είναι τα αντανακλαστικά. Με πηγές απαντούμε. Ναι, ακολουθούμε το διεθνές δίκαιο, οκ. Θα τρέχουμε ένα πρωί.

στον πατέρα Παναγιώτη τους θερμούς χαιρετισμούς μας στην οικογένειά σας. Να είστε καλά, γερός και δυνατός. Χαίρομαι πολύ που είστε συντονισμένοι και μας ακούτε. Ο Χρήστος από την Αθήνα μου γράφει: οι εκλογές που έρχονται θα κρίνουν το μέλλον της Ελλάδας. Ξυπνήστε και πηγαίνετε να ψηφίσετε πατριωτικά. Βλέπε Βελόπουλος μου γράφει. Καλά, αυτές οι εκλογές νομίζω ότι θα δώσουν ένα ηχηρό μήνυμα οργή στην κυβέρνηση. Και μάλιστα το έχω ανεβάσει και στην ιστοσελίδα. Έχουμε οργισμένη αντίδραση από την εστίαση, γιατί ήταν καλεσμένο σε τηλεοπτική εκπομπή ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Τσάπαλος, και μεταξύ άλλων, ξέρετε, τα γνωστά, όλα πάνε καλά. Πείτε μου, λέει, έναν φόρο που αύξησε η κυβέρνηση στην εστίαση. Έναν. Προκαλούσε. Οπότε παρακολουθώντας το συγκεκριμένο απόσπασμα της εκπομπής, βγήκαν στα κάγκελα οι επαγγελματίες της εστίασης και οι εργαζόμενοι, γιατί παίρνει και μπάλα και τους εργαζόμενους. Όταν ένα κατάστημα, μια επιχείρηση δεν πηγαίνει καλά, δεν την στηρίζει το κράτος, κλείνει. Με αποτέλεσμα και τα παιδιά, τα νέα κυρίως παιδιά στην εστίαση, να ψάχνουν εργασία. Οπότε ούτε λίγο ούτε πολύ, μην προκαλείτε, δηλαδή μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, πάνω απ' όλα την νοημοσύνη των επαγγελματιών της εστίασης, έπειτα των εργαζομένων και έπειτα της δικής μας, γιατί μιλάμε για διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Δηλαδή δεν είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη που αύξησε τον ΦΠΑ, θυμόσαστε, στα σερβιριζόμενα αναψυκτικά στο 24%, το ΦΠΑ στο σερβιριζόμενο καφέ, ροφήματα στο 24%, οι φόροι από τους δήμους. Αλήθεια, πάντως το θέμα είναι ότι με αυτά και με τα άλλα που κάνετε, δηλαδή να προσπαθείτε να κάνετε το μαύρο άσπρο, αυτό λένε και οι άνθρωποι της εστίασης. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Θα σας απαντήσουμε στην κάλπη. Η δική σας η μνήμη, σου λέει, μπορεί να είναι επιλεκτική, η δική μας όχι.

Και δεν κάνουμε, λέει ο Δημήτρης, ένα ντου εμείς τους Τούρκους, μιας και δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Αμήν και πότε για τις εκλογές και για το μήνυμα που θα στείλει ο λαός, γράφει ο Πασχάλης. Α, για το φόρο στα φιλοδορήματα, πολύ σωστά μας γράφει ο 596, γιατί φορολόγησαν και αυτά. Λες και λίγα πληρώνουν τα παιδιά όσον αφορά τους φόρους όταν γίνεται το ταμείο, όταν επιστρέφουν από τα νησιά κυρίως. Εντάξει, δεν ξέρουν τι να πρωτοπληρώσουν. Το μήνυμα θα το στείλουμε με το μαγείρεμα. Τι μπορούμε να κάνουμε, αναρωτιέται ο Απόστολος. Δυστυχώς. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Από Ζυρίχη με 27 βαθμούς Κελσίου μας ακούει ο Αργύρης. Να είσαι καλά, τι κάνεις Αργύρη μας. Θα πάμε σε πόλεμο, αναρωτιέται ο 087, ή πρώτα σε εκλογές και έπειτα. Γιατί εκτιμά πως γίνεται ένας χαμός με τα ελληνοτουρκικά. Οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να είναι ανεξάρτητες από την πολιτική ηγεσία, γράφει ο Γιώργος. Την καλησπέρα μας στο Αμβούργο, να είστε καλά.

Ναι, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την είσοδο της Σεύρων στον Κυπαρισιακό. Μακάρι, μακάρι όλα να πάνε καλά, να μην έχουμε εμπόδια. Αλλά ωστόσο δεν είναι τόσο εύκολο το εγχείρημα όσο θέλουμε να πιστεύουμε. Αλλά επειδή είμαστε αισιόδοξοι, επειδή είμαστε καλοπροαίρετοι, ευχόμαστε όλα κατευχή να πάνε. Τώρα το πότε θα φτάσει η στιγμή να επωφεληθούμε και κατά πόσο θα επωφεληθούν οι Έλληνες από όλη αυτή την το εγχείρημα, από αυτή την κίνηση, εντάξει, θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη υπομονή.

Λοιπόν, και έχουμε ακόμη ένα καμπανάκι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για μεγάλους κινδύνους στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Θα μπορούσε, λέει, ένα παρατεταμένο σοκ να προκαλέσει επιπτώσεις σε επιχειρήσεις της Ευρωζώνης, στο εμπόριο, στην ενέργεια, στα επιτόκια, βλέπε δάνεια. Θα κλάψουμε για μία ακόμη φορά στα νοικοκυριά, γιατί θα επιδεινωθούν οι συνθήκες στην αγορά εργασίας, η αύξηση του κόστου ζωής, γενικότερα τα μηνύματα που παίρνουμε, αγαπημένοι μου. Το κλίμα δεν είναι το καλύτερο, θα έλεγα. Γι' αυτό σας λέω, αν μπορείτε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, του Τριημέρου, να δράξετε την ευκαιρία και να κάνετε έτσι έστω και μία μονοήμερη εκδρομή, πραγματικά κάντε το, αύριο μεθαύριο, δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα.

Όταν πολλές χώρες έχουν συμφέροντα με την Τουρκία, όπλα, ανταλλακτικά, επιχειρήσεις, και εμείς το μόνο που έχουμε είναι ο τουρισμός, πώς θέλουμε να είναι με το μέρος μας? Τι έχει να φοβηθεί η Τουρκία όταν όλα αυτά τα χρόνια μιλάει για γαλάζιες πατρίδες και κανείς δεν την σταματά? Πόσο δίκιο έχεις, φιλιό. Δεν πωλείτε το σπίτι μου σε κανέναν Τούρκο, μας γράφετε από την ΚΟ. Ούτε φεύγω από τα 12 νησιά, απλώς περιμένω. Ναι, απλά τους περιμένετε να τους υποδεχτείτε. Μα είναι δυνατόν, έχουν ξεφύγει εντελώς. Και σου λέει για το καλό σου το λέω. Θα πάρεις και χρήματα τώρα. Θα πιάσει κάτι. Αργότερα δεν ξέρουμε. Πάμε, φεύγουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπημένοι μου, και επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα εδώ στον Focus FM στους 103,6.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
12: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Επανήλθαμε, επιστρέψαμε αγαπημένοι μου, 39 λεπτά μετά τις 12 εδώ, Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας. Η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής, 6907-483-484 μέσω Viber η επικοινωνία μας. Ο γνωστός εργατολόγος, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, λίγο θα είναι κοντά μας να μας μεταφέρει και όλα τα νεότερα όσον αφορά το εργασιακό, συνταξιοδοτικό και όχι μόνο. Αν θέλετε, στείλτε, γράψτε και τα ερωτήματά σας να τα θέσουμε στον κύριο καθηγητή. Α, ήδη στέλνετε μηνυματάκια. Πολύ ωραία. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Μητρόπουλο. Εγώ βλέπω, Δέσποινα, μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια. Γράφει ο 221 από Κιλκής. Διαβάζω, να είστε καλά, καλή ακρόαση. Ο γιος μου ήταν να πάει στρατιώτης Αύγουστο. Τον ειδοποίησαν για Ιούνιο, μας γράφεται. Από πού μας στέλνετε το μήνυμα, δεν βλέπω όνομα, περιοχή. Αν θέλετε, βοηθήστε μας, δώστε μας περισσότερες πληροφορίες. Τι περιμένεις, Έλληνα, το μπαμ για να σηκωθείς από τον καναπέ, αναρωτιέται η Ελισάβετ. Φλόρινα, εύχομαι όλα καλά, όλα καλά να πάνε. Ας είμαστε ψύχρεμοι σε κάθε περίπτωση. Έχουμε τη Vulcom κοντά μας και σήμερα, και σας ενημερώνουμε για τη νέα συνδυαστική προσφορά που τρέχει για ρεύμα και αέριο. Οπότε καλέστε στη Vulcom να εκμεταλλευτείτε την προσφορά στο 2310-208-808, η οποία έχει ως εξής: 0,138 ανά κιλοβατόρα από 0,145 και πάγει ως τα 9,90 από 11,90, και όσον αφορά στο αέριο, 0,049 από 0,055 με πάγιο 9,90 και δώρο 3 μήνες το πάγιο του αερίου. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου, οπότε βιαστείτε, εκμεταλλευτείτε αυτήν την διπλή συνδυαστική προσφορά. Καλέστε στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά.

Επίσης, στα κόκκινα η Κρήτη, τα λέγαμε, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι. Συνεχίζονται οι συνεχείς αφήξεις, παράνομοι μετανάστες, τα πλοιάρια το ένα μετά το άλλο. Μόνον χθες το βράδυ είχαμε 4 περιστατικά, άλλα 202 άτομα από διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής της Κρήτης, σε επιφυλακή, λιμενικό, Frontex, ελληνική ακτοφυλακή. Μία κατάσταση που θα συνεχιστεί όσο βοηθούν, ευνοούν και οι καιρικές συνθήκες και όσο το επιτρέπουμε ως χώρα σε κάθε περίπτωση.

Ναι, δυστυχώς είχαμε στις Σέρες και αυτό το τραγικό περιστατικό με το παιδάκι μόλις 10 χρονών που έχασε την ζωή του. Βρέθηκε σε αρδευτικό κανάλι. Πολλά τα ερωτήματα. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας μέσα σε όλα, γιατί βρέθηκε ένα καλώδιο ρεύματος μέσα στο κανάλι, που αυτό μπορεί προφανώς να προκάλεσε τον θάνατο του άτυχου παιδιού. Σε κάθε περίπτωση η νεκροψία, νεκροτομή αναμένεται να φωτίσει αυτό το τραγικό πραγματικά περιστατικό.

0: Καλωσορίζουμε και την κυρία Κατερίνα, τον Νικόλα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως κάθε Πέμπτη αυτήν την ώρα, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο αγαπημένος σε όλους εργατολόγος. Κύριε καθηγητά, τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Μποτίτση, καλημερίζω τους ακροατές και ακροάτριες, σας ευχαριστώ άλλη μια φορά
0: εμείς
1: για την τιμή κυρία Μποτίτση.
0: Εμείς κύριε Μητρόπουλε, πραγματικά είναι χαρά μας και δική μας και των ακροατών, οι οποίοι έχουν ήδη αρχίσει και στέλνουν μηνυματάκια, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τις δικές σας ειδήσεις, από τα δικά σας νέα που αφορούν τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους μας.
1: Αναμένουμε κυρία Μποτίτση τι θα κάνει η κυβέρνηση, γιατί κατάφερε και κέρδισε το δικαστήριο σε βάρος των συνταξιούχων λόγω θανάτου, χείρες και χείρι είναι εδώ, και επέμεινε να εφαρμόσει τον κατάπιστο νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου, για τον οποίο ο πρώην Πρωθυπουργός δεν τον κατεδίκασε και δεν έχει πει τίποτε σε αυτά τα οποία λέει και περιπλανόμενος εδώ και επισκεπτόμενος διάφορα μέρη της πατρίδας μας. Η κυβέρνηση δυστυχώς, αντί να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, στο Συμβούλιο Επικρατείας υπεραμείνθηκε του νόμου Κατρούγκαλου και απέσπασε απόφαση, κέρδισε απόφαση σε βάρος των συνταξιούχων λόγω θανάτου να κοπούνε κατά 65-75% οι συντάξεις χειρίας, αλλά για πρώτη φορά να καταργηθεί και η εθνική σύνταξη από τη δική της σύνταξη της χείρας. Αυτό ήταν η διπλή περικοπή του κατάπτυστου νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Αυτή τη διάταξη της διπλής περικοπής των συντάξεων χειρίας μέχρι και 80%, ο ψηφίστας στη διάταξη Τσίπρας και Κατρούγκαλος δεν τόλμησε να την εφαρμόσει. Η κυβέρνηση που υποσχέθηκε ότι θα καταργήσει τον κατάπτυστο αυτό νόμο επιχείρησε να τον εφαρμόσει και κέρδισε απόφαση προχθές του Συμβουλίου Επικρατείας που λέει τα εξής δύο πράγματα. Αυτό που λέμε αφορά μόνο τις χείρες 295 με 300 χιλιάδες που πέραν από τη σύνταξη χειρίας έχουν και δική του σύνταξη. Τι είπε η απόφαση που κέρδισε η κυρία Κεραμέως σε βάρος των συνταξιούχων λόγω θανάτου? Είπε πρώτο να μειώνεται στο τρίχρονο η σύνταξη χειρίας κατά 65% αν είναι ιδιωτικού τομέα και κατά 75% αν είναι του δημοσίου τομέα στο τρίχρονο, αλλά επιπλέον είπε να καταργηθεί η μία εθνική σύνταξη που παίρνει δύο η χείρα ή η χείρος. Αυτό σημαίνει ότι από το σύνολο των συντάξεων που παίρνει σήμερα μία χείρα ή χείρος, το 80 μέχρι και 80% θα περικόπτεται. Αν εφαρμοστεί ο κατάπτυστος νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου, το άρθρο 7 παράγραφος 5 του νόμου 4387, που δυστυχώς η σημερινή κυβέρνηση που υποσχέθηκε και πήρε τις ψήφους των συνταξίουχων το 19 επέμεινε να εφαρμοστεί αυτή η ντροπιαστικότερη διάταξη ολόκληρης Ευρώπης του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου για τις χείρες και τους χείρους. Τώρα τι θα κάνει η κυβέρνηση κυρία Μποτίτση? Θα εφαρμόσει την απόφαση που κέρδισε σε βάρος των συνταξίουχων λόγω θανάτου? Θα κάνει νομοθεσία και τι θα πει? Θα πει καταργώ τον νόμο Κατρούγκαλου και αυτή τη ρύθμιση, ή θα πει άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και θα μεταθέσει το θέμα μετά τις εκλογές, αφού πάρει την ψήφο
0: εάν
1: το
0: πάει,
1: συνταξιούχο λόγω θανάτου?
0: Το χάσαμε μετά αν πάει μετά τις εκλογές το θέμα.
1: Αυτό είναι τώρα. Εμείς αμέσως πιέσαμε, αμέσως μας, ο ΣΕΝΙΠΕΚ μας απήντησε η κυρία Κεραμέως ότι ετοιμάζουμε νομοτική ρύθμιση. Τι ετοιμάζει? Θα απαλλάξει από αναδρομικά τις χείρες? Θα καταργήσει τη δεύτερη εθνική σύνταξη? Θα επιστρέψει χρήματα σε όσες χείρες είχαν περικοπεί? Άρα περιμένουμε τη διάταξη, αλλά το ντροπιαστικό και απαράδεκτο είναι η σημερινή κυβέρνηση που βγήκε με σύνθημα την κατάργηση του κατάπτυστου νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου ότι πήγε στα δικαστήρια για να τον εφαρμόσει.
0: Ακριβώς. Και την ίδια ώρα οι συνταξιούχοι που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και χθες τους είδαμε στους δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και σήμερα ξανά το ίδιο.
1: Και ποια μέσα τα ανέδειξαν, τον πόνο των συνταξιούχων?
0: Όχι, μετρημένα.
1: Ότι αδειάζουν οι τσέπες τους στα 12-13 μέρες. Πήραν ένα 2,4 αύξηση στις αρχές του χρόνου και ο πληθωρισμός τρέχει υπερδιπλάσια. Εμπεγμός, τόσα δισεκατομμύρια έχουν πάρει από τους συνταξιούχους. Έχουν πονέσει, έχουν ματώσει και τους έδωσαν 2,4. Τι να καλύψουν? Τι ανάγκες, κυρία Μποτίτση και αγαπητοί ακροατές? Τα φάρμακα, τις ασθένειες, τα άνεργα παιδιά στην οικογένεια ή τις δικές τους ανάγκες?
0: Και το δυσάρεστο είναι, κύριε Μητρόπουλε, ότι τα τηλεοπτικά κανάλια, πανελλαδική εμβέλεια, σταθμοί και τοπικά μέσα, δηλαδή, είναι λίγα ελάχιστα αυτά που κάνουν φόκους πάνω στα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων.
1: Ναι, έφτασαν... σήμερα είπα γιατί ο Τσίπρας δεν ζητάει συγγνώμη για τον νόμο του, ούτε είπε κάτι εκεί στα πανηγύρια που έκανε. Κανένα κανάλι δεν τον εκαλεί γιατί κατεδίκασε σε ευθανασία του στόχου, κατήργησε το ΕΚΑΣ. Κανένα κανάλι δεν τον εγκαλεί γιατί στις Χείρες έκανε αυτή τη διπλή περικοπή. Κανένα κανάλι δεν τον εγκαλεί γιατί τους αναπήρους μας τους χώρισε σε 4 κατηγορίες ανάλογα με τον απερικό ποσοστό και τους κόβει τη σύνταξη. Παρακοιτάνε τώρα αυτά τα πανηγύρια που κάνει και λέει για αξιοπρέπεια των πολιτών. Αλλά όταν του κόβεις το ΕΚΑΣ του φτωχότερου συνταξιούχου,
0: ακριβώς,
1: τι αξιοπρέπεια του δίνεις?
0: Έτσι, έτσι, κύριε Μητρόπουλε, όπως τα λέτε. Και επίσης βλέπω, ευτυχώς και χαίρομαι, κερδίζει έδαφος η είδηση που αποκαλύψατε εδώ και όχι μόνον σε εμάς, και παίξαμε πολύ πολύ ψηλά και ακόμη συνεχίζουμε για το θέμα των πολυτέκνων, το 150άρι, με αυτήν την τροπή που σταματά στο έκτο παιδί. Ναι, ναι.
1: Και βλέπω... δεν άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό εχθές, με εισήγηση των γυναικών του Υπουργείου Συνεχής και Οικογένειας, σταμάτησε και αυτό στα 6 παιδιά.
0: Ναι.
1: Και σας είπα, πήρανε 3 μανάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Που μου είπανε ότι το 7ο μέχρι το 11ο και ο μικρομάνες με ανήλικα όλα οι περισσότεροι, η μία έχει ανήλικα τα 9 από τα 11, αλλά έχει και ένα μία παιδάκι μέχρι το 6ο επιδότηση. 2 εκατομμύρια, 19,5 οικογένειες που έχουν πάνω από 7 παιδιά, αντί να κάνει άγαλμα να στηρίξει αυτές τις οικογένειες και να τις έχει ως σύμβολο μήπως αναταχθεί αυτή η πληθυσμιακή κατάρρευση,
0: του
1: κόβει το 150άρι, του κόβει και ψηφίζουν βουλευτές που παίρνουν 6 και 8 χιλιάρικα, του κόβει το 150άρι από το 7ο και πάνω.
0: Που θα έπρεπε από το 4ο, κύριε Μητρόπουλε, και πάνω να τα διπλασιάζει, να τα τριπλασιάζει, γιατί τα 150.
1: Του πολιτικού προσωπικού, ακριβώς, και κοκορομαχούν για διάφορα θέματα, ουσιαστικά δεν λέω δημοκρατίας, παρακολούθησης, διαφάνειας, αλλά κόβουν το 150άρικο από μάνα ηρωίδα που έκανε 11 παιδιά. Και τους λέει από το 7ο και πάνω, σαν να μην τα... Είναι ντροπή, είναι ντροπή.
0: Δυστυχώς, δυστυχώς. Έχουμε και πολλά ερωτήματα.
1: Και καλό μέσα
0: κύριε,
1: την εξαγή, ναι, ναι, γιατί ξέρω ότι έχετε εκεί υπουργό ή υφυπουργό, δεν θυμάμαι, που είναι στο Υπουργείο Κοινωνικής. Απορώ που ακόμη δεν έκανε μία παρέμβαση, ένα γράμμα να το δώσει.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα ακουστούμε. Ας ελπίσουμε πως θα ακουστούμε,
1: ένα
0: κύριε
1: γράμμα
0: Μητρόπουλε.
1: Στον Πρωθυπουργό ή ένα τηλέφωνο. Πρωθυπουργέ, γιατί το κάνουμε αυτό?
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να δοθεί απάντηση, ξέρετε, με το γνωστό τρόπο. Πηγαίνω,
1: ναι,
0: αλλού.
1: Αλλά τότε γιατί είναι πολιτική, γιατί ασχολούνται με την πολιτική?
0: Ρητορικό το ερώτημα, κύριε Μητρόπουλε. Ρωτούν ακροατές, έχουμε πολλά ερωτήματα, βέβαια και ο χρόνος είναι.
1: Είμαι
0: και 53, θα πρέπει να απαντήσουμε.
1: Είπαμε
0: ότι περιμένουμε το πετρέλαιο, το επίδομα θέρμανσης, πιθανότατα αύριο.
1: Εντός, μπορεί και σήμερα.
0: Μπορεί και
1: αύριο.
0: Σήμερα να δουν χρήματα,
1: εντός,
0: μάλιστα.
1: Μαΐου,
0: ναι.
1: Τέλος Μαΐου λέγανε, ναι, μαζί με τα τελευταία επιδόματα του ΟΠΕΚΑ που, ναι, καταβάλλονται αύριο. Ναι. Η τελευταία εργάσιμη μέρα, η τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα είναι Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αύριο θα μπει
0: αυτό
1: το 29 του μηνός ως τελευταία εργάσιμη, οπτικά δίνει τα επιδόματα σε επιδοματούχους. Ναι.
0: Άλλος ακροατής, ακόμη δεν μπήκαν τα χρήματα εδώ και 5 μήνες, πότε ξανακαταβάλλεται επικουρική χειρίας δημοσίου για την επαναφορά της τριετίας? Έχουμε καταθέσει τα χαρτιά μας.
1: Έχει μπερδέψει τρία θέματα, δεν ξέρω. Τριετία έχει να κάνει με ιδιωτικό τομέα, τη επικουρική πεντάμινο πήρε και του κουμπί, δεν καταλάβατε και τα δύο ώρα.
0: Πότε ξανακαταβάλλεται η επικουρική ή διαζευτικό το ή, επικουρική χειρίας δημοσίου, επανέφερε την τριετία, έχουμε δώσει τα χαρτιά. Ναι, θα ήθελα λιγάκι, κύριε Κυριάκο, να το γράψετε λίγο.
1: Μην κάνω κανένα λάθος.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι, επανεληθεί ο κύριος Κυριάκος. Ναι. Εδώ και 2 χρόνια βγήκα στη σύνταξη, συνεχίζω να εργάζομαι εκτός το 10% που μου κρατά ο εργοδότης για τον πόρο υπερεύκα. Πρέπει να πληρώσω και 2.800 φόρο εισοδήματος, επειδή ανεβαίνει ο συντελεστής, με αποτέλεσμα να δουλεύω για 560.
1: Σε τηλεοπτική αυτή η εκπομπή κοντά σας και πέρα, δυστυχώς, νομίζω Κομωτινή Ξάντη μιλούσα τώρα, είναι αυτό το θέμα που είπατε, ότι τους τα τρώει η αφορία. Πέρα του ότι τους παίρνει 50% ως φόρο στην πηγή, ύστερα το δηλώνω στο εισόδημα και σηκώνεται κι άλλο ξαναπρωινέ μπαιγμός. Και τους τα δίνει άτοκα τα αναδρομικά και τους τα υπερφορολογεί. Και στο τέλος σου λέει, δηλώστε τα και ως εισόδημα για να σας ξαναφορολογήσω.
0: Ο Βαγγέλης από το 7ο παιδί αναρωτιέται, δεν υπάρχει τίποτα, δηλαδή όταν μεγαλώσουν δεν θα πληρώσουν αργότερα
1: εφορία. Μα τι να εφορία. Λέμε κύριε Βαγγέλη, τώρα είναι ντροπή, είναι ευτυχώς το αναδείξαμε στο θέμα σας. Είναι ντροπή, μα ισοβίως έχω εισηγηθεί. Είχα στήσει τα τριτεχνικά σωματεία προ 20 ετίας. Είχα εισηγηθεί ισόβια επιδόματα ανεξαρτήτως ηλικίας. Έτσι στηρίζονται οι οικογένειες. Ποια εισοδηματικά κριτήρια. Πάλι έκανε 11 παιδιά και της μιας από τις 3 κυρίες της κόπηκε το επίδομα επειδή εισέβρατε ένα μικρό ενίκιο και υπερεύει το εισόδημα κατά 7 ευρώ. Το είχα πει στην τηλεόραση. Mm. Παρανέβη αμέσως ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή είναι ντροπή τους. Και παραπάνω κάνουν πολιτική καριέρα στα υπουργεία, τα ειδικά εκεί πέρα και δεν λένε στον Πρωθυπουργό κάτι. Αν τον προστατεύσουν, αν δεν το ξέρει. Και πρέπει να το ξέρει ο ίδιος.
0: Σε κάθε περίπτωση, αλλά από εκεί και πέρα, γι' αυτό υπάρχουν και οι άνθρωποι τριγύρω τους, οι σύμβουλοι τους.
1: Μιλάμε να βάλει εισοδηματικά όρια και περιουσιακά στη μάνα.
0: Κόφτη στην Πολύτεκνη.
1: Κυρία Μποτίτση, 19.500 οικογένειες. 19,5. Mm-hmm. Έχουν πάνω από 6 παιδιά. Το κόστος αυτού του μέτρου που λέει και ο κύριος Βαγγέλης είναι 1,5-2 εκατομμύρια. Κι όμως δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται. Και να ανακοινώνουν και να εκλακεύουν τα μέτρια. Δηλαδή σπάνια είμαι τόσο σκληρός. Όταν με παίρνουν γυναίκες με οικογένειες με 9, με 10, με 11 παιδιά, γιατί εμείς δεν παίρνουμε. Τέλος πάντων.
0: Μα κανένας δεν θα περίμενε να επιδεικνύει και τέτοια σκληρότητα η κυβέρνηση προς τις πολύτεκνες οικογένειες, κύριε Μητρόπουλε.
1: Ακούσατε τον κύριο Τσίπρα λέει για τη χειρία, γιατί το έκανε. Το ΕΚΑΣ γιατί κατήργησε στους φτωχούς.
0: Ποντάρουν στην κοντή μνήμη, κύριε Μητρόπουλε, σε κάθε περίπτωση. Όταν συνταξιούχος ΟΓΑ παίρνει σύνταξη χειρίας από ΙΚΑ, πρέπει να του κόβουν ένα ποσό και από τη δική του σύνταξη.
1: Δυστυχώς ο νόμος Τσίπρα το πάει μέχρι το 31, θα κόβεται. Νόμος Τσίπρα.
0: Να, ξεκάθαρα, τέλος.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι.
0: Για τα επιδόματα, για την... Όχι, αυτό είναι για αργότερα. Βιάζονται πολύ για το επίδομα αδείας. Είναι πολύ νωρίς ακόμη, έτσι
1: το
0: δεν είναι.
1: Το επίδομα έχει... αδείας, βεβαίως, το επίδομα αδείας με την άδεια καταβάλλεται ολόκληρο.
0: Α, ναι, αυτό ρωτούν οι ακροατές. Αν πάρω, λέει, την άδειά μου τώρα, αρχές Ιουνίου.
1: Αμέσως, καταβάλλεται αμέσως. Α, καταβάλλεται μάλιστα. Αμέσως ολόκληρο. Ολόκληρο θα δώσουμε την άλλη εβδομάδα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Θα αναρτήσουμε και κάτι. Και θα δώσουμε σαφείς οδηγίες για το επίδομα αδείας να μπει ο Ιούνιος, έτσι κάνουμε και ο Σενιπέκ. Και επειδή από τότε αρχίζουν οι άδειες, κάποιοι βεβαίως κάνουν χρήση και νωρίτερα, αλλά τότε δίνουμε τις οδηγίες για το επίδομα και την άδεια αναψυχής που λέει
0: τέλεια.
1: Ο νόμος.
0: Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ, κύριε Μητρόπουλε. Να είστε καλά. Γεια σας.

Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια και σε σένα Πασχάλη. Τράπηκε και η ντροπή με αυτούς, δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχουν κάνει πολλά βήματα παραπέρα. Δεν σκέφτονται, δεν βλέπουν, δεν αφουγκράζονται το αδιέξοδο, την οργή της κοινωνίας. Δεν ξέρω, Πασχάλη, ειλικρινά. Ο εχθρός δεν είναι η Τουρκία, αλλά το αλαζονικό σύστημα στην πατρίδα μας, μου γράφει πολύ σωστά ο Βαγγέλης. Βασιλική μου, όχι αγαπημένη μου, δεν μπορώ να σου προτείνω κάτι. Δυστυχώς ο Αρμπέν εδώ, καλή ακρόαση, να σε καλά, καλό Σαββατοκύριακο τριήμερο. Ελπίζω να περάσετε όλοι με προσοχή στους δρόμους. Από τη Δέσποινα, όχι, αφού είναι... Γιατί, Γιώργο, μου στέλνουν και μηνύματα. Είναι, εντάξει, ορισμένοι φεύγουν από σήμερα και σου λέει τετραήμερο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εντάξει, ναι, ορισμένοι μπορούν, έχουν τη δυνατότητα. Όχι, εντάξει, εδώ είμαστε. Είπαμε για τριήμερο. Ορίστε. Ναι. Κάτι κάνουμε λάθος εμείς, μάλιστα, ναι, εμείς. Να το διορθώσουμε να το κάνουμε λάθος. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Ο Γρηγόρης Ερέτης έρχεται κόντρα στο σύστημα από την Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Καλό μεσημεράκι, ζεστό, θερμό αναμένεται. Προστατευτείτε και λίγο, αν και είναι Μάης ακόμη. Αλλά βλέπουμε ότι ο καιρός δεν αστειεύεται. Έχουμε αυτές τις απότομες εναλλαγές. Τα φιλιά, την αγάπη μας, γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
14: Εγώ είμαι Αλάνη. Άστο.
15: Είσαι και παραμένεις.
14: Είμαι και παραμένω και δεν μασάω και μαγιά από κανέναν. Και άμα λάχει κάτι, τα λέω στα ίσια. Και πιστεύω ότι αυτό που λέω τη στιγμή εκείνη βγαίνει αυθόρμητα και θα έλεγα ντεκλαρέ. Στα λέω στα ίσια. Ναι. Δεν τρώω εγώ από σένα ούτε παραμύθι ούτε μαγιά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Εσύ ούτε θα σου κάνω όμως την Άγια, ούτε θα σου κάνω την Παρθένα. Αλλά εγώ αυτό που κάνω και αγαπώ και σαν δουλειά μου είναι το μπεσαλίκι μου. Γι' αυτό μου έδωσε ο Νάκος το κομμάτι ο Μάκας και κορίζει από το πρόσωπο. Αυτό ήταν η αιτία που εγώ δεν κρέμαγα ποτέ το μαγαζί και έλεγε έχει μπέσα η Μαριό, δεν θέλει να κάνει συμβόλαια. Η Μαριό έχει το λόγο της για συμβόλαια.
15: Πρέπει να είναι αυτή η αυθεντικότητα και η απλότητα του ρεμπέτικου που
14: συγκινεί. Η απλότητα, ναι, η απλότητα. Ναι, αυτό. Αυτό μετράει και πιστεύω ότι τα παιδιά τα νέα διαβάζουν την ιστορία, διαβάζουν την κουλτούρα την ελληνική, είναι κουλτούρα δικιά μας αυτή. Πέρα από ό,τι έχει γραφεί και σεβασμό σε όλους τους συνθέτες που έχουν γράψει για τη χώρα μας και την έχουν βάλει στα ψηλά. Εντάξει.
16: Πηγαίνεις στο γιατρό, κάνεις κάποιες εξετάσεις, σου λέει έχεις καρκίνο. Φοβερό. Έχεις μια πιθανότητα να πεθάνεις τόσο στα 5 χρόνια, δεν ξέρω, στα 2 χρόνια. Εξίσου μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα πλέον να χρεοκοπήσεις. Πολύ πιο γρήγορα. Και αν χρεοκοπήσεις μετά, όλη σου η ζωή θα καταστραφεί και η δικιά σου και της οικογένειάς σου και των παιδιών σου θα πεθάνετε όλοι. Από ποιους? Από τους γιατρούς, από το σύστημα υγείας, από τις ασφαλιστικές εταιρείες, από τις μεγάλες τεχνολογικές υποδομές που υποστηρίζουν το σύστημα υγείας. Μας έχει δώσει αυτή την πρόοδο που θα σε χρεοκοπήσει. Θα σε σκοτώσει πολλαπλώς πριν πεθάνεις.
17: Η μίζα είναι στις αρμοδιότητες ή επευκαιρία των καθηκόντων?
18: Μα δεν θα την έπαιρνε την μίζα αν δεν ήταν υπουργός. Εγώ πιστεύω ότι είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Γιατί αν δεν ασκούσε τα καθήκοντά του, δεν θα τα έπαιρνε. Οποιοδήποτε υπουργός, οποιαδήποτε
17: εποχή. Είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθηκόντων? Προφανώς είναι χρονικά κατά την άσκηση, αλλά είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθηκόντων?
18: Είναι στα καθήκοντά του.
17: Είναι στα καθήκοντα η μίζα?
18: Ναι.
19: Αυτό. Την άλλη άποψη.
20: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε να δούμε πόσα είδη μακάκα υπάρχουν. Υπάρχουν πολλά είδη μακάκα στην Ελλάδα. Είναι ο ορατός μακάκας, που λένε όλοι κοίτα έναν μακάκα. Είναι ο στάσιμος μακάκας, που έχετε ακούσει ότι λένε έμεινε μακάκας. Είναι ο βαθμοφόρος μακάκας, ο αρχιμακάκας που γνωρίζουμε όλοι. Είναι ο αγνοούμενος μακάκας. Ξέρεις όταν λέμε πού είσαι ρε μακάκα. Και είναι και ο τεφάλ μακάκας. Ο ξεκόλα ρε μακάκα. Πέρα από αυτούς τους μακάκες όμως έχουμε και έναν ξεχωριστό μακάκα. Ένα σπάνιο είδος μακάκα, ο οποίος γυρνάει από πάνελ σε πάνελ, ο οποίος έχει άποψη για όλα, τον οποίο τον βραβεύουν αυτό το μακάκα. Τον βραβεύουν, έτσι που σας το λέω, και κάποιοι δεν λένε να αποδεχθούν ότι είναι ένας ψεύτης μακάκας. Όταν λέω μακάκας εννοώ το πιθήκι. Δεν έχουμε πολλά πιθήκια στην Ελλάδα, αλλά έχουμε αρκετούς μακάκες. Έτσι, αυτό λίγο έτσι για να ξέρετε τι συμβαίνει. Θα ξεκινήσω σήμερα με μια συγκεκριμένη ανάλυση. Θέλω να μιλήσω για όλες αυτές τις δουλειές που κάνουν οι βουλευτές, οι υπουργοί μεταξύ τους. Κάτι τύποι από τη ΔΑΠ, από την ΟΝΕΔ, κάτι πασόκι που νοικιάζουν κάτι κτίρια στο δημόσιο. Κάτι σχέδια που έχουν κάνει όλοι αυτοί μαζί για να μπορέσουν να συγκυβερνήσουν και πάλι και να κατέχουν την εξουσία. Με σαμαράδες, με μια λίστα 91 είναι πλέον οι περισσότεροι. 91 άνθρωποι που περιμένουν στη σειρά να γίνουν βουλευτές ή να πάρουν κάποιο γραφείο. Ο άλλος λέει εγώ είμαι στους 91 γιατί θέλω να γίνω γενικός γραμματέας. Ο καθένας προορίζεται για μια καρέκλα. Ο καθένας σου λέει θα στηρίξουμε λίγο το σαμαρά μας και μας δώσει τίποτα. Ναι, υπάρχει και ο βρόσιμος μακάκας που λένε φάε έναν μακάκα. Σωστό. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε να ακούσουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη όλος τυχαίως, χωρίς να θέλω να αφήσω κάποιο υπονοούμενο. Πάμε να ακούσουμε τι λέει στα πάνελ. Γιατί εμφανίστηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν έχει σχολιάσει τόσες μέρες αυτό εδώ που έγινε ανάμεσα σε Δημητριάδη και Μαρινάκη. Δεν έχει πει τίποτα γι' αυτό. Τίποτα, δεν έχει πει τίποτα. Δεν έχει βγάλει άχνα για αυτό το θέμα ο Άδωνης. Αλλά βγαίνει στα πάνελ και σχολιάζει κάτι διαφορετικό. Σχολιάζει το πώς έβαλε μαλλιά. Βγαίνει και λέει πώς του ήρθε έμπνευση να βάλει μαλλιά. Δηλαδή ο Υπουργός Υγείας εμφανίζεται σε ένα κανάλι και ο Υπουργός που έχει τώρα το χαρτοφυλάκιο επίσης της ψυχικής υγείας εμφανίζεται σε ένα πάνελ για να μας πει πώς του ήρθε έμπνευση να βάλει μαλλιά.
1: Πρώτα απ' όλα, άνθρωπο στα μαλλιά. Mm-hmm. Που μου αρέσει και πάρα πολύ τα βάλα και είμαι τρισδυτυχισμένο. Άμα δει τα βίντεο μου ένα χρόνο πριν, 1,5, η διαφορά είναι συγκλονιστική. Λοιπόν, θα πω και πώς έγινε. Έχω κάνει μια επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή με τον Μπολάκη. Και έχω πλακωθεί. Έχω ήρθει το βράδυ λοιπόν σπίτι κουρασμένο και ανοίγω τηλεόραση να το βάλω να το δω στο YouTube. Έχω βάλει τα ακουστικά για να μην ξυπνήσω, Ευγενία και μόνο δίπλα. Είναι 12 το βράδυ. Πατάω το play, η κάμερα με παίρνει από το πλάι. Όπου με πέρα το πλάι, γυαλίζει το κεφάλι εδώ μπροστά και φαίνομαι σαν γλόμπος. Το βλέπω και λέω, καλά αυτός ο γλόμπος είμαι εγώ.
0: Όπα. Ξαναβάλτε το λίγο. Βλέπει τον εαυτό του, εξηγεί με στη Βουλή και από το πλάι και λέει ότι είναι σαν γλόμπος. Για ξαναβάλει να καταλάβουμε.
1: Γυαλίζει το κεφάλι εδώ μπροστά και φαίνομαι σαν γλόμπος. Το βλέπω και λέω, καλά αυτός ο γλόμπος είμαι εγώ.
0: Αυτό αναρωτήθηκες δηλαδή όταν είδες τον εαυτό σου μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο να μιλάει. Το αν είσαι γλόμπος. Δεν αναρωτήθηκες ρε παιδί μου άμα είσαι ψεύτης. Δεν αναρωτήθηκες πώς σε πιστεύει ο κόσμος με αυτά που λες. Δεν αναρωτήθηκες το ότι η στάση σου είναι ανθεληνική. Δεν αναρωτήθηκες μήπως έχεις καμία σχέση με τους μακάκες. Λέω εγώ τώρα. Αναρωτήθηκες απλά ότι φαίνεσαι σαν γλόμπος. Ότι έχεις ας πούμε μια αρέωση. Αυτό είναι που διέκρινες.
1: Το βλέπω και λέω. Καλά αυτός ο γλόμπος είμαι εγώ. Σε μερικά δευτερόλεπτα έχει σβήσει ο ήχος από αυτή μου. Δεν ακούω την ερώτηση καθόλου, τον Μπολάκη, τίποτα. Και έχω μείνει έκπληκτο στον εαυτό μου ότι έχω χάσει τόσα μαλλιά.
2: Ο Πολλά ξεφτύνεται δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Στέλνω μήνυμα στη φίλη μου την Κίτη Κορδερά, που είναι υποστήριξη μου στην πολιτική πολλά χρόνια, Μπέρμαν.
0: Κάνει και διαφήμιση και εδώ πέρα εταιρείες μέσα από το πάνελ σαν υπουργός υγείας.
1: Εκεί μου τους λέω, πόσο γρήγορα μπορώ να βάλω μαλλιά. Μου λέει, πότε θέλεις. Λέω τώρα. Μου λέει 12:10 το βράδυ. Τώρα, το βάλα σε 5 μέρες. Δηλαδή τελείωσε. Δεν μπορώ να το ζήσω αυτό, θα το κάνω σίγουρα.
2: Okay.
1: Και είμαι πάρα πολύ ευτυχής, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το κρύψει. Δεν καταλαβαίνω να ακούω να κάνει κάτι.
0: Δεν καταλαβαίνω εμάς γιατί μας τα λες όλα αυτά. Τι μας νοιάζει εμάς, τι έχεις κάνει, ρε φίλε, με τα μαλλιά σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές που συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση. Υπάρχει βέβαια σωστό. Μπράβο. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Υπάρχει, λέει, και ο αστείος μακάκας. Που λένε γελάει ο μακάκας. Ο άλλος προσθέτει, προσθέτεται τώρα πολλά εδώ πέρα. Υπάρχουν πολλών ειδών. Υπάρχει, λέει, και ο αρχαιολογικής αξίας μακάκας. Ο οποίος είναι ο μακάκας με περικεφαλαία. Ναι, υπάρχουν. Λοιπόν, τέλος πάντων. Θα τα διαβάζω άλλη στιγμή όλα αυτά. Δεν θα προλάβω, ρε, δεν θα προλάβω να πω αυτά που θέλω με σας που έχω μπλέξει. Υπάρχει, λέει, τελευταίο. Υπάρχει, λέει, και η μονάδα μέτρησης μακάκα. Που λένε είσαι πολύ μακάκας. Ρε Παναγιώ. Λοιπόν, εκεί στο λιμεναρχείο της Ρόδου, τι κάνετε, ρε, μπούλινγκ κάνετε. Θα σας πάρω τηλέφωνο σήμερα το απόγευμα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Άμα έχετε συνεργασίες με ανθρώπους που κάνουν βόλτες με τουριστικά σκάφη, αν επιτρέπετε να μπαίνουν σε συγκεκριμένα λιμάνια στα οποία κάνουν μπάνιο ο κόσμος, για να δούμε λίγο κατά πόσο είστε νόμιμοι εκεί στο λιμεναρχείο της Ρόδου. Και αν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα που εμπλέκεται με το λιμεναρχείο. Γιατί έρχονται και μου κάνουν κάτι καταγγελίες για εσάς, να σας ρωτήσω. Όχι ότι θα μου πείτε, αλλά θα ξεκινήσει έτσι μια έρευνα και για εκεί. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι ακόμα. Χθες, μετά από πολύ καιρό, πήγα και έπαιξα ποδόσφαιρο. Μικρός έπαιζα μπάλα, κανονικά. Πήγα και έπαιξα ποδόσφαιρο. Μικρός έπαιζα μπάλα.

0: Έχει τον κλειωμένη. Εντάξει, θα σου στείλω εγώ σε λίγο. Άστον κλειωμένη. Πάμε λίγο στο τι αναρωτιέται η σημερινή γυναίκα στην Ελλάδα. Και στο τι IQ έχουν κάποιες κοπέλες πλέον στην Ελλάδα. Για να μπορέσετε να καταλάβετε για ποιο λόγο πάνε και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία μερικοί. Βάλτε να δώστε να και αυτήν να την ακούσει ο κόσμος πριν ξεκινήσουμε να λέμε για σαμαράδες δάπ και πάει λέγοντας. Δώστε να βρε, δώστε να που αναρωτιέται ότι άμα πιάσει το καλώδιο και ρίξει μετά νερό, αυτή να λέω, δώστε την, πάμε.
1: Και ακούμπησα αυτό το πράγμα και ηλεκτρίστηκε το χέρι μου και φοβήθηκα, γιατί μου ούδιασε το χέρι μου. Και ακούμπησα αυτό το πράγμα και ηλεκτρίστηκε το χέρι μου και φοβήθηκα, γιατί μου ούδιασε το χέρι μου. Και μου έλεγαν τι να κάνω και τι όχι και μου έλεγε να βάλω νερό και λέω άμα βάλω νερό τώρα στο χέρι που έχει το ρεύμα θα πάθω ηλεκτροπληξία. Ακούμπησα αυτό το πράγμα και ηλεκτρίστηκε το χέρι μου και φοβήθηκα.
0: Δώστε λίγο βάση να ακούσετε τι λέει. Τι λέει τώρα μία κοπέλα, 2006 έχουμε, έτσι. Ακούστε τι αναρωτιέται.
1: Ακούμπησα αυτό το πράγμα και ηλεκτρίστηκε το χέρι μου και φοβήθηκα. Γιατί μου ούδιασε το χέρι μου. Και μου έλεγαν τι να κάνω και τι όχι. Και μου έλεγε να βάλω νερό. Και λέω, άμα βάλω νερό τώρα στο χέρι που έχει το ρεύμα, θα πάθω ηλεκτροπληξία.
2: Τι λες, μωρή γλύθια.
1: Αν έβαζα νερό στο χέρι που είχε μόλις μου διάσει και έκανε GGG, τι θα πάθαινα να έβαζα νερό.
2: Έκανε GG το χέρι σου.
1: Ναι, έκανε.
2: Το χέρι σου.
1: Όταν ακούμπησα αυτό, πρέπει να κάνω GG. Άμα έβαζα νερό πάνω σε αυτό το φορτίο, τι θα γινότανε, πιστεύεις.
0: Αυτά αναρωτιούνται οι νέες γενιές στην Ελλάδα. Και εσείς μου λέτε ότι έχουμε ελπίδα. Πού είναι η ελπίδα? Ποια ελπίδα? Εδώ στη Μύκονο σας λέω έχει πάει η Κίμπερλι και βγαίνει φωτογραφίες με τον Πέτρο τον Πελεκάνο. Την έστειλε ο Τραμπ στην Ελλάδα για να πηγαίνει στη Μύκονο η Κίμπερλι Γκίλφοιλ και να βγαίνει φωτογραφίες με τον Πέτρο τον Πελεκάνο. Ούτε να περάσουν μηνύματα, ούτε να ασχοληθούν με το τι γίνεται. Τίποτα ρε παιδιά, τίποτα απολύτως. Ποια γνώση, ποια μάθηση, ποια δύναμη, ποια ασφάλεια, ποια κατεύθυνση, ποια αίσθηση ελέγχου. Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Το νοητικό επίπεδο της κοινωνίας έχει πιάσει πάτο. Εδώ πιστεύουν στις δημοσκοπήσεις. Να κάνω μια ερώτηση τώρα εγώ. Πώς γίνεται μια offshore δημοσκοπική εταιρεία, offshore έτσι όπως σας το λέω, δημοσκοπική εταιρεία που είναι στην υπηρεσία του Μαξίμου και βγάζει τα επιθυμητά ποσοστά και τα παρουσιάζει στον κόσμο. Μας λένε ότι ο Τσίπρας έχει, να πούμε εδώ πέρα στη Μακεδονία. Στη Μακεδονία μας λένε ότι ο Τσίπρας έχει 14%. Στη Μακεδονία ο Τσίπρας λένε εδώ στις δημοσκοπήσεις ότι έχει 14%. Ρε που τα πουλάτε αυτά τα φούμαρα, ρε λάχανα. Ρε λάχανα, επειδή τα λέτε σε αυτούς που πιστεύουν ότι άμα ρίξουν νερό στο χέρι ενώ τους έχει χτυπήσει το ρεύμα θα προκληθεί έκρηξη, δεν σημαίνει ότι και εμείς είμαστε θεόχαζοι. Εντάξει, αυτά να τα πουλάτε αλλού. Και έψαξα και βρήκα εγώ, αυτή η εταιρεία εμφανίζεται να έχει μια βάση στην Κύπρο σε συγκεκριμένη οδό. Και η διεύθυνση που δηλώνει αυτή η εταιρεία στην Κύπρο ερευνήθηκε και δεν βρήκε γραφεία εκεί πέρα ο τύπος που πήγε για να δει αν είναι εκεί τα γραφεία. Δεν υπάρχουν γραφεία αυτής της εταιρείας στην Κύπρο. Στην οδό που γράφουνε. Αλλά έτσι γίνεται το παιχνιδάκι στην Κολομβία της Ευρώπης. Σας κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Σου λέει και τι θα μας κάνουνε. Το πολύ πολύ να κλείσουνε μια offshore εταιρεία και να ανοίξουμε μια άλλη. Πού είναι ρε το πείσμα σας, πού είναι ρε η φλόγα μέσα σας, πού είναι ρε αυτό το μικρόβιο του επαναστάτη. Να τους πάμε μαζί τρένο, να τους πάμε μαζί τάπα, που λέει και ο απλός λαός. Πού είναι. Να πω και κάτι ακόμα που συνέβη χθες. Καθώς ψάχνω να βρω σε μια πλατφόρμα μια είδηση που μου είχαν στείλει, συγκεκριμένα στο Facebook, μου πετάει ρε παιδιά διαφήμιση. Δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται ο αλγόριθμος να μου έχει πετάξει αυτή τη διαφήμιση. Μου την πέταξε, την έχω κάνει και screenshot, έχω κρατήσει το στιγμιότυπο. Διαφημίζει Maison Zoulias, έτσι γράφει, Zoulias. Maison Zoulias γράφει, χορηγούμενη.

0: Και λέει της εβδομάδας το κομμάτι στα αγγλικά. Απαλό τριαντάφυλλο και εξαιρετική εμφάνιση. Και έχει ένα μοντέλο, θα το δείξω ρε. Και έχει ένα μοντέλο, θα το δείξω στο live. Έχει ένα μοντέλο το οποίο, φίλοι μου, φοράει τα ρούχα της Χαριστιανού. Είναι απίστευτο. Έχει ένα μοντέλο που φοράει τα ρούχα της Χαριστιανού. Η τύπησα πήγε σε μοδίστρα πριν εμφανιστεί. Δείτε, δείτε εδώ, δείτε. Τι μου πέταξε. Ορίστε. Δεν λέω ψέματα εγώ. Ορίστε, δείτε τι μου πέταξε. Το δείχνω εδώ μία στο TikTok. Και θα το δείξω τώρα στο YouTube, δες. Το βλέπεις. Το βλέπεις τι μου έχει πετάξει τώρα, χορηγούμενη. Δες εδώ. Φαίνεται. Δεν ξέρω, φαίνεται. Κάτσε το πάω πιο κοντά. Δες τι μου έχει πετάξει. Τα ρούχα της Χαριστιανού μου πετάει, ρε. Ρε τρέλα ζούμε. Τρέλα. Βάλε ρε το Κλεωμένη λίγο που λέει για την Χαριστιανού. Βάλε, εγώ γουστάρω Κλεωμένη πάρα πολύ. Βάλε πάτρε Κλεωμένη. Βάλε Κλεωμένη να του τρελάνουμε. Ο Κλεωμένη, ο πάτρε Κλεωμένη, ξέρετε ποιο είναι αυτό που πήγαινε στα ATM και ήθελε να τα σπάσει. Δώστο να.
1: Χαριστιανού. Υπέρ του προσωπικού αριθμού, υπέρ τη εκλογική ταυτότητα, υπέρ των πίστων, υπέρ των λεσβιών. Τι άλλο είναι υπέρ.
2: Όχι, δεν έγινε απαλό.
1: Μην την ψηφίσει κανένα. Μην την ψηφίσει κανένα. Κάνει και τα τριγωνάκια με το χέρι. Θε να βγει κι εσύ μέσα στη Βουλή. Θα σώσει κι εσύ την Ελλάδα μέσα από τη Βουλή.
3: Ο δούριο ύπο τη Ελλάδο είναι.
1: Ναι, χαρίς. Μέσα από το κοινοβούλιο των κτηνών.
3: Από το πορνοβούλιο.
1: Χαριστιανού. Υπέρ του προσωπικού αριθμού, υπέρ τη εκλογική ταυτότητα, υπέρ των πίστων, υπέρ των λεσβιών. Τι άλλο είναι υπέρ.
2: Όχι, δεν είναι απαλό.
1: Μην την ψηφίσει κανένα. Μην την ψηφίσει κανένα. Κάνει και τα τριγωνάκια με το χέρι.
0: Δώσε Κλεωμένη, δώσε!
1: Θα βγεις και εσύ είσαι μέσα στη Βουλή! Θα σώσεις και εσύ την Ελλάδα μέσα από τη Βουλή!
3: Ο δούριος ύπος της Ελλάδος είναι!
1: Ναι,
3: χαρίς.
1: Μέσα από το κοινοβούλιο των κτηνών!
3: Από το πορνο...
1: Χαριστιανού! Υπέρ του προσωπικού αριθμού, υπέρ της εκλογικής ταυτότητας, υπέρ των πίστων, υπέρ των λεσβιών, τι άλλο είναι υπέρ!
2: Όχι, δεν είναι απαλό!
1: Μην την ψηφίσει κανένας! Μην την ψηφίσει κανένας! Κάνει και τα τριγωνάκια με το χέρι! Θες να βγεις και εσύ μέσα στη Βουλή. Θα σώσεις και εσύ την Ελλάδα μέσα από τη Βουλή.
3: Ο δούριος ύπος της Ελλάδος είναι.
1: Ναι.
0: Πες τα ρε Κλεωμένη. Δώσε πόνο. Όντως όμως είναι ακραίο το ότι είναι υπέρ του προσωπικού αριθμού. Το ότι υποστηρίζει τους ομοφιλόφιλους και παράλληλα θέλει να περάσει και το μήνυμα το ότι είναι ορθόδοξη. Εγώ τη βλέπω να μαλώνει με τον Τσίπρα. Έχει κόμπλεξ με τον Τσίπρα. Εγώ σας λέω το μάτι μου κόβει, έχει κόμπλεξ με τον Τσίπρα η Χαριστιανού. Τόσα συμβαίνουνε. Δεν βρίζει Μητσοτάκη η Χαριστιανού. Ρε την έχετε δει να βρίζει Μητσοτάκη, ειλικρινά τώρα. Έχετε δει κάποια δήλωσή της για το Μητσοτάκη. Είναι δυνατόν να βρίζει Τσίπρα. Γιατί βρίζει Τσίπρα. Υπάρχει λόγος που βρίζει Τσίπρα. Έχει κόμπλεξ με τον Τσίπρα. Θέλει να γίνει ο θηλυκός Τσίπρας η Χαριστιανού. Θεωρεί ότι μπορεί να τα καταφέρει να μπει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ρε, δεν καταλαβαίνετε κάτι. Μαρία Χαριστιανού, επειδή ξέρω τη δική σου, όλοι ακούνε το ραδιόφωνο. Γιατί αυτοί που μαζεύτηκαν εκεί πέρα στο Ολύμπιον, που μαζευτήκατε 300-400 άτομα, αυτού όλοι έχουν περάσει από εδώ πέρα μέσα και την έχουν δει φίρμες. Άκου που σου λέω εγώ. Εγώ τις ξέρω καλύτερα από σένα. Έχουν περάσει από εδώ πέρα μέσα, την έχουν δει φίρμες και έφαγαν πόδι. Γιατί πηδάνε από κόμμα σε κόμμα. Εντάξει, άκου να σου πω, γιατί και εσύ έχεις περάσει από εδώ πέρα μέσα και την είδες φίρμα. Άκου να σου το πω εγώ, μα γιατί άλλοι δεν στα λένε αυτά. Συνήθως συναντάς Χαριστιανού κόσμο, ο οποίος σου λέει μπράβο! Σε ευχαριστούμε πολύ! Συναντάς μετά από την άλλη κάποιους άλλους που σε αντιμετωπίζουν λίγο με διαφορετικό τρόπο, γιατί πρέπει να δείξουμε και ένα σεβασμό απέναντι σε όλο αυτό που έχεις πάθει. Αλλά δεν έχεις καταλάβει κάτι. Δεν έχεις καταλάβει κάτι. Ότι αργά ή γρήγορα θα πέσει η μάσκα σου. Και η μάσκα σου είναι συγκεκριμένη. Εγώ την ξέρω τη μάσκα σου. Εγώ ξέρω ότι δεν έχεις καμία σχέση με τη δεξιά. Εγώ ξέρω ότι είσαι υπέρ του προσωπικού αριθμού. Ότι υποστηρίζεις τους ομοφιλόφιλους. Ότι πήγαινες στο Ανταρσία και έκανες ομιλίες. Ότι ήσουν αγκαλιά με τη Μάγδα Φίσα. Τα ξέρω εγώ όλα αυτά. Ότι πήρατε μαζί βραβείο με τη Μάγδα Φίσα. Ότι με το ΣΥΡΙΖΑ πήγες στην Ευρωβουλή. Ότι είχες παρεδώσει με τον Φαραντούρη. Ότι είχες παρεδώσει με τον Αρβανίτη. Τα ξέρω εγώ αυτά. Τα ξέρω. Ότι μιλούσες με συγκεκριμένες αριστερές παρατάξεις για να διοργανώσετε την ομιλία. Τα ξέρω! Ο κόσμος δεν τα ξέρει, Καριστιανού. Και θα τα μάθει όλα. Θα τα μάθει όλα. Τι είσαι, πιάρι, είσαι καλά, λένε. Και τώρα ξαφνικά είδες ότι από τα αριστερά εμφανίζεται ο Τσίπρας, σου κλέβει το όνειρο, σου κλέβει το κοινό, και επειδή θες να μπεις στη Βουλή, έχεις πάθει αιμονή, το όνειρό σου είναι να γίνεις και εσύ βουλευτής, όπως όλοι οι άλλοι φιλόδοξοι φιλάργυροι, και γι' αυτό πούλησες και τις λαϊκές συσπυρώσεις και τη λαϊκή επανάσταση για τα Τέμπη, για να γίνεις εσύ βουλευτής, και γι' αυτό έφτιαξες και κόμμα. Άσε που μας λες ότι είναι κίνημα. Κόμμα είναι κανονικό. Θέλω να ακούσω τις απόψεις σου, γιατί και ο κόσμος θα συνειδητοποιήσει σταδιακά το ότι έχεις βάλει εκπρόσωπο τύπου έναν κάργα αριστερό, τον Αυγερινό. Το όνειρό του είναι ο Τολστόι, ο Ντοστογεύσκι, ο Ρασπούτιν και όλοι οι Ρώσοι, 20 χρόνια στη Μόσχα. Ξέρουμε τώρα, μια χαρά, τι απόψεις έχει ο Αυγερινός. Θέλω να τοποθετηθείς, θέλω να σε δω σε κάποιο κανάλι να βγαίνεις και να μας λες την άποψή σου για τον προσωπικό αριθμό. Θέλω να σε δω, κυρία Καριστιανού, αφού δεν έρχεσαι στο ραδιόφωνο εδώ στην εκπομπή να μιλήσεις, να βγεις σε μια τηλεόραση και να μας πεις ποια είναι η άποψή σου για τους παράνομους μετανάστες. Ποια είναι η άποψή σου για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Ποια είναι η άποψή σου για όλο αυτό που συμβαίνει με το Μητσοτάκι. Ας τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας ένα τίποτα είναι. Τον προωθούνε για να μπορέσουν να καταφέρουν αυτό που θέλουν, να έχουν plan B σε συγκυβέρνηση για να μην χάσουν την εξουσία, γιατί και αυτός μαζί τους είναι. Από την ίδια λέσχη προέρχεται, από το ίδιο υπόγειο προέρχεται ο Τσίπρας. Θέλω να δω να τοποθετήσει και εσύ και τα φιλαράκια σου, αν μπορέσετε να το κάνετε. Δεν ξέρω ποια είναι η γυρία και ούτε με νοιάζει ποια είναι, αλλά είπε κάτι σωστό. Πάμε να την ακούσουμε.
4: Η λύση της Καριστιανού δεν σου έδωσε ποτέ κάποια αισιοδοξία?
5: Καμία.
4: Ούτε στην αρχή ούτε μετά?
5: Ποτέ. Είναι...
4: Γιατί για τα Τέμπη έχεις εκφράσει
5: για
4: πολύ
5: τα Τέμπη έχω εκφράσει και πάντα θα τη σέβομαι και θα την εκτιμώ και θα λέω ότι οι αγώνες που έχει δώσει για τα Τέμπη είναι σημαντικοί, είναι σπουδαίοι. Έχει κάνει ό,τι καλύτερο γινότανε, τα έβαλε με θεριά. Αυτό υποκλίνομαι, βεβαίως. Αλλά σαν πολιτικό πρόσωπο δεν θα με πείσει ποτέ. Δεν θεωρώ ότι έχει καμία... Τώρα δεν ξέρω, δεν μου έρχεται άλλη λέξη. Συγχωρήστε με αυτή που θα πω. Πολιτική υπόσταση. Δεν θεωρώ ότι έχει.
0: Συμφωνώ. Πολύ προκλητικός μας βγήκε ο Τούρκος ο Γκιουλέρ και γι' αυτό δεν τοποθετείται κανένας. Ιστορικά λέει και νόμιμα τα δικαιώματα της Τουρκίας σε Αιγαίο και Κύπρο. Ο προκλητικός Γκιουλέρ και ο Νίκος Δένδιας μούχτη. Δεν απαντάει, δεν μιλάει, δεν λαλάει. Τίποτα δεν λέει. Ξέρετε γιατί δεν λέει τίποτα? Γιατί περιμένει στη γωνία ο Δένδιας, μπας και γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το όνειρο του Δένδια. Και του Πιεραχάκη, και του Άδωνη, και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Όλοι θέλουν να γίνουν πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας. Για να δούμε ποιος θα είναι πρώτος. Σταματήστε ρε με τα μηνυματάκια, εντάξει. Υπάρχει, λέει, και ο μακάκας που έχει πρόβλημα με την παχυσαρκία. Ο γνωστός χοντρός μακάκας. Υπάρχει, λέει, και ο μακάκας που τον ονόμασαν Αντρέα. Είναι ο μακακαντρέα. Υπάρχει, λέει, και ο ιστορικός μακάκας που είναι ο παλιομακάκας. Ξεφύγατε τώρα. Υπάρχει, λέει, και ο τραυματίας μακάκας που λένε ότι τον χτύπησε η μακαγκία στο κεφάλι. Και ο κλασματικός, ο οποίος είναι ένας μακάκας και μισός. Και ο μετεωρολόγος, γιατί η μακαγκία πάει σύννεφο. Και ο γεωμετρικός, γιατί είναι μακάκας στο τετράγωνο. Και το εργαλείο, το μακακιστήρι. Και ο διαιρέσιμος μακάκας, κόψε έναν μακάκα. Και ο αγαπητός μακάκας που λέμε είναι ο μακάκας μου. Και ο προβλέψιμος, ο αιώνιος μακάκας. Έχει πολλά, έχουν ξεσαλώσει, σας λέω στα μηνύματα. Έχουν ξεφύγει. Και ο εκνευριστικός, λέει ο άλλος ο μακάκας. Υπάρχει ο οποίος είναι ο Άι Μαμίσου ρε μακάκα. Και ο εμετικός. Τα ξέρασε, λέει, όλα ο μακάκας. Και ο αμφίβολος που λέμε καλά είναι ο μακάκας. Και ο νυχτωμένος, ξύπνα μακάκα. Αυτό, νυχτωμένος μακάκα στην Ελλάδα γίνεται της πόπης. Του νυχτωμένου μακάκα γίνεται της Ελλάδας. Ξύπνα ρε μακάκα. Ξύπνα, δεν βλέπεις τι γίνεται. Και ο άπαιχτος, δεν παίζεσαι ρε μακάκα. Και ο όμορφος, ωραίος μακάκας. Τώρα τα διαβάζω, μετά θα κλαίγονται. Θα λένε δεν διάβασες το δικό μου, δεν έκανες το δικό μου. Ξέρεις τώρα, μετά αρχίζει ο ανταγωνισμός στην Ελλάδα. Όχι αυτού το διάβασες, όχι το δικό μου δεν το διάβασες. Και ο Στάσιμος λέει, ο μια ζωή μακάκας. Και αυτό θα ήταν καλό, σαν παράδειγμα για, την νέα, για τους νεοέλληνες. Ο Στάσιμος μακάκας. Μια ζωή μακάκας. Μια ζωή μακάκας. Και ο ψαράς λέει υπάρχει, ο μακάκας με τόνο. Έλα φτάνει τόσο, άντε πάμε παρακάτω, θέλω να πω πράγματα. Αφήστε με ήσυχο με τα μηνύματα. Προσπαθώ να εξηγήσω εδώ πέρα τι γίνεται και εσείς με έχετε στο καλαμπούρι. Πήγε ο Άδωνης Γεωργιάδης χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας για να πραγματοποιήσουν τα εγγένεια των νέων ΤΕΠ και το Υπουργείο Υγείας υποδέχθηκε ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Νάουσας και ήταν εκεί πέρα και ο Δήμαρχος, ήταν και ο Μητροπολίτης Βερίας, ήταν εκεί πολλής κόσμος. Του δώσανε ρε παιδιά μετάλλιο του Άδωνη Γεωργιάδη. Του δώσανε το χρυσό μετάλλιο της 25ετίας των Παυλίων. Τον τίμησε ο Μητροπολίτης με αυτό το μετάλλιο. Τους δίνουν και μετάλλια, δηλαδή δεν φτάνει που τους χειροκροτάνε. Δεν φτάνει λέει που τον φωνάζανε εκεί πέρα είσαι ήρωας, είσαι σύγχρονος ήρωας και κάτι τέτοια. Του δώσανε, του έδωσε ο Μητροπολίτης και μετάλλιο. Πρωταθλητής, ξέρετε το παιχνιδάκι, πρωταθλητής μα... Υπουργός, πρωταθλητής υπουργός. Τους δίνεται πλέον και μετάλλια ρε, έχετε ξεφύγει τελείως. Του βάλανε λέει και καρέκλα ξύλινη σαν του Μητροπολίτη, όλους τους άλλους είχαν πετάξει εκεί πέρα κάτι καρεκλίτσες πλαστικές. Στον ήρωα που πήρε και μετάλλιο ο Άδωνη Γεωργιάδη, βάλανε ξύλινη καρέκλα σαν του Μητροπολίτη. Είναι, λες και είναι οι πρίγκιπες. Ρε για γέλια είστε πραγματικά. Είναι για γέλια η κατάσταση. Για το πώς αντιμετωπίζετε αυτούς που σας κοροϊδεύουν. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Έχουμε περάσει κάθε όριο. Πλέον τους δίνουν και μετάλλια. Βραβεία. Δώστε κύπελο στο Μητσοτάκι. Δώστε πρωτάθλημα. Δώστε ένα πρωτάθλημα στο Μητσοτάκι ρε. Δώστε ένα πρωτάθλημα. Ο Στουρνάρας για τα επόμενα 6 χρόνια θα είναι στη θέση του ακούνητος. Δεν έχει ακούσει από ό,τι φαίνεται κανένας το τι έχει πει ο Στουρνάρας, μιας και αναφέρω τον Άδωνη Γεωργιάδη, για τα νοσοκομεία. Κανένας. Βάλε λίγο να ακούσουμε τι έλεγε ο Στουρνάρας για τη δημόσια υγεία. Τι έλεγε ο Στουρνάρας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατί ο λαός δεν ακούει, δεν ψάχνεται. Βάλε για να ξέρετε πώς θα είναι τα πράγματα στο μέλλον. Γιατί οι ιδιωτικοποιήσεις ήρθαν για να μείνουνε. Και γιατί ο Στουρνάρας, ο οποίος ξαναεκλέχθηκε σας λέω, και το Πασόκ δεν καταψήφισε. Το Πασόκ δήλωσε παρόν. Και το ΚΚΕ δεν καταψήφισε το Στουρνάρα. Και το ΚΚΕ δήλωσε παρόν. Μπορεί να μας εξηγήσει ο Κουτσούμπας για ποιο λόγο δεν καταψήφισε το Στουρνάρα. Γιατί σας έχουν πιασμένους από τα οικονομικά στο ΚΚΕ. Εγώ τα λέω αλλά δεν ακούτε. Βάλε να ακούσουνε τώρα για την υγεία.
6: Είναι διαπιστωμένο ότι τα δημόσια συστήματα υγείας δεν θα έχουν εσαΐ τη δυνατότητα να παρέχουν πλήρεις υπηρεσίες προς όλους. Συνεπώς, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην κάλυψη των αναγκών των πολιτών για υπηρεσίες υγείας θα μπαίνει αυξανόμενη. Αν η προτεραιότητα του κράτους είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας προς όλους τους πολίτες, τότε δεν μπορεί να τους παρέχει όλες τις υπηρεσίες υγείας.
0: Ξανά άλλη μια φορά να το εμπεδώσουνε.
6: Είναι διαπιστωμένο ότι τα δημόσια συστήματα υγείας δεν θα έχουν εσαΐ τη δυνατότητα να παρέχουν πλήρεις υπηρεσίες προς όλους. Συνεπώς, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην κάλυψη των αναγκών των πολιτών για υπηρεσίες υγείας θα μπαίνει αυξανόμενη. Αν η προτεραιότητα του κράτους είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας προς όλους τους πολίτες, τότε δεν μπορεί να τους παρέχει όλες τις υπηρεσίες υγείας.
0: Εντάξει, το καταλάβαμε. Όποιος έχει πορτοφόλι ζει, όποιος δεν έχει πορτοφόλι πάει στον Άγιο Πέτρο. Μελλοντικά έτσι θα είναι η κατάσταση. Λοιπόν, έφοδος στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος. Κατόπιν δικαστικής εντολής πραγματοποίησε η αστυνομία αναζητώντας έγγραφα για το σκάνδαλο. Η έρευνα στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος αφορά καταγγελίες για παράνομη χρηματοδότηση, αφορά καταγγελίες για δωροδοκία, για αθέμητη επιρροή σε κρατικές αναθέσεις, με εμπλοκή φυσικά στελεχών του κόμματος. Η εξέλιξη εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση, η οποία ήδη κατηγορείται, φίλοι μου, για σκάνδαλα. Και πλέον τόσο και η αντιπολίτευση όσο και οι πολιτικοί σύμμαχοι του Πρωθυπουργού θέτουν πλέον ανοιχτά ένα ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών μέσα στο 2026. Ξαναλέω, έφοδο στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος κατόπιν δικαστικής εντολής πραγματοποίησε η αστυνομία αναζητώντας έγγραφα για το σκάνδαλο. Οκ. Αυτό δεν αφορά την ελληνική κυβέρνηση. Έγινε στην Ισπανία. Γιατί αν περιμένετε στην Ελλάδα από την αστυνομία να κάνει έφοδο, είστε βαθιά γελασμένοι. Τέτοια πράγματα δεν γίνονται στη χώρα μας. Δεν τολμάνε οι αστυνομικοί. Οι αστυνομικοί κάθονται σε μια γωνία και λένε: δώστε και εμάς ένα χαρτζιλίκι να κάνουμε μούχτι, να προχωρήσουμε κανονικά, να κυλήσουν όλα ομαλά. Έτσι το ίδιο και οι δικαστικές αρχές. Στο εξωτερικό κινούνται αστραπιαία. Στην Ελλάδα, αν δεν πες τηλεφωνάκι, δεν προχωράει το πράγμα. Στην αρχή ψαρώσατε. Νομίζατε ότι έγινε στην Ελλάδα. Ρε, είστε, ρε πάτε χαλά. Είστε σοβαροί. Στην Ισπανία,

Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει ότι είναι κομμουνιστής. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι κομμουνιστής και δεν είναι πατριώτης. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι συστημικός. Αυτό που ο Τσίπρας βγαίνει και λέει το ότι είναι κομμουνιστής και πατριώτης είναι σαν να βγαίνει η Τζούλια και να λέει, η πορνοστάρη Τζούλια, και να λέει ότι είναι παρθένα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο Τσίπρας είναι κάργα συστημικός. Ο Τσίπρας βγαίνει φωτογραφίες με την Τώρα Μπακογιάννη. Ο Τσίπρας κινείται ανάλογα έτσι ώστε να βοηθήσει να κρατήσει την εξουσία οι τύποι που έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Δεν έχει καμία διαφορά. Γίνεται να βγει η πορνοστάρη Τζούλια να μας πει ότι είναι παρθένα. Γίνεται! Δηλαδή, να σας πω τώρα κάτι αντικειμενικά. Πιστεύω στην Ελλάδα, αν έβγαινε η Τζούλια. Σοβαρά μιλάω τώρα, δεν κοροϊδεύω. Αν αύριο μαθαίναμε το ότι κατεβαίνει στην πολιτική η Τζούλια Αλεξανδράτου και την έβλεπε ο ελληνικός λαός με ταγέρ σεμνά ντυμένη πίσω από ένα έδρανο να λέει το ότι είναι παρθένα, θα την πιστεύατε ρε. Και θα λέγατε μεταξύ σας στα καφενεία και στις καφετέριες, η Τζούλια είναι παρθένα. Το έχει δηλώσει, η Τζούλια είναι παρθένα. Ρε, θα σας λέμε εμείς εδώ από τα μικρόφωνα στο Focus, ρε, αφού είναι, ήταν πορνοστάρ. Ρε, αφού έχει τραβήξει εδώ πέρα πόσα βίντεο, υπάρχουν τα ροζ βίντεό της. Όχι, το δήλωσε ότι είναι παρθένα. Κάπως έτσι είναι και ο Τσίπρας. Δηλώνει ότι είναι πατριώτης, ενώ έχει πουλήσει τη Μακεδονία. Να πίστευτο και τον πιστεύετε.

0: Είναι μια προκλητική ηρωνία όλο αυτό που ζούμε. Παρακαλώ πολύ να μην χρησιμοποιούν τις φράσεις μου κάποιοι τύποι γελοί που βγαίνουν και ζητάνε σημασία. Βλέπω εδώ πέρα τώρα έναν άντε να μην χαρακτηρίσω μεσημεριάτικα. Μου στέλνουν εδώ πέρα έναν καράφλα, έναν γελίο τύπο, λέει, βγαίνει και με βρίζει και λέει κάποια πράγματα. Φίλε, δεν θα πω το όνομά σου μέχρι να ψοφήσω. Ξέρεις γιατί θα το πω το όνομά σου? Γιατί με βρίζεις? Γιατί θέλεις να πω το όνομά σου, να σε ακούσει κανένας, να σε μάθει κανένας, δεν σε ξέρει ούτε η μάνα σου. Εντάξει, συνέχισε να βρίζεις, να μου κάνεις εσύ διαφήμιση. Εγώ δεν θα πω το όνομά σου. Αλλά πρόσεχε το στοματάκι σου τι λέει. Πρόσεχε το. Δεν ξέρω αν ξέρεις να μετράς. Κρίμα είναι τώρα τα δοντάκια. Κρίμα είναι τα δοντάκια. Έτσι, πρόσεχε το στοματάκι σου τι λες για ανθρώπους που δεν γνωρίζεις. Λοιπόν, βάλαμε κάτω με έναν φίλο τα ποσοστά τα οποία θεωρούμε ότι θα βγουν στις επόμενες εκλογές. Αν και ξαναλέω, πιστεύω ότι υπάρχει νοθεία στις εκλογές. Η άποψή μου είναι το ότι προσπαθούν να προωθήσουν τους νεοδημοκράτες για να κάνουν συγκυβέρνηση. Ο Σαμαράς έχει ξεκαθαρίσει μέσω του Κοτάκη το ότι είναι πρόθυμος να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Άφησε το υπονοούμενο ο Μανώλης ο Κοτάκης. Φυσικά εδώ στον Focus FM 103,6 δεν πέφτει τίποτα κάτω. Τα πιάνουμε στον αέρα όλα εδώ πέρα και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι εννοεί ο καθένας. Η άποψή μου είναι το ότι θέλουν να πάνε σε συγκυβέρνηση. Θα δείτε τους επόμενους μήνες, τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες να ανακοινώνεται ένα κόμμα από το Σαμαρά. Γράφτε το αυτό που σας λέω τώρα. Γράφτε το, θα με φωνάζετε προφήτη. Τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες θα εμφανιστεί ο Σαμαράς, ο οποίος θα ανακοινώσει κόμμα. Μέσα στο κόμμα του Σαμαρά, που έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο, που κατέστρεψε την Ελλάδα, που δεν έκανε τίποτα για να σώσει τους Έλληνες, τους καταχρεωμένους, θα είναι μελετόπουλοι, μάζιδες, γρίβες, μπαλτζόιδες, κάτι καθηγητές, κάτι αξιωματικοί, κάτι καραμαλίδες, κάτι περίεργοι, και θα εμφανιστούν ως η νέα δύναμη που πάει κόντρα στο Μητσοτάκη. Σαχλαμάρες, σαχλαμάρες, κατεβαίνουνε να κλέψουνε ποσοστό από τον πατριωτικό χώρο, κατεβαίνουνε να κλέψουνε ποσοστό από συγκεκριμένες δεξαμενές Ελλήνων που έχουν φύγει από το Μαντρί και είναι αντισυστημική γνήση. Γιατί? Για να πάνε μετά σε συγκυβέρνηση με το Μητσοτάκη. Ακούστε αυτό που σας λέω. Θα πάνε σε συγκυβέρνηση με το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης μαζεύει τα κουτιά. Έχει δύο επιλογές. Είτε να συγκυβερνήσει με το Σαμαρά, που θα πέσουν πολύ στην παγίδα του Σαμαρά, που είναι κάργα συστημικός, κάργα νεοδημοκράτης, ή με Τσίπρα. Το Πασόκ το θέλουν για αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν το θέλουν για συγκυβέρνηση. Το θέλουν για αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση έχει δύναμη. Η αξιωματική αντιπολίτευση μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Μην βλέπετε τον Ανδρουλάκη τώρα που δεν μιλάει και δεν λαλάει. Θα μπορούσε η αξιωματική αντιπολίτευση να φέρει στη Βουλή πάρα πολλές προτάσεις και να τις υπερψηφίσουν τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν πάει κόντρα στο σύστημα Ανδρουλάκης. Και θα σας πω γιατί ο Σαμαράς θα συγκυβερνήσει αν πάρει ποσοστό με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί άλλαξε το σχέδιο. Αν δεν κατέβαινε ο Σαμαράς, θα σας έλεγα ότι θα συγκυβερνήσουν με Πασόκ, γιατί αλλιώς δεν τους βγαίνουν τα κουτιά. Τώρα που κατεβαίνει ο Σαμαράς, θα θέλουν να χρησιμοποιήσουν το Σαμαρά. Αν δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα πάνε με Πασόκ. Αλλά θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Και θα πάνε με το Σαμαρά στη συγκυβέρνηση, και το είπε ο Κοτάκης. Δεν το είπα εγώ. Το παραδέχθηκε ο Μανώλης Κοτάκης, ο οποίος έχει γίνει κάργα σαμαρικός. Ποιος σαμαρικός δεν υπάρχει? Είναι ο όμιλος αυτός, αυτό το παρεάκι που έχει χτιστεί και υποστηρίζει φανατικά τον Σαμαρά. Βάλε να τον ακούσουμε.
1: Συνθέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένως των εκλογών, θα το ακούσουμε και από τους πρωταγωνιστές. Έτσι. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα και ο Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών. Συνθέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένως των εκλογών, θα το ακούσουμε και από τους πρωταγωνιστές. Έτσι. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα και ο Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών. Συνθέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένως των εκλογών, θα το ακούσουμε και από τους πρωταγωνιστές. Έτσι. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα και ο Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών. Θέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένη των εκλογών, θα το ακούσουμε και από τους πρωταγωνιστές. Έτσι. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα ο κ. Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών. Θέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένη των εκλογών, θα το ακούσουμε και από τους πρωταγωνιστές. Έτσι. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα ο κ. Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών.
0: Το λέει ξεκάθαρα ο άνθρωπος. Γερμανικό κολπάκι είναι. Μην τους πιστεύετε. Και τι άλλο κάνουνε. Δείχνουνε ότι φοβούνται ότι υπάρχει περίπτωση να μην ξαναεκλεγούν. Γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί διορίσανε το Στουρνάρα για τα επόμενα χρόνια και η επόμενη κυβέρνηση θα τον έχει στο κεφάλι της. Μονιμοποιούνε ανθρώπους στην ΕΕΠ και φέρανε νομοσχέδιο για να μπορούνε όταν θα έρθει η επόμενη κυβέρνηση να ελέγχουν την ΕΕΠ. Νομιμοποιούνε και εκλέγουνε το Σεβαστίδη ξανά στους δικαστές και στους εισαγγελείς για να μπορούνε να έχουν τον πρόεδρο μαζί τους. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία περνάει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, για να μπορεί να έχει τον έλεγχο και της επόμενης κυβέρνησης, για να μπορούν να κάνουν κουμάντο στις κρατικές υπηρεσίες, στις υπηρεσίες κλειδί. Εκλεγεί δεν εκλεγεί ο Μητσοτάκης, θα έχει άτομα στην ΕΕΠ. Εκλεγεί δεν εκλεγεί ο Μητσοτάκης, θα έχει τον πρόεδρο των εισαγγελέων. Έχουν διορίσει 111 εφέτες. Έχουν διορίσει το Στουρνάρα. Έχουν περάσει συγκεκριμένα νομοσχέδια, συγκεκριμένες ρυθμίσεις, συγκεκριμένες τροπολογίες. Το καταλαβαίνετε. Όποιος κι αν βγει την επόμενη πρωθυπουργός, θα έχει στο κεφάλι του μία ΕΕΠ του Μητσοτάκη. Θα έχει στο κεφάλι του εισαγγελής του Μητσοτάκη και τον διορισμένο τον Ιούνιο από αυτόνα και την διορισμένη ηγεσία του Αρείου Πάγου και αυτή θα είναι του Μητσοτάκη και ο Στουρνάρας της Τράπεζας της Ελλάδας θα είναι του Μητσοτάκη. Όλα τα πρόσωπα γύρω από τον νέο άνθρωπο που θα γίνει πρωθυπουργό, αν γίνει στις επόμενες εκλογές, θα είναι άνθρωποι του Μητσοτάκη. Αυτό είναι που ονομάζουμε οι βαθιές ρίζες του συστήματος. Γι' αυτό φωνάζω και γκαρίζω εγώ και λέω: ποια είναι η λύση σας? Πώς θα φτιάξετε εσείς την Ελλάδα? Πώς θα σώσετε την Ελλάδα όταν ο Μητσοτάκης έχει ρίζες σε κάθε κρατική υπηρεσία? Πώς θα σώσεις την Ελλάδα, βρε Καριστιανού, βρε Τσίπρα, βρε Κωνσταντοπούλ, βρε όλοι εσείς εκεί πέρα μέσα? Πώς θα σώσετε την Ελλάδα? Πώς? Όταν όλες οι κρατικές υπηρεσίες έχουν διορισμένα πρόσωπα από τον Μητσοτάκη. Ακόμα και η ηγεσία του Αρείου Πάγου, της δικαιοσύνης. Ακόμα και η ηγεσία του στρατού, ο Χούπης. Ακόμα και η ηγεσία του σώματος ελληνικής αστυνομίας. Ακόμα και η ηγεσία της ΕΕΠ. Και τα πρόσωπα της ΕΕΠ, διορισμένα το Μητσοτάκη. Πώς θα σώσετε την Ελλάδα, μπορεί να μου απαντήσει κάποιος. Πώς? Αρχικά ο Τσίπρας για να σώσει την Ελλάδα πρέπει επιτέλους να βγάλει το μεσαίο φρύδι που έχει. Βγάλ το αυτό το φρύδι, δεν μπορώ να το βλέπω άλλο, αδερφέ. 2026 είσαι μονόφρυδος. Πρωθυπουργός ήσουνα. Να σε κλείσω ένα ραντεβού να πάω να βγάλεις το μεσαίο φρύδι που έχεις. Έλεος. Τολμάς και μιλάς ακόμα. Η αποκορύφωση της κατάντιας μας ήταν πρωθυπουργός ο Τσίπρας. Ο δεν πληρώνω και τολμάει και μιλάει ακόμα. Ο πολιτικός προδότης στη Μακεδονία μας βγάζουν ότι έχει 14%. Σιγά μην έχει και 80%. Γιατί δεν βγάζετε ρε ότι εδώ πέρα στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα ο Τσίπρας έχει 80%. Γιατί δεν το 14% δεν έχει? Τρύπα θα κάνω και στα δύο τα ρουθούνια ρε, σκουλαρίγια θα βάλω. Και στα δύο τα ρουθούνια σκουλαρίγια θα βάλω αν έχει 14% Τσίπρας στη Βόρεια Ελλάδα. Ο ανύπαρκτος. Ο ανύπαρκτος. 4% με το ζόρι έχει. Το μονόφρυδο όν. Βγάλετε ότι έχει 100%. Άμα βγάλετε ότι έχει 100% θα πούνε ναι έχει 100%. Τι? Παρεμβάλλετε τη σκέψη του ελληνικού λαού. Εσκεμένα. Παίζετε το παιχνίδι όλοι εσείς με τις δημοσκοπήσεις. Κανονικά θα έπρεπε οι Έλληνες να μαζευτούν και να κάνουν μηνύσεις στους δημοσκόπους. Να τελειώνουμε με αυτό το αστιάκι. Πόσα φράγκα παίρνουνε ρε αυτοί στις δημοσκοπήσεις? Πόσα λεφτά μαζεύουνε ρε για να βγάζουνε μαγειρεμένα ποσοστά? Πόσοι σας δίνουνε χαρτζιλίκι ρε? Γιατί δεν λέτε στον κόσμο πόσοι σας δίνουνε χαρτζιλίκι για να βγάζετε μαγειρεμένα ποσοστά? Ψεύτες, ψεύτες. Στη σέντρα θα σας βγάλω εγώ όλους. Όπως θα βγάλω στη σέντρα και όλους αυτούς στις ΔΑΠ. Λοιπόν, ακούστε να δείτε πώς πάει το παιχνιδάκι. Θα σας πω εγώ τώρα πώς στείνουνε πλεκτάνες και πώς κάποιοι βγάζουν εκατομμύρια χωρίς να κάνουν τίποτα. Και για ποιο λόγο κάποιοι στηρίζουν Νέα Δημοκρατία. Ακούστε πώς έχει το πράγμα. Υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο ήταν πρόεδρος της ΔΑΠ. Αυτόματα του δίνει ο υπουργός μια δουλειά. Του δίνει μια εργολαβία. Του λέει, άκου φίλε να δεις. Όπως είχαν δώσει και στον Ηλία Μίχο, ε. Δεν πρέπει μόνο να είσαι πρόεδρος της ΔΑΠ, αρκεί να είσαι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και να εξυπηρετείς. Τους δίνουν μια δουλειά. Το συγκεκριμένο πρόσωπο το δώσανε τα νοσοκομεία και διάφορες άλλες εγκαταστάσεις, τις οποίες τροφοδοτεί. Προμηθεύει πράγματα. Ωραία. Χαρτί υγείας, χλωρίνες και διάφορα άλλα. Σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Και τρόφιμα. Σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Αυτός εδώ άνθρωπος, ο οποίος προμηθεύει ας πούμε ένα νοσοκομείο, γιατί του έδωσε την εργολαβία ο υπουργός, ελέγχει κανένας πόσο παίρνει το χαρτί υγείας, από πού το παίρνει, από την Κίνα, από την Τουρκία, από πού το παίρνει και πόσο το πουλάει μετά στα νοσοκομεία? Δεν ελέγχει κανένας. Ωραία. Αυτός ο άνθρωπος, που μπορεί να έχει πολλά νοσοκομεία, όχι μόνο ένα, βγάζει εκατομμύρια από όλα αυτά τα προϊόντα που προμηθεύει. Ποιος μου λέει εμένα ότι από αυτά τα λεφτά που συλλέγει, ένα ποσοστό δεν το δίνει σε αυτόνα που του έδωσε την εργολαβία? Γιατί αυτό κάνουνε. Τους δίνουν ένα ποσοστό από τα κέρδη. Για να μπορούν να συνεχίζουν να είναι αυτοί τα πρόσωπα που θα προμηθεύουν τα νοσοκομεία. Και ξέρετε κάτι, σας ρωτάω εγώ ευθέως, για ποιο λόγο δεν κάνει έρευνα αγορά στο νοσοκομείο από που θα αγοράσει χαρτί υγείας? Γιατί πρέπει να παίρνει μιζούλα ο υπουργός? Ε, για ποιο λόγο να μην κάνει έρευνα αγορά στο νοσοκομείο και να παίρνει το χαρτί που χρειάζεται και να πρέπει να υπάρχει ένα πρόσωπο που είναι στη μέση και το παίρνει πολύ φθηνά και το πουλάει πολύ ακριβά? Για ποιο λόγο? Για να μπορούν να βγάλουν χρήμα οι υπουργοί και οι προέδροι της ΔΑΠ και διάφορα πρόσωπα? Όλοι αυτοί οι μεσάζοντες είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σε διάφορους κλάδους, σε διάφορους τομείς. Ο Μίχος ήταν στην περιφέρεια, ο Ηλίας ο Μίχος, ο Μαστροπός, με τη 12χρονη στον Κολονό, στην περιφέρεια. Προμήθευε χλωρίνες. Στα νοσοκομεία είναι άλλοι, στις φυλακές είναι άλλοι. Κάτι οικογένειες, κάτι συγγενείς από περιφερειάρχες, από δημάρχους. Εμπλεκόμενοι κι αυτοί. Κάποιοι άλλοι έχουν αναλάβει τα hot spot. Κάποιοι άλλοι έχουν αναλάβει τη σύντηση. Σε όλους δίνουν κι από κάτι. Και όλοι αυτοί οι μεσάζοντες γίνονται ζάμπλουτοι. Και ένα μερίδιο από τα κέρδη τα δίνουνε στους υπουργούς. Ε, ωραίο δεν είναι στημένη η Ελλάδα? Τέλειο, ε. Που κάποιοι δεν κάνουν τίποτα και κόβουν χρήμα. Και που όλες αυτές οι κρατικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να παίρνουν πάρα πολύ φθηνά προϊόντα και τελικά δεν τα παίρνουν φθηνά και τα παίρνουν σε πενταπλάσια τιμή για να βγάζουν λεφτά κάποιοι. Ε, τι θα ψηφίσει πιστεύετε αυτός ο μεσάζοντας? Δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία? Τι θα ψηφίσει ρε χαϊβάνια? Τι θα ψηφίσει? Αυτούς θα ψηφίσει αφού βγάζει ψωμάκι. Αυτό. Αυτή είναι η ιστορία. Και στους Δήμους τα ίδια γίνονται. Και στους Δήμους τα ίδια. Εδώ τώρα στο Ρεόκαστρο εγώ ρωτάω. Δώσατε έγκριση για 3 λατομεία νέα. Σπάτε τα βουνά. Σπάτε τα βουνά. Και παίρνετε πέτρες, παίρνετε χώμα, παίρνετε διάφορα προϊόντα, διάφορα υλικά. Έμαθα ότι τα πάτε σε ένα συγκεκριμένο ιδιώτη. Ο ιδιώτης ο συγκεκριμένος, από ό,τι με ενημέρωσαν, κοστολογεί περίπου 80 ευρώ το φορτηγό. Κάνω εγώ μια ερώτηση, μπορεί να κάνω λάθος στις τιμές, όπως με ενημέρωσαν λέω. Κάνω εγώ μια ερώτηση προς το κράτος, προς το Υπουργείο, προς την περιφέρεια. Ελέγχει κανένας αυτοί που σπάνε το βουνό, αν καταγράφουν όλα τα υλικά που συλλέγουνε? ή τα πάνε και κάπου αλλού και τα πουλάνε μαύρα. Επίσης, ελέγχει κανένας πόσα φορτηγά χρεώνουν ότι μπήκανε σε αυτόν τον ιδιώτη, γιατί μπορεί να χρεώνουν περισσότερα φορτηγά και να τα έχει βρει ο ιδιώτης με τον Περιφερειάρχη ή με τον Δήμαρχο Ρεοκάστρου και να κόβουν χρήμα. Υπάρχει κάποια αρμόδια υπηρεσία που να ελέγχει το τι κάνουν αυτοί με τα λατομεία? Υπάρχει κάποια αρμόδια υπηρεσία που να τους ελέγχει τι χρεώνουνε, τι δεν χρεώνουνε, τι μαζεύουν από το βουνό και τι αφήνουνε? Υπάρχει! Γιατί αν δεν υπάρχει, η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Έτσι, εγώ αναρωτιέμαι αν υπάρχει, γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχει. Εντάξει, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Εγώ το δίκιο μου το έχω. Αλλά ποιος με ακούει και ποιος καταλαβαίνει αυτά που λέω? Αυτό αναρωτιέμαι. Τα καταλαβαίνει κανένας? Τι γίνεται ρε παιδιά? Τα καταλαβαίνει κανένας? Ποιο τραγούδι θα βάλω τώρα? Θα βάλω μια τραγουδάρα. Άκου εδώ τώρα τραγούδι. Είσαι έτοιμος? Πού το? Πω, τραγουδάρα. Άστο αδερφέ, τραγουδάρα θα βάλω τώρα. Πριν βάλω τραγουδάρα όμως θέλω να διαβάσω λίγο ακόμα τι μακάκες υπάρχουν, γιατί έχουμε ένα λεπτάκι.

Εντάξει, κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα διαβάσω. Είναι χοντρά. Θέλουμε, λέει, τον Μπάτερ κλεωμένη στην εκπομπή. Οπωσδήποτε. Τον αγαπάει πολύς κόσμος. Βρείτε τον Μπάτερ κλεωμένη και πείτε του. Το ψάχνει ο Σερέτης να βγει στην εκπομπή. Υπάρχει, λέει, ο ηγετικός μακάκας. Ο αρχιμακάκας. Υπάρχει, λέει, ο ορατός μακάκας. Κοίτα έναν μακάκα. Ρε, τι μαθαίνει κανένας μεσημεριάτικα. Σωστό. Αυτό είναι το πιο σωστό. Ο επαναλαμβανόμενος μακάκας. Την είπε πάλι τη μακακία του ο μακάκας. Ο απίστευτος. Τι λες ρε μακάκα. Έλα βάλ το τραγούδι, φτάνει τόσο. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Χρήστο Χούπα, ο οποίος έχασε την κόρη του σε αυτό το τραγικό έγκλημα στα Τέμπη. Να μας πει τι ακριβώς έγινε χθες στο δικαστήριο, να μας πει την άποψή του, να πει όλα όσα θέλει να πει. Μία ώρα να πει ό,τι γουστάρει ο κύριος Κούπας, τον οποίο τον πηγαίνω με χίλια. Ό,τι γουστάρει να πει ο κύριος Κούπας. Δώσε το τραγουδάκι, δώσε. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσείς τον κόσμο όλο και εσείς όλη την εξουσία. Όλη την εξουσία την έχετε, αλλά σας πάω κόντρα. Μέχρι να καταλάβει ο λαός πόσο πολιτικά λαμόγια είστε.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Επίσημο αίτημα για την συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση περιοχή 10 νυχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, υπέβαλαν οι εταιρείες Σεύρο και Hellenica Energy, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η Σεύρο πρόκειται να αποκτήσει ποσοστό 70% της παραχώρησης από την Hellenica Energy, η οποία σήμερα κατέχει το σύνολο των δικαιωμάτων. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο. Δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε το θέμα της αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί τετελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Τα αντανακλαστικά όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε πως η γειτονική χώρα αξιοποίησε τα ήρεμα νερά. Η νομοθεσία της Τουρκίας δεν αλλάζει τα σύνορα, όμως μπορεί να προκαλέσει νέα τετελεσμένα. Προχωρήστε τώρα σε ανακήρυξη ΑΟΣ 12 ναυτικά μίλια και προειδοποίηση, όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι θα βυθίσουμε τα τουρκικά που παραβιάζουν τα ναυτικά μας μίλια, είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση και από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα οι 17 συλληφθέντες από την Θεσσαλονίκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το παράνομο οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις, υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ηλεκτροπληξία και πνιγμός τα αίτια θανάτου του 10χρονου άτυχου αγοριού στην Ηράκλεια Σερών μετά την νεκροτομή που διενεργήθηκε. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να εντείνονται σε πολλαπλά μέτωπα. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατερρύψαν 4 ντρόουν και προχώρησαν σε πλήγμα κατά ιρανικής βάσης, ενώ από την πλευρά τους οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι έθεσαν στο στόχαστρο αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση χωρίς να διευκρινίζουν το σημείο. Την ίδια ώρα το Κουβέιτ γνωστοποίησε ότι απόθησε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς, ενώ καταγράφηκαν και αναφορές για πλήγματα σε 4 πλοία στο στενό του Ορμούς. Ανεβαίνουν ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent στα 96 δολάρια το βαρέλι.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, στα ηπειρωτικά βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη με ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νητσιάκο το κιλό μόνο 2,99. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Χρυσά αυγά 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά κρέτα φάρμς εν Ελλάδη 35% φθηνότερα. Πύρα βεργίνε εξάδα κουτί μόνο 3,59.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
10: Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αρετές οδηγεί η περηφάνεια αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στην κούραση. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αμαρτίες που το οδηγεί ταπείνω σε αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στο παράδεισο. Ένας Άγιος είπε στην κόλαση θα είναι και πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και ηγούμενοι και πνευματικοί πατέρες και ξεμολόγοι και μοναχοί και λαϊκοί και παρθένοι θα είναι στην κόλαση. Μόνο οι ταπεινοί δεν πηγαίνουν στην κόλαση. Ταπεινός είναι αυτός που θέλει όλοι οι Άγιοι και αυτός αμαρτωλός.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Χούπα. Καλησπέρα κύριε Χούπα.
1: Την καλησπέρα μου και από μένα κύριε Σερέτη. Τι κάνετε και στο ακροατήριό σας. Καλά είσαστε?
0: Καλά είμαστε κύριε Χούπα. Εσείς πώς είστε?
1: Αν ήμουν καλά δεν θα ήμουν εδώ τέτοια ώρα και δεν θα έλεγα αυτά που σκοπεύω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσω για το δικαστήριο.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο σιγά σιγά, αργά και σταθερά ξεκινάει. Πήγαμε λοιπόν χθες στη Λάρισα. Μπορώ να πω ότι το κτίριο ήταν αξιοπρεπές κατά κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων κάλυπτε τις βασικές μας ανάγκες. Μετά από ένα μήνα που το φτιάχνανε, αφαίρεσαν κάποια κομμάτια του εμβαδού εκεί που ήταν σκεπασμένα με υποδωμάτια, χωρισμένα με γύψοσανίδες. Οπότε μπορώ να πω ότι το εμβαδόν είναι ικανοποιητικό πια. Η αστυνομία άρχισε να λιγοστεύει. Τέλος πάντων κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι δεν κινδυνεύουν από μας. Και ήταν ο ικανοποιητικός αριθμός, μπορώ να πω. Αλλά και λιγότεροι να είναι δεν μας χαλάει, διότι δεν χρειάζεται τόση πολύ αστυνόμευση επιτέλους. Άρχισε σιγά σιγά η δίκη με τους δικηγόρους των κατηγορουμένων να διαβάζουν τις μηνύσεις τους κτλ. Κτλ. Κάποια στιγμή όμως έγινε ένα ψηλό επεισόδιο, διότι ο ίδιος ο δικηγόρος της Τσαπαρίκου, της υπεύθυνης για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων,
0: ναι,
1: παρουσίαζε κάποια Τσαπαρίκου φτωχιά, κακομοίρα, που δυσκολεύεται οικονομικά να συντηρήσει το παιδί της κτλ. Κτλ. Οπότε εκεί εξεγερθήκαμε όλοι και προπάντων ο Νίκος ο Πλακιάς, και αναγκάστηκε η πρόεδρος και του είπε να βγει έξω. Φυσικά αμέσως ο άνθρωπος βγήκε έξω για λίγη ώρα και ξαναμπήκε αργότερα όταν ηρέμησαν τα πράγματα. Για την κυρία Τσαπαρίκου όμως, αυτή είναι η υπερασπιστική γραμμή του δικηγόρου, εγώ ξέρω ότι είναι νυφούλα βαρδινογιάννηδο, έτσι. Δεν έχει κανένα οικονομικό πρόβλημα, γι' αυτό και είχε καβαλήσει την εξεταστική το καλάμι, και ενώ έχει κατοίκον περιορισμό βγαίνει και ψωνίζει τσαντούλες με τους σωματοφύλακες στο Κολωνάκι. Άρα λοιπόν, τι θέλει να μας πει ο δικηγόρος της? Ότι η φτωχιά και η ανήμπορη και να μην πω. Λοιπόν, πέρα από αυτό το γεγονός, εντάξει, αντιπαρήλθε αυτό το γεγονός, εγώ βγαίνοντας έξω έκανα έκκληση προς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και μάλιστα δεικτικά είπα και το εξής, ότι δεν έχουμε που δεν έχουμε κυβέρνηση, να μην έχουμε ούτε αντιπολίτευση. Μπας και τους τσούξω λιγάκι επιτέλους και ενεργολίτευση. Μπας και τους τσούξω λιγάκι επιτέλους και ενεργολίτευση.

0: και εμείς και ναι. οι ακροατές λίγο καλύτερα.
1: Ναι.
0: Ψάχνετε δηλαδή 30 βουλευτές
1: ναι.
0: να υπογράψουν ένα χαρτί
1: ναι.
0: για να παραπεμφθεί ο Καραμαλής στη δικαιοσύνη.
1: Για να συσταθεί η επιτροπή που θα παραπέμψει
0: τον Καραμαλή στη δικαιοσύνη. Ναι. Και δεν έχετε βρει 30 βουλευτές.
1: Το λέω, το ξαναλέω. Εγώ δεν θα πιάσω έναν. Αυτή δεν είναι δική μου δουλειά. Καλά. Η δική μου δουλειά ήταν να κάνω τη μήνυση και να πάει στη Βουλή. Από εκεί και πέρα είναι δουλειά της ίδιας της αντιπολίτευσης να συνεννοηθούν μεταξύ τους
0: και να
1: το προχωρήσουν.
0: Κύριε Χούπα, εγώ το καταλαβαίνω ναι. απόλυτα αυτό που λέτε και παλαιότερα είχαμε βγάλει εδώ πέρα και έναν δικηγόρο ενός τραυματία που είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν βρίσκουμε 30 ανθρώπους. Ακούστε με ναι. λίγο. Επειδή αυτοί από μόνοι τους δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα, δεν θα ήταν λίγο. Πιο έξυπνο, να στείλετε ένα δελτίο τύπου, ρε, να στείλετε ένα email, κάτι να κάσει κάπου, κάπως. Εγώ σας το λέω δηλαδή σαν Γρηγόρης, ότι από μόνοι τους δεν ενεργοποιούνται, τους βλέπουν.
1: Όχι, τον κακό τους τον καιρό αν δεν ενεργοποιηθούν. Πώς θα κατεβούν στον κόσμο κάτω για να ζητήσουν την ψήφο τους. Εδώ, δεν κατάλαβα καλά.
0: Τον Άδωνη χθες το δώσανε βραβείο στην Άουσα, το δώσανε μετάλλιο. Τι μου λέτε τώρα κύριε Χούπα,
1: λοιπόν,
0: να περιμένετε τον κόσμο.
1: Δεν θα πάω εγώ παρακαλώντας για να κάνει η αντιπολίτευση τη δουλειά τους.
0: Γιατί μπορώ την πολιτική.
1: Τα όρια μου είναι, κύριε Σερέτη, τα όρια μου είναι στο να καταθέσω τη μήνυση και να ζητήσω την ψήφο του. Και να ζητήσω του βουλευτικού ψήφου.
0: Κύριε Χούπα, εγώ συμφωνώ μαζί σας.
1: Τη δουλειά τους, γι' αυτό πληρώνονται, να είναι στη Βουλή, για να είναι να παίζουν το ρόλο της αντιπολίτευσης.
0: Κύριε Χούπα, συμφωνώ μαζί σας ότι κανονικά θα έπρεπε, όχι 300 ψήφου θα έπρεπε να έχει κανονικά. Άλλο λέω εγώ όμως.
1: Ναι.
0: Ότι. Δεν θα ήταν πιο έξυπνο.
1: Εγώ σας καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Εγώ για να σας βοηθήσω, σας το λέω.
1: Πρέπει να σας καταλαβαίνω το πνεύμα σας και καλά κάνετε. Αλλά από την άλλη πλευρά, και εγώ είμαι οριοθετημένος. Μέχρι εδώ. Από εκεί και πέρα, τρεις φορές σας το ζητάω.
0: Θέλετε να στείλω εγώ. Αν μου δώσετε την έγκριση να το στείλω εγώ, θα χρειαστώ κάποια στοιχεία από εσάς. Να το προωθήσω εγώ.
1: Προωθήστε το.
0: Ωραία, πρέπει να μου προωθήσετε εσείς όμως κάποια πράγματα μετά κάπως.
1: Ωραία, ό,τι θέλετε στη διάθεση.
0: Βέβαια κύριε Χούπα, ωραία. Το συνεννοούμαστε αυτό λοιπόν, ότι θα μου τα στείλετε μετά σε προσωπικό μήνυμα για να μπορέσω εγώ να τα προωθήσω και μετά ωραία. Θα μπορώ εγώ να βγαίνω, έχω το δικαίωμα αφού μου το δίνετε εσείς το δικαίωμα.
1: Μου λύνετε τα χέρια.
0: Τέλεια, θα σας τα λύσω εγώ τα χέρια, μην αγχώνεστε. Και μετά θα βγάλω και σέντρα όλους αυτούς που δεν θα απαντήσουν.
1: Ακριβώς.
0: Τέλεια κύριε Χούπα, χαίρομαι. Ακριβώς. Πάμε παρακάτω.
1: Τι παρακάτω, εντωμεταξύ. Η κατάσταση, η πολιτική κατάσταση είναι και για γέλια, είναι και για κλάματα. Βγήκα έξω εγώ και είπα ακριβώς αυτά τηλεοπτικά έξω από τη δικαστική αίθουσα χθες και βγήκα ακριβώς και είπα αυτά που είπα. Λοιπόν, το Sky, ρε παιδιά, έπαιξε μόνο για την αίθουσα. Για τους 30 ψήφους, μούγκα, τα αφαιρέσανε όλα. Τέλος πάντων, ποιος κοροϊδεύει ποιον. Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτοί κοροϊδεύουν εμάς. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Ναι.
0: Για πείτε μου όμως λίγο, έμαθα.
1: Και εμείς καγχάζουμε τετράκες.
0: Ναι, έμαθα ότι χθες έβγαλαν από την αίθουσα τον Νίκο τον Πλακιά.
1: Δεν τον έβγαλαν. Του είπε η πρόεδρος, παρακαλώ, περάστε έξω.
0: Για ποιο λόγο, κύριε Χούπα, αυτό.
1: Διότι εξεγέρθηκε επειδή ο δικηγόρος παρουσίαζε την Τσαπαρίκο, σας το είπα πριν, παρουσίαζε αθώα περιστερά την Τσαπαρίκο και μια φτωχιά γυναίκα και μια ανήμπορη που αγωνίζεται οικονομικά να θρέψει το παιδί της. Καταλάβατε.
0: Αγανάκτησε δηλαδή και αντέδρασε, αυτό μου λέτε.
1: Φυσικά.
0: Ναι, και τον είπε παίρνα έξω, φέρθηκε με λάθος τρόπο, έβρισε, έκανε.
1: Ναι. Όχι, τέτοια πράγματα. Δεν παρεκτράπει. Αλλά δεν χρειάστηκε να τον βγάλει και η αστυνομία. Βγήκε μόνος του.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Κατανοητό.
1: Αυτά είναι light πράγματα, κύριε
0: Τώρα
1: Σερέτη.
0: Που έχουμε κολλήσει.
1: Και εγώ, χαριτολογώντας, έχω πιάσει και σχέσεις με τους αστυνομικούς, διότι οι αστυνομικοί είναι εξαίρετοι, άσχετα οι εντολές που δέχονται και ο ρόλος να παίξουν. Λοιπόν, και τις προάλλες που ήταν πριν ένα μήνα, που ήταν τα παιδάκια από την Όπκε, αρματωμένα πατόκορφα, τους έλεγα, ρε παιδιά, τα γερόντια θα πιάσετε. Ποιον θα πιάσετε, ρε, τις χαροκαμένες τις μάνες. Εσείς είσαστε για τα χασίσια, είσαστε για τους αρχαιοκάπηλους, είσαστε για τα ναρκωτικά, είσαστε για άλλα πράγματα. Αλλά τους έκανα και πλακίτσα και τους έλεγα ότι επειδή είναι παιδαρέλια, θα μπορούσαν να ήταν παιδιά μου, ανήψια μου, γειτονόπουλα. Λοιπόν, τους έλεγα όλα τα εξαρτήματα, ρε παιδιά, τα έχετε εκτός από ένα. Με κοιτάγανε. Λέει τι. Λέω, μία φαρδιά

0: μονοτική ταινία. Τα χέρια μου χειροπέδες πιάστα. Δέστα. Το στόμα μου όμως πώς θα μου το κλείσεις, δεδομένου του ότι όταν δω το δολοφόνο του παιδιού μου δεν θα μπορώ να συγκρατηθώ φραστικά. Λοιπόν, εντάξει, χαριτολογώντας το έλεγα στα παιδιά, γελούσαμε, εντάξει, τι ωραία, τι καλά.
1: Η δίκη δεν τώρα σε τι βάση βρίσκεται?
0: Δεν μου φταίνε τα παιδιά σε τίποτα.
1: Φταίνε και αυτοί, φταίνε. Και αυτοί φταίνε που δέρνουνε, σε κάθε διαμαρτυρία δέρνουνε γερόδια, δέρνουνε μοναχούς, ό,τι
0: μα δεν μιλάω για τα μάτια εγώ.
1: Ναι, όχι, γενικά για την ελληνική αστυνομία μιλάω εγώ.
0: Ναι, αλλά η ελληνική αστυνομία τι εντολές παίρνει?
1: Εντάξει,
0: ό,τι τους πει παραπάνω.
1: Αλλά όταν φοράνε το εθνόσημο στον μπράτσο, κύριε Χούπα, να σας το πω αλλιώς. Θα μπορούσε και ένας ματατζής, φέρνω παράδειγμα έτσι, θα μπορούσε και ένας ματατζής να έχει το παιδί του μέσα στο τρένο. Δηλαδή όταν θα κατέβαινε με το επάγγελμά του κάτω, τι θα έκανε? Θα έδανε τους υπόλοιπους συγγενείς.
0: Από την αστυνομική δύναμη και στα προηγούμενα δικαστήρια, στη Λάρισα και σε αυτό που διαδραματίζεται τώρα, δεν έχουμε πρόβλημα, μιλάμε, συζητάμε με τους αστυνομικούς, κανένα πρόβλημα και μάλιστα μας συμπαραστέκονται, μπορώ να πω.
1: Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μου. Τώρα που έχει κολλήσει η δίκη, πού είμαστε, σε ποια φάση βρίσκεται?
0: Όχι, είναι προκαταρκτικά ακόμα. Δεν έχουμε μπει στο κυρίως θέμα.
1: Ακόμα δηλαδή καταθέτουν στοιχεία, το εξηγούμε και για τους ακροατές, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές.
0: Ναι, ακόμη διαβάζουν τις μηνύσεις, διαβάζουν τις απολογίες οι δικηγόροι. Διαβάσανε οι δικηγόροι της υποστήριξης κατηγορίας όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα τις μηνύσεις που κάνανε και διαβάζουν τώρα και οι δικηγόροι των κατηγορουμένων τη γραμμή υπεράσπισης που έχει ο καθένας. Δεν έχουμε μπει δηλαδή, ακόμα είναι ο πρόλογος. Μετά θα μπούμε στο κυρίως θέμα.
1: Θα κρατήσει πολύ νομίζω ο πρόλογος.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζω. Προχωράει.
0: Πρέπει να έχει τελειώσει σχεδόν από την
1: καταλαβαίνω. Μπράβο, αυτό είναι μια θετική είδηση.
0: Ναι. Αλλά και το πιο σοφό, ας είμαστε και ρεαλιστές κύριε Σερέτη, άκουσα τις προάλλες μια σοφή κουβέντα από έναν φίλο μου εδώ στην Αταλάντη. Μου λέει, ρε λέει, 3,5 χρόνια λέει, έχουν περάσει λέει, για αυτό το δικαστήριο. Μέχρι να τελειώσουν αυτά τα δικαστήρια λέει, εσείς θα έχετε πεθάνει μου λέει όλοι. Μάγωσες ερωτάσω λέω. Τι να πω. Βλέπετε ότι ακολουθούμε μια γραμμή του τύπου... Μία πολιτική, μία τακτική που όπως λένε στο χωριό μου σα πέρασα και πάει λέγοντας. Καταλάβατε, εάν ήτανε να παρθούν δραστικά μέτρα θα τα είχαν πάρει από την πρώτη στιγμή. Δείτε στη Σερβία ένα στέγαστρο έπεσε και τι έγινε. Και εδώ προσπαθούν να τη βγάλουν όλοι οι ζάχαροι. Και μάλιστα αυτό που μου κακοφαίνεται είναι το ότι δεν πατάν τα πόδια τους, έχουν το δικαίωμα βέβαια, οι κατηγορούμενοι σνομπάρουν τη δικαιοσύνη, για να μην πω κάτι άλλο, να μην εκφραστώ γαλλιστή. Λοιπόν, σνομπάρουν τη δικαιοσύνη και δεν πατάνε το πόδι τους οι κατηγορούμενοι, από τους 36 οι 5-6 έρχονται μόνο. Οι υπόλοιποι πέρα βρέχει. Την αγνοούν παντελώς. Τη γράφουνε στα παλαιότερα των παπουτσιών τους. Καταλάβατε?
1: Το κατάλαβα απόλυτα αυτό που λέτε και βλέπω όμως ότι γενικά θέλω να το θέσω έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου κύριε Χούπα. Ξέρετε πάντα ότι μιλάω με ειλικρίνεια.
0: Δεν ακούω.
1: Βλέπω ότι παλαιότερα ας πούμε υπήρχε μια λαϊκή συσπήρωση, υπήρχαν ας πούμε κάποιες διαμαρτυρίες που πάρα πολλοί κόσμος κατέβαινε στους δρόμους. Υπήρχε μια κοινωνική αντίδραση, ας το ονομάσουμε έτσι, μια κοινωνική αντίδραση. Πλέον βλέπω ότι εξασθενεί αυτό το πράγμα και με πειράζει. Με πειράζει γιατί δεν γίνεται να μην μάθουμε γιατί κάηκαν άδικα κάποιοι άνθρωποι, γιατί χάσαν τη ζωή τους άδικα κάποιοι άνθρωποι, το τι έγινε ακριβώς με την πυρόσφαιρα, το τι έγινε ακριβώς με όλους αυτούς που δεν είχαν τηλεδιοίκηση, δεν είχαν τα φανάρια, δεν είχαν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Γιατί πιστεύετε ότι ο κόσμος πλέον δεν είναι τόσο ενεργός με αυτό το έγκλημα? Και μιλάω για τον απλό λαό, δεν μιλάω για τους συγγενείς.
0: Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε.
1: Για πείτε μου.
0: Απλώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας έχουν σχεδόν αποκλείσει. Ο ίδιος ο κόσμος, προσωπικά περπατάω στα φανάρια και με κοιτάζουν στο Βόλο, θα είμαι στη Λάρισα στην Αθήνα και μου μιλάνε. Περπατάω στο δρόμο στην Αθήνα και με σταματάνε και με αγκαλιάζουν. Ψωνίζω εδώ, ψωνίζω εκεί. Λοιπόν και μου μιλάνε για το ίδιο θέμα. Είναι ζωντανό, το θέμα είναι ζωντανό στην κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία.
1: Ένα λεπτό κύριε Χούπα, γιατί καταλάβατε μάλλον κάτι άλλο. Εγώ δεν εννοώ άμα είναι ζωντανό το θέμα προς συζήτηση. Προς συζήτηση εννοείται ότι είναι ζωντανό. Εγώ μιλάω για τα συλλαλητήρια που μαζεύαν εκατομμύρια κόσμο, μιλάω για την κοινωνική αντίδραση. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλη μέρα την κυρία Καριστιανού δείχνουν. Γιατί δεν κατάλαβα, το πρώτο όλη μέρα αυτό παίζουν.
0: Δεν ξέρω, μόνο ο Χαριτάτος νομίζω ότι μας παίζει.
1: Εννοείται τους υπόλοιπους συγγενείς.
0: Για τους υπόλοιπους συγγενείς εννοώ.
1: Α, για τους υπόλοιπους συγγενείς, ναι.
0: Ναι. Η κυρία Καριστιανού, εντάξει, ίδρυσε το δικό της κόμμα, τέλος πάντων μαζί με τους άλλους, να είναι καλά. Όποιος θέλει να την ψηφίσει.
1: Την προβάλλουν, γι' αυτό το λέω, την προβάλλουν αρκετά τα μέσα. Το βλέπω αυτό, το παρακολουθώ.
0: Αυτό είναι θέμα επικοινωνιολόγων.
1: Ναι.
0: Τι να πω εγώ.
1: Όχι, ωραία, οι υπόλοιποι συγγενείς δηλαδή...
0: Ο δικός μου ρόλος τελειώνει, διότι είναι μια χαροκαμένη μάνα, όπως είμαστε και οι υπόλοιπες οικογένειες.
1: Άρα μας λέτε ότι τους υπόλοιπους συγγενείς δεν τους δίνουν βήμα, δεν τους δίνουν βήμα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Ναι.
1: Άρα εσκεμένα ασχολούνται ενεργά με το κόμμα Καριστιανού.
0: Μπορεί.
1: Δηλαδή, εγώ έτσι το καταλαβαίνω, ότι αξιοποιούν το κόμμα Καριστιανού επικοινωνιακά και το διαφημίζουν όλη μέρα... Για να λέει ο κόσμος ότι ασχολούνται με τα Τέμπη, ενώ στην ουσία στους υπόλοιπους συγγενείς δεν δίνουν βήμα.
0: Όχι, δίνουν βήμα σε ελάχιστους συγγενείς. Ο μόνος ο οποίος σταθερά και καθημερινά δίνει είναι ο Χαριτάτος με τη Χατζηγεωργίου.
1: Καπελώνει, συγγνώμη τώρα, δεν αναφέρομαι σε αυτά που λέτε εσείς, κύριε Χούπα. Εσείς μπορεί να έχετε τη δική σας άποψη, και εγώ έχω όμως τη δική μου. Εγώ αυτό που διακρίνω είναι το ότι το κόμμα Καριστιανού καπελώνει το έγκλημα των Τεμπών. Συγγνώμη που σας το θέτω έτσι.
0: Τι συγγνώμη, αφού ο σκοπός τους είναι το κουκούλωμα από το πρώτο δευτερόλεπτο που έγινε το δυστύχημα.
1: Ναι, η συγκάλυψη.
0: Τι να λέμε.
1: Ναι.
0: Συγκάλυψη θέλετε πείτε το, κουκούλωμα θέλετε πείτε το. Οτιδήποτε ρε παιδί μου.
1: Άρα βούτυρο στο ψωμί τους. Γιατί όλη μέρα ασχολούνται με αυτό το κόμμα και παρουσιάζουν αυτό το κόμμα και δεν παρουσιάζουν τις δίκες, δεν παρουσιάζουν το πώς προχωράει το πράγμα. Έτσι.
0: Ακριβώς. Και τις δίκες τις έχουν διασπείρει 4-5 δίκες σε διαφορετικά, σε διαφορετικούς τόπους, να γίνονται στα μουλοχτά και να μην μαθαίνει κανένας τίποτα. Όπως έγινε και με την άλλη τη δίκη που την άχθηκε στον αέρα, γιατί η πρόεδρος βαρέθηκε να τσακώνεται, ξέρω εγώ, με τους δικηγόρους και αρνείται να συνεχίσει να δικάσει. Δήλωσε παραίτηση. Ναι, αλλά και ο κόπος και ο μόχθος των συγγενών που ανελιπώς πήγαιναν εκεί και παρακολουθούσαν τα έξοδα, τα χασομέρια, την άχθηκαν στον αέρα από μια γυναίκα η οποία, αφού τα ήξερες κυρία μου εκ των προτέρων τι θα αντιμετωπίσεις, γιατί ανέλαβες. Δεν κατάλαβα. Και τώρα θα συνεχιστεί η δίκη αυτή, πάνε στράφη 23 ακροματικές διαδικασίες, πάνε στράφη και θα συνεχιστεί αν, όταν, ίσως και τραχαγύρευε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι, με τα βίντεο του Καπερνάρου. Δεν είναι επεξεγέλασε. Εκεί τους είχαμε στριμώξει πάρα πολύ άγρια, τερεζάκιδες και λυποί. Και όλο και το κακό στην απάντημα. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε τη βρώμικη δουλειά μετά. Σβήνανε βίντεο. Κατάλαβες. Τι να θυμηθώ που δόθη εντολή κατάσχεσης την Παρασκευή και η κατάσχεση έγινε τη Δευτέρα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα φύλαγε ο Λύκος τα πρόβατα. Απλά πράγματα.
1: Τι να πω. Δεν ξέρω, πραγματικά έχω απογοητευτεί και ο κόσμος θεωρώ ότι έχει απογοητευτεί, γιατί εκμεταλλεύονται το σύστημα επικοινωνιακά όλο αυτό που συμβαίνει και ίσως να είναι και η απάντηση στο πρώτο ερώτημα που σας έκανα για τη λαϊκή συσπήρωση. Ίσως και αυτό να φέρνει ένα χτύπημα στη λαϊκή συσπήρωση και να μην ξαναδούμε ποτέ τέτοιου είδους συλλαλητήρια όπως είχαμε δει στο παρελθόν για αυτό το έγκλημα.
0: Το να κρυώσει λιγάκι το θέμα από πλευράς επικαιρότητας θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό, έτσι. Λοιπόν, οι Σέρες, τι νοιάζει το νομό Σερών τα Τέμπη. Δεν είχε ούτε ένα θύμα. Η Φθιώτιδα δεν είχε 3 θύματα όμως. Για κάτσε καλά, από τα 3 θύματα αυτά να κλάψουν από 100.000 το ένα, πάμε στις 300.000. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Η Θεσσαλονίκη είχε τόσα θύματα. Τα Γενιτσά επάνω, η Βέρεια, η Αθήνα, τι να λέμε τώρα. Αλλά ένας νομός ο οποίος δεν είχε κανένα θύμα, τι το ενδιαφέρει. Γι' αυτό άλλωστε φυλάνε και τα χέρια του Καραμανλή.
1: Ακόμα του τα φυλάνε τα χέρια.
0: Όχι, τότε που τα φυλήσανε. Τώρα βγαίνει ο Καραμανλής και λέει, με καταδιώκουνε, λέει, γιατί με, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί ονομάζομαι Καραμανλής, λέει, με ακολουθεί το όνομα. Εμβρεδόλη, ονομάζεσαι Καραμανλής, γι' αυτό και σε έξω. Αν λεγόσουν Χούπας, θα ήσουν στα Μπουντρούμια από την πρώτη μέρα. Τι να λέμε τώρα.
1: Άρα θεωρείτε ότι κυκλοφορεί ελεύθερος ενώ δεν θα έπρεπε να κυκλοφορεί ελεύθερος μόνο και μόνο επειδή έχει το επίθετο αυτό?
0: Φυσικά. Φυσικά.
1: Ίσως και γιατί έχει εξυπηρετήσει το σύστημα σε πάρα πολλές φάσεις.
0: Αυτά είναι ανταποδοτικά, ντε.
1: Ναι.
0: Ή σε κρατάω, με κρατάς. Εγώ σε κρατάω από το πόδι, ή με κρατάς από τα αυτή. Άντε, και πάει λέγοντας. Αλλά και αυτά είναι αλυσβερίσια. Ανταποδοτικά. Τέλος πάντων, έκανε ο Πρωθυπουργός, έκανε πάρα πολλά λάθη. Δεν έπρεπε καν να τον βάλει στο ψηφοδέλτιο μέσα. Έπρεπε να του πει, πήγαινε και αν τυχόν αθωωθείς, εδώ είμαστε πάλι. Αλλά πήγαινε, κάτσε στο εδόλιο και βλέπουμε. Αντί αυτού, τον αγκάλιασε με το ψηφοδέλτιο, τον έβαλε μέσα, έπεσε η κομματική γραμμή, ψηφίστε αυτόν, και μπήκε μέσα στο Μαντρί και είναι στο απειρόβλητο πια. Και το άρθρο 86 του συντάγματος και τα λοιπά που κρύβονται οι εγκληματίες από πίσω, ενώ έλεγε προεκλογικά στις εκλογές ότι θα το καταργήσει ο κύριος Μητσοτάκης, ακόμα το καταργεί 7 χρόνια μετά. Γιατί θα το καταργήσει, αφού τον βολεύει?
1: Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι δεν θα μάθουμε ποτέ τι ακριβώς συνέβη εκεί πέρα, για να μην πάνε κάποιοι φυλακοί, για να μπορέσουν να παραμείνουν στην εξουσία, και πιστεύετε ότι τελικά θα το καταφέρει αυτό το σύστημα να συγκαλύψει εντελώς, ή μέσα από τις δίκες θα αποκαλυφθούν αλήθειες που μπορεί να τους οδηγήσουν μέσα?
0: Αναλόγως σε τι δικαστές θα πέσουμε. Αλλά το ότι το 70% αμφισβητεί την ελληνική δικαιοσύνη δεν είναι τυχαίο. Οι ίδιοι οι δικαστές πρέπει να εξυψώσουν τη δικαιοσύνη. Οι ίδιοι. Αλλά δεν το βλέπω. Όταν έχεις έναν Τζαβέλα δεν το βλέπω. Από τον οποίο εισαγγελέα του Αρείου Πάγκου τον Τζαβέλα έχω προσωπική άποψη. Διότι ήμουν παρόν. Όταν πήγανε οι δικηγόροι μας και τον βρήκανε. Και ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε να μην να αποφεύγουμε να πηγαίνουμε εκεί, διότι θυμώνουν οι αντίδικοι. Μωρέ, θυμώνει η Hellenic Train και θυμώνει και ο Καραμανλής, μωρέ. Καταλάβες, λέγεται αυτή η κουβέντα? Ναι, κύριε Σερέτη, λέγεται αυτή η κουβέντα?
1: Δεν λέγεται.
0: Ναι, ένας χλιμίτζουλας και μισός είναι. Δεν είχε καθόλου μπόι. Δεν είχε ανάστημα. Άλλο το ύψος που έχει, που ήταν ένας μπάκακας, και άλλο το ανάστημα που οφείλει να έχει. Ένας ανώτατος δικαστικός. Και τελικά ήρθαν και αυτά που είπα επιβεβαιώθηκαν. Βέβαια εγώ, φεύγοντας τελευταίος, γυρίζω, τον κοιτάω κατάματα και του λέω, κύριέ μου, δεν θα σας ευχόμουν ποτέ να βρίσκεστε στη δική μου θέση. Βέβαια άλλο έπρεπε να του πω, αλλά δεν βγαίνει από το στόμα μου το άλλο.
1: Τι ήταν αυτό το άλλο?
0: Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι νάρθεις.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν βγαίνει από το στόμα μου αυτή η κουβέντα.
1: Γιατί είστε άνθρωπος με καρδιά, κύριε Χούπα, γι' αυτό.
0: Είμαι με καρδιά, αλλά άμα είμαι και άμα ξεχυλήσει και το ποτήρι, σταματάει και καρδιά και σταματάνε και όλα.
1: Μήπως πρέπει οι Έλληνες επιτέλους να σταματήσουν να λειτουργούν μόνο με την καρδιά και να λειτουργήσουν λίγο και με το μυαλό? Γιατί τους βλέπω πολλούς ότι λειτουργούν μόνο με το συναίσθημα.
0: Τι να πω. Στη διακριτική ευχέρειά τους, τι να πω εγώ.
1: Σωστό και αυτό που λέτε. Πάντως είναι τρομακτικό το πώς αντέδρασε το σύστημα απέναντι σε όλα αυτά που συνέβησαν. Τρομακτικό, δηλαδή. Κάποιοι αναρωτιούνται, είδαμε τώρα ότι χάθηκαν και κάποιοι άνθρωποι. Είδαμε το ότι κατέστρεψαν αποδεικτικά στοιχεία, το υλικό από τα DNA, μετέφεραν εκεί πέρα τα βαγόνια.
0: Έχει γίνει επισταμένος ποιοτική δουλειά, όχι επιστημονική, γιατί άμα ήταν επιστημονική δεν θα βρίσκαμε ποτέ την άκρη, έτσι. Λοιπόν, τσαπατσούλικη δουλειά έγινε, αλλά ασχολήθηκαν επισταμένως στο να κρύβουν στοιχεία. Πάρτε από τις κάμερες μοναχά Και βγαίνει ο ίδιος ο Φλωρίδης, επαναλαμβάνομαι τώρα, τα ξαναλέω αυτά, αλλά δεν πειράζει, να τα ακούσουν και αυτοί που δεν τα είχαν ακούσει. Και λέει, δεν υπάρχουν μπάζα. Τη στιγμή που εγώ πατάω πάνω στα μπάζα και τη στιγμή που στα βίντεο που είχε στο σπίτι του από τα κατασχεθέντα κάποιος δείχνει τη φαγάνα που απλώνει τα μπάζα, έχει αφαιρέσει το χώμα από εκεί, το πήγανε κάπου αλλού στο κτήμα του παντρεμένου, στον ταμάρι του παντρεμένου, και απλώνει τα μπάζα. Τι να πεις, παιδί μου, έχουμε χάσει τα μέτρα και τα σταθμά. Σαν κοινωνία δεν πάμε καλά. Λέμε, λες ψέματα, λες τον άλλον. Όχι μωρέ, ήμουν λίγο υπερβολικός ο ψεύτης. Έκλεψες, λες τον άλλον. Όχι μωρέ, δεν έκλεψα, τα πήρα. Τι να λέμε, χάσαν οι λέξεις, χάσαν το νόημά τους πια. Διερχόμαστε βαθύτατη κοινωνική κρίση. Προς κάθε κατεύθυνση μπορώ να πω. Έτσι. Δεν θέλω να θεωρούμε παλιακός, ούτε εγώ πάντα ήμουνα επαναστάτης και πάντα ήμουνα πρωτοπόρος και πάντα είχα λύσεις. Απορρίπτω κάτι αλλά προτείνω κάτι άλλο, να το δοκιμάσουμε, να δούμε. Ήμουνα καινοτόμος, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό το χάλι που διανύει η ελληνική κοινωνία σήμερα είναι πρωτόγνωρο. Και δεν ξέρω αν μπορέσουμε να επανέλθουμε. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, αλλά δυστυχώς, και χρησιμοποιώ τη λέξη δυστυχώς τόσο συχνά στο λόγο μου, κύριε Χούπα, δεν μπορώ να σας το κρύψω, πιστεύω ότι το σύστημα κάπως έχει κερδίσει. Δηλαδή κάπως θεωρώ ότι θα τη βγάλει καθαρή. Δυστυχώς, το λέω, δυστυχώς. Πιστεύω ότι τα έχουν ρυθμίσει έτσι, με πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, να με κάποιους εφέτες, να με κάποιους δικαστές που αλλάξανε, να με την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Τα μαγειρέψανε, πιστεύω, και σιγά σιγά αυτοί που ήταν να καταδικαστούν τη γλιτώσανε.
0: Αυτό φαίνεται στον ορίζοντα. Αρχίζει και διακρίνεται στον ορίζοντα τώρα πια. Έτσι. Δηλαδή οι παραβάτες να τους διορίζει αυτοί που παρανόμησαν και είναι στο εδόλιο και να τους διορίζει για τα βίντεο και να τους διορίζει το κράτος δικηγόρους τζάμπα. Πού? Στους κατηγορούμενους. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα.
1: Τι να λέμε τώρα, πω, είναι απίστευτο. Δηλαδή είναι για τους ακροατές τουλάχιστον που ακούν αυτή τη στιγμή, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Εσείς, κύριε Χούπα, που το ζήσατε ενεργά όλο αυτό, τι να σας ρωτήσω τώρα, πώς μπορεί να νιώθετε? Κάποιοι θα νιώθανε μίσος, άλλοι θα νιώθανε τρελαμένοι. Εγώ δεν ξέρω πώς θα αντιδρώ. Δηλαδή, συγχαρητήρια για τον τρόπο που λειτουργείτε και για την υπομονή που έχετε. Εγώ πραγματικά θα ήμουν έξω φρενών.
0: Και αν είμαστε και αν δεν είμαστε, ποιος μας ακούει? Η ψυχή μας η ίδια και η οικογένειά μας η ίδια μας βλέπει.
1: Μα είναι δεδομένο το ότι είναι κακούργημα. Πώς γίνεται να το περάσανε για πλημέλημα?
0: Γρηγόρη, κύριε Σερέτη, πλημέλημα το τονίζω. Είναι να μην φοράς κράνος στο μηχανάκι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όχι να σκοτώνεις 57 ανθρώπους. Τι να λέμε τώρα. Πήγα έδωσα κατάθεση και εγώ και οι υπόλοιποι προς υποστήριξη κατηγορίας και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου προχθές στον Άριο Πάγο. Αυτό είπαμε. Τι να πούμε. Πάει να τη βγάλει και light ο κύριος Καραμάνλης, ο μακελάρης των Τεμπών.
1: Μα την έβγαλε light. Την έβγαλε.
0: Μέχρι στιγμής. Είδομεν όμως.
1: Τι περιμένετε, δηλαδή ότι υπάρχει περίπτωση στο δικαστήριο να καταθέσουν κάποια στοιχεία και να ξαναμπεί σε μια διαδικασία?
0: Εχιέπεται η δική μου ημίνηση, η οποία είναι στοιχειοθετημένη και δεμένη καλά. Δεν είναι αρτσιμπούρτζι.
1: Ναι.
0: Είναι για ποιότητα συγκοινωνιών, είναι για τέτοια. Είναι κακούργημα.
1: Καλά, εννοείται ότι είναι κακούργημα.
0: Και η κυρία Τσαπαρίκου τι έκανε? Απολύτως τίποτα. Έπαιρνε το μισθό της, ήταν υπεύθυνη για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και δεν έκανε τίποτα. Τίποτα. Δεν την είδατε και στην Επιτροπή με μία αυτοπεποίθηση που ήτανε. Ούσα νυφούλα βαρδινογιάννηδων, που σας είπα. Δεν είναι η πτωχή και η... και αυτή που χρήζει κοινωνικής βοήθειας, που ήθελε να την παρουσιάσει προχθές ο δικηγόρος, να μην ξαναλέω τα ίδια, με αυτοπεποίθηση.
1: Ναι, εγώ τη θυμάμαι και στην Εξεταστική Επιτροπή.
0: Αυτό σας λέω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, τη θυμάμαι κι εγώ. Το θέμα, ναι, ξέρετε ποιο είναι? Το ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν ψαχτεί, όπως εσείς όλοι, όπως και εμείς φυσικά σαν δημοσιογράφοι, σαν ραδιοφωνική παραγωγή, σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης, σαν ραδιόφωνο. Υπάρχουν άνθρωποι που απλά ακούνε τι τους λέει η τηλεόραση και είναι πάρα πολύ λυπηρό γιατί υποστηρίζουν την άποψη της τηλεόρασης. Δέχονται δηλαδή αυτή την πλήση εγκεφάλου. Και επίσης θεωρώ τραγικό το ότι δεν έχει ασχοληθεί κανένας με την πυρόσφαιρα. Σας το έχω ξαναπεί, κύριε Χούπα. Είναι τραγικό για εμένα να έχει δει όλη η Ελλάδα μια πυρόσφαιρα, να έχουν καεί άνθρωποι και να μην έχει βγει ακόμα για ποιο λόγο κάηκαν.
0: Μα αυτό θα το αποφασίσει το δικαστήριο. Υπάρχει ο Μιλόπουλος, υπάρχει ο Αχιλλέας, πώς τον λένε. Υπάρχουν πολλοί εξειδικευμένοι επιστήμονες που τα εξηγούν αυτά και περιμένουν το δικαστήριο να φτάσει σε εκείνο το σημείο να τα καταθέσουν. Βέβαια στη δικογραφία ο ανακριτής δεν αναφέρει τη λέξη πυρόσφαιρα πουθενά. Δεν υπήρξε ποτέ γι' αυτόν. Τίποτα. Και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ έλεγε ότι δευτερογενός ήταν τα ελαία Σιλικόνης. Χαιρετίσματα στους δικούς μας. Δευτερογενός ήταν και το κάθισμα, ήταν και το παιδί μου, ήταν και η ακακία, ήταν και η καναπίτσα δίπλα, ήταν και οι κουρτίνες και όλοι. Το πρωτογενός είναι το ζητούμενο.
1: Έφυγε για τη ζωή.
0: Κάποιο υλικό, υγρό υλικό, το οποίο έκανε το μπουμ. Και πήρανε φωτιά όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, να πούμε επίσης ότι πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ, ο Γεώργιος Δριτσάκος.
0: Άκουσε αυτό.
1: Χθες έφυγε ξαφνικά από τη ζωή και έχουν φύγει και κάποια άλλα πρόσωπα τα οποία ήταν κρίσιμα στην υπόθεση από τη ζωή. Δεν θέλω να αναφέρω τώρα τι μπορεί να σκέφτεται ο καθένας, απλά το αναφέρω σαν είδηση.
0: Σαν είδηση, αλλά εγώ λέω και μια κουβέντα παραπάνω, μια λέξη παραπάνω, ότι είναι ύποπτο.
1: Είναι ύποπτο.
0: Τόσες επιπτώσεις. Και το παιδί της εισαγγελέως από τη Λάρισα περπάτησε 18 χιλιόμετρα για να πάει να πεθάνει έξω από το Μαντρί. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα.
1: Δηλαδή χάνονται κρίσιμοι μάρτυρες.
0: Φυσικά. Φυσικά.
1: Και όχι απλά χάνονται, φεύγουν από τη ζωή.
0: Φυσικά. Και με περίεργο τρόπο.
1: Και με περίεργο τρόπο.
0: Ναι. Αυτές είναι μαφιόζικες μέθοδοι.
1: Ναι.
0: Αυτά. Άλλο.
1: Άλλο. Λοιπόν, είπαμε για τη δίκη, είπαμε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναφέραμε για την πυρόσφαιρα. Θα ήθελα να ήξερα αν εσείς, σαν ένας άνθρωπος, ο οποίος πλέον έχουν περάσει σχεδόν 4 χρόνια, σωστά?
0: Ναι, 3,5, ναι.
1: 3,5 χρόνια, ναι. Αν εσείς, σαν ένας πατέρας που έζησε όλο αυτό το πράγμα, είστε ευχαριστημένος γενικά από τον τρόπο λειτουργίας, όχι μόνο της δικαιοσύνης, αυτά τα είπαμε, όχι μόνο του κράτους, και αυτό το αναφέραμε, της ελληνικής αστυνομίας, το είπατε ότι μιλάτε με τους ανθρώπους στα δικαστήρια, αλλά η ελληνική αστυνομία σαν σώμα δεν έκανε αυτά που έπρεπε, κύριε Χούπα, και θέλω να σας το πω και αυτό.
0: Δηλαδή, σαν σώμα, εγώ είμαι ο πρώτος που έχω παράπονα από το Χρυσοχοίδη και τον κάθε Χρυσοχοίδη. Εγώ δεν τα έχω με τον αστυνομικό, τον απλό που βρίσκεται εκεί και του έχει πει ο άλλος θα κάνεις αυτό. Θα είσαι εκεί και θα κάνεις αυτό. Εγώ δεν τα έχω με τον εντολέα, τα έχω. Δεν τα έχω με τον εντολοδόχο. Ο άλλος, όταν του λέει μια εντολή ότι θα κάνεις αυτό, θα πας εκεί στο Γεώπολης, δεν θα πάει. Τη δουλειά του κάνει. Και ήρθανε κλούβες των ΜΑΤ από Καβάλα και από Ιγουμενίτσα. Μπορούσαν να μην έρθουνε. Οι άνθρωποι ευγενέστατοι είναι.
1: Αυτοί ήταν ευγενέστατοι. Οι υπόλοιποι όμως που δεν συλλέξανε τα αποδεικτικά στοιχεία. Δηλαδή, θέλω να σας πω κάτι.
0: Αυτό οφείλεται στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Οι οποίες δεν βάλανε την κόκκινη κορδέλα και δεν πλησιάζει κανένας. Και θα το πω για μία φορά ακόμη για τον Βλαχογιάννη, το διοικητή της Τροχέας τότε, ο οποίος πάφτηκε, τώρα τον έχουν βάλει σε ένα πρωτόκολλο πέρα και αναβαθμίσανε τον Χαρακόπουλο, τον αδερφό του βουλευτή του Χαρακόπουλου της Νέας Δημοκρατίας. Του δώσανε γαλόνι με fast track διαδικασίες. για να μπορέσουν να σκάψουν και να λιώσουν το χώρο. Διότι ο Βλαχογιάννης τους λέει, παιδιά, δεν πειράζεται τίποτα, τέλος. Εμπόδιο ο Βλαχογιάννης. Το ξυλώσανε στο πρωτόκολλο τράβα, λοιπόν, και βαραμίγες, και αναβαθμίσανε το Χαρακόπουλο. Και έγινε το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα και η αλλίωση του χώρου. Δεν φροντίσανε από την πρώτη στιγμή να βάλουν τις κόκκινες κορδέλες. Για κοιτάξτε στο Βέλγιο τι γίνεται, κοιτάξτε σε άλλα κράτη τι γίνεται, στην Ισπανία, παντού. Με το που γίνεται ένα δυστύχημα τέτοιου μεγέθους, κορδέλες, τελειώνουν οι πραγματογνώμονες, τούτο τ' άλλο και μετά βλέπουμε. Εδώ μέσα σε ένα βράδυ τα κάνανε όλα.
1: Για μένα είναι συνένοχοι ακόμα και οι υπάλληλοι που δεχθήκαν αυτές τις εντολές, ενώ γνωρίζανε, κύριε Χούπα, ότι δεν είναι η σωστή διαδικασία αυτή.
0: Ωραία, οι ίδιοι μπορείς να κάνεις... Και εγώ υπάλληλος ήμουνα. Μπορούσε να με διατάξει ο δασάρχης, κάνε εκείνο. Θα του έλεγα εγώ όχι. Δασάρχης είναι. Διοικητής είναι.
1: Δηλαδή, άμα μας πει ο δασάρχης να πάμε να πηδήξουμε. Ένα λεπτό, κύριε Χούπα, δηλαδή. Αν μας πει ο δασάρχης να πάμε να πηδήξουμε από τον κρεμό, να πάμε να πηδήξουμε από τον κρεμό.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως.
1: Καλά είναι δυνατόν.
0: Πρώτα... Όχι, πρώτα θα πηδήξεις και μετά θα αναφέρεις. Έτσι λέει ο υπαλληλικός κώδικας.
1: Βρε, δεν πηδάω από τον κρεμό που να μου το πει εμένα, όχι δασάρχης. Πρωθυπουργός να μου το πει, δεν πηδάω από τον κρεμό.
0: Καλά τα λέτε, αλλά σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα, εκτελείς τη διαταγή και μετά αναφέρεσαι.
1: Ναι, αλλά άμα η διαταγή που μου δίνουν συμβαδίζει με την παρανομία, πώς θα την εκτελέσω, κύριε Χούπα.
0: Εντάξει, ανοίγεται μεγάλο θέμα τώρα. Εκεί ήταν πυροσβέστες, ήταν αστυνομικοί, ήταν διαφόρων ειδικοτήτων άνθρωποι.
1: Και αυτοί συνένοχοι, για μένα και αυτοί, να σας το πω έτσι απλά, θα έπρεπε να είναι στο δικαστήριο και να τους αναφέρουν και να ζητάνε την κατάθεσή τους και να τους λένε ότι κάνατε κάτι το οποίο ήταν παράνομο. Ο υπάλληλος, εγώ πιστεύω, της ελληνικής αστυνομίας, αν τον πει ο διευθυντής της αστυνομίας, τώρα το φέρνω ένα παράδειγμα εσχρό, έτσι, αν τον πει πάνε μοίρασε ναρκωτικά, πρέπει να πάει στο εσωτερικό υποθέσεων και να πει, να καταγγείλει ότι εμένα ο διοικητής μου δίνει αυτές τις εντολές. Δεν γίνεται να πηγαίνει να μοιράζει ναρκωτικά επειδή του το είπε ο διοικητής του.
0: Να πω, ανοίξαμε μεγάλο θέμα τώρα.
1: Καταλαβαίνετε πώς το θέτω. Δηλαδή είναι πολύ συνένοχοι. Είναι πολύ συνένοχοι, κύριε Χούπα, για μένα. Δεν φταίει μόνο ο διοικητής. Φταίνε και οι υπάλληλοι. Φταίνε και αυτοί του ΟΣΕ. Φταίει και ο Σταθμάρχης. Φταίει και ο Υπουργός Μεταφορών. Φταίει και ο Πρωθυπουργός. Όλοι αυτοί στο ίδιο καζάνι βράζουν για μένα. Όλοι κατηγορούμενοι θα έπρεπε να είναι.
0: Μα φυσικά είναι και είναι κατηγορούμενοι αρκετοί επιθεωρητές, σταθμάρχες, πώς τους λένε εκεί, αυτός που αλλάζει τις βάρδιες. Τέλος πάντων, τι να πω. Ναι. Εγώ σας είπα μόνο όταν ήμουνα δημόσιος υπάλληλος που όφιλες να κάνεις κάτι και μετά να το αναφέρεις.
1: Κατανοητό, κατανοητό. Επίσης, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Είχε βγει η κυρία Ελένη εδώ πέρα και μας είχε αναφέρει ότι οι πυροσβέστες κρατούσαν έτσι μια συγκεκριμένη στάση και τους βρέχανε και με ένα νερό στις στολές τους πριν πάνε στο τρένο για να κάνουν την έρευνα και τη διάσωση, διότι υπήρχε κάτι στην ατμόσφαιρα το οποίο ήταν επικίνδυνο και είχαν ενημερωθεί σχετικά. Εσείς έχετε κάποια τέτοια πληροφορία?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Τέτοια πληροφορία δεν έχω. Εγώ απλώς πήρα τη βαλίτσα μου μετά από λίγες μέρες του παιδιού μου, τα στείλα στο καθαριστήριο η γυναίκα μου, το τάπλυνε δύο φορές, δεν μπόρεσε να βγάλει μια τοξική μυρωδιά που είχαν τα ρούχα, σε πονούσε η μύτη σου όταν τα μύριζες δηλαδή, και τα πήγε στο καθαριστήριο και το καθαριστήριο ζήτησε συγγνώμη που δεν μπόρεσε να αφαιρέσει αυτή τη μυρωδιά. Τώρα τι μυρωδιά ήτανε δεν μπορώ να ξέρω.
1: Αυτό το έχετε καταθέσει που μου λέτε τώρα στα δικαστήρια?
0: Αυτό το συγκεκριμένο εγώ όχι.
1: Αυτό καλό, γιατί από τη μία, κύριε Χούπα, γιατί θα σας
0: λέω. Άλλοι έχουν πει για τοξικό υγρό που έβλαψε τους πυροσβέστες μέσα από τα ρούχα τους, το δέρμα τους κτλ. Και για μεγάλο χρονικό διάστημα μύριζε και ολόκληρη περιοχή εκεί.
1: Ναι, εγώ γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί για εμένα στο μυαλό μου, κύριε Χούπα, έχω το θάρρος και σας μιλάω σαν Γρηγόρης Ευθέως, έτσι. Δηλαδή, θεωρώ ότι η κυρία Ελένη που βγήκε εδώ πέρα και μας είπε αυτό για τους πυροσβέστες, η κυρία Βασιλική που βγήκε και μας είπε ότι είχε πρόβλημα αναπνευστικό που ήταν στο τρένο, μέσα από ένα υλικό που μύριζε σαν καθαριστήριο, μας είπε. Εσείς τώρα που μας λέτε για την τσάντα που μύριζε με τον ίδιο τρόπο, ή για τη σακούλα με τα πράγματα που πήρανε με τα παπούτσια και μύριζε έντονα ένα. Όλες αυτές εδώ πέρα οι καταθέσεις. Θα μπορούσαν να πιέσουν την κατάσταση για να μπορέσουμε να μάθουμε τι υλικό ήταν αυτό που προκάλεσε την πυρόσφαιρα. Γι' αυτό το αναφέρω. Για όχι για κανένα άλλο λόγο.
0: Είναι ακριβώς είναι το κερασάκι που θέλουν να κουκουλώσουν.
1: Ναι.
0: Μα καταρχήν ο ίδιος ο ανακριτής δεν πήρε καταθέσεις από τους κατοίκους των γύρω χωριών. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Και κάποια κοπελίτσα η οποία ήθελε να καταθέσει και είναι πολύ τραυματίας, την απέτρεψε και δεν δέχτηκε την κατάθεσή της. Που αυτό είναι παράνομο. Εγώ ό,τι θέλω πάω και καταθέτω. Και στην ακροματική διαδικασία ή το δέχονται ή δεν το δέχονται. Δεν μπορεί ο ανακριτής να μου πει να επιλέξει ποιος θα καταθέσει και ποιος δεν θα καταθέσει. Και εδώ ο κύριος Μπακαΐμης, ο συμπαθέστατος νόμιζα ο κύριος Μπακαΐμης, μας φέρθηκε πάρα πολύ άσχημα.
1: Ναι.
0: Ενώ μας έλεγε ότι παιδιά, είμαι και εγώ παιδιά, έχω και εγώ παιδιά και τα λοιπά και τα λοιπά, έριχνε και κανένα δάκρυ εκεί, τέλος πάντων, κροκοδίλιο όπως αποδείχθηκε, αλλά τελικά έπαιξε και αυτός το ρόλο του βοηθώντας το ίδιο το σύστημα.
1: Βαλτός για μένα ήταν το σύστημα.
0: Βαλτός ενδεχομένως, αλλά μας παραμύθιαζε, μας καταλάγιαζε εμάς. Λοιπόν, πέταξε και τη σακούλα με τα οστά, με τα DNA, πολλά πράγματα.
1: 649.000 ψηφιακά αρχεία ξέχασε ο τύπος, κύριε Χούπα. Τι να λέμε τώρα.
0: Αυτό που το βάζεις.
1: 649.000 ψηφιακά αρχεία, για τους ακροατές το λέω, ηχητικά, βίντεο και ό,τι
0: αυτό
1: άλλο.
0: Που το βάζεις.
1: Που είχαν κατασχεθεί και είχαν παραδοθεί σε αυτόν τον ειδικό εφέτη ανακριτή από τις πρώτες μέρες της ανάκρισης για τα Τέμπη. Συγκεκριμένα 18 Μαρτίου του 2023. Δεν μπήκανε ποτέ στη δικογραφία και το αναρωτιόμαστε ακόμα για το αν ήταν ή δεν ήταν βαλτός ή αν εξυπηρετούσε ή δεν εξυπηρετούσε το σύστημα. Πλάκα κάνουμε τώρα. 650.000 αποδεικτικά στοιχεία δεν τα βάλε στη δικογραφία.
0: Τι να λέμε τώρα.
1: Τι να λέμε άλλο, κύριε Κούπα, τι να λέμε άλλο. Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει με το παρακράτος.
0: Η δικαιοσύνη κάτι πρέπει να κάνει. Απευθύνομαι προς τους δικαστές. Ευελπιστώ να βρεθούν δικαστές οι οποίοι θα είναι διαμάντια και κρυστάλλινοι, γιατί δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Όμως πρέπει η ίδια η δικαιοσύνη, η ίδια η δικαστική λειτουργή να εξυψώσουν τη δικαιοσύνη στα μάτια του ελληνικού λαού. Διότι το 70% που απαξιώνουν, έχουν άσχημη γνώμη για τη δικαιοσύνη και την απαξιώνουν, είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό για ένα κράτος.
1: Πραγματικά και είναι ντροπή που πλέον όλη η κοινωνία τους βλέπει να συγκαλύπτουν τους πολιτικούς απατεώνες, τους πολιτικούς εγκληματίες, τους πολιτικούς προδότες. Είμαστε θεατές μιας τραγικής παράστασης που δίνεται από όλους τους εμπλεκόμενους.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Δηλαδή ό,τι και αν έχετε προσπαθήσει και εσείς και εμείς και διάφοροι άλλοι, δεν βλέπω φως στο τούνελ. Δυστυχώς, κύριε Χούπα, είμαι ρεαλιστής.
0: Γιατί εγώ βλέπω, αλλά οφείλω να το κάνω. Yeah. Στο όνομα των παιδιών μας.
1: Βέβαια. Έτσι είναι. Έτσι είναι, δυστυχώς.
0: Από εκεί, από τα παιδιά μας, παίρνουμε δύναμη και σηκωνόμαστε όρθιοι, ενώ είμαστε πεσμένοι κάτω, συντετριμένοι, παίρνουμε δύναμη από τα παιδιά μας και σηκωνόμαστε και διεκδικούμε δικαιοσύνη.
1: Ναι, διεκδικείται δικαιοσύνη, αλλά η δικαιοσύνη είναι διορισμένη από τον Πρωθυπουργό, κύριε Χούπα. Και αυτό δεν ξέρω πώς θα αλλάξει. Άμα έχετε εσείς κάπως στο μυαλό σας, πώς μπορεί να αλλάξει αυτό, γιατί 30 Ιουνίου διορίζει τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Το ξέρω.
1: Άρα η πολιτική παρέμβαση, εφόσον διορίζεται η ηγεσία του Αρείου Πάγου τον Πρωθυπουργό, είναι δεδομένη.
0: Ναι.
1: Άρα πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα.
0: Μετά ο διοριστής χρωστάει τη θέση του. Άρα γίνεται πιόνι.
1: Υπάρχει περίπτωση αυτός που θα διορίσει ο Μητσοτάκης να κυνηγήσει το Μητσοτάκη.
0: Μα άντε, γεια σου.
1: Κυνηγάμε την ουρά μας τώρα.
0: Να του χαλάσει και χατήρι.
1: Τι, άμα του χαλάσει χατήρι, θα βάλει τον επόμενο. Θα τον βγάλει στη σύνταξη αυτό, θα βγάλει τον επόμενο στη θέση. Αφήστε τα να πάνε, κύριε Χούπα. Ένα τελευταίο μήνυμα θέλω, κύριε Χούπα, να στείλετε.
0: Σαν το Χαρακόπουλο εκεί πέρα. Τάκ, σήκω, φύγε εσύ, μπε εσύ.
1: Πιες εσύ στη σύνταξη, πάρε λεφτά.
0: Φύγε Βλαχογιάννη, παίξε παραπέρα, μπες εσύ Χαρακόπουλε.
1: Έτσι ακριβώς, είδατε τι καλά τα βολεύουν.
0: Πάντως αυτός ο Βλαχογιάννης ήταν παλικάρι, οφείλω να ομολογήσω, ήταν ο μοναδικός και έδωσε όνομα στα παιδιά του. Ήταν παλικάρι.
1: Γι' αυτό πιστεύετε ότι έγινε ό,τι έγινε με το πρόσωπο.
0: Τι δηλαδή.
1: Και με την τι άλλη είναι. Την κυρία. Και με όλους αυτούς. Η άλλη κυρία δεν είναι που κατέρευσε. Πιστεύετε ότι δεχόταν πιέσεις όλοι αυτοί.
0: Τώρα τι κάνει νέο νέο στην κεραμίδια.
1: Αυτό ρωτάω. Για...
0: άντε.
1: Ένα μήνυμα θέλω για τους νέους που μας ακούνε. Διότι όλα αυτά τα παιδιά εκεί πέρα έξω κατέβηκαν στον δρόμο. Δώσαν έναν αγώνα. Σταθήκανε δίπλα στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Είναι απελπισμένοι από το ελληνικό κοινοβούλιο. Από τους βουλευτές, από τα κόμματα, από τους υπουργούς. Από όλη αυτή την κατάσταση που ο καθένας διεκδικεί. Σαν ένας αρχηγός που θα σώσει τη χώρα χωρίς λύσεις. Εγώ τα λέω έξω τα δόντια, κύριε Χούπα. Κατεβαίνουν για αρχηγοί και φτιάχνουν κόμματα και δεν έχουν λύσεις. Δεν μπορεί κανένας να μου απαντήσει. Τους καλώ όλους στον αέρα εδώ πέρα. Ποιον θέλετε, την κυρία Κωνσταντοπούλου, θέλετε την κυρία Καριστιανού, θέλετε το Μητσοτάκη, όλους τους καλώ εδώ στον αέρα να μου απαντήσουν. Πώς θα αλλάξει η κατάσταση της δικαιοσύνης εφόσον διορίζει την ηγεσία του Αρείου Πάγου Μητσοτάκης. Δεν έρχεται κανένας. Και επειδή το ίδιο με μένα ζουν και άλλοι νέοι άνθρωποι, στείλτε ένα μήνυμα σε αυτούς τους νέους ανθρώπους για να ολοκληρώσουμε και την συνέντευξη.
0: Εγώ θα ήθελα. Για αυτούς, για τα νέα τα παιδιά πρώτα απ' όλα να διαφυλάττουν τη σωματική τους και την πνευματική τους ακεραιότητα σε περίπτωση που σκοτωθούν για κάποιους λόγους, είτε αυτόβουλα πέφτουν από τον μπαλκόνι λόγω άγχους, είτε δεν προσέχουν με το αυτοκίνητο, είτε με μια μοτοσυκλέτα, είτε για χίλιους δυο λόγους, ένα άτομο να ξέρει η νεολαία ότι τους κλαίνε από πίσω, κλείνουν πόσα σπίτια και τους κλαίνε 100.000 κόσμους. Δεν είναι, η ζωή δεν είναι επεξεγέλασε. Από εκεί και πέρα δεν θα είναι σκόπιμο απλώς να ζούμε. Θέλουμε ποιότητα ζωής. Για να θέλουμε ποιότητα ζωής πρέπει να την διεκδικήσουμε την ποιότητα ζωής. Και πώς θα την διεκδικήσουμε? Πρώτα απ' όλα να αντιληφθούμε τα παιχνίδια που παίζονται κοινωνικά και πολιτικά και να δούμε μέσα μας τι φιλοδοξίες έχουμε εμείς. Έχουμε την πάρτη μας, έχουμε τον εαυτό μας να μας διορίσει ο βουλευτής ή έχουμε κοινωνικά μηνύματα, δηλαδή θέλουμε μία δωρεάν παιδεία, θέλουμε μία δωρεάν υγεία, ίσες ευκαιρίες, να εξυψώσουμε τη χώρα μας, η οποία χώρα μας κάποτε ήταν η πρώτη στα Βαλκάνια και τώρα είναι η τελευταία της Ευρώπης. Κάποιες Αλβανίες και κάποιες Βουλγαρίες και πρώην Γιουγκοσλαβίες έχουν περάσει πολύ πιο μπροστά από εμάς και εμείς δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, και η μάχη, εντός εισαγωγικών μάχη, είναι ανα πάσα στιγμή 24 ώρες το 24ωρο. Και εκεί που μιλάμε με τη γειτόνισσα που σφουγγαρίζει το πεζοδρόμιο, λες πέντε κουβέντες. Και παραπέρα με τον καθηγητή, με τον γείτονα, με τον έναν με τον άλλονα, και συλλογικά ανήκει η αρμοδιότητα αυτή στη νεολαία. Εγώ δηλαδή, και αν ψηφίσω κύριε Σερέτη, τώρα είμαι 70 χρονών, θα τη βγάλω την τετραετία. Για κάτσε. Ο ένας ο φίλος μου πάει από εγκεφαλικό, ο άλλος πάει από καρδιά, ο άλλος πάει από εκείνο. Κάτσε ντε, μπαίνουμε σε μια ομάδα υψηλού κινδύνου, πάνω, άνω των 70. Λοιπόν, τα 20χρονα τα παιδιά, στα 20χρονα παιδιά ανήκει η ζωή. Να φτιάξουν, να αγωνιστούν και να κάνουν ποιότητα στη ζωή τους. Να μην αρκούνται με ξαναζεσταμένα μακαρόνια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χούπα.
0: Να είστε καλά, χάρηκα
1: που και ευλογία καλά. Να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα
0: ευχαριστώ.
1: Πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ για όλα που μου δίνετε βήμα και μιλάω.
1: Και εννοείται, όποτε θέλετε εδώ, είμαστε διαθέσιμοι για εσάς, είμαστε δίπλα σας. Ό,τι ώρα γουστάρετε, κύριε Χούπα, στον αέρα κατευθείαν, με παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε κατευθείαν.
0: Ωραία. Και θα τα πούμε για τις ενέργειες, για την αντιπολίτευση. Και κερνάω.
1: Εντάξει. Έγινε. Καλό μεσημέρι.
0: Έγινε, γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Χούπας, ο κύριος Χρήστος Χούπας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με την κυρία Δήμητρα Τρεμπελή να μιλήσουμε για το τι έγινε με τον Άδωνη που του δώσανε μετάλλιο. Και φυσικά για το πρωτογενή τομέα, για την Άουσα, για όλα αυτά που συμβαίνουν με τον Τσίπρα. Ερχόμαστε τρίτη ώρα με την κυρία Δήμητρα Τρεμπελή. Μην το χάσει κανένας. Εδώ είμαστε.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση περιοχή 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου υπέβαλαν οι εταιρείες Εύρων και Hellenic Energy, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο. Δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ενέργειες, ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε το θέμα της αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα σε Αιγαίο Μεσόγειο και Κύπρο. Τα αντανακλαστικά όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας πως η γειτονική χώρα αξιοποίησε τα ήρεμα νερά. Φοβάμαι ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι θερμό, εκτίμησε μιλώντας στη Βουλή ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η νομοθεσία της Τουρκίας δεν αλλάζει τα σύνορα, όμως μπορεί να προκαλέσει νέα τετελεσμένα. Προχωρήστε τώρα σε ανακήρυξη ΑΟΣ, 12 ναυτικά μίλια και προειδοποίηση. Όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι θα βυθίσουμε τα τουρκικά πλοία που παραβιάζουν τα ναυτικά μας μίλια, είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ηλεκτροπληξία και πνιγμός στα αιτία του θανάτου του άτυχου 10χρονου παιδιού στην Ηράκλεια Σερών μετά την νεκροψία που διενεργήθηκε. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή. Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως κατέριψαν 4 drones και προχώρησαν σε πλήγμα κατά ιρανικής βάσης, ενώ από την πλευρά τους οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πως έθεσαν στο στόχαστρο αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση χωρίς να διευκρινίζουν το σημείο. Στο μεταξύ, το Κουβέιτ γνωστοποίησε πως απόθησε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς, ενώ καταγράφονται και αναφορές για πλήγματα σε 4 πλοία στο στενό του Ορμούς. Τέλος, η Ρωσία ψήφισε νόμο που επιτρέπει στην κεντρική της τράπεζα και σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιούν τα δικά τους συστήματα άμυνας κατά των ντρόνς για την απόκρουση των ουκρανικών επιθέσεων εν μέσω κλιμάκωσης των επιθέσεων με ντρόνς σε ρωσικό έδαφος, όπως αναφέρει το CNBC.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Καλός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
7: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
6: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
6: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
11: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
12: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
14: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
15: του. Τη μέση οδό.
14: Ακριβώς.
15: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
14: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
16: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις είτε Νέα Δημοκρατία είναι είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
17: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή.
16: Ποια δημοκρατία?
17: Δεν υπάρχει.
16: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και ως πού η δημοκρατία είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους Τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δούνε τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
17: Δεν έχει ο λαός τις ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
16: Όχι.
17: Στους πολιτικούς.
16: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
17: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
16: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
17: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
16: Δεν πειράζει.
17: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
16: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
15: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
18: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
15: Τι να του πω.
18: Στα 67 του.
15: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση, κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
19: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101.7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Δήμητρα Τρεμπελή. Καλησπέρα, κυρία Τρεμπελή.
20: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο που μας ακούει, όλος ο ελληνικός λαός από οπουδήποτε, από τον απανταχού ελληνισμό. Πραγματικά, μέσα από αυτά τα ραδιόφωνα δίνουμε όλη μια πραγματική μάχη, από τα πιο αληθινή, πραγματική μάχη, από τα πιο αληθινή.

0: Όλη αυτή η φιέστα δεν γίνεται προφανώς μόνο στο Δήμο ηρωικής πόλης Νάουσας, αλλά συμβαίνει στους περισσότερους νομούς και ιδιαίτερα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι τα επανωτά, έτσι, τα χτυπήματα που δέχεται η Νέα Δημοκρατία από όλη αυτή την επιτελική κυβέρνηση, που δυστυχώς ή ευτυχώς μας έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, να δίνουμε λόγο και αξία σε όλους αυτούς που κατέστρεψαν αυτή τη χώρα. Είναι τραγελαφικό. Πραγματικά όλοι οι κάτοικοι εδώ, η τοπική κοινωνία, έχουμε αναστατωθεί και έχουμε θυμώσει με αυτές τις δηλώσεις και με αυτές τις πράξεις, που μόνο ηρωισμό δεν φέρνουν και μόνο κατακτήσεις δεν φέρνουν. Για παράδειγμα, να ξεκινήσουμε πρώτα από το Σεβασμιότατο, το Μητροπολίτη μας, τον κύριο Παντελεήμον, ο οποίος πραγματικά ο άνθρωπος προσπαθεί και αυτός με τον δικό του αγώνα μέσα από την κοινωνία της Εκκλησίας, γιατί ανήκουμε και σε αυτήν. Εννοείται ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, κύριε Σερέτη. Ξυπακούεται, είμαστε άνθρωποι που στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και η Εκκλησία είναι παντού. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο Μητροπολίτης μας αποφάσισε, τώρα πώς αποφάσισε δεν το γνωρίζουμε, να απονείμει ένα μετάλλιο στον κύριο Άδωνη Σπυρίδων Γεωργιάδη. Και μάλιστα στη Μητρόπολη της Βέρειας. Αυτό δεν είναι ότι προκαλεί ανησυχία. Από μόνοι τους προκαλούν όλο τον εκκλησιαστικό κόσμο και πραγματικά απορούμε και εμείς ποιος ήταν τελικά ο λόγος της βράβευσης και του μεταλλίου. Δεν ξέρω αν τρέχουμε σε κάποιον αγώνα, κύριε Σερέτη, αλλά σίγουρα ο ελληνικός λαός επιβάλλεται έτσι να έχουμε και εμείς ένα μετάλλιο στο σπίτι από όλους αυτούς που μας έχουν φτάσει σήμερα να τρέχουμε σαν το γάιδαρο κυνηγώντας ένα καρότο. Τελικά ποιος είναι ο γάιδαρος και ποιος είναι το καρότο? Γιατί στην προκειμένη περίπτωση, όταν θέλουμε να λέμε ότι η Εκκλησία είναι δίπλα στο συμπολίτη, εδώ από ό,τι φαίνεται ξεκάθαρα η Εκκλησία είναι δίπλα στην εκάστοτε κυβέρνηση. Και εδώ φυσικά ο κόσμος αναστατώθηκε και φυσικά ζητούμε κάποιες εξηγήσεις.
1: Ναι, εγώ να αναφέρω ότι αυτό το χρυσό μετάλλιο της 25ετίας των Παυλίων είναι έτσι μια τιμητική διάκριση που απονέμεται από τον Μητροπολίτη Βέρειας. Αυτός το έχει διοργανώσει όλο αυτό. Λέει, επειδή ετησίως λέει θέλει κάπου να δίνει ένα μετάλλιο στη μνήμη του Απόστολου Παύλου. Το έχει δώσει, ας πούμε, και στο Τζαχουρίδη, το Μαθαίο του Τζαχουρίδη. Τώρα το έδωσε στον Άδωνο Γεωργιάδη. Για ποιο λόγο το έδωσε στον Άδωνο Γεωργιάδη δεν ξέρει κανένας. Μόνο ο Μητροπολίτης Βερίας και Παντελεήμονα ξέρει. Τιμάει με αυτόν τον τρόπο, μας είπαν εμάς, προσωπικότητες, κληρικούς, φορείς και πάει λέγοντας. Τι ακριβώς είναι αυτό το μετάλλιο, ένας Θεός ξέρει.
0: Ποιο το έργο και ποιες οι κινήσεις του Υπουργού προς την Μητρόπολη της Βέρειας? Γιατί εδώ τα πράγματα είναι λίγο περίπλοκα, κύριε Σερέτη. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε και ανθρώπους της Εκκλησίας που έχουν πολύ σημαντικό θεσμικό ρόλο και θεσμικό ρόλο, οι οποίοι δυστυχώς ανταποκρίνονται έτσι με αυτό το φαινόμενο του μεταλλιοφορέα, να το πούμε έτσι. Και τι δουλειά τώρα έχει, θα μου πείτε, η συγκεκριμένη εκδήλωση με το σενάριο, με το πρόσωπο του Άδωνη? Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε ούτε κι εμείς. Ζητάμε εξηγήσεις.
1: Πώς τη βλέπετε την κατάσταση γενικά? Θεωρείτε, τώρα στην Νάουσα συγκεκριμένα, πιστεύετε ότι εκεί πέρα, ας πούμε, οι άνθρωποι, ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, οι πολίτες, όλοι αυτοί έχουν έτσι αποκτήσει μια θετική άποψη για τον Άδωνη? Δηλαδή θα τρελαθώ τελείως.
0: Κύριε Σερέτη,
1: θα τρελαθώ τελείως. Το βάλανε να κάτσει και σε ξύλινη καρέκλα, λες και είναι, να πούμε, Μητροπολίτης κι αυτός.
0: Όχι, δεν ήταν ξύλινη καρέκλα, κύριε Σερέτη, ήταν θρόνος. Αντίστοιχος με του Μητροπολίτη της Βέρειας.
1: Σε θρόνο δηλαδή έκατσε ο Άδωνης.
0: Σε θρόνο. Ακριβώς, και οι υπόλοιποι λοιποί σε πλαστική καρέκλα. Αντιλαμβάνεστε ότι από μόνοι μας βγάζουμε και τα ματάκια μας. Βέβαια, να πούμε λίγο καταρχήν τι συνέβη και στην Άουσα, γιατί ήταν μεγάλο το πέρασμα του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη, του κύριου Σπυρίδων τέλος πάντων, στο νομό Ιμαθίας, όπως σε πάρα πολλές άλλες περιοχές, που όπως είπα από την αρχή, αυτές είναι σπασμωδικές κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό γιατί είναι και ένας προεκλογικός αγώνας και μια πόλωση έτσι του κόμματός τους. Να συνεχίσω λοιπόν και να αναφερθώ στο νοσοκομείο της Νάουσας. Καταρχήν είμαι δημότης Νάουσας και μάλιστα είμαι πολύ περήφανη που ανήκω σε ένα από τα χωριά της Νάουσας, Και θα έλεγα ακόμα.

0: πιο περήφανοι που έχουμε και τον τίτλο της ηρωικής πόλης Νάουσας, γιατί ούκο λίγες φορές έχουμε αναδείξει οι παλαιότεροι από εμάς, οι προγονείς μας, ότι με πάρα πολλές θυσίες και συνεχείς αγώνες έχουμε και κατέχουμε αυτό τον τίτλο της ηρωικής πόλεως. Όταν λοιπόν ο εκάστοτε δήμαρχος, ο οποίος εκλέγεται όχι από το Τίμιο, κύριε Στερέτη, δεν θα φύγουμε λίγο από τη Μητρόπολη, αλλά από τους κατοίκους της περιοχής, οφείλει να δίνει εξηγήσεις και να παίρνει ξεκάθαρες τοποθετήσεις. Θα ξεκινήσω λοιπόν να πω ότι, καθώς είμαι γέννημα θρέμα της Νάουσας, γεννήθηκα εκεί και μέχρι και το δεύτερό μου γιο το 2011 υπήρχε και η ΜΕΕΦΤΙΚΗ κλινική, η οποία δυστυχώς έκλεισε. Από το 2013 ο κύριος Γεωργιάδης έχει αναλάβει γενικότερα το σύστημα της υγείας, που δεν πάει από το καλό στο καλύτερο, αλλά στο χειρότερο. Και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε όλοι οι συμπολίτες μας από όλα τα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία που δυστυχώς υπολειτουργούν. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα νοσοκομείο της Νάουσας, το οποίο ιδρύθηκε από το Λαναρά και από τους συμπολίτες της Νάουσας, οφείλουμε να δίνουμε εξηγήσεις και να μην δημιουργούμε παρεξηγήσεις. Ο κύριος Κουτσογιάννης δημιούργησε μια εκδήλωση που συμμετείχαν μόνο οι νεοδημοκράτες, τα του κόμματος, και οι βουλευτές, οι τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι πραγματικά καλωσόρισαν, αφού θρόνιασαν, να το πω και έτσι λαϊκώς, τον κύριο Γεωργιάδη δίπλα στον Μητροπολίτη, του απίθυναν έτσι το λόγο, του δώσαν συγχαρητήρια, είπαν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή είμαι σίγουρη ότι υπήρχαν δίπλα, κάπου παραδίπλα, άνθρωποι οι οποίοι μάζευαν με τις φουγκαρίστρες όλο αυτό το που έπεφτε, τέλος πάντων, από όλα αυτά που βγάζαν αυτοί οι άνθρωποι προς τα έξω, που δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω, κύριε Σερέτη, γιατί είμαστε και στον αέρα,
1: ναι, καταλαβαίνετε τώρα
0: τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά θα επιμείνω λίγο στον υφυπουργό, άλλο υπουργός, άλλο υφυπουργός, να ξέρουμε τι λέμε, γιατί στις ανακοινώσεις όλων των μέσων αναφέρεται ως υπουργός ο κύριος Τσαβδαρίδης και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αποκάλεσε τον κύριο Σπυρίδων Γεωργιάδη σύγχρονο τοπικό ήρωα της Νάουσας.
1: Σοβαρά τώρα?
0: Έκανα το σταυρό μου, σας είπα, είμαι χριστιανή ορθόδοξη, και είπα, κύριε Λέισον, το ακούω πραγματικά όλο αυτό?
1: Σύγχρονο ήρωα της Νάουσας.
0: Σύγχρονο ήρωα της Νάουσας. Και πείτε
1: καλά
0: μου τώρα, για όλους τους υγειονομικούς που μακροχρόνια παλεύουν για να κρατήσουν αυτό το νοσοκομείο της Νάουσας, το οποίο εξυπηρετεί όλους τους Έλληνες, γιατί έχουμε την καλύτερη ορθοπαιδική κλινική και μπορούμε πραγματικά να δώσουμε και εμείς μεγάλη μάχη, δίνουμε καθημερινά για να κρατήσουμε την υγεία, τη δημόσια υγεία στο επίπεδο που της αναλογεί, όταν έχουμε τέτοιες αντιδράσεις πολιτικών, θεσμικών προσώπων, αποκαλώντας τον ως σύγχρονο τοπικό ήρωα της Νάουσας, πραγματικά έγινε ντόρος, έγινε μεγάλη συζήτηση, και όχι μόνο από την τοπική κοινωνία, αλλά από ολόκληρο τον νομό σχετικά με αυτές τις δηλώσεις. Είπαμε, το γλύψιμο σε εισαγωγικά όλων αυτών των πολιτικών μεταξύ τους για μία θέση, είτε πρόκειται σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, σε μία υπηρεσία, που καταλαβαίνουμε και από τους προηγούμενους συνομιλητές μας στην εκπομπή σου, κύριε Σερέτη, ότι όλα εκεί καταλήγουν. Αυτό σημαίνει κάτι.
1: Καλά, τώρα να λέει ότι είναι σύγχρονος ήρωας ο Άδωνης της Νάουσας είναι τραγικό.
0: Όχι μόνο τραγικό, προσβλητικό. Για όλους εμάς που από τη στιγμή που έχουμε και ζούμε και παραμένουμε εδώ στον τόπο μας με τους χίλιους αγώνες, τους πάρα πολλούς αγώνες που κάνουμε εμείς καθημερινά οι πολίτες και ιδιαίτερα οι υγειονομικοί αυτού του νοσοκομείου αλλά και όλων των νοσοκομείων, που ξέρετε και τους μισθούς, ξέρετε ότι δυστυχώς ή ευτυχώς δεν χρηματοδοτείται τίποτα παρά μόνο περιμένουμε απειλητικά να το πούμε, τι λέει το κυβερνών κόμμα, ότι θα κλείσει το τάδε νοσοκομείο κλπ. Γιατί? Για να γίνονται επέτες οι υγειονομικοί, οι άνθρωποι που εργάζονται, αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής. Αν αυτό δεν είναι καθεστώς, δεν μιλάμε τώρα για δημοκρατία, μιλάμε για ένα καθεστώς που οδηγεί τον κόσμο στην απραξία, στη σιωπή. Πραγματικά, αυτό το επιτελικό κράτος μόνο ζητά.
1: Και μόνο απαιτεί, δεν ζητά, απαιτεί.
0: Απαιτεί με την υψηλή φορολογία κτλ. Αλλά να πούμε ότι εδώ τα ράσα δεν κάνουν τον παπά στην προκειμένη περίπτωση και τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα, γιατί με γύρισε σε αυτό το παραμύθι, το οποίο έχει και το ηθικό του δίδαγμα. Ένα παιδί, ένα μικρό παιδί αντιλήφθηκε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός, ενώ όλος ο κόσμος βλέπει ένα επιτελικό κράτος και τα μέσα ενημέρωσης, και ευτυχώς, κύριε Σερέτη, υπάρχουν ραδιόφωνα και ο κόσμος ακούει πλέον ραδιόφωνο, γιατί σωστή ενημέρωση. Είναι αυτό που συμβαίνει με το συγκεκριμένο παραμύθι, ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Εάν θέλει να λέγεται αυτοκράτορας, οποιοδήποτε νομίζει ότι ελέγχει την εξουσία, και πόσο μάλλον όταν κάθεται σε έναν θρόνο. Είναι τόσο πολλά πραγματικά.
1: Ο βασιλιάς πέρα από γυμνός είναι και μουρλός. Γιατί στην προκειμένη φάση δεν πάει καλά για μένα. Δηλαδή η κατάσταση έχει ξεφύγει. Εδώ πέρα τώρα πλέον η κοινωνία έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Έτσι ακριβώς. Όταν οι σύμβουλοι σου, οι παρατρεχάμενοι σου, σου λένε πόσο καλός, πόσο, όλο αυτό το γλύψιμο, να το πούμε έτσι, για να πάρουν μια θέση ή έναν καλό μισθό, πραγματικά είναι ο απόλυτος εκφυλισμός έτσι, της κοινωνίας. Και εμείς απλά σιωπούμε, δεν γίνεται, κύριε Σερέτη. Πρέπει να μπούμε μπροστά. Πρέπει να αναλάβουμε και εμείς τις ευθύνες ως ενεργοί πολίτες και πόσο μάλλον η περιοχή της Νάουσας. Όταν έφτασε ο κύριος Άδωνης Σπυρίδων Γεωργιάδης, έπρεπε να συζητηθούν επίκαιρα ζητήματα, όχι επίκαιρα, παλαιότερα, δεκαετίας, όπως η σύνδεση με την Εγνατία, η οποία απομονώνει ολόκληρη την πόλη της Νάουσας, τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό, την εξέλιξη, την ανάπτυξη. Έχετε πάει ποτέ στο άλσος του Αγίου Νικολάου? Είναι κλειστό το ξενοδοχείο, δεν ξέρουν πού να το δώσουν. Σίγουρα θα το δώσουν σε κάποιο φίλο, ένα δημοκράτη που εξυπηρετεί τους σκοπούς της κυβέρνησης. Έχετε δει τα κουφάρια όλων αυτών των εργοστασίων που κάποτε άνθιζαν και υπήρχε η σταθερότητα, η οικονομία, η εξέλιξη, η ανάπτυξη αυτής της πόλης, και όχι μόνο της πόλης, και των γύρω χωριών. Η ιδιωτικοποίηση των νερών, ο πρωτογενής τομέας που έχει εξαθλειωθεί, ιδιαίτερα με τη ζώνη Α που έχει χαρακτηριστεί από την αρχαιολογία, δεν μπορεί σε συγκεκριμένο κομμάτι αρκετών χιλιάδων στρεμάτων να φυτέψουμε ούτε δέντρο. Εσκεμμένα λοιπόν, οδηγούμε αυτή την πόλη στην καταστροφή. Δεν θέλουμε άλλη καταστροφή της Νάουσας, ούτε άλλο ολοκαύτωμα. Γιατί το σημερινό αυτό που συμβαίνει με τον νέο κόσμο να φεύγει στο εξωτερικό και να έχουμε πτυχία, ανθρώπους νέους με πτυχία, και να τους θέλουμε σερβιτόρους στα τουριστικά θέατρα και στα νησιά, αυτό πραγματικά όχι απλά μας απογοητεύει. Αυτό έπρεπε να δουν οι κυβερνώντες έστω και την τελευταία στιγμή. Αλλά προτίμησαν το θρόνο, το μετάλλιο, εύχομαι να είναι τα τελευταία τους και εύχομαι να τα καμαρώνουν στα σπιτάκια τους, να μην πούμε στις επαύλεις τις οποίες κατέχουν, και πουθενά άλλου. Πρέπει να τελειώσουμε με όλους αυτούς που μας έχουν τελειώσει, ξεκινώντας πρώτα τοπικά. Συμπαθέστατος κατά τα άλλα, και ο ένας ο δήμαρχος και ο άλλος, υπάρχει πάντα διάλογος και πάντα επικοινωνία. Αλλά δεν εκφράζει.
1: Εγώ δεν τα πάω καλά με τους δημάρχους, δυστυχώς, κυρία Τρεβελή. Γιατί ξέρω πώς λειτουργούν τα δημαρχεία, ξέρω πώς δίνουν εργολαβίες σε συγκεκριμένα πρόσωπα.
0: Ακριβώς.
1: Ξέρω τι ακριβώς γίνεται με τις πλεκτάνες, με τη διαφθορά, και κανονικά θα έπρεπε η ΑΔΕ, ο Πιτσιλής, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, όλοι αυτοί που υπερκοστολογούν γενικά, θα έπρεπε να περνάνε από χίλιους ελέγχους και να μπαίνουν στη φυλακή αν είναι παράνομοι. Που είναι παράνομοι. Που η υπερκοστολόγηση πάει σύννεφο. Όταν βλέπουμε τώρα να χτίζουν νηπιαγωγεία 15 και 20 εκατομμύρια, τι νηπιαγωγεία είναι αυτά, και μας λένε είναι βιολογικό το τσιμέντο. Τι χαζομάρες ακούμε σε αυτή τη χώρα.
0: Δυστυχώς έχουν μεθοδεύσει όλα αυτά τα μεγάλα κόμματα να υποστηρίζουν δημάρχους, να αλληλοϋποστηρίζονται για να μπορούν να τους φέρνουν αυτό το αποτέλεσμα των εκλογών. Όλοι αυτοί που έχουν λάβει και μια θέση και ένα αξίωμα, να το πω έτσι, είναι αναγκασμένοι, γιατί το απαιτεί η Νέα Δημοκρατία από αυτούς, να τρέξουν για αυτούς. Το θέμα είναι να καταλάβει ο απλός κόσμος που θέλει να μπει στη διαδικασία να ψηφίσει, να ψηφίσει συνειδητά όμως, όχι ασυνείδητα, γιατί βολεύτηκε κάποιος ή τακτοποιήθηκε κάποιος. Δεν μπορούν να τους τακτοποιήσουν όλοι. Και επιτέλους, να υπάρχει και αξιοκρατία. Ούτε φωτογραφικές οι προσλήψεις, ανθρώπων μέσα στους δήμους, οπουδήποτε πρέπει να σταματήσει. Και αυτό πώς θα σταματήσει? Όταν αρχίσουμε να μιλάμε και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν γίνεται ένας που δεν έχει καμία σχέση με κάποιο επάγγελμα, για παράδειγμα είναι γεωπόνος, να διοικήσω το νοσοκομείο. Δεν μπορώ να το διοικήσω, όσους τίτλους και αν έχω. Δυστυχώς, αυτό συμβαίνει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και επειδή προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης, η συμβουλή του μάλλον, γιατί δεν νομίζω να το σκέφτηκε ο πρωθυπουργός αυτό, έχει αντιληφθεί ότι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μόλις τις συγκρούσεις που δέχεται εκ των έσω και ιδιαίτερα από τον πρωτογενή τομέα, από τους ανθρώπους του, γιατί να τα πούμε και αυτά, επειδή είμαστε άνθρωποι που είναι μικρή η κοινωνία και όλοι έχουμε να πούμε κάτι και να μεταφέρουμε κάτι κτλ. Υπάρχουν πολλές συγκρούσεις και μέσα στο κυβερνών κόμμα. Εδώ είναι που θέλουν και τη σταθερότητα, θέλουν την πόλωση. Γι' αυτό λοιπόν αυτές οι εξορμήσεις, αυτά τα μετάλλια, ο θρόνος και γενικότερα μια κοινωνία η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική, είναι άλλη. Και ελπίζω τουλάχιστον ο απλός κόσμος όταν θα είναι να μπει μπροστά, να μιλήσει, ας μιλήσει με την ψήφο. Ας μιλήσει με την ξεκάθαρη, με τη λογική, με τη συνείδηση. Ναι. Και εδώ θα έχουμε και τα ευτράπελα και προεκλογικά, γιατί κύριε Σερέτη, όπως και να το κάνουμε, βρισκόμαστε έτσι σε μια προεκλογική εκστρατεία. Τώρα τι εκστρατεία είναι αυτή με τα μετάλλια και με τις περικεφαλαίες, ιδιαίτερα του Σπυρίδων Γεωργιάδη, γιατί πραγματικά καλούνται να μπουν στην πρώτη γραμμή, θα ήθελα να δω και όλους αυτούς τους
1: τρέλα, τρέλα, με πιάνει τρέλα εμένα τώρα το που τα ακούω αυτά. Λοιπόν, επειδή αναφέρατε τη λέξη ΟΠΕΚΕΠΕ, μια λέξη πολύ σημαντική πλέον στην Ελλάδα, και επειδή γνωρίζω κιόλας ότι έχετε πάρα πολλές γνώσεις πάνω στον αγροτικό κλάδο και πάνω στον πρωτογενή τομέα, θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση και γι' αυτό, γιατί καλός ή κακός, πάρα πολλοί υπουργοί, πάρα πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κατά την προσωπική μου άποψη, μέσα από αυτό εδώ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν ψηφοφόρους, σε εισαγωγικά να τους εξαγοράσουν, γιατί ξέρουμε όλοι πως λειτουργεί το ρουσφέτη. Θα σε βολέψω, θα σου δώσω λεφτά από κονδύλια, θα περάσω το παράνομο αφημί σου, θα δώσω εντολή να βολέψουν το παιδί σου και πάει λέγοντας, και εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να με ξαναψηφίσεις. Το έχουμε ζήσει, το ξέρουμε πως πάει με τους νεοδημοκράτες, με τους πασόκους, με όλους αυτούς που έχουν την εξουσία, γιατί αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο όσοι έχουν τα υπουργεία. Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν ότι με αυτό το σκάνδαλο αποκαλύπτεται το ότι εμπλέκονται πάρα πολλά τέτοια πρόσωπα. Απ' τη μία είναι ο Βαρτζόπουλος, ο οποίος λέει: Έλα, μωρέ, και τι έγινε, εξυπηρετήσαμε λίγο κόσμο. Αν και δεν είχε καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα, τον είχαν δώσει στο χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας. Μετά βλέπουμε τον Ραφαήλ Παπά από το Σοχό, που άνοιξε τώρα και ένα θέμα εκεί πέρα στο Σοχό Λαγκαδά. Βλέπουμε από διάφορες τοποθεσίες, την Παπακώστα και πάει λέγοντας, διάφορους βουλευτές, διάφορα πρόσωπα τα οποία τα ξυλώσανε κιόλα. Να εμπλέκονται, κυρία Τρεμπελή, να εμπλέκονται. Και βλέπω επίσης το ότι κυνηγάνε μόνο τους αγρότες και όχι αυτούς που με πολιτικές παρεμβάσεις εξυπηρέτησαν με ρουσφέτη τους ψηφοφόρους.
0: Δυστυχώς έτσι όπως τα λες, κύριε Σερέτη, και εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν για πολλούς. Καταρχήν βρισκόμαστε σε μια έτσι δύσκολη περίοδο όπου ο παραγωγός προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα όλων αυτών. Όλων αυτών των κυβερνήσεων δεκαετιών τώρα που πέρασαν και φτάσανε σε αυτό το σημείο σήμερα τον παραγωγό. Καθημερινά τα τηλέφωνα και τα μηνύματα, αλλά και επειδή βρίσκομαι και εγώ μέσα στα χωράφια όλων, σχεδόν των περισσότερων, βλέπω την απογοήτευση στα μάτια τους. Πρώτον, γιατί το κόστος παραγωγής δεν επαρκεί, είναι αρκετά υψηλό για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, για να έχουν σωστή παραγωγή. Κατά δεύτερον, η πώληση των προϊόντων όταν φτάνει να συγκομίσει το προϊόν ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, που σίγουρα και πάντοτε έχουμε πρόβλημα και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα με χαλάζι, με έντονα καιρικά φαινόμενα, θερμοκρασίες κτλ., υποβαθμίζουν και την ποιότητα, και εκεί υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ μεσάζοντα πλέον και παραγωγού. Ο μεσάζων βγάζει τρεις φορές παραπάνω από τον παραγωγό χωρίς να παράγει τίποτα και ο παραγωγός μένει πάντοτε χρεωμένος. Εδώ λοιπόν όταν δεν υπάρχει στήριξη, κρατική στήριξη, από το Ταμείο Έκτακτων Αναγκών, πόσο πιο σημαντικό είναι ο πρωτογενής τομέας για να μπορέσει να συντηρήσει και όλους τους υπόλοιπους κλάδους της περιοχής Και όταν μιλάμε για μια τοπική κοινωνία, αν ο παραγωγός, αν εγώ δεν πάρω από την παραγωγή μου, πώς θα πάω να ψωνίσω από το κατάστημά σου το μαγιό μου για να πάω μια μέρα στην Κατερίνη ή στη Χαλκιδική? Γιατί δεν μιλάμε για διακοπές, διακοπές δεν υπάρχουν. Να πάμε και στο άλλο κομμάτι. Όλων αυτών των οπεκεπάδων, των φραπέδων κτλ. Γίνονται κατασχέσεις και μέχρι προχθές έγινε και στο Δημητρίτσι από ένα ΚΙΒ, όπου εκεί κατάσχισαν κάπου 300.000 ευρώ, 14 αυτοκίνητα, 5 τρακτέρ και πάει λέγοντας κτλ. Ο άνθρωπος το είχε κάνει σύστημα εκεί στο ΚΙΒ και έβαζε και αυτός και ενίσχυε και τους τοπικούς θεσμούς, φορείς, εκλεγμένους κλπ. Με χορηγίες, ξέρουμε πώς πάει αλυσίδωτα όλο αυτό. Ο άνθρωπος είναι στη φυλακή. Όλα αυτά τα κατασχεμένα, γιατί δεν επιστρέφονται πίσω στον κόσμο να μπορεί να συντήρηθεί? Γιατί να ψεκάζω εγώ ένα φάρμακο το οποίο το δικείο μου κοστίζει 200 ευρώ και 25 με 50 ευρώ το πολύ κάνει στη γείτονα χώρα στη Βουλγαρία? Γιατί να πληρώνω πιο ακριβά ένα φάρμακο το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο η δραστική του ουσία, δηλαδή είναι σαν να ψεκάζω νερό? Γιατί όλο αυτό δεν παίρνει μια έκταση που πραγματικά θα πρέπει να πάρει θέση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και να σταθεί επάξια στον παραγωγό? Γιατί? Γιατί πολύ απλά δεν θέλει τον πρωτογενή τομέα. Θέλει την άμεση εξόντωση των παραγωγών, ξεκινώντας πρώτα από την Ελλάδα, γιατί σε όλα πρέπει να πρωτοπορήσουμε εμείς, κύριε Σερέτη, και φυσικά την εγκατάλειψη. Την εγκατάλειψη του πρωτογενή τομέα, που σημαίνει ότι τι θα παράγουμε τελικά εμείς αυτή τη χώρα, εκτός από λαμόγια, απατεώνες και πολιτικάντιδες? Πείτε μου, κύριε Σερέτη, τι θα μπορούσαμε να παράξουμε εμείς σε αυτή τη χώρα όταν δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας? Τουρισμό, που ήρθαν όλες οι πολυεθνικές, γιατί ακόμα και αυτός που έχει ένα μικρό κατάλημα, ένα μικρό ξενοδοχείο, θα εξαγοραστεί, γιατί δεν θα μπορεί να συγκριθεί με μια πολυεθνική εταιρεία. Άρα λοιπόν, πού οδηγούμαστε? Γιατί δεν αλληλοστηρίζουμε ο ένας τον άλλον? Και φυσικά θα έχουμε παρεμβάσεις και μέσα στο καλοκαίρι από πάρα πολλούς παραγωγούς και κτηνοτρόφους. Να μην ξεχνάμε και τους κτηνοτρόφους, που πραγματικά δεν υπάρχουν κίνητρα, υπάρχουν μόνο αντικίνητρα για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ακόμα και αποζημιώσεις που δίνονται, δίνονται πολύ καθυστερημένα. Υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες είναι ανέφικτο να πραγματοποιηθούν. Και φυσικά δεν είναι ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος ένας άνθρωπος που μπορεί να βγει και σε ένα ταμείο ανεργίας στο διάστημα των 6-7 μηνών, που μπορεί να ξανακάνει κάποιος το κοπάδι του να μπει και να πει ότι έχω κάποιο εισόδημα, ένα εισόδημα, μπορώ να συντηρήσω την οικογένειά μου. Τι συμβαίνει με όλη αυτή την παρέμβαση που υποτίθεται ότι έπρεπε να έχει το ίδιο το κράτος για το συνελληνά μας?
1: Τελικά όμως οι αγρότες με όλο αυτό τον αγώνα που δώσαν όντως αγώνα, τους το αναγνωρίζω, 2 μήνες ήταν στους δρόμους, αλλά θεωρώ ότι κάνανε λάθη και θα σας πω ποια είναι τα λάθη. Τελικά αποδεικνύεται ότι δεν κατάφεραν το στόχο και δεν μπόρεσαν στην ουσία να δώσουν αυτό το μήνυμα που έπρεπε να δώσουν, να περάσουν αυτό το μήνυμα στην κυβέρνηση. Για μένα έπρεπε να είναι πιο απόλυτη. Κύριε Τρεμπελή, σας το λέω, δηλαδή είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω. Αλλά οι συνδικαλιστές παίξαν χαρακτηριστικό ρόλο, γιατί πήγα σε αρκετά μπλόκα. Και να λίγο με τον πρόλογο, να λίγο επίοικια, να λίγο 2 ώρες, 4 ώρες με την αστυνομία συνεννόηση, να κλείσουμε τον δρόμο. Έτσι δουλειά δεν γίνεται. Ή θα κλείσετε τον δρόμο ή δεν θα τον κλείσετε. Αποφασίστε.
0: Ο συνδικαλισμός τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει κλείσει την ανάπτυξη αυτού του τόπου. Γιατί? Θα μου πείτε τώρα, είναι εξαγορασμένος ο συνδικαλισμός? Ναι, κύριε Σερέτη, είναι. Είναι. Πείτε μου, ποιος συνδικαλιστής πραγματικά μπόρεσε να αλλάξει? Θα μου πείτε, είναι καλό να βγαίνουν όλα τα προβλήματα, τα αιτήματα, να το πω έτσι, όλων των εργατών κλπ. Εδώ όμως έχουν αντιληφθεί οι πιο επάνω από όλους αυτούς ότι για να είναι ελεγχόμενη η κατάσταση, πρώτα πρέπει να έχει κοντά του το συνδικαλισμό, το συνδικαλιστή. Αυτοί οι συνδικαλιστές που μέχρι σήμερα βλέπουμε επαναλαμβανόμενα κάθε χρόνο σε όλες τις εκδηλώσεις, διαδηλώσεις, μπλοκ και τα λοιπά, να το πούμε έτσι, του πρωτογενή τομέα, έχουν καταστρέψει τον πρωτογενή τομέα οι ίδιοι τους, γιατί ξέρουν πολύ καλά το παιχνίδι που παίζεται από πίσω. Διεκδικούν τα ψίχουλα για να είμαστε μονίμως επέτες. Είναι η χειραγώγηση όλου του κόσμου μέσα από αυτούς τους συνδικαλιστές. Και δεν μιλάω για όλους, γιατί κάποιοι μπορεί να μπαίνουν γιατί πραγματικά θέλουν να αγωνιστούν. Αλλά φεύγουν. Φεύγουν γιατί όταν βλέπουν αυτό το τείχος αυτούς τους παλιούς, να το πω, συνδικαλιστές που μεθοδευμένα λειτουργούν ως ανάγχωμα της κάθε κυβέρνησης, τότε δυστυχώς δεν μιλάμε για συνδικαλισμό. Μιλάμε για κάτι άλλο. Και συμφωνώ απόλυτα, απόλυτα μαζί σας ότι το μεγαλύτερο φταίξιμο το φέρουν οι συνδικαλιστές.
1: Ωραία, και εγώ σας λέω τώρα κάτι. Υπάρχει για παράδειγμα ένας ακροατής ο οποίος έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Εγώ λέει: Στέλνω μήνυμα από την περιοχή της Πέλλας. Έχει 1000 δίκαια η κυρία Δήμητρα Τρεβελή, ότι το κράτος λέει δεν κάνει τίποτα για τους αγρότες. Καλλιεργούμε, λέει, βιομηχανικά ροδάκινα, μας τα παίρνουν 30 λεπτά το κιλό, και αν πας, λέει, στο σούπερ μάρκετ θα το δεις 7 ευρώ. Και σε ομιλία, λέει, που επισκέφτηκε το χωριό μας, είπα, λέει, γιατί δεν πιέζετε τις βιομηχανίες να μας δώσουν παραπάνω χρήματα, και μου απάντησε, δεν μπορούμε να τα βάλουμε μαζί τους. Και ρωτάω εγώ εσάς, κυρία Τρεβελή, είναι δυνατόν να αναγκάζουν, γιατί το ζω εγώ και με άλλα προϊόντα και με άλλα φρούτα, λαχανικά και πάει λέγοντας, και με τη λαχαναγορά, το πόσο πουλάνε οι άνθρωποι τα προϊόντα τους και πόσο τα βρίσκει ο Έλληνας καταναλωτής στο ράφι. Είναι αυτό που λέμε, το ξέρετε, από το χωράφι στο ράφι, πόσο μεγάλη διαφορά έχει τιμή. Τι ακριβώς έχετε να πείτε γι' αυτό?
0: Δυστυχώς αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί είχαμε και εμείς, καλλιεργούσαμε κοντά στα 100 στρέμματα βιομηχανικό ροδάκινο. Φυσικά δεν θα μπω πλέον στη διαδικασία κάθε χρονιά να σκέφτομαι γιατί να τα δίνω 30 λεπτά, 26, και να κάνουμε παζάρια δηλαδή πάνω στο κιλό, ενώ στην ουσία στο ράφι έχει την δεκαπλάσια τιμή και πάει πάρα πολύ καλά η βιομηχανία και η κομποστοποίηση και είμαστε εξαγωγής η πρώτη παγκόσμια κλπ. Όλα αυτά φαντάζουν τραγικά για έναν παραγωγό, και πραγματικά εδώ θέλουμε τη βοήθεια όλων των αγροτών, όλων των παραγωγών, ιδιαίτερα στο βιομηχανικό ροδάκινο. Οι μελέτες λένε ότι στα επόμενα 5 χρόνια, με 10 τουλάχιστον, το πολύ σας λέω εγώ, θα έχουμε το 1/3 της παραγωγής του βιομηχανικού ροδακίνου. Τι σημαίνει αυτό? Ή θα μπούμε στη διαδικασία να φέρνουμε απ' έξω από μια άλλη χώρα, μπορεί να είναι και τρίτη χώρα, μπορεί να είναι και από τη Μερκοσούρ, κύριε Σερέντη, μπορεί να είναι και από την Ινδία, μπορεί να είναι από την Κίνα. Γιατί θα μου πείτε, γίνεται κάποιος έλεγχος αυτή τη στιγμή στα προϊόντα που μπαίνουν μέσα σε αυτή τη χώρα?
1: Όχι, φυσικά.
0: Τα εισαγόμενα
1: 1% ελέγχουν.
0: Όταν δεν απαιτεί, καταρχήν ο Αγροτικός Σύλλογος νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να παίρνει θέση σε αυτά τα σοβαρά ζητήματα για να εξασφαλίζει, να κάνει δηλαδή διασπορά κινδύνου της παραγωγής του. Τι σημαίνει αυτό? Μέσα από συλλογικότητες μπορούν να κάνουν τις παρεμβάσεις, μπορούν να κάνουν τις καταγγελίες κτλ. Μεμονωμένα δεν ακούγεται κανένας. Το έχω εξηγήσει σε πάρα πολλούς προέδρους αγροτικών συλλόγων ότι πρέπει να ελέγξουν πού παραδίδουν με βάση τα τιμολόγια τους. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς είναι τόσο μεθοδευμένα και τόσο καλωστημένα όλα αυτά τα σενάρια που δυστυχώς θα έχουμε πάλι τις ίδιες εξελίξεις. Θα μου πείτε, και με όλο αυτό μπορεί να συνεχίσει να κρατάει την παραγωγή του ο παραγωγός? Όχι βέβαια. Δεν θα ψήνομαι εγώ όλη μέρα στο χωράφι και να βάζω παραπάνω, να κάνω έξτρα δουλειές, εργασίες για να μπορώ να συντηρήσω αυτή την παραγωγή και ο άλλος να έχει ελικόπτερο και να κάνει βόλτες, ο βιομήχανος. Η ΕΚΕ πρέπει να πάρει σοβαρή τοποθέτηση και πρέπει να αυξήσει την τιμή. Αν δεν μπορεί να το κάνει, τότε μπορεί να απευθυνθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και φυσικά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον εκάστοτε Πρωθυπουργό, και να ζητήσει χρήματα να δοθούν στους παραγωγούς για ενίσχυση, να μπορέσει να συντηρηθεί αυτή η καλλιέργεια. Να συντηρηθεί. Γιατί μην ξεχνάτε, έχουμε παραμορφωμένα στον νομό Πέλλας, έχουμε όχι μόνο εκεί, και στον νομό Ιμαθίας και σε όλες τις περιοχές. Έχουμε ξέρες βέργες, έχουμε όλα αυτά είναι από την εγκατάλειψη, γιατί όταν εγώ εγκαταλείπω το χωράφι μου, θα διαχυμάσω οποιοδήποτε εντομάκι το οποίο θα καταστρέψει όχι μόνο τη δική μου καλλιέργεια που την έχω ήδη καταστραμμένη, αλλά και το όλων των υπόλοιπων γειτόνων. Είναι εστία. Είναι μια εστία μόλυνσης και για γύρω περιοχές. Πρώτον. Δεύτερον, η μείωση των δραστικών ουσιών. Ποιος έχει 200 ευρώ να ραντίσει και να ψεκάσει, να κάνει οποιαδήποτε εργασία και να πληρώσει ένα κάρο λεφτά που δεν του φτάνουν πλέον, δεν δίνουν πίστοση όλοι οι φαρμακάδες, να το πούμε έτσι, τα αγροεφόδια κτλ. Δεν μπορούν ούτε και ο ίδιος ο συνεταιρισμός, γιατί το 80% είναι μεμονωμένοι αγρότες. Δεν ανήκουν σε κάποιο συνεταιρισμό. Ακόμα και στο συνεταιρισμό είναι απογοητευμένοι περισσότεροι. Εδώ οι περισσότεροι συνεταιρισμοί έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Είναι ένα μεγάλο σενάριο το οποίο πραγματικά είναι πολυδέδαλο και όποιος πιάσει να ασχοληθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δυστυχώς βρίσκει τείχος. Γι' αυτό έχουμε και όλες αυτές τις εναλλαγές σε αυτό το Υπουργείο. Και ποιος έχει λογοδοτήσει και ποιος βγήκε μπροστά να πει ότι τέλος τραβάμε ένα χ και ξαναρχίζουμε πάλι από την αρχή. Ποιος μπήκε στη διαδικασία λοιπόν να λογοδοτήσει για όλους αυτούς και να πει ότι ναι, έχουμε ένα στρατηγικό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα? Κανένας. Μόνο ένας.
1: Απλά ξέρετε τι αναγνωρίζω. Αναγνωρίζω το ότι στην ουσία το κράτος επιλέγει να καταστρέφει τον πρωτογενή τομέα. Τον διαλύει, και αυτό το γνωρίζουν φυσικά και οι γεωπόνοι και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και όλοι. Απλά, κυρία Τρεμπελή, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, επειδή βλέπω και τα μηνύματα των ακροατών, έχουν γίνει και πάρα πολλά λάθη από την πλευρά των αγροτών και από την πλευρά των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα, οι οποίοι δέχθηκαν κάποια χρήματα παλαιότερα και δεν τα εκμεταλλεύτηκαν όπως θα έπρεπε. Και πάλι πρέπει να πω όμως ότι θα ήταν, το λογικό θα ήταν να υπάρχει κάποιος έλεγχος. Γιατί το κράτος δίνει, ας πούμε, λεφτά σε έναν αγρότη να φτιάξει το στάβλο του. Εντάξει, σε έναν κτηνοτρόφο. Δίνει σε έναν κτηνοτρόφο λεφτά να φτιάξει το στάβλο του. Και δεν τον ελέγχει που τα βάζει αυτά τα λεφτά και πάει ο κτηνοτρόφος και με παίρνει κάμπριο. Ποιος φταίει? Δεν φταίει πάλι το κράτος που δεν τους ελέγχει?
0: Δεν φταίει ο παραγωγός, αλλά παραπλανήθηκε από το μελετητή, το ΚΙΒ, και τώρα έρχεται σε δύσκολη θέση. Παραπλανήθηκε γιατί για 5.000 ευρώ παραπάνω, για 2.000, για 3, δεν μιλάμε για ποσά 500 και όλα αυτά που ακούμε, εκατομμύρια κλπ. Παραπλανήθηκε, σκοπίμως παραπλανήθηκε για να είναι ελεγχόμενος. Γι' αυτό, τι έχουμε να πούμε γι' αυτό? Γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι άθελά τους μπήκαν σε μία ή τους βάλαν σε αυτή τη διαδικασία για να τους έχουν στο χέρι.
1: Εντάξει, και αυτοί όμως που κάναν ό,τι κάναν θα μπορούσαν, εγώ έχω γνωστό, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε σωστά την όλη επιδότηση, ας το πούμε, και τα έβαλε στο στάβλο τα λεφτά και σήμερα ακόμα επιβιώνει. Και είναι μια χαρά, να σου το πω έτσι. Μια χαρά δεν είναι, αλλά ακόμα μπορεί και το τρέχει και μπορεί να ταΐσει την οικογένειά του, κυρία Τρεμπελή, να τα λέω και αυτά, τι να κάνω.
0: Είναι πολύ λίγοι αυτοί που αξιοποίησαν πραγματικά αυτά τα χρήματα, αν και περισσότεροι από αυτούς θέλουν να καλύψουν παλαιότερα χρέη, τα οποία είχαν παντού, είτε σε μηχανήματα κλπ, είτε για να σώσουν το σπίτι τους ή κάποια από τα χωράφια τους. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι οι αγρότες, έχουν παιδιά τα οποία θέλουν να σπουδάσουν, θέλουν να εξελιχθούν. Από ποιο μισθό, από ποιο επάγγελμα θα μπορούσαν οι γονείς αυτοί να συντηρήσουν αυτά τα παιδιά? Τώρα θα μου πείτε, αυτές οι επιδοτήσεις δίνονται για συγκεκριμένο λόγο και καλά κάνουν. Αλλά μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι επιδοτήσεις που θα έπρεπε να είναι κρατικές, η Ευρωπαϊκή Ένωση τις δίνει στην ουσία για να καταστρέψει τον παραγωγό. Όχι για να ορθοποδήσει ο παραγωγός, να στήσει υποδομές κτλ. Πώς γίνεται εγώ να κάνω μια κάθετη μονάδα να παράγω τη δική μου κομπόστα? Γιατί δεν μπορώ, μπορώ. Έτσι δεν είναι, κύριε Θερέτη? Να πάρω κι εγώ χρήματα μέσω της αναπτυξιακής, μέσω προγραμμάτων κλπ. Κλπ. Να κάνω μια μικρή βιομηχανία. Πώς θα ανταγωνιστώ εγώ λοιπόν τις μεγάλες αυτές εταιρείες όταν δεν έχει δρομολογήσει, δεν έχει βάλει στο πρόγραμμά της το ίδιο το Υπουργείο, έτσι, το να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα προϊόντα μας στις ξένες αγορές? Και βλέπουμε συνεχώς αυτές τις μεγάλες εταιρείες να φτύνονται, που δεν αφορά τις μεγάλες εταιρείες, αλλά αφορά αυτές τις μικρές επιχειρήσεις. Πού πήγατε, σε ποια έκθεση προϊόντων ανά τον κόσμο να δείτε ενός μικρού παραγωγού? Θα δείτε όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα που ξέρουν πολύ καλά όλοι οι βιομηχανοί ποιοι είναι. Αυτοί προωθούνται, όχι ο μικρός παραγωγός. Γιατί μικροί είναι πάρα πολύ.
1: Ναι, και εδώ πέρα, ένα λεπτό όμως, εδώ πρέπει να αναφέρω κάτι. Εδώ που φτάσαμε γιατί οι αγρότες ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία. Όταν δηλαδή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ γινόταν η ρεμούλα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πηγαίνανε, δηλώνανε ότι έχουν να πούμε 100.000 πρόβατα και κάνανε τα κόλπα τους με τα ταμπελάκια και με τα χωράφια και με ό,τι κάνανε. Τα ξέρετε, κυρία Τρεμπελή, αυτά τώρα που κάνανε τα ξέρετε. Τότε ήταν καλά. Τότε οι αγρότες ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία. Τώρα που ήρθε το αυγό να μην πω πού, τώρα επανάσταση. Γιατί εγώ τόσα χρόνια, 12 χρόνια τώρα φωνάζω και τσιρίζω και ήταν αμετανόητη. Αμετανόητη.
0: Υπάρχουν ακόμα αμετανόητοι συνέλληνες μας. Δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω. Εγώ θέλω να απευθυνθώ και απευθύνομαι στο ευρύ κοινό, στους Έλληνες, στις Ελληνίδες μητέρες, που πραγματικά να δώσουν έτσι τα εύσημα σε όλες τις Ελληνίδες αγρότησες, κτηνοτρόφισσες που είναι ανά την Ελλάδα και βιώνουν, όχι βιώνουν, επιβιώνουν, κύριε Σερέτ, αυτή τη στιγμή. Να τις πω να συνεχίσουν τον αγώνα και να σκεφτούν ξεκάθαρα να μπουν στη διαδικασία της ψήφου. Να πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Γιατί αυτό το ποσοστό που αναφέρουμε, που υπάρχουν όντως, κύριε Σερέτη, των αγροτών, παραγωγών, οι οποίοι εσκεμμένα και εις γνώσεις του κάνανε ό,τι κάνανε, μπορεί να είναι συγκεκριμένοι. Λίγοι είναι. Εμείς μιλάμε και απευθυνόμαστε στον περισσότερο κόσμο που είχε αποχή από την εκλογική διαδικασία. Και επιτέλους να καταλάβει ότι δεν μπορούμε να τρώμε πλέον επεξεργασμένα σκουπίδια. Είτε είναι αγρότης είτε είναι καταναλωτής, θα πρέπει να το αντιληφθεί ξεκάθαρα και να μπει στη διαδικασία να ψηφίσει. Και μάλιστα τι να ψηφίσει, θα μου πείτε και τι να ψηφίσουμε, τι γίνεται. Κύριε Σερέτη, χαμός. Πετάγονται κόμματα, υποκομματίδια. Έχουμε τρελαθεί, δηλαδή αντί να συζητάμε τα πραγματικά προβλήματα, κάνουμε viral και συζητάμε τώρα την κάθε κάρη, την κάθε χάρη και τον κάθε παράλογο, ας πούμε, που προσπαθεί να αλλάξει.
1: Τώρα τελειώσαμε, τώρα πάει, τώρα τι, τώρα έγραψε game over η οθόνη. Τι τώρα, κυρία Τρεμπελή, τώρα το θυμηθήκαμε. Τώρα, καληνύχτα τώρα. Τώρα υπέγραψαν τη συμφωνία Μερκοσούρ, θα έρχονται οι εισαγωγές, θα τρώει τη χάλια ποιότητα ο Έλληνας, γιατί ελέγχουν το 1% από τις εισαγωγές τροφίμων και θα λέει πού είναι οι κότες. Και πού είναι ο Μπαξές, ξαναεπιστρέφουμε σε εκείνα τα φτωχά χρόνια και έρχονται δύσκολοι χειμώνες. Να το ξέρετε, εγώ το λέω και στους ακροατές. Δύσκολοι χειμώνες έρχονται. Ο Έλληνας θα πεινάσει.
0: Κύριε Σερέτη, ένας πολιτικός αρχηγός έβγαλε πρόγραμμα και για τον πρωτογενή τομέα. Ένας πολιτικός και μοναδικός ο οποίος παίρνει θέση σε καθημερινά ζητήματα.
1: Εμένα δεν με αφορά αυτό το πράγμα. Εμένα ξέρετε τι με αφορά, κυρία Τρεμπελή. Δεν με αφορά εμένα αυτό. Εγώ ξέρετε τι θέλω να σας πω. Ότι αυτή τη στιγμή οι αγρότες έχουν μια τελευταία ευκαιρία. Αυτή τη στιγμή οι αγρότες που μου πάνε στον Προμαχώνα και μου κλείνουν να πούμε το τελωνείο για 2 ώρες και για 3 ώρες πιστεύουν ότι κάνουν κάτι. Γιατί αυτοί οι αγρότες πλέον που καταλάβανε, συνειδητοποίησαν ότι φτάσαμε στο σημείο και δεν υπάρχει ανατροπή, δεν κάνουν την τελευταία τους κίνηση. Τι περιμένουν δηλαδή, αποδέχθηκαν το ότι τους τελείωσαν και περιμένουν με ανοιχτή παλάμη ένα τελευταίο ψίχουλο να τους πετάξουν πριν τις εκλογές για να το πάρουν και να πούνε ευχαριστώ. Και σας ρωτάω ευθέως, γιατί έχουμε και λίγα λεπτά, είναι και 55. Θα τους ρίξουν προεκλογικά το ψίχουλο. Τι πιστεύετε, θα το πάρουν και θα πάνε να ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, ναι ή όχι?
0: Δύσκολη ερώτηση με βάζετε, κύριε Σερέτη.
1: Θα ξαναδείξουν το λάθος πρόσωπό τους.
0: Πιστεύω ότι θα κάνουν την αλλαγή. Θέλω να είμαι αισιόδοξη, είμαι θετικός άνθρωπος, κύριε Σερέτη, και πιστεύω ότι έστω και την ίστατη στιγμή, την τελευταία στιγμή, θα τους κοπεί το χέρι.
1: Τι δηλαδή, ότι δεν θα ψηφίσουν η Νέα Δημοκρατία, αν η Νέα Δημοκρατία τώρα βγει και τους δώσει τα λεφτά για τα πρόβατα, για παράδειγμα, που τους φάξανε από την Ευλογιά και για όλο αυτό που έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Γι' αυτό δεν τους τα δίνουν, κυρία Τρεμπελή, να τα ακούν και οι αγρότες. Τα κρατάνε να τους τα δώσουν προεκλογικά για να τους πούν και ευχαριστώ για τα λεφτά που έπρεπε να έχουν πάρει.
0: Συμφωνώ. Αυτή είναι η πολιτική. Αυτή είναι η μεθόδευση. Αυτή είναι η μεθόδευση που έχουν κάνει, να δώσουν πάλι ψίχουλα. Και πάλι του χρόνου τι θα γίνει, κύριε Σερέτη? Πάλι θα βγαίνουμε στους δρόμους, πάλι θα ξανακάνουμε την ίδια διαδικασία?
1: Κανονικά, ακούστε να δείτε, εγώ προσωπικά το είπα και στα μπλόκα στους ανθρώπους και βγαίνανε οι συνδικαλιστές εκεί και τους λέγανε όχι, μιλάμε με τον Υπουργό, μιλάμε με τον ένα. Ακούστε να δείτε. Θέλετε να κάνετε κάτι σωστό? Θέλετε να κλείσετε έναν δρόμο? Το δρόμο όταν τον κλείνεις, τον κλείνεις για να δείξεις ότι δεν περνάει τίποτα. Θα τελεπορηθεί ο Έλληνας και θα τελεπορηθεί η Ελληνίδα και θα υπάρξει αντίδραση. Μα αντίδραση θέλουμε να υπάρξει στην ουσία. Οι αγρότες αυτό λέγανε. Θέλουμε αντίδραση. Ποια ήταν η αντίδραση? Με την αστυνομία συνεννόηση 2 ώρες να κλείσουμε τον δρόμο και μετά τι? Και μετά τι, που πήγανε κάτω στο Υπουργείο, κάτω στο Μαξίμου και συζητήσανε με τον Υπουργό?
0: Μα δεν είχε χρόνο ο Υπουργός.
1: Και τι έκανε, πήγανε τελικά με σχήμα της κυβέρνησης και συζητήσανε, δεν πήγανε?
0: Πήγανε, συζητήσανε για 5 λεπτά, γιατί ήταν κουρασμένος ο κύριος Σχοινάς και δεν είχε χρόνο να τους δει.
1: Εντάξει, τότε...
0: Κάνανε 500 χιλιόμετρα, ήρθαν από άκρη σ' άκρη μια ομάδα ανθρώπων παραγωγών να ζητήσουν εξηγήσεις και τους έδιωξε.
1: Και οι αλληλείς, αφήνουμε τους αλληλείς απ' έξω και οι αλληλείς. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, γιατί έχουμε ένα λεπτό και μια τελευταία ερώτηση σας έχω. Αλληλείς, κτηνοτρόφοι, αγρότες, γεωργοί, όλοι αυτοί του πρωτογενή τομέα, όλοι, όταν λέω όλοι, όλοι, στηρίζανε Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ακούστε με τώρα εδώ τι θα γίνει. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση με τους επικοινωνιολόγους ξέρουν πολύ καλά πώς λειτουργεί το πράγμα. Δεν δίνουν τα λεφτά στον Κοσμάκη για να τους τα δώσουν προεκλογικά και να τους πούν και ευχαριστώ όλοι αυτοί. Έχουν την νοημοσύνη και την αντίληψη να καταλάβουν ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, ώστε την επόμενη φορά όταν θα πάνε στις κάλπες να μην πούνε μπράβο, να μην κάνουν ήρωα τον Άδωνη όπως την Άουσα και να μην κάνουν ήρωα ξανά το Μητσοτάκη. Αν έχουν την αντίληψη και τη συνείδηση, καλώς. Αν δεν την έχουν, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα, κυρία Τρεμπελή.
0: Έχουμε σοβαρό πρόβλημα, κύριε Σερέτη. Εγώ συμφωνώ και έχω και εγώ την ίδια ερώτηση προς όλο το ακροατήριο. Και μήπως θα πρέπει, κύριε Σερέτη, ο καθένας πλέον να αναλάβει τις ευθύνες ως ενεργός πολίτης αυτή τη χώρα.
1: Βέβαια, συμφωνώ μαζί σας. Πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.
0: Εγώ να πω μεγάλο κουράγιο έτσι σε όλους τους παραγωγούς. Κρατάτε γερά. Αλλάξτε σελίδα όσοι κάναμε το λάθος. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Όχι ότι έχω ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, κύριε Σεραλίμωνο. Αλλά όταν συνυπάρχουμε και με ανθρώπους που ψηφίζουν έτσι όλους αυτούς τους εγκληματίες, γιατί πρόκειται περί εγκληματικές οργανώσεις όλο αυτό. Καταστρέφονται οικογένειες κάθε μέρα, κόσμος αυτοκτονεί. Μην ξεχνάμε αυτοκτονίες, μην ξεχνάμε τους πήραν τα σπίτια, τα παιδιά τους πήραν στο εξωτερικό. Όλο αυτό είναι μεθοδευμένο για την εξόντωση του ελληνικού έθνους. Εδώ έχουμε μια σύγχρονη γενοκτονία, μιας που είχαμε και τις ημέρες για τη γενοκτονία. Και κλείνοντας να ευχηθώ σε όλα τα Ελληνόπουλα, σε όλους τους νέους μας που δίνουν και ξεκινάνε αύριο πανελλαδικές εξετάσεις, δεν ξεκινάνε ένα άλλο μεγάλο ταξίδι, αλλά και για αυτούς που δεν δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, που παραμένουν στον τόπο τους, που έχουμε παιδιά εδώ που θέλουν να ακολουθήσουν και το επάγγελμα του πατέρα τους, των γονέων τους, που θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό στη ζωή τους.
1: Ολοκληρώστε, γιατί δεν έχουμε χρόνο, κυρία Τρεμπελή.
0: Τίποτα δεν τελειώνει. Καλό κουράγιο, δύναμη, καθόλου άγχος. Και
1: τα καλύτερα έρχονται.
0: Έτσι.
1: Υγεία και ευλογία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τρεμπελή. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Τρεμπελή. Δεν έχω άλλο χρόνο. Βάζω και το τραγουδάκι να παίζει από κάτω. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτελο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Τα λέμε αύριο, ραντεβού στη 1. Δώστο, δώστο. Δώστο το τραγούδι, δώστο. Έλα εκεί στην Μπέλα, βάλτε μυαλό. Μου κάνατε ήρωα τον Άδωνη.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της Χεβρών στην παραχώρηση περιοχή 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού Ομίλου υπέβαλαν οι εταιρείες Χεβρών και Hellenic Energy. Ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με το αίτημα της Χεβρών, πρόκειται να αποκτήσει ποσοστό 70% της παραχώρησης από την Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το σύνολο των δικαιωμάτων. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, παντού πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί τετελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Τα αντανακλαστικά όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, δήλωσε στη συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας πως η γειτονική χώρα αξιοποίησε τα ήρεμα νερά. Φοβάμαι ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι θερμό, εκτίμησε μιλώντας στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η νομοθεσία της Τουρκίας δεν αλλάζει τα σύνορα, όμως μπορεί να προκαλέσει νέα τετελεσμένα. Προχωρήστε τώρα σε ανακήρυξη ΑΟΣ, 12 ναυτικά μίλια και προειδοποίηση, όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι θα βυθίσουμε τα τουρκικά που παραβιάζουν τα ναυτικά μας μίλια, είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της μεγάλης δικογραφίας για εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε το Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Υπενθυμίζεται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ασύλληπτη τραγωδία στη Ζαγορά Πηλίου, όπου γονείς αντίκρισαν νεκρό το 9χρονο παιδί τους μέσα στο σπίτι. Έχει ήδη παραγγελθεί νεκροψία, νεκροτομή για να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου του. Ηλεκτροπληξία και πνιγμός είναι τα αίτια του θανάτου του άτυχου 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών μετά την νεκροψία που διενεργήθηκε. Θα περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να εντείνονται σε πολλαπλά μέτωπα. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 4 drones και προχώρησαν σε πλήγμα κατά της Ιρανικής βάσης, ενώ από την πλευρά τους οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι έθεσαν στο στόχαστρο Αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση χωρίς να διευκρινίζουν το σημείο. Την ίδια ώρα το Κουβέιτ γνωστοποίησε ότι απόθεσε επιθέσεις με πυράβλους και drones, ενώ καταγράφονται και αναφορές για πλήγματα σε 4 πλοία στο στενό του Ορμούζ. Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν σήμερα το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει διευρύνει τη ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων του κατά της φιλοϊρανικής Χεσμπολάχ, παρά την κατάπαυση πυρός που θεωρητικά τέθηκε σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Η Ρωσία ψήφισε νόμο που επιτρέπει στην κεντρική της τράπεζα και σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιούν τα δικά τους συστήματα άμυνας κατά των drones για την απόκρουση των ουκρανικών επιθέσεων εν μέσω κλιμάκωσης των επιθέσεων με drones σε ρωσικό έδαφος, όπως αναφέρει το τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Παρασκευή στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τον Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, και στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα καταρακτωδών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ. Τις πρώτες πρωινές ώρες πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νότιο-ανατολικούς με ένταση 3-4 μποφόρ και πρόσκαιρα έως και 5. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16-28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Την καλησπέρα μου σε όλες και όλους. Σήμερα είναι 28 Μαΐου του 2026. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Και βεβαίως σε αυτή την αθλητική πενελιά του Focus, καθημερινά από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Τώρα θα ξεκινήσω με θέματα ΠΑΟΚ. Θα πάω στον Άρη, θα πάω στον Ηρακλή, θα πάω και στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Έχω θεματάκια για μπάσκετ σήμερα, έχουμε αρκετά, γιατί 6 ώρα μην ξεχνάτε ξεκινάει η μάχη ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, πρώτο μάτς σήμερα στο ΆΚΑ, 6 ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Το Σάββατο 3 παρα 10 στη Θεσσαλονίκη το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι είναι μια μάχη στην οποία, εντάξει, okay, Παναθηναϊκός σίγουρα είναι καλύτερο σαν ομάδα, για να μην λέμε ότι να είναι. Αλλά από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ θα πάει να το παλέψει, θα πάει να διεκδικήσει, θα πάει να κάνει το break. Αν το κάνει καλώς, αν δεν το κάνει, έτσι κι αλλιώς γνωρίζαμε όλοι ότι η χρονιά είναι μια χρονιά στην οποία ο ΠΑΟΚ θέλει να παίξει στο 3-4. Η ΑΕΚ πέρασε τον Άρη, άρα θα βρεθεί μετά τον Ολυμπιακό φυσιολογικά κόντρα στον ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως στην πορεία της εβδομάδας αυτής και της επόμενης φυσιολογικά. Τελειώνουν και τα πρωταθλήματα του μπάσκετ, μετά την Ευρωλίγκα καθυστερήσαμε λίγο, αλλά τον Ιούνιο θα έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα και θα ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Πρώτα απ' όλα θέλω να επισημάνω κάτι που δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, αλλά επειδή δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ, τέλος πάντων μόνο τα αθλήματα, όλοι οι οργανισμοί, όλοι οι σύλλογοι έχουν και παιδιά τα οποία αθλούνται. Και μιλάμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει, ξέρω εγώ, 3.000 παιδιά, ο Άρης έχει 3.000 παιδιά, ο Ηρακλής έχει 2.000 παιδιά, δηλαδή όλοι έχουν, η Καλαμαριά έχει 1.000 παιδιά. Όλοι έχουν παιδιά και οι άλλες ομάδες, ερασιτεχνικές κλπ. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου στην διοίκηση του Α Σίγμα Άρη, που πραγματικά έβγαλε μια ανακοίνωση σήμερα, και μπράβο, όχι για τίποτα άλλο, για λόγους καθαρά ψυχολογίας. Ευχήθηκε καλή επιτυχία στους μαθητές και τις μαθήτριες που μπαίνουν στη μάχη των Πανελληνίων Εξετάσεων. Όσοι έχετε παιδιά τα οποία μπαίνουν στη μάχη των Πανελληνίων, αντιλαμβάνεστε, καταλαβαίνετε περισσότερο καλά, εγώ τα έζησα με την κόρη μου, αλλά τώρα νομίζω ότι όσοι βρίσκονται στην διαδικασία να έχουν παιδιά, να τα παρακολουθούν τι ακριβώς θα κάνουν για να πάνε στο πανεπιστήμιο, νομίζω ότι από αύριο Παρασκευή τα παιδιά δίνουν την δική τους μάχη στις πανελλήνιες εξετάσεις, και ο Άρης λέει, ξέρουμε ότι όλοι καλά ότι είναι μια ξεχωριστή περίοδος για τα παιδιά, πιστέψτε όλοι σας, με όλη σας τη δύναμη στον εαυτό σας, σκεφτείτε τη διαδρομή σας από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα και κάντε την προσπάθεια με ψυχραιμία και χωρίς άγχος. Τίποτα δεν τελειώνει εδώ, αρκεί να ξέρετε ότι δώσατε τη μάχη σας όπως κάνετε και στους αγώνες μας. Είμαστε μαζί σας, δίπλα σας, καλή επιτυχία. Ο Α Σίγμα Άρης εύχεται από καρδιάς και ολόψια καλή επιτυχία και καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά, τους μαθητές και τις μαθήτριες και φυσικά τους αθλητές και τις αθλήτριές μας, λέει ο Άρης, που από αύριο Παρασκευή θα δώσουν τη δική τους μάχη στις πανελλήνιες εξετάσεις. Μπράβο στον Άρη για την ανακοίνωση που έβγαλε, και είναι η ανακοίνωση ψυχολογίας, όχι τίποτε το σημαντικό, δηλαδή για να πεις ότι κάτι έδωσε ένα μπόνους στα παιδιά. Ψυχολογία δίνει. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά θέλουν ψυχολογία. Όλα τα υπόλοιπα θα τα βρουν όταν φτάσουν να δώσουν τις εξετάσεις. Αυτό ήταν μια πρώτη παρένθεση που ήθελα να την κάνω. Ιβάν Σαββίδης, πότε έρχεται στο Πορτοκαράς, είναι ένα ερώτημα. Οι πληροφορίες λοιπόν λένε ότι ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα έρθει νωρίτερα από ό,τι πάντα έρχεται. Θυμίζω ότι έρχεται περί τα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου συνήθως. Τώρα λένε οι πληροφορίες ότι μπορεί και πριν τις 15 του μηνός ή περίπου στις 15 του μηνός Ιουνίου να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και στο Πόρτο Καράς Χαλκιδικής. Άρα στις 18 Ιουνίου που είναι προγραμματισμένη η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ να είναι εκεί και να μιλήσει και στους παίκτες. Λένε οι τελευταίες πληροφορίες, τις οποίες παίρνουμε από την περιραίους ατμόσφαιρα, γιατί από τον ΠΑΟΚ εδώ και ένα μήνα περίπου δεν βγαίνει τίποτα, παιδιά. Βγαίνουν με το τσιγκέλι, βγάζουμε τις ειδήσεις, με το τσιγκέλι βγάζουμε κάποιες πληροφορίες, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι

μέχρι τις 10 του μηνός η Γενική Συνέλευση συλλογικά θα έχει γίνει. 18 είναι η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών. Πρώτη του μηνός είναι τη Δευτέρα. Δηλαδή αν να υπολογίσουμε ότι 15 του μηνός, επειδή είναι πάλι Δευτέρα, εκείνη την εβδομάδα 15-16, λίγο πριν 13-14, δηλαδή την Παρασκευή 12, κάπου εκεί θα γίνει Γενική Συνέλευση της ΠΑΕΠΑΟΚ, πιθανολογώ. Και εκεί θα μάθουμε τα πάντα. Πραγματικά θα μάθουμε τα πάντα εκεί τι θα γίνει. Βέβαια εδώ εξακολουθώ σήμερα να σας λέω 28 του μηνός, δεν ξέρω τι σας λένε άλλοι. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες και τις πληροφορίες αυτές τις οποίες τις έχω και είναι και ψιλοδιασταυρωμένες, ακόμα δεν είναι βέβαιο 1000% ότι ο Λουτσέσκου θα είναι προπονητής του ΠΑΟΚ την επόμενη χρονιά. Εγώ επιμένω σε αυτό που σας λέω. Ακόμη δεν έχει αποφασίσει ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος θα αποφασίσει, θα πάρει την τελική απόφαση. Μπορεί και να είναι. Αλλά είδατε και διαβάσατε και το τι είπε ο ίδιος ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε συνέντευξη την οποία έδωσε στη Ρουμανία. Που είπε ότι εγώ έχω συμβόλαιο για του χρόνου, αλλά θα αποφασίσει ο πρόεδρος. Και μετά εγώ θα πάρω και τις δικές μου αποφάσεις, θα μου ανακοινώσει κλπ. Άρα ξέρει ο Λουτσέσκου, γιατί δεν είναι κοροϊδό, ότι ο Σαββίδης δεν είναι ευχαριστημένος από την περσινή χρονιά. Ποιος είναι ευχαριστημένος, παιδιά, από την περσινή χρονιά, που επενδύθηκαν πολλά λεφτά και για την απόκτηση του Ζαφίρη τα 12,5 εκατομμύρια και για την απόκτηση παικτών που ήρθαν το περασμένο καλοκαίρι και δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Πολλά δηλαδή έχουν γίνει. Έχει δώσει αρκετά λεφτά κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς. Δεν πούλησε παίχτη, Κωνσταντέλια κλπ. Τον φρέναραν τον Κωνσταντέλια στο αεροδρόμιο στη σκάλα του αεροσκάφους αρχικά οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης. Τον φρέναραν γιατί αν έφευγε ο Κωνσταντέλια στο περασμένο καλοκαίρι, στον ΠΑΟΚ θα γινόταν ο χαμός, σας το λέω. Και τώρα αν φύγει ο Κωνσταντέλιας, πάλι θα γίνει ο χαμός στον ΠΑΟΚ, για να λέμε αλήθειες, γιατί εμείς δεν είμαστε ούτε με τον έναν, ούτε με τον άλλον, ούτε με τον τρίτο, ούτε με τον μακρύτερο, ούτε με τον μεγαλύτερο. Λοιπόν, δεν είμαστε με κανέναν. Εμείς είμαστε με το δίκαιο. Το δίκαιο λέει ότι ο Κωνσταντέλιας πρέπει να είναι ο ηγέτης του ΠΑΟΚ για τα επόμενα χρόνια. 1-2 σίγουρα. Τώρα από εκεί πέρα, όταν γίνει 25 χρονών, 26-27, τότε μπορεί να τον πουλήσει ο ΠΑΟΚ. Τώρα όμως νομίζω ότι επάνω στον Κωνσταντέλια πρέπει να στηριχτεί ο ΠΑΟΚ της επόμενης χρονιάς. Και επειδή τα 100 χρόνια δεν του πήγαν καλά, μπορεί να του πάνε τα 101. Συνήθως έτσι συμβαίνει. Έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ στα 100 του χρόνια είχε μόνο μαύρα πράγματα να σκέφτεται. Δηλαδή σφαγές, αποτυχίες, λίγες διακρίσεις. Ήρθε ο Σαββίδης και πήρε περισσότερα από όσα είχε πάρει ο ΠΑΟΚ μέχρι τότε. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείς να πεις ότι δεν τα σκέφτεται κάποιος. Δηλαδή ο Σαββίδης, ας πούμε, ήρθε το 7-8 εκείνη την περίοδο και πήρε το 17 κύπελο, για να καταλάβει τι λέει, τι γινότανε, μέχρι να στρώσει την κατάσταση. Μέχρι να στρώσει την κατάσταση πέρασαν αρκετά χρόνια και μέχρι να καταλάβει ο Σαββίδης ότι η διαιτησία έπαιζε το σημαντικότερο ρόλο, η ΕΠΟ, η Λίγκα, όλοι παίζανε ρόλο για να τα παίρνει τα πρωταθλήματα η Αθήνα. Μόλις μπήκε το VAR, μόλις μπήκε η γραμμή του offside και τώρα αν θα μπει η γραμμή τέρματος, που για μένα πρέπει να μπει, γιατί έτσι θα καταλάβουμε τι γίνεται, και επαναλαμβάνω και επιμένω ότι στον τελικό του κυπέλου η μπάλα ήταν μέσα όταν την έδιωξε πάνω από τη γραμμή ο Λαμπρόπουλος, νομίζω αυτός πρέπει να ήταν του Όφη, την έδιωξε πάνω από τη γραμμή, εγώ λέω όπως λένε όλοι, εγώ πιστεύω ήταν μέσα η μπάλα και ήταν γκολ από πλευράς ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό τώρα πέρασαν ξαναζεσταμένα φαγητά, ας μην τα συζητάμε, έχει τελειώσει αυτό, ο ΠΑΟΚ έχασε μέσα από τα χέρια του και επιμένω σε αυτό, άσε να λένε τώρα από την Αθήνα οι Γάβροι, οι Βάζελοι και οι άλλοι τι ακριβώς έχει γίνει. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ χάρισε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ, χάρισε το πρωτάθλημα στο κύπελο στον Όφη και χάρισε και τη δεύτερη θέση στον Ολυμπιακό. Το χάρισε σε εισαγωγικά. Ήταν η καλύτερη ομάδα μέχρι το Φεβρουάριο. Από το Φεβρουάριο και μετά τι έγινε, δεν μας έχει πει κανείς τίποτα. Ούτε ο Λουτσέσκου μας είπε, ούτε το ιατρικό team μας είπε, ούτε ο Ιβάν Σαββίδης μας είπε. Για να λέμε αλήθειες. Κανένας δεν είπε τίποτα. Άφησα τον κόσμο στο να ψάχνετε να βρει τι έχει γίνει και εμάς να ψαχνόμαστε, ας πούμε, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα? Αυτή είναι η πραγματικότητα, για να λέμε αλήθειες. Και επειδή εδώ πρέπει, τουλάχιστον αυτό έχουμε αποδείξει, ότι δεν έχουμε να προστατεύσουμε κάποιον, ούτε είμαστε φυσικά, εννοείται, και θα είμαστε ποτέ στη ζωή μας, ελπίζουμε και ευχόμαστε, στο payroll κανενός, για να μπορούμε να λέμε την αλήθεια και την πραγματικότητα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έπρεπε
κατά την εκτίμησή μου, να έχει βγει ο κύριος Σαββίδης να μιλήσει στον κόσμο του ΠΑΟΚ.

0: κάποιος άλλος από τον ΠΑΟΚ. Π.χ. ο προπονητής, ο οποίος εκόφευσε και έφυγε, πήγε να μιλήσει στη Ρουμανία. Σε ερωτήσεις που του κάνανε και τα ξέραμε, ας πούμε, πάνω κάτω και ρώταμε αυτό και ρώταμε εκείνο. Δηλαδή, έλα εδώ, δώσε μια συνέντευξη τύπου, να απαντήσεις όλα. Τώρα που τελείωσε, κάνε μια ανασκόπηση. Γιατί κρύβεστε? Γιατί κρύβεστε από τον κόσμο του ΠΑΟΚ? Και γενικότερα γιατί κρύβεστε τους δημοσιογράφους από τον... Ελάτε πείτε την αλήθεια τι έγινε όλη τη χρονιά, για να καταλάβει ο κόσμος και να ξέρουμε τι μας γίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε σε αυτή τη ζωή. Και επίσης θέλω να επισημάνω και κάτι ακόμη με αυτά τα οποία μαθαίνω σχετικά με τον ΠΑΟΚ. Για μένα είναι πάρα πολύ καλή η κίνηση να αλλάξουν όλα στην ΠΑΕ. Πάρα πολύ καλή. Έπρεπε να την είχε κάνει πριν από χρόνια ο Ιβάν Σαββίδης. Να αλλάξουν όλα στην ΠΑΕ. Να μην υπάρχουν οι ίδιοι και οι ίδιοι που ρουφάνε το αίμα του ΠΑΟΚ, κάνουν τα παρεάκια τους, κάνουν τις κλίκες τους, όποιοι και αν λέγονται αυτοί, όπως και αν λέγονται, και εκμεταλλεύονται το όνομα του ΠΑΟΚ για να αποκτήσουν και φήμη και λεφτά. Επομένως, για ποιο λόγο να μην γίνει μια αλλαγή αφού αποτύχανε όλοι το προηγούμενο διάστημα? Υπάρχει πλήρης αποτυχία. Δεν μπορεί αυτή η ομάδα, η οποία μέχρι το Φεβρουάριο οργίαζε, μέχρι το Φεβρουάριο ήταν καταπληκτική, το Μάρτιο και τον Απρίλιο να μην βλέπετε και να μην μπορεί να πάρουν τα πόδια τους και να είναι 2,5 μήνες τραυματίες. Τι λέτε ρε, τι λέτε ρε, τρελοί είστε? Και δεν είναι μόνο ένας παίκτης που άντε έγινε αυτή η βλακεία με τον Ζίβκοβιτς που χτύπησε την μπάλα, όπως θα τα έχω πει εγώ, και μας δικαιώνει τώρα ο προπονητής που τα λέει τώρα μετά από 2 μήνες. Χτύπησε η μπάλα στο τζάμι, έσπασε το τζάμι, του σπάσε τον μη, του κόψε τον μη. Άντε αυτός είναι ο Ζίβκοβιτς και λες ατύχημα ήταν. Μάλιστα. Ο Μεϊτέ, ο Γιωκουμάκης, ο Κένι, ο Κωνσταντέλιας, ο Τάισον, ο Μιχαηλίδης. Τι έγινε με αυτούς όλους? Αυτοί όλοι πώς τραυματίστηκαν και δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν, ρε παιδιά, μετά από 2,5 μήνες. Ακόμη και ο Ντεσπότοφ. Βέβαια αυτός είχε ένα πρόβλημα από την αρχή της χρονιάς με το δάχτυλό του και έκανε επέμβαση. Ακόμη και ο Ντεσπότοφ, και έφτασε ο ΠΑΟΚ τον μήνα Μάρτιο και τον Απρίλιο να παίζει και να είναι ο πιο απαραίτητος παίκτης, να είναι ο Χατσίδης. Το παιδί έπρεπε να παίζει 20 και 30 λεπτά φέτος, να πάρει εμπειρίες το ένα το άλλο και θα ήταν και πάρα πολύ καλός, και πέσαν όλα τα βάρη πάνω του, που για μένα ο Χατσίδης είναι παιχταράς. Θα το δείτε το Χατσίδη τα επόμενα χρόνια. Όποιος ξέρει από μπάλα βλέπει. Θρασίτατος είναι, μπάλα ξέρει, 1,84 ύψος έχει. Παιδί το οποίο μπορεί να παίξει, κάτι προσωπική μου εκτίμηση, και δεκάρι ο Χατσίδης. Έτσι πιστεύω. Και επίσης να αρχίσει να τον προετοιμάζει ο προπονητής να παίξει και αριστερό έξτρεμ, με αριστερό πόδι. Γιατί τώρα η καινούργια μόδα εδώ και χρόνια είναι παίζω όπως παίζει ο Ζίβκοβιτς δεξιά, με αριστερό πόδι συγκλίνω και σουτάρω γιατί με βολεύει. Πολύ καλό. Οκ, okay, δεν το συζητάμε. Δημιουργεί και πρόβλημα στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Αλλά παλιά πώς παίζανε από αριστερά? Ο Χρήστος Δημόπουλος στον ΠΑΟΚ έπαιζε και center four και αριστερό extreme με το αριστερό πόδι και εκτελούσε, δεν καταλάβαινε τίποτα. Και δεν είναι μόνο ο Χρήστος Δημόπουλος, είναι και άλλοι οι οποίοι παίζανε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Χατσίδης είναι ένας παίχτης τον οποίο περιμένεις πολλά από αυτόν, και προσωπικά πιστεύω και από τον Μύθου περιμένει πολλά ο ΠΑΟΞης από εδώ και πέρα. Αλλά αυτοί οι παίχτες πέσαν όλα πάνω τους, ενώ δεν έπρεπε. Το Μύθου βέβαια τον ξέχασε λίγο ο Λουτσέσκου, τον ξαναθυμήθηκε στον τελικό του κυπέλλου που έβαλε και τον γκολ και τα πήγε το παιδί πολύ καλά κλπ. Από εκεί πέρα όμως τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά στη συνέχεια. Θέλω να επισημάνω επίσης και κάτι ακόμη όσον αφορά στο θέμα του ΠΑΟΚ, ότι στον τελικό είπαμε συγχωρείτε με τον Παναθηναϊκό, ήθελα να πω τον Μύθο. Θέλω να επισημάνω λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του πολλές δύσκολες ερωτήσεις να απαντήσει. Τι θα γίνει με τον Γιακουμάκη, τι θα γίνει με τον... Καλά, ο Μεϊτέ θα μείνει γιατί κέρδισε την συμμετοχή του. Δεν είναι και μεγάλο το πρόβλημα, γιατί έχει προσυμφωνήσει ο ΠΑΟΚ στο 1 εκατομμύριο με την Μπενφίκα, θα τον πάρει. Άρα το Μεϊτέ υπολογίστε τον ότι θα είναι παίκτη του ΠΑΟΚ, όπως επίσης για ένα ακόμη χρόνο θα είναι ο Κετζιόρα, για ένα ακόμη χρόνο θα είναι ο Μπάμπα. Αν κλείσει και τυπικά, δηλαδή, γιατί πρέπει να υπογράψει και η Augsburg, η μεταγραφή του Γιαννούλη. Ο ΠΑΟΚ δεξιά και αριστερά είναι πλήρως καλυμμένος με Κένι Σάντσες, Σάστρε τελείωσε. Με Κένι Σάντσες και από την άλλη πλευρά με Γιαννούλη Μπάμπα. Είναι, τέσσερις παίκτες πλαγί, πάρα πολύ καλοί και οι τέσσερις. Στα στόπερ έχει ένα πρόβλημα, εκεί όπου ο Μιχαλίδης και ο Κετζιόρα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε, πρέπει να πάρθουν εδώ δύο στόπερ πολύ καλύτεροι και από τον Μιχαλίδη και από τον Κετζιόρα, κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Δύο κύκλοπες πρέπει να, με αυτούς πρέπει να συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ, να μην καταλαβαίνουν τίποτα, να μην περνάει μπάλα ποτέ, ή η μπάλα ή ο παίχτης, και στο κεφάλι να είναι πολύ καλή και να πηδάνει για κεφαλιά. Γιατί άμα δείτε πως τρώει τα γκολ ο ΠΑΟΚ στην άμυνα, τους βλέπουνε, μαρκάνουν με τα μάτια. Έχει φάει ο ΠΑΟΚ κάτι αστεία γκολ στο από το κέντρο της άμυνας, να γελάς και να κλαις μαζί. Δεν πηδάνει για κεφαλιά. Θυμηθείτε τι έγινε στο μάτς του Παναθηναϊκού, πως φάγαν τον γκολ. Τέλος πάντων, για να μην τα συζητάμε παραπάνω, στο κέντρο πρέπει να πάρεις επίσης δύο παίχτες. Εκείνο με ΙΤΕ μαζί με τον Ζαφίρη δεν έχει άλλο παίχτη. Ο Μπιάνκο επέστρεψε πίσω, το Θημιάνη δεν τον υπολογίζει. Φυσιολογικά θα τον δώσει δανεικό κάπου, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έχει παίξει ποτέ το παιδί. Άρα θέλει και δύο χαφ εκεί. Μπροστά δεξιά είσαι καλά με Ζίβκοβιτς, με Χατσίδη και Ντεσπότοφ. Αριστερά δεν έχει κανέναν, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμη τον Τάισον. Αν τον κλείσει και ο Ιβανούσετ θα επιστρέψει πίσω, δεν θα παραμείνει στην ομάδα. Άρα και από εκεί θες δύο αριστερούς εξτρέμ, φυσιολογικά. Αν το στυλ είναι να συγκλίνει προς τα μέσα και να σουτάρει με το δεξί, πρέπει να πάρεις δύο δεξιοπόδαρους για να παίζουν από εκείνη την πλευρά. Και στα δεκάρια έχεις τον Κωνσταντέλια και τον Πέλκα, που έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Νομίζω ότι χρειάζεται παίχτης εδώ. Και στην επίθεση χρειάζεται σίγουρα ένα σεντερφόρ, γιατί έχεις το Γερεμέγεφ και το Μύθου. Δεν έχεις το Γιακουμάκι. Δεν ξέρω αν θα τον κρατήσεις το Γιακουμάκι δανεικό, γιατί υπάρχει μια πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κρατήσει για άλλο ένα χρόνο το Γιακουμάκι δανεικό και στη συνέχεια να συμφωνήσει για τη μεθ' επόμενη χρονιά να τον αγοράσει. Μπορεί να τον αγοράσει κιόλας. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, έτσι πως τα βλέπουμε τα πράγματα, και η εξέλιξη με τον ΠΑΟΚ αναμένεται την επόμενη εβδομάδα. Αναμένονται σοβαρές εξελίξεις την επόμενη εβδομάδα στον ΠΑΟΚ. Οι Τούρκοι σήμερα γράφουν και γράφουν και ό,τι θέλουν, ότι για την Μπεσίκτας πάει ο Λουτσέσκου ή ο Ζιντάν. Ζινεντίν Ζιντάν, ο Ζιζού. Ή ο Λουτσέσκου λένε. Το ερώτημα είναι αν ο Λουτσέσκου το ξέρει, αν ο Ζιντάν το ξέρει ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί οι Τούρκοι κατά διαστήματα γράφουν διάφορα και μας έχουν λίγο ψιλομπερδέψει. Βέβαια, επαναλαμβάνω για τρίτη-τέταρτη φορά, προσωπική μου εκτίμηση είναι και επιμένω, δεν έχει κλείσει ακόμη, δεν έχει κλειδώσει ακόμη η παραμονή του Λουτσέσκου την επόμενη περίοδο στον ΠΑΟ. Και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα με ρήτρες. Αν δηλαδή αποφασίσει ο Σαββίδης και πει ότι η Ρασβάν πρέπει να αλλάξουμε λίγο και νοοτροπία και λοιπά, θα πάρω άλλον, βρήκα τον τάδε προπονητή, το φέρνω και το ένα και το άλλο, νομίζω ότι τα πράγματα θα τα βρούνε μεταξύ τους, γιατί λέει ο Λουτσέσκου ότι είναι οικογένεια. Εκτός αν ξαφνικά, επειδή ο Λουτσέσκου δεν ενεργεί σαν κάποιους οι οποίοι παίζουν και είναι για τα λεφτά μόνο, αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Σήμερα πληροφορηθήκαμε από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, έναν ονόματι Αμαντέους Χάμζο, ότι δοκιμάζεται στον ΠΑΟΚ. Αυτός εδώ το αποκάλυψε, είναι Σουηδός, παίζει στην Ισπανία και λέει ότι τον ζήτησε ο ΠΑΟΚ να έρθει εδώ και δοκιμάζεται. Τώρα πού δοκιμάζεται, ποιος κάνει προπονήσεις από την περίοδο, η K19, ο ΠΑΟΚ Β, νομίζω κανένας δεν κάνει. Δοκιμότα λέει δοκιμάζεται, τι εννοεί, μήπως κάπου δοκιμάζεται, αλλά πού δεν μπορώ να ξέρω. Και επίσης, επειδή ρωτάτε και στέλνετε και μηνύματα, και φίλοι και ακροατές και τηλεθεατές, ότι μετά την πτώση της Wolfsburg στην Bundesliga, από την Bundesliga στην Zweite Liga της Γερμανίας, εάν ο Κουλιεράκης θα επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, δεν προκύπτει αυτό, παιδιά, πουθενά. Μακάρι να επέστρεφε ο Κουλιεράκης στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν προκύπτει. Ο Κουλιεράκης έχει προτάσεις από ομάδες της Γερμανίας, του Βελγίου, και ακούγεται ότι ακόμη και η Λίβερπουλ εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό, αλλά αυτό είναι φήμη μόνο, γιατί επίσημη πρόταση δεν υπάρχει στον Κουλιεράκη. Βέβαια, ο Κουλιεράκης με την πτώση της Wolfsburg έχει δικαίωμα να φύγει, έτσι, υπόψη. Σπάει κατευθείαν το συμβόλαιό του, τελειώνει, δεν μένει, μένει ελεύθερος και μπορεί να διαπραγματευτεί μόνος του την μετέπειτα πορεία του σαν ποδοσφαιριστής. Αυτή είναι η εξέλιξη. Και ένα καλό παιχτάκι, το οποίο είναι ο γιος του Σνάουτσνερ, που έπαιζε στον ΠΑΟ και στον Ηρακλή και τώρα είναι βοηθός προπονητή του Παύλο Γκαρσία, ήταν στο ΑΠΟΕΛ μέχρι πρόσφατα και ήταν και στον ΠΑΟΚ βοηθός προπονητή του Παύλο Γκαρσία, ο Μαξ Σνάουτσνερ, ο γιος του, φεύγει και πάει στην Πολωνία, πάει στην πατρίδα του, γιατί από εκεί είναι η καταγωγή του, και θα παίξει μια ομάδα εκεί που του βρήκε ομάδα ο μπαμπάς του, από ό,τι καταλαβαίνω, ή ο μάνατζερ, ή τον παρακολουθούσαν αυτόν φυσιολογικά. Η ομάδα λέγεται Άρκα Γκντίνια και ο ΠΑΟΚ θα κρατήσει 30% ποσοστό μεταπόλησης για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι καλός παίχτης, δεν είναι Κωνσταντέλιας, αλλά ένας καλός παίχτης ο οποίος μπορεί να κάνει μια καλή καριέρα, και ο ΠΑΟΚ καλά έκανε και κράτησε ένα ποσοστό μεταπόλησης. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα παρουσίασε και την φανέλα, για τη μαύρη φανέλα για τα 100 χρόνια, ωραία φανέλα, η μαύρη, την οποία παρουσίασαν ο Χατσίδης, ο Ζαφύρης και ο Μιχαηλίδης. Οι τρεις Έλληνες, οι επαιτειακοί, και έβγαλαν και μια ανακοίνωση ότι αυτή η φανέλα δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Μάκρον και το σχεδιαστικό team της Μάκρον κλπ. Κάτω, στο κάτω μέρος της φανέλας υπάρχει μια ειδική ταινία η οποία γράφει «Παν Θεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών». Είναι η πλήρη ονομασία του ΠΑΟΚ, είναι η μνήμη της καταγωγής γραμμένη πάνω στη φανέλα, και πρόκειται για limited edition φανέλα, κάτι που αναγράφεται και πάνω στο ίδιο το προϊόν. Θα το μπορείτε να το πάρετε από την μπουτίκ της ΠΑΟΚ σε ειδικό κουτί συσκευασίας, και θα χρησιμοποιηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου 26-27 ως η επίσημη εκτός έδρας φανέλα της ομάδας. Δηλαδή του χρόνου αυτή η φανέλα, η μαύρη, με αυτή τη φανέλα τη μαύρη θα παίζει ο ΠΑΟΚ σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια. Εκτός αν αντιστοίχως υπάρχει μαύρη φανέλα από τους άλλους, ας πούμε πας στην Καλαμάτα να παίξεις, πρέπει η Καλαμάτα να φορέσει λευκά υποχρεωτικά. Εκεί ο γηπεδούχος αλλάζει. Άρα ο ΠΑΟΚ αποφασίζει και λέει: εγώ θα παίζω με μαύρα σε όλα τα εκτός έδρας. Τελειώσαμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πωλείται 90 ευρώ η φανέλα, και από το πρωί του Σαββάτου θα είναι διαθέσιμη και μέσω του store ΠΑΟΚ FC, αλλά και μέσω της boutique της ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Έτσι μπορείτε να το βρείτε από σήμερα στην boutique. Από σήμερα είναι στην μπουτίκ. Μπορείτε να πάτε σήμερα στην μπουτίκ όσοι θέλετε, να την πάρετε τη φανέλα, τη μαύρη. Εμένα μου άρεσε, πολύ ωραία φανέλα, μπράβο, και ωραίος σχεδιασμός και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, έχουμε μια αποκάλυψη, μπασκετική αποκάλυψη, ότι στον Τέλη Μπιστακίδη, τον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, εισήγηση για να απορροφήσει την Ακαδημία 10 του Χατζιβρέτα έκανε ο Τσιάρας, ο GM του ΠΑΟΚ. Ο Τσιάρας, του οποίου τα παιδιά παίζουν στην Ακαδημία 10 και είχε την άμεση επαφή με τον Χατζιβρέτα, αλλά ξέρει και καλύτερα από όλους τη δουλειά που γίνεται εκεί από τον πρώην μεγάλο άσο του μπάσκετ και τους συνεργάτες του στο 10. Και έτσι λοιπόν ο Τσιάρας συγγήθηκε στον κύριο Μιστακίδη και πολύ καλά έκανε, γιατί εδώ μιλάμε για την υποδομή του ΠΑΟΚ, και επειδή ο κύριος Μιστακίδης ετοιμάζει ένα αθλητικό κέντρο στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, αθλητικό κέντρο για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, όπου θα υπάρχουν και κάποια στούντιος για να φιλοξενούνται παιδιά από τις γύρω περιοχές, νομίζω ότι από τους γύρω νομούς και γενικότερα από όλη την Ελλάδα, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλό αυτό για τον ΠΑΟΚ, να ξέρει ότι έχει το 10, όπου είναι η δουλειά εκεί του Χατζιβρέτα, θα έχουν και συνεργασία μαζί όλοι, και θα παρακολουθεί και ο Τρινκέρι τη δουλειά του Χατζιβρέτα, όπως τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε. Αναμένονται ανακοινώσεις εδώ, έτσι. Αναμένονται ανακοινώσεις για αυτήν την περίπτωση. Τώρα πάμε στον Άρη. Στον Άρη το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σήμερα δεν έχει το ποδοσφαιρικό τμήμα, γιατί έχουμε αναμασίματα εδώ. Δηλαδή ο Χόγκλα θα κάνει επέμβαση, τι θέλει ο Καρυπίδης, τι θέλει ο... Δεν θέλουν, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα. Άρα από εδώ και πέρα λένε για το Μεντίλο ότι θα επιστρέψει στο Μαρόκο, δεν θα συνεχίσει στον Άρη. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο μπάσκετ. Εκεί όπου ακούγεται ότι ο Άρης μιλάει με το Σπανούλη, αλλά οι πληροφορίες οι οποίες έχουμε εμείς λένε ότι ο Σπανούλης έχει μία πρόταση από ομάδα που παίζει στην Ευρωλίγκα και συζητάνε για τα οικονομικά και για τον τρόπο που θα οργανωθεί αυτή η ομάδα, τους παίκτες που θα πάρει. Για αυτά τα θέματα συζητάνε οι άνθρωποι του Σπανούλη, και πιθανολογώ, επειδή ακόμα δεν έχουμε τις τελικές αποφάσεις, πιθανολογώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα το μάθουμε, για το αν δηλαδή ο Σπανούλης αρχίσει να σκέφτεται τον Άρη ή όχι, θα το μάθουμε εντός των επόμενων 10 ημερών. Μέσα στις επόμενες 10 μέρες θα ξέρουμε τι γίνεται. Αλλά ένας άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να μάθει ανά πάσα στιγμή τι γίνεται με το Σπανούλη και πού θα πάει ο Σπανούλης, είναι μόνο ο Νίκος Ζήσης, ο κουμπάρος του Βασίλη Σπανούλη, με τον οποίο κάνουν και διακοπές με τις οικογένειές τους κλπ. Είναι εύκολο δηλαδή να σηκώσει το τηλέφωνο ο Σπανούλης και να του πει «Νίκο, έρχομαι, Νίκο, δεν έρχομαι». Και ο Σπανούλης ζητάει τριετές συμβόλαιο από τον Άρη στο μπάσκετ, που του το δίνει ο Σιάο το τριετές συμβόλαιο. Και αν ο Άρης πάρει το Σπανούλη, που είναι ένας από τους πιο καλούς προπονητές στην Ευρωλίγκα και το απέδειξε με τη Μονακό πέρσι, όχι φέτος, πέρσι, που πήγε στο Final Four και απέκλεισε και τον Ολυμπιακό στο μικρό τελικό, αλλά φέτος η ομάδα διαλύθηκε γιατί δεν υπήρχαν λεφτά για τη Μονακό, από τη Μονακό για να πληρώσει τους παίκτες και μείνανε με 6-7 παίκτες όταν παίζανε και ακόμη όταν παίξανε στο τέλος με τον Ολυμπιακό και λοιπόν είχαν 6-7 παίκτες αν θυμάμαι καλά όλοι και όλοι, δεν είχε δηλαδή παίκτες, φύγαν όλοι, έφυγε ο Σπανούλης, διαλύθηκε η Μονακό. Άρα λοιπόν τώρα ο Σπανούλης περιμένει από μια άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας πρόταση και αν αυτή η ομάδα της Ευρωλίγκας τελικά δεν κάνει την πρόταση στον Σπανούλη, τότε ο Σπανούλης είναι πολύ πιθανό να αρχίσει να σκέφτεται τον Άρη. Έτσι λένε οι τελευταίες δικές μου πληροφορίες από το οικογενειακό περιβάλλον του Βασίλη Σπανούλη. Όμως επαναλαμβάνω ότι υπάρχει πρώτα μία συζήτηση που κάνει με ομάδα της Ευρωλίγκας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα πάμε Ηρακλή. Πάμε Ηρακλή, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο Ηρακλής έχει κλείσει 6 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα ανακοινωθούν αργότερα, δεδομένου ότι αυτοί οι παίκτες έπαιζαν στη Super League 1 την προηγούμενη χρονιά και έχουν ακόμη συμβόλαια, γιατί όλα τα συμβόλαια λήγουν 36. Κάποιοι θα ζητήσουν από τις ομάδες τους να λήξει νωρίτερα το συμβόλαιο, 35, για να μπορέσουν να υπογράψουν στον Ηρακλή, έτσι κι αλλιώς από 1 Ιουλίου ισχύουν οι μεταγραφές, να υπογράψουν τον Ηρακλή και να είναι παρόντες και στην προετοιμασία, έτσι κι αλλιώς θα είναι στην προετοιμασία με την ομάδα του Ηρακλή. Υπάρχουν προσύμφωνα με αυτές τις ομάδες, με αυτούς τους παίκτες, με την ομάδα του Ηρακλή, από ό,τι τουλάχιστον πληροφορήθηκα, υπάρχουν προσύμφωνα τα οποία έχουν υπογραφεί 6 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι και πολύ καλοί παίκτες, τα αγωνίστηκαν στην περσινή αγωνιστική περίοδο στην Super League 1 και ξεχώρισαν στις ομάδες τους, είναι στο στόχαστρο του Ηρακλή και όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες έχουν προσυμφωνήσει και συνολικά ο Ηρακλής θα κάνει 16 μεταγραφές, παιδιά. 16 μεταγραφές θα γίνουν, 6 παίκτες θα φέρει και ο προπονητής, ο Ματσάρη, φυσιολογικά, από τουλάχιστον πληροφορούμε. Και 10 θα πάρθουν εδώ, εντός των τυχών. Και θα περιμένεις να δεις, φίλε Ηρακλειδέα, που με ακούς αυτή τη στιγμή, το κερασάκι στην τούρτα, το μήνα Αύγουστο, να πάρθουν 2 τελευταίοι πρωτοκλασάτοι παίκτες από τις αποδεσμεύσεις, από αποτυχίες ευρωπαϊκές ή οτιδήποτε άλλο άλλων ομάδων. Δύο παίκτες που τότε δεν θα πάει ο Ηρακλής με 24 ποδοσφαιριστές συνολικά, έχει και τους περσινούς που μένουν κάποιοι, με 24 ποδοσφαιριστές. Έτσι λέει το πλάνο του Ματσάρη που έδωσε στον Μπασινά, και βέβαια προστίθεται τώρα και ο Γιάννης Αμανατίδης στο team από χτες, και ο κύριος Μονεβασιώτης αυτό το οποίο θέλει να δει είναι διαρκείας. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή έχει πουλήσει περίπου 1.700 διαρκείας. Είναι μήνας, παιδιά, μην το ξεχνάτε, Μάιος. Ακόμη δεν έχει ανακοινώσει ούτε μία μεταγραφή. Έχει κάνει μεταγραφές, δεν έχει ανακοινώσει ούτε μία. Βλέπει όμως ο κόσμος ότι υπάρχει, οργανώνεται. Όταν μου παίρνει τον Πασινά, όταν μου παίρνει τον Αμανατίδη, όταν μου παίρνει προπονητή τον Ματσάρη, που είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα που έχουν στην Ελλάδα, αποκλείεται να μην πάρει καλούς παίκτες και να πάρει ασβέστες. Το καταλαβαίνει ο κόσμος, πέρασε φελός να μην το καταλάβει. Παίρνει το Ματσάρη προπονητή τον Ιταλό και θα έρθει να προπονήσει έναν ασβέστη Β' Εθνικής, ποτέ. Θα σου πει φίλε, άστο, άντε γεια, πάρει κανέναν άλλον. Μα είναι αλήθεια αυτή και η πραγματικότητα. Και όταν λοιπόν περιμένεις την επόμενη μέρα για τον Ηρακλή, θα πρέπει οι φίλαθλοι του Ηρακλή αυτό το οποίο να κάνουν, να αγοράσουν τα διαρκείας, γιατί όταν τελειώσει η προθεσμία αγοράς εισιτηρίων διαρκείας, τα νούμερα που θα πληρώνεται για εισιτήριο θα είναι 50 ευρώ. Και αν ο Ηρακλής πάει καλά και θα καψουρευτείτε με τον Ηρακλή, θα πάει να δίνετε 50 άρικο κάθε εβδομάδα. Δεν γίνεται. Είναι πολλά τα λεφτά. Ενώ έτσι θα βγει πιο φθηνά αν πάρει το διαρκείας. Γι' αυτό λέει ο Μονεβασιώτης, πάντε πάρτε διαρκείας. Και επειδή πολλοί θα ρωτήσουν, Αυτό μπορώ να πω είναι ότι δύο παίκτες, ο Πόμπο και ο Λαρουσί, είναι σίγουρα στον Ηρακλή. Ο Αθανασιάδης είναι σίγουρα στον Ηρακλή, ο τερματοφύλακας. Γιατί λένε, θα πούν κάποιοι ποιοι είναι οι έξι κλπ. Ο Αθανασιάδης είναι σίγουρα. Ο Λαρουσί είναι σίγουρα. Ο Πόμπο είναι σίγουρα. Επίσης, ο σέντερ μπακ του Πανσεραϊκού, για τον οποίο είχα μιλήσει και πριν από 3-4 μέρες και τον θέλει και ο Μπέος, από ό,τι μαθαίνω, ο Βολνέι Φέλτες που ονομάζεται, ο Βολνέι Φέλτες, ο ψηλός, και αυτός, 1,88 είναι ύψος, κύκλοπας, κεντρικός αμυντικός, είναι και αυτός υποψήφιος, όχι υποψήφιος, έχει συμφωνήσει με τον Ηρακλή. Σας είπα ήδη τους 4 από τους 6. Η περίπτωση Αθανασιάδη είναι κλεισμένη 100%, γιατί κάποιοι μπορεί να λένε για τον Άρη κλπ. Όχι, παιδιά, αποφάσισε να παίξει τον Ηρακλή. Αυτή είναι η απόφασή του. Τα λεφτά είναι ακριβώς τα ίδια. Δεν είχε διαφορά στο ποσό που του έδωσε ο Άρης με το ποσό που του έδινε ο Ηρακλής. Αλλά προτίμησε να πάει στον Ηρακλή, γιατί από εκεί ξεκίνησε. Εκεί θέλει να ολοκληρώσει την καριέρα του. Και το παιδί, εντάξει, αυτό το σεβόμαστε όλοι. Και θα είναι και ο αρχηγός της ομάδος, από ό,τι φαίνεται, για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Έτσι τη βλέπω τη δουλειά. Λοιπόν. Όχι, πέρασε η ώρα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε και άλλα να πούμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και θυστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Είπα αρκετά στο πρώτο μέρος της εκπομπής, λεπτομέρειες των λεπτομεριών, γιατί πραγματικά θέλαμε να ενημερώσουμε γενικά. Υπήρχε μια πληροφορία ότι μπορεί ο Αναστασίου να φύγει από τον Πανετολικό, είναι είδηση από άλλες ομάδες, αλλά σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες υπάρχει μια ουσιαστική συζήτηση ανάμεσα στον Φώτη Κοστούλα και τον Έλληνα προπονητή. Δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία. Η αίσθηση που υπάρχει είναι θετική, με τις δύο πλευρές να διατηρούν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Ακούστηκε ότι ο Πανετολικός θέλει τον Πετράκη ή τον Μαλεζά. Είπε όμως ο κύριος Κοστούλας ότι με κανέναν από τους δύο δεν έχει προχωρημένες συζητήσεις. Και με τον μόνο που μίλησε είναι ο Αναστασίου. Προσωπικά πιστεύω ότι ο Αναστασίου θα μείνει στον Πανετολικό, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχω. Βέβαια υπάρχει μια έντονη αμφισβήτηση, θα λέγω όχι αμφισβήτηση, αλλά μια πληροφόρηση. Δεν ξέρω αν όμως ισχύει, γιατί η λέξη αμφισβήτηση τη χρησιμοποίησα γι' αυτό, ότι μπορεί ο Κοστούλας να πουλήσει τον Πανετολικό. Δεν το βλέπω να γίνεται. Αλέξανδρε, βάλε μου μια μουσική γέφυρα, σε παρακαλώ, δευτερόλεπτα.

Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Είχα ένα τηλεφώνημα γιατί ζήτησα να μάθω κάτι και μπορούμε να πούμε δηλαδή τώρα τι γίνεται, ότι πιθανότατα το τηλεφώνημα που είχα μου έδωσε μια θετική απάντηση και βέβαια δεν ήταν από άνθρωπο του ΠΑΟΚ, αλλά ήταν από άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, ότι ο ΠΑΟΚ πιθανότατα θα κάνει προετοιμασία στο ίδιο αθλητικό κέντρο που έκανε και πέρσι. Αυτή είναι η πληροφορία την οποία μπορώ να δώσω. Επαναλαμβάνω ότι πάει για να κάνει προετοιμασία ακριβώς στο ίδιο αθλητικό κέντρο με πέρσι. Αυτό για κάποιους μπορεί να λέει ότι παραμένει ο Λουτσέσκου. Δεν το ξέρω αν είναι έτσι. Σας είπα ότι για μένα είναι 50-50. Δεν λέω ότι θα φύγει, δεν λέω και ότι θα μείνει. Θα αποφασίσει ο πρόεδρος. Αν πραγματικά ο Λουτσέσκου ο ίδιος έχει μιλήσει με τον κύριο Σαββίδη, γιατί αυτό δεν το ξέρουμε. Όποιος σας πει ότι το ξέρει, λέει ψέματα. Αν έχουν μιλήσει, τα έχουν βρει ή οτιδήποτε άλλο, είναι μια άλλη ιστορία. Βέβαια εδώ, επειδή προηγουμένως είπα ότι η Μπεσίκτας ή η Μπεσικτάς για κάποιους θέλει ή τον Λουτσέσκου ή τον Ζινεντίν Ζιντάν, εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι και ο Κονσεϊσάο είναι αυτός ο οποίος είναι υποψήφιος για την Μπεσίκτας. Οι Τούρκοι έχουν κάνει πρόταση στον Κονσεϊσάο, Σέρτζιο Κονσεϊσάο, ο αγαπημένος των οπαδών του ΠΑΟΚ, χωρίς αμφισβήτηση. Έχει κάνει πρόταση στον Κονσεϊσάο. Δύσκολα βέβαια ο Κονσεϊσάο να έρθει στην Ελλάδα, αν για κάποιους αρχίζουν να σκέφτονται διάφορα. Μάλιστα, από ό,τι πληροφορούμε και στα διάφορα sites κλπ. Ή στα παοξίδικα φόρουμ αναφέρεται το όνομα του Κονσεϊσάο, την προπονητάρα κλπ. Δεν νομίζω ότι θα έρθει στην Ελλάδα ο Κονσεϊσάο. Τώρα ειδικά, μετά από καμιά δεκαριά χρόνια μπορεί. Ήτανε στα, από ό,τι γνωρίζετε, ο Κωσεσάου ήτανε στις Κελεμπίες κάτω. Πήρε και τα λεφτά του, τα ωραία του λεφτά. Τελείωσε την συνεργασία του με την Al Ittihad. Αν τη θυμάστε δεν ξέρω. Έλυσε τη συνεργασία του. Ο Κωσεσάου πήγε κάτω, παιδιά. Και πόσα λεφτά λέτε να έπαιρνε το χρόνο ο Κωσεσάου από την Al Ittihad? Κρατηθείτε λίγο αν οδηγείτε, μην προσέξτε, μην σας φύγει το τιμόνι. 10 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Το μήνα ο Κωνσταντινίδης. 10 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Πήρε 100 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω. Τώρα αυτό για το πώς μπορεί να κάποιος να πει είναι δυνατόν ρε, να δώσουν τόσο. Κι όμως πήγε και τους τα πήρε. Έτσι λένε οι πληροφορίες μου από κάποιους μάνατζερ, ότι αυτό ήταν το νούμερο που πήρε ο Κονσεϊσάο. Και προφανώς αυτή, επειδή δεν πήγε καλά η Al Ittihad, του είπανε Σέρτζιο, καλύτερα να το σπάσουμε εδώ, αντί να πάρεις 100 εκατομμύρια, πάρε 50, φύγε, μια χαρά πήγες. Σώθηκες, τελείωσε. Φυσικά ο Κονσεϊσάο τώρα δεν είναι για. Έχει κάνει καβάτσα πολύ δυνατή, οικονομική. Τον ενδιαφέρει να κάνει διακρίσεις, κατά την εκτίμηση αυτών οι οποίοι παρακολουθούν και το πορτογαλικό ποδόσφαιρο, γενικότερα τους Πορτογάλους ποδοσφαιριστές. Είπα ότι θα μιλήσω για Απόλλωνα Καλαμαριάς. Να σας δώσω λοιπόν μια πληροφορία για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ότι ο Φώτης Μπαλτίδης είναι στην Αθήνα και συζητάει για μια πολύ, πάρα πολύ δυνατή χορηγία για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Μια χορηγία που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην ομάδα της Καλαμαριάς και να μπορέσει να έχει μια εξαιρετική άνεση στο πρωτάθλημα της Super League 2, οικονομική άνεση, γιατί αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Και μάλιστα πριν από μια εβδομάδα εδώ σε αυτή την εκπομπή ο κύριος Μπαλτίδης μίλησε και εξαπέλυσε επίθεση κατά πάντων, γιατί δεν έχει βοήθειες από την Καλαμαριά, όπως τουλάχιστον και ο ίδιος λέει. Και τώρα οι πληροφορίες οι τελευταίες λένε ότι πήγε στην Αθήνα, μιλάει με μια εταιρεία η οποία θέλει να επενδύσει στη Θεσσαλονίκη και ειδικότερα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, και μάλιστα μεταξύ πολλών που συζητιούνται είναι ότι αυτή η εταιρεία μπορεί να επεκτείνει τη συνεργασία της και με κάποιες κατασκευές μέσα στο γήπεδο ή τίποτα άλλο. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα project το οποίο έχει η οικογένεια Μπαλτίδη και έχει να κάνει με την κατασκευή κερκίδας απέναντι στην οδό Χιλής, η οποία κατεβαίνει από το γήπεδο του Απόλλωνα, μπροστά από το γήπεδο του Απόλλωνα. Από εκείνη την κερκίδα, η οποία είναι η παλιά κερκίδα, που μπροστά είναι τα τένις κλπ. Σε εκείνη την και τα 5x5, σε εκείνη την κερκίδα λέγεται ότι μπορεί να γίνει μια παραχώρηση σε εταιρεία, ούτως ώστε να φτιάξει μια παρόμοια κερκίδα με αυτή που είναι η απέναντι μεγάλη, αυτή η κερκίδα η μία που έχει το γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, να έχει δηλαδή δύο κερκίδες δεξιά και αριστερά, και εκεί πέρα να γίνουν και καταστήματα από την πλευρά της οδού Χιλής, καταστήματα τα οποία θα είναι καφετέρια, εστιατόρια, εστίασης δηλαδή,
Και επίσης να γίνουν και σουιτίτσες, να γίνουν, δηλαδή, γίνει κάτι πολύ ωραίο, καινούριο, όμορφο για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Θα μου πει κάποιος, μπορεί ο Απόλλωνα Καλαμαριάς να γεμίζει 20 και 30 χιλιάδες κόσμο γήπεδο? Γιατί να μην μπορεί, άμα πάει καλά, γιατί να μην μπορεί? Καλαμαριά κάποτε στο γήπεδο του Άρη, όταν έπαιζε, και μετά όταν έπαιζε στο γήπεδο δικό της, 10.000 κόσμο το είχε περίπατο. 10.000 κόσμο. Γιατί λοιπόν να μην έχει, που πηγαίναν στο Χαριλάου, προσέξτε, στο Χαριλάου πηγαίνανε. Γιατί να μην έχει το δικό της το γήπεδο, που το γέμιζε, αλλά παίρνει 8.500 αυτή η μεγάλη κερκίδα, θα μπορούσε να πάρει άλλους 8.500 απέναντι, να κάνει 17.000 κόσμο. Γιατί όχι? Η Καλαμαριά είναι μεγάλη περιοχή. Αν ο Απόλλων πάει καλά και πάει Super League 1, προσωπικά πιστεύω ότι ο κόσμος της Καλαμαριάς θα ανταποκριθεί πλήρως και θα είναι εκεί, στο πλευρό της ομάδας, αρκεί να δούνε ότι μπαίνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την οικονομική ευχέρεια να βοηθήσουν την οικογένεια Μπαλτίδη, η οποία σε αυτή την χρονική στιγμή έχει διευκρινίσει κάποια πράγματα όσον αφορά την επόμενη μέρα. Ο ίδιος ο Φώτης ο Μπαλτίδης και εδώ σε εμάς είπε ότι αν θέλουν να έρθουν εκεί, να μείνω εγώ στον Εραστέχνη, λέει, και ας πάρουν την ΠΑΕ, η οποία θα γίνει. Γιατί θα γίνει και ΠΑΕ. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Αυτή είναι η πληροφορία που έχω για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς από την Αθήνα, παρακαλώ. Από την Αθήνα είναι η πληροφορία. Εκεί είναι ο Φώτης Μπαλτίδης και εκεί συζητάει με μια εταιρεία για να μπει σαν χορηγός στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και για πολλούς και άλλους διάφορους λόγους συζητάνε με αυτή την εταιρεία. Λοιπόν, στο μάτς που αρχίζει 6 ώρα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, από ό,τι λένε τελευταίες πληροφορίες, θα είναι παρόν και ο Σλούκας από πλευράς Παναθηναϊκού, ενώ εκτός θα είναι ο Ραγκαβόπουλος και ο Καλαϊτζάκης από πλευράς Παναθηναϊκού. Θυμίζω ότι ο Ντιμσά πήγε με την αποστολή του ΠΑΟΚ, αν και δεν έκανε, τελικά είναι εκτός αποστολής. Ο Μπούτσικος τον άφησε εκτός δωδεκάδας και εξάδας των ξένων της ομάδας. Λοιπόν, ο Ντιμψά, και εγώ αυτό έλεγα, πώς θα παίξει αφού δεν έκανε προπονήσεις κλπ. Ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη φτέρνα στις τελευταίες μέρες. Δεν είχε προπονηθεί με την ομάδα. Έκανε ατομική ο Ντιμψά και τελικά αποφασίστηκε να μείνει εκτός. Η εξάδα των ξένων του ΠΑΟ και το σημερινό παιχνίδι είναι ο Μπέβερλι, ο Ταϊρή, ο Άλεν, ο Μέλβιν, ο Μουρ και ο Μορούγι. Αυτοί είναι οι έξι οι οποίοι θα είναι στην αποστολή για το σημερινό παιχνίδι. Και έχουμε και μια είδηση από το τένις που ενδιαφέρει και πολλούς, πιστεύω, γιατί είναι έκπληξη. Αποκλεισμός του Σίνερ, παρακαλώ. Ο Σίνερ, κορυφαίος τενίστας του στον κόσμο σήμερα, αποκλείστηκε από τον Σερούντολο. Άκου να δεις. Στο Ρολάν Καρός είχε τον απόλυτο έλεγχο 6-3, 6-2 και 5-1 προηγήθηκε στο τρίτο σετ. Αλλά από εκείνο το σημείο και μετά όλα άλλαξαν δραματικά. Είχε σημάδια εξάντλησης και ζαλάδας. Δυσκολευόταν να κινηθεί και έτσι λοιπόν ο Αργεντινός επικράτησε 3-6, 2-6. 7-5-6-1 και 6-1. Δηλαδή 3-6 το πρώτο σίνερ. 2-6 το δεύτερο σίνερ. 7-5 το πήρε ο Αργεντινός. 6-1 και 6-1. Έχασε με 6-1 τα δύο επόμενα. Και με 3-2 πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του. Και ο Σίνερ είχε 30 συνεχόμενες νίκες στο τουρ. Και τώρα πλέον αντιλαμβάνεστε, ο Σίνερ και ο Αλκαράθ βρίσκονται πλέον εκτός ταμπλό, όπως ξέρετε, στο Ρολάν Καρός, και αλλάζουν και ισορροπίες τώρα εδώ. Τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Να βγουν κάποιοι άλλοι από κάτω, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Σερούντολο, παρακαλώ. Φρανσίσκο Σερούντολο, ο Αργεντίνος. Κέρδισε το Σίνερ. Έκπληξη, εκπληξάρα και στο τένις. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνω την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τα είπα όλα. Αυτά που έχουμε ρεπορτάζ την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ξεκινάμε με ΠΑΟΚ 5 και 10 περίπου με τον Στέλιο Στεριάδη. Συνεχίζουμε με Άρη, πάμε Ηρακλή. Έχουμε συνέντευξη με τον, πολύ ωραία συνέντευξη με τον Γιώργο Κουλακιώτη, που μιλάει για το ποιοι πρέπει να φύγουν και ποιοι πρέπει να μείνουν στον ΠΑΟΚ για την επόμενη χρονιά. Κάνει ανάλυση παικτών κλπ. Κάτι που θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ, πιστεύω. Κουλακιώτης Γιώργος, δυνατός. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Ευρών στην παραχώρηση περιοχή 10 νυχτά του Κυπαρισιακού Κόρπου, υπέβαλαν οι εταιρείες Ευρών και Ελληνική Ενέργεια, ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με το αίτημα, η Ευρών πρόκειται να αποκτήσει ποσοστό 70% της παραχώρησης από την Ελληνική Ενέργεια, η οποία σήμερα κατέχει το σύνολο των δικαιωμάτων. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί τετελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Τα αντανακλαστικά όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, δήλωσε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας πως η γειτονική χώρα αξιοποίησε τα ήρεμα νερά. Το πρόβλημα με την Τουρκία δεν είναι ότι όλο το πολιτικό σύστημά της διεκδικεί και κάνει νόμους εναντίον της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας. Το πρόβλημα είναι ότι κανένα κόμμα στην Ελλάδα, είτε παλιό είτε νέο, πλην της ελληνικής λύσης, δεν απαιτεί ανακήρυξη ΑΟΣ και άμεση επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Αντίθετα, τα υπόλοιπα κόμματα, σαν κλαίουσες, μιλούν για διεθνές δίκαιο, προσφυγή στη Χάγη και επικαλούνται τους δίθεν φίλους Ευρωπαίους, που δεν επιβάλλουν κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας, όταν οι Ευρωπαίοι στηρίζουν την Τουρκία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της μεγάλης δικογραφίας για εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε το Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Υπενθυμίζεται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ασύλληπτη τραγωδία στη Ζαγορά Πηλίου. Γονείς αντίκρισαν νεκρό το 9χρονο παιδί τους μέσα στο σπίτι τους. Έχει ήδη παραγγελθεί νεκροψία νεκροτομή για να διευκρινιστούν τα αίτια του θάνατου του. Ηλεκτροπληξία και πνιγμός ήταν τα αίτια θανάτου του άτυχου 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών μετά την νεκροψία που διενεργήθηκε. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να εντείνονται σε πολλαπλά μέτωπα. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 4 ντρόνς και προχώρησαν σε πλήγμα κατά ιρανικής βάσης. Ενώ από την πλευρά τους οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι έθεσαν στο στόχαστρο αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζουν σε ποιο σημείο. Την ίδια ώρα το Κουβέιτ γνωστοποίησε ότι απόθυσε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς, ενώ καταγράφονται και αναφορές για πλήγματα σε 4 πλοία στο στενό του Ορμούζου. Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν σήμερα το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει διευρύνει τη ζώνη πολεμικών επιχειρήσεών του κατά της φιλοϊρανικής Χεσμπολάχ, παρά την κατάπαυση πυρός που θεωρητικά τέθηκε σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Η Ρωσία ψήφισε νόμο που επιτρέπει στην κεντρική της τράπεζα και σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιούν τα δικά τους συστήματα άμυνας κατά των drones για την απόκρουση των ουκρανικών επιθέσεων εν μέσω κλιμάκωσης των επιθέσεων με drones σε ρωσικό έδαφος, όπως αναφέρει το δίκτυο CNBC.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις με συμβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και νότια επιρωτικά, και στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρρακτώδεις βροχές και κυρίως στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, στα δυτικά η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα καταρρακτωδών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα έως και 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με ένταση 3-4 μποφόρ και πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Καδμός, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Δεύτερη ώρα εκπομπής, ξεκίνημα δεύτερης ώρας εκπομπής. Η ώρα είναι 5 και 10 πρώτα λεπτά και πάμε να καλησπερίσουμε το Στέλιο Στεριάδη, το συνάδελφο που παρακολουθεί το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Αγωνιστικά δεν έχει φυσικά τίποτα. Παρασκηνιακά έχει τίποτα.
1: Αγωνιστικά δεν υπάρχει. Παρασκηνιακά σίγουρα υπάρχουν πολλές δημόσεις, σίγουρα υπάρχουν πολλές συζητήσεις, πολλές επαφές των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, προκειμένου να στελεχωθεί το οργανόγραμμα της ΠΑΕΠΑΟΚ με ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν ξεχωριστές και διαφορετικές αρμοδιότητες ο καθένας.
0: Για να είναι και η δουλειά του καθενός συγκεκριμένη. Εσύ για αυτό, εσύ για αυτό.
1: Να υπάρχει ένας διαχωρισμός διοίκησης αγωνιστικού τμήματος. Αυτό, ο κυρίαρχος στόχος των ανθρώπων του ΠΑΟΚ είναι να υπάρχει διαχωρισμός του διοικητικού με το αγωνιστικό, να υπάρχει ένας άνθρωπος ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο διοικητικό και το αγωνιστικό, ταυτόχρονα όμως να γίνει στελέχωση, να πλαισιωθεί και το αγωνιστικό με ανθρώπους όπως ένας αθλητικός διευθυντής, αλλά και το διοικητικό σχήμα με ανθρώπους οι οποίοι θα έχει ο καθένας τις δικές του αρμοδιότητες, για να μην, να το πω έτσι, να μην μπαίνει ο ένας μέσα στα χωράφια του άλλου.
0: Βέβαια, και αυτό είναι και σωστό, θα πούμε. Από την άλλη πλευρά, 18 του μηνός αρχίζει η προετοιμασία. Έχει δοθεί κανένα, ξέρω εγώ, κανένας μπούσουλας πώς ξεκινάνε, πού πάνε, τι κάνουν κλπ.
1: 18 Ιουνίου είναι η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας. Ναι. Στις 29 Ιουνίου η ομάδα θα πετάξει να πάει η Ντίσελντορφ και από εκεί ο δικός θα βρεθεί στο Ζαλτ Μπόμελ που ήταν και πέρσι. Αυτό δεν ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ. Βιάστηκαν και το ανακοίνωσαν οι Ολλανδοί. Βιάστηκε και το ανακοίνωσε το προπονητικό κέντρο που θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ.
0: Χθες ανακοινώθηκε λοιπόν από το ίδιο το προπονητικό κέντρο ότι θα παραμείνει, ότι είναι εκεί και βεβαίως ο ΠΑΟΚ το βεβαίως το επιβεβαίωσε, αφού το λένε εκείνοι. Λογικό είναι να. Ο ΠΑΟΚ δεν το ανακοίνωσε, το ανακοίνωσε το προπονητικό κέντρο λοιπόν.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν το έχει ανακοινώσει. Οι Ολλανδοί το πρόβλημα το μυστικό. Εδώ και αρκετές μέρες είναι σε επαφές οι δύο πλευρές. Το ανακοίνωσε χθες η ομάδα που παίζει σε εκείνο το γήπεδο, σε εκείνες τις εγκαταστάσεις. Η Νίβο Σπάρτα, η τοπική ομάδα που παίζει τοπικά πρωταθλήματα. Το προπονητικό κέντρο και ο Ζαλτ Μπόμελ που φιλοξένησε τον ΠΑΟΚ πέρσι για δύο εβδομάδες. Θα το φιλοξενήσει και φέτος από τις 29 Ιουνίου μέχρι τις 12 Ιουλίου. Είναι η ενημέρωση από πλευράς των Ολλανδών. Και περιμένουμε και την επίσημη ενημέρωση και από την ΠΑΕΠΑΟΚ για το οριστικό, για το 100%. Φυσικά περιμένουμε και την ενημέρωση για τα φιλικά που θα γίνουν στην Ολλανδία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα είναι το λιγότερο 4. Μπορεί να είναι και 5, αλλά σίγουρα ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει 4 στο διάστημα που θα βρίσκεται εκεί.
0: Πάντως ξεκινάει, πέρσι είχε ξεκινήσει πιο αργά νομίζω, έτσι.
1: Πέρσι πιο αργά, γιατί έπαιξε πιο αργά.
0: Έπαιξε πιο αργά, ναι, στην Ευρώπη.
1: Φέτος το πρώτο επίσημο παιχνίδι είναι 23 Ιουλίου. Η ομάδα επιστρέφει στις 12 Ιουλίου και 10 μέρες αργότερα θα βγει στο γήπεδο για να παίξει το πρώτο επίσημο παιχνίδι της. Ο ΠΑΟΚ πέρσι ξεκίνησε στις αρχές Αυγούστου να παίζει επίσημα παιχνίδια. Υπάρχει μια διαφορά σχεδόν μιας εβδομάδας, ίσως και λίγο παραπάνω.
0: Βέβαια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι και εξαιρετικά δύσκολο να πούμε τι ακριβώς θα γίνει, γιατί δεν το λένε και οι ίδιοι. Ούτε ανακοινώσεις υπάρχουν, ούτε τίποτα. Αν θα γίνει δηλαδή και κάποιο φιλικό παιχνίδι εδώ, στο ενδιάμεσο της επιστροφής από την προετοιμασία με το πρώτο παιχνίδι, το ευρωπαϊκό, δεν το γνωρίζουμε. Παρεπιπτόντως, θέλω να πούμε λίγο στον κόσμο πότε θα γίνει η κλήρωση του Europa League.
1: 17 Ιουνίου. Μία μέρα πριν βρεθεί η ομάδα για πρώτη φορά.
0: 17 Ιουνίου λοιπόν η κλήρωση και θα ξέρει ο ΠΑΟΚ με ποιους παίζει μέχρι τα play-off.
1: Όχι. Οι κλήρωσεις θα γίνουν μετά από κάθε πρόκριση. Η πρώτη κλήρωση είναι 17 Ιουνίου. Ο ΠΑΟΚ θα μάθει τον αντίπαλό του στο δεύτερο προγραμματικό γύρο. Μετά με το καλό αν περάσει θα γίνει κλήρωση στις 31 του Ιουλίου. 23 και 30 Ιουλίου είναι τα μάτια του ΠΑΟΚ. Η κλήρωση θα γίνει 31 Ιουλίου Παρασκευή και πάει λέγοντας για την επόμενη φάση που χρειάζεται να κάνει 3 προκρίσεις για να μπει στη League Phase του Europa League. Σε όλες τις κλήρωσεις σίγουρα θα είναι στους ισχυρούς βάσει του συντελεστή που έχει, αλλά με τα αποτελέσματα που προέκυψαν στα εγχώρια κύπελα της κάθε χώρας και στις ευρωπαϊκές οργανώσεις, πολλές ομάδες οι οποίες δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα βρεθούν προκριματικά τόσο νωρίς, θα βρεθούν όπως είναι η Μπενφίκα, όπως είναι η Άντερλεχτ, όπως είναι η Μπεσίκτας. Είναι πάρα πολύ φέτος τα πολύ δύνατα τα προκριματικά. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ δεν θα βρεθεί αντιμέτωπος με αυτές τις ομάδες, γιατί θα είναι και αυτοί στους ισχυρούς. Αλλά ακόμα και στους ανίσχυρους, η Μπεσίκτας, ας πούμε, είναι μια πιθανή αντιπάλου του ΠΑΟΚ. Έχει χαμηλώσει τελευταία η τουρκική ομάδα. Γενικότερα είναι ένα καλοκαίρι ιδιαίτερο απαιτητικό, πέραν των αλλαγών που θα γίνουν στον ΠΑΟΚ και στο αγωνιστικό κομμάτι, διότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ τουλάχιστον 5 θα είναι οι βασικές κινήσεις, 2 κεντρικοί αμυντικοί, 2 μεσοεπιθετικοί και ένας αριστερός μπακ, είναι οι πρώτες κινήσεις, οι πρώτες προτεραιότητες του ΠΑΟΚ στο μεταγραφικό μπαζάρι. Συν μετά θα εξαρτηθεί οι επόμενες κινήσεις, αν θα είναι για έναν χαφ, ανάλογα τι θα γίνει με τις περιπτώσεις του ΟΣΔΕΦ, του Καμαρά και του Μπιάνκο. Ο ΠΑΟΚ δεδομένα θα πάει για έναν χαφ. Αν θέλει πρώτος ο Καμαρά ή αν δεν ανανεώσει ο ΣΔΕΦ ή και τα δύο, ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα ψάξει ένα χαφ και φυσικά, αν δεν καταφέρει να κρατήσει και τον, αν δεν καταφέρει να βρει χρυσή τομή για τον νέο δανεισμό του Γιωκουμάκη, θα πάει και για έναν συντερφόρα. Αλλά οι πρώτες κινήσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει να γίνονται, οι πρώτες συζητήσεις με παίκτες, οι πρώτοι στόχοι που έχουν τεθεί και έχουν ήδη μιλήσει με τον ΠΑΟΚ, αφορούν για δύο κεντρικούς αμυντικούς, για δύο μεσοεπιθετικούς και για έναν αριστερό μπακ. Το ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρο και δεν είναι μυστικό, ούτε αποκαλύπτει με κανένα μυστικό του κράτους, ότι θέλει να πάρει τον Δημήτρη Γιαννούλη.
0: Μάλιστα. Ωραία, Στέλια, εγώ δεν έχω να ρωτήσω τίποτα άλλο. Το ρεπορτάζ τρέχει, ίσως να έχουμε περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια, Νίκο.
0: Καλή συνέχεια.

0: ιδιαίτερη δισογραφία, είναι αλήθεια. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις με το ρόστερ, όλα αυτά, τις επαφές, παίκτες που θα φύγουν, παίκτες που πιθανόν να ανανεώσουν, παίκτες που θα έρθουν και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έχουμε σήμερα στο site από το πρωί έτσι, κάποια θεματάκια μεταγραφικού περιεχομένου. Καταρχάς για την περίπτωση του Φούντα, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, ο Άρης είναι σε επαφή μαζί του, αλλά δεν είναι τόσο προχωρημένο όσο έχει παρουσιάσει το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή δεν υπάρχουν συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα που έχουν πέσει στο τραπέζι, δεν έχει γίνει επίσημη επαφή, επίσημη κουβέντα. Κάτι που δεν αποκλείεται βέβαια να γίνει μέσα στα επόμενα 24 ώρα, έτσι, να υπάρξει κάποια συνάντηση του Καρυπίδη με τον Φούντα ή την πλευρά του Φούντα και να θέσουν επιτάπητος όλα τα δεδομένα και να δούμε αν υπάρχει περίπτωση να προκύψει συμφωνία και να αποκτηθεί ο ποδοσφαιριστής. Επίσης, υπάρχει και η περίπτωση ΧΑΦ. Ο Άρης φαίνεται ότι πρώτη κίνηση, τέλος πάντων από τις πρώτες κινήσεις που θα ανακοινώσουν μεταγραφικές, θα είναι παίκτης για τη μεσαία γραμμή. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις που ενδιαφέρουν πολύ παικτών που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Υπάρχουν όμως και κλεφτές ματιές προς την ελληνική αγορά και προς έναν παίκτη που έχει φορέσει και στο παρελθόν τη φανέλα του Άρη και αναφέρομαι στον Μανώλη Σιώπη. Εκεί τώρα βέβαια τα πράγματα πάλι δεν είναι τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή υπέρ του Άρη, ας το πούμε κάπως έτσι. Ο Σιώπης έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και για την επόμενη χρονιά και ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει και σε αλλαγή προπονητή. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι θα πρέπει να έρθει ο καινούριος προπονητής, να δει το ρόστερ, να γίνει αξιολόγηση και να αποφασίσει αν θέλει το Σιώπη ή όχι. Πάντως ο Άρης, αν ο Σιώπης τελικά αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, θα ασχοληθεί με την περίπτωση. Θα δούμε. Εντάξει, το καλοκαίρι είναι μεγάλο για τον Άρη. Λέγαμε, δεν υπάρχει και βιασύνη, δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, άρα υπάρχει και χρόνος για να γίνουν όλες αυτές οι κινήσεις. Και φυσικά περιμένουμε και νομίζω δεν θα αργήσει και πολύ το συγκεκριμένο ζήτημα να καταλήξει κάπου την υπόθεση με τον Αθανασιάδη. Ναι. Να πούμε ότι σήμερα κάποια στιγμή έτσι κυκλοφόρησε με ένα like που έκανε ο Αθανασιάδη σε ανάρτηση της Super League για τις ομάδες που καλωσορίζει η Super League, τον Ηρακλή και την Καλαμάτα. Έκανε like σε αυτήν την ανάρτηση ο Αθανασιάδης. Θεωρήθηκε ότι είναι προάγγελος συμφωνίας του με τον Ηρακλή και όλα αυτά. Ο παίκτης δεν το επιβεβαιώνει αυτό. Ο παίκτης μάλιστα ισχυρίζεται ότι το like δεν το έκανε μόνο για τον Ηρακλή, αλλά το έκανε και για την Καλαμάτα, που ανέβηκαν κατηγορία επειδή είναι δύο ιστορικές ομάδες που έχουν παρελθόν, έτσι. Εντάξει, δεν συγκρίνεται ο Ηρακλής με την Καλαμάτα, εννοείται. Αλλά είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν παρελθόν στην πρώτη κατηγορία και έχουν τη δική τους ιστορία, πολύ μεγαλύτερη σαφώς αυτή του Ηρακλή. Και διαψεύδει ότι αυτό το like έχει σχέση με οριστική δική του απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στον Ηρακλή. Τώρα, πού είναι η αλήθεια, πού είναι το ψέμα, νομίζω δεν θα αργήσουμε να το μάθουμε. Έτσι,
1: Κοντά στο χαμό και αλληλούια. Έτσι ακριβώς. Ωραία, Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Focus 103,6.

0: Πάμε στα θέματα του Ηρακλή. Μάικς Ιωαννίδης. Τι λέμε για τον Ηρακλή.
1: Στολτίδης. Αναμενόμενο. Ναι, αναμενόμενο ότι Στολτίδης θα ήταν στον Ηρακλή. Τώρα απλά αλλάζει πόστο. Καλύτερο, χειρότερο δεν ξέρω. Αυτό θα φανεί στην πράξη ή από τον ίδιο, εν πάση περιπτώσει. Από μέλος του προπονητικού team, γενικός αρχηγός. Άλλες αρμοδιότητες. Αλλά φαίνεται στον Ηρακλή να υπάρχει αυτό το οργανόγραμμα με τα άτομα που το συνθέτουν. Υπάρχει ο Ματσάρη, υπάρχει σίγουρα ο συνεργάτης του, ο Σένα, ο οποίος θα είναι μαζί του, ο Άγγελος Μπασινάς, ο Γιάννης Αμανατίδης και ο Ηρακλής Στολτίδης. Όλοι αυτοί δημιουργούν μια πυραμίδα η οποία θα απευθύνεται στο τέλος τον Παναγιώτη Μονοβασιώτη. Τώρα νομίζω ότι το πάνε κομμάτι με κομμάτι στον Ηρακλή.

0: Δηλαδή, ίσως και αύριο να έχουμε κάποια ανακοίνωση, πιθανότατα κάποιου διοικητικού στελέχους, τέλος πάντων. Μπορεί να ανακοινωθεί και ο υπεύθυνος μάρκετινγκ που είπαμε χθες, ο κύριος Κιτάκης.
1: Ο εμπορικός διευθύντης.
0: Ναι, μάλλον κάπου εκεί το βλέπω το θέμα. Και να κλείσουμε την Παρασκευή, τέλος πάντων, όλες αυτές τις κινήσεις που γίνονται στην ΠΑΕ, ώστε να ξεκινήσουμε τη Δευτέρα από μεταγραφές ποδοσφαιριστών.
1: Ναι, ο Δημήτρης κάνοντας... Σχετάκης είναι ο συγκεκριμένος που έχουμε στο site μας και παρουσιάζουμε και πού δούλεψε στο προηγούμενο διάστημα. Και στην Ίντερ δούλεψε και στον Άρη ήταν πρόσφατα. Έχει έδρα την Αθήνα, αλλά ήρθε στον Άρη εδώ και 4 χρόνια και τώρα πάει εμπορικός διευθυντής ΠΑΕ Ηρακλής. Δημήτρης Σχετάκης. Πάμε στα μεταγραφικά όμως, Μάκη, γιατί περιμένουμε τώρα αφού έκλεισε όλες τις θέσεις. Πρέπει να ανακοινώσει κανένα
0: μέχρι. Τα μεταγραφικά θα πρέπει να κάνουμε εντεκάδα αυτή τη στιγμή για να τους απαριθμίσουμε όλους. Εγώ θα πάω στο τελευταίο, ότι πλέον νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι θα Θανασιάδη συνεχίσει στον Ηρακλή. Αυτό βγάζει και στο περιβάλλον του. Διαιτές συμβόλαιο, όπως σας είχαμε πει παλιότερα, θα είναι το συμβόλαιό του διαιτές. Ο ίδιος σήμερα έκανε και ένα like. Τώρα μου πεις ποιάνες από αυτά. Εντάξει, έκανε ένα like στην ανάρτηση της Super League για το καλωσόρισμα του Ηρακλή. Κάτι λέει και αυτό. Είναι παίκτης του Ηρακλή. Είναι παίκτης του Ηρακλή. Ίσως είναι και ο πρώτος ο οποίος θα ανακοινωθεί αυτή τη στιγμή από τους Κιανόλευκους.
1: Και είναι και παιδί τώρα, το οποίο προέρχεται από την οικογένεια του Ηρακλή ο Αθανασιάδης. Γιατί εκεί ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα, την επαγγελματική φυσιολογία.
0: Ναι, είπαμε αυτά. Νίκο, ήταν στην ομάδα της Καλλικράτειας.
1: Αυτό παίζεται. Δηλαδή... Δεν ήταν τερματοφύλακας στην ομάδα της Καλλικράτειας αυτός. Μπορείτε στον πάγκο.
0: Το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν στον πάγκο. Ο Κοφός έπαιζε σε εκείνο το παιχνίδι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Αλλά ήταν σε εκείνη την ομάδα. Στην ομάδα της Καλλικράτειας, τέλος πάντων, εγώ έτσι την έχω βαφτίσει, που έπαιξε 3-4 παιχνίδια τότε στη Δέλτα Εθνική. Ήταν, άμα το πάρουμε συγκεκριμένο, τερματοφύλακα στον αγώνα με το Γιονέρη, εκεί που ήταν και το κύκνιάσμα του Ηρακλή στη Δέλτα Εθνική, τότε που υπήρχαν και επεισόδια κτλ. Εν πάση περιπτώσει, ήταν παιδί των Ακαδημιών. Έπαιξε και πολλά παιχνίδια τότε στην ΚΑΠΑ 20. Ήταν Ηρακλής. Και μάλλον ήταν συνδεδεμένος με τον Ηρακλή, γιατί ήταν και από τους ελάχιστους που σε ανύποπτο χρόνο, νομίζω και στην ΑΕΚ όταν αγωνίζονταν, ήταν κοντά στον Ηρακλή με τον τρόπο του, κάνοντας like όπου υπήρχε Ηρακλής, λέγοντας ότι εγώ παιδιά τον Ηρακλή το συμπαθώ,
1: τέλος πάντων
0: είναι από εκεί ξεκίνησα. Οπότε νομίζω όλα αυτά μέτρησαν για να μπορέσει να έρθει. Νομίζω καλύτερη επιλογή δεν μπορούσε να γίνει στο θέμα του τερματοφύλακα. Γιατί θεωρώ ότι είναι μέσα στους δύο καλύτερους της φετινής σεζόν. Άντε τρεις.
1: Ήταν MVP του Άρη. Υπάρχουν δύο παίκτες από την Κηφισιά οι οποίοι ενδιαφέρουν τον Ηρακλή και λόγω ίσως Μπασινά.
0: Όχι
1: μπορεί
0: λόγω.
1: Να έχει και τον
0: όχι,
1: πρώτο
0: έτσι
1: λόγο.
0: Είναι. Είναι λόγω Μπασινά. Είναι αυτός που σε έφερε στην προηγούμενη σεζόν. Και τον Μπόμπο, τον οποίο είχαμε αποκαλύψει πριν από 3-4 μέρες, και τον Λαρουσί. Και οι δύο είναι παίκτες που στέκονται πολύ εύκολα σε Super League και πολύ εύκολα και στον Ηρακλή. Είναι παίκτες value bet, δηλαδή δεν είναι και υψηλό το κόστος, αλλά και η απόδοση είναι σημαντική. Και νομίζω ότι είναι από τις κινήσεις, και αν προχωρήσει ο Ηρακλής έτσι θα πάει καλά. Δηλαδή τέτοιους παίκτες ψάχνει ο Ηρακλής. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας. Ο Ηρακλής δεν μπορεί να πάει να πάρει παίκτες τώρα των 500 και των 600 και των 700 χιλιάδων ευρώ.
1: Ναι.
0: Ο Ηρακλής θα κινηθεί σε κασέ τα οποία είναι από 100, 150, 200, σε κάποιες περιπτώσεις να γίνουν και υπερβάσεις να φτάσει και τα 350 χιλιάδες ευρώ. Μέχρι ναι. εκεί. Ναι. Και το 350 για περιορισμένες περιπτώσεις.
1: Ωραία.
0: Αλλά υπάρχει όντως μια λίστα παιχτών η οποία είναι σημαντική και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Μεταξύ αυτών είναι οι δύο παίκτες που ανέφερες. Ο Μανσούρ είναι ένας άλλος παίκτης από τον Ατρόμητο, τον οποίο θέλουν να το φέρουν πολύ, όπως και τον Μπαρτόλο. Γενικά ψάχνουν το Ηρακλής και νομίζω ότι αυτά τώρα από την ελληνική αγορά, ό,τι έχουμε πει από την ελληνική αγορά.
1: Ναι, έξω νομίζω θα παίξει ο Ματσάρη. Έξω ο Ματσάρη είναι αυτός ο οποίος κινείται για έξω. Και είναι σημαντικό αυτό. Και επίσης μια είδηση η οποία μπορεί να σχολιαστεί και είναι το τελευταίο για να ολοκληρώσουμε, είναι ότι εκτός του Μπασινά, ο Μονέ, ο Μονεβασιώτης ήθελε και το Χαριστέα, αλλά τελικά δεν ήρθε ο Χαριστέα στον Ηρακλή.
0: Ο Χαριστέα θα ήταν στη θέση του Αμανατίδη.
1: Α, μάλιστα.
0: Χαριστέας...
1: Μάλιστα.
0: Ναι, Δεν ήταν ή ο Μπασινάς ή ο Χαριστέας.
1: Όχι. Μόλις πήρε τον Μπασινά, λέω, θα ήθελε και τον Χαριστέα. Δεν ξέρω τι είπα. Μήπως είπα κάτι άλλο.
0: Στη θέση του Αμανατίδη.
1: Α, στη θέση του Αμανατίδη. Εντάξει.
0: Και μάλιστα από ότι λίγο έτσι λίγο που το ψηλέψεξε το θέμα, δεν ήταν και αρνητικός ο Χαριστέας. Απλά και αυτό δεν το ήξερα. Νομίζω είναι πλέον μόνιμος κάτοικος
1: Αθήνας. Ναι, Αθήνας.
0: Εκεί δραστηριοποιείται και θεώρησε ότι δεν είναι σωστό. Άμα είμαι, θα είμαι εκεί, ρε παιδιά, από το πρωί στο γραφείο μου να δουλεύω. Το να είμαι εξαποστάσεως δεν είναι κάτι που μπορώ να το κάνω. Μακάρι να ήταν καλύτερα τα πράγματα. Αυτή ήταν η ατάκα που έδωσε στον Παναγιώτη Μονεβασιώτη και τους συνεργάτες του.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μάκη.
0: Περιμένουμε λοιπόν από αύριο περισσότερα, πολλά περισσότερα.
1: Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
3: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
2: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
2: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
4: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
10: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
9: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
11: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για θέματα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ με τον άνθρωπο ο οποίος σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς κατά διαστήματα μας μιλούσε εδώ στην εκπομπή και μας έδινε τα φώτα του έτσι όπως το βλέπει ψύχρεμα ο ίδιος, Γιώργος Κουλακιώτης, τον οποίο πάμε να καλησπερίσουμε. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους.
0: Η χρονιά τελείωσε, ήταν αποτυχημένη για τον ΠΑΟΚ, έτσι κι αλλιώς το λέμε, δεν νομίζω να υπάρχει καμιά αμφισβήτηση πάνω σε αυτό. Και τώρα ξέρεις μετράει τι θα γίνει από εδώ και πέρα, αλλά δώσε μας λίγο έτσι ένα χρώμα. Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ έπαθε αυτή την καθίζηση στους τελευταίους δύο μήνες με τόσους τραυματισμούς κλπ?
1: Όπως είπες και εσύ, είναι η χρονιά δεν κρίνεται επιτυχημένη. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, ας το πούμε μέσα σε εισαγωγικά, ήταν άτυχος, γιατί γίνανε γεγονότα και τραυματισμοί πάρα πολύ την ίδια χρονική στιγμή που επηρέασαν πάρα πολύ την απόδοση της ομάδας. Κομβικοί παίχτες όπως ο Ζίβκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας, προς το τέλος ο Γιακουμάκης με τον Ντάισον, τραυματίες οι οποίοι είναι πολύ δύσκολο να ανατηρηθούν, να αντικατασταθούν. Νομίζω ότι και τα γεγονότα όμως που είχαν γίνει με τα παιδιά στη Ρουμανία, με τον αδερφό του Προέδρου, με τον μπαμπά του κ. Λουτσέσκου, όλα αυτά επηρέασαν πάρα πολύ το κλίμα, την ψυχολογία κυρίως των παιδιών, και φάνηκε πάρα πολύ μέσα στο γήπεδο. Μια χρονιά η οποία κρίνεται αποτυχημένη, ενώ ήμασταν σε όλους τους στόχους που είχαμε από την αρχή μέσα και στην Ευρώπη και στο κύπελο, στον τελικό που ήμασταν, αλλά και στο πρωτάθλημα κοντά, δεν πετύχαμε κάτι. Εντάξει, δεν παίζουμε Νίκο μόνοι μας, παίζουν και άλλες ομάδες, εκμεταλλεύτηκαν αυτή την ψυχολογία που είχαμε εμείς και την μη καλή απόδοση, οπότε έπαιξαν και έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ίσως πιο δίκαιο θα ήταν εάν παίρναμε εμείς τη δεύτερη θέση, όμως δεν αποδέχτηκε αυτό μέσα στο γήπεδο. Κάναμε σοβαρά λάθη στο τελευταίο παιχνίδι. Θα μπορούσαμε να πάρουμε τη δεύτερη θέση, έστω και δεύτερη θέση που θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να σώσουμε τη χρονιά, αλλά δεν έγινε αυτό. Οπότε πρέπει τώρα από εδώ και πέρα η ομάδα και ο προπονητής, που έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο, πρέπει να πούμε Νίκο, να κάνει μια πιο δυνατή ομάδα και ψυχολογικά αλλά και αγωνιστικά, έτσι ώστε να εμφανιστεί καλύτερος ο ΠΑΟΚ στην καινούργια χρονιά.
0: Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν πληροφορήθηκες, γιατί έδωσε μια συνέντευξη ο Λουτσέσκου στην Ρουμανία και μεταξύ άλλων μίλησε για τους τραυματισμούς και μίλησε για αστείους τραυματισμούς, δηλαδή για τραυματισμούς παιδικούς, και μάλιστα ένας εξ αυτών ήταν ο τραυματισμός του Ζίβκοβιτς, τον οποίο χαρακτήρισε απίστευτο τραυματισμό ο Λουτσέσκου. Και είπε, για να ίσως πολλοί κόσμοι να μην έχει δει, δεν ξέρω, αλλά μπορούμε να το πούμε, ότι ο Λουτσέσκου έπαιζε ποδοτένις, ήταν στο πρόγραμμα να παίξουν ποδοτένις, ο Ζίβκοβιτς, συγγνώμη, σούταρε την μπάλα, χτύπησε ένα τζάμι, έφυγε το τζάμι και τον βρήκε το τζάμι, αν είναι δυνατόν ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά. Τον βρήκε το τζάμι στο πόδι και έμεινε 2,5 μήνες έξω, γιατί χτύπησε σε ένα σημείο του ποδιού. Δηλαδή μιλάμε ότι αυτό ας πούμε δεν γίνεται. Βέβαια από αυτήν εδώ το τζάμι λέει χτύπησε, αναπήδησε 3 μέτρα και του έκοψε τον μη. Δεν γίνονται αυτά. Και έμεινε έξω. Αυτά τα είπα εγώ. Κάποιοι λέγαν τι είναι αυτά που λες και λοιπά, και σήμερα βγαίνει ο Λουτσέσκου και με δικαιώνει. Αυτοί οι τραυματισμοί είναι τραυματισμοί. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα ποιος φταίει, αν φταίει ο Ζίβκοβιτς που σούταρε στο τζάμι, τι να πω, δεν ξέρω. Παίζανε ποδοβόλεϊ, ποδοτένις καλύτερα μέσα σε χώρο που είχε τζάμια. Δεν ξέρω τι ακριβώς να πω, Γιώργο.
1: Το διάβασα, ναι, το διάβασα και αυτό.
0: Φοβερό.
1: Μπορεί να ήταν σε κλειστό χώρο, γιατί σε ανοιχτό χώρο πολύ δύσκολο να παίξεις δίπλα σε τζάμια. Μπορεί να είναι σε κλειστό χώρο και να τραυματίστηκε εκεί. Είναι αυτό που σου είπα, είναι η χρονιά από τη μέση κυρίως και λίγο παρακάτω και μετά μέχρι το τέλος υπήρχαν και στιγμές ατυχίας και με αυτόν τον τραυματισμό και γενικότερα με όλους τους τραυματισμούς. Θα μπορούσε ας πούμε Νίκο να τραυματιστεί ο Ζίβκοβιτς, να γίνει καλά σε ένα μήνα ας πούμε για παράδειγμα και να τραυματιστεί μετά ένας άλλος. Εδώ είδαμε την ίδια χρονική στιγμή να έχουμε πολλούς και σοβαρούς τραυματισμούς πάνω από ένα μήνα να κάθονται οι ποδοσφαιριστές. Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο στη διαχείριση του ρόστερ να μπορέσουμε δηλαδή να αντικαταστήσουμε ας πούμε τον Κωνσταντέλια ή τον Γιακουμάκη με κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή. Τελείωσε η χρονιά, πιστεύω ότι δεν υπάρχουν άλλα ερωτηματικά, όλα τα έχουμε λύσει. Έχει, και στη συνέντευξη είπε ο κ. Λουτσέσκο ότι αφού έχω και ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο και με τις σχέσεις που έχει με τον Ιβάν Σαββίδη, νομίζω ότι αυτό έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν θα φύγει, θα είναι αυτός ο προπονητής. Οπότε πρέπει αυτό να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό της ομάδας.
0: Ακόμη παίζεται λίγο αυτό. Γιατί επισήμως ο κύριος Σαββίδης δεν μίλησε και ο Λουτσέσκου στη συνέντευξη που έδωσε στη Ρουμανία είπε ότι ο πρόεδρος έχει τον τελικό λόγο. Βλέπω ότι υπάρχει ένα θέμα εδώ, ότι δεν, ενώ παλαιότερες χρονιές υπήρχαν αυτές οι αγκαλιές, το θυμάσαι έτσι, αγκαλιές στο Πόρτο Καράς, αυτά ναι. Συνεχίζουμε, πάμε όλοι μαζί, οικογένεια, φαμίλια, το ένα το άλλο. Τώρα αυτά δεν βλέπω να παίζουν. Μακάρι να μείνει ο Λουτσέσκου, γιατί το λέω μακάρι να μείνει με το σκεπτικό ότι να μην υπάρχουν μπερδέματα στον ΠΑΟΚ. Γιατί όταν φύγει ένας προπονητής και έρθει ένας άλλος, αλλάζουν τα πάντα. Βέβαια, ίσως να το θέλει αυτό ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Και επειδή υπάρχουν παίκτες οι οποίοι φεύγουν και έρχονται, θέλω να σε ρωτήσω, ποια είναι η γνώμη σου. Δηλαδή, ας πούμε, άμα ξεκινήσουμε από την άμυνα, όπου υπάρχουν δύο τερματοφύλακες, ο Παυλένκα και ο Τσιφτσής και τρίτος ο Μοναστηρλής, άρα εκεί είσαι καλυμμένος σαν ΠΑΟΚ. Δεξιά υπάρχει ο Σάντσες με τον Γκένι και εκεί είσαι καλυμμένος. Αριστερά ο Μπάμπα κέρδισε το νέο του συμβόλαιο γιατί έκανε συμμετοχές, άρα υπάρχει ένας Μπάμπα, υπάρχει ένας Τέιλορ. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ο Τέιλορ, Γιώργο, να μας πείσει ότι μπορεί να καλύψει τη θέση του Μπάμπα επαξίως. Εσύ τι λες?
1: Ναι, και ο Μπάμπα έχει ακούσει πάρα πολλά αυτή τη χρονιά, ναι. Παρόλο που έκανε πάρα πολλές συμμετοχές, θεωρώ και εκεί θα πρέπει να αποκτηθεί ένας παίχτης, γιατί και ο Μπάμπα νομίζω είναι λίγο μεγάλο σε ηλικία. Ίσως να θέλει και πιο πολύ ξεκούραση από τη φετινή χρονιά ή την περσίνη, έκανε πάρα πολλά παιχνίδια. Φάνηκε αυτό σε ένα διάστημα που δεν είχε καλή απόδοση. Νομίζω όμως, Νίκο, ότι σε όλες τις θέσεις, γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι το έργο και ο σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο για τον κ. Λουτσέσκου ή για ποιο θα είναι προπονητή, τέλος πάντων. Ποιο θα είναι προπονητής. Θεωρώ ότι σε κάθε θέση χρειάζεται ενίσχυση ο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει, εκτός από τον τερματοφύλακα, νομίζω όλες οι άλλες θέσεις χρειάζονται και έναν και δύο ποδοσφαιριστές.
0: Περίμενε. Είναι πολύ δύσκολο. Άρα εσύ λες ότι χρειάζεται σίγουρα αριστερός μπακ, ένας τουλάχιστον αριστερός μπακ. Ένας τουλάχιστον. Εδώ παίζεται το θέμα Γιαννούλη, της επιστροφής Γιαννούλη. Και οι πληροφορίες λένε ότι ο Γιαννούλης πιθανότατα θα είναι παίχτης του ΠΑΟΚ από το προσεχές καλοκαίρι. Άρα με Γιαννούλη και Μπάμπα είναι καλά εκεί ο ΠΑΟΚ?
1: Είναι πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ καλά. Ο Γιαννούλης ξέρει τη θέση πολύ καλά. Έχει πολύ ωραία ανεβάσματα. Σίγουρα δεν θα θέλει πολύ χρόνο για να προσαρμοστεί. Είναι ιδανική περίπτωση. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα αυτά που θα δαπανηθούν. Όμως, όταν θέλουμε να πάρουμε 5 και 6 παίκτες ποιοτικούς και να ανεβάσουμε την ομάδα ένα και δύο σκαλιά παραπάνω, γιατί αυτό χρειάζεται το ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να δοθούν. Και να πούμε εδώ ότι ο ΠΑΟΚ δεν μας έχει συνηθίσει να γεμίζει το ρόστερ του νωρίς. Ναι. Αφήνει, περνάει ο χρόνος, έρχεται το πρώτο ευρωπαϊκό.
0: Που είναι παχές ανοίγες. Ναι. Τώρα πρέπει να γίνει αλλιώς, Γιώργο, γιατί έρχεται αθλητικός διευθυντής, ο οποίος την άλλη εβδομάδα φυσιολογικά, στη Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ, ΠΑΟΚ, η οποία πιθανολογώ θα γίνει τη μεθεπόμενη Παρασκευή, μάλλον θα ανακοινωθεί και ο αθλητικός διευθυντής και ο Κοσέλεφ που αναλαμβάνει ένα οργανωτικό τομέα και θα ανακοινωθεί και νέα διοίκηση. Πάνε για αλλαγές. Αλλά εμείς μείναμε στα αγωνιστικά, όπου στα στόπερ έχουν μείνει δύο. Ο Κετζιόρα και ο Μιχαηλίδης. Ο Κετζιόρα που κέρδισε το συμβόλαιο από πέρσι λόγω συμμετοχών και ο Μιχαηλίδης. Ο Λόβρεν και ο Βολιάκο φαίνεται ότι φεύγουν από τον ΠΑΟΚ. Άρα εδώ χρειάζεσαι παίχτες.
1: Εδώ χρειάζεσαι στόπερ, εδώ χρειάζεσαι έναν έμπειρο στόπερ. Αλλά και γιατί όχι και να μην προωθηθεί ένας από τις ακαδημίες που περιμένει πάρα πολύ μια συμμετοχή που πρέπει να κάνει, την ευκαιρία του μάλλον. Και μιλάω για τον Παταούλα ή κάποιον άλλον που είναι από πίσω και περιμένει, μπορεί ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει έναν έμπειρο στόπερ, αλλά και έναν νεαρό, το οποίο θα προωθήσει ο κ. Λουτσέσκου. Σε κάθε θέση, άμα το δούμε αναλυτικά, ποια συμβόλαια τελειώνουν ή την απόδοση που είχε ο κάθε παίκτης αυτή τη χρονιά, ή χρειαζόμαστε σίγουρα ενίσχυση, σε κάθε θέση χρειαζόμαστε και από έναν. Γι' αυτό και είπα, είναι πολύ δύσκολη η δουλειά του κ. Λουτσέσκου. Και να πούμε ότι χρειαζόμαστε και ένα σεντερφόρ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το Γιακουμάκι.
0: Ναι. Περίμενε, okay. Έχουμε και τα χαφ. Περίμενε, γιατί στα χαφ αυτή τη στιγμή έχουν μείνει δύο. Ο Μεϊτέ και ο Ζαφίρης. Ο Μπιάνκο τελείωσε το συμβόλαιό του και μάλλον ο δανεισμός του και επιστρέφει στην ομάδα του. Ο Σντόεφ τελείωσε το συμβόλαιό του, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Και ο Θημιάνης μάλλον πάει για δανεικός, γιατί δεν τον έβαλε έτσι κι αλλιώς ποτέ. Άρα και εδώ έχεις, ναι, δύο. Τον Οσντόεφ θα τον κρατούσες?
1: Κοίταξε, αν στην τελική μείνει ο κ. Λουτσέσκου, που εγώ πιστεύω αυτό θα γίνει, ναι, νομίζω ότι έχει πολύ καλή άποψη για τον Οσντόεφ.
0: Θα τον κρατήσει.
1: Και, ναι, και μάλλον θα τον κρατήσει. Σαν δεύτερη επιλογή όμως, εγώ πιστεύω, Νίκο, είναι νωρίς ακόμα να το πούμε, αλλά θα κάνω μια πρόβλεψη,
0: ναι,
1: ότι αν όλα πάνε καλά και είναι ο κ. Λουτσέσκου, νομίζω ότι το δίδυμο που θα είναι στο κέντρο θα είναι ο Μεϊτέ με τον Ζαφίρη, όπως έδειξε στα τελευταία παιχνίδια. Ένας Μεϊτέ ο οποίος θα γίνει εντελώς καλά, γιατί τα τελευταία παιχνίδια τον είδαμε ότι είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από τον τραυματισμό του, και ένας Ζαφίρης ο οποίος έλεξε το εξάμεινο που ήταν να προσαρμοστεί και θα μπει σίγουρα καλύτερα την επόμενη χρονιά. Θα μας δείξει το πραγματικό του εαυτό, ένα Ζαφίρη ο οποίος αλωνίζει όλο το γήπεδο και θα μπορέσει και να οργανώσει από πίσω, αλλά και να πατήσει περιοχή και να κάνει και ευκαιρίες ή και γκολ. Αυτό περιμένουμε για την καινούργια χρονιά. Δαπανήθηκαν πάρα πολλά χρήματα για τον Ζαφίρη και νομίζω ότι τη δεύτερη χρονιά, αυτή τη χρονιά που έρχεται, θα μας δείξει την πραγματική του αξία.
0: Θέλεις όμως ακόμα ένα θέλεις. Εκτός του Ζαφίρη, του Μεϊντέ, ναι, του, αν μείνει ως δόευθε, ακόμα ένα τέταρτο.
1: Τέταρτο, ναι, ναι, ναι, σίγουρα. Ένας έμπειρος και ποιοτικός παίχτης στο στυλ του Μεϊτέ, ας το πούμε έτσι, που θα ξέρει να παίζει αυτή τη θέση, να κρατάει το χώρο του, να έχει το ρόλο του μέσα στην ομάδα και να κολλάει με τον διπλανό του, είτε είναι αυτός ο Μεϊτέ, είτε ο Σντόεφ, είτε οποιοδήποτε άλλος, είτε ο Ζαφίρης. Νομίζω ότι αυτό θα το δουλέψει πάρα πολύ στην προετοιμασία ο κ. Λουτσέσκου και θα τους δέσει έτσι ώστε ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον. Τα έχουμε πει κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Το δέσιμο που είχε κάνει ο Μεϊτέ με τον Σντόεφ ήταν εκπληκτικό και γι' αυτό και παίξαν τα περισσότερα παιχνίδια. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Ένας αμυντικά, ο άλλος επιθετικά.
0: Τώρα υπάρχει στα εξτρέμ, από τη δεξιά πλευρά έχεις Ζίβκοβιτς, έχεις Χατσίδη, έχεις και Ντεσπόντοφ. Τρεις. Από την αριστερή πλευρά, σήμερα που μιλάμε, δεν έχεις κανέναν. Γιατί ο Ιβανούσιτς τελείωσε ο δανεισμός του, φεύγει, δεν θα ανανεωθεί, και ο Τάισον ακόμα δεν έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, εάν θα συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Άρα σίγουρα θέλεις δύο αριστερούς εξτρέμ, εκ των οποίων ο ένας να είναι ο Τάισον. Τι λες εσύ?
1: Σίγουρα. Σίγουρα θα είναι ο Τάισον, γιατί μην ξεχνάμε ότι το πρωτάθλημα δεν είναι οι δύο τελευταίοι μήνες που δεν είχαν καλή απόδοση οι παίχτες ή η ομάδα γενικότερα. Ο Τάισον έδειξε σε όλη τη χρονιά ότι είναι εκπληκτικός ποδοσφαιριστής, παρόλη την ηλικία του, έδειξε περισσότερο από όλους. Είναι ποιοτικός, ξέρει τι πρέπει να κάνει και εγώ πιστεύω θα τον κρατήσει ο κ. Λουτσέσκου για δεύτερη επιλογή. Εκεί όμως η πρώτη επιλογή θα πρέπει να αποκτηθεί ένας πάρα πολύ καλός και έμπειρος και ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Θα πρέπει να δαπανηθούν πολλά χρήματα εκεί. Είναι δύο θέσεις, αφού έχεις τον ένα στο Ζίβκοβιτς και ένα καλό πρέπει να πάρεις από την άλλη παιδιά. Και σύν έναν σεντερφόρ που θα πούμε σε λίγο. Οπότε για να ολοκληρωθεί το πάσμα θα πρέπει εκεί να δαπανήσεις κάποια χρήματα για να πάρεις ένα πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή.
0: Μάλιστα. Και πάμε τώρα στην. Άρα λες να μείνει ο Τάισον και να πάρθει ένας τύπου Ζίβκοβιτς, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτός που θα παίζει κιόλας. Βασικός, φυσιολογικά. Ναι. Και πάμε λίγο στη θέση του Center Four. Εκεί όπου υπάρχει ο Γερεμέ Γεφάλι μια χρονιά, γιατί από πέρσι τον πήρες για 1,5 χρόνο. Υπάρχει ο Μύθου και υπήρχε ο Γιακουμάκης. Τώρα ο Γιακουμάκης για να έρθει στον ΠΑΟΚ ή πρέπει να τον ξαναπάρει δανεικό για ένα χρόνο, να δώσει 1,8 στο Γιακουμάκη να τον κρατήσει άλλο ένα χρόνο, ή πρέπει να πάει να πληρώσει 7 εκατομμύρια συνολικά στην Cruz Azul, που δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, για να τον αποκτήσει με ελεύθερη μεταγραφή. Εάν δεν έρθει ο Γιακουμάκης, Τι γίνεται μετά σε αυτή την περίπτωση? Θα μου πεις χιλιάδες σεντερφόρ, αλλά εσύ ποια είναι η εκτίμησή σου?
1: Δύσκολη επιλογή. Εδώ πρέπει να κάνεις μια επιλογή, ένας ποδοσφαιριστή ο οποίος θα ταιριάζει στην ομάδα. Έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια ότι ο ρόλος του center for είναι λίγο διαφορετικός από τις άλλες ομάδες. Τι εννοώ? Ο κ. Λουτσέσκου δίνει μεγάλη βαρύτητα στο pressing μπροστά, στο πώς θα πιέσει ο center for μπροστά την αντίπαλη ομάδα όταν έχει την μπάλα αυτή, αλλά και όταν δεν έχει να σαρίζεται, να μπαίνει καλά μέσα στο κουτί, στην μεγάλη περιοχή, στη μικρή περιοχή, για να κάνει το εύκολο goal. Πολύ δύσκολη θέση αυτή. Νομίζω, Γιακουμάκης, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και στην εκπομπή σου, Νίκο, εγώ ήμουνα φανατικός μαζί του, παντός, γιατί έκανε τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Πίεσε πάρα πολύ την αντίπαλη άμυνα, σε όλους τους χώρους, είτε δεξιά είτε αριστερά. Έκλεβε μπάλες, έβαζε γκολ, έβαλε πολλά γκολ. Γενικά η παρουσία του ήταν εκπληκτική.
0: Γιώργο,
1: ο τραυματισμός τον έφερε λίγο πίσω.
0: Ναι, ο τραυματισμός τον έφερε, σαν μία λεπτομέρεια εδώ υπάρχει. Αν ο Γιακουμάκης, ο Μεϊτέ, ο Ζίβκοβιτς, αυτοί ήταν καλά, μέχρι το Φεβρουάριο που ήταν καλά, ο ΠΑΟΚ οργίαζε. Για να λέμε αλήθειες. Ναι. Μόλις αυτοί κλατάρανε, τραυματίστηκαν ή οτιδήποτε άλλο κλπ., ο ΠΑΟΚ έπεσε όλος. Γιατί αυτοί που ήταν από πίσω δεν μπόρεσαν να αντικαταστήσουν. Ας πούμε το Χατζίδη. Ο Χατσίδης έπεσε πάνω του όλος ο ΠΑΟΚ, λες και ξαφνικά ο Χατσίδης έπρεπε αυτός να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που τα συζητάς, και επίσης η ερώτησή μου είναι, εάν ο Γιακουμάκης μείνει δανεικός άλλο ένα χρόνο με 1,8, δεν νομίζω να βρεις κατάλληλο σεντερφόρ, ας πούμε, με 1,8, μπορεί να βρεις με 1,5, ξέρω κάτι, ή με 2,5 ή οτιδήποτε άλλο. Τον κρατάς δανεικό άλλο ένα χρόνο το Γιακουμάκη?
1: Δεν θυμάμαι αν είχα πει και σε σένα, Νίκο, στην εκπομπή σου όταν ήταν πριν τον τραυματισμό του,
0: ναι,
1: ότι νομίζω ήταν και το είχαμε πει ότι εγώ αν ήταν τώρα να αγοράσω το Γιακουμάκη πριν, ναι, τον τραυματισμό του, έτσι, ναι, θα έρθουν τώρα τα 5 εκατομμύρια πόσα τώρα ήταν τέλος πάντων,
0: ναι,
1: και
0: θα
1: τον έπαιρνα από τώρα.
0: Το είχες πει.
1: Ναι, το θυμάμαι, το είχα πει. Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή, καλό θα είναι και έστω και δανεικός να παίξει ακόμα ένα χρόνο, γιατί είπαμε και πριν ότι είναι ένας εκπληκτικός σεντερφόρ και ιδανικός για το πώς παίζει, πώς θέλει να παίξει ο κ. Λουτσέσκου, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Έχουμε μία θέση τελευταία, είναι η θέση 10. Σε αυτή τη θέση 10 είναι ο Κωνσταντέλιας και ο Πέλκας, δύο ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει άλλον, είναι ο Κωνσταντέλιας, Πέλκας. Ο Πέλκας έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο. Για αυτή τη θέση χρειάζεται παίκτης? Ο Πέλκας βλέπεις ότι είναι εντάξει για να αντικαταστήσει τον Κωνσταντέλια? Μπορεί να παίξει 20 λεπτό, 30 λεπτό ο Πέλκας τύπου Τάισον και να πάρει έναν άλλον 20, 20 διάρι να τον ανεβάσει κάπου για να τον ετοιμάζει? Γιατί έχει και στην ΚΑΠΑ 19, εγώ είδα την ομάδα, είναι κάποια παιχτάκια, είναι καλά. Δεν είναι για πρώτη ομάδα πάω, καλά 10 λεπτάκια μπορεί να πάρουν. Τι λες για αυτή την περίπτωση?
1: Κοίταξε, Νίκο, σε κάθε ομάδα, όταν χτίζεται αυτή η ομάδα, θα πρέπει προπονητής να έχει την πρώτη επιλογή, για παράδειγμα Κωνσταντέλιας, και τη δεύτερη επιλογή ο Πέλκας.
0: Ναι.
1: Αν αποδεχτεί το ρόλο του ο Πέλκας σαν δεύτερη επιλογή, είτε παίζοντας στο ελληνικό πρωτάθλημα όταν έχει παιχνίδια ευρωπαϊκά ή οτιδήποτε άλλο, είτε σαν αλλαγή όπως είπες και εσύ, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν θα χρειαστεί να πάρει σε αυτή τη θέση κάποιον άλλον, γιατί μπορεί και ο Τάισον να παίξει εκεί,
0: ναι,
1: ή και ο Χατσίδης μπορεί να παίξει εκεί. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο Χατσίδης, ο οποίος μπορεί να παίξει δεξιά-αριστερά στα Winger, αλλά και στη θέση 10. Ναι. Είναι πολύ καλός, γιατί έχει αυτό την τρίπλα, έχει το αριστερό πόδι το οποίο είναι εκπληκτικό, μπορεί να μπει και από δεξιά και να σουτάρει, και από αριστερά να βγάλει σέντρα, αλλά και από τον άξονα να κάνει μια προσπίεση και ένα σουτ. Όπως είπες και εσύ, υπάρχουν και από πίσω, από την Ακαδημία ή από τη δεύτερη ομάδα, παίχτες σε αυτή τη θέση που μπορεί σιγά σιγά να τους βάλει και ο Λουτσέσκου στο παιχνίδι. Άρα, σε αυτή τη θέση, έχοντας τον Κωνσταντέλια σε καλή κατάσταση, τον Μπέλκα σε δεύτερη επιλογή και τρίτη επιλογή να χρησιμοποιήσει εκεί τον Τάισον, νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Τώρα, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ, εκτός της περίπτωσης Γιαννούλη, που μιλήσαμε προηγουμένως για τη θέση του αριστερού μπακ, είναι πολύ κοντά, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, και μπορεί να ανακοινωθεί κιόλας στη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή Κωστή από το Λεβαδιακό, του ΧΑΦ, του Κύπριου, ο οποίος έκανε ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα, παίζει Εθνική Κύπρου και είναι σε στυλ Μεϊτέ, στη θέση δηλαδή που παίζει ο Μεϊτέ παίζει κι αυτός, δεν είναι Ζαφύρης, είναι στυλ Μεϊτέ, οχταράκι είναι, παίζει και ξαράκι όμως αυτός, δηλαδή τη θέση την έχει εκεί στο κέντρο. Και λένε οι πληροφορίες μου από τη Λιβαδιά ότι ο ΠΑΟΚ έχει έρθει σε προσυμφωνία με το Λεβαδιακό για την πώληση του παίχτη, γιατί θυμίζω και σε σένα Γιώργο και στους φίλους που μας παρακολουθούν ότι ο ΠΑΟΚ έχει δώσει και παίχτες στο Λεβαδιακό στη διάρκεια της περσινής χρονιάς, δύο δανεικούς παίκτες, όχι δανεικούς, με ελεύθερη μεταγραφή. Άρα έχουν μια καλή σχέση οι δύο ομάδες.
1: Θεωρώ ότι με τις εμφανίσεις που έκανε ο Λεβαδιακός, ότι σίγουρα κάποιοι παίκτες από εκεί θα πάρουν μια μεταγραφή σε μεγαλύτερη ομάδα. Ναι. Ο κ. Λουτσέσκου και ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό έχουν παίξει πάρα πολλές φορές αυτή τη χρονιά, οπότε θα έχει καλύτερη άποψη. Εγώ δεν θυμάμαι, πάλι να σου πω την αλήθεια, τον παίχτη, τον ποδοσφαιριστή αυτόν, αλλά για να γίνεται τόση συζήτηση, νομίζω ότι θα σίγουρα θα αξίζει να κάνει αυτή τη μεταγραφή.
0: Είναι ένας καλός παίχτης στον χώρο του κέντρου. Εγώ τον έχω δει καμιά 12-15 παιχνίδια, όχι σε όλα, αλλά 12-15 παιχνίδια του Λεβαδιακού έχω δει και ήταν πάρα πολύ καλός στα περισσότερα από αυτά. Νεαρός παίχτης είναι, λέγεται ότι ο Λουτσέσκου τον θέλει, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Τώρα, τι θέλει ο Λουτσέσκου, πάμε και σε αυτό το κομμάτι που είναι και το τελευταίο της συζήτησης περί της επόμενης μέρας του ΠΑΟΚ. Θέλει σίγουρα Μεϊτέ, έτσι καλωσμένη, θέλει σίγουρα ο Σντόεφ, έτσι καλωσμένη, θέλει σίγουρα, δεν είναι σίγουρο ότι θα μείνει, αλλά τον θέλει. Θέλει σίγουρα και Τζιόρα που έτσι καλωσμένη και θέλει και Γιακουμάκη, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Άρα δηλαδή αυτούς τους τέσσερις που συζητούσαμε, ο προπονητής εφόσον μείνει, που θα δούμε τι θα γίνει, τους θέλει για την επόμενη χρονιά. Δεν πρέπει να υπάρχει όμως και μια διαφορετικότητα στον ΠΑΟΚ, πρέπει να δούμε τα ίδια. Δεν πρέπει να δούμε και κάτι καινούριο. Τι λες εσύ?
1: Αν δούμε τα... Εμείς δεν είμαστε μπροστά στις συζητήσεις που κάνουν.
0: Εντάξει.
1: Έτσι, υποθέσεις κάνουμε, την άποψή μας λέμε. Αλλά αν δούμε τα τελευταία χρόνια οι κινήσεις που έγιναν από τον κύριο Λουτσέσκου ή και τον Ιβάν, και τον πρόεδρο, και δεν ήταν να κάνουμε μια μεγάλη διαφορά, δηλαδή να αλλάξουμε πολλούς παίχτες.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ο κορμός θα είναι ο ίδιος, έτσι όπως κάνει τα τελευταία χρόνια, είτε με έμπειρους παίχτες όπως ο Τάισον ή παλιότερο Βιερίνια, αν θυμάστε, και τέτοιους παίχτες κυρίως που ήθελε, αλλά και αν πετύχουμε ή βρούμε κάποια ευκαιρία, είτε είναι στη θέση του σεντερφόρ, αν δεν γίνει με τον Γιακουμάκη, είτε σε κάποια άλλη θέση, να τον πάρουμε και να δουλέψει στην προπόνηση μαζί με τον κύριο Λουτσέσκου. Αυτό είχαμε πει και πιο παλιά, ότι δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην προσαρμογή και στην δουλειά, στην προπόνηση, για να προσπαθήσει να κάνει ένα καλό σύνολο ο κύριο Λουτσέσκου, παρά στο να πάρει έναν πολύ ακριβό ποιοτικό παίχτη, που παρόλο που θα ξέρει ότι θα τον βοηθήσει, ίσως και οικονομικά δεν ξέρω τι γίνεται, να μην μπορεί να τον πάρει. Έτσι θα προτιμήσει να πάρει έναν άλλο παίχτη μικρότερης αξίας, ποιοτικό κι αυτό, αλλά να το δουλέψει παραπάνω στην προπόνηση για να καταλάβει το τι θέλει να πετύχει μέσα στο γήπεδο ο κ. Λουτσέσκου.
0: Μάλιστα. Γιώργη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Πάντα κάνουμε ωραία συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Νίκο, να πω κάτι τελευταίο.
0: Βεβαίως.
1: Το παρέλειψα και λάθος μου. Αυτές οι μέρες ήταν πολύ δύσκολες για μας. Και για το θάνατο του Παρασκευά του Άτζα, που ήμασταν συμπαίχτες στις εθνικές ομάδες, αλλά και για τον Τραϊανό τον Δέλα που πέθανε η γυναίκα του. Συλληπιτήρια στις οικογένειες και των δύο. Εμείς με αυτά τα παιδιά που ήμασταν τότε στις εθνικές ομάδες, είμαστε ακόμα και τώρα σαν μια οικογένεια και πραγματικά ήταν πολύ οδυνηρό, πολύ... πώς να το πω, τραγικό. Ήταν σαν να έφυγε κάποιος δικός μας. Είμαστε τόσο δεμένοι και τόσο οικογένεια που σαν να έφυγε κάποιος δικός μας.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο ο Τραϊανός πραγματικά ήταν πραγματικός κολοσσός και σήμερα διάβασε, είπε ένα επικίδιο που πραγματικά μας συγκίνησε όλους. Εμένα σηκώθηκε τρίχα μου όταν τον άκουσα. Ήταν συγκλονιστικός, όρθιος, ζωντανός, να στέλνει τα μηνύματά του. Εδώ με την κόρη του, την Βικτόρια, ήταν εκεί μπροστά στην Γωγό, που είπε φοβερά πράγματα ο Τραγιανός. Δηλαδή τα συλληπιτήριά μας, πραγματικά έχεις απόλυτο δίκιο, και στην οικογένεια του Τραγιανού Δέλα, που είναι και φανταστικό παιδί ο Τράι, και στην οικογένεια του Παρασκευά του Άντζα, που επίσης ήταν φανταστικό παιδί ο Παρασκευάς του Άντζας. 49 χρονών, είναι νεότατος. Απίστευτο.
1: Πριν, αν θυμάμαι καλά, πριν 2 χρόνια είχαμε πάει στην Κόρινθο, ναι, προς τιμή του Κόλια, του προπονητή μας.
0: Ναι.
1: Τώρα και αυτός συγχωρέθηκε.
0: Ναι.
1: Και ήταν και ο Άντζας εκεί, ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δεν, ναι, δεν πιστεύαμε δηλαδή ότι κάτι έγινε. Βέβαια στην ομαδική που έχουμε μέσα, σε μια ομαδική, είπαν ένα-δύο συμπαίκτες μας ότι κάτι γίνεται με τον Παρασκευά. Δεν πιστεύαμε ότι είναι κάτι τόσο σοβαρό και σε λίγο χρονικό διάστημα να πεθαίνει. Ήταν μια είδηση, δύο ειδήσεις, οι οποίες μας χάλασαν τη διάθεση πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Καλά έκανες και τα έτσι. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της Ευρών στην παραχώρηση περιοχή 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, υπέβαλαν εταιρείες Ευρών και Hellenic Energy, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με το αίτημα, η Ευρών πρόκειται να αποκτήσει ποσοστό 70% της παραχώρησης από την Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το σύνολο των δικαιωμάτων. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Τα αντανακλαστικά όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, δήλωσε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας πως η γειτονική χώρα αξιοποίησε τα ήρεμα νερά. Το πρόβλημα με την Τουρκία δεν είναι ότι όλο το πολιτικό σύστημά της διεκδικεί και κάνει νόμους εναντίον της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας. Το πρόβλημα είναι ότι κανένα κόμμα στην Ελλάδα, είτε παλιό είτε νέο, πλην της ελληνικής λύσης, δεν απαιτεί ανακήρυξη ΑΟΣ και άμεση επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Αντίθετα, τα υπόλοιπα κόμματα, σαν κλαίουσες, μιλούν για διεθνές δίκαιο, προσφυγή στη Χάγη και επικαλούνται τους δίθεν φίλους Ευρωπαίους που δεν επιβάλλουν κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας, όταν οι Ευρωπαίοι στηρίζουν την Τουρκία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της μεγάλης δικογραφίας για εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε το Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Υπενθυμίζεται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ασύλληπτη τραγωδία στη Ζαγορά Πηλίου, όπου γονείς αντίκρισαν νεκρό το 9χρονο παιδί τους μέσα στο σπίτι τους. Ήδη έχει παραγγελθεί νεκροψία νεκροτομή για να διευκρινιστούν τα αίτια του θάνατου του. Ηλεκτροπληξία και πνιγμός στα αίτια θανάτου του άτυχου 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών μετά την νεκροψία που διενεργήθηκε. Να περάσουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν συμφώνησαν για ένα μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών, έτσι ώστε να παρατείνουν την εκεχηρία και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως μετέδωσε η αμερικανική ειδησιογραφική ιστοσελίδα Axios, επικαλούμενη δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και σημειώνοντας ωστόσο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να δώσει το πράσινο φως για να προχωρήσει. Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν σήμερα το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων στο Νότιο Λίβανο, που το Ισραήλ έχει διευρύνει τη ζώνη πολεμικών επιχειρήσεών του κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, παρά την κατάπαυση του πυρός που θεωρητικά τέθηκε σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Η Ρωσία ψήφισε νόμο που επιτρέπει στην Κεντρική της Τράπεζα και σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιούν τα δικά τους συστήματα άμυνας κατά των drones για την απόκρουση των ουκρανικών επιθέσεων εν μέσω κλιμάκωσης των επιθέσεων με drones σε ρωσικό έδαφος, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερά και την Εύβοια αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στις πρωινές ώρες, στα δυτικά η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα καταρακτωδών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτική με ένταση 3 ως 5 μποφόρ και τις πρώτες πρωινές ώρες πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με ένταση 3 ως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα ως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί αύριο από 16 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινού Μαγκαζίνου.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπον δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπον, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Ζωηράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
13: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
14: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
15: Καλημέρα από Σέρες.
16: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
17: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
18: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ολυμπιακός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός. Τιτάνιος.
7: Υπεύθυνος.
8: Φιλαλήθης.
9: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
10: Σταγμένος.
11: Ωραία.
12: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
12: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
14: Ο σταθμός της αλήθειας.
15: Παρηγοριά στον άρρωστο.
16: Φως στο τούνελ.
17: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
18: Λιοντάρι, λιοντάρι.
19: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
20: Γροθιά στο κατεστημένο.
21: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
22: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
23: Η αντικειμενική ενημέρωση.
24: Το Α και το Ω.
25: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
26: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
27: Μαχητές από τους ολίγους.
28: Αξιόπιστη ενημέρωση.
29: Φάρος της αλήθειας.
30: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
31: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το απογευματινό μαγκαζίνο ξεκινάει. Είμαστε εδώ και σήμερα μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα. Η ενημέρωσή σας από τον Focus FM 103,6. Μέχρι και τις 7 θα τα λέμε εδώ μαζί. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου και σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Και ξεκινώντας την εκπομπή, ακούστε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε, εμείς σε αυτή την εκπομπή σας λέμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Ένα από τα ενδιαφέροντα είναι και η σύγχρονη λύση για τη μετακίνησή σας, η οποία ονομάζεται DigiCar. Η DigiCar δραστηριοποιείται στον χώρο του Rent-a-Car και του Leasing, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης και για ιδιώτες και για επιχειρήσεις και με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα και στη βιώσιμη κινητικότητα. Με στόλο νέων και φιλικών προς μη κινητικότητα.

Να πάμε λίγο και στα υπόλοιπα που έχουμε να σας πούμε έτσι στο ξεκίνημα της εκπομπής. Πώς επικοινωνείτε μαζί μας. Στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής στο 6907-483-484. Περιμένουμε τα μηνύματά σας για να τα διαβάζουμε εδώ στον αέρα στην εκπομπή. Επίσης, μπορείτε να ενημερώνεστε αναλυτικά όλο το 24ωρο και το κάνετε από τις ραδιοφωνικές σας συχνότητες από τους 103 και 6 και τον Focus FM, τόσο από τις εκπομπές όσο και από τα δελτία ειδήσεων. Αναλυτική ενημέρωση όμως έχετε και από την ιστοσελίδα μας όλο το 24ωρο και πρέπει να την επισκέπτεστε πολύ συχνά. Η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας είναι www.focusfm.gr. Και όσοι είστε εκτός Θεσσαλονίκης και εκτός Ελλάδας, μέσα από την ιστοσελίδα μας μπορείτε διαδικτυακά να ακούτε όλο το 24ωρο ζωντανά το πρόγραμμα του σταθμού. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, όποιο και να χρησιμοποιείτε, υπάρχει σελίδα του Focus για να την ακολουθήσετε και να ενημερώνεστε από εκεί, να έχετε και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε στο κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης να γράψετε Focus FM 103,6 στην αναζήτηση για να σας εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα και να την ακολουθήσετε. Και η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα την κατεβάζετε δωρεάν, εντελώς δωρεάν από την πλατφόρμα την ψηφιακή που έχουν τα κινητά όλων μας για να κατεβάζουμε εφαρμογές. Και μπαίνετε εκεί στην πλατφόρμα, γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή με το λογότυπο του Focus, την κατεβάζετε στο κινητό σας και έχετε μαζί σας όπου και αν είστε στον κόσμο 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο, έχετε μαζί σας τον αγαπημένο σας σταθμό στη τσέπη σας και δεν χάνετε δευτερόλεπτο ενημέρωσης. Μέσα από την εφαρμογή ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά διαδικτυακά όλο το 24ωρο, επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με διεθνή επικαιρότητα, γιατί έχουμε σημαντική εξέλιξη που ενδεχομένως να σηματοδοτεί και την αρχή του τέλους της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Θα δείξει. Πάντα κρατάμε μία επιφύλαξη, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί να μιλάει κανείς με απόλυτη σιγουριά. Έτσι. Τι συμβαίνει τώρα τις τελευταίες ώρες? Έχουμε λοιπόν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ που μετέδωσε νωρίτερα το αμερικανικό διαδικτυακό, η αμερικανική διαδικτυακή ιστοσελίδα, η ειδησιογραφική ιστοσελίδα Άξιος, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν συμφώνησαν στην υπογραφή ενός μνημονίου για παράταση εκεχηρίας 60 ημερών. Στο διάστημα αυτό των 60 ημερών, 2 μηνών δηλαδή περίπου, θα υπάρξει και συζήτηση μεταξύ τους, θα υπάρξουν ή διαπραγματεύσεις συνεχιζόμενες μεταξύ τους, προκειμένου να λυθεί και το θέμα, το μεγάλο αγκάθι που είναι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Αλλά μέχρι τότε συμφώνησαν σε εκεχηρία, κατάπαυση πυρός κτλ. Οπότε και αυτό από μόνο του είναι θετικό. Να δούμε λίγο έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται και από τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, να δούμε λίγο πώς έχει η κατάσταση. Οι πληροφορίες λένε ότι συμφωνήθηκε να μείνουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Πολύ θετικό αυτό, εάν γίνει. Κρατάμε πάντα την επιφύλαξη, το είπαμε. Δηλαδή δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης που έλεγε το Ιράν, αλλά και δεν θα εμποδίζονται τα πλοία από καμία από τις δύο πλευρές. Το Ιράν έχει την υποχρέωση να απομακρύνει τις νάρκες τις οποίες έχει τοποθετήσει εκεί στη θαλάσσια περιοχή μέσα σε 30 ημέρες. Και από την άλλη πλευρά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει, ανάλογα βέβαια με το πόσο καλά θα προχωράει η κατάσταση από την πλευρά του Ιράν, έτσι, σε ό,τι αφορά το να ανοίξουν εκεί τα στενά του Ορμούζ και επιτέλους να αναπνεύσει η διεθνή ναυσιπλοεία και να δοθεί και μια λύση στο ενεργειακό μετακάψιμο, έτσι, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό που συμφωνήθηκε να γίνει. Το ξαναλέμε, εάν όλα αυτά προχωρήσουν. Τώρα, υπάρχει και δέσμευση, όπως λένε πληροφορίες, του Ιράν να μην επιδιώξει κατασκευή πυρηνικών όπλων και στη διάρκεια αυτών των 60 ημερών που θα ακολουθήσουν να συζητηθεί με ποιον τρόπο θα διαθέσει το Ιράν το ήδη εμπλουτισμένο ουράνιο που έχει και πώς θα γίνει η κατάσταση.

η διαδικασία αυτή. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών τώρα συζητιέται το ενδεχόμενο, με βάση τα όσα πληροφορούμαστε ότι συμφωνήθηκαν, να γίνει άρση οικονομικών κυρώσεων, να αποδεσμευτούν παγωμένα ιρανικά κεφάλαια για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις και να δημιουργηθεί και ένας ειδικός μηχανισμός για να διασφαλίζεται η διάθεση ανθρωπιστικής βοήθειας προς το Ιράν. Όλα αυτά ακούγονται πολύ θετικά σε επίπεδο ρητορικής, έτσι, αυτά οι πληροφορίες που έρχονται για το μνημόνιο αυτό που συμφωνήθηκε για τις επόμενες 60 ημέρες. Τώρα, μένει όλο αυτό να επικυρωθεί από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό είναι που είναι σε κρεμότητα αυτή τη στιγμή. Αν ανάψει το πράσινο φως από τον Ντόναλντ Τραμπ, από εκεί και πέρα θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία, με την ευχή και την ελπίδα όλων, βέβαια, όλου του κόσμου, έτσι να μην υπάρξει καμία παρέκκληση από τα συμφωνηθέντα, έτσι ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και επιτέλους σιγά σιγά να οδηγηθούμε σε μια διαφορετική κατάσταση σε ό,τι αφορά την ενέργεια κυρίως. Γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι, για τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό που μας απασχολεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Οποιοδήποτε νεότερο υπάρξει για οποιαδήποτε εξέλιξη για το θέμα αυτό θα σας ενημερώνουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και στα δελτία ειδήσεων που θα ακολουθήσουν αργότερα στις 8 και στις 9. Πληροφορίες που έρχονται από τις ΗΠΑ λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε μερικές μέρες, λέει, για να σκεφτεί πάνω σε αυτό. Να, όλο αυτό βέβαια συμφωνήθηκε από τις διπλωματικές αντιπροσωπείες των δύο πλευρών, έτσι. Ο Αμερικανός πρόεδρος τώρα για να δώσει την επικύρωση λένε τώρα ότι μεταδίδουν τα δύο ειδησιογραφικά πρακτορία, συγγνώμη για τον Σαρδάμ, ότι ζήτησε με κάποιες μέρες να σκεφτεί πάνω σε αυτό και να ανάψει το πράσινο φως μετά, αν όλα πάνε καλά.

Για να δούμε, θα έχει θετικό αντίκτυπο στις αγορές αυτό από αύριο, βέβαια θα το δούμε αυτό. Σήμερα έχουν, τουλάχιστον στη χώρα μας, έχει κλείσει η κατάσταση. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και για τις ασιατικές αγορές, υπάρχουν και άλλες. Να δούμε αν θα έχει θετικό αντίκτυπο και κυρίως στις τιμές των καυσίμων. Εκεί είναι το μεγάλο αγκάθι. Διότι ξέρετε, το έχουμε πει κατ' επανάληψη, όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, με την πρώτη πιστολιά που πέφτει, τρέχουν να αυξήσουν τις τιμές των καυσίμων. Όλα, και τα δηληστήρια και οι εταιρείες και όλοι. Βλέπουμε και στα πρατήρια και παντού. Λοιπόν, για να δούμε τώρα που βλέπουμε να υπάρχει μια θετική εξέλιξη επιτέλους. Και αν ειδικά πει ο Τραμπ και το OK σε όλο αυτό, θα υπάρξει τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό αποκλιμάκωση στις τιμές, εννοούμε.

0: Καλησπέρα μας τον κύριο Νίκο. Λέει σήμερα μας απολαμβάνουμε, σας απολαμβάνουμε, λέει, από τον μπαλκόνι του σπιτιού μας. Χαιρόμαστε κύριε Νίκο για αυτό που βγήκατε από το νοσοκομείο. Να είστε καλά. Λοιπόν, και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Να είστε υγιείς πάντα. Τώρα για το άλλο το θέμα να τα πούμε λίγο αργότερα. Την καλησπέρα μας και στο φίλο τον Απόστολο. Λέει ασφαλώς η ελληνική κυβέρνηση θα ρίξει, λέει, τις τιμές των καυσίμων, να μείνω ήσυχος, λέει ο Απόστολος. Δεν είναι θέμα της κυβέρνησης, Απόστολε, έτσι. Η κυβέρνηση αυτό που ήταν να κάνει, πολύ απλά δεν το έκανε. Εννοούμε την μείωση της φορολογίας και τη μείωση του ΦΠΑ. Έτσι, έδωσε να πας 50 ευρώ και τέλος. Αυτό ήταν. Α, μείωσε και τον ντίζελ στην Αγγλία. Αυτό έκανε. Για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο για μετακινήσεις και τέτοια, κυρίως για τις δουλειές τους. Λοιπόν, αυτό που έπρεπε να κάνει δεν το έκανε. Τώρα από εκεί και πέρα είναι θέμα δηληστηρίων και κατ' επέκταση μετά και των πρατηριούχων. Έτσι, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό και αν το επόμενο διάστημα θα έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών και σε τι βαθμό βέβαια, αν γίνει. Αλλά πάντα εγώ θα το ξαναπώ ότι όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις καλό είναι να κρατούμε πάντα μία επιφύλαξη. Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα, απλά είναι ένα φως στην άκρη του τούνελ όλο αυτό. Λοιπόν, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 6907-483-484 στο Viber. Θα κάνω άλλη μια μικρή διακοπή σε αυτό το σημείο, γιατί η ώρα είναι 6:30, δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 6:30 και αμέσως μετά θα είμαστε εδώ και πάλι με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχουμε να πούμε και να σχολιάσουμε και άλλα πράγματα, να δούμε και τα δικά σας μηνύματα. Αν μείνει και χρόνος θα ανοίξω και γραμμές, έτσι, οπότε θα τα πούμε και στον αέρα αν όλα πάνε καλά. Λοιπόν, για την ώρα πάσα στον Αλέξανδρο, να πάμε σε διαφημίσεις. Μένετε συντονισμένοι στο Focus FM στους 103 και 6 και στο απογευματινό μαγκαζίνο, μαζί και πάλι σε λίγα λεπτά.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
7: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
8: Αντισυστημικός.
9: Βαρδάρης.
8: Γαλανόλευκος.
10: Δημοκρατικός.
11: Ελληνικός.
12: Ζόρικος.
13: Ηφαίστειος.
14: Φιελώδης.
15: Ιδεοκινητικός.
16: Κουρσάρος.
17: Λατρευτός.
18: Μαχητικός.
19: Νικητής.
20: Ξεκάθαρος.
21: Όαση.
22: Παγκόσμιος.
23: Ρεαλιστής.
24: Σεισμός.
25: Τιτάνιος.
26: Υπεύθυνος.
27: Φιλαλήθης.
28: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά.
29: Σταγμένος.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνα, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τα ελληνοτουρκικά, να πούμε ότι οι προκλήσεις από την απέναντι πλευρά συνεχίζονται και πλέον η κατάσταση αρχίζει να γίνεται θερμότερη και δεν ξέρουμε και πόσο θερμή ακόμα θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Από την αντιπολίτευση υπάρχουν αντιδράσεις βέβαια για τον τρόπο που χειρίζεται η κυβέρνηση όλα αυτά τα θέματα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε δήλωσή του είπε ότι τα αντανακλαστικά σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτά που θα έπρεπε. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, σε γραπτή του δήλωση είπε ότι το πρόβλημα με την Τουρκία δεν είναι ότι όλο το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας διεκδικεί και κάνει νόμους εναντίον της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας. Το πρόβλημα είναι ότι κανένα κόμμα στην Ελλάδα, είτε παλιό είτε νέο, πλην της Ελληνικής Λύσης, δεν απαιτεί ανακήρυξη ΑΟΣ και άμεση επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Αντίθετα, τα υπόλοιπα κόμματα, λέει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σαν κλαίουσες μιλούν για διεθνές δίκαιο, προσφυγή στη Χάγη και επικαλούνται τους δίθεν φίλους Ευρωπαίους που δεν επιβάλλουν κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας, όταν οι Ευρωπαίοι στηρίζουν την Τουρκία. Λοιπόν, εδώ τώρα κάποια πράγματα έτσι. Αυτά ακούγονται και αλήθειες εδώ, βλέπουμε έτσι, ότι πραγματικά έτσι είναι η κατάσταση, διότι τα 12 ναυτικά μίλια είναι ένα αναφέρετο δικαίωμά μας που μπορούμε να τα ασκήσουμε οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε χωρίς να ρωτήσουμε κανέναν. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, βάσει του δικαίου της θάλασσας, το οποίο φυσικά η Τουρκία δεν το παραδέχεται, μπορούμε να πάμε στα 12 ναυτικά μίλια χωρίς να ρωτήσουμε κανέναν. Και όχι να το πάμε τμηματικά βέβαια, δηλαδή ξέρεις από το Ιόνιο ή από νότιος της Κρήτης και δεν ξέρω πού αλλού, ή παντού ή τίποτα. Έτσι πάει. Έτσι είναι το σωστό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ανακήρυξη ΑΟΣ, ΑΟΣ με την Κύπρο. Πόσες φορές δεν το έχετε ακούσει να το λένε, να το λέμε, έτσι. Και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης το έχει πει πόσες φορές μέσα στη Βουλή. ΑΟΣ με την Κύπρο, όλα αυτά θα λύναν προβλήματα, ξέρετε, αν είχαν γίνει. Και κάποια στιγμή πρέπει να προχωρήσουμε. Και το μεγάλο ερώτημα είναι και το εξής. Ο Σονούπο, η Τουρκία σε λίγο καιρό, σε λίγες μέρες, θα κάνει νόμο του κράτους αυτή την περιβόητη γαλάζια πατρίδα που επικαλείται και στα 200 ναυτικά μίλια που είπε. Θα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα και διάφορα τέτοια φεδρά που ακούμε. Λοιπόν, και ας υποθέσουμε ότι το κάνει, έτσι, και κάνει νόμο του κράτους. Τι θα κάνουμε εμείς όταν θα αρχίσουν να βγαίνουν τα τουρκικά πλοία στο Αιγαίο και να περιφέρονται σε διάφορα σημεία που δεν θα έπρεπε? Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Θα τους βγάλουμε με τον τηλεβόα και θα λέμε, ξέρετε, βρίσκεστε σε ελληνικά χωρικά ύδατα, κάντε στροφή και φύγετε. Και αν δεν φύγουν. Σε αυτό πρέπει να μας απαντήσουν όλοι. Τι ακριβώς θα κάνουμε? Εκείνη την ώρα θα κοιτάξουμε να συντάξουμε μια επιστολή και να τη στείλουμε στην Ευρώπη για να διαμαρτυρηθούμε? Λέω τώρα εγώ.

Ξέρετε αυτό που ακούγεται για προσφυγές στη Χάγη και τα λοιπά. Η Τουρκία το επιδιώκει αυτό. Προκαλεί σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή το έχουμε ξαναπεί σαν παράδειγμα. Έρχεται και σου λέει μπαίνω μέσα στο σπίτι σου και μετά έλα να πάμε στη Χάγη, στο Διεθνές Δικαστήριο εκεί, να μοιράσουμε το σπίτι σου. Αυτό μας κάνει, αυτό μας λέει. Και εμείς, επειδή κάποιοι λένε μα να κάνουμε πόλεμο, με το φοβικό σύνδρομο και με το, έτσι, αυτό το, την παθητική στάση, μπορεί να βρεθεί κάποιος κάποια στιγμή και να πει πάμε στη Χάγη. Μα εκεί είναι που θα χάσεις. Από τη στιγμή που θα πεις πάω στη Χάγη, εκεί είναι που θα χάσεις. Γιατί δεν έχεις ασκήσει τα κυριαρχικά σου δικαιώματα, τα δικαιώματά σου μάλλον δεν έχεις ασκήσει. Πού είναι τα 12 ναυτικά μίλια και ΑΟΣ, κάντο, προχώρα. Το θέμα είναι να υπάρξει άνθρωπος με την πολιτική βούληση που να μπορεί να το προχωρήσει αυτό και να το υλοποιήσει.

Λοιπόν, κινητικότητα έχουμε και στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Η Ρωσία, μάλιστα, επειδή τώρα υπάρχει και ένα θέμα με επιθέσεις εκατέρωθεν Ουκρανίας και Ρωσίας με drones, με μη επανδρομένα αεροσκάφη, η Ρωσία ψήφισε και ένα νόμο που επιτρέπει στην κεντρική της τράπεζα και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας να χρησιμοποιούν δικά τους συστήματα άμυνας εναντίον των drones για τις επιθέσεις που γίνονται από την Ουκρανία. Αυτό μεταδόθηκε σε ρεπορτάζ του CNBC. Εδώ όμως τώρα τι γίνεται. Η Ευρώπη πλέον αλλάζει στάση απέναντι στη Ρωσία σιγά σιγά. Δηλαδή, βλέπουμε όλο και περισσότερους Ευρωπαίους ηγέτες με την ενεργειακή κρίση που έχει δημιουργηθεί και όλο αυτό που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα να αρχίζουν να στρογγυλεύουν τα πράγματα και να προσπαθούν έτσι να πλησιάσουν τη Ρωσία με κάποιο τρόπο. Αυτό φάνηκε και στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών στην Κύπρο, που οι πληροφορίες λένε ότι εκεί ακούστηκαν τέτοιες φωνές. Βέβαια, υπάρχουν και οι Ευρωπαίοι που φοβούνται ότι ο Πούτιν παίζει ένα παιχνίδι διάσπασης και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση που επικρατεί στις δυτικές χώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι δεδομένο ότι στην παρούσα φάση δεν ασχολείται με το θέμα, ασχολείται με τη Μέση Ανατολή, εκεί τον ενδιαφέρει να δοθεί η λύση, με το Ιράν δηλαδή. Και πλέον αρχίζουν και ακούγονται όλο και περισσότερες φωνές για το ενδεχόμενο να προχωρήσει η Ευρώπη σε διαπραγμάτευση με τη Ρωσία, να ανοίξουν διάβλοι επικοινωνίας προκειμένου να λυθούν προβλήματα που έχουν να κάνουν και γεωπολιτικά, αλλά κυρίως με το ενεργειακό είναι το θέμα. Εκεί υπάρχει πρόβλημα στην Ευρώπη. Και εδώ τώρα, αν συμβεί κάτι τέτοιο και αν η Ευρώπη κάνει μια τέτοια κυβίστηση στο σύνολό της, το ερώτημα είναι σε τι θέση θα βρεθούν όλοι αυτοί οι οποίοι σήκωσαν τη σημαία της επανάστασης απέναντι στη Ρωσία άνευ λόγου και αιτίας.

Λοιπόν, αυτά και με το θέμα αυτό και που αφορά την Ρωσία και την Ευρώπη, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Στο επόμενο διάστημα θα μας απασχολήσει σίγουρα περισσότερο. Πάμε λίγο στα εσωτερικά μας και πάλι, καθώς σήμερα βρέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης δικογραφίας για εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε το Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Όπως λένε οι πληροφορίες, το οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε αυτό το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις υπολογίζεται κοντά στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

τώρα για τους 17 συλληφθέντες που οδηγήθηκαν σήμερα, όπως είπαμε, στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Ασκήθηκαν ποινικές διώξεις κατά περίπτωση για συγκρότηση και ένταξη εγκληματική οργάνωση, για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, για απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ, για άμεση συνέργεια σε απάτη και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Για όλα αυτά λοιπόν κατά περίπτωση ασκήθηκαν ποινικές διώξεις στους 17, οι οποίοι παραπέφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο φυσικά αναμένεται να, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Οι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται και για ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με το αγροτικό επάγγελμα, έκαναν τελείως άλλα επαγγέλματα και εισέπραταν παρόλα αυτά επιδοτήσεις. Εμείς θα το ξαναπούμε, το λέμε κάθε μέρα. Καλά είναι όλα αυτά. Όλοι αυτοί, έτσι, που κακώς έπαιρναν χρήματα, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, να απολογηθούν, έχοντας πάντα το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να αποφανθεί δικαστήριο. Λοιπόν, και να αντιμετωπίσουν ό,τι ορίζει ο νόμος. Το ζήτημα είναι όμως, τα χρήματα θα επιστρέψουν πίσω και αν ναι, πότε και με ποια διαδικασία. Και ένα δεύτερο ζήτημα. Αυτοί τα έπαιρναν. Αυτοί που τους τα έδιναν θα οδηγηθούν επίσης στη δικαιοσύνη.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα γεμάτο δεκάλεπτο. Νομίζω, Αλέξανδρε, να ανοίξουμε λίγο και τις γραμμές μας, έτσι να ακούσουμε και τους ακροατές μας σήμερα. Τι λες? Για να δούμε αν δώσει το OK ο Αλέξανδρος που λέει ναι, μια χαρά. Μπορούμε λοιπόν. 2-31-05-576, 2-31-05-577, γραμμές μας ανοιχτές. Να μην ξεφεύγουμε από τα θέματα που σχολιάσαμε στη σημερινή εκπομπή, θα παρακαλέσω. Λοιπόν, και βέβαια και το Viber πάντα στη διάθεσή σας για όσους προτιμάτε τα γραπτά μηνύματα. 6907-483-484 για τα μηνύματά σας. Οι γραμμές ανοιχτές και έχουμε ήδη την πρώτη γραμμή, μου λέει ο Αλέξανδρος. Καλησπέρα, σας ακούμε. Οπ, κλείστε το ραδιόφωνο σας παρακαλώ, να μιλάμε από το τηλέφωνο, ακούω τη φωνή μου μέσα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μια και το θέμα των ημερών σε όλα τα κανάλια είναι ο Τσίπρας, μπορείτε να μου πείτε αν γίνει αντιπολίτευση ο Τσίπρας σε επόμενες εκλογές, τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία με τον Τσίπρα και ποιο θα είναι το μέλλον της Ελλάδος, μπορείτε να μου το πείτε?
0: Εγώ θα σας πω κάτι άλλο, αγαπητέ.
1: Όχι, όχι, όχι, να μην πεις.
0: Όχι, ακούστε, εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Δεν μπαίνω σε αυτό το παιχνιδάκι.
1: Όχι, να μην πεις κάτι άλλο.
0: Σε αυτό που με ρωτάτε θα απαντήσω, αλλά δεν μπαίνω στο παιχνιδάκι αυτό. Το ποιος θα γίνει, ακούστε με λίγο. Το ποιος θα γίνει κυβέρνηση, ποιος θα γίνει αντιπολίτευση και τι δυναμική θα έχει ο καθένας, όταν έρθει η ώρα θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός και η κάλπη. Όλα τα υπόλοιπα που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να δημοσιοποιούνται για νούμερα και τέτοια πράγματα, επειδή έχουμε δει πολλά στο παρελθόν και ξέρουμε τι γίνεται, αφήστε τα. Όταν θα έρθει η ώρα, θα δούμε.
1: Αν γίνει η Νέα Δημοκρατία με τον Τσίπρα,
0: υποθετικά δεν μπορούμε να μιλάμε για κανέναν.
1: Η Ελλάδα τελείωσε. Ήδη έχει δώσει το χαιρετήματα στον κύριο Νίκο από την Καλαμάτα. Έδωσε στον Όμιλο Καπελούζο και το αεροδρόμιο της Καλαμάτας.
0: Ναι, στην εταιρεία που έχει όλα τα... στη Φράπορτ, που έχει όλα τα αεροδρόμια, τα περιφερειακά.
1: Εγώ διάβασα την εφημερίδα σήμερα, τον ναι, κύριο Όμιλο Καπελούζο.
0: Στην εταιρεία που έχει όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια, τη γερμανική.
1: Ένας Όμιλος τα έχει αυτά.
0: Σας είπα, η εταιρεία που έχει και τη Θεσσαλονίκη έχει και τα υπόλοιπα, ναι.
1: Πάντως, μου δώσετε διπλωματική απάντηση και δεν είστε και διπλωματική απάντηση. Εγώ σας είπα ακριβώς τι θα γίνει. Διότι ένας άνθρωπος που έχει το θράσος να κατεβαίνει με τα συνθήματα του Ανδρέα Παπανδρέου και με ανεβάζει κοριτσάκια επάνω.
0: Τη χθεσινή εκπομπή την ακούσατε.
1: Μου πετσόκοψε τη σύνταξη. Όταν το έκανε ναι. Όταν έτσι μας έφερε το Σόιμπλε και τη Μέρκελ εδώ. Όταν μας έφερε τα capital control. Πρέπει να έχεις μεγάλο θράσος.
0: Μόνο αυτά.
1: Να αναλάβεις την αρχή.
0: Για τους παράνομους μετανάστες έχετε να πείτε κάτι. Γιατί κι άλλα έχω θυμάμαι. Σας θυμηθήκατε αυτά, εγώ θυμάμαι κι άλλα.
1: Βεβαίως, διότι αυτός υπόγραψε τη συνθήκη του Μαρόκου για ελεύθερα σύνορα. Εγώ σας το πω ακόμα καλύτερα.
0: Η περιβόητη δήλωση θάλασσα δεν έχει σύνορα, τη θυμάστε?
1: Βεβαίως και το θυμάμαι.
0: Δεν τα ξεχνάμε αυτά, ξέρετε.
1: Δεν έχει σύνορα.
0: Εμείς εδώ δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Το ξέρετε καλά. Είστε ακροατής μας τακτικός από τη φωνή σας, καταλαβαίνω. Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή το έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν και αυτό νομίζω και εσείς θα το έχετε διαπιστώσει, έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν να δημιουργούνται διάφοροι μικροί σχηματισμοί οι οποίοι όλους τους διαφωνούντες τους συγκεντρώνουν και κάποια στιγμή τους επιστρέφουν πίσω από εκεί που ήταν. Έτσι δεν γίνεται συνήθως?
1: Κύριε Δουτσίδη, το σκεπτικό των Ελλήνων και ειδικά των Νεοελλήνων που αδιαφορούν για τη χώρα, ναι, με βάζει σε πολλές σκέψεις ότι δεν θα έχουμε καλή κατάληξη.
0: Μα όλα από εμάς ξεκινάνε, αγαπητέ.
1: Βέβαια από εμάς ξεκινάνε.
0: Αν είμαστε πιο υπεύθυνοι στις επιλογές μας και πιο αυστηροί στις επιλογές μας και βάζουμε πρώτα και κύρια το συμφέρον της χώρας και όχι οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι θα είναι αλλιώς τα πράγματα.
1: Ποσοστό ηλικιωμένων, στη δικιά μου την ηλικία και πιο μεγάλη, οι οποίοι είναι κολλημένοι. Αυτοί καλά επιοχείως. Θέλουν κλείδωμα στα υπόγειο. Δεν μπορεί τώρα οι κολλημένοι 80-ριδες και 85-ριδες και 75-ριδες να είναι κολλημένοι σε ένα κόμμα εκεί επειδή.
0: Εγώ αγαπητέ δεν θα σταθώ εκεί. Είναι αναφέρει το δικαίωμα του καθενός να κάνει την επιλογή του. Όμως...
1: όχι να καταστρέψει την Ελλάδα.
0: Όμως ακούστε με, εκεί πραγματικά που θα σταθώ είναι σε αυτό το 60% που δεν συμμετέχει.
1: Γι' αυτό δεν έχω ελπίδες πολλές για αυτό το λαό. 60% είναι τρελό πράγμα και ξέρω παιδιά τα οποία είναι στη δικιά μου ηλικία και για αυτό το θέμα τους επίβληξα. Λέω δεν πάτε καλά, και είστε και άτομα τα οποία είναι πολιτικοποιημένα. Δεν είστε άσχετοι. Να λέτε ότι εγώ δεν θα ψηφίσω κανέναν. Δεν πάτε καλά. Διότι δουλεύετε και το κόμμα το οποίο κυβερνά.
0: Έτσι ακριβώς, αγαπητέ. Δεν είναι. Και τη διαφωνία του κάποιος μπορεί να την, με οποιονδήποτε μπορεί να την εκφράσει δια της ψήφου στην κάλπη. Τα έχουμε πει χίλιες φορές.
1: Ακριβώς. Ναι. Τι είναι, ψήφισε ένα κόμμα οποιοδήποτε.
0: Ούτε θα υποδείξουμε σε κανέναν τι θα κάνει, ούτε ο καθένας έχει την κρίση του και έχει δικαίωμα ό,τι θέλει να κάνει. Αλλά πήγαινε και να συμμετέχεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι λύση το να λες αποστασιοποιούμε και να αφήνω τους ίδιους και τους ίδιους να κάνουν κομμάτι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι, γιατί βλέπω κάποιοι καλλιτέχνες που εκτίθενται, που πάει στον Τσίπρα και μιλάνε για τον Τσίπρα, κάποιοι καλλιτέχνες, και θυμάμαι τους καλλιτέχνες της δικιάς μας εποχής, όπου ήταν ο Στάθης Ψάλτης, όπου ήταν ο Τσάκωνας, όπου ήταν ο συγχωρεμένος αυτός ο πρώην δήμαρχος Καλαμαριάς.
0: Για τον Χάρη Κλίν λέτε, ναι.
1: Ο Χάρη Κλίν.
0: Ναι.
1: Και βάλτε και τον μεγάλο τον Τζίμι Πανούση, που καλά θα κάνετε να βάλετε ένα τραγούδι στο τέλος. Αυτοί βλέπανε τι πρόκειτο να γίνει σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς δεν ζουν σήμερα, γιατί αν ζούσαν σήμερα, ήταν και χρυσόστομοι αυτοί.
0: Πόσα είχαμε να ακούσουμε ακόμα, φαντάζεστε.
1: Ακριβώς, γιατί ήταν χρυσόστομοι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Και εσύ να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ,
1: κύριε,
0: καλό
1: κύριε,
0: βράδυ.
1: Άδεχε.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Έπεσε. 2-31-05-576, 2-31-05-577, ανοιχτές οι γραμμές μας. Κάντε λίγο υπομονή όταν συζητάμε με κάποιον, δεν μπορώ να κλείνω αμέσως, δηλαδή να λέμε μια καλησπέρα με κάποιον και να κλείνουμε, έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα. Σας ακούμε.
2: Εμένα μιλάτε.
0: Σε εσάς, ναι.
2: Καλησπέρα κύριε Τουτσίδη από την Καλαμάτα.
0: Καλησπέρα κύριε Νίκο. Ελπίζω να είστε καλά πάντως.
2: Καλύτερα.
0: Αυτό. Εύχομαι πάντα καλά. Να είστε καλά.
2: Καλύτερα.
0: Περαστικά. Λοιπόν, σας ακούμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στον Αλέξανδρο, την καλησπέρα μου. Κύριε Τουτσίδη, συμφωνώ απόλυτα σε όσα είπατε και νομίζω ότι κάθε νοήμων άνθρωπος πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι δυνατόν να πέφτει στην ίδια παγίδα των επιδοτούμενων που σώνει και καλά προσπαθούν να πείσουν τους Έλληνες ότι ένας άνθρωπος που είχε αραδιάσει ένα σάκο ψέματα, ένας άνθρωπος που εξαπάτησε τον ελληνικό λαό αλλάζοντας το δημοψήφισμα, κοροϊδεύοντας μας ότι δήθεν ένα βράδυ σε ένα μνημόνιο, τα γνωστά αυτά, ότι αυτός ο άνθρωπος σήμερα θα πει να μας σώσει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εάν όμως πάνε και το ψηφίσουν, θα είναι αυτοί οι αριστεροί οι οποίοι δεν αλλάζουν. Και αυτοί, κύριε Τουτσίδη, δυστυχώς δεν έχουν πατρίδα. Αυτοί έχουν το δικό τους μοτίβο και δεν τους ενδιαφέρει ούτε τα ήθη, η έθιμα, οι παραδόσεις μας, τίποτα. Είναι σε άλλη γραμμή. Πρέπει να καταλάβουμε εμείς οι Έλληνες που πονέσαμε και εμείς και οι γονείς μας και οι πρόγονοί μας για αυτή την πατρίδα ότι πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε και όχι να λέμε δεν πάμε, δεν βαριέσαι και είναι όλοι οι ίδιοι. Όλοι οι ίδιοι είναι αυτοί που κυβέρνησαν. Υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν κυβερνήσει και δεν μπορούμε να τους βάλουμε στο ίδιο τσουβάλι.
0: Εγώ θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που το είχε πει κάποτε και ο κύριος Μπούμπας, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, στην εκπομπή μας. Εάν λέει πας σε ένα γιατρό και δεν σου δώσει καλή θεραπεία και δεν γίνεις καλά, μετά θα πεις δεν ξαναπάω σε γιατρό.
2: Πάλι,
0: ή θα πας σε κρεοπόλη και σε μανάβη. Έτσι, πάλι σε γιατρό θα πας.
2: Σε έναν άλλο γιατρό, ακριβώς.
0: Ναι. Λοιπόν,
2: έτσι ακριβώς και
0: κατά την αυτή λογική, λοιπόν, κατά την αυτή λογική, έτσι είναι. Όταν κάτι δεν σου αρέσει, πολύ απλά το αλλάζεις και πας σε επιλέγεις κάτι διαφορετικό. Το τι θα είναι αυτό το διαφορετικό είναι δικαίωμα του καθενός. Δεν λέμε σε κανέναν.
2: Ο πολιτικός αρχηγός, ναι, ο οποίος είναι μέσα στο πνεύμα του ελληνικού, είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Εγώ ακούω που το λέτε και μέσα από την εκπομπή και μέσα από τα αδελφία, είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος είναι στη σωστή γραμμή. Εάν δεν το καταλάβουν οι Έλληνες, εμείς θα χάσουμε. Από εκεί και πέρα ας πάνε να παίρνουν ποσοστά συγκυβέρνησης ο ένας και ο άλλος, η Ελλάδα θα χάνει. αν θέλουν την Ελλάδα να κάνει, ας πω να ψηφίζουν.
0: Εγώ θα σας πω κάτι ακόμα, κύριε Νικό, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο μας, όλοι, θα πρέπει να κοιτάμε αυτούς οι οποίοι έχουν πραγματικά πρόγραμμα, έχουν θέσεις και όχι απλά να κάνουν αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, έτσι, και να λένε να πετάνε κούφια λόγια στον αέρα και να χρησιμοποιούν, ας πούμε, τα μίντια κάπως και να κάνουν μια προβολή, έτσι να φανούν. Λοιπόν, θέσεις προγραμματικές επί συγκεκριμένων θεμάτων που δίνουν λύσεις, κοστολογημένες, υπολογισμένες και να δίνουν λύσεις. Αυτά όλα, κύριε, όμως είναι πράγματα τα οποία πρέπει εμείς οι ίδιοι να κάτσουμε να τα δούμε και να τα εκτιμήσουμε.
2: Άρα, κύριε Τουτσίδη, δεν μπορεί να βγαίνουν οι δημοσκόποι και να πανηγυρίζουν ότι
0: δίθεν,
2: επειδή στείλαμε μια φρεγάτα στην Κύπρο, ότι αυτό ανέβασε τον πατριωτισμό μας, τη στιγμή που αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι καθημερινά μας κοροϊδεύουν, μας εκβιάζουν, οι θρασίδιοι Τούρκοι, διότι αυτοί δεν είναι ικανοί να τα βάλουν με εμάς τους Έλληνες, γιατί ξέρουν ότι θα χάσουν. Δεν πάνε να έχουν ό,τι οπλισμό θέλουν, με εμάς θα χάσουν. Και θέλω να σας πω ότι για μένα, από τη στιγμή που αυτοί ανακοίνωσαν αυτή τη γαλάζια πατρίδα, έπρεπε και εμείς εδώ οι δικοί μας να έχουν ανακοινώσει τα 12 ναυτικά μίλια. Αλλά ποιος θα το κάνει αυτό, αυτός ο...
0: Αυτό μπορούσαμε να το είχαμε κάνει πολλά χρόνια πριν. Κανένας δεν βρέθηκε ακριβώς να το κάνει όμως.
2: Τα τελευταία 30 χρόνια πάμε σε ήρεμα νερά, λέει, με τους Τούρκους.
0: Αυτά τα ήρεμα νερά εκμεταλλεύονται οι Τούρκοι όμως.
2: Σαν να πείθεις...
0: Τα λεγόμενα, υποτίθεται ήρεμα νερά.
2: Ναι, σαν να πείθεις ένα λύκο να γίνει χορτοφάγος. Καλή συνέχεια, κύριε Νίκο.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά, κύριε Νίκο. Λέω λύκος χορτοφάγος, καλό. Λοιπόν, έτσι είναι. Τι, τελειώσαμε? Ο Γιαννόγλου μου λέει κλείσε. Να κάνω. Τι ώρα είναι? 7 και 1. Εντάξει, πήραμε ένα λεπτό από την καγιά, δεν χάλασε ο κόσμος. Να σας ευχαριστήσουμε για τα τηλεφωνήματα, για τα μηνύματα. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και σήμερα την εκπομπή. Πρώτα ο Θεός, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 6. Εδώ στον Focus FM 103,6 με το απογευματινό μαγκαζίνο. Εύη και Αγιά αμέσως μετά, παραδίδω τη σκυτάλη, κωδικός Εύη και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Στις 8 και 9 θα έχουμε δελτία ειδήσεων, ό,τι νότερο υπάρχει από την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο, εξελίξεις, θα τα πληροφορηθείτε μέσα από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού και φυσικά πάντα από την ιστοσελίδα μας, www.focusfm.gr. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ και σας αποχαιρετούμε και με τραγουδάκι. Γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
7: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
6: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
6: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
11: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
10: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
12: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, αγαπημένη μου. Λοιπόν, σκέφτηκα πάρα πολύ για το ποιο θέμα είναι τώρα επίκαιρο εν ώψη του καλοκαιριού. Όλο και λίγο παραπάνω θα αθληθούμε, όλο και λίγο παραπάνω θα κολυμπήσουμε, τρέχουμε να χάσουμε και μερικά κιλά των Χριστουγέννων ακόμα, μη σας πω. Και βρήκα λοιπόν μία μελέτη, δεν είναι τωρινή, είναι 15ετίας, έχω να σας πω, σε ιατρικό site, η οποία μιλάει για την κορτιζόλη σε σχέση με την άσκηση. Υπάρχει μία μελέτη του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας με επικεφαλής τον καθηγητή Hackney, A.C. Hackney, που έρχεται να βάλει λίγο τα πράγματα στη θέση τους, γιατί στον κόσμο του fitness, του bodybuilding και της ευεξίας, η κορτιζόλη έχει την ίδια φήμη που έχει ένας κακός σε μια ταινία τρόμου, έτσι. Όλοι τη μισούν, όλοι τη φοβούνται και όλοι ψάχνουν τρόπους να την εκμηδενήσουν, καθότι είναι και η ορμόνη, τη λένε και ορμόνη του στρες, έτσι. Τη λένε και καταβολική ορμόνη και τη θεωρούμε υπεύθυνη για την απώλεια μυϊκής μάζας, υπεύθυνη για την αποθήκευση λίπους, αλλά και την κόπωση. Πάμε να δούμε τώρα τι βρήκε η συγκεκριμένη μελέτη, η οποία έχει τίτλο σε μία απόδοση στα ελληνικά, άσκηση και κορτιζόλη, κυκλοφορώντα επίπεδα κορτιζόλη στον οργανισμό, το παράδοξο της ορμόνης του στρες. Η μελέτη αυτή αποδεικνύει, δεν αποδεικνύει μόνο ότι η σχέση της κορτιζόλης με την προπόνηση είναι πολύ πιο πολύπλοκη, αλλά αποκαλύπτει και κάτι που θα σοκάρει τους φανατικούς των γυμναστηρίων. Και ποιο είναι αυτό? Η χαμηλής έντασης άσκηση μπορεί πραγματικά να μειώσει τα επίπεδα κορτιζόλης στο σώμα. Κάτι σαν αντιστρες, έχω να σας πω. Η ερευνητική αυτή ομάδα λοιπόν, σε αυτό το πανεπιστήμιο, κλήθηκε να απαντήσει σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο όριο έντασης στην άσκηση που ενεργοποιεί τον άξονα υποθαλάμου υπόφυσης επινεφριδίων για να εκρίνει κορτιζόλη? Για να το πετύχουν αυτό, έστησαν ένα αυστηρά ελεγχόμενο πείραμα. Τι έκαναν? Απομόνωσαν όλους τους αστάθμητους παράγοντες που επηρεάζουν τις ορμόνες, όπως η προηγούμενη διατροφή, το επίπεδο φυσικής κατάστασης, το ψυχολογικό στρες, και έβαλαν τους συμμετέχοντες να εκτελέσουν προπόνηση σε τρεις διαφορετικές εντάσεις με βάση τη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου. Πρόσληψη οξυγόνου, για παράδειγμα, στο 40%, χαμηλή ένταση, που είναι, παρέχεται από ένα χαλαρό περπάτημα, ή ήπια άσκηση με ποδήλατο, 60% πρόσληψη οξυγόνου σε μέτρια ένταση, τζόκινγκ, για παράδειγμα, και σε 80% υψηλή ένταση, δηλαδή έντονο τρέξιμο, ή πολύ γρήγορο κολύμπι, καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Οι ερευνητές μέτρησαν τα επίπεδα της κορτιζόλης και της φλοιοεπινεφριδιοτρόπου ορμόνης, που δίνει σήμα για την έκρηση κορτιζόλης στο αίμα. Μέτρησαν τα επίπεδα πριν και αμέσως μετά από κάθε συνεδρία. Τι βρέθηκε λοιπόν? Τα αποτελέσματα δείχνουν μια ξεκάθαρη, αλλά και μια μη αναμενόμενη τάση. Οι ποσοστιαίες μεταβολές της κορτιζόλης μιλάνε από μόνες τους. Όταν υπάρχει πλήρης χαλάρωση, ξεκούραση, η μεταβολή της κορτιζόλης είναι μείον 6,6%. Στη χαμηλή ένταση άσκηση, δηλαδή με πρόσληψη οξυγόνου 40%, έχουμε στην αρχική μέτρηση συν 5,7%
και έχουμε μείωση αργότερα. Στις μέτριας έντασης άσκηση έχουμε περίπου 40% μεταβολή στην μέτρηση της κορτιζόλης, πριν την άσκηση και μετά. Και στην υψηλή άσκηση έχουμε 83,1% μεταβολή κορτιζόλης. Ξαναλέω, από μέτρηση πριν και μέτρηση μετά την άσκηση, στο τέλος της άσκησης. Στο 60% λοιπόν και στο 80% πρόσληψη οξυγόνου, δηλαδή μέτρια προς βαριά άσκηση και πολύ βαριά άσκηση, η κορτιζόλη εκτοξεύθηκε. Και αυτό ήταν το αναμενόμενο, έτσι. Η έντονη άσκηση είναι ένα φυσικό, θετικό στρες για το σώμα, το οποίο χρειάζεται την κορτιζόλη για να κινητοποιήσει ενεργειακά αποθέματα, γλυκόζη και λιπαρά οξέα, ώστε να ανταπεξέλθει στην προσπάθεια. Το πραγματικό όμως επιστημονικό διαμάντι, όπως λένε οι μελετητές, κρύβεται στο 40%. Ακούστε εκεί τι γίνεται. Αρχικά η μέτρηση έδειξε μια μικρή αύξηση, συν 5,7%, όμως οι ερευνητές έκαναν κάτι που πολλοί ερασιτέχνες αναλυτές ξεχνούν. Υπολόγισαν τη μείωση του όγκου του πλάσματος του αίματος. Επειδή κατά την άσκηση υδρώνουμε και χάνουμε υγρά,

Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα. Δεν είναι τίποτα πολύπλοκο. Μη φανταστείτε. Λίγο με τα νούμερα, αλλά έχετε στο νου σας το εξής. Το ζουμί. Η χαμηλή ένταση άσκηση οδηγεί σε πραγματική μείωση της κυκλοφορούσας κορτιζόλης στο αίμα. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει, όπως λένε και οι μελετητές επιστημονικά, το ονομάζουμε φαινόμενο του κατοφλίου της έντασης. Η κορτιζόλη δεν αυξάνεται γραμμικά με το που αρχίζουμε να κουνιόμαστε. Χρειάζεται ένα έναυσμα έντασης, συνήθως πάνω από το 50 με 60 να είναι η πρόσληψη του οξυγόνου, για να πάρει μπρος ο μηχανισμός του στρες. Αυτό μας δίνει δύο τεράστια εργαλεία για την καθημερινότητά μας. Το πρώτο έχει να κάνει με την ενεργητική αποκατάσταση. Δηλαδή, αν είστε εξαντλημένοι από τις δουλειές, από την καθημερινότητα, από την προπόνηση, το να κάτσετε στον καναπέ δεν είναι η καλύτερη λύση. Ένα χαλαρό περπάτημα, μία βόλτα με το ποδήλατο, μπορούν, που κρατάνε την ένταση γύρω στο 40%, λειτουργούν σαν σφουγγάρι για το στρες. Ρίχνουν ενεργά την κορτιζόλη και βελτιώνουν την ανάρρωση. Άρα ο καναπές δεν είναι η λύση. Πρέπει να γίνει ενεργητική αποκατάσταση. Δηλαδή, δεν κάθομαι εντελώς, τεντώνομαι, κοιτάω ταβάνι, όπως κάνουν οι περισσότεροι. Όταν κουραστούνε, γυρνάνε, τέζα στον καναπέ, ακίνητοι. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Θα διατηρηθείς μόνιμα κουρασμένος και για πάρα πολλές ώρες. Και στρεσαρισμένος. Το άλλο σημαντικό εργαλείο για την καθημερινότητά μας είναι πολύ σημαντικό. Όπως λέει η μελέτη, η κορτιζόλη δεν είναι ο εχθρός. Η αύξηση της κορτιζόλης στο 60% και στο 80% δεν σημαίνει ότι καίμε μυϊκό ιστό. Σημαίνει ότι το σώμα μας λειτουργεί σωστά. Η οξία, στιγμιαία αύξηση της κορτιζόλης κατά την προπόνηση, είναι απαραίτητη για την προσαρμογή, την καύση λίπους και την αντοχή. Το πρόβλημα δεν είναι η κορτιζόλη της προπόνησης, αλλά η χρόνια σταθερά υψηλή κορτιζόλη του καθημερινού άγχους και της αϊπνίας. Όπως έχω ξαναπεί και σε άλλες περιπτώσεις, σε αρκετούς ασθενείς μου, οι οποίοι είχαν την τρομάρα ότι θα ανέβει η πίεση τους στο 20, στο 22, εφάπαξ, έτσι, ενώ είχαν πάντα χαμηλή πίεση ή φυσιολογική, και θα κάνουν εγκεφαλικό. Τους έχω πει, τους έχω εξηγήσει ότι έτσι δεν γίνεται το εγκεφαλικό. Η πίεση πρέπει να είναι, η αυξημένη αρτηριακή υπέρταση πρέπει να είναι πάρα πολλά, αρκετά χρόνια, για να μπορέσει να προκαλέσει την απαραίτητη βλάβη στα αγγεία, ούτως ώστε να επέλθει ένα εγκεφαλικό. Δεν παθαίνεις από μία και δύο φορές. Χαλαρώστε και εσείς που με ακούτε τώρα, έτσι. Θέλει χρόνια δουλειά. Όπως και αυτό που σας λέω τώρα. Ότι το πρόβλημα δεν είναι η κορτιζόλη της προπόνησης, αλλά η χρόνια σταθερά υψηλή κορτιζόλη. Από το καθημερινό άγχος, από την αϊπνία και γενικότερα από τη ζωή που κάνουμε και είμαστε μονίμως στρεσαρισμένοι, μέρα και νύχτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και όχι μία φορά που θα αυξηθεί στην προπόνηση, την ημερήσια προπόνηση για παράδειγμα. Ωστόσο, μέτρων άριστον δεν λένε? Ορίστε, άλλη μία απόδειξη. Μέτρων άριστον. Και γι' αυτό η μελέτη αυτή είναι σημείο αναφοράς, γιατί σταμάτησε να δαιμονοποιείται μία πολύ βασική ορμόνη για τον οργανισμό. Και η άσκηση δεν είναι ένας διακόπτης που απλώς παράγει στρες. Είναι ένα ρυθμιστικό εργαλείο. Αρκεί να ξέρεις πώς να το χρησιμοποιείς. Άρα ξεκάθαρα, όποιος θέλει να προκαλέσει το σώμα και να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση, περνάει το όριο του 60 με 80%. Αλλά αν θέλει να θεραπεύσει το νευρικό του σύστημα

να ρίξει την ορμόνη του στρες, τις ορμόνες του στρες, πρέπει να μείνει σε χαμηλά επίπεδα άσκησης, στο 40%. Η ένταση είναι το παν. Ελπίζω να σας είναι χρήσιμο και αυτό, που ίσως για πρώτη φορά ακούσατε. Εγώ το βρήκα ενδιαφέρον και εν ώψη του καλοκαιριού, να έχετε υπόψη σας πώς ακριβώς και τι ακριβώς θέλετε να πετύχετε με την άσκηση. Τώρα, υπάρχει άλλη μία πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη. Δεν θα σας κουράσω, θα σας πω περιληπτικά τι λέει και χωρίς νούμερα και χωρίς... γιατί είναι κουραστικό, το καταλαβαίνω. Τουλάχιστον από το ραδιόφωνο, έτσι, άλλο να το διαβάζεις, προσπερνάς και λίγο γρήγορα τα νούμερα, και άλλο είναι από το ραδιόφωνο. Μιλάει για το σωματικό σε σχέση με το ψυχολογικό στρες. Και αυτή η μελέτη αποκαλύπτει πόσο ο εγκέφαλος και το σώμα αντιδρούν στην πίεση. Στην καθημερινότητα, για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τη λέξη στρες για να περιγράψουμε σχεδόν τα πάντα, έτσι. Από μια εξαντλητική προπόνηση, μέχρι μια παρατήρηση από κάποιον ανώτερο, μέχρι ένα λογαριασμό απλήρωτο που θα έρθει, με σχεδόν τα πάντα έχουν να κάνουν με στρες. Για το σώμα μας όμως, είναι όλα αυτά το ίδιο στρες? Η απάντηση είναι όχι. Είναι η φυσική εξάντληση εξίσου επιζήμια με την πνευματική πίεση? Όχι. Σε αυτή τη μελέτη, λοιπόν, οι ερευνητές αποφάσισαν να βάλουν στο μικροσκόπιο τους βιολογικούς δείκτες του στρες και να συγκρίνουν απευθείας τη σωματική καταπώνηση με την ψυχολογική πίεση. Τα αποτελέσματα προσφέρουν ένα πραγματικά μοναδικό μάθημα για το πώς λειτουργεί το νευρικό μας σύστημα. Ποιοι είναι οι δύο κατάσκοποι του στρες? Είναι η κορτιζόλη και η αλφα-αμυλάση. Οι ερευνητές μέτρησαν, οι επιστήμονες μέτρησαν και τις δύο αυτές ουσίες στο σάλιο των συμμετεχόντων. Αντί να βασιστούν μόνο σε ερωτηματολόγια του τύπου «πόσο αγχωμένος νιώθεις», χρησιμοποίησαν δύο αντικειμενικούς βιολογικούς δείκτες που αντιπροσωπεύουν τα δύο διαφορετικά συστήματα διαχείρισης του στρες στον οργανισμό. Μέτρησαν την κορτιζόλη του σάλιου, που έχει να κάνει με υποθάλαμο, υπόφυση, επινεφρίδια, το οποίο είναι το αργό σύστημα του σώματος, που χρειάζεται 15 με 25 λεπτά για να ανταποκριθεί, αλλά διαρκεί περισσότερο, και η αλφα-αμυλάση του σάλιου, που είναι ένα ένζυμο που εκρίνεται στους σιελογόνους αδένες και ελέγχεται απευθείας από το συμπαθητικό νευρικό σύστημα. Είναι ο γρήγορος δείκτης που αντιδρά μέσα σε δευτερόλεπτα, μόλις νιώσουμε μια απειλή, μια έντονη διέγερση. Οι ερευνητές σχεδίασαν λοιπόν ένα περιβάλλον όπου οι συμμετέχοντες έπρεπε να περάσουν από δύο εντελώς διαφορετικές δοκιμασίες σε ξεχωριστές ημέρες. Η πρώτη ήταν μια σωματική δοκιμασία που οι συμμετέχοντες έκαναν έντονη άσκηση σε διάδρομο, φτάνοντας σε υψηλά ποσοστά της σωματικής τους αντοχής, και η δεύτερη η ψυχολογική δοκιμασία, όπου οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε ένα πρωτόκολλο κοινωνικού παύλα αξιολογικού στρες. Έπρεπε να μιλήσουν μπροστά σε μια ψυχρή, ανέκφραστη επιτροπή κριτών και να κάνουν δύσκολες μαθηματικές πράξεις στο μυαλό τους υπό την πίεση του χρόνου, ενώ τους βιντεοσκοπούσαν. Οι μετρήσεις της κορτιζόλης και της αλφα-αμυλάσης γίνονταν πριν, κατά τη διάρκεια και αρκετή ώρα μετά το τέλος αυτών των δοκιμασιών. Τα ευρήματα. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ξεκάθαρη διαφοροποίηση στον τρόπο που αντιδρά το σώμα. Πρώτον, η σωματική άσκηση ενεργοποιεί τις μηχανές, αλλά κάνει reset. Κατά τη διάρκεια της έντονης άσκησης στο διάδρομο,
τόσο η αλφα-αμυλάση όσο και η κορτιζόλη αυξήθηκαν σημαντικά. Αυτό όμως αποτελεί μια φυσιολογική μεταβολική ανάγκη. Το σώμα χρειάζεται ενέργεια, οι μύες χρειάζονται οξυγόνο και η πίεση του αίματος πρέπει να ανέβει. Δηλαδή στη σωματική άσκηση, σου λέει όπως λέει και ο μικρός μου, τρέχα για τη ζωή σου. Και αρχίζουν οι μεταβολικές διαδικασίες και επιταχύνονται. Μόλις η άσκηση σταμάτησε, οι δείκτες άρχισαν να πέφτουν ραγδαία. Η κορτιζόλη επέστρεψε γρήγορα στα φυσιολογικά επίπεδα και άφησε πίσω της ένα αίσθημα χαλάρωσης και σωματικής κάθαρσης. Πάμε τώρα στο ψυχολογικό στρες, το οποίο παγιδεύει το νευρικό σύστημα. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Στην ψυχολογική δοκιμασία και στην ομιλία και στα μαθηματικά που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα, η φυσική κίνηση ήταν μηδενική. Οι συμμετέχοντες ήταν πλώς καθισμένοι σε μια καρέκλα. Κι όμως η αλφα-αμυλάση και η κορτιζόλη εκτινάχθηκαν. Ο εγκέφαλος εξέλαβε την κοινωνική κριτική και το φόβο της αποτυχίας ως απειλή για την επιβίωση. Τα όργανα τρελάθηκαν. Το πρόβλημα εδώ ήταν η διάρκεια. Μετά το τέλος της ψυχολογικής δοκιμασίας, η κορτιζόλη παρέμεινε ψηλά για πολύ περισσότερη ώρα σε σχέση με την άσκηση. Το σώμα δεν μπορούσε να κάνει εύκολα reset, επειδή ο εγκέφαλος συνέχισε να αναπολύει και να αναλύει την απειλή. Αυτό λέγεται και μηχανισμός του μυρικασμού σκέψεων. Πάμε τώρα στα τρία υπερπολίτιμα συμπεράσματα. Συμπέρασμα πρώτο. Η άσκηση δεν είναι το ίδιο στρες με τη δουλειά. Πολλοί άνθρωποι που έχουν μια απαιτητική αγχωτική δουλειά αποφεύγουν τη γυμναστική γιατί λένε «Είμαι ήδη στρεσαρισμένος, δεν θέλω να στρεσάρω κι άλλο το σώμα μου». Η μελέτη αποδεικνύει ότι η σωματική άσκηση βοηθά στην πραγματικότητα το μεταβολισμό της ήδη συσσωρευμένης κορτιζόλης. Το σωματικό στρες λειτουργεί ως εκτονωτής του ψυχολογικού. Δεύτερο συμπέρασμα. Ο κίνδυνος κρύβεται στην ακινησία. Όταν αγχώνεσαι στο γραφείο, το συμπαθητικό του σύστημα ενεργοποιείται. Ανεβάζει την αλφα-αμυλάση. Έτοιμο για μάχη. Όμως εσύ μένεις ακίνητος μπροστά σε μια οθόνη. Αυτή η ασυμφωνία, δηλαδή να έχεις τις ορμόνες της μάχης μέσα σου, στο τέρμα, αλλά να μην κινείσαι, είναι που προκαλεί τη χρόνια φθορά στον οργανισμό. Και τρίτο συμπέρασμα, το κοινωνικό άγχος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός. Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι ο φόβος της κριτικής, η απόρριψη και η πνευματική πίεση έχουν πιο βαθιές και μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό μας και στο ορμονικό μας σύστημα από ότι η σκληρή σωματική εργασία ή η προπόνηση. Το συμπέρασμα είναι το εξής. Η μελέτη αυτή έβαλε τέλος στη γραμμική σκέψη ότι όλα τα είδη στρες είναι κακά. Το σώμα μας είναι σχεδιασμένο να αντέχει τη σωματική κόπωση και να αναρρώνει γρήγορα από αυτή. Δεν είναι όμως σχεδιασμένο να αντέχει την αδιάκοπη εσωτερική ψυχολογική πίεση που δεν συνοδεύεται από σωματική δράση. Άρα την επόμενη φορά που θα νιώσετε το μυαλό σας να εκρήγνεται από το άγχος, θυμηθείτε ακριβώς αυτή τη μελέτη. Σηκωθείτε από την καρέκλα και τρέξτε. Περπατήστε. Δώστε στο σώμα σας το σωματικό στρες που χρειάζεται για να το βοηθήσετε να κάψει το ψυχολογικό στρες που το δηλητηριάζει. Ελπίζω να ήταν πάρα πολύ σημαντική και αυτή η μελέτη. Εγώ τα βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέροντα και τα δύο. Σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε πρέπει λιγάκι να προσέχουμε ποιος μας αγχώνει, ποιος είναι τοξικός
και πρέπει να φύγει από κοντά μας για να βρούμε την υγεία μας. Και πώς ακριβώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε όλη αυτή την πίεση της καθημερινότητας. Με λίγο περπάτημα. Μισή ώρα. 40 λεπτά. Όχι κάθε μέρα. Μέρα παραμέρα. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μια φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς
20: που υπάρχει.
21: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
22: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Τι παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6. Διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά, με λατινικά. Αυτές τις μέρες έχω να σας πω ότι ξεκίνησα να διαβάζω πάλι τη Μεγάλη Επαναφορά. Πραγματικά, είναι τρομακτικό το πώς προχωράνε σύμφωνα με τη μεγάλη επανεκκίνηση του Klaus Schwab. Άλλοτε πιο αργά και άλλοτε πιο γρήγορα για να πετύχουν τον τελικό τους στόχο, ο οποίος δεν είναι άλλος από την αφαίρεση της έστω και της παραμικρής μέχρι και της παραμικρής ελευθερίας μας. Ένας μεγάλος στόχος είναι αυτός. Έχει και άλλους που έχουν να κάνουν με υποδούλωση. Αλλά πάμε λιγάκι από την αρχή. Έχω να σας πω ότι η μεγάλη επανεκκίνηση προωθείται από εκείνους που πολλοί από εμάς περιμέναμε ότι θα τη σταματήσουν. Τον Ιούλιο του 20, στο αποκορύφωμα των lockdown λόγω κορονοϊού και του παγκόσμιου πανικού, ο Klaus Schwab δημοσίευσε ένα βιβλίο με τίτλο «Κορονοϊός 19, η μεγάλη επαναφορά». Πολλοί είχαν σπεύσει εκείνη την εποχή να απορρίψουν όλα αυτά σε σχέση με τη μεγάλη επανεκκίνηση σαν θεωρία συνωμοσίας. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω κατά πόσον ήταν τυχαίο στο γραφείο του φερόμενου. Να το πω κι εγώ φερόμενο. Ο ένας λέει τον άλλο φερόμενο. Να πω κι εγώ φερόμενο πρωθυπουργό της χώρας. Μοστράριζε η μεγάλη επανεκκίνηση του Klaus Schwab. Τυχαίο? Όχι. Προφανώς ήρθε για να το προχωρήσει γρήγορα το σχέδιο. Και από ό,τι φάνηκε στην πορεία, πάρα πολύ γρήγορα το προχωρούσε. Έχω να σας πω ότι το βιβλίο αυτό το διάβασα ή το 22 ή το 23, δεν θυμάμαι. Μου φάνηκε λίγο κακογραμμένο, παρόλα αυτά τα συμπεράσματά του ήταν σαφέστατα. Έλεγε, μιλούσε ανοιχτά ότι για ένα μέλλον στο οποίο οι θεόσταλτες ελευθερίες μας θα εκφυλίζονταν σε προνόμια υπό το πρόσχημα της ασφάλειας. Τα διαβατήρια εμβολιασμού ήταν μόνο η αρχή της εφιαλτικής δυστοπίας που είχε σχεδιαστεί για την ανθρωπότητα. Και τότε συνέβη κάτι το αξιοσημείωτο. Ξαφνικά ο κόσμος ξύπνησε και εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο άρχισαν να αντεπιτίθενται. Μετά από χρόνια εγκλεισμών, κανονισμών λογοκρισίας, πληθωρισμού και αυξανόμενης δυσπιστίας προς τους παγκόσμιους θεσμούς, οι άνθρωποι άρχισαν να απορρίπτουν την ιδέα ότι κάποιοι μη εκλεγμένοι οργανισμοί, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όπως το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, κάποιες εταιρείες και κάποιες κυβερνήσεις θα έπρεπε να έχουν αυξανόμενο έλεγχο στην καθημερινή τους ζωή. Την καθημερινή ζωή των πολιτών. Μέχρι το 2024, μάλιστα, πολύ συντηρητικοί πίστευαν ότι η κατάσταση θα άλλαζε επιτέλους με τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θεωρήθηκε από τους υποστηρικτές του ως η άμεση απόρριψη του παγκοσμιοποιητικού ιδεολογήματος των ανοιχτών συνόρων και της κοσμοθεωρίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Για μια στιγμή ξεγελαστήκαμε, όμως μόνο για μια στιγμή. Γιατί νιώσαμε ότι η μεγάλη επανεκκίνηση απορρίφθηκε σαν ιδέα. Κι όμως, ενώ ένα μεγάλο μέρος του κοινού χαλάρωσε και υπέθεσε ότι η μάχη μάλλον έχει τελειώσει, τα υποκείμενα συστήματα δεν σταμάτησαν ποτέ να εξαπλώνονται.
Αν το δούμε όμως προσεκτικά, η μεγάλη επαναφορά δεν έχει στην πραγματικότητα αποτύχει. Αντίθετα, ήταν ότι οι άνθρωποι είχαν σταματήσει να παρατηρούν ότι το σχέδιο εξακολουθούσε να προχωρά. Όταν η ελευθερία γενικώς μειώνεται, σπάνια μοιάζει αυτή η μείωση με τον τρόπο που τη φανταζόμαστε. Και αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο αυτή η συζήτηση έχει μεγάλο βάθος. Και πλέον τίποτα δεν είναι θεωρητικό, έτσι. Κοιτάξτε για παράδειγμα πόσο γρήγορα προχωράνε οι υποδομές με αυτά τα τεράστια κέντρα δεδομένων, με τα επεκτηνόμενα συστήματα επιτήρησης, κάμερες, ξανακάμερες, ξανακάμερες, όλο και με περισσότερο ψηφιακό έλεγχο, που είναι συνυφασμένος με την καθημερινή μας ζωή. Και το χειρότερο που κάνουν πολλοί συνάνθρωποι μας είναι αυτό που σας έχω πει σε πολλές εκπομπές. Δεν μπορούν να ενώσουν τα κομμάτια ενός απλού, απλούστατου πλέον, παζλ. Βλέπουν τα πάντα μεμονωμένα. Μεμονωμένα την τοποθέτηση καμερών. Μεμονωμένα τα ψηφιακά συστήματα. Μεμονωμένα τη συγκέντρωση δεδομένων σε ένα σημείο, συλλογή δεδομένων. Αντί αυτή τη στιγμή να έχουν ενώσει όλα αυτά τα κομμάτια του παζλ και να έχουν δει καθαρά την εικόνα, πιστεύουν ότι έλα μωρέ θα πάρω ένα προσωπικό αριθμό και δεν έγινε και τίποτα, έλα μωρέ θα πάρω μια ψηφιακή ταυτότητα και δεν έγινε και τίποτα. Έχω κινητό, άλλη βλακεία που ακούγεται συνέχεια. Έχω κινητό, με παρακολουθούν συνέχεια. Ούτως ή άλλως, γιατί να μην πάρω μια ψηφιακή ταυτότητα, ε? Δεν μπορούν να φανταστούν τι θα συμβεί όταν όλα αυτά τα κομμάτια του παζλ συνθέσουν την εικόνα. Συνδεθούν όλα αυτά τα σημεία που σιγά σιγά καταφέρνουν να πετύχουν στη μεγάλη επανεκκίνηση, συνδεθούν μεταξύ τους. Δεν καταλαβαίνουν ότι το κελί κλείνει. Η πόρτα κλείνει. Όταν χτιστούν οι τέσσερις τείχοι, μένει ο τείχος που υπάρχει η πόρτα, η οποία άμα κλείνει, έχεις μπει μέσα στην ψηφιακή φυλακή και δεν υπάρχει απόδραση. Όπως η ταινία Ουτοπία, θυμάστε? Ελεύθερη ήταν μόνο μέσα στη φυλακή. Αλλιώς απ' έξω τους παρακολουθούσαν. Μόνο στην τουαλέτα του σπιτιού δεν είχαν βάλει κάμερες ψηφιακές για να παρακολουθούν το ζευγάρι. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ξαναδείτε την. Το Utopia, την ταινία. Μικρού μήκους, καταπληκτική. Και δεν είναι επιστημονικής φαντασίας. Η μεγάλη επανεκκίνηση λοιπόν προχωρά. Αλλά προχωρά αθόρυβα και πονηρά, αλλά με πρόγραμμα και προσιλωμένη πολύ προσεκτικά στο στόχο. Ξεγελάνε με λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιούνται συνέχεια. Καινοτομία, ε! Ευκολία, ε! Ασφάλεια! Κάτι άλλο που προωθείται πολύ έντονα αυτή τη στιγμή είναι οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ακόμη και στη χώρα μας, μέσα στα νοσοκομεία, το ξέρετε πολύ καλά. Μα αυτό είναι κυριολεκτικά το μοντέλο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που προωθούν γρήγορα τη μεγάλη επανεκκίνηση. Σιγά σιγά με τα χρόνια, έχω να σας πω, εγκλωβιστήκαμε σε τόσα πράγματα στην καθημερινότητά μας, δηλαδή παραδίδουμε μόνοι μας τις ελευθερίες μας. Έχουμε κινητά τηλέφωνα, έξυπνα τηλέφωνα, που παρακολουθούν τις κινήσεις μας. Έχουμε τις τράπεζες να παρακολουθούν τις συναλλαγές μας. Τα αυτοκίνητα συλλέγουν δεδομένα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες ανταμείβουν
ή τιμωρούν ορισμένες συμπεριφορές. Έχει μπει τόσο πολύ στην καθημερινότητά μας η ψηφιοποίηση παντού που έχουμε χάσει τον μπούσουλα. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Τα συστήματα ξέρουν όμως και τα συστήματα συλλέγουν δεδομένα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν εναντίον μας. Πάντα χρησιμοποιούνται εναντίον μας και υπέρ πολυεθνικών κυβερνήσεων κτλ. Κτλ. Σήμερα σου πουλάνε κάτι σαν άνεση ή ασφάλεια. Φαντάσου όμως ότι αυτό το ίδιο μπορεί να μετατραπεί στο μέλλον σε κάτι εντελώς διαφορετικό όταν τα ταξίδια που κάνεις, τα χρηματοοικονομικά σου, η υγειονομική περίθαλψή σου και η ψηφιακή σου ταυτότητα συνδεθούν μεταξύ τους. Θυμάσαι, μέσα στην πανδημία, στην ψευτοπανδημία, προσπάθησαν, κάνανε και αυτό το πειραματάκι. Τα συνέδεσαν όλα αυτά. Δεν μπορούσες να μετακινηθείς, δεν είχες πρόσβαση σε ταξίδι, δεν είχες πρόσβαση σε καφετέρια, αν δεν είχες κάνει το πειραματικό εμβόλιο. Πόσοι αντιστάθηκαν? 30%. Αυτό τους είναι υπεραρκετό. Να είχαν, έχουν μια νίκη 70% οι παγκοσμιοποιητές. Με το 30% κάτι θα γίνει. Κάτι θα βρούνε, σου λέει. Είναι μικρό το ποσοστό. Άρα ξέρουν. Ξέρουν πολλά περισσότερα από ό,τι πιστεύεις ότι ξέρουν για εσένα. Και θα σας πω το πιο απλό. Έμπαινες μέσα για να κλείσεις το ραντεβού σου ψηφιακά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το αποτύπωμά σου. Αν έκανες εμβόλιο, πόσα εμβόλια έκανες. Αυτό το θέμα το ξέρουν πολύ καλά. Από αυτό το θέμα και μετά βγάζουν συμπεράσματα. Κατά πόσο είσαι αντιδραστικός. Κατά πόσο είσαι επαναστάτης. Επίσης, από τα πρόστιμα για τις μάσκες, κατά πόσο μπορείς να συμμορφωθείς με τα σεντολάς. Έτσι δεν είναι? Βεβαιώνονταν στην εφορία, δεν βεβαιώνονταν τα πρόστιμα. Άρα και η εφορία ξέρει. Εσύ δεν έχεις συνειδητοποιήσει ίσως το πόσο καλά σε ξέρει η εφορία, ο ΕΟΔΗ, η Google και η αστυνομία. Δεν θα σας τρομάξω άλλο. Έχω να σας πω όμως ότι όλα εκείνα τα συστήματα και τα πειράματα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού δεν αποσυναρμολογήθηκαν ποτέ. Απλά μπήκανε σε μία παύση, σε ένα pause. Δεν αποσυναρμολογήθηκαν. Ετοιμάζονται να φέρουν και πιστοποιητικό εμβολιασμού. Βεβαίως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως. Τι νομίζετε θέλει να κάνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας? Να φροντίσει για την υγεία μας? Για την πιστοποίηση των εμβολίων μας. Μεθαύριο θα ξυπνάς, θα λες τι μέρα είναι σήμερα? Δευτέρα, έχω εμβόλιο. Τι μέρα είναι σήμερα? Τρίτη, έχω το δεύτερο εμβόλιο. 365 εμβόλια θα σου ετοιμάσουν. Κάποιο θα σε ξεκάνει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Με fast track διαδικασίες του κορονοϊού. Με fast track διαδικασίες για τον έμπολα. Με fast track διαδικασίες, άλλα 500 εμβόλια. Από εδώ και πέρα έχω να σας πω ότι οτιδήποτε και αν γίνεται δεν θα έχει επιστροφή. Πήρες την ψηφιακή ταυτότητα, τελείωσες. Από εκεί και έπειτα, για σένα, δεν υπάρχει επιστροφή. Γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά, σου το έχουν πει, αν δεν το ξέρεις, ενημερώσου. Μας τα λέει η κυβερνησάρα μας. Κάθε τρεις και λίγο. Θα ενσωματωθεί, τα πάντα θα ενσωματωθούν. Μέχρι που θα φέρουν και το ψηφιακό χρήμα. Γιατί δεν το έχουν φέρει ακόμα το ψηφιακό χρήμα? Δεν έχουν φάει ακόμα όλο το φυσικό χρήμα
που θα μπορούσαν να φάνε. Ο άλλος έχει ονειρώξεις για τρίτη τετραετία. Τι νομίζεις? Άρα έχει να φάει ακόμα. Και αφού υπάρχουν αποθέματα για να φάει, θα προσπαθήσει και τρίτη τετραετία. Και αν δεν καταφέρει να τα φάει όλα και τα πόμολα, θα προσπαθήσει και τέταρτη τετραετία. Γιατί? Τι τον εμποδίζει? Όταν το 23-24% γίνεται 41% ως διαμαγείας, τι τον εμποδίζει? Αρκεί να κρίνουν οι παγκοσμιοποιητές ότι είναι καλό πιόνι. Άμα κρίνουν ότι είναι ανεπαρκής, θα του προσθέσουν και από δίπλα έναν Αλέξη. Πού είσαι, Αλέξη? Θα πας και εσύ μαζί για να ολοκληρώσετε την καταστροφή. Εσύ και ο Κουραμπιές. Το λέω και να τριχιάζω. Υπάρχει όμως και είναι υπαρκτό αυτό το σενάριο. Εξάλλου, ο ένας δεν συμπλήρωσε το, αυτός που έχουμε τώρα δεν συμπλήρωσε τον προηγούμενο. Τα βρίσκουν σε όλα. Και πάνω απ' όλα στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ. ΛΟΑΤΚΙ πλάς. LGBTQ πλάς. Τα βρίσκουνε. Το είπε και στην ομιλία του, το Αλέξη. Θα γίνει το κούγκι. Εν τω μεταξύ έχει αρχίσει πολύ έντονα το παραμυθάκι Ελλάς. Το νέο κόμμα. Πολύ έντονα όμως. Όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων διαφημίζουν το κόμμα του. Άρα προωθείτε. Ακόμη και αυτές οι φυλάδες που τον και καλά τον δυσφημίζουν, τον έχουν πρωτοσέλιδο. Και όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ακόμη και να σε δυσφημίσουν, είναι διαφήμιση. Αντί να περάσεις τα αζήτητα, όλοι κάνουν λόγο για αυτό. Το έργο ξεκίνησε. Η προπαγάνδα ξεκίνησε. Προσέξτε. Το λέω, το ξαναλέω. Μετά δεν θα υπάρχει επιστροφή. Θα τους δούμε μαζί. Ο ένας να πουλάει τη Μυτιλίνη και ο άλλος τη Λέσβο. Αρχίσανε και οι δημοσκοπήσεις. Και τον δείχνουνε ψηλά. Πρώτη μέρα ανακοίνωση ονόματος και οι δημοσκοπήσεις πήρανε φωτιά. Τι λέτε βρε, είστε με τα καλά σας? Σαν το κόμμα της Καριστιανού, πριν ακόμη δημιουργηθεί, ένα χρόνο πριν, μιλούσαμε και κάναμε δημοσκοπήσεις για το κόμμα. Κατά τα άλλα είναι αντισυστημικοί, και οι δύο, και ο Αλέξης και η Μαρία. Αντισυστημική είναι. Σας τα είπα όμως και χθες και δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι. Αλήθεια, έχει γίνει κουραστικό αυτό το πράγμα, να βλέπεις να ξεφυτρώνουν 10-15 καινούρια κόμματα κάθε τρεις και λίγο, ακριβώς λίγο καιρό πριν τις εκλογές. Συνήθως μετράνε μήνες πριν τις εκλογές, και να τρίβει τα χέρια του ο Χαρταετούλης. Έχει γίνει πολύ κουραστικό πραγματικά. Αυτή τη φορά πρέπει να, όποτε γίνουν εκλογές, όπως σας είπα, θα γίνουν στην ώρα τους ή λίγο αργότερα από την ώρα τους. Όποτε γίνουν εκλογές, δεν πρέπει να τους περάσει η αποχή. Δεν πρέπει να τους περάσει. Γιατί το 20% θα βγει 40% λόγω της αποχής. Και οι χαμένοι εμείς θα είμαστε πάλι. Όπως είμαστε και τώρα αυτή την τετραετία. Γιατί πολύ απλά τα κομματογαυγάβ πάνε και ψηφίζουνε. Στημένα είναι στις κάλπες. Από τις 7 η ώρα το πρωί. Δεν κάθονται στον καναπέ. Είναι εντεταλμένη η υπηρεσία τους. Να πάνε να ψηφίσουνε. Έτσι, εγώ και εσύ που αποφασίζουνε άλλοι για εμάς, είμαστε οι χαμένοι. Και αν ξαναμείνει τρίτη, εγώ σας είπα,
θα το σκεφτώ πάρα πολύ σοβαρά να φύγω στο εξωτερικό. Δεν θα αντέξω. Τρίτη τετραετία αυτών, εγώ προσωπικά δεν θα τον αντέξω. Και επειδή δεν έχω σκοπό να το ρίξω στα ψυχοφάρμακα, μάλλον θα την κάνω προς το εξωτερικό. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται. Πρέπει επιτέλους να έρθει να κυβερνήσει ένας Έλληνας. Όχι ελληνόφωνας, κάποιος που αγαπάει την Ελλάδα. Που σέβεται τον συνάνθρωπο. Που δεν προσκυνάει σε στοές. Και δεν βάζει το κιπά. Και δεν θέλει να ξεπεράσουν εμένα η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα σε δικαιώματα. Και στηρίζει την οικογένεια. Και υποστηρίζει την οικογένεια. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι ποιος μπορεί μόνο από τους πολιτικούς να το κάνει αυτό. Από αυτούς που είναι μέσα στη Βουλή. Ένας είναι. Και το ξέρετε. Ένα είναι το κόμμα. Αλλά με 12 βουλευτές, 11 φίλες και φίλοι, δουλειά δεν γίνεται. Ούτε καν αντιπολίτευσης. Φανταστείτε με τόσους λίγους και πάλι είναι η μοναδική αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή η Ελληνική Λύση. Φανταστείτε με τόσους λίγους, Φανταστείτε τι θα γινότανε αν είχε 100 βουλευτές. Τι θα περνούσανε, γάμο μου φιλοφίλων. Αχα, πώς. Αυτά, πλατείασα, θα σας αφήσω. Παραμένετε συντονισμένοι στο Focus FM και στους 103,6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Να είστε όλοι καλά, την αγάπη μου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας του Τσιβής. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα παντού πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί τετελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Τα αντανακλαστικά σε ό,τι αφορά στην εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, δήλωσε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας πως η γειτονική χώρα αξιοποίησε τα ήρεμα νερά. Το πρόβλημα με την Τουρκία δεν είναι ότι όλο το πολιτικό σύστημά της διεκδικεί και κάνει νόμους εναντίον της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας. Το πρόβλημα είναι ότι κανένα κόμμα στην Ελλάδα, είτε παλιό είτε νέο, πλην της ελληνικής λύσης, δεν απαιτεί ανακήρυξη ΑΟΣ και άμεση επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Αντίθετα, τα υπόλοιπα κόμματα, σαν κλαίουσες, μιλούν για διεθνές δίκαιο, προσφυγή στη Χάγη και επικαλούνται τους δίθεν φίλους Ευρωπαίους που δεν επιβάλλουν κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας, όταν οι Ευρωπαίοι στηρίζουν την Τουρκία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της Σεβρών στην παραχώρηση περιοχή 10 νυχτά του Κυπαρισιακού κόλπου υπέβαλαν οι εταιρείες Σεβρών και Hellenic Energy, ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με το αίτημα, η Σεβρών πρόκειται να αποκτήσει ποσοστό 70% της παραχώρησης από την Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το σύνολο των δικαιωμάτων. Βαριά αδικήματα που διαπράχτηκαν στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς σε βάρος των συλληφθέντων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι 17 συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της μεγάλης δικογραφίας για εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε το Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παράνομο οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συμφώνησαν για ένα μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών ώστε να παρατείνουν την εκεχηρία και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως μετέδωσε νωρίτερα σήμερα η Αμερικανική ειδησιογραφική ιστοσελίδα Άξιος, επικαλούμενοι δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και σημειώνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να επικυρώσει τη συμφωνία, κάτι που είναι για την ώρα σε εκκρεμότητα. Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν σήμερα το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων στο νότιο Λίβανο, που το Ισραήλ έχει διευρύνει τη ζώνη πολεμικών επιχειρήσεών του κατά της φιλοϊρανικής Χεσμπολάχ, παρά την κατάπαυση πυρός που θεωρητικά τέθηκε σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Ο Ισραηλινός πρέσβης στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε σήμερα την αναστολή των σχέσεων του Ισραήλ με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, καταγγέλλοντας έτσι την απόφαση, η οποία ακόμα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, να προσθεθεί το Ισραήλ στη μαύρη λίστα που συνδέεται με τη διάπραξη σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια συγκρούσεων. Η Ρωσία ψήφισε νόμο που επιτρέπει στην κεντρική της τράπεζα και σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιούν τα δικά τους συστήματα άμυνας κατά των drones για την απόκρουση ουκρανικών επιθέσεων εν μέσω κλιμάκωσης των επιθέσεων με drones σε ρωσικό έδαφος, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Παρασκευή στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και νότια υπηρετικά και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Και στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα καταρακτωδών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ και τις πρώτες πρωινές ώρες πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νότιο-ανατολικούς με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμανθεί από 16 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκο.
0: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καρυτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
10: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
11: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
10: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα, Focus 103,6. Πριν λαλήσω το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο και σήμερα θα έχουμε πάλι τον Νίκο Τοσίμο στο ζήτημα της συνθήκης αυτή που αντιμετωπίζουμε με, με τα καινούργια όλα αυτά κόμματα τα οποία δημιουργούνται και σε ποια κανονική κοινωνικοπολιτική κρίση βρισκόμαστε. Μου λέει μια φίλη Μαρία Δάλπη, παλιά συμμαθήτρια από το Δημοτικό, μου λέει, εσύ, μου λέει, είναι δυνατόν θα μιλήσεις για τους τρεις νόμους της θερμοδυναμικής? Λοιπόν, είχα σκοπό να κάνω μια τέτοια συσχέτιση, θα την αφήσω όμως για την Δευτέρα, γιατί θα ξεφεύγαμε πάρα πολύ και έχουν απόλυτη σχέση οι τρεις νόμοι θερμοδυναμικής με το τι συμβαίνει με την πραγματική φύση αυτού που ζούμε στο χθες, στο σήμερα και στο αύριο. Οπότε κρατήστε την ανάσα σας για το πώς μπορεί να συνδέονται αυτά τα δύο. Πρώτος, το βασικό στοιχείο είναι ότι είναι κανόνες που διέπουνε το σύμπαν και από το τίποτα δεν μπορείς να πάρεις τίποτα και όλα βρίσκονται σε μια διαρκή ισορροπία. Θα κατανοήσουμε όμως όλο αυτό το σκεπτικό την Δευτέρα. Πρώτα ο Θεός. Καταρχάς, λοιπόν, είμαστε σε μια... Ας πάρουμε μερικά στοιχεία έτσι. Λοιπόν, είμαστε σε μια... Ας πάρουμε μερικά στοιχεία έτσι για να...

Σύστημα το οποίο καταραίει, και δεν αναφέρουμε μονάχα το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Αναφέρουμε γενικά αυτό το σύστημα που έχουμε στην Δύση και σε αυτό που εξελίσσεται, που κρίνει ότι ο Έλληνας δεν συμφέρει να αναπαραχθεί. Και έξω από την Ελλάδα, σε αυτό που ονομάζουμε αυτή η γενική κατάρρευση, έχουμε μια κατάρρευση ενός αυτού που ονομάζουμε διεθνές δικαίου, το οποίο έχει άμεση σχέση με ό,τι αφορά τουλάχιστον, όχι μόνο τα, μάλλον λάθος, όχι μόνο με ό,τι αφορά τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα κτλ., αλλά και τα ζητήματα αυτού που θα λέγαμε της εσωτερικής μας συγκρότησης για εκεί που πάμε. Λοιπόν, υπάρχει και αυτή την περίοδο, πλέον έχει διαγραφεί και νομίζω ότι το έχουμε καταδείξει με απόλυτα επιχειρηματικό τρόπο επιχειρημάτων και λογικών συνεπαγωγών, ότι βρισκόμαστε σε μια μετάβαση όπου οι τρεις υπερδυνάμεις, όπως ονομάζονται, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ρωσία, έχουν χωρίσει τον κόσμο, τον μοιράζουν στον κόσμο αυτό σε τρεις σφαίρες επιρροής. Αυτή όμως θα πρέπει να πούμε ότι η συμμαχία δεν είναι ούτε ιδεολογική, ούτε στρατιωτική απλώς ή οικονομική. Είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Είναι μια φιλοσοφική, θα λέγαμε, σύγκληση. Αυτές οι τρεις δυνάμεις, θα έλεγα ότι διαβάζουν τους ίδιους φιλοσόφους, υιοθετούν το ίδιο πολιτισμικό κράτος, ακυρώνουν με κοινό τρόπο την παγκόσμια διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 1948, χτίζουν την ίδια αρχιτεκτονική ψηφιακού ελέγχου τον πληθυσμό τους, εξειδικευμένοι σε κάθε περιοχή από αυτές εδώ τις ηγεμονεύουσες ή ηγεμονικές δυνάμεις, με τους δικούς τους τρόπους, με την δική τους πολιτισμική παράδοση θα λέγαμε, αλλά οικοδομούν το ίδιο τεχνοφεουδαρχικό σύστημα. Και σε αυτή την ιστορία η Ευρώπη, όπως μπορείτε να κατανοήσετε, δεν είναι παίκτης σε αυτό το νέο σύστημα. Ίσως να θα λέγαμε ότι είναι και το μεγαλύτερο του θύμα. Η Ουκρανία δεν είναι κράτος που περασπίζεται την κυριαρχία του, είναι ένα εμπόρευμα προς ανταλλαγή. Και θα πρέπει να πω ότι η Ελλάδα μένει εκτός τραπεζιού, όχι ως δευτερεύουσα προτεραιότητα κάποιου, αλλά ως αναπόσπαστο μέρος μιας Ευρώπης όπου οι νέοι κυρίαρχοι, οι επικυρίαρχοι, όποια θέλετε λέξη διαλέξτε, έχουν αποφασίσει να την αντικαταστήσουν. Λοιπόν, έγινε η Ανκοράτη συνάντηση Πούτιν και Τραμπ τις 15 Αυγούστου 2025. Έγινε το βασικότατο, το κρίσιμο γεγονός της 5 Δεκεμβρίου του 2025, όπου ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε τη νέα εθνική στρατηγική ασφάλειας, που δεν είναι απλώς μια εθνική στρατηγική, είναι ένα ολόκληρο φιλοσοφικό μανιφέστο που λέξεις κλειδιά εμφανίζονται σε συχνότητα που δεν είναι τυχαίες, όπως ο πολιτικός ή πολιτισμικός ρεαλισμός, ο δυτικός πολιτισμός, η ως αυθύπαρκτη οντότητα προς υπεράσπιση, η σκληρή κυριαρχία, ο πατριωτικός εθνικισμός σε αντίθεση με τον κοσμοπολιτισμό. Λοιπόν, έχουμε στο Πουσάν στις 30 Οκτωβρίου το πρώτο deal που γίνεται μεταξύ του κ. Τραμπ και του Ζι Τσιπίνγκ στο Πουσάν της Νότιας Κορέας. Στο Πεκίνο έχουμε στις 20 Μαΐου αυτού του μήνα την κοινή διακήρυξη μεταξύ Πούτιν και Ζή. Αυτή λοιπόν είναι μια κοινή φιλοσοφική παράδοση. Δεν θα κάτσω τώρα αυτή τη στιγμή να κάτσουμε να το αναλύσουμε. Το έχουμε ήδη πει. Έχουμε τις ευκαιρίες για να το προχωρήσουμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα ξανά και ξανά όπου χρειάζεται για την ακρίβεια. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια διπλή ακύρωση της διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου του 1948. Έχουμε δύο θρησκευτικούς άξονες και μία ενοποίηση. Μιλάνε στην πραγματικότητα για μία ένωση θρησκειών. Η Ευρώπη λοιπόν ως πρωταρχικό, γιατί είμαστε στην Ελλάδα που ανήκει στην Ευρώπη. Λοιπόν, ανήκει, ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Σε αυτήν λοιπόν τη νέα τάξη πραγμάτων η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκλειστεί. Δεν υπήρξε πουθενά συμπαίκτης. Δεν κλήθηκε πουθενά σε οποιοδήποτε πράγμα και αυτό. Τώρα, πού στέκεται η Ελλάδα σε αυτή την παγκόσμια τάξη? Βρίσκεται σε μια θέση που πρέπει να την ονομάσουμε σε ακρίβεια, γιατί αυτή η θέση είναι αυτή που θα λέγαμε ότι παράλληλα με αυτόν που θα ονομάζαμε, για μένα ο μέγιστος εχθρός είναι ο τεχνοφεουδαλισμός, ο οποίος αναμειγνύει τα πράγματα και αλλοιώνει τις παλιές κοινωνικές οργανώσεις, θα λέγαμε τις κοινωνικές τάξεις όπως το γνωρίζαμε. Μπορούμε να δούμε κιόλας παρακάτω πώς γίνεται αυτό. Αλλά η Ελλάδα θα πρέπει, τα πολιτικά κόμματα που υποτίθεται
έρχονται να

0: απαντήσουν στα αυτά τα ζητήματα που δεν αφορούν το παρελθόν και αφορούν την πραγματικότητα και το παρόν, βρίσκεται μέρος μιας αμερικάνικης ασφάλειας. Δεν είμαστε μέρος μιας ρωσικής κινέζικης σφαίρας. Είμαστε ένα προσάρτημα της Ισραηλινής σφαίρας, όχι ως ισότιμος συνέτερος, και είμαστε μέρος μιας Ευρώπης που έχει αποκλειστεί από τις πραγματικές αποφάσεις. Η διαφορά μας είναι από τη Γερμανία και τη Γαλλία, την Ιταλία. Αυτές οι χώρες έχουν μια οικοδομημένη, τουλάχιστον συγκροτημένη παραγωγική δύναμη, πρωτογενής του, δευτερογενής του τομέας, πέρα από το τριτογενή. Είμαστε σε μια φάση όπου τελειώνει το ΕΣΠΑ, τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, τελειώνει η περίοδος χάρη το 27 τώρα σύντομα, τελειώνει τον Αύγουστο του 26 και το Ταμείο Ανάκαμψης το 27, τελειώνει και η περίοδος χάριτος που είχαμε όσον αφορά το τι πληρώνουμε από αυτά που υποτίθεται χρωστάμε. Δηλαδή μέχρι τώρα δίνουμε μόνο τους στόχους. Τώρα πρέπει να αρχίσουμε να πληρώνουμε και το κεφάλαιο. Πράγματα τα οποία είναι αδύνατον να συμβούν. Το συζητήσουμε αυτό κιόλας με τον Νίκο το Σίμω. Λοιπόν, και η Ελλάδα πλέον επίσης βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερο σημείο που κανείς ελληνικός πολιτικός σχηματισμός δεν έχει εκμεταλλευτεί. Εναπομείναν ελληνικός πολιτισμός που ήταν και η γενεσιουργός ρίζα αυτής της έννοιας οικουμενικότητας του ανθρώπου. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος όπου και αν γεννηθεί, όπως και αν γεννηθεί, σε οποιαδήποτε συνθήκη έχει αναφέρετα δικαιώματα. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε επίσης, αφού έχουμε περάσει μια δίωση, μια άλωση και η καταστροφή της κοινωνικοπολιτικής ζωής μας στο παρελθόντα χρόνο, όπως το καταδείξαμε με το πώς και γιατί δημιουργήσαν αυτή τη φούσκα στην περίοδο πριν από το 2010, ότι δεν είναι ένα απλώς κάτι που ξέφυγε κτλ, αλλά ήταν ένα συγκεκριμένο σχέδιο, και πώς μετατραπήκαμε από εκεί που ήμασταν νοικοκύριδες, πώς βρεθήκαμε να είμαστε όλοι εξαρτημένοι εργάτες γης που λέει ο λόγος. Και έχουμε ταυτόχρονα και μία αναστρέψιμη καταστροφή που είναι η περίπτωση του Λιγνίτη. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε όλα αυτά εδώ, στην ΑΕΗ στην Καρδιά, στο Ορυχείο Αμιντέου, στον ΑΕΗ του Αγίου Δημητρίου, στην Πτολεμαΐδα. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει, μονάχα οι Γερμανοί το κάνανε έτσι, να καταστρέφουν πριν φύγουν από την, πώς τα λέγαμε, από την Ελλάδα. Δεν μιλάμε για αναστολές απλώς λειτουργίας, ούτε μιλάμε για συντήρηση. Μιλάμε για κατεδαφίσεις. Μιλάμε ότι γίνονται προσχώσεις των ορυχείων, μετατρέπεται σε τεχνητή λίμνη να λειτουργήσει ως μπαταρία νερού, δηλαδή να γεμίσει το ορυχείο με εκατομμύρια κυβικά νερού, ο λιγνίτης να μείνει στο τύπο. Δεν θα είναι πλέον προσβάσιμος ο λιγνίτης. Αυτό είναι στην πράξη, η ληξιαρχική πράξη θανάτου του λιγνίτη στην Ελλάδα, και δεν συμβαίνει μόνο σε ένα σημείο. Λοιπόν, θα πρέπει να πούμε ότι είναι τραγικό που το πώς αποφασίζει, όχι αυτή η κυβέρνηση, δεν αφορά μόνο αυτή η κυβέρνηση, γιατί στην πραγματικότητα δεν είδα και κανένα κόμμα να το θέτει σαν ζήτημα. Εδώ μιλάμε για την επιβίωση του ελληνισμού μέσα στα επόμενα χρόνια. Γιατί καλά αυτά με τις πράσινες παπαρδέλες, ας το πούμε έτσι, αλλά μιλάμε ότι συμβαίνει ένα σαμποτάζ, μια απόφαση απέναντι σε περιουσία του ελληνικού λαού, που σαφέστατα θα έπρεπε να έχει ξεσηκώσει, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο Έλληνας της πόλης δεν έχει και δεν καταλαβαίνει μία του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Όταν πλημμυρίζει λοιπόν ένα ορυχείο με νερό, διαπερνά τα πετρώματα, μολύνει τους υπόγειους, τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Καμιά επιστήμη του 22ου αιώνα δεν θα μπορέσει να επαναφέρει σε αρχική κατάσταση, χωρίς εκατοντάδες δισεκατομμύρια, αυτό το οποίο σήμερα συμβαίνει. Είναι ένα τρομερό έγκλημα. Και την ίδια στιγμή έχουμε το νέο ταξικό σύστημα της τεχνοφεουδαρχίας. Αλλά το πρώτο που θα έπρεπε να πω σε αυτό το πράγμα είναι ότι ήδη υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στο Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, στην OpenAI και στη Microsoft. Δηλαδή αυτό το μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο ονομάστηκε Open AI for Greece, για την Ελλάδα δηλαδή, δεν μιλάνε και ελληνικά αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή άμα δεν ξέρεις αγγλικά, δεν μπορεί να κάνεις στην Ελλάδα, ας πούμε, που κάποτε μιλούσαν μόνο ελληνικά. και το ZIT και την Endeavour Greece, το οποίο λοιπόν ο τρίτος παράγοντας της υπογραφής αυτής. Λοιπόν, στο επίκεντρο λοιπόν είναι η εισαγωγή τεχνητής νοημοσύνης, η δημιουργία, τα πρότυπα δημόσια του ΟΝΑΣΗ και φυσικά τα data centers, τα οποία υπάρχει ένα σχέδιο, λέει, ένα Stargate, ένα υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης κόστος 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα γίνει στα Σπάτα, και ταυτόχρονα τα data center που γίνονται στα παλιά εργοστάσια της ΔΕΗ. Πρέπει να σας δώσω να καταλάβετε ότι ένα τέτοιο κέντρο δαπανά από 1-5 εκατομμύρια λίτρα νερού την ημέρα για ψήξη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εμείς θα χρεωθούμε τους λογαριασμούς μας στις EIDAP ή οποιασδήποτε εταιρεία είμαστε και πληρώνουμε για να έχουμε πώς θα το λέγαμε, για να έχουμε νερό. Ταυτόχρονα λοιπόν έχουμε μια θανατηφόρα πρόσδεση στο Pax Ισραηλιάνα, θα λέγαμε το Μεγάλο Ισραήλ. Έχουμε την αλωτρίωση και την ποινικοποίηση εδώ και 30 χρόνια της έννοιας του πατριωτισμού, και έχουμε τη δημογραφική μας εξαφάνιση. Να πρέπει να σας πω ότι στο 2080, μπορεί να είναι μακριά αυτό, θα είμαστε γύρω στα 3.200.000 Έλληνες. Τα παιδιά που θα γεννηθούν εκείνη τη χρονιά είναι 5.000. Όποιος θέλει την εργασία μπορώ να την παραδώσω για να την έχει να διαβάζει και να καταλαβαίνει πού ακριβώς βρισκόμαστε. Λοιπόν, και βεβαίως εδώ χρειαζόμαστε μια καινούρια ανασυγκρότηση. Μια καινούρια ανασυγκρότηση που δεν ξέρω ποιο πολιτικό κόμμα θα μπορούσε ή πολιτικό κίνημα θα μπορούσε να την κουβαλήσει ως προοπτική για μια άλλη, για μια διαφορετική, όχι πια, για μια διάσωση της Ελλάδας πρώτα απ' όλα, να το συζητήσουμε. Γιατί αυτό τίθεται και αυτό είναι το διακύβευμα, νομίζω, στην εποχή μας. Η Ελλάδα του αύριο. Λοιπόν, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να συνδεθούμε ταυτόχρονα και με τον Νίκο Τουσίμα.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράνκα, ριγανάτα, 3,60.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι πίσω στο στούντιο. Focus 103,6, πριν λίγο στο Μαύρο Πρόοδο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Εγώ βέβαια θα ξαναπώ ότι και θα ξανασυστήσω τον κύριο Νίκο Σίμω, τον αγαπητό φίλο, στοχαστής, αναλυτής, αρθρογράφος, άνθρωπος της ελληνικότητας και του πατριωτισμού, θα λέγαμε, μέσα από την αγάπη του για την Ελλάδα και βασικά για την αγάπη του για τον άνθρωπο. Να σου πω την αλήθεια, Νίκο, το άφησα...
6: Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για μια ακόμα δημόσια συζήτηση που θα κάνουμε μαζί.
5: Να πω την αλήθεια, έχει κάτι άλλο ετοιμάσει, αλλά δεν το θεώρησα ότι θα ήταν δόκιμο να το κάνω μέσα στην εισαγωγή, οπότε θα το αφήσω για τη Δευτέρα.
6: Να το κάνεις. Ούτως ή άλλως ενδιαφέρον θα έχει, όπως έχουν έχει. Οι περισσότερες εκπομπές που έχεις κάνει, όλες δηλαδή, στον 103,6.
5: Λοιπόν.
6: Είναι πολύ λίγοι αυτοί οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί που κάνουν ουσιαστικές εκπομπές και διάλογο με όσους θέλουν να ακούσουν.
5: Νίκο,
6: με όσους θέλουν να ακούσουν.
5: Νίκο, η αλήθεια είναι ότι θα σου δώσω όλο το γήπεδο σήμερα. Το θέμα είναι το εξής. Έχουμε μία συνθήκη πραγμάτων και κομμάτων που δημιουργούνται... Χθες έκανα μια εκπομπή για τον κύριο Τσίπρα, τα έβγαλα όλα στη φόρα.
6: Ναι, το άκουσα.
5: Λοιπόν,
6: Άκουσα. Τώρα έχουμε όμως Ελλάς.
5: Έχουμε Ελλάς.
6: Τι θα γίνει, φίλε μου, με εμάς. Ελλάς, μίλα μας και μη μας αγαπάς.
5: Σαν να ζούμε σε παράλληλους κόσμους, δεν είναι δηλαδή αυτό.
6: Όχι, αυτό, κοίταξε, αυτό είναι μια διακομόδηση, διεκτραγώδηση. Γιατί αν θα το δούμε λίγο σοβαρότερα, είναι ένας ακόμα σοδομισμός στην ιστορική μνήμη. Ένας σοδομισμός που προσθέτει ένα ακόμα λίθο στον τοίχο της ιστορικής παραχάραξης αυτού του έθνους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Εθνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός υπήρξε ο μεγαλύτερος αντιστασιακός στρατός ενάντια στη γερμανοϊταλική κατοχή. Ο Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός δεν είχε καμία σχέση, ένα πολύ μεγάλο του μέρος, με τον Εμφύλιο.
5: Σωστό είναι αυτό.
6: Και ο αρχιστράτηγός του, ο Άρης ο Βελουχιώτης, ήταν ο άνθρωπος που ενέπνευσε μάζες, λαϊκές. Δεν μ' αρέσει η έκφραση μάζα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Να θυμίσω ότι στον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό συμμετείχαν συντηρητικοί, παπάδες, χωροφύλακες, αγροφύλακες, οι πάντες. Άρα λοιπόν η χρήση θα προτιμούσα να μείνει στο στίχο που τραγούδησε ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου.
5: Ναι.
6: Μίλα μας και μη μας αγαπάς. Εντάξει. Όμως, ξεκινώντας, είπες και μερικά πράγματα στον πρόλογο που είναι πολύ σημαντικά. Όπως το τέλος τώρα, τι θα γίνει με τον ελληνισμό, τον ημεδαπό. Ποιος μπορεί να αναλάβει μια πολιτική ανασυγκρότηση. Κοίταξε, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Υπήρξε απελευθέρωση σε αυτή τη χώρα πριν από 204-5 χρόνια, υπήρξε? Η απάντηση είναι όχι. Αυτό που συνέβη ήταν για τη δημιουργία του ελληνικού κράτους μία εγγυημένη απελευθέρωση που ήρθε από τις τότε εγγύτριες δυνάμεις. Τον απελευθερωτικό αγώνα απέναντι στον Οθωμανικό ζυγό τον έκαναν μειοψηφίες και όχι η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Η πρώτη παθογένεια, η θεμελιακή. Γιατί τη λέω θεμελιακή? Διότι από τη στιγμή που δεν συμμετείχε η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, δεν διαμόρφωσε μέσα από τον αγώνα την απαραίτητη συνείδηση χειραφέτησης για το τι θέλει για την πατρίδα για την οποία αγωνίζεται. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λέω. Όταν χύνεται αίμα, αλλά αίμα μέσα από την πλειοψηφία των αγωνιζόμενων, διαμορφώνεται και η συνείδηση για την άλλη πατρίδα που θέλουμε. Γιατί αγωνιζόμαστε? Γιατί χάνουμε τα παιδιά μας? Όταν αγωνίζονται μειοψηφίες, ενώ η πλειοψηφία λειτουργεί στη λογική «έχετε καλά με τον Κοντζαμπάση που τα έχει καλά με τον Αγά», δεν διαμορφώνουμε συνείδηση για το τι ακριβώς θα θέλαμε στην περίπτωση που απελευθερωθούμε. Μας απελευθέρωσαν λοιπόν. Και το 1830 μας δώσανε και όνομα. Έκτοτε το σύστημα το αγγλογαλλικό, γιατί βγάλαν τη Ρωσία απ' έξω με τον Κρημαϊκό πόλεμο, όπως θυμάσαι, το σύστημα το αγγλογαλλικό που ήθελε τη χώρα προτεκτοράτο, παρέδωσε την πολιτεία στους κοτζαμπάσιδες. Και οι κοτζαμπάσιδες λειτουργήσαν όπως ήξεραν. Δηλαδή διαμόρφωσαν ένα κράτος στεγανό για να ανακυκλώνονται τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά του συμφέροντα, βγάζοντας έξω το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης κοινωνίας. Γι' αυτό θα έχεις παρατηρήσει ότι οι Έλληνες, οι νεοέλληνες, αλλά και οι γονείς μας, οι παππούδες μας, αισθάνονταν απέναντι στο κράτος μία συστολή. Το θεωρούσαν περίπου ξένο και κάποιες φορές και εχθρικό. Γιατί ποτέ δεν θεώρησαν, και δεν έγινε στην πραγματικότητα, ότι συμμετείχαν για τη διαμόρφωση των θεσμών της οργανωμένης πολιτείας. Ποτέ. Το κράτος αποξενώθηκε. Η προσπάθεια να διαμορφωθεί ένα συγκροτημένο κράτος με τα λάθη που έκανε, αλλά ήταν ένας άνθρωπος καλών προθέσεων, ο Γιάννης ο Καποδίστριας, κατέληξε στη δολοφονία του. Έκτοτε έχουμε ένα σύρσιμο της χώρας κάτω από τις επιταγές του προτεκτοράτου. Είτε αυτό ήταν Βρετανικό προτεκτοράτο, είτε αργότερα όταν κατέρευσε η Βρετανική απεικιοκρατία, μας παρέδωσε στους Αμερικανούς και είμαστε έκτοτε ένα πιστό αμερικανικό προτεκτοράτο που εξυπηρετεί τις γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές επιδιώξεις αλότριων από τα εθνικά συμφέροντα. Η μία συνθήκη λοιπόν. Υπήρξε απελευθέρωση. Πλειοψηφικά στην απελευθέρωση ο ελληνικός λαός δεν συμμετείχε. Φωτεινές μειοψηφίες ήταν αυτές που έγραψαν την ιστορία και τις ηρωικές σελίδες της απελευθέρωσης. Δεύτερη συνθήκη. Υπήρξε μεταπολίτευση στη χώρα. Η απάντηση είναι ποτέ. Αυτό που ονόμασαν οι νεοέλληνες μεταπολίτευση ήταν η παλινόστηση της προχουντικής φαυλότητας, επικαιροποιημένης, ανανεωμένης, με σχεδόν τις ίδιες οικογένειες που παλινόστησαν στην πολιτική διαχείριση. Στη διαχείριση, όχι στην στο πολιτικό σχεδιασμό για μια άλλη πορεία της χώρας. Η μεταπολίτευση λοιπόν δεν υπήρξε ποτέ. Και είναι παραστατικό αυτό που θα πω. Θα θυμάστε όλοι τον Ιούλιο του 1974, την έλευση του ετός εισαγωγικών εθνάρχη. Ποιος ορκίσε τον εθνάρχη? Ο Κιζίκης. Αυτό δεν μπορεί να το πεις μεταπολίτευση. Αυτό το λες αβίαστα, παλινόστηση της προχουντικής φαυλότητος. Και όταν έγινε η δίκη των ανθρώπων που αλυσόδεσαν τη χώρα στην πιο κρίσιμη στιγμή των γεωπολιτικών εξελίξεων της εποχής, μιλάμε για το τέλος της δεκαετίας του 60, αρχές της δεκαετίας του 70, η ποινή που τους επέβαλε η ελληνική δικαιοσύνη, που είχε φιλότιμο, είχε, ήθελε να αντιστοιχηθεί με το λαϊκό αίσθημα, ήρθε αμέσως ο ίδιος εθνάρχης, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, να τη μεταβάλει από θανατική σε ισόβια. Αυτός ο κύκλος λοιπόν είναι ένας κύκλος που έχει κάποιες στιγμές οι οποίες και αυτές οφείλονται στις εσωκομματικές μειοψηφίες των πολιτικών κομμάτων, δεν οφείλονται στην πολιτική τους πλειοψηφία, που προσπάθησαν να διαμορφωθούν κάποιες συνθήκες για την παραγωγική Ελλάδα, για την ένωση την παραγωγική της χώρας, για τον εξυγχρονισμό της χώρας στον παραγωγικό και για τη διαμόρφωση μιας ουσιαστικής συνείδησης για το ποια είναι η ελληνική ιστορία και ιδιαίτερα η νεότερη ελληνική ιστορία, και έμεινε, όπως και ο κύκλος αυτός της παλινόστησης της προχουντικής φαυλότητος, έμεινε ένας κύκλος ανολοκλήρωτος. Φτάσαμε στην εποχή της ευρωλαγνίας, στην εποχή του κυβερνητισμού, τα πάντα για να διατηρήσουμε την εξουσία. Περάσαμε, διολυστήσαμε στην πρώτη παραχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας, μπαίνοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γινόμαστε αυτόματα ένα εξάρτημα ενός υπερεθνικού συνόλου, που δεν είχε καμία σχέση με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Και φτάνουμε στον εκφυλισμό της πολιτικής με το μνημόνιο του Μαΐου του 2010, όπου η χώρα βουτάει με το κεφάλι στον κεάδα της ιστορικής αποδρομής. Αυτή είναι μια σύντομη αποτίμηση του που είμαστε σήμερα. Και τα λέω αυτά με βάση τη συμμετοχή μου στην πολιτική, τους αγώνες που έγιναν, τους αγώνες στους οποίους συμμετείχα, την απογοήτευση που δέχτηκα και εγώ και πάρα πολλοί άνθρωποι που αγωνίστηκαν μαζί μας, έχοντας ένα όραμα, μια άλλη πατρίδα. Μια πατρίδα που δεν θα ντρεπόμαστε βγαίνοντας έξω από τα σύνορά της για αυτό που είναι και για αυτό που επιδιώκει, το ρόλο που θέλει να παίξει στον διαρκώς από τότε μεταβαλλόμενο χάρτη ισχύος που τώρα πλέον τον έχουμε μπροστά μας ανοιχτό και ξέρουμε ότι ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή συμβαίνει στη βάση ενός αδίστακτου καπιταλιστικού ανταγωνισμού και οι χώρες πλέον, υπολογίζονται για την γεωπολιτική και γεωοικονομική τους χρησιμότητα μόνο. Κυρίως για την τελευταία. Τώρα που έχουν διαλυθεί πλέον οι συμμαχίες και υπάρχουν οι συνεργάτες και οι συνεργασίες, εμείς παραμένουμε σταθερά ένα προτεκτοράτο προσκολλημένο στη Δύση, που έλεγε ο Εθνάρχης, εντός εισαγωγικών Εθνάρχης, ανήκομενοι στη Δύση. Τρομάρα μας. Και τώρα πλέον είμαστε και εκτός από αμερικανικό προτεκτοράτο και μια διαρκής απικία χρέους, ένα διαρκές χρεοστάσιο. Το δέον γενέστε. Το δέον γενέστε.
7: Κοίταξε.
6: Εάν δεν υπάρξει νέμεση, μια νέμεση που πρέπει να επέλθει για τα πεπραγμένα που υποθήκευσαν το μέλλον γενεών, μια τιμωρία δηλαδή, όσων πρωταγωνίστησαν στην υποθήκη γενεών, προοπτική αναγέννηση της πατρίδας δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτή είναι η νόμη μου.
7: Αυτό για να έχει συμβεί, καταρχάς μισό λεπτό, θέλω να ρωτήσω το εξής, για τη συζήτηση. Ήταν η αδυναμία του ίδιου του Έλληνα, ήταν η διαμόρφωση των όρων και της κατεύθυνσης που δόθηκε μέσα από τις ηγεσίες και από τις κληρονομίες που ήρθαν μετά τη μεταπολίτευση, ήταν ένα μορφωτικό, μια μορφωτική μειονεξία, αυτό που ονομάζουμε ελληνική κοινωνία, ήταν. Ποιες είναι οι ρίζες πρώτα απ' όλα, γιατί οτιδήποτε...
6: Το αχειραφέτητο, Αλέξη. Το αχειραφέτητο της ελληνικής κοινωνίας. Η ελληνική κοινωνία έχει το εξής ιδίωμα. Είναι ένα έθνος όμεμον ομόγλωσσο ομοδόξο, του οποίου όμως η κοινωνία έχει πλήρη αδυναμία διαμόρφωσης συλλογικής συνείδησης. Δηλαδή είναι μια κοινωνία στην οποία ο καθένας με ατομικές πρωτοβουλίες επιχειρεί να επιβιώσει ή να προοδεύσει. Δεν διαμορφώνεται συλλογική και δεν διαμορφώνεται και κοινωνική συνείδηση. Και όσο προχωράμε μέσα σε μια εποχή όπου πέφτουν οι αξίες, γίνονται κομμάτια, ιδανικά κτλ. Στο βωμό καταναλωτισμού και στο βωμό βέβαια της τεχνολογίας, η οποία μας κατάπιε στην κυριολεξία, ιδιαίτερα εμάς, όλες οι παρακαπιταλιστικές κοινωνίες τις κατάπιε η τεχνολογία. Και μπορώ να εξηγήσω τι σημαίνει παρακαπιταλιστική κοινωνία.
7: Να εξηγήσω.
6: Λοιπόν, ναι, δεν καταφέραμε ποτέ να διαμορφώσουμε κοινωνική και συλλογική συνείδηση. Οι χειραφετημένες κοινωνίες, αυτές δηλαδή που έχουν δώσει αγώνες κατά πλειοψηφία για την πατρίδα τους, προκειμένου να διαμορφώσουν προϋποθέσεις, έτσι, μην πάμε τώρα στην ιστορία, Γαλλική Επανάσταση, Γάλλοι κτλ. Μέχρι και σήμερα οι Γάλλοι έχουν κινήματα, παρότι συμβαίνει να έχουν τον Μακρόν, είχαν τον Μακρόν αλλά είχαν και τα κίτρινα γυλαίκα, έτσι, που δώσαν αγώνα σκληρό απέναντι στις πολιτικές τις νεοταξικές και εξακολουθεί να υπάρχει κινητικότητα στη γαλλική κοινωνία. Εμείς δεν καταφέραμε, γιατί δεν συμμετείχαμε πλειοψηφικά στην απελευθέρωση της χώρας, δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε μία πλειοψηφική συνείδηση. Επαναλαμβάνω και μιλάω πάντα για την πλειοψηφία. Δεν μιλάω για τους μειοψηφούντες, γιατί στην ελληνική κοινωνία υπάρχει ένα κομμάτι, μια κοινωνική μειοψηφία η οποία υποφέρει δεκαετίες. Βλέποντας την οπισθοδρόμηση, βλέποντας τον εκμαυλισμό, έτσι. Αλλά είναι μειοψηφία.
7: Τα αστικά κέντρα μέχρι πριν από 40-50 χρόνια αποτελούσαν το μικρότερο κομμάτι της ελληνικής δημογραφίας, θα λέγαμε. Ότι οι άνθρωποι που μέναν στα αστικά κέντρα ήταν το 40% μάλλον του πληθυσμού. Που σημαίνει ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού βρίσκεται αποκομμένο στην Ήπεθρο. Στην πραγματικότητα δηλαδή δεν συμμετέχει σε οποιαδήποτε κοινωνική, μόνο αποδέχεται τις συνθλίψεις και τις συνθήκες, τις αποδέχεται όπως τις καθορίζει η πόλη.
6: Ναι, γιατί ο καθένας εξατομικεύει την επιβίωσή του και στην περιφέρεια και στο χωριό, χωρίς να ασχολείται με το τι γίνεται στη χώρα. Του έρχεται φορετό κάτι, σωστά το λες, και το αποδέχεται. Δεν αντιστέκεται, Και αυτό είναι παραδοσιακό. Και όχι μόνο δεν αντιστέκεται, αλλά όταν αρχίζει η παραγωγική συρρήκνωση της περιφέρειας, αρχίζει να μετακινείται προς τα αστικά κέντρα, ψάχνοντας να επιβιώσει με τους μηχανισμούς που διαμορφώνει το πολιτικό μεταπρατικό σκηνικό.
7: Mm-hmm. Ωραία.
6: Γιατί στην Ελλάδα, να πω και αυτό, ό,τι ονομάζει πολιτική η πλειοψηφία του κόσμου, στην ουσία είναι πολιτικός μεταπρατισμός. Πολιτική στην Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ. Μειοψηφίες προσπάθησαν
7: διαρκή...
6: να βάλουν αρχές πολιτικής και απέτυχαν.
7: Αυτό εννοείς ότι υπάρχει μια διαρκή συνθήκη διαμεσολάβησης και εξυπηρέτησης.
6: Ο πολιτικός μεταπρατισμός εδράζεται σε δύο πυλώνες, τουρκογενής. Ρουσφέτη, Μπαξίση.
7: Okay.
6: Συναλλαγή, εξυπηρέτηση.
7: Ωραία. Μετά λοιπόν από αυτά τα γεγονότα, όπως είχαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, το είναι η γενιά του, εμείς του 60 η εκδρομής, δηλαδή 1-4, Ιουλιανά και τα λοιπά. Εγώ κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Έχουμε μια δικτατορία και μετά έχουμε μια πάλι τεχνία εντός επαναδημιουργηθήσα υποτιθέμενη αστική δημοκρατία, όπου όμως εκεί όλοι είναι δεκτοί, δηλαδή νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα, υπάρχει το κίνημα της ριζοσπαστικοποιημένης ελληνικής κοινωνίας πάνω σε ζητήματα παιδείας απέναντι στα εθνικοπατριωτικά, γιατί έχει προηγηθεί η προδοσία στην Κύπρο. Λοιπόν, αυτές οι συνθήκες πώς δεν βοήθησαν να οριμάσει αυτός ο ελληνικός λαός, μια και άνοιξε τόσο πολύ το ζήτημα της κοινωνικοπολιτικής συμμετοχής? Γιατί μέχρι το 1981 και με τον πρώτο χρόνο της ανόδου του Πασόκ, αλλά και κατόπιν, γιατί άνοιξαν οι οργανώσεις, δηλαδή να μπουν μαζικά οι άνθρωποι πλέον. Έλεγα εχθές κάποια στιγμή, με πένα συνέντευξη, και έλεγα ότι, ας πούμε, όταν μπήκαμε εμείς στο Πασόκ, περιμέναμε 6 μήνες δόκιμη, θα πρέπει να δώσουμε εξετάσεις για να... Πέρα από ότι εξέταζαν την κοινωνική ταξική μας προέλευση οι σύντροφοι που θα μας δεχόντουσαν, αλλά άνοιξε, δηλαδή η πρόσβαση στην διαμόρφωση της κοινωνίας και της πολιτικής δεν έκλεισε, ίσα το αντίθετο. Υπήρξε ένας έντονος προβληματισμός, στοχασμοί, βιβλιογραφίες κτλ. Επειδή θα πρέπει να μπούμε στο δελτίο ειδήσεων, σου αφήνω αυτό το κομμάτι, γιατί αν δεν καταγράψουμε τι είναι αυτό που φταίει για το που φτάνουμε στο σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε και ένα αύριο, έτσι. Δεν θα μπορούμε να ζητήσουμε πάνω σε τι συγκροτούνται τα πολιτικά κόμματα, ή με τι στοχοθεσία, με τι στόχους, πώς αντιμετωπίζουν, που δεν αντιμετωπίζουν το ζήτημα είτε της τεχνοφεουδαρχίας είτε της εξάρτησης, γιατί η Ελλάδα και η εξάρτησή της δεν είναι μόνο εθνική πάνω σε εθνικά ζητήματα, είναι κοινωνική, οικονομική, πολιτική, άρα γίνεται θεσμική, άρα γίνεται και πρόβλημα δικαιοσύνης, άρα γίνεται και πρόβλημα σωμάτων ασφαλείας κτλ. Οπότε. Οπότε αυτό το υλικό στο παραδίδω και να σε πάρουν τηλέφωνο ή θα μείνει στη γραμμή?
6: Θα είμαι στη γραμμή.
7: Ωραία, λοιπόν. Οπότε σε λίγη ώρα ξανασυνδεόμαστε εδώ, να βγούμε στον αέρα. Ας περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6 με τον Κώστα Τουτσίδη. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω εδώ.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
8: Φόκους στον κόσμο.
9: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Τα αντανακλαστικά όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, δήλωσε στη συνέντευξή του ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας πως η γειτονική χώρα αξιοποίησε τα ήρεμα νερά. Το πρόβλημα με την Τουρκία δεν είναι ότι όλο το πολιτικό σύστημά της διεκδικεί και κάνει νόμους εναντίον της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας. Το πρόβλημα είναι ότι κανένα κόμμα στην Ελλάδα, είτε παλαιό είτε νέο, πλην της ελληνικής λύσης, δεν απαιτεί ανακήρυξη ΑΟΣ και άμεση επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Αντίθετα, τα υπόλοιπα κόμματα, σαν κλαίουσες, μιλούν για διεθνές δίκαιο, προσφυγή στη Χάγη και επικαλούνται τους δίθεν φίλους Ευρωπαίους, που δεν επιβάλλουν κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας, όταν οι Ευρωπαίοι στηρίζουν την Τουρκία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της Ευρών στην παραχώρηση περιοχή 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου υπέβαλαν οι εταιρείες Ευρών και Ελληνική Energy, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με το αίτημα, η Ευρών πρόκειται να αποκτήσει ποσοστό 70% της παραχώρησης από την Ελληνική Energy, η οποία σήμερα κατέχει το σύνολο των δικαιωμάτων. Βαριά αδικήματα που διαπράχτηκαν στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς σε βάρος των συλληφθέντων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι 17 συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της μεγάλης δικογραφίας για εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε το Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παράνομο οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι ΗΠΑ και η Ιράν συμφώνησαν για ένα μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών ώστε να παρατείνουν την εκεχηρία και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Όπως μετέδωσε νωρίτερα η Αμερικανική ειδησιογραφική ιστοσελίδα Άξιος, επικαλούμενοι δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και σημειώνοντας παράλληλα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να επικυρώσει τη συμφωνία, κάτι που είναι για την ώρα σε εκκρεμότητα. Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν σήμερα το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων στο Νότιο Λίβανο, που το Ισραήλ έχει διευρύνει τη ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων κατά της Χεζμπόλαχ παρά την κατάπαυση πυρός που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Ο Ισραηλινός πρέσβης στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε σήμερα την αναστολή των σχέσεων του Ισραήλ με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, καταγγέλλοντας έτσι την απόφαση, η οποία ακόμα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, να προσθεθεί το Ισραήλ στη μαύρη λίστα που συνδέεται με τη διάπραξη σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια συγκρούσεων. Η Ρωσία ψήφισε νόμο που επιτρέπει στην κεντρική της τράπεζα και σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας να χρησιμοποιούν τα δικά τους συστήματα άμυνας κατά των drones για την απόκρουση των ουκρανικών επιθέσεων εν μέσω κλιμάκωσης των επιθέσεων με drones σε ρωσικό έδαφος, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το δίκτυο CNBC.
8: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
9: Για αύριο Παρασκευή στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Ορατότητα τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα καταρακτωδών βροχών στα γύρω ορεινά. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 3-5 μποφόρ τις πρώτες πρωινές ώρες πρόσκαιρα ως και 6 μποφόρ, από το απόγευμα νότιο-ανατολική 3-4 και πρόσκαιρα ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
10: Focus 103.6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
11: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές,
0: παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
11: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
12: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Με τα πόδια πάμε και στην κόλασή μας. Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Νίκο Σίμω, στοχαστή αναλυτή, αρθρογράφο και ταυτόχρονα σπουδαίο, θα έλεγα εγώ, εσωτερικά άνθρωπο. Νίκο, θα ήθελα να πω μόνο ένα πράγμα για να καταλάβουμε πόσο πολύ έχουν αλλάξει οι εποχές ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο.
1: Ναι.
0: Αποφάσεις...
1: Δεν υπάρχει
0: ναι,
1: διεθνές δίκαιο.
0: Αλλά
1: ναι,
0: για να καταλάβουμε κιόλας πώς δικαιολογούνται, ας πούμε, για παράδειγμα, η γενοκτονία των ποντίων, είτε η γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, είτε τα όσα εγκλήματα διέπραξαν οι Τούρκοι στην εισβολή στην Κύπρο, είτε οπουδήποτε, ή για τους Ιουγούρους όσο αφορά τους Κινέζους, είτε για τους Αμερικανούς με τους Ινδιάνους και τους δικούς τους εταιρικούς.
1: Φτάνομαι στη γενοκτονία της Γάζας.
0: Η γενοκτονία της Γάζας. Λοιπόν, η εισαγγελέα. Η στρατιωτική, ανώτατη στρατιωτική εισαγγελέα του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα, διέρευσε στην ουσία, τον βιασμό μπροστά σε κάμερες τα λοιπά Παλαιστινίων εχμαλώτων. Αυτό τελικά δεν ήταν απλώς μία... γιατί το είχα δει όταν είχε βγει στη δημοσιότητα, είχα σοκαριστεί, όπου καμιά δεκαριά βιάζουν και ο σκύλος και το σκυλί. Λοιπόν, κάτι τρομακτικό. Αυτό λοιπόν πλέον είναι μια συνθήκη η οποία είναι πραγματική, έχει συμβεί. Διαπιστώθηκε ότι η διαρροή έγινε από την ανώτατη στρατιωτική εισαγγελέα και την απέλησαν ταυτόχρονα με το που αυτό έφτασε στα χέρια που υποτίθεται του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ανάμεσα στα υπόλοιπα είχε μια απόφαση που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, όπου το Ισραήλ... θα το πω, κατηγορείται για σεξουαλικές βιασμούς και τα λοιπά όσον αφορά στη Γάζα. Και τι αποφασίζει το Ισραήλ, ότι σταματάει να έχει σχέση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Εθνών. Την ίδια ώρα που συμβαίνουν αυτά, η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να τροφοδοτεί, οι Έλληνες εφοπλιστές, οι 2-3 που συνεχίζουν να τροφοδοτούν το Ισραήλ, η Ευρώπη συνεχίζει να μην σηκώνει το δάχτυλό της και να συνεχίζει να έχει σχέση με το Ισραήλ. Αυτό δείχνει την πραγματική, ουσιαστική, τελειωτική κατάρρευση αυτού που υποτίθεται πάνω στο οποίο εμείς στηρίζουμε τα εθνικά μας δίκαια και κυριαρχικά μας δικαιώματα κτλ. Δεν υπάρχει τίποτα. Έχει καταρρεύσει.
1: Βεβαίως.
0: Και τώρα πλήρως.
1: Και αυτό νομίζω ότι είναι γνωστό πια και στις πολιτικές ηγεσίες και στους ανθρώπους που παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις. Γιατί δεν τις παρακολουθούν όλοι.
0: Σωστό.
1: Εννοώ δηλαδή, μιλάμε πάντα για την Ελλάδα, ότι νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες που παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις νομίζω το έχουν καταλάβει, είναι σαφές ότι γίνεται από όλους επίκληση ενός διεθνούς δικαίου που στην πράξη δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Με κάθε τρόπο. Όμως για να γυρίσω πίσω
0: και
1: λίγο.
0: Το βάζω αυτό ακριβώς γυρνώντας πίσω και εκεί που είχαμε μείνει για το ζήτημα που έγινε αυτή...
1: Ναι, στους εκδρομείς της δεκαετίας του 60, ναι.
0: Για να καταλάβουμε πού είμαστε σήμερα και για είναι η όρη για ένα αύριο, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα και να
1: ζητάμε. Ναι, έχω την αίσθηση ότι, και νομίζω προηγουμένως το είπα, ότι το αύριο ή θα διαμορφωθεί από την πλειοψηφία των πολιτών ή δεν θα υπάρξει. Είναι ομό αυτό που λέω, είναι σκληρό αυτό που λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Για μένα και με την εμφάνιση των καινούριων πολιτικών σχηματισμών που κάτι μου θυμίζουν από τα παλιά του πολιτικο-μεταπρατικού συστήματος, η χώρα έχει κλειδώσει. Ο λόγος που εμφανίζεται ο κύριος Αλέξης Τσίπρας πάλι στο πολιτικό σκηνικό είναι πάρα πολύ απλός. Οι νεοκοτζαπάσιδες των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης έχουν ξύσει το πάτο του βαρελιού και δεν βρίσκουν άλλον. Είναι η καλύτερη συνθήκη για μια άλλη διαχείριση ή μια λίγο διαφορετικότερη διαχείριση της δουλείας μας. Και μέχρι εκεί. Και κανένας από τους πολιτικούς φορείς δεν τολμά να αγγίξει την υπόθεση της κατάργησης και της ακύρωσης της εθνικής μας κυριαρχίας. Επειδή έχεις ανησυχίες και σε ακούω και άκουσα και τον κύριο Γερογλή για τα θέματα τα ελληνοτουρκικά, για την άμυνά μας και τα λοιπά, όλα αυτά εμπίπτουν σε αυτό που είχαμε διαβάσει προχθές. Που ήμασταν πάλι μαζί και είχα τη χαρά να μιλάω δημόσια μαζί σου. Η Ελλάδα παραιτήθηκε ρήτα, αμετάκλητα και ανεφόρον από κάθε ασυλία άσκησης εθνικής κυριαρχίας για όλα τα περιουσιακά της στοιχεία. Εάν δεν αρθεί αυτό, δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Να θυμίσω, για εκείνους που ίσως δεν το γνωρίζουν ή δεν το θυμώνται, το άρθρο 114 του Συντάγματος είναι του Συντάγματος του 1952. Είναι το άρθρο το οποίο γίνει σύνθημα στη μειοψηφία των ανησυχούντων νέων ανθρώπων εκείνης της εποχής, που έβλεπαν να καταστρατηγείται το Σύνταγμα και η Δημοκρατία αρχής αρξανωμένης από τη βία και νοθεία των εκλογών του 1961, με πρωταγωνιστή τον επικεφαλής της τότε ΕΡΕ Κωνσταντίνο Καραμανλή. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια. Και βέβαια το 114 του 52 έρχεται από το 107 του 1844. Τι λέει αυτό το 114? Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται εις το πατριωτισμό των Ελλήνων.
0: Που έγινε 120 σήμερα.
1: Και έγινε 120 σήμερα. Πολύ σωστά. Τι μας λέει δηλαδή το ίδιο το Σύνταγμα? Κοιτάξτε, κινητοποιηθείτε, εννοεί την πλειοψηφία και όχι τους μειοψηφούντες, κινητοποιηθείτε για να υπερασπίσετε ένα Σύνταγμα που αυτό το Σύνταγμα του 1975, που το 114 έγινε 120, είναι ένα από τα καλά συντάγματα του άλλοτε δυτικού κόσμου. Δεν είναι άσχημο. Γιατί έγινε άσχημο? Έγινε άσχημο γιατί γίναν πολιτικές παρεμβάσεις σκοπιμοτήτων, για τις οποίες η ελληνική κοινωνική πλειοψηφία δεν αντέδρασε. Και δεν αντέδρασε ανατρέποντας τα πολιτικά υποκείμενα, τα πρόσωπα δηλαδή, τα οποία είχαν τη βούληση να καταστρατηγήσουν τις αρχές του Συντάγματος του 1975. Δηλαδή το άρθρο 86 του Συντάγματος είναι ένα άρθρο, δεν το λέω εγώ, το λέει η κυρία Κοβέση, που δεν πρέπει να υπερασπιζόμαστε τώρα γι' αυτό. Τι μας λέει δηλαδή το άρθρο 86? Το άρθρο 86 του Συντάγματος μας λέει ότι είναι αβίαστη η διολίσθηση από την κοινοβουλευτική δημοκρατία στην κοινοβουλευτική ολιγαρχία, όπου ο πολιτικά υπεύθυνος κάποιων πράξεων οι οποίες αντιστοιχούνται στην κοινωνία ή και στην πατρίδα έχει μόνο πολιτικές ευθύνες, δεν έχει τίποτε άλλο. Ο πολίτης, εάν κάνει κάτι το οποίο παραβαίνει τη θέση του ως και τις υποχρεώσεις του όσον αφορά το κράτος, πιθανό να βρεθεί μπροστά και σε ποινικές ευθύνες. Ο πολιτικός δεν έχει ποινικές ευθύνες. Έχει μόνο πολιτικές. Και μάλιστα πολιτικές που διαμορφώνονται με βάση την στενή πλειοψηφία της εκάστοτε βουλής.
0: Πάντως,
1: και τα είδαμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, τα είδαμε.
0: Συνταγματολόγος δεν είμαι, αλλά
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: που,
1: αυτό είναι όμως.
0: Αυτό που καταλαβαίνω είναι το εξής, ότι όπως το Σύνταγμα που είχε η Ελλάδα μέχρι το 1967, δηλαδή μέχρι τη δικτατορία, το εκείνο που έφτιαξε η δικτατορία και εκείνο που κληρονόμησε η μεταπολίτευση και έφτιαξε το 1975 πάνω στα προηγούμενα το καινούριο Σύνταγμα, θεωρώ ότι τελικά είναι ένα οικοδόμημα το οποίο ούτε καν επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, ένα. Το δεύτερο, μπορεί να λειτουργήσει σαν φυσαρμόνικα. Και το τρίτο είναι ότι μπορεί να είναι ένα χαρτί τουαλέτας που μπορεί να πεταχτεί και να μην υπάρχει καμία απολύτως επίπτωση σε αυτούς που το κάνουν. Γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Μα και πολύ καλά το καταλαβαίνεις. Γιατί όμως? Γιατί η κοινωνία είναι αποστασιοποιημένη από την πολιτική. Και επειδή μου είπες κάτι για οργανώσεις, ναι, και επειδή ξέρεις ότι υπήρξα στέλεχος της ιστορικής περίοδου του ΠΑΣΟ, θα σου πω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που πήγαιναν στις οργανώσεις, mm-hmm, πήγαιναν όχι γιατί πίστευαν στο χώρο, πίστευαν στην κυβερνησιμότητα του χώρου, πίσω από την οποία κρύβονταν η εξυπηρέτηση. Και σε κάποιες περιπτώσεις
0: άρα είναι ζήτημα της ελληνικής.
1: Δηλαδή μην κρίνεις από τον Αλέξη τον Τζίγκο, τον οποίο γνωρίζω και τη δράση του, και πήγαμε και μαζί με τον Αλέξη, να μην κρυβόμαστε τώρα.
0: Λοιπόν,
1: Μην πικρίνεις από σένα.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω.
1: Άνθρωποι,
0: θα συμφωνήσω.
1: Όταν μπήκαν στο Πασόκ, αυτό που θέλαν είναι εξυπηρετήσεις. Έτσι. Το λέω για να...
0: Αλλά εδώ το ερώτημα που είχα κάνει και να το συζητήσουμε πριν από το Δελτίο Ειδήσεων ήταν το εξής. Ότι η ελληνική κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία τουλάχιστον, ανοίχτηκε το περιθώριο της ενσωμάτωσής της και της, θα έλεγα, του να συνδιαλλαγεί με τα ζητήματα της πολιτικής, της διακυβέρνησης, αυτού που λέμε του δημόσιου βίου. Παρόλα αυτά, δεν έγινε κάτι τέτοιο, κατευθύνθηκε σε μία άλλη πορεία της ατομικότητας, της διδαπάνης, ας το πούμε έτσι, αυτό που αναφέρει στο Ρουσφέτη, του να καλυφθεί και να βρει μια θέση στο ελληνικό δημόσιο. Οικοδόμησε μια τελείως διαφορετική...
1: Και δεν είναι αμέτωχη η ελληνική κοινωνία κατά πλειοψηφία πάντα, έτσι, την πλειοψηφία. Για να μην παρεξηγηθώ. Δεν είναι αμέτωχη για αυτή την εξέλιξη, ίσα-ίσα. Υπήρξε συμμέτωχη, υπήρξε συνένοχος για την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η χώρα.
0: Εγώ βλέπω μια βαθιά ανευθυνότητα στην ουσία του Έλληνα, ότι ενώ έχει συμβεί η προδοσία στην Κύπρο, στην πραγματικότητα τα έχει γραμμένα να μην πω πού, στα παλιά το παπούτσια, ενώ υπάρχει μια Ελλάδα η οποία έχει πορευτεί μέσα διαπυρός και σιδήρου σε έναν τεράστιο εθνικό διχασμό, σε χρόνια δηλαδή που πέτρινα για τους μεν, πέτρινα και για τους δε. Το λέω έτσι γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχω διαφορά με το γείτονα, ας το πούμε, στο σπίτι. Μπορώ να καταλάβω ότι έχω διαφορά με έναν εφοπλιστή, με παράδειγμα, ή με κάποιον τέλος πάντων διαχειριστή της πολιτικής εξουσίας με τη βούρδουλα. Λοιπόν, ενώ λοιπόν έχει περάσει όλα αυτά εδώ, σε αυτή την περίοδο 74-80 που είναι μόνο 6 χρόνια, δεν είναι πολλά, είναι 6 χρόνια, έχουμε μία ενσωμάτωση ολόκληρης της κοινωνίας, εκτός ενός μικρού κομματιού της το οποίο μπαίνει στο περιθώριο, σε μία διαρκή, συνεχή και αυξανόμενη διαφθορά. Που εδώ τίθεται το ζήτημα, διότι σήμερα όταν φτάσαμε μάλλον στο 2010, δεν μας πήγανε μόνο, πήγαμε κι εμείς. Παρέα.
1: Ασφαλώς.
0: Έτσι.
1: Ασφαλώς.
0: Οπότε είναι ένα πρόβλημα στην ιδιοσυγκρασία του ή στην ιδιοπροσωπεία του Έλληνα.
1: Κατά πλειοψηφία, ναι. Σου είπα. Το κάνω πολύ παραστατικά. Στη συντριπτική πλειοψηφία, στα σπίτια μέσα των νεοελλήνων, τι ακουγόταν? Μην ανακατεύεσαι. Έχε τα καλά με την αρχή να εξυπηρετηθούμε. Τι θες και ανακατεύεσαι. Κοίτα τη δουλειά σου. Αυτά είναι τα δείγματα πλειοψηφίας πολιτών σε εισαγωγικά που στην ουσία είναι υπήκοοι. Είναι ραγιάδες. Αναντάν παπαντάν. Δηλαδή μεταφέρουν αυτή την εθελοδουλεία από γενιά σε γενιά. Και το 114 και το Πολυτεχνείο ήταν εκσπάσεις της φωτεινής μειοψηφίας των Ελλήνων και κυρίως των νέων, γιατί και το 114 η νεολαία συμμετείχε, η φοιτητική νεολαία και βέβαια νέοι άνθρωποι, εργάτες, ναι, υπάλληλοι κτλ.
0: Αναφέρεσαι στην νεολαία.
1: Αλλά το ίδιο πράγμα έγινε και την περίοδο του Πολυτεχνείου.

0: κάποιοι από εμάς θέλαμε μια άλλη πατρίδα. Και αγωνιζόμασταν για μια πρώτα απ' όλα ελεύθερη Ελλάδα και δεύτερον μια Ελλάδα που δεν θα επαναλάβει τα προχουντικά, την προχουντική φαυλότητα. Τελικώς αποτύχαμε καθ' ολοκληρία. Η προχουντική φαυλότητα έγινε μεταχουντική φαυλότητα με τον βουλευτή Καλοχαιρέτα, τον υπουργό Μαυρογιαλούρο, απολύτως εξυγχρονισμένους. Τα γράφε ωραία ο Αλέκος ο Σαγκελάριος, ήξερε τι έγραφε. Λοιπόν, κοίταξε, η καταπλειοψηφία η ελληνική κοινωνία είναι μια κοινωνία ικανή να αναδείξει αριβίστες και να τους κάνει εκατομμυριούχους από τη μία τετραετία στην άλλη, αλλά δεν έχει και δεν είχε δυστυχώς πλειοψηφικά τη δυνατότητα να δημιουργήσει προϋποθέσεις ενός αξιοπρεπούς μέλλοντος. Ό,τι λέω με πονάει πολύ, πάρα πολύ, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και αν βάλω το δάχτυλό μου για να κρύψω το πρόσωπό μου, θα ξεγελιέμαι. Δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Άρα έχουμε συλλογικά συμφωνήσει σε αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα.
0: Ασφαλώς. Μα και αυτή τη στιγμή, ξέρεις, η μεγάλη πλειοψηφία, αν κατέβεις που είσαι μέσα στην κοινωνία, κάτω στα καφενεία, ξέρεις τι λέει. Κοίταξε να δεις. Να έρθει κάποιος, ρε παιδί μου, να φύγουμε από τη λέλαπα Μητσοτάκη. Να φύγουμε από αυτό το πράγμα. Δεν λέει να απελευθερωθεί η χώρα, να φύγει από τα δεσμά του χρέους. Στην ουσία όλοι ή η πλειοψηφία, όταν λέω όλοι μιλάω πάντα για πλειοψηφία, θέλουν μια κοινωνικότερη διαχείριση της κατάστασης, δηλαδή της δουλείας.
1: Να προσθέσω κάτι σε αυτό εδώ, για να γίνει κατανοητό έτσι, και γιατί είναι ένα ζήτημα επίσης που έθεσες το 27 και το 32. Λοιπόν, 2027-2032. Όπως καταλαβαίνω μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή σκέψης, στοχασμού και ανάγνωση διαβάσματος συζητήσεων κτλ, καταλήγω σε ένα συμπέρασμα. Η Ελλάδα δημιουργείται μέσω δανεισμού. Αυτός ο δανεισμός είναι αέναος, δηλαδή δανειζόμαστε για να κλείσουμε έναν κύκλο χρέους, αλλά στην πραγματικότητα δανειζόμαστε να καλύψουμε το προηγούμενο δάνειο και να περάσουμε στο επόμενο δάνειο, που σημαίνει και μια γεωμετρική πρόοδο των τόκων, των κοχρολουλήσεων και της δουλείας αυτής εδώ που λες.
0: Ακριβώς, μια γεωμετρική πρόοδο της δουλείας.
1: Ωραία.
0: Σωστό.
1: Το δεύτερο είναι ότι στην πραγματικότητα μέσα από αυτόν τον δανεισμό συμβαίνει το εξής φαινόμενο. Από τη στιγμή που εμείς δεν έχουμε αναπτύξει για χιλιάδες διαφορετικούς λόγους εξάρτησης, ανικανότητας, βάλε ό,τι θέλεις, τομείς πρωτογενούς, δευτερογενούς, ακόμη για αυτά τα δύο κομμάτια και στον τριτογενή τομέα θα έλεγα, δεν έχουμε αναπτύξει την ικανότητα της παραγωγής, της δημιουργίας, της δημιουργίας προϊόντων, αγαθών και υπεραξιών. Στην πραγματικότητα τι συμβαίνει? Ότι αυτός ο δανεισμός που είναι στο Διενικές, έχετε ας πούμε 100 κομμάτια στην Ελλάδα. Τα 80 τα παίρνει μια συγκεκριμένη πολιτική, κοινωνική, οικονομική ομάδα και το 20 μένει στους υπόλοιπους όλους εμείς. Κάθε φορά που η αριστερά έρχεται να διεκδικήσει το μερίδιό της στην εξουσία, αυτό που κάνει ή λέει ότι δεν θα παίρνετε εσείς το 80%, να το κάνουμε 50-50. Κανένας δεν συζητάει όμως ότι στην πραγματικότητα αυτό έχει ένα τέλος, ένα σημείο. Δεν μπορούν να σε δανείζουν, ειδικά σε εποχές κρίσης, για να μπορέσεις να ζεις εσύ με δανεικά. Στην πραγματικότητα δηλαδή.
0: Ο καλός Θεός της Ελλάδος απάντηση.
1: Ναι. Στην πραγματικότητα δηλαδή όλοι μας, γιατί και εγώ ας πούμε τι δουλειά κάνω, είμαι σε ένα σταθμό και παράγω μια υπηρεσία. Ο άλλος τι δουλειά κάνει, είναι σε ένα κατάστημα πωλήσεων και πουλάει παπούτσια, δεν ξέρω τι. Άλλος τι είναι, είναι οδηγός ταξί και πηγαίνει από το ένα σημείο της πόλης. Όλοι είναι στον τομέα της υπηρεσίας. Κανένας όμως δεν παράγει πραγματικό προϊόν, το οποίο θα μπορούσε να αποκολλήσει την Ελλάδα σε μια διαδικασία ανάπτυξης και αυτάρκειας. Άρα, το μόνο που συζητά η οποιαδήποτε αριστερά, η κέντρος και ας πούμε έτσι, οτιδήποτε είναι αυτό, στην πραγματικότητα ζητάει πώς αυτός ο δανεισμός να επιμεριστεί, και αυτή είναι η διαχείριση, να επιμεριστεί σε μια πιο δίκαιο τρόπο. Όχι πώς θα σπάσει η εξάρτηση, αλλά πώς θα επαναρχθεί με καλύτερους όρους σκλαβιάς. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω.
0: Γιατί, διότι εκτός από τα εξωγενή συμφέροντα που οδήγησαν την Ελλάδα εδώ που την οδήγησαν για να σώσουν τις τραπεζές τους, ο εσωτερικός νέο κοντζαμπασισμός, οι άνθρωποι που αποτελούν το υποτιθέμενο ελληνικό κεφάλαιο,

0: σε εισαγωγικά αυτό και τα δύο. Δεν θέλουν μεταβολές που να δημιουργήσουν απελευθερωτικές δυνατότητες και να απελευθερώσουν δυνάμεις στη χώρα.
1: Γιατί,
0: πολύ περισσότερο σήμερα, βέβαια.
1: Γιατί,
0: αλλά δεν το θέλω,
1: δηλαδή, τι λες τώρα, η ανάπτυξη θα δημιουργούσε όρους ελέγχου και λόγου σε έναν λαό που συζητάει, ας πούμε, κοίτα, κάτι δεν μπορείς, ας πούμε, να άρχισε να μου καταστρέψει αυτό που έχω φτιάξει έτσι. Μια πραγματική ανάπτυξη.
0: Μου μίλησες για ανάπτυξη. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι όμως, έτσι. Να είμαστε δίκαιοι. Υπήρξαν μέσα στα πολιτικά κόμματα και ιδιαίτερα στην κεντροαριστερά, στην ελληνική σοσιαλδημοκρατία, υπήρξαν πρόσωπα που πρότειναν, είχαν σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Εσύ τα ξέρεις καλά.
1: Υπήρξαν 2, 3, 5, 10 πρόσωπα.
0: Τι ακούγαμε από τον κυβερνητισμό? Τι θέλετε, βρε Τσογλάνια, να ρίξετε την κυβέρνηση? Τι θέλετε τώρα? Αυτό ακούγαμε.
1: Ναι.
0: Και να πούμε αλήθειες τώρα.
1: Έτσι.
0: Είναι πεπονάνε αυτά που λέω. Πολύ και το ξέρεις. Εσύ ειδικά το ξέρεις καλά.
1: Τώρα.
0: Τι τα έχεις ζήσει. Δηλαδή είναι απλό.
1: Οπότε έρχεται η περίοδος, και ότι βάζω που είναι καθοριστική, η περίοδος Σιμίτη, δηλαδή τον χίλι μπίλις, ας πούμε, της, της ελληνικής κομικής, ας το πούμε έτσι.
0: Σφύριξα τα αυτιά μου, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Για πέρα, ναι.
1: Λοιπόν, οπότε ξαφνικά τους λέω Σιμίτης, εμείς θα εξυγχρονιστούμε τώρα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αλλά ο εξυγχρονισμός στην πραγματικότητα δεν σήμαινε κάποια μορφή ανάπτυξης. Σήμαινε για μας γάρι δρόμους. Δηλαδή στην πραγματικότητα πώς να γίνει η Ελλάδα ένα διακομεταμιστικό κέντρο και όχι ένα αναπτυξιακό, τέλος πάντων. Ξέρω εγώ, εργοστάσια, τι στο καλό.
0: Πώς έλεγε κάποιος, να ξεβλαχέψουμε.
1: Το να ξεβλαχέψουμε. Σε αυτή την περίοδο ο Έλληνας χαίρεται. Δηλαδή σου λέει, ρε Σιμίτη, ξέρω ψωμί. Δηλαδή όσοι μιλούσαμε εναντίον του Σιμίτη την εποχή εκείνη, μας θεωρούσαν ότι είμαστε παράφρονες, ανώμαλοι και δεν θέλουμε και το καλό του τόπου. Δηλαδή,
0: έτσι, άκρα ακριβώς.
1: Και σε αυτή την ιστορία, παράλληλα με το Σιμίτη, αναπτύσσεται και μια εξυγχρονιστική δεξιά, η οποία στην πραγματικότητα έτσι οικοδομείται και αναπαράγεται πλέον μέσα από τους διαδρόμους του Σιμιτιστάν. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την περίοδο της σημητικής περίοδου, δηλαδή της σημητικής, μάλλον θα έλεγα, στον χρόνο της σημητικής περίοδου, είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Γι' αυτό και σήμερα βλέπεις ανθρώπους από το ΠΑΣΟΚ να πηγαίνουν είτε στο ΣΥΡΙΖΑ είτε στη Νέα Δημοκρατία και τούμπαλιν και τα λοιπά. Δηλαδή να έχουν μια τέτοια, πώς το λέγαμε, μια υπόγειες και διαδρομές που βγαίνουν στον αέρα. Ταυτόχρονα αυτό όμως έγινε δεκτό και από τον Έλληνα. Έλληνας...
0: Ασφαλώς, κατά πλειοψηφία πάντα, έτσι. Να το λέμε αυτό, Αλέξη μου, για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί μπορεί να μας ακούνε άνθρωποι που να λένε, κάτσε ρε φίλε, εγώ δεν συμμετείχα σε αυτό, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα με τις μικρές μου δυνάμεις, μπορεί να μην φαινόμουνα, αλλά το έκανα.
1: Ναι, αλλά εγώ θα πω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι προτίμησαν τον δρόμο της ανοχής, της σιωπής, και μήπως πέσει και για ένα ξεροκόμματο προς τα μας, να το προχωρήσουμε το πράγμα.
0: Έτσι,
1: αυτό έγινε.
0: Έτσι. Και από το 1996, να θυμίσω, πως ξέρεις εσύ καλά, αλλά για τις κυρίες και τους κυρίους που μας παρακολουθούν, ότι εγώ αποχώρησα από το ΠΑΣΟΚ τον Απρίλιο του 1994. Από το 1996 λοιπόν και μετά, έχουμε μία παραμόρφωση αφενός μεν της σοσιαλδημοκρατίας, γιατί έχουμε τον κύριο Σιμίτη, και έχουμε μία διολίσθηση προς τη λογική του φιλελευθερισμού. Δηλαδή μία αποδοχή, νέα αποδοχή του ότι η χώρα αυτή είναι διαμετακομιστικό κέντρο. Διαμετακομιστικό κέντρο εξυπηρετήσεων γεωπολιτικών, γεωοικονομικών, γεωστρατηγικών.
1: Είναι αυτό που λέει, θα γίνουμε ενεργειακός κόμβος. Δηλαδή θα περνάνε όλοι από μέσα μας, γινός, για να κάνουν δουλειά.
0: Ο άνθρωπος, κοίταξε, ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό του βγαίνει από μέσα του άνθρωπος, γιατί μεγάλωσε στο περιβάλλον αυτό. Δηλαδή στο περιβάλλον εκείνων που και σήμερα θεωρούν ότι, ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να ξεγελάσεις τον Έλληνα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, είναι η πεποίθησή τους βαθιά πια το ότι μπορούν με όρους μάρκετινγκ και με όρους πολιτικής επικοινωνίας να ξεγελάσουν τον Έλληνα, βρε αδερφέ μου, και να ξαναπάρουμε την πλειοψηφία.
1: Και αυτό θα έλεγα ότι πολύ πιθανό να ισχύει, έτσι.
0: Άλλωστε, το είχαν σχεδιάσει χρόνια. Δηλαδή, ποιος θεωρεί, παραδείγματος χάρη, ότι η κατάργηση της υποχρεωτικότητας της ψήφου δεν είχε αυτό το στόχο?
1: Βεβαίως είναι αυτό αλήθεια.
0: Ποιος σοβαρός άνθρωπος μπορεί να πιστέψει ότι ανοίγοντας το κόμμα στην κοινωνία, στην ουσία δεν έστελνε στο κόμμα στα αζήτητα? Με την πρόταση του Γιώργου Παπανδρέου το 2004, είσαι φίλος γυλεμέλος, δώσε ένα ευρώ, ψήφισε κι άμεσο καλό, που μετέτρεπε το πολιτικό κόμμα από εργαστήρι επαφής με την κοινωνία σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Γιατί αυτό έγινε.
1: Αυτό που πολλές φορές ξεχνάμε είναι ακριβώς η κατάργηση της υποχρέωσης να πάμε να ψηφίσουμε στις εκλογές. Αυτό το εργαλείο σπάνια συζητιέται. Δηλαδή, δεν θυμάμαι πότε ήταν τελευταία φορά που μπορεί να το συζήτησα στο πώς κατέληξε, στο πώς λειτουργήσε τελικά στην συνείδηση και στην λογική του Έλληνα. Δεν έχω καμιά επίπτωση, διότι πολλές φορές δεν σκέφτεται ο Έλληνας ότι όταν δεν έχεις υποχρεώσεις, δεν έχεις και δικαιώματα.
0: Ακριβώς, δεν το καταλαβαίνει αυτό.
1: Όσο λιγότερες υποχρεώσεις έχεις, λοιπόν, έχεις και τόσο λιγότερα δικαιώματα. Δεν το αντιλαμβάνεται.
0: Και όχι μόνο δεν αντέδρασε, άρχισε να αποστασιοποιείται, άρχισε να βγαίνει έξω από την πολιτική, να θεωρεί το φοβερό ότι η πολιτική είναι κάτι ξένο όσον αφορά τη ζωή του, να λειτουργεί μεταξύ τους οι πολίτες, το ότι μην ασχολείσαι μωρέ με αυτούς. Αυτοί είναι, όλοι αυτοί οι ίδιοι είναι. Κοίτα να δούμε εμείς πώς θα αποσταζήσουμε. Και δεν αντιλαμβάνεται ότι το πώς θα ζήσει θα το ορίσουν αυτοί που συχτηρίζει. Δεν το αντιλαμβάνεται. Εντάξει, αυτό δείχνει έλλειμμα χειραφέτησης. Καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Δεν αντιλαμβάνεται δηλαδή ένα μεγάλο μέρος των πολιτών ότι συχτηρίζοντας τους πολιτικούς με τα πράτες, γιατί δεν είναι πολιτική αυτό που γίνεται, στην ουσία πάλι αυτοί θα πληρώσουν το μάρμαρο, γιατί οι πολιτικοί με τα πράτες έχουν την εξουσία και έχουν και την νομοθετική εξουσία στα χέρια τους και την εκτελεστική εξουσία στα χέρια τους. Και έχουμε και το καταπληκτικό ιδίωμα να έχει η εκτελεστική εξουσία τη δυνατότητα να έχει γνώμη για την ανώτατη, για την ανώτατη ιεραρχία της δικαιοσύνης. Καθαρό κράτος.
1: Και αυτό θα έλεγα είναι και ο λόγος που αυτά τα τουλάχιστον τα δύο και το επόμενο τρίτο κόμμα που έχετε να δημιουργηθεί του κύριου Σαμαρά στις 6 Ιουνίου, τη μέρα της απόβασης, the D-Day, λοιπόν, είναι που συνεχίζουν να λειτουργούν, δεν ξέρω πώς θα το λέω, εικονοκλαστικά. Και γενικώς τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα λειτουργούν σε ένα επίπεδο φαντασιακό, κυριολεκτικά, ας πούμε, μπότοξ, για παράδειγμα.
0: Όχι, μιας... το είπες και πολύ ωραία. Το είπες και πολύ ωραία και μάλιστα το έβαλες σε ένα γενικό πλαίσιο και έτσι είναι. Οι πάντες υπόσχονται την κοινωνικότερη διαχείριση της δουλείας, αποφεύγοντας να πούν στην ελληνική κοινωνία ότι πάρα πολλές αποφάσεις για την ακόμα και κοινωνικότερη διαχείριση της δουλείας και όχι το σπάσιμο των αυγών, την κάθε τη ρήξη, θα περάσουν από τα επιτελεία των δάνειων δυνάμεων. Αυτές θα δώσουν το ok. Ποιος νομίζει σήμερα ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε γιατί η Ευρώπη και η Κομισιόν απέκτησε δημοκρατικές ευαισθησίες? Δεν έγινε γι' αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Έγινε γιατί διασπαθίζεται κοινοτικό χρήμα. Γίνεται γιατί διαμαρτύρονται οι κυβερνήσεις που πάνε τα λεφτά στην Ελλάδα. Και γιατί κάποια στιγμή έπρεπε αυτό το πράγμα με τον όγκο των διαμαρτυριών στο πλαίσιο αυτό των συμφερόντων μέσα σε μια χρηματοπιστωτική κολεκτίβα να διερευνηθεί.
1: Νομίζω ότι επίσης υπάρχει ακόμα ένα θέμα, ότι επειδή ακριβώς η οικογένεια Μητσοτάκη δεν άφησε σε αυτή την μοιρασιά των πραγμάτων τίποτα για τους άλλους, κυριολεκτικά τίποτα, και δημιούργησε ένα δικό της οικονομικό, ας το πούμε, Λαμπρακιστάν ή Μητσοτακιστάν. Αυτό έχει δημιουργήσει φυσικά στους υπόλοιπους από τις φατρίες αυτές που μέχρι τώρα ληστεύανε τον ελληνικό κορβανά, ζήτημα και πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα και ζήτημα λειτουργεί και σαν εργαλείο μοχλός από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πώς θα διαπραγματευτεί ή πώς θα μετεξελίξει τα ελληνικά πράγματα χωρίς να υπάρξει η διάρρηξη των τυχωμάτων.
0: Έτσι. Και να πω και κάτι για την μητσοτακική δεξιά τώρα. Οι πολίτες δεν είναι άμυροι ευθυνών, γιατί την οικογένεια Μητσοτάκη την γνώριζαν. Είναι μια οικογένεια που έχει δώσει απτά δείγματα πολιτικής δεκαετίες αυτή τη χώρα. Και αν ακόμα κάποιοι νεότεροι δεν τη γνώριζαν, μπορούσαν να ακούσουν την αφήγηση από τις οικογένειές τους. Το ερώτημα είναι, υπήρξε αυτή η αφήγηση? Η απάντηση είναι όχι.
1: Όχι. Και γιατί δεν υπήρξε, έχω μια, άμα επιτρέπεις, μια σκέψη να τη μοιραστώ μαζί σου, ότι αυτό που ίσχυε στη δική μου την εποχή από τον παππού στον εγγονό, δηλαδή ότι υπάρχει μια αφήγηση της ιστορίας εσωτερικά από την οικογένεια, η οποία μπορεί να είναι λαθασμένη, μπορεί να είναι σωστή, δεν έχει καμία σημασία, ή των μεγαλύτερων προς τους μικρότερους, και όχι εντός οικογένειας αλλά εντός κοινωνικής ζήμωσης, αυτό με τη διάλυση της οικογένειας και με την ατομικοποίηση των πραγμάτων, τέλος πάντων, γιατί μιλάμε τώρα για εκατοντάδες χιλιάδες διαζύγια που έχουν πάρθει σε αυτά τα χρόνια. Έτσι, που στην πραγματικότητα σήμερα παρκάρουν, όχι σήμερα, τα τελευταία 15 χρόνια στην πραγματικότητα και μπορεί και περισσότερο, παρκάρουν τους γέροντες στους οίκους ευγυρίας ή γενικά αποκλεισμένους από την κοινωνική ζωή. Οπότε η αφήγηση αυτή, το τέλος της γειτονιάς, έπαψε να υπάρχει για να μεταφερθεί ακόμα και ως λάθος, ακόμα και σαν μια προσωπική αντίληψη των πραγμάτων. Μετά ο νέος είχε την ευκαιρία, αν ήθελε, να τα ξαναεξετάσει, να δει και να ανοίξει το μυαλό του να κλείσει. Αυτό έχει πάψει να υπάρχει.
0: Ναι, και να πω κάτι όμως. Αυτό είναι το θέμα. Ότι η ελληνική κοινωνία κατά πλειοψηφία δεν έχει όρους μνήμης. Δεν λειτουργεί με όρους μνήμης. Οι πάντες είναι δυστυχώς χαρακτηριστικό μας. Ακούμε παντού. Έχουμε κοντή μνήμη. Που σημαίνει τι? Ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τα κοινά. Εκείνο που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή συμβαίνει, και ο κάθε ένας προσπαθεί να πλασαριστεί σε αυτό που έχει συμβεί, την πολιτική απόφαση, έναν συγκεκριμένο νόμο, κάτι που αλλάζει κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, επιχειρεί να πλασαριστεί εκείνη τη στιγμή για να επιβιώσει. Μετά πέρασε, το ξέχασε. Δεν ενδιαφερόμαστε κατά πλειοψηφία για τη χώρα. Δεν ενδιαφερόμαστε για τη χώρα. Γι' αυτό ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έγινε πρωθυπουργός. Σε μια άλλη κοινωνία, χειραπετημένη, που θα είχε προσφέρει οικογενειακά από προπάπου αίμα για να υπάρξει ελεύθερη και περήφανη χώρα, ο Μητσοτάκης δεν θα γινόταν ο Κυριάκος ποτέ πρωθυπουργός. Και δεν είναι ο μόνος του δεν θα γινόταν ποτέ πρωθυπουργός, για να μην τον αδικήσουμε. Και άλλοι πολλοί πριν. Δεν θα γινόταν ποτέ πρωθυπουργός. Τι συμβαίνει λοιπόν, τι έχουμε τώρα? Έχουμε έναν πολιτικό μεταπρατισμό στην κορύφωσή του. Γιατί? Διότι το γεγονός ότι μετατράπηκε η αστικοδημοκρατία η ελληνική σε κοινοβουλευτική ολιγαρχία και απομονώθηκε η κοινωνία, μη συμμετέχοντας και μη διαμορφώνοντας ακόμα και το στενά κομματικό εκλογικό κόστος. Γιατί? Διότι είπαμε, η μη υποχρεωτικότητα της ψήφου μας δίνει το δικαίωμα να αποδεινόμαστε στους ευεπίφορους, στους πελάτες, στους αφελείς που θα πάνε να ψηφίσουν αφενός, και στους απογοητευμένους, τους αγανακτισμένους που θα κάτσουν στο σπίτι τους αφεντέρου. Μας ενδιαφέρουν οι δεύτεροι? Όχι βέβαια. Μας ενδιαφέρει το εκλογικό σώμα που θα ψηφίσει και επί των ψήφων αυτών θα κάνουμε κυβέρνηση. Και δεν πανακουρεύεται τώρα αυτός που διαφωνεί.
1: Εδώ υπάρχει, λοιπόν, εδώ υπάρχει και κάτι ακόμα έτσι, που μου δίνει την ευκαιρία να σκεφτώ. Σε όλα τα χρόνια από το 80 και ύστερα και μέχρι το 2010 διαμορφώθηκε μια κοινωνική αποστασιοποίηση και που χώθηκε μέσα σε αυτή τη φαντασίωση, μέσα από τα δανεικά, ότι η Ελλάδα αλλάζει, ότι γινόμαστε μεγάλοι κτλ. Τα χρήματα που κυκλοφόρησαν και έφεραν τον άνθρωπο στο να έχει όλα τα είδη του νοικοκυριού στο σπίτι, η ευκολία με την οποία μπορούσε να δανειστεί για να φτιάξει ένα σπίτι, χωρίς βέβαια να σκεφτεί ότι μπορεί κάποια μέρα να του πούν ότι πρέπει να το πληρώσει πίσω. Οπότε ο Έλληνας εξαγοράζεται σε αυτή την περίοδο και οδηγείται σε μία τέτοια, πώς θα το λέγαμε, σε μία κατάσταση απάθειας. Συμφωνούμε σε αυτό εδώ?
0: Βεβαίως. Κοίταξε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τέτοιας τόσης χαλαρότητας στην κοινωνική συνείδηση που παρατηρώ ακροδεξιούς σχηματισμούς που είναι ακροδεξιοί να επικαλούνται τον Μιχάλη τον Χαραλαμπίδη, να επικαλούνται εμάς. Και τρελαίνομαι.
1: Εντάξει, κοίταξε,
0: δηλαδή έβλεπα κάποιον με μία αφίσα για τον Μιχάλη τον Χαραλαμπίδη και έλεγα, έτσι κοιτώντας προς τα πάνω, Μιχάλη κάτσε εκεί που είσαι, μην κατέβεις, γιατί άμα κατέβεις θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, εντός εισαγωγικών το θα τα δούμε όλα. Ο αγώνας μειοψηφιών και μέσα στους πολιτικούς χώρους δεν πέρναγε ως συνείδηση στην πλειοψηφία της κοινωνίας.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Η κοινωνία ήταν στην
0: τελευταία... Η κοινωνία μας απέρριψε. Μας απέρριψε. Κάποτε ο Μιχάλης είχε πει «Δεν με ενέκριναν οι Έλληνες, αλλά με δικαίωσε η ιστορία». Το ίδιο λέει και η ταπεινότητά μου. Εγώ δικαιώθηκα από την ιστορία. Όχι από τους νεοέλληνες.
1: Σωστό. Αλλά το βάζω αυτό γιατί είναι θεμελιακό, επειδή ζούμε σε αυτή την κοινωνία και ζούμε ανάμεσα στους υπόλοιπους ανθρώπους, ότι όταν τελείωσε λοιπόν το παραμύθι και ξύπνησε ο Έλληνας από το όνειρο σε έναν εφιάλτη, μάλλον πέρασε κατευθείαν από ένα όνειρο σε έναν εφιάλτη και μπήκε και κατανόησε τι ακριβώς του ζητάνε, δηλαδή του ζητάνε και το σόβρακό του και ταυτόχρονα και την απόλυτη υποταγή και υποτέλεια του, και τότε στην πραγματικότητα όλοι αυτοί οι κοινωνικοί θεσμοί και οι πολιτικοί θεσμοί, κόμματα, κινήματα, συνδικάτα κτλ. Είχαν απαχθεί, δεν υπήρχαν για να τα μπορέσει να τα ξαναενεργοποιήσει και έχει ξεχάσει κιόλας στην ουσία πώς υπάρχει, πώς λειτουργεί, ας πούμε, συλλογικά μια ομάδα μέσα από κοινές αναφορές, στοιχεία, εργασία και όλα αυτά. Δηλαδή ξαναβρέθηκε, ας πούμε, στην πραγματικότητα μέσα σε ένα γυμνό τοπίο στο οποίο δεν μπορούσε πουθενά να αποταθεί. Σε αυτή τη φάση λοιπόν τα πολιτικά κόμματα που έρχονται και δημιουργούνται από το 10 και ύστερα συνεχίζουν να αναπαράγουν το ίδιο τοπίο. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και το καταλαβαίνω με το ποιον τρόπο το λέω. Βλέπω, ας πούμε, την κυρία Καριστιανού. Βλέπω, ας πούμε, τον... Καλά, δεν θα συζητήσω για τη γελοιότητα της υπόθεσης Ελλάς Τσίπρα, γιατί... δηλαδή... Ναι. Παθαίνω εγκεφαλικό, δηλαδή σταματάνε λίγο το μυαλό.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να ξέρεις και πρέπει να το πούμε ότι υπάρχει ένας κόσμος που αυτό που σκέφτεται είναι να φύγει ο χειρότερος. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα.
1: Ποιος θα έρθει,
0: Η επιλογή μας είναι το λιγότερο κακό. Το καταλαβαίνεις. Αυτή είναι η κατάσταση. Εσύ μπορεί να τρελαίνεσαι. Εσύ, εγώ.
1: Τρελαίνομαι, δεν λες τίποτα.
0: Αλλά εσύ και εγώ είμαι εγώ και εσύ. Άντε να είναι και μια κοινωνική μειοψηφία. Η πλειοψηφία, ξέρεις τι λέει τώρα. Ρε παιδί μου, έκανε τα λάθη του, ρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά δεν είναι Μητσοτάκης, ρε παιδί μου, αυτός έχει φάει και τα πόμολα. Εκεί παίζει το νέο κοντζαμπασικό σύστημα και προωθεί. Γιατί έξισε τον πάτο του Βαρελιού, δεν βρίσκει αντικαταστάτες, τι θα κάνει.
1: Έχει το Σαμαρά καινούριο.
0: Εντάξει τώρα, ναι.
1: Όχι, Σαμαράς, δεν είναι τυχαίο.
0: Καθόλου, ο Σαμαράς θα παίξει στη βάση... ότι το σούπερ μάρκετ που λέγεται Νέα Δημοκρατία πρέπει με κατά κάποιο τρόπο να γίνει μικρομάγαζα.
1: Έχει και αυτό
0: την... 2-3 μεγάλα καταστήματα.
1: Έχει και αυτή την εναλλακτική της. Χρειάζονται δηλαδή εναλλακτική και για τους τρεις χώρους. Και για το κέντρο και για τη δεξιά και την αριστερά. Ορίστε πώς τα φτιάχνουν, ας πούμε, τα πράγματα.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, για να υπάρξει επαναθεμελίωση θέλει τη συμμετοχή, τη συντριπτική της ελληνικής κοινωνίας, η οποία πρέπει να απορρίψει τα πολιτικομεταπρατικά του τύπου ρε παιδί μου, στην υπάρχουσα κατάσταση θα μειώσω το ΦΠΑ, Θα κάνουμε μια προσπάθεια αναπτυξιακή, στο θα είμαστε, σε όλα αυτά μπροστά είναι το θα πάντα. Και θα πορευτούμε ρε παιδί μου, που θα πάει, εντάξει. Γιατί αυτό είναι. Όλα τα πολιτικά κόμματα, όλα μα όλα, εκτός κάποιων μικρών κομμάτων που δεν πιάνουν το 1%, και αυτό είναι δείγμα, κόμματα τα οποία μιλάνε για το χρεοστάσιο, κόμματα που μιλάνε για τη στάση πληρωμών, κόμματα που μιλάνε για την ανάγκη να συσπηρωθεί ακόμα κι αν στερηθεί και στερηθεί σκληρά η κοινωνία, προκειμένου να πάμε σε μια δικονομική διαδικασία αναψηλάφισης που θα βγάλει στη σέντρα το τι ακριβώς έγινε σε αυτή τη χώρα και τι έχει καταστρατηγηθεί και μέσα στο Ελληνικό Σύνταγμα και μέσα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, γιατί έχουν γίνει όλα αυτά καταστρατηγήσεις. Λοιπόν, αυτά τα κόμματα δεν τα ακούνε.
1: Πρόσεξε.
0: Τι ακούνε?
1: Ναι, πρόσεξε.
0: Το... δικαιοσύνη.
1: Σαν να γράφουνε, δηλαδή σαν να προσπαθούν να συναντήσουν το αύριο χωρίς την παραμικρή μελέτη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι συνθήκες ότι θα φάμε πέτρες, δεν είναι ότι θα τις μας πετάξουν, αλλά θα αναγκαστούμε να αυμασίσουμε πέτρες, έρχεται από, κυριολεκτικά από το τι μας επιβάλλει αυτό το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.
0: Βέβαια.
1: Από το 27 και το 32.
0: Τελειώνει η περίοδο χάριτος για την αποπληρωμή των τόκων του χρέους.
1: Δηλαδή ο Έλληνας θα μπει στη διαδικασία της απολύτου πτώχευσης, όχι με τους δικούς του όρους, αλλά με τους όρους που έχει ετοιμάσει το σύστημα για αυτόν. Και αυτό είναι το τραγικό.
0: Βέβαια. Και διάβασα τι λέει το βασικό μνημόνιο, έτσι. Ότι έχει δικαίωμα ο δανειστής να κάνει απαιτητά τα χρήματα μόλις τελειώσει η περίοδο χαρίτος. Απαιτητά. Το κεφάλαιο να γίνει απαιτητό.
1: Ναι.
0: Πουληθείτε, ξέρω εγώ τι θα κάνετε. Εμείς το θέλουμε. Βέβαια, αυτό δεν πρόκειται να γίνει για λόγους γεωπολιτικής και ισορροπίας περισσότερο, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε, όχι εμείς, η κολεκτίβα, την Ρωσία, κατ' εντολήν, γιατί κατ' εντολήν θα την αντιμετωπίσει τη Ρωσία με βάση ένα ευρύτερο σχέδιο, τα έχουμε πει, θα τα ξαναπούμε, θα μας τύχει η δυνατότητα, η ευκαιρία να τα ξαναπούμε, αλλά η πραγματικότητα είναι εδώ. Τελειώνει η περίοδο χάριτος και δεν έχουμε σχέδιο για το πώς θα πορευτεί η χώρα από εκεί και μετά, με μια οικονομία, όπως πολύ ωραία το είπες, του room to let, της πίτσας και του delivery και του καφέ. Αυτή είναι η οικονομία. Οικονομία παροχής υπηρεσιών, τουρισμός και τέλος. Γιατί και οι ελάχιστες παραγωγικές βιομηχανικές μονάδες σε αυτή τη χώρα, σε ένα μεγάλο ποσοστό, τη φορολογική τους βάση την έχουν μεταφέρει εκτός χώρας.
1: Δεν είναι εδώ, ναι, εννοείται.
0: Εντάξει.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, Βουλγαρία, Γαλλία και ούτω καθεξής, Ρουμανία και τα λοιπά. Με ποια αιτιολογία? Ότι ρε παιδιά, εδώ μας ζητάτε 25% και προκαταβολή φόρου. Γιατί να μην πάω στη Βουλγαρία που μου λέει 10% στα πεπραγμένα και στις δραστηριότητες?
1: Όχι, συμφωνώ.
0: Ποιος είναι ο λόγος να μείνω εδώ?
1: Αυτό που δεν αντιλαμβάνεται λοιπόν ακόμα μια φορά ο αγαπημένος μου άνθρωπος που λέγεται Έλληνας, είναι ότι νομίζει θα την πληρώσει την ύφη κάποιος άλλος, κάποιος τρίτος, κάποιος τέταρτος. Δεν καταλαβαίνει ότι την ύφη την πληρώνει ο ίδιος μέσω της απώλειας της κάθε μορφής ιδιοκτησίας, και εκεί φοβότανε μην έρθουν οι κομμουνιστές και του τα πάρουν.
0: Και στο τέλος του τα πήρε.
1: Του τα πήραν οι καπιταλιστές κανονικά και με τον νόμο.
0: Το αστικό συντηρητικό σύστημα, είτε αυτό λεγόταν Πασόκο Νεοδημοκρατία, είτε Νεοδημοκρατικό Πασόκ.
1: Ναι, είναι απίστευτο το πώς, ας το πούμε, έρχεται να γελάσει μαζί σου, να γελάει μαζί με τον άνθρωπο, ας πούμε, η ιστορία με τις φάρσες που του στείνει.
0: Και καταληκτικά να πω το εξής.
1: Παρακαλώ.
0: Αν ο χώρος που σημειολογικά ονομάζεται Ελλάδα δεν επαναμετατραπεί σε χώρα με σχετική κυριαρχία, αποτινάζοντας τη χρεοδουλία, τίποτα από τις εκθέσεις ιδεών και τις κοινοτυπίες που ακούμε όλα αυτά τα χρόνια, επί τη ευκαιρία μιας ηλικιώδους κοινωνικοπολιτικής παρακμής, δεν πρόκειται ποτέ να υλοποιηθεί. Για να αποτιναχθεί ο ζυγός της δουλείας, χρειάζονται ρήξεις με το πολιτικό μεταπρατικό σύστημα και βεβαίως με τα αφεντικά του, τους νεοκοτζαμπάσιδες που διαφεντεύουν τη χώρα σε ένα κλειό ιδιωτελών συμφερόντων που ακουμπά εξωελληνικές γεωπολιτικές και γεωοικονομικές επιδιώξεις. Επομένως, η ελπίδα μπορεί να έρχεται και ελπίδα για τη δημοκρατία και ελάς τι θα γίνει φίλε μου με μας. Δεν είναι ώρα να πούμε καληνύχτα, είπαμε. Καληνύχτα πατρίδα.
1: Καληνύχτα Κεμάλ, καληνύχτα Ελλάδα.
0: Έτσι, πολύ ωραίο. Ο Σεβάχ, ο Θαλασσινός, Κεμάλ, καληνύχτα. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Ή αν θα αλλάξει, αλλάζει με τους όρους που του θέτουν οι υπόλοιποι.
0: Ναι, δηλαδή το τελικό μήνυμα είναι το εξής. Επιτέλους, η πλειοψηφία, για να δώσουμε και ένα ψήγμα ελπίδας, γιατί, εντάξει, μπορεί εγώ να πιστεύω ότι κλείδωσε η χώρα, αλλά μέσα μου συνεχίζω να αγωνίζομαι.
1: Όπως όλοι μας.
0: Έξω μου δηλαδή, και να το παλεύω, γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε κατά πλειοψηφία ότι η χώρα αυτή είναι δική μας. Δεν είναι ούτε των νεοκοντζαμπάσιδων, ούτε των πολιτικών εκφραστών τους. Είναι δική μας. Και θα πρέπει κάποτε να πάρουμε την ευθύνη της ζωής μας και των παιδιών μας. Και αντί να τα καθοδηγούμε φεύγα για να γλιτώσεις, να δώσουμε έναν αγώνα, όχι μόνο να μην μας φύγουν κι άλλα παιδιά, αλλά τουλάχιστον να κρατήσουμε μια ελάχιστη εθνική αξιοπρέπεια, λέγοντας ο καθένας μέσα του, βρε παιδί μου, έκανα έναν αγώνα. Ήθελα τη χώρα μου αλλιώς και παραμένω στη μάχη για να τη δω σε μια καλύτερη μοίρα. Αλλά αυτό θα απαιτήσει στερήσεις, θα απαιτήσει σκληρά χρόνια και θα πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι η ανάταξη της χώρας θα είναι σε βάθος 20ετίας από εδώ και μετά.
1: Και δεν κατάλαβες, να ξέρουμε ότι ούτως ή άλλως αυτό θα συμβεί. Και αυτό που θα πρέπει να αποφασίσουμε είναι με ποιους όρους θα συμβεί. Με τους όρους της δικής μας ανάστασης ή με τους όρους της δικής τους απόφασης να πεθάνουμε μια και γαλλία.
0: Ακριβώς. Και βέβαια υπόψη είναι ότι έχουμε μπροστά μας και ένα παγκόσμιο εφιαλτικό μέλλον. Το λες πάρα πολλές φορές και πολύ καλά κάνεις. Της τεχνο-νεοθεουδαρχίας, όπου όχι μόνο καταργείται κάθε κοινωνικό δικαίωμα και επιστρέφουμε στο άτομο, αλλά στο τέλος πολύ φοβάμαι ότι δεν θα ελέγχουμε ούτε την ιδιωτική μας ζωή.
1: Ούτε τον άνθρωπο θες να πεις, τον εαυτό.
0: Καλά, αυτό το είναι χαμένο εκ προημίου, ξεκινώντας ο τεχνο-νεοφεουδαλισμός, τελειώνει ο άνθρωπος. Αλλά αυτά πρέπει να μας γίνουν συνείδηση. Και πρέπει να γίνει συνείδηση στο πού βρίσκεται η χώρα και πού πάει. Εάν μείνουμε στην έκπτωση, έλα ρε παιδάκι μου, ας διαχειριστούμε λίγο καλύτερα αυτή την κατάσταση. Τώρα μπροστά σε αυτό που ζούμε, κάτι καλύτερο. Με το κάτι καλύτερο και τις εκπτώσεις, οι νεοκοντζαπάσιδες θα ωφεληθούν, το σύστημα θα ωφεληθεί και εμείς θα χάσουμε.
1: Έτσι είναι. Νίκο Σίμου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό το μοίρασμα, για την κουβέντα και τη συζήτηση.
0: Εγώ. Είναι μεγάλη χαρά κάθε φορά που κάνουμε μια κουβέντα μαζί.
1: Και την πεθυμώ πολλές φορές. Να είσαι καλά, αδελφέ μου, και να έχεις ένα καλό βράδυ.
0: Επίσης, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ κλείνει αυτός ο σημερινός μας λοιπόν κύκλος. Οι τρεις κανόνες της θερμοδυναμικής θα αναλυθούν και θα σας αφήσω χωρίς αυτιά μου, φαίνεται, τη Δευτέρα. Οπότε βάζουμε μια ανατελεία πάνω σε αυτό. Σχετίζεται άμεσα με το τι συμβαίνει στον τόπο μας. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε ότι είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο ανάλυσης και εξήγησης των πραγμάτων. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που ήσασταν εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι εδώ λοιπόν, γιατί ακολουθεί η εκπομπή με τον Γιώργο τον Σοηλεμέζογλου «Μουσικές ανιχνεύσεις». Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο για τη στήριξή του μέσα από την ηχοληψία, τους ήχους και πάντα λειτουργεί θεραπευτικά σε μένα όσο κάνω την εκπομπή. Αύριο είναι η μέρα των ακροατριών και των ακροατών. Ελπίζω και περιμένω να πάρετε τηλέφωνο εδώ για να μιλήσουμε. Και από μένα λοιπόν καληνύχτα και καλή τύχη.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
3: Σταγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
7: Focus 103,6.
12: Ο σταθμός της αλήθειας.
13: Παρηγοριά στον άρρωστο.
14: Φως στο τούνελ.
15: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
16: Λιοντάρι, λιοντάρι.
17: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
18: Γροθιά στο κατεστημένο.
19: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
20: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
21: Η αντικειμενική ενημέρωση.
22: Το Α και το Ω.
23: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
24: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
25: Μαχητές από τους ολίγους.
26: Αξιόπιστη ενημέρωση.
27: Φάρος της αλήθειας.
28: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
7: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Κάθε φορά που το βάζω αυτό το τραγούδι, το μυαλό μου πάει στο καλοκαίρι. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις, μαζί μέχρι τις 11.

Μαζί με τον Λεωνίδα θα σας κρατήσουμε την παρεούλα, τη συντροφιά και θα επιδιώξουμε να σας ξεκουράσουμε, να σας κάνουμε λίγο να ξεφύγετε από τον βομβαρδισμό το καθημερινό. Καλοκαιρινό όνειρο, ίσως η πιο γλυκιά ψευδέστηση που επιτρέπουμε στον εαυτό μας. Καλοκαίρι που από τη φύση του σε τρεις μέρες, που από τη φύση του κουβαλά μια αίσθηση ελευθερίας, όπου ο χρόνος μοιάζει να διαστέλλεται και οι άνθρωποι νιώθουμε να αφήνουμε τις άμυνες μας. Μαζί με υπέροχα τραγούδια και σήμερα, για τη συνέχεια, ο Έλληνας DJ Δημήτρης Παπαδόπουλος μας παρουσιάζει το Κόμε Βορέι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλεμέζογλου.

Σήμερα θα σας πάω Ιταλία, θα σας πάω Ισπανία, θα σας πάω Γαλλία. Με τη φαντασία πάμε όπου θέλουμε. Come vorrei. Πόσο θα ήθελα. Μια φράση που κουβαλάει μέσα της όλη τη δύναμη της ανθρώπινης επιθυμίας, αλλά και μια στάλα γλυκιάς μελαγχολίας. Πόσες φορές δεν έχουμε πιάσει τον εαυτό μας να ξεκινά μια σκέψη με αυτές ακριβώς τις λέξεις. Είναι η γέφυρα ανάμεσα σε αυτό που ζούμε και σε αυτό που λαχταράμε. Όμως η ομορφιά αυτής της φράσης δεν κρύβεται στο ανεκπλήρωτο, αλλά στην ίδια την ελπίδα. Στο γεγονός ότι όσο συνεχίζουμε να επιθυμούμε και να ονειρευόμαστε το πόσο θα θέλαμε να είναι ο κόσμος μας, τόσο κρατάμε την ψυχή μας ζωντανή και σε κίνηση. Για τη συνέχεια, ένα τραγούδι που έγινε πολύ ωραία διασκευή, Moi Lolita. Θα τα πούμε σε λίγο.

Focus 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις και η Ζενεβιέ Σόμερς μας χάρισε μια άκρος ατμοσφαιρική και σύγχρονη εκτέλεση σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γαλλικά pop τραγούδια όλων των εποχών. Η ιστορία του κομματιού μας γυρίζει πίσω στο 2000, όταν η νεαρή Αλιζέ, η οποία από πολύ μικρή ηλικία μπήκε στο χώρο του τραγουδιού και του χορού,

και ένα τραγούδι το οποίο δεν τα πήγε καλά, αλλά νομίζω ότι αξίζει να το ακούσουμε. Τζουλιάνο Πάλμα, Κόζι Λοντάνο.

Σε αυτή την εκπομπή, όπως έχουμε ξαναπεί, προσπαθούμε να βρούμε τραγούδια που δεν τα ακούμε γενικά στα ραδιόφωνα. Τόσο μακριά, Κωσή Λοντάνο, πόση απόσταση χωράει αλήθεια ανάμεσα σε δύο ανθρώπους? Μερικές φορές μετριέται σε χιλιόμετρα, σε πόλεις, σε θάλασσες. Άλλες φορές όμως η πιο τρομακτική απόσταση είναι εκείνη που δημιουργείται όταν κάθεστε στον ίδιο καναπέ και νιώθετε τους κόσμους σας να απέχουν έτη φωτός. Το να είσαι τόσο μακριά από αυτόν ή αυτή που αγαπάς είναι μια δοκιμασία, αλλά και μια επιθυμία πάντα υπάρχει σε αυτό, πίσω από αυτό. Γιατί στο βάθος η απόσταση έχει μια κρυφή ιδιότητα. Γίνεται καθρέφτης που σου δείχνει με απόλυτη καθαρότητα πόσο πολύ θέλεις να έρθεις και πάλι κοντά σε αυτόν ή σε αυτήν. Άφησε το να τρέξει, είναι υπέροχο. Τι ακούμε? Μη 8 εν silencio.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151, 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις. Ιολάντα Κριστίνα Τζιλιώτη, ή αλλιώς γνωστή ως Νταλιδά. Βρήκα τον έρωτά μου στο Πορτοφίνο. Υπάρχουν κάποιοι τόποι που μοιάζουν φτιαγμένοι αποκλειστικά για να φιλοξενούν μεγάλα συναισθήματα. Τόποι όπου η ομορφιά του τοπίου, η μυρωδιά της θάλασσας και το φως του δειλινού σε αναγκάζουν να αφαιθείς. Ίσως όμως αυτό που ψάχνουμε να μην κρύβεται στον ίδιο τον προορισμό, αλλά στην ετοιμότητα της δικής μας ψυχής. Το Πορτοφίνο του καθένος μας δεν είναι απαραίτητα ένα σημείο στο χάρτη. Πανεμορφή διασκευή, και πάμε να ακούσουμε άλλη μία διασκευή. Σήμερα έχουμε πολλές διασκευές από πολλές και διάφορες χώρες που μας έρχονται. Πάμε να ακούσουμε Παπίκ, το πνευματικό παιδί του Νέριο Πότζι, ενός εξαιρετικά ταλαντούχου παραγωγού. Το τραγούδι «Άκουα e Sale».

άκουα εσάλε. Νερό και αλάτι. Ένα κομψό γεμάτο soul αισθητική κομμάτι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο μιλά για το φεγγάρι, για το μυστηριώδες φεγγάρι. Από την αρχή του κόσμου το φεγγάρι ήταν ο αιώνιος εξομολογητής των ανθρώπων. Ένας σιωπηλός μάρτυρας που κρέμεται στον ουρανό, φωτίζοντας τις πιο κρυφές μας σκέψεις, τους ανεκπλήρωτους έρωτες και τις νυχτερινές μας μοναξιές. Γιατί είναι μυστηριώδες? Ίσως γιατί, όπως και η ανθρώπινη ψυχή, δεν αποκαλύπτει ποτέ ολόκληρο τον εαυτό του με τη μία. Κρύβει πάντα μια σκοτεινή, αθέατη πλευρά, εκεί όπου φυλάμε τα μυστικά μας, τις επιθυμίες μας, που δεν τολμάμε να πούμε στο φως της ημέρας. Κάθε φορά που το κοιτάζουμε, δεν θαυμάζουμε απλώς το φως του, αλλά αναζητούμε ένα κομμάτι από το δικό μας χαμένο μυστήριο.

Λούνα Μυστεριόζα. Ένας νυχτερινός μελωδικός μαγνητισμός που μας παρασύρει κάτω από το φως του φεγγαριού, εκεί όπου τα μυστικά της ψυχής μας μπορούν να γίνουν χορός. Ο επόμενος κουβαλά μια συγκλονιστική και άκρος συγκινητική ιστορία. Για τους περισσότερους είναι γνωστός ως ο πατέρας του παγκόσμιου λατίνου σούπερσταρ Μαρκ Άντονι. Ωστόσο, ο ίδιος, ο Φελίπε, υπήρξε ένας βαθιά ταλαντούχος τραγουδιστής και συνθέτης από το Πουέρτο Ρίκο, ο οποίος για χάρη της οικογένειάς του και των βιοποριστικών αναγκών άφησε τα δικά του καλλιτεχνικά όνειρα σε δεύτερη μοίρα, εμπνέοντας όμως το γιο του να κατακτήσει τον κόσμο. Η δικαίωση ήρθε σε προχωρημένη ηλικία όταν ο Μαρκ Άντονι τον ανέβασε στη σκηνή και τον βοήθησε να κυκλοφορήσει τη δική του μουσική και το «Deje de amar», που σημαίνει «σταμάτησα να αγαπάω». Είναι ένα πανέμορφο αυθεντικό μπολερό που ξεχυλίζει από το κλασικό δραματικό πάθος που μας έρχεται από την Λατινική Αμερική. Ο Φελίπε Μούνιτς είναι ένας ερμηνευτής που κουβαλάει μέσα του τη σοφία, έχει μια γλυκιά βραχνάδα και κουβαλάει επίσης τα βιώματα μιας ολόκληρης ζωής, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη δεν κοιτάζει ηλικίες. Deje de amar.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις και μια βαθιά βιωματική ερμηνεία που αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές μας και μας θυμίζει ότι η μουσική και τα μεγάλα συναισθήματα δεν έχουν ηλικία. Ενρίκο Μασίας, La Romance, το ακούμε και τα υπόλοιπα προς το τέλος του.

ήμασταν, λέει, αυτή την ώρα εκεί κάπου σε ένα καφέ της Γαλλίας, στο Παρίσι, ιδανικά, και να πίνουμε τον καφέ μας βλέποντας το φωτογραφημένο πύργο του Άιφελ. Το ρομάντζο. Σε μια εποχή που όλα τρέχουν με ηλικιώδεις ρυθμούς, που οι σχέσεις καταναλώνονται γρήγορα και τα συναισθήματα ψηφιοποιούνται, η λέξη ρομάντζο φαντάζει σχεδόν παλαιϊκή, ίσως και ξεπερασμένη για κάποιους. Κι όμως μέσα μας όλοι κρύβουμε την ανάγκη για εκείνη την παλιά ρομαντική βραδύτητα. Την ανάγκη για ένα βλέμμα που διαρκεί, για μια χειρονομία που δεν περιμένει αντάλλαγμα, για μια ιστορία που γράφεται με υπομονή και πάθος. Το ρομάντζο δεν είναι αδυναμία, είναι η άμυνά μας απέναντι στην κυνηγικότητα του κόσμου. Είναι η απόδειξη ότι η ομορφιά της ζωής βρίσκεται στις λεπτομέρειες και στη ρομαντική επιμονή μας να πιστεύουμε στα παραμύθια ακόμα και όταν μεγαλώνουμε. Μια πολύ ωραία διασκευή ξεκίνησε, το Here Comes the Rain, από έναν καλλιτέχνη που μας έρχεται και μας θυμίζει για πόσα πράγματα μπορούν να έρθουν στο μυαλό μας εκείνη την ώρα της βροχής, ή τουλάχιστον την ώρα που βλέπουμε να έρχεται. Είναι ο Σον Εσκόφερι.

Είμαστε στο τελευταίο. Έχουμε άλλα δύο. Ωραία. Η επόμενη μας έρχεται από την Γαλλία, γεννημένη στη Βουλγαρία και έχοντας μετακομίσει από μικρή στη Γαλλία, ξεκίνησε την πορεία της το 1961. Χθες το άκουσα το τραγούδι ως soundtrack σε μία ταινία και λέω αξίζει να το ακούσουμε. Σιλβί Βαρτάν.

Και θα κλείσουμε την εκπομπή με άλλο ένα τραγούδι που μας έρχεται από την Γαλλία, Florence Kost, Sous le ciel de Paris. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ στην παρέα. Ευχαριστώ τον Ηχολήπτη, τον Λεωνίδα Καρυπίδη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Να είστε καλά, κρατάτε τη μουσική μέσα σας.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το άλφα και το ωμέγα.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρίμα μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου μια στιγμή είναι 0610-204-999-8 Παύλα 45 Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Τέλος, θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Κάπου στο διάλογο ξέρετε ότι έχω και μηχανή.
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα να σου δώσει χαρακτήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρήμα μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
7: Τα Pokémon καθαρίσα στη Τούμπα, 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω μες στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καρυλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό, πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά, την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης, να του τα λέει κι αυτός τη Ποντιακά, πως και αβού αυτή τη χρονιά θα παίρουν πολύ του ΠΑΟΚ τη κακάλα. Παγολέ.
8: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
9: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
10: Έλα, πες το.
9: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ' Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην ντουμπα της εντώνει.
11: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια στο Χριστό ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Να πούμε και μια καλημέρα και στα νότια προάστια του πλανήτη μας. Focus FM 103 και 6 από τη συχνότητα και στο διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα του Focus παντού σε όλο τον πλανήτη ακουγόμαστε. 28 μήνας, 5η 28, πλάκα πλάκα, τρεις μερούλες ακόμα, πάει και ο Μάης και μπαίνουμε και ουσιαστικά και τυπικά και απ' όλα στο καλοκαίρι. Ήδη τώρα που έχουμε κανένα δύο έτσι μέρες που λίγο ανέβηκε η θερμοκρασία, τα πρώτα σουρτσάκια εμφανίστηκαν στην πιάτσα. Αλήθεια τώρα, τι περιμένουμε από το... Από αθλητικά έχουμε τίποτα? Μόνο τους τελικούς εκεί πέρα, Champions League, περιμένουμε να δούμε εκεί πέρα να κλείσει η σεζόν, αυτή η σεζόν που πέρασε, να πούμε έτσι, το 25-26. Νομίζω ότι χειρότερο ήταν για πολύ κόσμο αυτό το πράγμα. Έχουμε βέβαια και τα, πώς θα λένε, και το Final Four που λένε, να πούμε, στο μπάσκετ, το μικρό αυτό, έτσι, το εγχώριο. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, κερδίσαν και οι δύο, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Καλά, εδώ που τα λέμε στα μάτια δεν μπορεί να τους κοιτάξεις απευθείας τώρα, αλλά λίγο λοξά τους βλέπεις. Μήπως και έχουν καμιά μέρα έτσι λίγο έτσι άσχημη, να πούμε, και τους κομπανίσεις εκεί.

2-69-07-483-484 είναι το τηλέφωνο του Viber, για μηνύματα δηλαδή μόνο. Ούτε καν αναπάντητες, να ξέρετε.

Αύριο Παρασκευούλα, τριήμερο μπροστά μας, Άγιο Πνεύμα, ωραία πράγματα. Και άμα κάνει και έτσι οι θερμοκρασίες υψηλές, να πούμε, σιγά σιγά πηγαίνουν και στις παραλίες, ανοίγει η σεζόν που λέμε, και επίσημα αν θέλετε, πράγμα το οποίο το περιμένει νομίζω όλη η χώρα, έτσι, από τα παιδιά που θα δουλέψουν σεζόν, που δουλεύουν σεζόν, από αυτούς που παίρνουν τα παιδιά για να δουλέψουν σεζόν, γιατί θα οικονομήσουν και αυτοί. Μα πάνω απ' όλα θα τα πάρουν, θα μας τα πάρουν αν θέλετε, το κράτος, έτσι περιμένουν και αυτοί εδώ πέρα, οι συνέτεροι, γιατί το κράτος είναι κανονικός συνέτερος στις επιχειρήσεις, αλλά επί του τζίρου, όχι επί των κερδών. Αν είναι δηλαδή μια επιχείρηση, είναι ζημιογόνα, δεν τους νοιάζει αυτούς, θα πληρώνεις κανονικά τα πάντα. Μπορείς να βάλουν λεφτά, κάνεις ένα μαγαζί ρε παιδί μου, μια επιχείρηση, έτσι ένα ξενοδοχείο, ένα εστιατόριο, οτιδήποτε, και το κράτος μπαίνει συνέτερος από την πρώτη μέρα. Χωρίς να βάλει ένα σέντς, χωρίς να σε επιδοτήσει, χωρίς να σε βοηθήσει, χωρίς τίποτα, μπαίνει συνέτερος. Στους ΦΠΑδες, στην εφορία, στους τζίρους, τα πάντα. Άμα λάχει κάνει και καμιά βόλτα, σε γράφει κιόλας, παίρνει και κανένα πρόστιμο. Και σε πουλάει και τρελά. Και τώρα που καλοκαιριάζει, ξέρετε, στα κοσμικά νησιά θα πάνε, εκεί κάτω εκεί που όλοι κουνιούνται μεταξύ τους. Άλλοι κουνιούνται όλοι μαζί, άλλοι κουνιούνται μόνοι τους. Τι να κάνουμε, τα λεφτά εκεί είναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Είπαμε για το Viber 69 07 483 484. Έχουμε νέα, θα πούμε αρκετά πράγματα. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6 Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Arriba, muchachos!

0: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Εδώ είμαστε, επιστροφή. Focus FM 103 και 6, έτσι, Πέμπτη σήμερα. Αύριο τελευταία μέρα της εβδομάδος και μετά έχουμε το τριήμερο μπροστά μας. Έτσι είναι και αυτά. Βέβαια, εγώ τους δημοσίους υπαλλήλους για αυτό το πράγμα μόνο τους ζηλεύω. Έχει ρε παιδί μου ένα τριήμερο μπροστά να γουστάρει τώρα, έτσι. Δηλαδή θα φύγει τώρα αύριο το μεσημέρι και θα πάει την Τρίτη στη δουλειά. Καταλάβατε τι γίνεται. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα είναι αραλίκι. Έτσι λέγεται. Πώς λένε, τα κάθεσαι. Μάλλον δεν κάθονται. Αυτή είναι και ξάπλα, να πούμε. Πώς λέει, καλό είναι το κάθεσμα, αλλά η ξάπλα είναι καλύτερη. Αυτή το είναι προνομιούχης αυτό. Όσο και να. Πώς λένε, όσο και να το να παίρνεις και να κάνεις, αυτό είναι, δεν πληρώνεται. Είναι ωραίο. Και αυτό το καταλαβαίνεις όταν είσαι φορτωμένος από κούραση. Έτσι, όταν δουλεύεις, να πούμε, ατελείωτες ώρες και ατελείωτες μέρες. Πώς λέμε, λούπα. Άμα δουλεύεις λούπα, λούπα είναι συνέχεια που λέμε, έτσι, και ατελείωτες ώρες, το χρειάζεσαι αυτό. Εδώ μία μέρα χρειάζεσαι, όχι τριήμερο. Τριήμερο δηλαδή, άμα αράξεις, μπορεί να αρρωστήσει κάποιος, ένας που δουλεύει πολύ. Να το ξέρετε, υπάρχει και τέτοιο θέμα, έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν άτομα, ρε παιδί μου, οι οποίοι δουλεύουν, να πούμε, πολύ. Τους δουλεύουν γιατί είναι τύποι οι οποίοι δουλεύουν, όντως. Είναι και η δουλειά τους τέτοια που τους τρέχει, να πούμε, για να δουλεύουν. Δηλαδή είναι δύο οι περιπτώσεις, έτσι. Μπορεί να είσαι τεπελχανάς, αλλά να σε τρέχει η δουλειά, να πούμε, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να τρέξεις και τρέξεις κατά ανάγκη και σιγά σιγά να μην σ' αρέσει, να πούμε, και μαθαίνεις και γίνεσαι και εργατικός, ξέρετε. Πολλοί το έχουν κάνει εδώ. Και είναι και το άλλο, το οποίο γεννιέται, ρε παιδί μου, τα μακιάρις που λέμε. Θέλει να δουλεύει, να πούμε, ο άλλος, έτσι. Θέλει, δεν μπορεί να κάτσει, να πούμε. Δεν ησυχάζει, λέμε. Δεν έχετε ακούσει την έκφραση «δεν ησυχάζει». Δεν ησυχάζει. Δηλαδή ψάχνετε συνέχεια να πάει να δουλέψει, να κάνει, ξέρω εγώ, νιώθει κενός, ρε παιδί μου, όταν κάθεται. Δεν μπορεί να ησυχάσει. Ησύχασε, να πούμε, το λες, δεν ησυχάζει. Δεν ησυχάζει γιατί θέλει, είναι νευρικός, ρε παιδί μου. Θέλει, τον αρέσει η δουλειά. Θέλει τη δουλειά. Και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Υπάρχουν άτομα τέτοια, να πούμε. Και φυσικά υπάρχουν και οι άλλοι, τεμπελχανάδες, έτσι. Οι προνομιούχοι, οι οποίοι τα βρήκαν έτοιμα. Τους χάλασαν οι γονείς τους, να τα λέμε και αυτά. Υπάρχουν και οι τεμπελχανάδες, οι οποίοι το έχουν μέσα τους το τεμπελίκι, αλλά είναι και αυτοί που τους χαλάσαν οι γονείς. Ειδικά οι μαμάδες. Οι μαμάδες φτιάχνουν τα παιδιά. Ή τα χαλάνε ή τα φτιάχνουν και καλά. Λοιπόν, και τώρα βέβαια τα προηγούμενα χρόνια, οι προηγούμενες γενιές ήταν λίγο πιο αυστηρές, ας πούμε. Έτσι, δεν τόλμαγαν οι μαμάδες να μιλήσουν τόσο πολύ. Να τα έχουν καλομαθημένα τόσο πολύ τα παιδιά, ή αν θέλετε κακομαθημένα, γιατί υπήρχε ο μπαμπάς, να πούμε, που τον σεβόντουσαν. Τώρα αυτά τα χρόνια, αυτή η γενιά, να πούμε, έτσι, η πιο, πώς λέγεται, η πιο εξευγενισμένη γενιά, ρε παιδί μου. Τώρα εντάξει, τώρα αυτά τα χρόνια είναι πολιτισμένα, να πούμε, έτσι. Δεν μπορεί να μιλήσει τώρα. Εδώ, άμα πει μια κουβέντα, θα σε θεωρήσουν τοξικό, βέβαια. Δεν μπορεί να μιλήσει. Μόνο θα ακού. Δηλαδή εδώ αυτά τα χρόνια που γίνει, δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε μερικές εκπομπές, ρε παιδιά. Κάθομαι και σκέφτομαι τώρα πράγματα τα οποία θα ήθελα να τα πω, αλλά θα φύγουμε από τα θέματα, θα πάμε αλλού. Είναι όταν οργιάζει η φαντασία, γιατί ζεις καταστάσεις ατελείωτες, να πούμε. Δηλαδή από πού να τα πιάσεις, έτσι. Εδώ μιλάμε, ρε φίλε, υπάρχουν τώρα πράγματα τα οποία ο καθένας ξέρει τα πάντα, γνωρίζει τα πάντα. Πώς λέγαμε, ρε φίλε, το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό και πάντα θα το λέω, γιατί το ζούμε και νομίζω ότι πιάνω, ρε παιδί μου, αγγίζω, αν θέλετε, την ψυχή σας πάνω σε αυτό. Δηλαδή παλιά ήταν η αρχαία Ελλάδα, έτσι, η αρχαία Ελλάδα, και πολλοί από τους νέους Έλληνες φτιάχναν τα αρχαία, τους άρεσαν τα αρχαία. Εμένα δεν μ' αρέσανε, να σας πω. Δεν μ' αρέσανε γιατί καμιά φορά είναι και πώς σου τα παρουσιάζουν. Όταν πηγαίναμε σχολείο, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, γυμνάσιο, λύκειο κλπ. Να πούμε, τότε είχαμε τις δέσμες. Έτσι, τις δέσμες. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, η τρίτη δέσμη που είχε τα αρχαία. Εκεί πηγαίναν οι φιλόλογοι, ιστορίες κλπ. Είχε τα αρχαία. Εγώ ήθελα να πάω σε μια δέσμη που δεν είχε αρχαία. Να μην έχει αρχαία. Δεν γούσταρα. Δεν γούσταρα, όχι, δεν γούσταρα τα αρχαία. Δεν γούσταρα αυτοί που μας κάναν τα αρχαία. Δηλαδή είναι και οι καθηγητές και οι καθηγήτριες. Είχαμε μία, ρε παιδί μου, τι να σας πω, πώς λέγεται στην καινούργια έκφραση, πυροβολημένη. Δεν είναι. Δηλαδή Δεν την ενδιέφερε τίποτα να πούμε. Τα αρχαία. Εντάξει ρε παιδί μου, βάλε και λίγο, έμπα λίγο στα παιδιά, έμπα λίγο μες στην τάξη. Γίνε λίγο φίλος με τα παιδιά στο σχολείο μέσα να πούμε, να σε συμπαθήσουν πολύ να πούμε, για να μπορούν να σε ακούσουν και, και σένα και το μάθημα που θα παραδώσεις να πούμε, έτσι, γιατί είσαι ευχάριστη, είσαι ευχάριστος καθηγητής. Άμα είσαι ανάποδος και άμα είσαι να πούμε, πώς το λένε, κολλημένος, πώς λέγανε, κολλημένος με την μπάλα που έδινε η διάφημιση, κολλημένη με το μάθημα να πούμε και με συγκεκριμένες πώς λέγονται, ορολογίες στα μαθήματα και λοιπά, να πούμε, εντάξει, ο άλλος ρε παιδί μου το αποφεύγει μετά, μπορεί να μην γουστάρει το μάθημα εξαιτίας σου, έτσι, και πολλά άλλα. Το έχουν πάθει πολλά παιδιά αυτά, δηλαδή υπάρχουν μαθήματα που δεν τα γουστάρουν κάποιοι από τους καθηγητές, έτσι. Και υπάρχουν μαθήματα που δεν τα γουστάρουν γιατί σαν μαθήματα, αλλά κάθονται και με προσοχή ακούνε γιατί γουστάρουν τους καθηγητές. Τα παρουσιάζουν ρε παιδί μου τόσο ωραία να πούμε και λες, τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο, τόσο ωραία να τα παρουσιάζει. Λοιπόν, στην αρχαία Ελλάδα, πώς λέμε ρε παιδί μου, όταν πιάναμε αρχαία, λέγανε, υπήρχαν λέει οι 7 σοφοί της αρχαίας Ελλάδος. Αυτό με έμεινε εμένα από μικρός. Οι 7 σοφοί, και τους είχα μάθει και απ' έξω τότε. Οι 7 σοφοί της αρχαίας Ελλάδος. Πόσοι να ήταν οι σοφοί της αρχαίας Ελλάδος? Οι 7. Ο Θαλής, ο Μιλήσιος, ο Βίας, ο Πλυνεύς, ο Κλεόβουλος, ο Ρόδης, ο Χιλονόη. Δηλαδή οι 7. Εντάξει. Εδώ στη Νέα Ελλάδα είναι 11 εκατομμύρια οι σοφοί. Όλοι είναι σοφοί. Από κάποια μια κουβέντα να πούμε κάποιον, να τα ξέρει όλα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, καμιά φορά θες να φύγεις από την κουβέντα γιατί σε παρουσιάζεται κάποιος που τα ξέρει. Και δεν μιλάμε κάποιος που όντως τα ξέρει. Ξέρει, δεν ξέρει, ο άλλος μπαίνει στην κουβέντα για να πούμε, για να σε πει αυτά που. Να σε δείξει, ρε παιδί μου, ότι ξέρει. Επιπαντός επισητού για όλα τα θέματα. Λες τώρα να πούμε τι να. Έτσι έχει γίνει η κοινωνία μας, παιδιά. Δεν δίνει σημασία. Δηλαδή, όλα ξεκινάνε από την μόρφωση. Από τη μόρφωση. Από το ίδιο το κράτος, αλλά πάνω απ' όλα και από τη μόρφωση από το σπίτι. Δηλαδή, πώς λέμε, όλα από το σπίτι ξεκινάνε. Από το σπίτι ξεκινάνε, αλλά και έξω η κοινωνία που είναι, όταν το παιδί βγει έξω, δεν πάει να του κάνεις ό,τι θες στο σπίτι. Όταν η κοινωνία είναι μια κοινωνία η οποία είναι χτισμένη λάθος, έτσι, όλα είναι λάθος. Τι να κάνει το παιδί αυτό? Θα συνεχίσει λάθος. Θα παρασυρθεί με τα άλλα τα παιδιά που είναι λάθος, γιατί όταν η κοινωνία είναι λάθη στην κοινωνία, υπάρχουν πολλά. Το θέμα είναι, κάποτες, έτσι, υπήρχαν αρχές στην κοινωνία, κάποτες. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα, έτσι. Και υπεύθυνη είναι η πολιτεία για όλα αυτά. Δηλαδή κάποτε, ρε παιδί μου, στη δικιά μας τη γενιά, όταν ήμασταν μωρά εμείς μικρά και πηγαίναμε σχολείο, δημοτικό, γυμνάσιο κλπ, υπήρχε σεβασμός, υπήρχε το κουδούνι στο σχολείο, υπήρχε η ενδυμασία στο σχολείο, έτσι, οι μποδιές, πώς το λένε, ο γιακάς, αυτά, ξέρω εγώ, δεν, το απόγευμα του 7 η ώρα στο σπίτι, αυστηρά πειθαρχία, έτσι, και πολλά άλλα πράγματα, και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Τώρα βλέπετε τίποτα τέτοιο. 14 ώρων παιδί, κορίτσι, το τσιγάρο στο χέρι, στο σχολείο, στα διαλύματα, στις τουαλέτες. Τα βλέπουν οι καθηγητές, δεν τα δίνουν σημασία. Μόλις θα πεις κάτι να πούμε, θα θυμώσει, θα πάει να πει στη μάνα της, θα πάνε στείλει τον πατέρα, πάει στο σχολείο αμαλώς με το. Δηλαδή, ούτε αυτοί προστατεύονται οι καθηγητές για να μπορούν να συνεχίσουν το έργο σωστά, έτσι. Και ούτε βοηθάνε και από το σπίτι να βοηθήσουν. Δηλαδή, πηγαίναμε εμείς ρε παιδί μου στο σπίτι και φοβόμασταν να πούμε τους γονείς μας ότι μας μάλωσε ο καθηγητής ή μας έδιρε, αν θέλετε. Έπεφτε και ξύλο εκεί τα χρόνια. Μιλάμε για βίτσες από ακράνια και τόνα και τ' άλλο, έτσι, για να σε, η προσοχή σου να είναι στραμμένη στο, πώς το λένε, στον καθηγητή, στον δάσκαλο. Λοιπόν, και άσε που αν μάθαιναν την προηγούμενη μέρα έκανες καμιά τασταλία με κάτι άλλα παιδιά, και όχι τασταλία να κάνεις καμιά, άμα πήγε τώρα στα χωριά μεγαλωμένη, καταλαβαίνετε πώς είναι τα πράγματα, έτσι, τα πιτσιρίκια. Τι θα κάνει, θα πάνε να μπουν σε κάνα μπαξέ, να πάνε να πάνε κάνα μούσμουλο, να πάνε καμιά φραουλίτσα, να πάνε να μπούμε σε κάνα ποτάμι να κάνουν καμιά βουτιά. Λοιπόν, αυτά άμα τα μάθαινε ο δάσκαλος, την άλλη μέρα πέφτει ξύλο. Ξύλο, ξέρετε, θα πει ξύλο. Πήγε στο ποτάμι να κάνει μπάνιο, έξω, στη γραμμή, μετά την προσευχή, 4-5 πάνω, ξύλο. Λοιπόν, πήγαινε στο σπίτι να το πεις εσύ αυτό, έτρωγες ξύλο και από το σπίτι. Άρα, τι ευγιάνες, βγαίνεις στην κορόιδα να πούμε. Λες τώρα, τώρα πού να πει, δεν τολμάς να τα μιλήσεις τώρα, όχι να πέσει ξύλο, έτσι. Λοιπόν, και φυσικά το αποτέλεσμα αυτό το βλέπουμε. Και δεν λέω εγώ ότι με το ξύλο γίνεται δουλειά, αλλά και με την πολλή ελευθερία, παιδιά. Είδαμε τα αποτελέσματα. Αν συμφωνείτε σε αυτά ή αν διαφωνείτε, τι να σας πω. Εδώ είναι 69-07-483-484 να πούμε. Εγώ νομίζω ότι όλο αυτό εδώ πέρα που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, τελευταία γενιά, 30 χρόνια να πω, ξέρω εγώ, νομίζω έφερε και την κατάσταση, σε αυτή την κατάσταση τη χώρα να πούμε, έτσι. Δηλαδή όλα αυτά και μη χειρότερα. Αυτό είναι το χειρότερο που λέω. Μη χειρότερα. Γιατί βλέπω εγώ μπροστά ότι τα χειρότερα ακόμα μπροστά είναι. Έτσι. Τα χειρότερα είναι ακόμα μπροστά. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα σας πω. Κάθεστε. Κάθεστε στην καρέκλα. Αν είστε όρθιοι, καθίστε. Αν οδηγάτε, κάντε σε μια άκρη λίγο, έτσι να το διασκεδάσουμε λίγο. Ο Τραμπ που λέτε, ο πλανητάρχης, η ευφυΐα μας, ο μεγάλος αυτός εδώ πέρα, εγώ τον γουστάρω να ξέρετε να πούμε. Μάθαμε λοιπόν, ο κύριος Τραμπ, ο πλανητάρχης, ο πρόεδρος της Αμερικής, θέλει να τυπώσει χαρτονόμισμα των $250. Καλά, άντε αυτό, ντεύει να γίνει, λες. Πόσο είναι τα δολάρια, 1, 2, 5, 10, 50, 100, Αυτό θέλει 250 να τυπώσει δολάριο, αλλά το δολάριο αυτό των 250, πόσο λένε, χαρτονόμισμα, να έχει τη φάτσα του. Αυτό πάλι ρε παιδιά, μόλις το είδα, δηλαδή βλέπω δολάριο 250, πόσο λένε, χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων, 250, έτσι καλά του λέω, Λεωνίδα, μάλιστα. Ή 250, πάει και έτσι. Όχι. Το πρώτο. Το δεύτερο είναι 250. Μάλιστα. Εμείς δεν πήγαμε αγγλικά, ούτε φροντιστήρια, ούτε τίποτα. Την πιάτσα. Λοιπόν. Βλέπουμε λοιπόν το χαρτονόμισμα των $250 και στο κέντρο του χαρτονομίσματος τη φάτσα του Τραμπ. Και όπως το βλέπω είναι και αναμαλιασμένος. Με τον γκρίζο το μαλλί, έτσι να πούμε λίγο, bear the way το μαλλί. Έχει μια ψιλοφράντζα λίγο μπροστά. Είναι ο μορφάντρας ο μπαγάσας. Λοιπόν, τώρα τι νόημα να έχει αυτό. Λέω ρε παιδί μου, κάθομαι και σκέφτομαι, λέω, μήπως σάλταρε και θέλει τέτοιο. Εάν θυμάμαι καλά, αν γνωρίζω καλά, νομίζω απαγορεύεται αυτό να γίνει. Όσο του ζει δηλαδή κάποιος, δεν μπορεί να τον περάσουν σε χαρτονόμισμα. Έτσι. Αν κάποτε φύγει από αυτή τη ζωή, οι επόμενοι διάδοχοι κλπ. Να πούμε, μπορεί να πάρουν την απόφαση να πούνε, μεγάλος πλανητάρχης ήταν αυτός να πούμε. Τον βγάλαμε να πούμε γιατί θα σταματούσε τους πολέμους και αυτός ξεκίνησε παραπάνω. Παράδειγμα λέμε. Τιμής ένα και να το κάνουμε ένα χαρτονόμισμα 250. Τώρα αυτά που λέω τα λέω λίγο χιουμοριστικά, αλλά εγώ πιστεύω στον Τραμπ ότι θα τα σταματήσει όλα για το καλό του πλανήτη, να ξέρετε. Ασχέτως αν συνεχίζονται αυτά. Λοιπόν, έχω πληροφορίες από το Αμέρικα ότι όλα αυτά γίνονται για καλό. Και για να μην βγουν αυτοί και τα πούνε και τους κράξετε, άσε να τα πω εγώ, κράξετε εμένα να πούμε λοιπόν. Θέλει να τυπώσει λοιπόν με τη φάτσα του χαρτονόμισμα των $250. Τώρα ρε παιδί μου, τι να πεις άλλο τώρα. Τι μπορείς να πεις. Δεν ξέρω, όταν περνάει σαν ιδέα κάτι, να ξέρετε δεν αργεί να γίνει κιόλας. Θα δουν τις αντιδράσεις από τον κόσμο, θα δουν τα αυτά, ξέρω εγώ. Στην αρχή έτσι το πετάνε. Το πετάνε για αντίδραση. Σαν ιδέα ντεμεκ, ξέρω εγώ, αλλά μόλις αποκραστούν τον κόσμο, το ξαναπετάνε, το ξαναφουγκράζονται τον κόσμο, το ξαναπετάνε, το αφήνουν λίγο καταλαγιάζει, οριμάζει που λέμε, και μετά σιγά σιγά το δέχονται, αφού το έχουν ακούσει εδώ και χρόνια, ας πούμε, πώς θα γίνει. Έτσι δεν μας λέγανε μικροί για κάποια πράγματα που θα περάσουν, μας τα άπαν, μας τα ξανάπαν. Στην αρχή μας την έδινε. Άμα τα ακούεις 1, 2, 5, 50, 1500 φορές, το συνηθίζει μετά να μου. Και κάποια στιγμή δεν αντιδράσει κιόλας γιατί λες, εντάξει, μακριά από εμάς που λέει και λοιπά να πούμε. Καλησπέρα Ιορδάνη Μπαλίκαρε. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ο Μυρωδιάς είναι εδώ πέρα. Έτσι πρέπει να γράφει δημοσένη. Καλησπέρα, Ιορδάνη Μπαλίκαρε. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των Πρωταρτών, καλησπέρα, καπετάνιο, γουλίπτη κλπ. Μυρωδιά σου εδώ στο κάτω. Καλησπέρα, κύριε Τζόρνταν. Σφαγή του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ τον είδα από έναν από Ελίστα, λέει Μιχάλη. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, φιλαράκι. Μιχάλη Κρούστα. Σφαγή του ΠΑΟΚ. Εδώ έμαθα να πούμε τρίποντο, το μετρήσαν για δίποντο. Απίστευτα πράγματα. Καλά ρε Γιαννάκο που λέει. Δεν μπόρεσες να περάσεις στο Champions League εκεί, πώς το λένε, στους τελικούς εκεί πέρα να πούμε, και στο Final Four το μεγάλο του Eurolinkas, και πήγες να εκτελέσεις τον ΠΑΟΚ τώρα, ε? Ή στο κάνανε για να μην μιλάει, για να μην μιλάς. Αλλά εγώ αυτά τα περιμένω. Θέλω να δω την αντίδραση από την διοίκηση. Να τους δω αυτούς τώρα εκεί πέρα. Τη διοίκηση. Τη διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ θέλω να δω την αντίδρασή τους. Θα σπάσουν αυγά ή θα κάτσουν στα αυγά πάνω. Εκεί στην ΚΑΕ μέσα, εκεί όσοι είστε, μπήκατε μέσα εκεί πέρα. Όλη η παρέα, ξέρετε τι λέω τώρα, έτσι, όλη η παρέα εκεί πέρα. Γιατί αυτή η παρέα που είναι εκεί μέσα στην ΚΑΕ, εγώ θεωρώ ότι είναι τιμή σένα και είναι εκεί μέσα, να ξέρετε. Δεν νομίζω να είναι άξιοι εκεί πέρα όλοι για διοίκηση, απλώς είναι τιμή σένα και άξια η δουλειά τους. Όχι μάλλον άξιος ο αγώνας που κάνανε. Εκεί πρέπει να μπουν και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι και εκείνοι κάνανε έναν αγώνα και πετάξανε λάσπη χωρίς μέτρο. Και εκείνοι για τον αγώνα τους και μόνο πρέπει να μπουν και εκείνοι. Καλημέρα Ιορδάνη, καλή εκπομπή. Γεια σου Αντώνη. Καλή ακρόαση. Καλησπέρα Τζόρνταν, καλησπέρα Φόκους. Ο Μπαμπίκος από ό,τι φάνηκε λέει στο πρώτο κακό αποτέλεσμα γύρισε λέει την πιφτέκα και μπήκε λέει ύπουλα στο στρατόπεδο λέει του Μισαγκίδη. Μήπως περιμένει να τον χώσει λέει σε κανένα αεροπλάνο τζάμπα να δει μπάσκετ, λέω εγώ τώρα. Χαιρετισμού στο μεγαλό ψυχοδημοσθένη από το λιμάνι του ΠΑΟΚ. Γιώργος Τασούλα, μάλιστα. Λίγα λόγια για τον Μπαμπίκο. Παιδιά, τον Μπαμπίκο, εγώ τον γουστάρω, τον αγαπάω, φιλαράκι μου είναι. Τον έκοψα χθες γιατί έκανε ένα λάθος. Δεν το κατάλαβε βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Θα το καταλάβει. Μόλις το ξανακάνει πάλι θα τον κόψω, μετά το καταλάβει. Τον είπα, δεν θα λες ονόματα στον αέρα. Αυτό στα δικά του πάλι. Καλησπέρα Ιορδάνη, καλή εκπομπή. Τόλης από Εύωσμο. Γεια σου Τόλη, γεια σου Αποστόλη. Σωστά είπες ότι αν δεν βρεθούν σε καλή μέρα λέει στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός μπορεί να χάσει λέει. Το έκανε ο Άρης στο πρωτάθλημα λέει και τα πήρα λέει στο κρανίο. Τα πήρε στο κρανίο λέει ο Γιαννακόπουλος. Πάντως θα γίνει φέτος λέει πονία αγωνιστικό πρωτάθλημα λέει. Στο ποδόσφαιρο πιστεύω θα γίνουν μεγάλες αλλαγές. Τι γνώμη έχεις? Έχω. Ναι, συμφωνώ. Θα γίνουν μεγάλες αλλαγές. Γύρισε την πιφτέκα και ο Νταβέλης, είπε συγγνώμη να μπούμε το φωτιά. Άντε ρε παραιτηθείτε και πάρτε δρόμο ρε. Παράγοντες εσείς. Εσείς είστε της πλάκας παράγοντες. Όρμηξε τον φωτιά το διαιτητή και μόλις πήγε τον έστειλε εξώδικο ο άλλος. Όχι να το κάνει μήνυση, εξώδικο τον έστειλε. Το γύρισε τον πιφτέκι και τον είπε και συγγνώμη. Εσύ είσαι να μπούμε να... Νταβέλη, είσαι να πάρεις εκεί τη Γιάννουλη. Δεν είσαι για την ΑΕΛ. Για τη Γιάννουλη είσαι και βαριά βαριά κανέναν τύρναβο. Ή τον Αχιλέα Φαρσάλων. Άντε να πω και το Ρίγα Φεραίρο, το Βελεστίνο. Focus FM 103 και 6.

0: Focus FM λοιπόν, 103,6. Θα πάμε σε διάλειμμα τώρα, 2310 506 76 και 506 77 οι γραμμές. Πάμε σε ένα διαλυματάκι να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6. Δύο ώρες γεμάτες για όλο τον κόσμο. 2310 506 76 και 506 77 οι γραμμές. Πάμε στον πρώτο φίλο. Έλα φίλε μου.
1: Καλημέρα Ιορδάνη.
0: Καλώς ο Μυρωδιά.
1: Τέλειο, ωραίο, μ' αρέσεις, τι είναι, πώς πάει.
0: Πώς να πάει, τα ίδια.
1: Γιατί τι έγινε, τι τα ίδια.
0: Τα ίδια, όπως πάει πάντα, τι να πάει.
1: Πήγαινε για ένα καφεδάκι, ένα μπανάκι.
0: Τι να κάνω.
1: Μπανάκι, φαγητό, βόλτα, δεν πας.
0: Καλά το φαγητό, τι πρέπει να πάω βόλτα για να φάω. Στρώω και στο σπίτι ρε φίλε.
1: Εντάξει, τελικά είσαι εσύ μυρωδιά μου φαίνεται.
0: Γιατί.
1: Δεν ξέρεις να περνάς καλά.
0: Κοίταξε, άμα πηγαίνεις τρεις την ώρα έξω και τρεις την ώρα για φαγητό, χάνει την αξία του και το έξω και το φαγητό.
1: Κοίτα, σήμερα μόλις σχόλασα εγώ με τη δουλειά,
0: ναι.
1: Έφαγα, χτύπησα μια πίτσα,
0: ναι.
1: Πήγα σε μια παραλία τέλος πάντων και την έφαγα εκεί.
0: Κάτσε λίγο ρε φίλε.
1: Την έβγαλε λίγο σπαρτιάτικα.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε.
1: Πήγες
0: σε παραλία να φας πίτσα.
1: Ναι, εσύ, δεν, ακριβώς δεν είναι παραλία.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο. Δηλαδή στο βουνό άμα πας τι θα φας, ψάρια.
1: Εσύ τώρα.
0: Στην παραλία ψάρια τρώνε ρε φίλε, πίτσες τρώνε.
1: Εντάξει, μου ήρθε και φάγα πίτσα φίλε, τι έγινε τώρα, τι.
0: Όχι, λέω ρε.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Όχι, δεν σε με μάλλον, αλλά λέω ρε παιδί, στην παραλία τρώει να είπε κανένα ψαράκι. Πίνεις και ένα τσιπουράκι, βάζεις και το γυαλί το μαύρο λίγο, την ψιλοπέρνεις να πούμε γέρνεις εκεί πέρα για να πάρεις τον ύπνο.
1: Επειδή είσαι μυρωδιά σε κάποια πράγματα και εσύ είσαι μυρωδιά. Λοιπόν, εγώ το παλιά, πριν χρόνια, ήμουν παιδί τότε, πήγαμε στην Πυριακή. Πρόσεξε.
0: Προσέχω.
1: Και φτιάχνανε τις καλύτερες πίτσες.
0: Στην Πυραϊκή.
1: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς στην Πυραϊκή. Πώς το σούπερ μάρκετ, το άμα λέω ονόματα,
0: κάποιοι
1: κάποιες πιτσαρίες. Αν θυμάμαι καλά, είναι καλύτερες.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, να μην λέμε τώρα ονόματα, καλό να μην τα λέμε αυτά.
0: Ναι, ονόματα δεν λες.
1: Ναι, ναι, τα σούπερ μάρκετ και αυτά.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, και κάπου εκεί είχε πιτσαρίες, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Τώρα σου λέω τώρα παιδί εγώ τώρα έτσι,
0: ναι.
1: 10 χρονών, 12 εκεί, πολύ μικρός. Σου λέω. Λοιπόν, η πίτσα, έτρωγες πίτσα παιδί μου, το βγασιό σου ήταν το ζυμά, το χοντρό, το ωραίο.
0: Ζυμάρι.
1: Λούσια ελληνικά, η ελληνική που λέμε. Όχι αυτές οι τώρα εξενέρωτες Ιταλικές που βάζουν μια σάλτσα και λίγο τυράκι και σωμοσχοπολούνε, σωμοσχοπολάνε. Λοιπόν.
0: Εσύ θέλεις με λίγα λόγια, θέλεις αφρά το ζυμάρι ρε παιδί μου, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Χοντρό λίγο, αφρά το ζυμάρι.
1: Η καλή πίτσα,
0: ναι.
1: Δεν πρέπει το ζυμάρι όταν φορτωμένα τα υλικά να ξέρεις να λυγίζει. Καταλαβαίνεις, να φεύγουν τα υλικά. Άμα είναι έτσι, άστο.
0: Κάτσε λίγο. Δηλαδή εσύ θέλεις την πίτσα να είναι φουσκωμένη, να μην λυγίζει το ζυμάρι και τα υλικά να είναι πάνω ντούρα.
1: Να είναι μπαμπάτσικο, αλλά εγώ το θέλω φορτωμένο κυρίως πολύ με μανιτάρι.
0: Καλά, αυτό γούστο είναι. Άλλος τρώει μανιτάρι, άλλος τρώει ελιά, άλλος δεν τρώει πιπέρια. Τι να κάνω.
1: Μανιτάρι, μπέικον και γενικά να έχει πολλά υλικά.
0: Ναι.
1: Τους φέρνει πάλι με εγώ. Λοιπόν. Και πήγαμε στην Πυριακή, τις παίρναμε εκεί, τις βάζαμε στο αυτοκίνητο, η δική μου, και πήγαμε στην Πυριακή. Καθόμασταν έτσι 9 η ώρα το βράδυ και τρώγαμε.
0: Στα βράχια της Πυραϊκής, Στα βράχια της Πυραϊκής.
1: Στα βράχια της Πυραϊκής, φιλέ. Οι γονείς μου πήγαιναν καμιά πυρίτσα, εμείς κάναμε ψυχτικό, το γιατί είμαστε παιδιά τότε.
0: Ναι. Εκεί στα βράχια πήγες καμιά φορά, έκατσες.
1: Τι να κάτσεις. Ναι, εγώ πήγε συνέχεια, πλάκα μου κάνεις. Πλάκα μου κάνεις. Και επίσης ακόμα και τώρα,
0: ναι.
1: Πηγαίνω κυρίως το καλοκαίρι, που μ' αρέσει, εκεί στο Σταυρό. Στο Σταυρό. Το Σμεντένιο, έχει και ιστορία και όλα σε αυτό. Τέλος πάντων. Και πηγαίναμε εκεί.
0: Εκείνο πέρα, που είναι σαν άγαλμα, λες.
1: Δεν είναι άγαλμα ακριβώς, ένα Σταυρό έχει, ένα Σταυρό.
0: Σταυράκια πάνω που είναι.
1: Ναι, σταυράκια, αλλά το έχουν φτιάξει. Το έχουν κάνει, το έχουν βάλει.
0: Εκείνο η στροφή πάνω που είναι, αν θυμάμαι καλά, έτσι λες. Εκείνο δεν λες.
1: Πριν πας για τη σχολή δοκίμου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχει ο Πειραιάς μέρη που μ' αρέσουν. Δεν μ' αρέσει όλος ο Πειραιάς, να λέμε αλήθειες.
0: Ναι.
1: Για μένα, για τα δικά μου τα ακούς. Αγαπημένα μέρια μένα, ναι. Πυραϊκή, βράχια Πυραϊκή.
0: Τα βράχια της Πυραϊκής, ναι.
1: Ναι, μπάνιο έμαθα, σου έχω ξαναπεί αυτά, σχολή δοκίμων.
0: Ναι, μπάνιο που θα κάνεις εκεί στα βράχια μέσα, γίνεται μπάνιο ρε φίλε.
1: Και όμως το έχω κάνει και αυτό. Και αυτό. Μάθαμε μπάνιο από εκεί. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Μικρολίμανο.
0: Ναι, εκεί είναι ωραία.
1: Εκεί είναι ωραία, καφεδάκι, ποτάκι, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Πέρασε ωραία. Έχει μέρη.
0: Βέβαια.
1: Εκεί που δεν θα πήγαινα για καφέ.
0: Δηλαδή στον προφήτη Ηλία, δεν σ' άρεσε εκεί πάνω να πας.
1: Προφήτη Ηλία, το θέατρο λες. Δεν είναι του θέατρου. Δεν πάω εκεί πάνω.
0: Ωραία, ωραία θέση, ρε φίλε. Έχει, πώς το λένε, είναι τοποθεσία πολύ ωραία, ρε φίλε.
1: Εντάξει, οι κατοικίες εκεί, δεν κυκλοφορώ εκεί πάνω, όχι, δεν πάω.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πρόσεξε, εκεί που δεν θα πήγαινα για καφέ είναι δημοτικό θέατρο, εκεί που είναι τα μαγαζιά, ξέρεις, κάτι καφετέρι, ξέρω εγώ τι να είναι. Όχι, δεν πάω εκεί. Εγώ θέλω θάλασσα να βλέπω. Α, και επίσης στην Πειραϊκή έχει ωραίες ψαροταβέρνες και λογικές τιμές.
0: Βέβαια.
1: Λογικές τιμές.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Εντάξει μωρό, όχι, έχει πρόπτικες και οπειρές. Μην λέμε, μην τα σωπαιδώνουμε όλα. Απλώς εντάξει, ο καθένας τη
0: δεν είπαμε, δεν είπαμε κάτι, ίσα ίσα. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, ο κάθε, η Ελλάδα αυτό το καλό έχει, ότι ο κάθε τόπος έχει και τις ομορφιές. Εμένα η Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, εγώ τη Θεσσαλονίκη την έχω αγαπήσει.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και πήγαινα και πιο παλιά πήγαινα, πριν το Μακεδονικό. Mm. Εγώ πήγαινα, πήγα και στο Μακεδονικό, σε πληροφορώ, που δεν έχω σχέση από Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Mm.
1: Και όμως πήγα να κάνω διαμαρτυρία.
0: Μάλιστα.
1: Πήγα, την αγαπάω τόσο πολύ τη Θεσσαλονίκη,
0: ναι.
1: Και όλα τα μέλη της Ελλάδας, αλλά δεν ξέρω, αυτό που έγινε με το Μακεδονικό, εγώ έτρεχα και Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη με την Κοσμορροή. Κι όμως, δεν μ' άρεσε αυτό που έγινε με το όνομα.
0: Τραγούδι θέλεις, άστα αυτά γίναν τώρα, μην πάμε, τραγούδι θέλεις.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, για να πέσω και τη γραμμή, βάλε μου ένα τραγούδι όποιο θες εσύ, βάλε μου ένα, για Θεσσαλονίκη, άντε, μάλιστα. Βάλε για Θεσσαλονίκη,
0: έγινε.
1: Όποιο θες.
0: Έγινε, έγινε.
1: Καλημέρα μου, σε όλο το ακροατήριο.
0: Για χαρά, για χαρά. Ωραίος Βολίκος, βάλε ένα τραγούδι εσύ και αφιέρωσε το που θες εσύ, μια χαρά. Έλα, φίλε.
2: Έλα φίλε μου.
0: Έλα φίλε.
2: Ο Τζόρνταν, ο Σταύρος από το Φίλιππο.
0: Γεια σου Σταύρε.
2: Άρα Τζόρνταν, τι εκπομπή είναι αυτή που κάνεις εσύ φίλε.
0: Τι.
2: Τέλεια, τέλεια. Τέλεια εκπομπή.
0: Mm.
2: Χτυπάς το κακό αν μπορώ να το πω έτσι. Χτυπάς το στραβό. Λες αλήθειες και τις λες και με χιούμορ. Μ' άρεσε εκείνο που είπες. Πηγαίνω στην παραλία, λέει, άρα κουνιούνται όλοι μαζί. Άρα κουτιούνται μόνοι τους.
0: Ναι, τι να κάνεις.
2: Άρα Τζόρνταν, δεν ξεχαλά και δεν χαρίζεις να καταγελάω.
0: Γιατί δεν τα βλέπεις, εσύ δεν τα έχεις δει αυτά να κουνιέται μόνος του άλλος.
2: Ξέρεις τι έλεγε κάποτε ένας ερασιτέχνης που έγινε στο Μεσαία. Ο Ντέιβιλ έλεγε όταν έκανε την εκπομπή, έλεγε για κάποιον άλλον ερασιτέχνη, κάποιο φίλο του, δεν ξέρω για ποιον το έλεγε. Δεν θυμάμαι καλά γιατί έχει χρόνια αυτό που το έλεγε, τώρα δεν βγαίνει. Και έλεγε άιντε κουνήσου να φύγουν τα στάσιμα.
0: Ναι.
2: Τα στάσιμα της Ιχνίας. Εσύ που είναι εκείνα τα παλιά τα χρόνια ρε Τζόρνταν, εγώ είμαι της παλιάς σχολής. Είμαι 60 στα 61, είμαι 26 Οκτωβρίου του 65 γεννημένος.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, που είναι εκείνα τα έβλεπα θυμάμαι όταν ήταν ανοιχτό το 97, εγώ σταμάτησα να βγαίνω πειρατικά, να έχω πειρατικό σταθμό, είχα πειρατικό σταθμό από το 83.
0: Mm.
2: Σταύρος ο Σκορπιός, στούντιο JVC Νιβίκο. Το JVC Νιβίκο το έβγαλα από το πρώτο μου ραδιοκασετόφωνο. Δεν είχε FM, είχε μόνο Μεσαία, M-Way, L-Way, S-Way.
0: Ναι.
2: Αυτά ήταν τα κύματα που είχε, δεν είχε FM. Και άκουγα πειρατικούς τότε στα Μεσαία που βγαίνανε. Αν θυμάσαι που βγαίνανε δύο κρατικοί, ο ένας στους 1044, ο άλλος στους 1179. Και ανάμεσά τους έβγαινε ένας ο Σαββόπουλος, πώς λεγόταν, Σαββίδης, πώς λεγότανε, που έβαζε όλο ροκ. Παλιά τα Hotel California και κάτι τέτοια. Όλο ροκ έβαζε.
0: Mm.
2: Και βγαίναν και πολλοί πειρατικοί και καθόμουν και άκουγα, ήμουν 14 χρόνο παιδάκι. Και όταν είναι πάλι το 97, είχα το 83 πειρατικό σταθμό δικό μου, στα FM, έβγαινα στους 101 και 3.
0: Στα FM.
2: Στα FM, ναι. Πάντα στα FM έβγαινα. Ποτέ δεν βγήκα στα μεσαία. Δεν ξέρω τίποτα από μεσαία εκπομπής. Ναι. Μόνο λίγο απολύψη ξέρω. Uh-huh. Λοιπόν, στα FM όμως ξέρω πάρα πολλά πράγματα. Ξέρω καλά την L504 τη Λιχνία. Αν έχεις υπόψη.
0: Ναι.
2: Αυτή τη Λιχνία την ξέρω καλά. Έχω κάψει πάνω από 500-504. 500 Λιχνίες έχω κάψει δοκιμές κάνοντας.
0: Μάλιστα.
2: Αφού το ξέρει ένας φίλος μου και γελάει όταν το θυμάται. Βγαίναμε εδώ μαζί από το Φίλιρ. Και θέλω να σου πω τι ωραία ήταν τα παλιά τα χρόνια, ρε Τζόρτα.
0: Καμία σχέση.
2: Και άλλα χρόνια. Όλα τα τραγούδια ήταν ωραία. Όλα τα τραγούδια. Ποντιακά, λαϊκά, ξένα, ροκ, δίσκο, τα πάντα.
0: Έχει ξεφτύσει αυτό το πράγμα με τα τραγούδια. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω.
2: Να σου πω κάτι. Ναι. Κάθε μέρα, Τζόρτα, θα σου πω μια μεγάλη αλήθεια, όπως λες και εσύ αλήθειες. Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος, εμείς οι δύο. Λοιπόν, κάθε μέρα που περνάει, χάνεται και μια μεγάλη αξία, ένα ωραίο πράγμα από τα παλιά, παραδοσιακό.
0: Κοίταξε.
2: Ό,τι και να είναι αυτό. Τραγούδι δίκιο. Είναι, ανθρωπιά είναι, φιλότιμο είναι.
0: Πρόσεχε τώρα, πρόσεχε. Πρώτα απ' όλα έχουν καταστραφεί επαγγέλματα. Υπήρχε ρε παιδί μου, πώς το λένε αυτό εδώ, το δισκάδικο.
2: Μπράβο.
0: Υπήρχαν δισκάδικα. Πήγαινε εκεί.
2: Οι φωτογράφοι, οι καστανάδες.
0: Περίμενε λίγο. Υπήρχαν τα δισκάδικα. Τι θέλω να σου πω τώρα. Έγραφες να πούμε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες τα τραγούδια που ήθελες στο χαρτί και πήγαινα μετά στο δισκάδικο και τον έλεγα θέλω να με κάνεις μια κασέτα.
2: Είπε, έχει έτοιμα. Πήγαινα και τα δισκάδικα και ενθουσιασμένα κιόλας.
0: Εγώ τον έλεγα θα με κάνεις μια κασέτα με αυτά τα κομμάτια. Τον έδινα 50, 60, 80 κομμάτια.
2: Εγώ μετά.
0: Μιξαρισμένα του λέω θα μου τα κάνεις.
2: Ναι, ναι.
0: Κασέτα. Μετά βγήκανε τα CD. Λοιπόν. Μετά βγήκαν το ένα, βγήκαν το άλλο, βγήκαν να πούμε οι μαύροι στη γύρα με τα παλιά τα CD, πάνε γίνα, πάνε τ' άλλα. Μετά βγήκαν το διαδίκτυο, πάνε και οι δισκάδες, πάνε και όλα να πούμε.
2: Ποιο διαδίκτυο, όλα γίνανε YouTube, έχουν αποβλακωθεί τα παιδιά. Δεν φταίνουν τα παιδιά. Οι μεγάλοι που δεν δίνουν παιδεία, δεν δίνουν αγωγή σωστή. Όταν το παιδί κάνει κάτι, θα δείξει επιείκεια μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και πέρα πρέπει να αρχίσει η αυστηρότητα. Εγώ έφαγα και ξύλο από τον πατέρα μου. Με έκανε πολλές, ήταν ο πατέρας μου, ήταν ο καλύτερος πατέρας του κόσμου. Ήταν εκεί που έπρεπε αυστηρός και εκεί που έπρεπε ήταν μαλακός και στοργικός όσο δεν παίρνει. Με είχε σαν πρίγκιπα, με καλόμαθε πάρα πολύ. Αυτό ήταν το μόνο λάθος του, το ότι μου τα έδωσε όλα και δεν με έμαθε πράγματα, δηλαδή με το ζόρι να τα κάνω. Να δουλεύω με το ζόρι, να με βάλει με το ζόρι να δουλέψω. Με έλεγε συμβουλές, αλλά δεν με πίεζε. Αυτό ήταν το μεγάλο του λάθος. Ο πατέρας πρέπει να μάθει στο παιδί από μικρό πώς βγαίνει το χρήμα. Πώς βγαίνει το χρήμα, ότι βγαίνει δύσκολα, πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, και ξοδεύεται πολύ εύκολα, μπορεί να ξοδευτεί.
0: Άλλαξαν τα χρόνια, ξέρεις τι γίνεται, δεν τον αφήνει η γυναίκα. Μαμά.
2: Σήμερα κυριαρχεί η γυναίκα.
0: Πρόσεξε λίγο. Δεν τον αφήνει. Μη το παιδί.
2: Εδώ παλιά κυριαρχούσε η γυναίκα. Τώρα θα κυριαρχεί.
0: Άμα πάει να εφαρμόσει τα δικά του λίγο, γιατί ξέρει και τον νεύρο και αυτό θα τον μαλώσει, τον κάνει. Αρχίζει κάνει μούτρα η άλλη. Μη το παιδί, μία ξέρω εγώ, δεν μιλάει τον μπαμπά μετά η μαμά.
2: Να σου πω και κάτι άλλο εγώ. Ξέρετε, με είπε κάποτε ένας μεγάλος κύριος φίλος του πατέρα μου που ήταν ταξιτζής παλιός. Και έχει πεθάνει τώρα, δεν ζει. Ναι. Φίλος του πατέρα μου παλιός. Και ο πατέρας και τους γονείς μου τους έχω χάσει, έχουν πεθάνει και οι δύο.
0: Μάλιστα.
2: Τη μάνα μου ειδικά την κοίταξα πάρα πολύ. Με είχαν εγκαταλείψει όλοι και την κοιτούσα εγώ.
0: Ναι.
2: Εγώ την άλλαζα. Κατάκητη. Λοιπόν, ναι. Είχε ανοίξει από πίσω τα χάλια.
0: Άσες.
2: Λοιπόν, και θέλω να σου πω το εξής. Κάποτε, τι θέλω να πω τώρα. Κάτι πολύ χρήσιμο.
0: Για το φίλο του πατέρα σου, να πούμε.
2: Ναι. Θυμήθηκα. Με λέει αυτός ο φίλος του πατέρα μου, λέω θέλω να κοιτάξω τον πατέρα μου, λέω στα γεράματά του, λέω να έχει ήσυχα γεράματα, έχει αρρωστήσει το πατέρα μου, είχε καρκίνο στον προστάτη. Λοιπόν, και μετά έκανε μετάσταση προς τα πάνω, πήγε στον εγκέφαλο, σχεδόν έχασε όλο το φως, όχι όλο το φως, αλλά το 80% της οράσεως το είχε χάσει, σίγουρα το 75%. Μόνο ένα 20-25% ή ένα 15% έβλεπε. Δεν μπορούσε να περπατήσει, ήθελε να βγει έξω καμιόνος να πάει στο καπί και δεν μπορούσε να περπατήσει. Δύσκολη περίπτωση, Τζόρτα, να βλέπεις τον περπατήσει. Δύσκολη περίπτωση, Τζόρτα, να βλέπεις.

0: αυτό ήταν η μεγαλύτερη ανταμοιβή για μένα, Τζόρνταν. Και παρόλο που ήμουν άτομο με ειδικές ανάγκες τότε, με ειδικές ανάγκες εγώ, προσπαθούσα να κοιτάξω τον πατέρα μου και δεν μπορούσα να τον κοιτάξω. Τη μάνα μου όμως, επειδή ήμουν καλύτερα, παρόλο που πάλι είχα σοβαρά προβλήματα, μαλώναμε συνέχεια εδώ μέσα, μας άκουγε όλη η γειτονιά, ούρλιαζα κυριολεκτικά, την έβριζα τη μάνα μου, επειδή είχα γανακτήσει, δεν μπορούσα να την κοιτάξω. Αλλά την κοίταξα όμως, την κοίταξα όσο μπορούσα. Εγώ την κοίταξα, Τζόρνταν. Και θέλω να σου πω το εξής. Όταν ένας ταξιτζής φίλος του πατέρα μου, για τη γυναίκα που είπες τώρα, και θα καταλήξω, μου λέει, ο πατέρας σου λέει, αν είσαι παντρεμένος, μου λέει, δεν θα σ' άφηνε η γυναίκα σου, λέει, να κοιτάξεις τον πατέρα σου. Κατάλαβες, σου είπα, Τζόρνταν. Δεν θα σ' άφηνε η γυναίκα σου, λέει, να κοιτάξεις τον πατέρα σου. Γιατί σήμερα, λέει, και γενικά οι γυναίκες, λέει, οι περισσότερες γυναίκες αγανακτούν στο τέλος με τα πεθερικά, λέει. Και να σου πω και μια ιστορία τώρα που είναι πολύ διδακτική, να την ακούσουν οι νέοι.
1: Ναι, λίγο λοιπόν, σύντομα όμως, ναι.
0: Ναι, μόνο αυτό, μόνο αυτό. Λοιπόν, ήταν κάποτε ένα παιδάκι. Ήταν δύο γονείς και είχαν το παιδάκι τους. Λέει μια μέρα, είχαν και τον παππού, τον πατέρα του συζύγου.
1: Ναι.
0: Και λέει η γυναίκα στο σύζυγο, λέει, κοίταξε, λέει, τον πατέρα σου δεν μπορούμε να τον έχουμε, λέει, μέσα στο σπίτι, λέει, είναι απαιτητικό. Βρήκε κάποιες δικαιολογίες, θα σας πω, να μην τα πολυλογώ, και το βάλανε το γέρο στο κοτέτσι. Στο κοτέτσι. Και καθόταν και του δίνουν φαγητό στο κοτέτσι.
1: Παρέα με τον κόκορα. Ναι.
0: Λοιπόν, τα βλέπει αυτό το παιδάκι τους. Μεγαλώνει το, πεθαίνει ο παππούς στο κοτέτσι μέσα, πέθανε στο τέλος ο παππούς.
1: Τι θα κάνει.
0: Έρχεται το, ναι, από την κακοπέραση και από τον καημό του. Και όταν μεγάλωσε το παιδάκι τους και έγινε νέος και παντρεύτηκε και γεράσαν οι γονείς, σύντομα θα σου το πω, λέει το παιδί στον πατέρα, πατέρα, λέει, εσύ θα πας τώρα, λέει, στο κοτέτσι να κάτσεις, λέει, και θα σου φέρω πια στο φαΐ, λέει, σε ένα ξύλινο πιάτο, λέει. Δεν του είπε όπως έκανες εσύ τον παππού. Απλώς, λέει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, λέει. Έτσι θα σε κάνω, λέει, για να περνάς, λέει, καλά, μη στεναχωριέσαι, λέει. Δηλαδή, ό,τι κάνεις, Τζόρνταν, βρίσκεις. Με αυτό θα τελειώσω. Ό,τι σπείρεις, θα θερήσεις. Ό,τι καλό κάνεις, γράφεται στα κατάστοιχα από πάνω και το βρίσκεις μπροστά σου δεκαπλάσιο, εκατονταπλάσιο. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
1: Μάλιστα.
0: Να προσέξει ο καθένας τι κάνει και τι παιδεία δίνει στο παιδί του. Ό,τι σπείρουμε, θα θερήσουμε. Καλό θα κάνουμε, καλό θα βρούμε. Κακό θα κάνουμε, κακό θα βρούμε. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
1: Μάλιστα. Έγινε σαβρέ. Να σε καλά, για χαρά, για χαρά. Αλήθεια είναι αυτό, τι να κάνουμε. Ότι σπέρνεις, θερίζεις. Ό,τι κάνεις το βρίσκεις, που λέμε.

Τζόρνταν, καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκινάνε τις εξετάσεις. Και έγινε και σήμερα μια κουβέντα, λέει, στο καφέ εξέλιξης. Λόγω που ξεκίνησαν οι εξετάσεις, λέει, πώς περνούσε τις τάξεις ο Γιάννης σε δημοτικό και γυμνάσιο. Για το Λύκειο δεν είπαν τίποτα, λέει. Παουκάρας, λες να μην πήγε Λύκειο ο Γιάννης. Εμείς πάντως ήμασταν μια άτυχη γενιά, ρε παιδιά. Δηλαδή, εμείς όταν πηγαίναμε σχολείο, πάντα δίναμε εξετάσεις να περάσουμε την τάξη και μετά δίναμε να πάμε στην επόμενη. Και μετά, μόλις πηγαίναμε εμείς, τον επόμενο χρόνο κατεργούνταν οι εξετάσεις. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε? Μη βάζετε ιδέες, λέει. Σκέψου χαρτονόμισμα. Μη βάζετε ιδέες. Σκέψου χαρτονόμισμα, λέει, με τη φάτσα του Κούλη, λέει. Κανείς δεν θα θέλει να το έχει στην τσέπη του. Γεια σου, Γιάννη. Σε παραδέχομαι, ρε θηρίο. Τι είπε ο Γιάννης, να πούμε, απίστευσες. Μη βάζετε, λέει, ιδέες. Σκέψου, λέει, ένα χαρτονόμισμα με τη φάτσα του Κούλη, λέει. Κανείς δεν θα θέλει να το έχει στην τσέπη του. Ωραίο. Γκαντέμικο θα είναι, τι να κάνει.

κάνουμε. Καλησπέρα Ιορδάνη, στην εκπομπή των Πρωταρτών. Βαγγέλης Ελβετία, γεια σου Βάγκο. Τραμπ και 250 δολάρια. Σάλταρε ο τύπος λέει, εάν γίνει. Να σε πω κάτι, πάλι καλά που είπε 250 και δεν είπε 500 άρικο. Ο άλλος ο Παλαβιάρης, πώς τον έκανε τον παλιό τον πρόεδρο, ρε, ο Μπούς. Τι είχε πει ρε παιδιά. Τον ακούω μια μέρα και είχε πει μίλησα με το Θεό λέει και με είπε να επιβάλλω την ειρήνη στον πλανήτη. Ω, πολύ αυτός γίνεται να τον δένεις με αλυσίδες. Γεια σου Τζόρνταν Μάγκα, μεγάλη σφαγή λέει σήμερα στο μπάσκετ. Δεν πιστεύαμε λέει στα μάτια μας. 35 βολές δείξε αυτή τη φωτογραφία στον άντερ του Κλέη την Τρίτη. Ναι, το τρίποντο που το κάναν δίποντο.

Θέλω να δω καμιά ανακοίνωση από την ΚΑΕ, θα βγει. Πρέπει να σπάσουμε και ένα αυγό κατά εκεί πέρα, ε. Καλημέρα Τζόρνταν και σε όλους τους ακροατές του Focus. Ζήτω ΠΑΟΚ, ζήτω Ιβάν Σαββίδης, ζήτω Τζόρνταν. Ένα τραγούδι λέει αν μπορείς, ένα τραγούδι. Όνειρο, μάνα, Κώστα την ασπρόμαυρη έδεσα. Α, το βάλουμε, το βάλουμε. Θα βγάλουμε και εμείς λέει το γουρλωμάτ, γουρλω μου 20 ευρώ λέει. Θα το δείτε λέει. Α, λες ε. Καλή επιτυχία στα παιδιά της Γάμα Λυκείου λέει που ξεκινούν αύριο λέει. Τις Πανελλήνες κοιτάεις. Ο Θεός να τα φωτίσει. Αύριο είναι το Σάββατο ρε παιδιά. Παρασκευή γράφουνε. Δεν γράφουν Σάββατο. Άλλο δεν ξέρω, άλλο όχι. Δεν νομίζω λέει, άρα δεν ξέρεις. Έτσι άλλες, δεν ξέρω. Καλησπέρα φίλε Τζόρνταν. Κώστας από Καστοριά. Από Καστοριά ή από Μπίλεφερ, να με μπέρδεψες. Φίλε μου Τζόρνταν, υπάρχει κανένα νέο από τον Θεό Ιβάν Σαββίδη? Ζήτω, ζήτω ο Τζόρνταν. Ζήτω η πατρίδα μου η Καστοριά. Ένα τραγούδι, πίνω μπύρες. Πίνω πύρες, μπύρες. Το τραγούδι τα παιδιά της Πάτρας λέει και το αφιερώνω στο Γιάννη. Ζήτω η Σάλκε. Τα παιδιά της Πάτρας από την Πάτρα δεν πίνανε μπύρες μόνο. Η Ιορδάνη πες μου ποιος δεν αγαπάει τη Θεσσαλονίκη λέει. Όποιος την επισκεφτεί μια φορά κολλάει την αγάπη της για πάντα. Θεσσαλονίκη μόνο εσύ μεγαλυνεύεις. Όταν στα κάστρα σου γκικά μεταξιδεύεις, Θεσσαλονίκη οδηγεί στα βήματά μου, μέσα στον πύργο σου κρατάς τη μοναξιά μου. Την αγάπη μου από το Λονδίνο, Βασίλης. Γεια σου Βασίλη. Η Θεσσαλονίκη έχει ένα συνέστημα ρε παιδιά, βγάζει ένα πίστευτο για τους πιστεύω το βγάζει αυτό, μπορεί και σε όλο τον κόσμο. Όταν είσαι μέσα εδώ χρόνια ολόκληρα στη Θεσσαλονίκη, σε κουράζει, τη βαριέσαι, την κάνεις ξέρω εγώ το να τα... Μόλις βγαίνεις από τη Θεσσαλονίκη και φύγεις λίγο προς τα έξω, σου λείπεις το καπάκι. Δηλαδή ρε φίλε, είσαι όλη μέρα εδώ πέρα και κάνεις μια δουλειά ας πούμε και γυρνάς μες στην πόλη, κουράζεσαι, σε κουράζει. Σου τη δίνει, σε κάνει, θες να φύγεις. Και μόλις τολμάς και φύγεις, μετά από 2-3 ώρες, σου λείπει, θες να ξαναγυρίσεις. Focus FM 103.6, πάμε σε ένα διάλειμμα. 23 10 506 76 και 677, οι γραμμές ελεύθερες. Σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6. 2310 5676 και 5677 οι γραμμές. Πάμε στον κόσμο, έλα φίλε μου.
1: Καλημέρα Τζόρνταν.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά φίλε μου, εσύ? Γιώργος είσαι?
1: Καλά φίλε. Ναι, εγώ είμαι.
0: Πολύ
1: Γιώργος από το Αλυσίκη.
0: Μάλιστα.
1: Για πες. Εδώ, στον αγώνα 63% πληρώντα σήμερα.
0: Μια χαρά.
1: Καλά, καλά είναι για Πέμπτη. Για Πέμπτη είναι οκ. Okay.
0: Δεν έχει τελειώνει. Πολύ τρέξιμο δεν έχεις.
1: Να, όχι παρά. Αύριο θα έχει λίγο παραπάνω. Πιστεύω ότι τελειώνουν τα σχολεία αύριο.
0: Ναι.
1: Εδώ στη Φιλανδία.
0: Α, κλείνουνε.
1: Οπότε. Ναι, ναι. Οπότε θα βγει ο κόσμος να το γιορτάσει.
0: Α, χαίρονται.
1: Αύριο.
0: Χαίρονται όταν κλείνουν τα σχολεία.
1: Ναι, ναι. Ναι, είναι πάρτι εδώ. Ειδικά για όσους τελειώνουν το Λύκειο ή τελειώνουν, ξέρω εγώ, Πανεπιστήμια και ΤΕΗ. Κάνουν πάρτι αυτές τις μέρες.
0: Mm. Ωραία.
1: Ναι, ναι. Yeah. Τέτοια φάση. Αυτά, βασικά, μια καλή μέρα πήρα να πω.
0: Ναι.
1: Α, αν μπορούμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι, το θα φύγω απόψε του Χρήστου Αντωνιάδη.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.

0: Γουρλό μου 20 ευρώ λέει. Γουρλό μου 20 ευρώ. Γουρλωμάτικο 20 έργο, μάλιστα. Έλα, φίλος.
1: Έλα, ρε.
0: Έλα.
1: Θα βάλεις τραγούδι στο φίλο μας το, από τη Φιλανδία. Εμένα μου χρωστάς ένα τραγούδι από την περασμένη Παρασκευή.
0: Γιατί στο χρωστάω, στο πήρα και δεν στο δώσα.
1: Γιατί βγήκε ο Γιάννης, βγήκε ο τρεις φορές, ας πούμε.
0: Το ξέχασε ο Ιχολύπτης, φαίνεται.
1: Τι.
0: Ποιο ήτανε?
1: Σταυράκια της Πυραϊκής.
0: Α, Σταυράκια της Πυραϊκής, ναι.
1: Ναι. Ο Κοσμοκαλόγερος ο Μπεκρής. Στέλιος Καζαντζίδης.
0: Δεν μου λες, έχεις πάει εσύ Σταυράκια της Πυραϊκής?
1: Αν έχω πάει και μπάνιο έχω κάνει. Είναι ένα πανσιόν εκεί πέρα, είχε καμιά δεκαριά δωμάτια.
0: Δεν μου λες, εκείνο σταυρός είναι εκείνο το στυλιάρι που είναι όρθιο να πούμε.
1: Τώρα δεν θυμάμαι, είναι εδώ και...
0: Στην τροφή πάνω, ναι.
1: Άμα έπαιρνες γύρω γύρω εκεί πέρα, ωραίο μέρος που λες, λέμε και Θεσσαλονίκη. Ο Πειραιάς έχει μέρη να τρελαθείς.
0: Είναι όμορφο.
1: Μετά πιο πέρα είναι η Τερψιθέα, ας πούμε. Να κάνεις μπάνιο που λες.
0: Τερψιθέα πού?
1: 35-40 βαθμούς για θερμοκρασία που λες.
0: Ναι.
1: Η δικιά μου πήγε το πρωί που λες, λέει θα μπω μέσα, λέει να κάνω μπάνιο. Τι να κάνω κι εγώ.
0: Τερψιδέα πού έχει ρε, για πού λες, πού κοντά είναι η Τερψιδέα?
1: Μετά τα Βράχια της Πυραϊκής, ρε αγόρι μου.
0: Από εκεί μεριά σε Ραπετσόνα κατά εκεί?
1: Όχι ρε.
0: Στην Καλλίπολη
1: τώρα, τώρα δεν βγάλω το χάρτη να το δεις.
0: Τώρα ναι, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.
1: Μετά είναι το Φάλιρο και τα λοιπά. Είναι μια γωνία εκεί πέρα.
0: Από εκεί μεριά λες, μάλιστα.
1: Ναι. Έχει παραλία, μπορείς να κάνεις μπάνιο, τότε κάνα μπάνιο, βράχια μέσα, ωραία τοποθεσία. Είχε και ένα ξενοδοχειάκι εκεί πέρα, μικράκι, πανσιόν, ξέρεις, μιλάμε για 94.
0: Ναι.
1: Ωραία, ωραίο μέρος.
0: Είναι όμορφα ρε, εντάξει, καλά είναι.
1: Ναι. Κοίταξε, ο Πειραιάς είναι, έχει μέρη που να τρελαθείς, ας πούμε.
0: Ωραίος είναι όλα εκεί και τα λιμανάκια και το μικρολίμανο το άλλο που λέγεται Ζέας εκείνο εκεί, όλα είναι ωραία.
1: Ναι, μετά τη Ζέα είναι αυτό.
0: Α, μετά είναι αυτό.
1: Άρα το Γιάννη, το φίλο μας αρέσει.
0: Ντουμανιάζει μπαγάσα, βλέπω.
1: Τώρα είναι δυνατό να μην κάνει τραπέζι?
0: Άντε κάντο να μπούμε να τους μάσουμε.
1: Όχι, να κάνει ένα τραπέζι. Πήρε πρωτάθλημα να στείλει λίγα φουγκανάκια σε σένα. Έτσι να στη σπάσει.
0: Δηλαδή τώρα πάει τη βγάλεις κούτρα εσύ, να μας κεράσεις το τραπέζι.
1: Όχι κούτρα. Να κάνει μια κίνηση και παλίγη. Να σου στείλει ένα κουτί με φουντανάκια, ξέρω εγώ.
0: Όχι φουντανάκια, φοντάν λέγονται.
1: Καλά, εσύ το έπιασες αμέσως. Γάτε. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έτσι πρέπει να είναι.
1: Να γλυκάνει την πίκρα σου.
0: Λες,
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Θες τίποτα άλλο να μιλήσουμε?
0: Ό,τι θέλεις, ό,τι γουστάρεις. Χάσαμε τον αυτόν, άρεσε. Τον...
1: Ποιον, άρεσε.
0: Τον ντόκτορ, τον γιατρό. Τον τρελογιατρό.
1: Χρόνος κοντεύει.
0: Αυτός πρέπει να πήγε εκεί στην Κούβα.
1: Όπου πήγε ο άνθρωπος αν είναι καλά, ας πούμε.
0: Ναι,
1: θέλαμε να κάνουμε και το κόμμα. Μας πρόλαβε τώρα η Καριστιανού, ο Τσίπρας, μας πρόλαβε ο ένας και ο άλλος.
0: Όλοι κάναν κόμματα ρε φίλε, απίστευτο.
1: Ο γιατρός είχε καλύτερες ιδέες.
0: Αυτό πάλι πώς το εξηγείς ρε φίλε, δηλαδή όλοι κάναν κόμμα.
1: Κοίταξε, αυτός είναι ο Έλληνας.
0: Δηλαδή κάθομαι καμιά φορά να φιλοσοφίσω τώρα τον Τσίπρα. Έκανε κόμμα ο Τσίπρας. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή είχε κόμμα, άφησε, έφυγε, παρατήθηκε και τώρα πήγε κανένα άλλο. Ηρέμησε 3-4 χρόνια, 5 πόσο, έτσι είναι.
1: Και ο λαός θα ξεχάσει τι έκανε.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάται που πήγαινε εκεί πέρα κλειστές 2 εβδομάδες για να πάρει 60 ευρώ που ήταν κλειστές οι τράπεζες τρεις τράπεζες σε όλη τη Θεσσαλονίκη και κάτω στα Λαδάδικα η κεντρική, μία στο...
0: Η Ελλάδος.
1: Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ουρές απ' έξω.
0: Τα capital controls.
1: Βέβαια.
0: Ναι, να έχεις λεφτά στην άκρη και να μην μπορεί να τα πάρεις, φίλε.
1: Βέβαια. Να θέλεις να επιβιώσεις και να μην μπορείς.
0: Άμα έχεις λεφτά επιβιώνεις πάλι. 60 ευρώ τη μέρα σε δίνει.
1: Ποια 60 μέρες. Τον πρώτο μήνα ήταν 60 ευρώ την εβδομάδα ήταν.
0: 60 ευρώ την εβδομάδα.
1: Δεν τα θυμάστε. Γι' αυτό...
0: Όχι, δεν είχαμε λεφτά στην άκρη να παίρνουμε. Γι' αυτό δεν τα θυμόμαστε.
1: Ρε, μετά από 2 εβδομάδες ανοίξανε τράπεζες. Δεν τα θυμάστε.
0: Δεν είχαμε ταλαβερή με τις τράπεζες γι' αυτό.
1: Μετά από ένα χρόνο το μεγαλύτερο ποσό που μπορούσε να τραβήξει ήταν 800 ευρώ.
0: Δεν ήταν 60 ευρώ τη μέρα.
1: Μετά το κάνανε που λες 400 το μήνα, μετά το κάνανε 800 το μήνα.
0: Δεν τα θυμάμαι αυτά. Σε μιλάω ειλικρινά. Εγώ νόμιζα, ήταν 60 ευρώ τη μέρα κάποια στιγμή.
1: Στην αρχή ήταν... Έλα τώρα, θα κάνουμε αναπόλαυση και τα λοιπά.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Θα το ψηφίσουν.
0: Ε, κορόιδα.
1: Τους φόρους που έβαλε, εσύ είσαι έμπορος. Πόσο ΦΠΑ πλήρωνες τότε?
0: Το ΦΠΑ το ίδιο ήταν, δεν άλλαξε κάτι.
1: Ποιο το ίδιο ήταν? Μεγαλύτερο ήταν το 19. Σήμερα είναι 24. Στα τρόφιμα που έχεις εσύ πόσο ήταν το ΦΠΑ?
0: Εδώ και χρόνια είναι το 13.
1: Ένα χρόνια μετά ήταν μνημονιακό.
0: 11. Μέτρο. Ήταν 11 μήπως, πιο παλιά.
1: 11, στο βάλω 11, το έκανα 13.
0: Πρόσεχε λίγο, αυτά εδώ που τα λέμε θα πρέπει να γίνουν ακριβώς στη μέση. Το μεγάλο και να γίνει 12 μέση. Και το μικρό να γίνει 6, να τελειώνουμε.
1: Στα τρόφιμα.
0: Ναι, σε όλα, το μεγάλο 12 και το μικρό στα 6.
1: Στο τρόφιμα, στα περισσότερα που ξέρω εγώ, δεν υπάρχει στο τρόφιμο, στο εδόδημο. Στα άλλα, στα δύο... βιομηχανικά, πώς τα λέμε.
0: Ναι, τα...
1: Μία εδόδημα ή οικιακά πρώτης ανάγκης, δεν υπάρχει το 24. Λοιπόν, τι να σου πω. Στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη.
0: Πόσο είναι εκεί?
1: Στο τρόφιμο τίποτα από το σούπερ μάρκετ. Στο εστιατόριο που θα πας ήταν 8%. 8,25%. Ναι. Λοιπόν, ή δεν θα πάρεις ένα σαμπουάν.
0: Ναι.
1: 8%. Εδώ πέρα 24.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το παίρνει ο έμπορος. 2 ευρώ ας πούμε. Θέλει να βγάλει και 30%. 3 ευρώ και στο πλάι πόσο? 3,72.
0: Άμα το παίρνει 2 ευρώ ο έμπορος, βγαίνει 2,5 του. Βγαίνει 2,5 με το ΦΠΑ.
1: Κοίταξε, το παίρνει ο έμπορος από την πηγή, το παίρνει 2 ευρώ. Θέλει να βγάλει 1 ευρώ. 3 ευρώ. Στο ράφι, να το βάλει στο ράφι.
0: 3,5.
1: Αλλά σου λέει το κράτος, θέλω κι εγώ 25%. Πόσο πάει?
0: 3,5.
1: 3,72 πάει.
0: Δεν πάει έτσι που λες. Το αγοράζει 2 ευρώ και βάζει το ΦΠΑ και σου λέει βγαίνει 2,5.
1: Και το κέρδος σου όταν το αγοράσει 2 ευρώ.
0: Αυτό λέμε, μετά βάζει το κέρδος πάνω. Βγάζει και το ΦΠΑ και μετά βάζει το κέρδος.
1: Βγάζει το κέρδος του, πόσο δεν το θέλει, το αγόρασε 2. Θέλει να κερδίσει 1 ευρώ παραπάνω, 3 ευρώ. Πόσο είναι το ΦΠΑ?
0: Το ΦΠΑ το αγοράζεις, το βάζεις όταν αγοράζεις το προϊόν.
1: Ναι, και θες να κερδίσεις και 1 ευρώ, πόσο θα πάρει?
0: Αφού το αγοράζεις 2, βγαίνει στοιχίζει 2,5. Συν 1 ευρώ που θες να βγάλεις, θα πάει 3,5.
1: Και ένα που θες να κερδίσεις εσύ, πόσο θα πάει? 3,5 θα πάει.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε.
1: Άμα ήταν 8%, πόσο θα πήγε?
0: Πρόσεξε τώρα, πρόσεξε, δεν είναι έτσι. Πρόσεξε. 3,5. Όταν όμως το δώσεις και το χτυπήσεις για να το δώσεις, στο 3,5 πληρώνεις και 24% εσύ. Άρα πληρώνεις άλλα 80-90 λεπτά εσύ.
1: Αυτό δεν σου λέω, αγόρι.
0: Ναι, άμπραβο. Αυτό έτσι βγαίνει.
1: Αυτό δεν σου λέμε.
0: Ναι.
1: Αφέμαξη και μιλάνε ας πούμε γιατί ο Έλληνας δεν έχει αγοραστική δύναμη, γιατί δεν κάνουν οικογένειες και τα λοιπά. Πώς θα ζήσει ο άνθρωπος?
0: Ναι.
1: Όταν το κολόχαρτο το παίρνεις με 24% ΦΠΑ, δεν είναι είδος πρώτης ανάγκης.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες.
1: Πότε θα ξεκινήσει αυτός ο... Όχι θα γίνει ή θα γεννείς.
0: Ο Έλληνας, ε. Δεν θα ξυπνήσει.
1: Άντε να μην...
0: Δεν θα ξυπνήσει.
1: Αρχίσω και... παρακτρέπομαι.
0: Ναι. Δεν θα ξυπνήσει με τίποτα.
1: Τα βράγια της Κυπριακής.
0: Μάλιστα. Έγινε κοσμοκαλόγερε. Έγινε, για χαρά. Άντε, ποιο κοσμοκαλόγερος. Εδώ είναι, εμφανίστηκε. Τζόρνα, θα σε παρακαλούσα να πεις δύο λόγια για τον μαέστρο της διετησίας, λέει, τον ξαδό μάγο από τη Βάγκαινα. Που εξαφάνιζε, λέει, τα μπέναλτι, τα ράουτ, τα έδινε κόρνερ. Αυτός ο μάγος, λέει, που με δύο κινήσεις, λέει, με το σημαίακι του, έστειλε το Αρσένη, λέει, στον αφανισμό από κάθε αθλητική οργάνωση. Μάλιστα.

έχουν ανακοχή αυτοί. Και οι δυο, βέβαια. Ρώτα του Γιάννη αν ξέρει λέει, ποιο είναι πιο βαρύ. Λέει ένα κιλό σίδερο ή ένα κιλό βαμβάκι. Αυτό παλιό είναι. Παλιό είναι. Άμα παλιό είναι τώρα, πει ο Γιάννης θα πει άμα βρέξει να πούμε το βαμβάκι είναι πιο βαρύ. Θα προχωράει. Καλημέρα Ιορδάνη, καλή εκπομπή. Καλή ακρόαση Δημήτρης από Πιερία. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Φλαράκη. Όλοι κάνανε κόμματα λέει επειδή υπάρχει ο Βελόπουλος. Να διαλύσουν λέει τον πατριωτικό μέτωπο λέει. Βαγγέλη Σελβετία, γι' αυτό, γιατί άλλο. Όλοι κάνανε κόμματα ενώ επί της ουσίας είναι από κόμματα αυτά να ξέρετε. Εδώ βλέπαμε μέχρι τώρα το εξής περίεργο. Γινότανε λέει γκάλοπ και μας δείχνανε ποσοστό ένα κόμμα το οποίο ακόμα δεν είχε ιδρυθεί. Μας λέγανε τόσο θα πάρει ρε παιδί μου η Καριστιανού παράδειγμα. Μήνες πριν φτιάξει το κόμμα.

Γεια σου Μπαμπίκο. Αυτό που στέλνεις εδώ πέρα, το γράφει εδώ κάτω, 25 του Μάη του 21 ήτανε. Άρα περάσανε και 5 χρόνια ρε φίλε.

0: Γεια σου, Βαγγέλα. Έλα, φίλος.
1: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι, εσύ που είσαι?
1: Καλημέρα, εδώ.
0: Καλημέρα.
1: Ένα μήνυμα διάβασες πολύ το σύνδρομο το βαμβάκι.
0: Ναι. Ποιο είναι πιο βαρύ?
1: Άμα ήταν ουρανός, καρτί και θάλασσα, μεγάλη θα σε έλεγα πώς το κάνει.
0: Άμα ήτανε?
1: Άμα ήταν ουρανός, καρτί.
0: Ναι.
1: Η θάλασσα μελάνη, ναι. Θα σε έλεγα πώς το κάνει, δεν πήρε.
0: Α, τι λέει ρε μπάγασα, πού την βρήκες?
1: Αυτή είναι η απάντηση σε, ναι, αυτό το, την ερώτηση, τι είναι, πώς το είναι αυτό.
0: Ναι. Ωραία,
1: πάει. Το λέει ο παπάς μου μικρός. Λοιπόν, ακούει το ομορφόπεδο από την Πάγκαινα.
0: Πρώτα απ' όλα...
1: Ακούει αυτό το παλικάρι, αυτό το παλικάρι... Με καρδιά, με πιλότιμο και δεν συμμαζεύεται.
0: Καταργέν, πρώτα απ' όλα βγήκε ο Κοσμοκαλόγερος, τον άκουσες?
1: Τον άκουσα, ρε, έλεγε για το ΦΠΑ αυτό, τι έλεγε. Μιλά μου πήγα. Για τον Κοσμοκαλόγερο.
0: Έλεγε πρώτα το τραπέζι, ένα τραπέζι λέει ο Χρωστάς.
1: Εγώ από τραπεζί που θα πας, θα με κοινούσα εγώ θα το πεις τώρα.
0: Έτσι τον είπα και εγώ. Εκεί που ήταν να μας ταΐσεις τώρα.
1: Ναι, θα το κάνω, πού θέλετε.
0: Ε, τον παγάσα.
1: Θα τον κάνω που καλό και ωραίος, ωραίος. Τα βράκια της Πυραϊκής, θυμάται στο ίδιο στον Πεκρής. Θυμάται και ονειρεύεται ότι θα βγει παντρεύεται.
0: Ναι, ωραίο, ωραίο.
1: Ωραίο τραγούδι αυτό, ωραίο.
0: Ναι, πού το δημήθηκες ρε παγάσα το άσμα αυτό, ε?
1: Ποιο, το άσμα είναι...
0: Του Στέλιου, ναι.
1: Ναι, καταρχήν παλιό κομμάτι αυτό, παιδιά.
0: Λοιπόν. Να το, δώσε.
1: Δώσ' το λίγο,
0: Σταυρά. Δώσ' το, μαέστρο.

0: μακρύ. Τον κατάντησε μικρή ή μικρή, ε.
1: Θα τα ακούσουμε ή να μιλήσω.
0: Άσε τώρα, μιλήσουμε τώρα. Θα τα ακούσουμε μετά, μάθεις.
1: Ναι, είναι ωραίο τραγούδι αυτό.
0: Κομματάρα, ρε φίλε.
1: Βέβαια. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Για να μπούμε λίγο στο ψητό, ρε Ζόλα.
0: Για να μπούμε, για να μπούμε.
1: Α, μπούμε.
0: Ναι.
1: Πρώτη ερώτηση, ρε Ζόλα.
0: Ναι.
1: Θέλω να με πεις αν γνωρίζεις.
0: Ναι.
1: Αν έχετε ομάδα γυναικεία στο μπάσκετ.
0: Ομάδα γυναικεία να έχουμε στο μπάσκετ.
1: Ναι, γνωρίζεις.
0: Εσείς έχετε.
1: Ρωτάω, ρε Ζόλα, τώρα μιλάω λίγο σοβαρά.
0: Ναι.
1: Γνωρίζεις αν έχεις.
0: Δεν έχουμε.
1: Έχετε. Γνωρίζεις αν είναι απλήρωτες ή πληρωμένες.
0: Τι, άκουσες τίποτα.
1: Όχι, ρωτάω εγώ τώρα, επειδή είμαι περίεργος άνθρωπος. Γνωρίζεις τέτοιο πράγμα, όχι.
0: Όχι,
1: ε?
0: Όχι.
1: Μάλιστα. Για ψάξω λίγο, ρε τώρα. Αν θέλεις, γιατί αυτό το μπασκετική ομάδα ανήκει στον Ερασιτέχνη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, δεν άκουσα το πρόλογο σου εδώ να τι είπες. Πάλι για τον Λέφα αγωνίζεται πρέπει να είπες.
0: Ούτε κουβέντα είπα γι' αυτό να.
1: Σας έκλεισε τα στόματα, γι' αυτό δεν είσαι κουβέντα.
0: Όχι, δεν έχει θέματα αυτός, δεν έχει θέματα.
1: Δεν έχει θέματα. Δεν άκουσα το πρόλογο.
0: Αυτός έχει θέματα όταν δεν πάει καλά η ομάδα του.
1: Γιατί πότε δεν πήγε καλά η ομάδα του,
0: Μέχρι πέρσι δεν πήγαινε καλά.
1: Από πέρυσι ανάλαβε αυτό το Τζόρνταν.
0: Από προπέρυσι ανέλαβε.
1: Όχι, από πέρυσι ανάλαβε το Τζόρνταν, φαίνεται.
0: Όχι, προπέρυσι ανέλαβε. Πήρε το
1: πέρυσι δεν είχε το Μαρσιάλ και από τους κάτι παλτά εκεί.
0: Ναι, αλλά αυτός ανέλαβε προπέρυσι και πήρε το Μαρσιάλ και τα παλτά.
1: Από πέρυσι, όταν λες από πέρυσι. Προπέρυσι, όταν λες.
0: Όταν πήρε το πρωτάθλημα ο Πάουκ. Όταν πήρε το πρωτάθλημα ο Πάουκ, όχι, δεν υπάρχει μισό. Όταν πήρε το πρωτάθλημα. Όταν πήρε το πρωτάθλημα ο Πάουκ.
1: Θέλω να πω, πήρε τέλος σεζόν την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Τελείωσε η ποδοσφαιρική χρονιά, αυτό το μαμάδο.
0: Ναι. Τελείωσε η ποδοσφαιρική χρονιά, έχασε το
1: πρωτάθλημα. Μπράβο, όπως λέει και ο φίλος μας.
0: Έχασε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ του Μελισανίδη και πούλησε στον εφαγωνίζεστη.
1: Μπράβο. Αλλά δεν την πήρε προπέρυσι, πέρυσι την πήρε.
0: Προπέρυσι την πήρε. Προπέρυσι.
1: Ο κύριος Μελισανίδης.
0: 2024 είναι προπέρυσι, δεν είναι πέρυσι.
1: Τέλος πάντων, Ζόλα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι μέσα σε αυτά τα 1,5 χρόνο, 2 που είναι,
0: ναι,
1: ας πήρε πρωτάθλημα. Αυτό θέλω να καταλάβω.
0: 2 χρόνια είναι, δεν είναι 1,5.
1: 2 χρόνια αυτός ο ΕΦΑ αγωνίζεται, τα γλέντισε και εδώ τώρα που είπε, που θυμήθηκα Τζόλα,
0: ναι,
1: είπες ότι δεν ξέρει μπάλα Τζόλα, άμπαλος είναι.
0: Κανονικός.
1: Ενώ ο κ. Σαβίδης ξέρει 100 κιλά μπάλα ο κ. Σαβίδης, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Το ριβάλτα ποιος τον έβρε στην άκρη τώρα.
0: Μπορεί να τον είπαν κάποιοι άλλοι να τον φέρει. Αυτός που να τον ήξερε τον Ριμπάλτα.
1: Α, μπορεί να τον είπε κάποιον άλλο να τον φέρει τον Ριμπάλτα.
0: Ναι, ποιος τον ήξερε τώρα.
1: Δεν έχει σημασία, έκανε μια κίνηση μα.
0: Ναι, αυτός τον ήξερε.
1: Άκουσα.
0: Όχι, πες μου, τον ήξερε αυτός.
1: Τι τον ήξερες.
0: Όχι.
1: Ούτε και. Δεν τον ήξερε τον Ριμπάλτα, πλάκα με κάνεις.
0: Όχι, δεν τον ήξερε, γιατί δεν τον ξέρω.
1: Τότε τον έμαθα στην Ελλάδα εδώ.
0: Ναι, αυτός τον ήξερε.
1: Προφανώς θα τον ήξερε τώρα και να τον φέρει εδώ πέρα.
0: Από πού τον ήξερε, ρε. Αυτός δεν ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο καν.
1: Δεν μου λέτε αυτό, για μισό λεπτό.
0: Αυτός το χόμπι του ήταν το τραγούδι και το ράλι, ρε φίλε. Το τέτοιο. Πώς το λένε, το τιμόνι.
1: Εσύ θυμάστε το. Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Θυμάστε πριν 3-4 χρόνια. Βάλε 4 χρόνια. Ο ΕΦΑ αγωνίζεται τραγουδούσε, το θυμάστε αυτό.
0: Δεν το θυμάμαι. Άμα δεν μπερδευόταν με την άγρια.
1: Για να τραγουδάει κάποιος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω τραγουδούσε σε μπουζούκια, ήταν τον έχεις ακουστά αυτό, τον εφαγωνίζεται να τραγουδάει.
0: Αυτός πρέπει σε πανηγύρια να τραγουδάγει.
1: Πού τραγουδούσε?
0: Στα μπουζούκια δεν τον είχε.
1: Δεν τον ήξερε δηλαδή.
0: Στα πανηγύρια μπορεί να τραγουδάγει.
1: Κοίταξε, όπως είπε και ο Μπόμπας, και λίγο τρέλαρα κολλάει πάνω σε αυτό το άκουσμα.
0: Δεν μου λες, στα πανηγύρια ή στους γάμους μπορεί να τραγουδάγει.
1: Μην μιλάς τώρα ότι είναι για πανηγύρια, ρε τώρα. Μην το πας εκεί, ρε τώρα.
0: Κάτσε, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, το πας ότι είναι για πανηγύρια.
0: Πλάκα
1: με κάνεις
0: τώρα. Στις πίστες πάνω δεν τον έχουμε δει, να πούμε.
1: Πώς, δεν τον έχεις δει το άλλο, αυτό λέει, το αγάπαμε.
0: Τώρα τον είδαμε στις πίστες, τώρα.
1: Ούτε θα το ξαναδείς, γιατί κοίταξε τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Αυτός ο πρόεδρος, ο μεγάλος της ΑΕΚ.
0: Αυτά τα κρατάω, να ξέρεις. Όταν δεν θα πηγαίνει καλά και τον κράζει, σα λέω, α, άκου τι έλεγε.
1: Όχι, όταν δεν πάει καλά, έξω, εγώ θα τον κράζω. Εγώ δεν είμαι σαν φυσικό γάμο.
0: Κάτσε λίγο. Ρε. Δηλαδή, εσύ δεν κοιτάς
1: την. Εσύ δεν έχει κράξει ποτέ το κύριο Σαββίδη.
0: Δεν μου λες την προοπτική. Ποτέ... Δεν μπορείς να τη δεις την προοπτική.
1: Μα ποτέ δεν έχει κράξει, έχει βάλει. Την κρεπατοκάμαρά σου πάνω 3-4 μέτρα, μια εικόνα του κύριου Σαββίδη.
0: Ναι.
1: Αχ, κύριε Σαββίδη, συγγνώμη, ευχαριστώ που ξύπνησα. Κάπως έτσι δεν είσαι.
0: Ο φίλος μου Τασούλας από τη Ριζούπολη, ξέρεις τι έχει κάνει.
1: Τι έχει κάνει.
0: Μπαίνει στο σπίτι μέσα, έχει την εικόνα της Παναγίας.
1: Ωραίος, άμα έχει Παναγία.
0: Πάνω από την Παναγία έβαλε τον Σαββίδη.
1: Δεν είναι ωραίος, κύριος Τασούλας.
0: Καλά τώρα, δεν είπες, είναι ωραίος.
1: Είπες της Παναγίας, μόλις είπες Σαββίδη, άστο.
0: Γιατί ρε φίλε, γιατί.
1: Συμπαθητικός ο κύριος Τασούλας.
0: Ναι.
1: Αλλά τι να βάλει το κύριο Σαββίδη πάνω από την Παναγία, η Παναγία πηγαίνει πάνω από το Σαββίδη. Πλάκα με κάνεις.
0: Την έχει πάνω από την Παναγία.
1: Με... Άρα έχει, λες, η Παναγία, έχει την Παναγία και ο κύριος Σαββίδης είναι,
0: ναι,
1: πάνω από την Παναγία.
0: Την έχει πάνω γιατί λέει η Παναγία να
1: προφυλάει. Άρα την έχει το Σαββίδη πάνω από,
0: όχι,
1: πιο πάνω από την Παναγία.
0: Δεν είναι, δεν είναι συμβολικό αυτό έτσι όπως το λες.
1: Πώς είναι, ρε,
0: τον έβαλε εκεί πάνω να πούμε για να φυλάει η Παναγία, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Να τον έχει γερό.
1: Για να φυλάει η Παναγία.
0: Ναι, να τον έχει δυνατό
1: γερό. Τέλος πάντων, ναι. Τέλος πάντων, για τα σούλα. Θυμάσαι λίγο τι είπες στο πρόλογο σου. Δεν θυμάσαι τίποτα.
0: Στα σχολεία που πηγαίναμε είπα, αλλά εσύ δεν ακούγες να πούμε.
1: Α, αυτό, όχι, λίγο να ανοίξω ένα θέμα.
0: Έμαθα ότι είχατε σεμινάρια εκεί στο Εξέλιξη να πούμε. Μιλάγατε για τέτοια, πώς λένε, για τα...
1: Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο. Ναι.
0: Στο Εξέλιξη είχατε κουβέντα να πούμε για τους διαγωνισμούς. Αλήθεια είναι.
1: Διαγωνισμούς πού στο σχολείο.
0: Τώρα με, για τις εξετάσεις, ναι.
1: Τώρα, αυτός για τον καιρό, ώρα.
0: Ναι. Ξεκινάνε οι εξετάσεις τώρα.
1: Τι τώρα, άμα ξεκίνησαν οι εξετάσεις τώρα.
0: Όχι, ξεκινάνε για οι πανελλήνιες, λέμε, οι πανελλαδικές.
1: Μα κάνε να δώσει τα παιδιά. Όλα τα παιδιά εδώ της Ελλάδος και του πού είναι. Καλές εξετάσεις.
0: Να πάνε καλά.
1: Να μην έχουμε άλλες ιστορίες όπως ακούμε από εδώ και από εκεί.
0: Τα θέματα πότε θα βγουνε.
1: Ποια θέματα.
0: Των εξετάσεων, ρε φίλε.
1: Η πρώτη ερώτηση στις εξετάσεις θα είναι ποια βγήκε πρωταθλήτρια ομάδα στο Super League. Αυτή θα είναι η πρώτη ερώτηση, να ξέρεις.
0: Άμπα. Αυτά είναι για αρχάριους.
1: Λοιπόν, τώρα.
0: Ναι.
1: Αφού είπε εξετάσεις, όλες τα παιδάκια, κορίτσια, και στη θάλασσα θα κρατάνε τάντες αεξίδικες, ομπρέλες αεξίδικες, πετσέτες, πώς θα λένε αυτά, μπουρνούνια, ξέρω εγώ, αυτά όλα αεξίδικα τα βλέπεις στη θάλασσα φέτος, τα ξέρεις.
0: Λες, ε.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα θεματάκι, Τζόλα,
0: ναι,
1: που θέλω να το λύσω λίγο μαζί σου, αν με επιτρέπεις, εκτός αν θέλεις να πας σε διάλειμμα.
0: Ναι, να πάμε σε ένα διάλειμμα και το πιάνουμε μετά.
1: Είδες πώς είμαι μέσα στην εκπομπή σου, με το μυαλό σου.
0: Είσαι, ναι, γιατί θα πιάσει το θέμα, θα πιάσει ώρα.
1: Όχι, δεν θα πιάσει ώρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. 2 λεπτά και επιστρέφουμε να το λύσουμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103 και 6. Για πάμε να λύσουμε, ρε Γιάννη, αυτό που λες τώρα.
1: Μπορεί ένα θεματάκι λίγο.
0: Ναι.
1: Για τον άντρα και την γυναίκα θέλω να σε πω τώρα.
0: Για τον άντρα και τη γυναίκα, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Γενικά θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω για σένα.
0: Ναι.
1: Σ' αρέσει, πες πάνω, να ακούς να λέει η γυναίκα σε άντρα αγάπη μου, μωρό μου.
0: Όχι.
1: Και τέτοια.
0: Όχι.
1: Από μικρός σου να έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν γουστάρεις δηλαδή να λέει η γυναίκα αγάπη μου και μωρό μου.
0: Πώς μπορεί να τον πει αγάπη μου μια γυναίκα που γνωρίστηκαν σε 2 μέρες μέσα. Πώς δεν τον αγάπησε και τον είπε και αγάπη μου.
1: Καλό. Καλό. Αυτό θέλει απάντηση.
0: Ναι, ναι.
1: Και να πει αγάπη μου προσποιείτε δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια. Άσε να ο χρόνος να τα δείξει όλα.
1: Αυτό ισχύει και για τον άντρα, έτσι.
0: Ναι, εννοείται, φυσικά.
1: Δεν μιλάω με τη γυναίκα.
0: Εννοείται.
1: Μόνο. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Περνάνε τα χρόνια τότε,
0: ναι.
1: Παντρευόμαστε.
0: Ναι.
1: Παθάζει πάλι να σε λέει αγάπη μου.
0: Μετά είναι ακόμα πιο δύσκολο εκείνο να σου το πει.
1: Για ποιο λόγο τώρα μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Γιατί σε περνάει από γενιές 13 μετά, ρε φίλε.
1: Τι σημαίνει αυτό.
0: Αρχίζουν μετά τα.
1: Αλλιώ τώρα, παράδειγμα. Τι λέει αγάπη μου, δεν πάρει ένα κιλό κρέα.
0: Φεύγει ο ενθουσιασμός. Άκουσε με λίγο, άκουσε με. Φεύγει μετά ο ενθουσιασμός.
1: Φεύγει. Αλλή, εσύ ενθουσιάζονται οι άντρες.
0: Όχι
1: οι
0: άντρες. Ο ενθουσιασμός που υπάρχει σε ένα ζευγάρι περνάει μετά με τον χρόνο να πούμε θύρι.
1: Ενθουσιασμός, Τζόρνταν, για μένα ξέρεις τι είναι. Η γνώμη μου θα πω. Εντάξει. Ενθουσιάζεται κάποιος ή κάποια για 5-6 ώρες.
0: Όχι.
1: Αυτό με τον Παντριά είναι διαφορετικό, Τζόρνταν.
0: Κάτσε
1: άλλο
0: λίγο.
1: Άλλο ενθουσιασμός.
0: Κάτσε λίγο.
1: Κάτσε, Τζόρνταν. Μισό λεπτό τώρα.
0: Τι 5-6 ώρες.
1: Αυτό που λέω δεν είναι σωστό.
0: Δηλαδή, όταν είσαι μικρός και γνωρίζεις μια κοπέλα για 5-6 ώρες είσαι ενθουσιασμένος.
1: Τι θα είναι, για ολόκληρη τη ζωή.
0: Για 2 μήνες, 3 μήνες, 5 μήνες, ανάλογα.
1: Ναι, μετά τι.
0: Μετά.
1: Το γυρίζουμε στην καπτήρα και μετά την αγάπη.
0: Κοίταξε τώρα, σε πω κάτι, η αγάπη. Όλα που είναι συμφέροντα και ενθουσιασμοί δεν είναι.
1: Ρε τότε με λίγα λόγια. Θα το πάρω και προσωπικά. Έχεις πει καμιά φορά αγάπη μου.
0: Όχι με λίγα λόγια. Με πολλά λόγια.
1: Δεν άκουσα.
0: Όχι με λίγα λόγια. Το πλατιάζεις τώρα.
1: Ρε τότε να το καταλαβαίνεις εσύ τώρα ή όχι.
0: Πώς δεν καταλαβαίνω.
1: Από τότε που άρχισες να βγαίνεις έξω να έχεις πει στη γυναίκα αγάπη.
0: Όχι, όχι.
1: Ούτε σπλάχνο μου, ούτε μωρό μου, ούτε τίποτα.
0: Όχι.
1: Τι την έλεγε η Τζόρνταν.
0: Μα δεν χρειάζεται να τα λες, ρε φίλε, αυτά. Αυτά να τα πιστεύει.
1: Αυτά είναι με πράξη.
0: Να τα νιώθεις είναι. Πρέπει να τα λες, δηλαδή.
1: Αν μπράβο.
0: Πώς για.
1: Αν μπράβο και το φίλο μας το Ιώτη. Αυτά τα μαθήματα.
0: Μάλιστα. Α, τον κάνει, τον κάνει μαθήματα.
1: Όχι, πλάκα. Μου αρέσει αυτή η ατάκα που λέει. Αν μπράβο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Άμα έχεις μια γυναίκα και μιλάει πολύ, ρε Γιάννη, και σε ζαλίζει, τι κάνεις να πούμε.
1: Τη χωρίζω.
0: Τη χωρίζει γιατί μιλάει πολύ.
1: Έτσι έκανε, θα ζήσει το κεφάλι όλη μια ζωή μέρα.
0: Καλά, πριν την πάρεις δεν βλέπεις ότι μιλούσε πολύ.
1: Άμα αυτό δεν ήξερα. Αν πριν την πάρω, δεν κατάλαβα αν μιλούσε τόσο πολύ.
0: Ναι, πώς πήρες μια γυναίκα δηλαδή όταν μιλάει.
1: Απάντησε. Πριν την πάρω,
0: ναι.
1: Ήταν παπαντιά, δεν μιλούσε και τόσο πολύ.
0: Γιατί, τι ήταν, κουφάλαλη.
1: Μέχρι που να την πάρεις τη γυναίκα. Μέχρι που να πάρεις τη γυναίκα μετά
0: δεν
1: από μια εβδομάδα γάμου δύο. Ανοίγει το στόμα της και έχει γλυστήρες μέσα.
0: Δηλαδή και μια κουφάλα λέει άμα πάρει μετά θα αρχίσει να μιλάει. Καταλαβαίνω τι λες ρε φίλε. Αλλά δεν μπορεί τώρα, άμα είσαι πολύ καιρό ας πούμε, δεν μπορεί να πεις έξω.
1: Εμένα τότε θα αρέσει η κλάψα της γυναίκας.
0: Από ένα σημείο και μετά κουράζει.
1: Δεν θα αρέσει η κλάψα της γυναίκας.
0: Κουράζει μετά ρε φίλε.
1: Μα κουράζει η κλάψα έτσι. Μα θα βγουν τι γίνεται.
0: Ναι τώρα εντάξει δεν κουράζει.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο σε αυτά τα ερωτήματα, σε αυτό το θέμα που ανοίξαμε.
0: Ναι, εσύ
1: αν μπορεί να απαντήσει αυτός ο άντρας από το Μπάγκενα.
0: Εσύ είπες, θέλω τη γνώμη σου, είπες.
1: Α, δεν, εντάξει.
0: Για μένα.
1: Συγγνώμη, ναι. Συγγνώμη, ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί το βλέπω, έχει 40.000 γυναίκες αυτός, γι' αυτό. Γιατί, ψέματα λέω.
0: Φίλες.
1: Φίλες, δεν ξέρω τι σημαίνει φίλοι. Γιατί υπάρχει, Τζόρνταν, υπάρχει. Γυναίκα να έχεις φίλη.
0: Όχι.
1: Ρε πες μου, μην με κορδεύεις τώρα.
0: Όχι, αλήθεια σε λέω. Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται να έχεις γυναίκα φίλη, ρε τώρα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Φίλου άντρα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Να έχεις ένα φίλο, ξέρω εγώ, γεια σου πλαράκι, πάμε για ένα ποτό. Πάσε.
0: Ναι.
1: Πάς γυναίκα με μια γυναίκα φίλη να πεις ένα ποτό. Όσα τη δυσαφηρήσουν, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Τώρα κάτι ήθελα να πω ακόμα.
0: Ναι.
1: Αυτό το θέμα το εξαρτήσε με κατάλαβα περί τύπου άντρας είσαι.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει αυτό, αυτή η τύπη.
0: Ο χαρακτήρας, ναι.
1: Ο χαρακτήρας του άντρα, ναι. Είναι μερικοί του να ξέρεις, είναι με το βαλανικό αγάπη μου.
0: Ναι, υποκρίνω.
1: Αγάπη μου.
0: Υποκρισία, ρε φίλε, ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, ξέχασα τώρα αυτό, τώρα το κόλλησε, ήθελα να σου πω κι άλλα.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή σέβομαι το χρόνο της εκπομπής, θα είμαι Τζόρνταν στο ακουστήρι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Στο ακουστήρι.
0: Ναι.
1: Και θα τα πούμε.
0: Οκ, τα λέμε, για χαρά, γεια.
1: Γεια.

πού ξέρει ο Γιάννης από την Βέρεια, λέει, από ΦΠΑ, λέει. Ο Γιάννης, λέει, σε κάθε τάξη που έβγαζε, λέει, έδινε 5 τενεγέδες γλάβη, λέει. Τι λέρε, φίλε, έτσι έβγαλε για να ακούω το σχολείο. Είχαμε μία στο σχολείο, να πούμε εμείς εκεί στο χωριό, η οποία η μαμά κουβαλούσε αυγά, γιαούρτια, τέτοια, να πούμε, τους δασκάλους, βέβαια. Καλησπέρα, Ιορδάνη. Θα ήθελα να κάνω μια επαγγελματική πρόταση, λέει, στον Μπαμπίνο και τον κύριο Γιάννη, λέει. Είμαι φωτογράφος και μπορώ να αναλάβω, λέει, πλήρως φωτογραφίσεις και διαχείριση λογαριασμού OnlyFans, λέει. Εάν ενδιαφέρονται για συνεργασία, τα κέρδη 50-50 και μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου, λέει. Ο φίλος ο 620, μάλιστα. Άμα θέλετε να κάνετε φωτογραφίες και τούνα τ' άλλο, έχετε και κέρδη.

Ο άλλος μου στέλνει μήνυμα τώρα πριν δύο λεπτά και λέει χρόνια πολλά, λέει στον Κώστα Τάδε, στον Κώστα Τάδε, στον Κώστα Τάδε, στον Κώστα. Τι είναι σήμερα, ε? Του Αγίου Κωνσταντίνου προχθές, ήταν του 21 του μήνα. Παλιό ημερολογίτης είναι αυτός.

Το μπάσκετ χάσανε και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, έτσι στα play-off. Ο ΠΑΟΚ έχασε στην παράταση. Γίνανε απίστευτα πράγματα εκεί πέρα. Εδώ μπήκε, λέει, τρίποντο και του μέτρησαν για δίποντο, να πούμε. Η ΑΕΚ έχασε 94-77 εύκολα από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Και τώρα θα πάει να παλέψει μπάσκετ σοβαρή, να πούμε, στο κήπεδο της, έτσι, να τη φέρει στα ίσα που λένε τη σειρά.

Τώρα για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, όλοι περιμένουν τι θα γίνει, να πούμε, με τις εξελίξεις, με τον Λουτσέσκου, με τις μεταγραφικές κινήσεις, με το διοικητικό σχήμα. Έτσι θα γίνουν πολλά πράγματα, θα γίνουν αρκετές αλλαγές. Να πούμε και λίγο για την ομάδα τώρα. Η φανέλα βγήκε σήμερα, 90 ευρώ μπουλάκια είναι, αλλά είναι φανταστικό, να πούμε, ωραίο πράγμα. Και πώς θα γίνει τώρα, εμείς για να πάρουμε θέλουμε 5, 5, 9, 45, μια 500 δηλαδή. Αλλά ωραίο πράγμα, ε. Και ο Γρίφος λοιπόν, όλοι τον Λουτσέσκου, θα μείνει, θα φύγει, θα μείνει, θα φύγει. Έχουν πάθει πλάκα, να πούμε. Τους έχει κάνει τέτοια πράγματα ο Ρασβάν, ε. Οι άλλοι λένε δεν είναι σίγουρο ότι θα μείνει, αλλά μπορεί και να μείνει. Ακούω και κάτι τέτοια. Για να ξέρουμε δηλαδή, θα μείνει ή δεν θα μείνει. Λέει θα μείνει, αλλά μπορεί να μην μείνει. Ακούστε είδηση τώρα. Καλύτερα να μην μιλάς τότε, παρά να λες ή θα μείνει ή θα φύγει. Όταν δεν μιλάς, είναι, λέγεται σιωπή. Και η σιωπή είναι χρυσός, ξέρετε. Δεν εκτίθεσαι. Ο άλλος, είπαμε, ο Νταβέλη ζήτησε συγγνώμη. Απίστευτα πράγματα, ρε παιδιά. Με ένα εξώδικο που τον έστειλε ο Φωτιάς εκεί ο διαιτής, ζήτησε συγγνώμη.

Ο Ηρακλής πήρε τον Κόντι, άλλο πάλι αυτό. Βουλευτής ο τύπος, τον πήρε ο Ηρακλής. Παλιά ήταν στον Άρη, ε. Είναι επαγγελματίες αυτοί ρε παιδιά. Ούτε ιδεολόγοι ούτε τίποτα.

Αγάπη μου και στην Αγγλία, εκεί στο Kent, Kent της Αγγλίας, στον Βαγγέλη. Γεια σου Βαγγέλα. Αν έπρεπε να πουλήσει ο ΠΑΟΚ, λέει το Κωνσταντέλια, από ποια τιμή και πάνω, λέει, θα πρότεινες? Εάν πουληθεί ο Κωνσταντέλιας από τον ΠΑΟΚ, φεύγει το φανταζή ποδόσφαιρο, να ξέρετε, ένα το κρατούμενο. Τώρα θα μου πεις, δεν πρέπει κάποια στιγμή να πουληθεί ο Κωνσταντέλιας? Εάν έρθουν προτάσεις σοβαρές, και τα λέω σοβαρές, τι να πω τώρα, δεν μιλάμε για 20 εκατομμύρια και για 25 για δύο παίκτη, βάλε 40 φεύγα, 50, είναι παίκτης χωρίς ταβάνι, δεν ξέρεις τι θα δεις από το παιδί αυτό, το ταλέντο περισσεύει, είναι φιέστα το παιδί και το ταλέντο περισσεύει. Είναι, το βοηθάει και το σωματότυπό του, το βοηθάει να πούμε το επίπεδο που έχει στον εγκέφαλο, έτσι είναι άλλο επίπεδο. Δηλαδή σκέφτεται πολύ πριν πράξη.

είναι αυτό. Να πουλάει στα καλύτερα, ό,τι ζητάτε δηλαδή, ό,τι ζητείτε να πουλιέται στα καλύτερα του και να αγοράζει στα καλύτερα. Δηλαδή να μπορεί να αγοράσει ένα παίκτη ας πούμε 2 και μετά από ένα διάστημα να τον πουλήσει 5, λέω. Αυτή είναι η επιτυχία μιας ομάδος. Δεν μπορείς πλέον να σταματήσεις κάποιον εάν δεν θέλει ο ίδιος του, έτσι. Μπορεί να του κρατήσει με το ζόρι δηλαδή. Δεν υπάρχουν τώρα 5 αιτίες και 8 αιτίες και 12 αιτίες. Τώρα μπορεί να σπάσει το συμβόλαιο, να έρθει πρόταση και να φύγει.

μετά είναι, δεν είναι μόνο το, τα οικονομικά ωφέλη όταν πουλιέται κάποιος παίκτης. Είναι πολλοί λόγοι. Είναι ακούγεται η ομάδα, είναι ανοίγεις ένα, πώς το λένε, ένα ταλαβέρι με ένα σύλλογο μεγάλο, έτσι. Είναι πολλοί λόγοι, πολλοί. Ο κόσμος το βλέπει οπαδικά, ρε παιδί μου, λέει δεν πρέπει να πουληθεί, δεν πρέπει εκείνος να πουληθεί, δεν πρέπει ο άλλος να πουληθεί. Έλα μου ντε όμως που είναι και μπεις να το ποδόσφαιρο και πρέπει να πουλούνται. Και πρέπει να αγοράζεις και πρέπει να πουλάς. Δεν μπορεί μόνο να αγοράζεις. Τόσα παιδιά που ανεβαίνουν από τις ακαδημίες επάνω, μιλάμε για αυτά τα οποία είναι άλλο επίπεδο, έτσι. Κάποια στιγμή τα κάνει συμβόλαιο και μένουνε. Κάποια στιγμή κάποιοι δεν ταιριάζουν με τη φιλοσοφία της ομάδος και αναγκαστικά θα πρέπει να πουληθούνε.

Μεθαύριο έχουμε και το τελικό του Champions League, έτσι να τα λέμε αυτά. Ζήγωσε η ημέρα, ήρθε, όχι αύριο, μεθαύριο. Arsenal Paris Saint-Germain. Μετά από 22 χρόνια η Arsenal πήρε την Premier League που λέμε εκεί πέρα, έτσι το ποτάρι μας στην Αγγλία. 7 η ώρα το απόγευμα λοιπόν της Κυριακής στην, πώς λέγεται, και το κήπεδο της Βουδαπέστης, Πούσκας Φικάπα, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι τέλος πάντων, Φέρενς Πούσκας, κάπως έτσι νομίζω. Λοιπόν, εκεί θα γίνει ο τελικός. Και νομίζω ότι η Arsenal με τη φορά που πήρε

Ρε, πολύ πιθανό να το σηκώσει κιόλας. Είναι αυτός ο άνεμος που πνέει σε μια ομάδα η οποία με το πόδι στον γκάζι που λέμε και λοιπά, να πούμε, έτσι σάρωσε κάποια πράγματα. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο φέτος, για να είμαστε ειλικρινείς. Πολλά παιχνίδια έτοιμη. Ωραίο ποδόσφαιρο και στο Champions League αλλά και στην Premier League. Πανάξια νομίζω το πήρε στην Αγγλία. Πολύ πιθανόν έχει την αβάντα, δεν έχει να χάσει κάτι. Δεν την παρεξηγήσει κάποιος εάν δεν το πάρει. Εάν το πάρει όμως θα έχει πανηγύρι μεγάλο. Και νομίζω ότι φαβορή είναι η Παρή, δεν είναι η Arsenal.

Έλα φίλε μου. Έπεσε. Πάμε σε ένα διάλειμμα τελευταίο. Focus FM 103 και 6. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Έχουμε ένα 20 λεπτό ακόμη μαζί για να το κλείσουμε και το σημερινό. Focus FM λοιπόν 103,6 στη συχνότητα και στο διαδίκτυο παντού, έτσι. Στο διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα του Focus παντού. 2310 500676 και 500677 οι γραμμές. Έλα φίλος.
1: Κορδόν.
0: Έλα.
1: Είπες για την επιδιακή φανέλα της ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Θέλεις καμία.
1: Θα το έχω.
0: Θέλεις καμία.
1: Όχι, δεν το κάνω. Έλα. Λοιπόν, για άλλο θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Να με επιθέτεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχει διαφήμιση πάνω στην μπλούζα.
0: Δεν την είδα καλά.
1: Δεν μπορώ να τη δεις.
0: Μπορώ, άμα την ψάξω λίγο.
1: Λοιπόν, επειδή άκουσα πολλά εδώ στο χωριό μου, άκουσα σε εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτή αν υπάρχει διαφήμιση εταιρείας, και δεν ξέρω ποια είναι η εταιρεία είναι αυτή.
0: Είναι μαύρη
1: συλλογική. Τι δουλειά έχει. Μισό να τελειώσω τώρα.
0: Ναι.
1: Τι δουλειά έχει η διαφήμιση αυτής της εταιρείας τα 100 χρόνια του μπουζάκι του ΠΑΟΚ.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Πρέπει να είναι μαύρη συλλεκτική.
1: Όχι, εγώ το λέω ότι έχει διαφημιστική εταιρεία πάνω. Διαφημίζει κάτι. Άκουσε με τη συλλογό. Κακός. Η γνώμη μου λέω κακός. Αν υπάρχει αυτή η διαφήμιση.
0: Πρέπει να δούμε
1: κακός
0: πρώτα.
1: Την βάλανε.
0: Πρέπει να δούμε πρώτα.
1: Είναι... Εγώ θα κλείσω δέσιν κιόλας. Έχω μάθει ότι υπάρχει διαφημιστική εταιρεία πάνω στο μπουζάκι. Εντάξει. Δεν... Η μπλούζα κάνει 90 ευρώ λες. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχει διαφημιστική εταιρεία πρώτα τη φοράς αυτή το μπουζάκι για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, αλλά διαφημίζεις την εταιρεία.
0: Δεν νομίζω να υπάρχει.
1: Εγώ λέω ότι υπάρχει. Εγώ λέω ότι υπάρχει έτσι.
0: Ποιο είναι αυτό το στοιχηματική?
1: Δεν ξέρω τι γράφει πάνω. Διαφημιστική εταιρεία, κάτι έχει γράφει πάνω.
0: Superbet και τέτοια.
1: Δεν ξέρω τι γράφει. Αυτό τι είναι, δεν διαφήμιση.
0: Μπέτε η εταιρεία αυτή, η στοιχηματική.
1: Διαφήμιση δεν είναι αυτό. Θα διαφημίζουμε την εταιρεία Μπέτ, πώς το λένε αυτήν.
0: Μπέτ, Superbet.
1: Θα διαφημίζουμε την φορά μου για να διαφημίζουμε αυτό.
0: Πώς λέμε το.
1: Παρατήρηση από έναν αεξή.
0: Το... Α, από αεξή δεν αποκλείται να γίνει παρατήρηση.
1: Όχι, δεν το λέω σαν αεξή τώρα.
0: Όχι, δεν μπορείς να κάνεις παρατήρηση γιατί εσείς το κάνετε χειρότερο. Εσείς το γήπεδο σας διαφημίζετε.
1: Τώρα θα μιλήσουμε λίγο σοβαρά ή όχι.
0: Σοβαρά δεν μιλάμε.
1: Έπρεπε να γράψει παράδειγμα πάω 100 χρόνια.
0: Το γράφει.
1: Να γράφει. Να έχει κάποιο σήμα σαν θέλει προσφυγές και τέτοια.
0: Έχει.
1: Έχει.
0: Ναι.
1: Και από ό,τι έχει και βιντεάκι, από ό,τι άκουσα.
0: Τι βιντεάκι.
1: Βιντεάκι, έχει βγάλει βίντεο για τα 100 χρόνια ο ΠΑΟΚ.
0: 100 χρόνια.
1: Ξέρεις, γνωρίζεις.
0: Το έχει βγει αυτό, στην γιορτή, ναι.
1: Ναι, το έχεις δει αυτό το βιντεάκι καθόλου.
0: Τότε, εκείνη την ημέρα.
1: Την ημέρα. Την Αγία Σοφιά τη δείχνει όλη η Τζόρνταν. Αυτό θέλω να μην πεις μόνο.
0: Δεν το πρόσεξα, ρε φίλε.
1: Πρόσεξε το κι αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, άμα τη δείχνει όλη και αυτή η διαφημιστική εταιρεία κακώς μπήκε στο μπουζάκι μέσα. Γιατί... Η καλημέρα μου.
0: Γιατί...
1: Ευχαριστώ πολύ.

Αυτή η μπλούζα είναι μια μαύρη φανέλα και έχει συμβολισμό, να πούμε, έντονο, και δείχνει, ρε παιδί μου, συμβολίζει, αν θέλετε, πώς το λένε, είναι αφιερωμένη στις ρίζες του ΠΑΟΚ, έτσι, και συμβολίζει και, πώς το λένε, και είναι, δείχνει την σύνδεση του ΠΑΟΚ της Κωνσταντινούπολης με τη Θεσσαλονίκη, αυτό το πράγμα. Είναι, με λίγα λόγια, ρε παιδί μου, μια διαδρομή, έτσι, να θυμηθούμε, μνήμης.

Και αυτό φυσικά είναι πάνω στην πανέλα να πούμε. Έχει αποτυπωμένα κομμάτια από τους χάρτες της Θεσσαλονίκης και της Κωνσταντινούπολης, έτσι. Θεσσαλονίκη και η Κωνσταντινούπολη είναι η ιστορία του ΠΑΟΚ.

0: Πάμε στον κόσμο, όλα φίλε.
1: Έλα, γεια σου Τζόρνταν.
0: Καλώς ήρθα.
1: Λοιπόν, για τη φανέλα που λέει ο Γιάννης εκεί πέρα, που τον ναι. ενδιαφέρει τόσο πολύ, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Θα
0: πάρει μία, να ξέρεις αυτός. Αυτός θα πάρει μία, οπωσδήποτε.
1: Περίμενε. Να σου πω κάτι. Σε αυτή τη φανέλα, ναι. τελευταία έτσι που βγήκε πριν μια μέρα είναι δύο μέρες, τώρα θα σε γελάσω.
0: Εχθές νομίζω.
1: Υπήρξε τέτοια μεγάλη ανταπόκριση, 40.000
0: ναι.
1: μέσα σε δύο ώρες και έπεσε το σύστημα. Έπεσε το σύστημα, δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει.
0: 40.000 από αυτή τη φανέλα.
1: Ναι, υπήρχαν ζητήσεις, 40.000.
0: Τι λέρε.
1: Και πηγαίναν για πάνω, 50, 60, 70, 80, ξέρεις, πηγαίναν. Καλά, περίμενε. Μιλάμε επισκεψιμότητα, έτσι. Τώρα, το πόσοι θα πάρουν, τι θα πάρουν, αυτό είναι άλλο θέμα, έτσι. Αλλά αυτό ήταν πρωτοφανές. Δεν έχει ξανασυμβεί. Λοιπόν, μ' αρέσει το δύο πόλεις, μία ομάδα. Πολύ ωραίο σύνθημα αυτό.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο που έχει γραφεί επάνω.
0: Πρωτότυπο.
1: Φανταστικό.
0: Όχι μία πόλη,
1: τους...
0: όχι μία πόλη, μία ομάδα. Όχι μία πόλη, μία ομάδα. Δύο πόλεις, μία ομάδα.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Και αυτό είναι που τους πονάει, ξέρεις, για αυτόν τον λόγο βγήκε τώρα, για να πει τα δικά του, ο Γιάννης. Ο Γιάννης, από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να έχει κάποιον μέντορα από κάτω, δεν ξέρω από πού, που να του λέει στο τηλέφωνο το τι θα πει και βγαίνει και λέει. Λοιπόν, ντροπή είναι αυτό που έκανε το άλλο το σωματείο που θέλει να λέγεται ότι κάτι έχει σχέση με εκεί, δεν ξέρω τι, κάτι με προσφυγές και τέτοια, και πάει επιτίθεται εναντίον άλλου σωματείου. Χωρίς λόγο και χωρίς αιτία. Μόνο και μόνο για να αποκομίσει ένα ψευδοτίτλο. Εντάξει, γιατί για μένα είναι ψευδοτίτλος εκείνο που πήραν. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Εσύ, Τζόρνταν, μιλούσε με κάποιον ο οποίος έλεγε για την Τερψηφαία στον Πειραιά.
0: Ναι, ο Καλόγερος. Κοσμοκαλόγερος.
1: Ναι, επειδή έχω κάνει εκεί πέρα στον Πειραιά, ξέρεις. Συνέχεια εκεί πέρα ήμουνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: για πες.
1: Τερψηφαία, εγώ ήξερα μια πλατεία μέσα στον Πειραιά, στο κέντρο του Πειραιά.
0: Πλατεία Τερψηφαίας.
1: Ναι, αυτό έξω που λέτε, ειλικρινά σου λέω, προσπαθώ να θυμηθώ που είναι, γιατί είπε ότι κάνανε και μπάνια και τέτοια εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω όταν πήγε, αν υπήρχε τότε, γιατί μου είπε ότι πήγαινε παλιά, αν υπήρχε καταρχάς και το, πώς λένε, το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και...
0: αυτό έγινε...
1: Ναι. Αυτό το Ειρήνης και Φιλίας, εγώ το θυμάμαι εκεί αρχές του 80, εκεί άρχισε να χτίζεται.
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί μήπως ήταν και εξαφανίστηκε, δεν ξέρω τώρα. Αλλά προς τα εκεί που είπε κάτι παλιό φάληρο και τέτοια, εγώ δεν θυμάμαι. Τώρα, εντάξει, γι' αυτό το λόγο πήρα, έτσι περισσότερο. Για να δω πού στην ευχή είναι αυτό το πέρα, εσύ. Τερψηφαία.
0: Τερψηφαία είναι... Πού να σε μπορέσει...
1: Είναι αυτό με... που ξέρω είναι στο κέντρο του Πειραιά. Δηλαδή, όπως είναι η Ακτή Μιαούλη, που είναι, ναι. ξέρεις, εκεί πέρα,
0: ναι.
1: το κεντρικό λιμάνι, ρε παιδί μου, εκεί πέρα είναι.
0: Ναι.
1: Μεταξύ
0: Ακτής Μιαούλης και το άλλο το λιμάνι από εκεί μεριά, πώς λέγεται το άλλο.
1: Το Πασαλιμάνι.
0: Το Πασαλιμάνι.
1: Ναι, πας εκεί, υπάρχει ένας δρόμος Δευτέρας Μεραρχίας. Είναι, μου φαίνεται τώρα, γιατί τα μπερδεύω αυτά, Δευτέρας Μεραρχίας με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τα μπερδεύω.
0: Δεν θυμάμαι, βέβαια.
1: Βασιλέως Γεωργίου είναι τώρα και εκείνο. Γιατί έχω να πάω τώρα 15 χρόνια, άρχισα να ξεχνάω και τέτοια. Πάντως εκεί είναι μια ωραία πλατιούλα.
0: Είναι ένας δρόμος κεντρικός, νομίζω, που βγαίνει από το ένα λιμάνι στο άλλο.
1: Σίγουρα είναι έξω όμως από το λιμάνι του, έξω από το Βασαλιμάνι, κάπως έξω από το Βασαλιμάνι είναι η Βασιλέως Γεωργίου.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι.
1: Είναι δύο αυτοί οι δρόμοι. Ένας είναι που βγαίνει από τη μια πλευρά και ο άλλος από την άλλη, από το Πασαλιμάνι. Αλλά για Τερψηφαία, εγώ ήξερα εκείνο το μέρος. Γι' αυτό
0: Τερψηφαία...
1: έλεγα ότι... τι άλλο, είχα πάρει... Όχι είχα πάρει, ήθελα να πάρω προχθές για να πω τα συγχαρητήρια μου πάλι...
0: Περίμενε λίγο. Η Τερψηφαία δεν είναι... Ή κάνω λάθος. Πώς είναι το λιμάνι, πώς είναι ο Άγιος Σπυρίδωνας εκεί. Από πάνω,
1: μπράβο,
0: μεριά,
1: ναι.
0: από πάνω μεριά δεν είναι εκείνο εκεί το πράγμα.
1: Ναι, είναι ένα κατηφορικό είναι.
0: Ναι.
1: Κατηφορικό. Θυμάμαι ότι κατέβαινα από δεξιά ήταν αυτό το παρκάκι, ένα πάρκο ήταν εκεί πέρα.
0: Εγώ έβαζα τα μάξι, εκεί ήταν η πύλη Εψιλον κάποτε και έβαζα τα μάξι και πήγαινε, το έστελνα στην Κόσα, Δωδεκάνησα. Τώρα
1: α, πήγαινε με τα πλοία.
0: Με τα πλοία, με τα φορτηγά, ναι. Τώρα από εκεί έφυγε η πύλη Ε, πήγε από την άλλη πλευρά, βέβαια, εδώ και μερικά χρόνια.
1: Πέρα πήγε, πέρα.
0: Πέρα από Κέμρια, από Σιδραπετσόρα, κάπου Κέμρια, στην άλλη πλευρά. Και εκεί στον Άγιο Σπυρίδωνα, εκεί, εκείνη την αυτήν είχε τότε. Και από εκεί, όπως περνάς μπροστά από τον Άγιο Σπυρίδωνα, στρέβεις κάπου αριστερά για να πας στο άλλο λιμάνι, κάπου εκεί πέρα ήταν τώρα η. Πώς την είπαμε, την.
1: Πλατεία,
0: την πλατεία, την Τελεψιδέα, ναι.
1: Και αυτή η πλατεία, παράλληλα με την Ακτή Μιαούλη που είναι το λιμάνι, είναι η Ρόμ Πολυτεχνείου.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Η κεντρική οδός.
0: Ναι.
1: Συνεχίζεις μετά, πας Χατζηκυριακού, μετά πας στο. Πώς λένε, Πυραϊκή. Τα πάστε εμείς το κλέος και τα λοιπά.
0: Εκεί να κατεβαίνουν κάτω.
1: Αυτό. Και, και για το άλλο παλικάρι που πήρε και είπε για πειρατικούς σταθμούς ότι έκανα.
0: Ναι. Ο τέτοιος, ο Σταύρος, ναι.
1: Αυτός ξέρει γιατί έκανε τέτοιο και κάποια άλλη φορά θέλει να σπάρει μια που τελειώνει τώρα η εκπομπή.
0: Ναι.
1: Αυτός πρέπει να ήταν ψηλά κάπου.
0: Αυτός το φίλιρο λέει, ε.
1: Ψηλά.
0: Το φίλιρο ψηλά είναι, ναι.
1: Ξέρεις γιατί στο λέω, γιατί τα FM που έκανε με ελάχιστη ισχύ, δηλαδή με 5 βατ αν έβγαινες, με λιχνία 5 βατ, 10 βατ μπορούσε να ακούγεις όλη την πόλη αν ήσουν ψηλά.
0: Αχα.
1: Και τα παιδιά που ήταν σε ψηλά μέρη είχαν πάντα, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, την άνεση να βγαίνουν και να τους ακούει όλη η πόλη. Ναι. Αν ήσουν χαμηλά δεν πήγαινες πουθενά. Τα μεσαία ήθελαν άπλα για να βάλεις καταρχάς την κεραία σου 80 μέτρα, 90 μέτρα, 70 μέτρα κεραία κτλ. Ξέρεις, ήταν σύρμα παράλληλο με τη γη.
0: Mm.
1: Εκεί υπήρχαν άλλα στάνταρς. Αλλά στα μεσαία ήταν ότι ακουγόσουνα σε όλη την Ελλάδα στα FM δεν μπορείς. Τα FM είναι οπτικά κύματα. Και πολλοί θα ήθελαν να μου έλεγε πώς έγινε ρε φίλε και την έκει για αυτή την 504, την καημένη. Τη λάμπα.
0: Ναι.
1: Ή έβαζαν πολύ, πολύ μεγάλη τάση, δηλαδή χίλια τόσα ξέρω εγώ και τη δίνανε γκάζια και κοκκίνιζε και κυγότανε. Ή από κάτω στα ποδαράκια κάναν κάποιο εκεί πέρα που κάνει τις συνδέσεις. Ενώ ας πούμε στην άνοδο της σε ένα από τα ποδαράκια παίρνει 250, 300, 400 βολτ. Στα άλλα παίρνει 6 βολτ, 15 βολτ και έτσι. Εκεί πέρα πως κάνα κάποιο λάθος. Αλλά στα FM, τα FM μάλλον διαδόθηκαν επειδή υπήρχε αυτό το υψόμετρο και μπορούσε ο άλλος να κάνει εκπομπή άνετα και να ακούγεται παντού.
0: Mm-hmm.
1: Και να μπαίνει και μέσα στην πόλη. Γιατί είναι οπτικά κύματα αυτά. Αυτά είναι όπου βλέπουν. Mm-hmm. Δηλαδή από εκεί πέρα που είσαι όπου βλέπεις, πάει το κύμα. Άνετα. Αλλά αν βρει ένα εμπόδιο της πλάκας, ένα βουναλάκι ας πούμε, κάτι εκεί πέρα, δεν μπορεί να το περάσει. Χτυπάει επάνω του και δεν μπορεί να περάσει. Γι' αυτό δεν ξέρω αν σου έχει τύχει όταν πας, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, Σέρες και τα λοιπά και πας να περάσει το Δερβαίνι, κάπου εκεί εξαφανίζονται οι σταθμοί. Ναι. Γιατί οι κεραίες τώρα που είναι στο Χορτιάτι, στα FM τώρα, έτσι, οι κεραίες που είναι στο Χορτιάτι, χτυπάνε πάνω σε ολόκληρο αυτήν την οροσειρά, ας πούμε, του Χορτιάτι που ξεκινάει από εκεί και αρχίζει και παίρνει αυτή, ξέρεις, αυτό το βουνό, το τείχος που είναι γύρω-γύρω από τη Θεσσαλονίκη και κόβει όλο το σήμα και κάπου εκεί χάνονται οι σταθμοί. Αχα. Όταν πας να περάσεις, δηλαδή πας να βγεις από την πόλη. Παρατήρησέ το να δεις, βάλει ένα σταθμό και θα δεις ότι θα έχεις αυτό το πρόβλημα. Αλλά μετά από πίσω ξαναεμφανίζονται.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Τώρα, να σε ρωτήσω, έχεις δει τώρα με αυτούς τους τύπους εκεί πέρα τους, πώς το είπαμε αυτό, που είναι τα πάντα τα έχουν με μέτρο, παν μέτρον Άρισον κτλ.
0: Τους
1: έχεις δει τώρα τι αρχίζουν να λένε, κάτι άκουσα που είπες βέβαια.
0: Χωρίς μέτρο,
1: ότι ναι, μεν αλλά και ο Λουτσέσκου και κάποιος από την Τουρκία είπε αυτό και οπότε εντάξει, ξέρεις, βάζουν κάτι τίτλους φανταστικούς, ξέρεις, μεγάλους τίτλους.
0: Εντολές εκτελούν.
1: Και δείχνουν ότι είναι πραγματικότητα. Μέσα όμως όταν πας, λες, κάποιοι εκεί πέρα μέσα από την Τουρκία, κάποιοι εκεί πέρα από την Ρουμανία, κάποιοι εκεί πέρα είπαν αυτά και αυτά και αυτά.
0: Μάλιστα. Εντολές εκτελούν, ναι. Εντολές εκτελούν, λέω.
1: Ναι, εντολές, εντάξει. Αλλά ξέρεις κάτι, υπάρχουν άτομα εκεί πέρα μέσα, τα οποία έχουν αυτό το λέγιν που λέμε, εντάξει. Δηλαδή, είναι και μορφωμένα, αλλά αυτή είναι τη μόρφωσή τους και αυτό το λέγιν που έχουν, αυτό το έχουν υποτάξει σε αλότρια συμφέροντα να πω. Άντε. Να το πω έτσι όμορφα, εντάξει. Να μην το πω αλλιώς.
0: Ναι.
1: Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Και ήδη αρχίσανε τώρα και βλέπω, ξέρεις, ο ένας κατηγοράει τον άλλον εκεί και βγάζουν πάρα πολλά πράγματα ο ένας για τον άλλον. Και εκεί πέρα που τα βγάζουν και τα λένε, ξέρεις, και γίνονται ξεφτύλα, μετά από λίγο αρχινάνε, έλα, ξέρεις, εγώ ότι είμαι φίλος σου, εντάξει, τα βρίσκουν ξανά, ξέρεις. Πέφτει φάπα από πάνω τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Έλα, εγώ είμαι μαζί σου φίλος και εντάξει, και ξέρεις, πάντα φίλοι είμαστε. Εντάξει, μπορεί να λέμε και καμιά κουβέντα και τέτοια. Και ο αρχηγός τους εκεί πέρα μέσα είναι αυτός ο Jukebox.
0: Ναι.
1: Όχι ο αρχηγός, αυτός που κάνει όλες τις φασαρίες εκεί πέρα, ξέρεις, που μας βάζει ειδικά μέσα στον πάγο.
0: Κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά, Τζόρδαν.
0: Έγινε, έγινε, να είσαι
1: καλά.
0: Θα
1: τα πούμε αύριο, εντάξει, έγινε.
0: Να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά.

Ωραία είναι, παιδιά, πολύ ωραία είναι. Και αύριο είναι Παρασκευή, είναι τελευταία μέρα της εβδομάδας και μετά έχουμε τριήμερο, να ξέρετε. Σας το θυμίζω. Και κάπου εδώ φυσικά ολοκληρώνεται και η σημερινή εκπομπή μας. Ήσασταν εδώ λοιπόν στο Focus, Focus 103,6 των FM. Καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο, να υπάρχει υγεία πάνω απ' όλα. Αύριο βράδυ εμείς εδώ πάλι εδώ λίγο μετά τις 11 τα ξαναλέμε και θα ξαναευχηθούμε για το τριήμερο μετά, έτσι. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
7: Κέραιο κέραιε, λε παιδιά.
1: Σταγμένος.

του απείρου, στιγμούλα τον ήρου,

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Η ώρα είναι 3. Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
1: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
3: Καλημέρα, από Φιλανδία.
4: Καλημέρα, το μάθαμε στον Κάρδη.
2: Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
2: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
7: Από Ρόζενταλ.
8: Από Ζυρίκη.
9: Καλημέρα από τον Ταχάου.
10: Χάσολ, Φλαμανδία.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.